αλλά και κοινωνικών σχέσεων. Ο δημοσιογράφος Φέδων Βαλσαμάκης, που ήταν γνωστός για το χιούμορ του, περιέγραφε σε μια μεγάλη έρευνά του στην εφημερίδα Ελευθερία το καρναβάλι του 65 στην Αθήνα, που δεν έμοιαζε, όπως έλεγε, με το παλιό το καρναβάλι, γιατί έγινε η διείσδυση. Με χαρά δεχτήκαμε, λέει, το ηλεκτρικό πλυντήριο, το ψυγείο, την ηλεκτρική σκούπα, την παρκετέζα, όλα αυτά που μας ήρθαν από την αλλοδαπή. Ζηλόφθονα όμως κρατήσαμε με εθνική υπερηφάνεια το ελληνικό γλέντι, που κορυφώνεται με το άνοιγμα του Τριωδίου. Δικιά μας η Καμίλα, το Γαϊτανάκι, η Ρομβία, δικός μας ο Βελίας, το Σπλινάτερο, η Γαρδούμπα, η Τσιροσαλάτα, η Σκορδαλιά, ο Καρνάβαλος με την κατακόκκινη από το κρασί μύτη του έκανε την είσοδο και τη θριαμβευτική του πορεία επάνω σε μια βαρέλα ρετσίνα made in Greece. Χρόνο με το χρόνο έγινε διάβρωση. Στην αρχή κάποιες απόπειρες εξ ευρωπαϊσμού στον τομέα γλέντι έγιναν δεκτές με ειρωνικά σχόλια, με κάποια καλοπροαίρετη ανοχή, με τη βεβαιότητα πως θα είναι ανίκανες να αλλοιώσουν τη μορφή, το χρώμα και το πνεύμα του καρναβάλου. Σλακ μπαρ εναντίον ταβέρνας, τζουκ μπόξ εναντίον ρομβίας, ουίσκι εναντίον ρετσίνας. Σαν παραδοξότητες εμφανίστηκαν όλα αυτά. Έμεινε όμως η πρωτεύουσα του ελληνικού γλεντιού, η πλάκα, ο χειρό που το πιστεύαμε απόρθητο. Πέφτει κι αυτή στα χέρια του εχθρού. Δρομάκι με δρομάκι, μαγαζί με μαγαζί, καταλαμβάνεται από τον καλύτερο σε οπλισμό, πιο οργανωμένο και θορυβοδέστερο αντίπαλο. Ούτε καταδίτσες, ούτε ταβερνάκια, ούτε τραγούδια του κρασιού, άγριες αμερικάνικες φωνάρες βγαίνουν στους δρόμους από τα μεγάφωνα των λεγόμενων μπαρ ή μικρών καμπαρέ.

Οι Αθηναίοι μουσικόφιλοι έμαθαν με λύπη τους ότι πέθανε στην Αμερική ο γλυκύτατος τραγουδιστής Nat King Cole. Πολλοί δίσκοι του κυκλοφορούσαν και στην Ελλάδα. Οι δε Αθηναίοι τραγουδούσαν τις μελωδίες που άκουγαν και χόρευαν στα πάρτι τους. Εκείνες τις μέρες ήταν που έγινε και στο ξενοδοχείο της Μεγάλης Βρετανίας έκθεση προσωπικών αντικειμένων του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Κένεντι, όπου παρέστη η μητέρα του, μια πολύ συμπαθητική Αμερικάνα, που έβρισκε προφανώς τρόπο εκτονώσεως από το μεγάλο της πόνο. Ο γιος της, ο Τζον Κένεντι, είχε δολοφονηθεί, γυρίζοντας από χώρα σε χώρα τα προσωπικά αντικείμενα του χαμένου Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών. Πολλοί Αθηναίοι γονείς χάρηκαν και έτριβαν κρυφά από τα παιδιά τους τα χέρια τους, γιατί επιτέλους ανακοινώθηκε επίσημα ότι απαγορεύεται η λειτουργία όλων των ληστρικών παιχνιδιών flippers. Το κράτος που πήρε αυτή την ευεργετική για την νεολαία απόφαση προσπαθούσε να δικαιολογηθεί στους επαγγελματίες που θίγονταν ότι είχαν υποστεί τα παιχνίδια αυτά τόσες ανεπίτρεπτες παραλλαγές, ώστε μειώνονταν οι πιθανότητες κέρδους των παικτών, ενώ αντίθετα οι κάτοχοι των μηχανημάτων εισέπραταν παρανόμως τεράστια κέρδη. Οι γονείς αδιαφορούσαν για το σκεπτικό. Εκείνο που τους ενδιέφερε ήταν ότι γλίτωναν τα παιδιά τους από τα μηχανήματα αυτά, που κυριολεκτικά έκαναν αφεμάξεις επώδυνες από τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και συχνά γίνονταν

αιτία καυγάδων. Και μια ακόμη φορά είχε αναγγελθεί στις 18 Φεβρουαρίου του 1965 ότι βρισκόταν στην τελική φάση του καταρτισμού του το πρόγραμμα επενδύσεων 1965 και έλεγαν ότι ανέγραφε πίστοση 7 εκατομμυρίων δραχμών για γεωτεχνικές και γεωλογικές έρευνες και μελέτες προκειμένου να αρχίσει η ζεύξη ρίου αντιρίου με γέφυρα ή σύραγγα. Επρόκειτο μάλιστα να προκηρυχθεί διεθνής διαγωνισμός. Όπως είναι γνωστό, το θέμα ξανατέθηκε το 1996. Την ίδια μέρα που έγινε λόγος για τη ζεύξη ρίου αντιρίου, οι Αθηναίοι έμαθαν με όχι και τόσο μεγάλη ευχαρίστηση ότι η Βουλή ψήφισε καταρχήν ένα νομοσχέδιο για την επιβολή φορολογίας υπερτιμήματος των ακινήτων που γινόταν, έλεγαν, όχι για λόγους ταμιευτικούς αλλά για λόγους δήθεν κοινωνικής δικαιοσύνης. Το κράτος χρειαζόταν πολλά δισεκατομμύρια για την αντιμετώπιση των πολεοδομικών προβλημάτων της πρωτεύουσας και γι' αυτό έβαζε φόρο. Ο χειμώνας συνεχιζόταν βαρύς. Στις 19 Φεβρουαρίου, μια χαλαζοθύελα αυτή τη φορά έφερε μεγάλη αναστάτωση στην Αθήνα. Μέσα σε 3 ώρες, μόνο πλημμύρισαν 100 περίπου υπόγεια. Διακόπηκαν οι συγκοινωνίες, οι δρόμοι έγιναν αδιάβατοι, ακινητοποιήθηκαν ταξί και γιοταχή και στις Τσιτσιφιές κατέρευσαν 2 σπίτια. Παλιά παραπήγματα στην Κεσαριανή, στις Τσιτσιφιές και στα Σφαγεία καταστράφηκαν και πολλοί έμειναν άστεγοι. Ήταν εκείνη την ημέρα που το βράδυ ο αρχηγός της ΕΡΕ, Παναγιώτης Κανελόπουλος, έκανε συγκέντρωση ζητώντας την απομάκρυση του Γεωργίου Παπανδρέου από την εξουσία. Μετά λίγες μέρες, η γνωστή ηθοποιός Άννα Συνοδεινού ανήγγειλε τη δημιουργία του θεάτρου του Λυκαβητού. Επρόκειτο τον Ιούνιο, μάλιστα, να εμφανιστεί σε παραστάσεις με το δικό της θίασο της ελληνικής σκηνής. Το θέατρο επρόκειτο να δημιουργηθεί σε ένα χώρο 30-40 στρεμμάτων που εκείνη την εποχή δεν ήταν παρά ένα σκουπιδότοπος. Η Συνοδεινού είπε ότι θα έκανε ένα θερινό θέατρο 5.000 θέσεων στο χώρο αυτόν που ανήκε στη Μονή Πετράκη και μετά 2 διαγωνισμούς τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο του 1964 είχε γίνει κάτοχος. Η Συνοδεινού ζήτησε τότε από τον ΕΟΤ δάνειο, αλλά η αίτησή της απορρίφθηκε και της αντιπροτάθηκε να κάνει το θέατρο ΕΟΤ και να παραμείνει βέβαια ο χώρος ιδιοκτησία του, αλλά να της εκμισθώσει αντί της αξίας των εξόδων που απαιτούνταν για το χτίσιμό του, μιας αξίας που θα την εξοφλούσε μέσα σε 20 χρόνια.

Αλλά όμως αυτό το ωραίο κλίμα των καλλιτεχνικών επιδιώξεων που έδινε ελπίδες στους Αθηναίους και τις Αθηναίες να απολαύσουν εκείνο το καλοκαίρι θεατρικές παραστάσεις αξιώσεων, χαλούσε όμως από το βαρύ πολιτικό κλίμα που ήταν σε πλήρη εξέλιξη. Στη Βουλή μάλιστα εκείνες τις ημέρες έγινε μεγάλη φασαρία εξαιτίας του ότι ο Πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου κατέθεσε το λεγόμενο φάκελο Περικλής, τα στοιχεία του οποίου, όπως ισχυριζόταν τότε η κυβέρνηση, αποδείκνυαν ότι το 1961 έγινε εκλογικό πραξικόπημα. Αυτουργός θεωρείτο γιατί είχε εγκρίνει το σχέδιο ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Αλλά φυσικά υπεύθυνοι χαρακτηρίζονται οι αρχηγοί του ΓΕΣ, της ΚΙΠ, της χωροφυλακής και της αστυνομίας. Μετά από ζωηρό επεισόδιο, η ΕΡΕ αποχώρησε τότε από τη Βουλή και όλοι έβλεπαν ότι η κατάσταση περιπλέκεται και οδηγείται σε αδιέξοδο. Με τον τίτλο λοιπόν «Αναρχούμενη ταυρονοκρατία», ο ζωγράφος Μήνος Αργυράκης παρουσίασε στην εφημερίδα Ελευθερία στις 28 Φεβρουαρίου του 1965 τη συντελούμενη καταστροφή της πιο παλιάς και γραφικής συνοικίας της Αθήνας, της Πλάκας. Πάνω στο βασανισμένο κορμί της έλεγε ότι βγαίνουν τελευταία πολλά σπηλιά και αυτό σήμαινε μόλυνση. Πάνω στο τρυφερό της δέρμα που θα έπρεπε να γεμίζει γιασεμί, γαζία και μπουκανβίλια, πετάγεται ξαφνικά μια τσίκνα κοσμικής αθηναϊκής μαγιονέζας. Ο Αργυράκης είχε δίκιο, γιατί κάθε μέρα φύτρωναν η μία δίπλα στην άλλη οι φωτισμένες με φώτα νέων και διακοσμημένες με νάιλον, λουλούδια, καινούργιες ταβερνοκονσέρβες του κακώς εννοούμενου καλού κόσμου και φύτρωναν εκεί πάνω που θα έπρεπε να ποτίζονται οι ρίζες των ανθισμένων αμυγδαλιών την άνοιξη, εφύτρωναν το ένα μπαρ μετά το άλλο. Αναβοσβήναν συνεχώς πολύχρωμα νέο σαν να βρισκόμαστε σε τσίρκο του Τόκιο και φωτίζουν ή μάλλον αλλοιώνουν τις γωνιές που μόνο παλιά φανάρια γκαζιού έπρεπε να ρίχνουν το διακριτικό τους θεατρικό φωτισμό. Η εικόνα ήταν απαράδεκτη και φανόταν ότι οι Αθηναίοι πήγαιναν να μιμηθούν το Σόχο, το Greenwich Village και το Saint-Germain-des-Prés.

Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.

Σε μια πόλη όπως η Αθήνα με το πολύ κόσμο δεν θα ήταν παράξενο να υπάρχουν σωματέμποροι και χαρτοκλέφτες, μαστροποί και απατεώνες. Η κοινωνική διαφθορά δεν ήταν βέβαια κάτι το καινούριο, αλλά απλώς είχε διωγγωθεί, είχε απλωθεί και οπωσδήποτε προβλημάτιζε. Η αστυνομία πανηγύριζε κάθε φορά που κατόρθωνε να εξαθρώσει κάποια σπήρα σωματεμπόρων ή να ανακαλύψει παράνομες δραστηριότητες όπως ήταν το χαρτοπαίγνιο που ανθούσε. Εκείνη την εποχή ήταν που έγινε γνωστό ότι μια πενταμελή σπήρα μαστροπών διοχέτευε σε πλούσιους ηλικιωμένους Αθηναίους ανήλικα κορίτσια αντί των 500 με 7.000 δραχμές για κάθε συνάντηση. Η σπήρα αυτή ανακαλύφθηκε και εξαρθρώθηκε από τις υπηρεσίες προστασίας ηθών της Γενικής Ασφάλειας. Οι μαστροποί που συνελήφθηκαν ήταν δύο σεσημασμένοι κακοποιοί που δούλευαν σε νυχτερινά κέντρα, την Τριάννα της Λεωφόρου Συγκρού και του Περιβόλα στην Νίκαια. Στη σπήρα μετήχε μια καθοσπρέπει κυρία που διέθετε ατελιέ μόδας στην Καλυθέα και μια άλλη επίσης αξιοπρεπής κυρία που είχε εργαστήριο πλεκτική στην Κυψέλη. Ο ένας μέτρ διέθετε ολόκληρο χαρέμι από call girls και μερικές φορές εξυπηρετούσε αντί αδρής αμοιβής και πελάτη στην επαρχία. Η εξαφάνιση δύο ανηλίκων κοριτσιών είχε οδηγήσει την αστυνομία σε έρευνα που κατέληξε στην ανακάλυψη της σπήρας. Τα κορίτσια είχαν μεταμεληθεί και αποκάλυψαν ολόκληρο το μηχανισμό. Στα σπίτια των μαστροπών είχε βρεθεί σημειωματάριο με τις διευθύνσεις και τα τηλέφωνα κοριτσιών και πελατών. Στη Βουλή κατατέθηκε τότε μια υπερκομματική πρόταση νόμου για τα διαζύγια που έκαιγαν όχι λίγους Αθηναίους και Αθηναίες. Ο νόμος πρόβλεπε τη λύση του γάμου μετά από 7 χρόνια διάσταση στους ζεύγους, ένα διάστημα που θεωρήθηκε επαρκές γιατί δεν ήταν λίγα τα ζευγάρια που δεν μπορούσαν να χωρίσουν παρόλο που ζούσαν για μεγάλο διάστημα υπό τραγικές συνθήκες. Ο θεσμός του γάμου είναι γεγονός ότι είχε υποστεί πολλούς κλειδονισμούς με το πέρασμα του χρόνου και κυρίως κατά τις περιόδους του πολέμου και της κατοχής. Δεν ήταν λίγοι οι σύζυγοι, γυναίκες και άντρες, που υποχρεώνονταν να αποδέχονται εκβιασμούς στην προσπάθειά τους να λύσουν το γάμο τους. Η κατάθεση του νόμου περί διαζυγίου έφερε στην επιφάνεια και ένα άλλο θέμα, που προκάλεσε πολλές συζητήσεις στα αθηναϊκά σαλόνια. Ήταν εκείνο που είχε σχέση με το γάμο του τότε Πρωθυπουργού Γεώργιου Παπανδρέου με τη γνωστή πρωταγωνίστρια του θεάτρου, κυρία Κυβέλη. Ο τότε Υπουργός Δικαιοσύνης, Νικόλαος Μπακόπουλος, έστειλε στη Βουλή έγγραφο με το οποίο δήλωνε ότι ο Γεώργιος Παπανδρέου είχε από το 1941, 29 Ιουλίου, προβεί στις κατά νόμο ενέργειες για την έκδοση διαζυγίου από τη σύζυγό του, κυρία Κυβέλη. Το έγγραφο αυτό στάλθηκε ύστερα από την κατάθεση αίτησης του βουλευτή της ΕΡΕ, κύριο Μανιαδάκη, που ζητούσε αντίγραφο της δικαστικής απόφασης περί λύσεως του γάμου του Πρωθυπουργού, αν είχε εκδοθεί, ή στοιχεία για την υποβολή της αίτησης διαζυγίου. Η πρωτοβουλία αυτή του Μανιαδάκη προκάλεσε τη δυσφορία και μεταξύ πολλών βουλευτών της ΕΡΕ γιατί θεωρήθηκε σκανδαλοθυρική ενέργεια. Μερικοί μάλιστα τη συνδύασαν με τις προσπάθειες που γίνονταν για να κλονιστεί το κύρος του Γεώργιου Παπανδρέου.

Στις 19 Μαρτίου του 1965, στο Μουσείο Μπενάκη, εγκαινιάστηκε η αίθουσα Ελευθερίου Βενιζέλου. Είχαν περάσει 29 χρόνια από το θάνατο του Εθνάρχη και οι άνθρωποι που είχαν ζήσει από κοντά το σπουδαίο αυτόν Έλληνα πολιτικό αισθάνθηκαν ιδιαίτερη ικανοποίηση, γιατί εκτάθηκαν προσωπικά αντικείμενα του Βενιζέλου και το αρχείο του δωρήθηκε από την οικογένειά του μέσα σε 430 φακέλους. Την επομένη, ο Αριστίδης Ωνάσης κατήγγειλε τη σύμβαση που είχε με το ελληνικό δημόσιο για την εκμετάλλευση των αεροσυγκοινωνιών εσωτερικού και εξωτερικού από την Ολυμπιακή Αεροπορία. Η είδηση αυτή δεν άρεσε σε πολλούς, γιατί έδειχνε ότι ο Νάσης είχε ήδη κουραστεί με την υπόθεση της Ολυμπιακής και ήθελε να την εγκαταλείψει. Αλλά δεν ήταν μόνο αυτή η είδηση συνταρακτική. Υπήρχαν κι άλλες πολλές που μαθεύτηκαν εκείνο τον καιρό, όπως εκείνη που έλεγε ότι ο Δήμαρχος Λατινέων Γεώργιος Πλητάς έχει σχέδιο να αναγείρει νέο μητροπολιτικό ναό όμοιο σε όγκο και αρχιτεκτονική με το ναό της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη. Πέρα όμως από τις κοινωνικές αυτές σεισμικές δονήσεις, η Αθήνα γνώριζε πότε-πότε και τις επισκέψεις του Αγγέλαδου. Κατά καιρούς οι Αθηναίοι πανικοβάλλονταν από κάποια δόνηση που γινόταν αισθητή ακόμα και το επίκεντρο βρισκόταν πολλά χιλιόμετρα μακριά. Έτσι λοιπόν στις 31 Μαρτίου ένας σεισμός 6,7 ρίχτερ συγκλώνησε την Αθήνα, γιατί το επίκεντρό του ήταν στην περιοχή της Αχαΐας. 3 νεκροί, 11 τραυματίες και 2.000 σπίτια περίπου έμειναν ακατοίκητα. Πριν περάσουν πολλές μέρες, στις 7:20 το πρωί της 3ης Απριλίου, η Αθήνα συγκλονίστηκε από μία άλλη σεισμική δόνηση που είχε επίκεντρο 10 μόλις χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλεως. Πρέπει να βρισκόταν κάπου μεταξύ Νέας Φιλαδέλφειας και Μενιδίου. Γι' αυτό, παρόλο που ήταν ασθενής, προκάλεσε τεράστια προβλήματα. Έπεθαν ρογμές. Η πρώτη χειρουργική κλινική του νοσοκομείου Νέας Ιωνίας, κτίρια στον Περισσό, στα Νέα Λιώσια, στη Νέα Φιλαδέλφεια, στην Νέα Ιωνία. Σειρά σεισμών όμως είχαν εκείνη τη χρονιά η Μεγαλόπολη, που έμοιαζε με βομβαρδισμένη πόλη και είχε 15 νεκρούς, η Τριφυλία, η Ολυμπία με 2 νεκρούς, η Σπάρτη, η Μεσσηνία, η Αχαΐα. 8 χωριά στην Αρκαδία καταστράφηκαν, ενώ έμειναν περισσότερες από 3.500 οικογένειες άστεγες στο νομό Ηλίας.

Η Αθήνα ήταν πάντοτε η πόλη που συγκέντρωνε το ενδιαφέρον πολλών ξένων, ακόμη και υψηλά ισταμένων. Ο τότε βασιλιάς της Σουηδίας, Γουστάβος Αδόλφος, που κάποτε ασχολήθηκε με αρχαιολογικές ανασκαφές στην Ακρόπολη της Ασίνης, κοντά στο Τολό, έφτασε εκείνες τις ημέρες ανεπισήμως για να επισκεφθεί αρχαιολογικούς χώρους. Παρά τα 83 του χρόνια, ήταν καλωστεκούμενος και τον υποδέχτηκαν στο αεροδρόμιο ο τότε βασιλιάς Κωνσταντίνος και η Άννα Μαρία, που ήταν εγγονή του Γουστάβου. Ο Σουηδός βασιλιάς φιλοξενήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου, όσες μέρες έμεινε στην Αθήνα για να επισκεφθεί αρχαιολογικούς χώρους και φυσικά να πάει στην Ακρόπολη της Ασίνης, την οποία είχε ανασκάψει ως αρχαιολόγος όταν ήταν 23 ετών. Στο Γουστάβο της Σουηδίας οφειλόταν η ίδρυση της Αθήνας το 1948 του Σουηδικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου. Στις αρχές Απριλίου άρχισε η μεταφορά των εγκαταστάσεων της πολεμικής αεροπορίας από το Φάληρο για να παραδοθεί η περιοχή στον τουρισμό. Τη διαδικασία μάλιστα παρακολουθούσε προσωπικά ο τότε υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Μιχάλης Παπακουσταντίνου. Η εταιρεία ξενοδοχειακών επιχειρήσεων Αστήρ υποσχόταν να μεταβάλει μέσα σε 2 χρόνια τις ακτές του Σαρονικού από την Κλειφάδα ως τη Βουλιαγμένη σε πρότυπο τουριστικό κέντρο. Είχε προϋπολογιστεί η δαπάνη σε 250 εκατομμύρια δραχμές και Έλληνες και ξένοι τεχνικοί είχαν ολοκληρώσει το σχέδιο διαμόρφωσης του χώρου. Στην ακτή των Αστεριών, στην Κλειφάδα, είχε αρχίσει μάλιστα η ανέγερση 14 παγκαλόους και στη Βουλιαγμένη, στην πευκόφητη περιοχή του Μικρού Καβουριού, ένα μεγάλο ξενοδοχείο με 147 δωμάτια, αίθουσα συμποσίων, εστιατόρια, γυμναστήρια, κοσμική ταβέρνα, πισίνες κλπ. Ένας θαυμάσιος ορμίσκος πλάι στο ξενοδοχείο θα χρησίμευε για να δένουν τα σκάφη τους οι πελάτες του ξενοδοχείου, που προβλεπόταν να λειτουργήσει την άνοιξη του 1966. Πολλά όμως ήταν τα νέα έργα και τα κτίρια που εγκαινιάζονταν εκείνο τον καιρό, γιατί οι αρμόδιοι προσπαθούσαν να κερδιθεί ο χαμένος χρόνος. Στις 17 του ίδιου μήνα, ο βασιλιάς θεμελίωσε το νέο κτίριο της φοιτητικής εστίας Αρένων Αθηνών στη διασταύρωση της οδού Πατησίων με την Ευγενία Καραβία. Θα χτιζόταν ένα δεκαόροφο κτίριο και θα είχε 266 μονόκλινα δωμάτια. Το εστιατόριο θα εξυπηρετούσε 1.000 φοιτητές. Το τελεφερίκ τώρα του Λυκαβητού άρχισε να λειτουργεί μετά από λίγες μέρες. Είχε αφετηρία την οδό Πλουτάρχου, όπου την πρώτη μέρα κατέφθασαν 2.000 άτομα για να ανέβουν στο Λυκαβητό και να θαυμάσουν από το προάβλιο του Αγίου Γεωργίου τη θέα της Αθήνας, που ήταν πράγματι καταπληκτική. Στις 3 Μαΐου του 1965, το Αντικακινικό Ινστιτούτο Αθηνών, το γνωστό μας σήμερα νοσοκομείο Άγιος Σάββας, γιόρτασε τα 30 χρόνια του. Συνδυάστηκε μάλιστα ο εορτασμός με τα εγκαίνια της νέας πτέρυγας και άλλων νέων εγκαταστάσεων του Ιδρύματος. Εγκαινιάστηκαν επίσης νέα χειρουργεία και πολλά εργαστήρια.

0: Παραπολιτικά 90,1. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η ώρα του λαού. Μια παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
1: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 4.

0: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
1: Ναι, καλημέρα.
2: Γεια.
1: Ο Αποστολής.
2: Ναι.
1: Καταρχάς, χίλια ευχαριστώ για αυτό που μας προσφέρεις και για αυτό που προσφέρεις σε αυτό το δυστυχισμένο τόπο.
2: Να σε καλά.
1: Δεύτερο, θα ήθελα, δεν ξέρω αν έχει ακουστεί, αύριο το πρωί στις 10.30 στη Σύγκρου, στο ύψος της στάσης Σκρά, είναι το μνημείο του Σοβιετικού στρατιώτη και θα έχει κατάθεση Στεφάνου λόγω της 9 Μαΐου, της επετείου. Και τρίτον, και βέβαια θα υδρώσουν τις φανέλες, γιατί όσο πιο βαριές είναι οι τσέπες, τόσο πιο πολύ υδρότα θα βγάζουν.
3: Για να κερδίσουμε τρίτες συνεχόμενες εκλογές, δεν είναι κάτι εύκολο, θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί. Γι' αυτό είμαι απολύτως σίγουρος.
4: Ναι, κύριε διευθυντά μου, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
4: Παίρνω με αφορμή αυτά τα ωραία ντοκιμαντέρ που προβάλλει ο πατριδοκαπηλικός σταθμός, ο Στάι, μετά από το ντοκιμαντέρ για τη 17 Νοέμβρη που την παρουσιάσαν τόσο ωραία. Κάνανε ένα καινούριο, πολύ έτσι εμβριθές ντοκιμαντέρ για την περίοδο του Τσίπρα. Τους διέφυγαν όμως ενδιάμεσα κάποια πράγματα, Αποστόλη μου. Δεν μας είπανε πουθενά για τον άλλο τον Λεβέντη εκεί που φόραζε γερούν γερά. Δεν μας είπανε τίποτα για το ότι ο Υπουργός Υγείας τότε είχε κόψει τα φάρμακα για τους καρκινοπαθείς, γιατί έπρεπε να πειραθεί από το κερκνό διάφορα άλλα κόλπα που κάνανε την εποχή εκείνη. Δεν μας είπανε ότι ο Σαμαράς το πρώτο πλεόνασμα που εξασφάλισε στη θητεία του μετά από 4 χρόνια. Το έδωσε Μποναμά στους εργολάβους, ενώ ο κόσμος έτρωγε από τα σκουπίδια. Δεν μας είπαν ότι τότε κλείσαν 6 νοσοκομεία για να δώσουν χρήματα που τα αποδέσμευσαν από τις επιχορηγίες των νοσοκομείων στην Οβάρτης. Δεν μας είπαν ότι ο Ντράγκη το 2015 είπε ότι προκάλεσαν 33 δις bank run οι μεγαλοεπιχειρηματίες της χώρας και τα λεφτά αυτά έκαναν φτερά. Φύγαν από τις τράπεζες, τις οποίες βέβαια μετά κληθήκαμε εμείς να τις στηρίξουμε για να μην πτωχεύσουν. Και παρόλα αυτά, στοχευμένες μοιράζανε μερίσματα στους μετόχους, τους δίνανε μπόνους στα στελέχη τους, αυτοκίνητα, κάτω.
2: Τώρα τι με πεις να μου πεις ποιηματάκι.
4: Όχι, λέω.
2: Τι είναι αυτό τώρα.
4: Έχεις δίκιο, με συγχωρείς. Να είσαι καλά.
2: Γραμμένα τα έχεις.
4: Όχι, βέβαια. Σκέφτομαι αυτά που είχαν γίνει τότε ενέργα.
2: Και θυμάσαι πολύ αναλυτικά, βλέπω.
4: Γιατί δεν έχουμε μνήμη χρυσόψαρου να προσφέρουμε.
2: Α, να μιλάτε για τον εαυτό σας. Περισσότεροι έχουν.
5: Γεια σας, τον Αποστόλη θέλω.
2: Ναι, εγώ είμαι.
5: Ναι, στην ώρα του λαού έχω πάρει, έτσι.
2: Ναι, που ποια ώρα θέλετε εσείς, άλλη ώρα θέλετε.
5: Όχι, αυτό.
2: Δείτε το ρολόι, κύριε, τι θέλετε τώρα.
5: Αλλά ρε φίλε, παλεύουμε τόση ώρα να βγούμε, λοιπόν, να πούμε δύο λόγια. Μας απαγορεύουν εκδηλώσεις στα πανεπιστήμια. Προσπαθούν να μας φημώσουν. Μένουμε δύο ώρες στο τηλέφωνο να πούμε δύο πράγματα για τις δυτικές εκλογές. Δεν είναι δουλειά αυτή.
2: Πέστε, ρε φίλε.
5: Λοιπόν, άκου να δεις τι θα γίνει. Στις 13 Μάη θα γεμίσει γαρίφαλα όλη η Ελλάδα. Λοιπόν.
2: Γαρίφαλα, έρχεται ο Σφαγκανάκης επιτέλους.
5: Όχι, άλλα.
2: Όλα τα κανάλια έχουν φαγωθεί, πότε θα γυρίσει. Νόμιζα επιστρέφει. Πώς?
5: Τα γαρίφαλα του αγώνα και της ελπίδας. Γιατί στις 13 Μάη θα ξαναβγεί η πρώτη δύναμη πανελλαδικά, η προσπουδαστική κοινή συνεργασίας. Λοιπόν, αφήνοντας στη δεύτερη θέση την παράταξη της ΔΑΠ. Λέω.
2: Και γιατί κάνουμε προβλέψεις, να το πούμε μετά.
5: Όχι, αυτό θα γίνει.
2: Σα σιγουράκι το λες, Καζαμίας είσαι, πατέρα.
5: Οι φοιτητές, και το ξέρουμε καλά, θα πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους. Και για να ξέρεις, Αποστόλη, χθες ο Πρωθυπουργός κήρυξε πόλεμο στους φοιτητές.
2: Wow, λοιπόν. Αυτό με τη φανέλα που είπε, που δεν πλέον οι φοιτητές.
3: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα. Και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
5: Όχι.
2: Άλλο.
5: Την αναθεώρηση του άρθρου 16.
2: Α, το είπε και αυτό.
5: Θα
2: ναι.
5: Έρθει να διαλύσει τις σπουδές μας, να φτιαχτούν ιδιωτικά πανεπιστήμια, να διαλύσει τα πτυχία.
2: Ναι, γιατί στα δημόσια βγαίνει το κουκουέ. Καλό είναι πανεπιστήμιο αυτό.
5: Να διαλύσει ό,τι έχουμε κατακτήσει μέχρι τώρα. Λοιπόν, και οι φοιτητές αυτό δεν θα το αφήσουμε να περάσει. Θα στείλουμε μήνυμα, θα τσακίσουμε με πασπουδαστική πρώτη δύναμη δυνατή σε όλους τους συλλόγους. Θα δυναμώσουμε τους συλλόγους και τις διεκδικήσεις μας, θα τσακίσουμε τα σχέδιά τους και θα τα χαλάσουμε. Και θα αφήσουμε στη δεύτερη θέση πάλι την κυβερνητική παράταξη της ΔΑΠ και θα καταδικάσουμε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και την πολιτική της, την πολιτική των κερδών που τσακίζει τις ζωές του δέσμου μας, που γεννάει εγκλήματα. Όπως...
2: Ωραίος, μου αρέσει. Δυναμικός, πολλές προβλέψεις, πολύ μπράβο.
5: Εσύ Αποστόλη, εντάξει. Στούπα. Λοιπόν, οι φοιτητές θα πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Όπως κάνουν εδώ και 4 χρόνια. Και έτσι θα συνεχίσουμε δυναμικά.

0: Λέγεται.
1: Ναι.
0: Παρακαλώ.
1: Γεια σας. Κοιτάξτε, σας παίρνω για το σημείωμα που αφήσατε στο παράθυρο του αυτοκινήτου μου που λέει ότι ήσασταν εσείς που με χτυπήσατε.
0: Εγώ σας χτύπησα, ήθελα λίγο να σας το φερμάρω από πίσω. Όχι, θα με αφήσετε να μιλήσω. Όχι, φίλε ηχογραφημένε. Θα μιλήσω εγώ. Ήθελα να σας τον εφερμάρω, αλλά άφησα και σημείωμα γιατί αναλαμβάνω τις ευθύνες μου.
1: Συγγνώμη, τι.
0: Όχι, συγγνώμη. Κουβεντούλα θα κάνουμε με τους δικούς μου κανόνες.
1: Περιμένετε.
0: Ακούς, φίλε ηχογραφημένε. Όχι, φίλε μου.
1: Αυτόν τον αριθμό.
0: Δεν με νοιάζει. Κουβέντα, τίποτα. Μη σ' ακούσω κουβέντα να λες. Τον έφαγες και θα πληρώσω. Γεια.
2: Κάντε ρε το σήκος, αν σε παίρνω το πρωί. Τι λέει, έχει γενέθλια η Ντόρα.
0: Έχει, γι' αυτό πήγες σκορδά.
2: Δεν ξέρω, τώρα αυτά ακούω, από εσάς τα μαθαίνω όλα αυτά.
3: Και χρόνια πολλά.
4: Ευχαριστώ πάρα
3: δηλαδή,
4: πολύ.
3: Δηλαδή τέτοια μέρα και ήρθατε στην εκπομπή, δεν το είπα στο διάλειμμα, να σας χαιρόμαστε.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.
2: Λοιπόν, και είπε ότι το πρώτο τηλεφώνημα ήταν, λέει, από τον Κώστα, από το γιο της. Και λέει, πρώτα είναι τα παιδιά, ξέρω εγώ, έχει δύο παιδιά.
3: Ποιο ήταν το πρώτο τηλεφώνημα για τα χρόνια πολλά?
4: Το πρώτο τηλεφώνημα ήταν ο Κώστας.
3: Αδυναμία.
4: Εντάξει, και δύο παιδιά, όταν έχεις δύο παιδιά, είναι ο κόσμος σου όλος.
2: Έχει σίγουρα δύο παιδιά, δεν ξέρω.
0: Ο Κώστας.
2: Όχι ρε.
0: Η Ντόρα. Δεν ξέρω και εγώ, λέγονται πολλά.
2: Ναι, λοιπόν, και ένα ηχητικό λαθασμένο βάλατε τώρα. Ήτανε η Ντόρα στην Τατιάνα και όσο μιλούσε βάζατε το τρελοκόριτο.
4: Διαγωγή Κοσμία.
5: Τρελοκόριτο, μη ζητάς πολλά.
2: Λάθος. Εδώ να βάλετε το τακατακατακατακατακατά.
0: Τακατακατακατακατακατακατά. Το υπονόησες, αλλά τώρα το λες κιόλας. Μπράβο. Γατώνη. Μας λίγωσες.
6: Καλησπέρα, Αποστόλη.
0: Καλησπέρα.
6: Τι κάνεις, καλά?
0: Καλά είμαι.
6: Ο Βαγγέλης ο Πανιώνιος είμαι και θέλω μια ανακοίνωση. Μπορούμε?
0: Λέγε, Βαγγέλη, ρίξε.
6: Το Σαββάτο 9 του μήνα στο γήπεδο του Πανιωνίου από 10 έως τις 2 θα γίνεται η αιμοδοσία στο γραφείο του Big Pong. Περιμένουμε τον κόσμο όλο, οποιασδήποτε ομάδας και θρησκείας. Έλα, Αποστόλη μου.
0: Έφλε.
6: Σοβιετικός αρκούδος, πήρα να στείλω ένα μήνυμα για τις 9 Μαΐου. Δεν ξέρω πότε θα το βάλεις αυτό στην εκπομπή.
0: Ναι, πες. Για τη μέρα της νίκης των λαών.
6: Για τη μεγάλη αντιφασιστική νίκη των λαών ενάντια στους κολοναζί φασίστες. Λοιπόν, έχω να πω. Οφείλουμε λοιπόν ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόκκινο στρατό. Οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε 20 εκατομμύρια ανθρώπους που πεθάνανε για να μην μιλάμε γερμανικά. Οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Σοβιετική Ένωση και εννοείται στο μεγάλο Ιωσήφ Στάλιν.
0: Αυτά δεν μπορώ. Που ακούει η βούλτευση τώρα και θα βγάλει φλίκτενες.
7: Στη Σοβιετική Ένωση ήταν όλα τέλεια. Και τους είχε στα κολχώς από το πρωί στο βράδυ να βγάζουν την όρμα τους.
6: Λοιπόν, δεν με ενδιαφέρει. Εμένα με ενδιαφέρει επίσης να θυμηθούμε αυτό το Ζούκο που είπε ότι απελευθερώσαμε την Ευρώπη από το φασισμό. Αλλά δυστυχώς δεν θα μας συγχωρήσουν ποτέ. Λοιπόν, χρόνια πολλά σε όλους τους φασίστες. Πάντα τέτοια. Ζήτω η Σοβιετική Ένωση. Ζήτω ο λαός. Ελευθεριά.
0: Λοιπόν, είπες χρόνια πολλά στους φασίστες. Γιατί?
6: Γιατί ψηφίσανε. Ψοφολογήσανε. Και επίσης να σου πω και κάτι τελευταίο. Το denazification της Δύσης περιελάμβανε κεφάλι του ΝΑΤΟ Ναζί, Φον Μπράουν, σε όλες τις θέσεις πρώην Ναζί. Ενώ το denazification της Σοβιετικής Ένωσης είναι κρεμούλα στους φασίστες. Δεν είναι αυτό λόγος να τους πεις χρόνια πολλά?
0: Ναι, είναι.

0: όλοι.
1: Χαίρετε τη Εσπέρα.
2: Χαίρετε, παιδε. Χαίρετε. Πώς έχετε, καλώς.
0: Λοιπόν, σου τηλεφωνάω για να δώσω συγχαρητήρια και σε σένα.
2: Χαίρετε, παιδε. Χαίρετε. Πώς έχετε, καλώς.
0: Λοιπόν, σου τηλεφωνάω για να δώσω συγχαρητήρια.

0: μανιά.
1: Αλλά στέκεσαι και στη σάτιρα που κάνετε για τις οδηγίες κατά της ακρίβειας.
2: Περίεργος, αλλά στοχευμένος τρόπος είναι να μην πηγαίνουμε για ψώνια με άδειο στο μάχη. Έρευνες έχουν δείξει ότι όταν κάνουμε αγορές ενώ πεινάμε, τότε αγοράζουμε πολύ περισσότερα προϊόντα από αυτά που πραγματικά χρειαζόμαστε.
3: Και είναι απολύτως αληθές.
1: Αυτές είναι οδηγίες αυτοευθελισμού. Η σάτιρα σας αυτό το προβάλλει αιχμηρό, το κάνει καθαρό.
4: Μάλιστα.
1: Και δηλαδή μας μεταχειρίζονται ούτε στα ζώα. Την ανθρώπινη αξιοπρέπεια την προσβάλλουν, την τσαλαπατάνε, την ποδοπατάνε με εξαιδιάντροπο τρόπο.
4: Έχουν ειδικότητα σε αυτό, ναι. Ισχύει.
1: Ναι, ναι. Και θυμάσαι που λέγαμε ότι η κυρίαρχη τάξη δουλεύει για να μην ανυψωθεί το πνευματικό και το επίπεδο των ανθρώπων και μάλιστα δουλεύει επιστημονικά.
4: Μπορεί να το λέγαμε, ναι, δεν θυμάμαι.
1: Δεν είναι πολλές μέρες που το λέγαμε. Επομένως, όσο πολύτιμη είναι η δουλειά που κάνετε εσείς, σαν διαφωτιστική δουλειά, και όχι μόνο εσείς.
4: Τι όχι μόνο εμείς, είναι και άλλοι, δεν μου αρέσουν αυτά.
1: Και εμένα μου αρέσει η αντίδρασή σου.
4: Βέβαια. Έχω καλές αντιδράσεις.
5: Έλα.
4: Έλα.
5: Την άλλη μέρα έβλεπα κάτι αμερικάνικα πράγματα και δείχνει μια συνέντευξη του Τραμπ μετά την επίθεση που έγινε εναντίον του. Και το ρωτάει η δημοσιογράφος, αυτός ο υποψήφιος δολοφόνος σας έγραψε ένα μανιφέστο το οποίο έλεγε: αρνούμε να βρουν εξ ονόματός μου απατεώνες, παιδόφιλοι και προδότες. Τελεία. Δεν είπε ούτε όνομα ούτε τίποτα. Και κοιτάει ο Τραμπ και τη λέει: μα εγώ δεν είμαι, λέει, βιαστής ούτε παιδόφιλος. Και το ρωτάει απαντάει αυτή: μα εγώ δεν μίλησα. Δεν είπα για εσάς, αυτό σκεφτήκατε εσείς.
4: Καλό.
5: Τελεία. Γεια σας.
4: Γκολάκι, ωραίο.
6: Να σου πω ρε κάτι ρε, εσύ, η κρατική τηλεόραση τι έχει πάθει ρε. Εχθές στο Studio 4 έχει λέει αποταμίευση λέει της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σουηδία λέει αποταμιεύουν το 16%. Εμείς είμαστε στην τελευταία θέση, τι ποσοστό έχουμε.
4: Τι είναι ρέμπους, γρίφος, τι ποσοστό έχουμε.
6: Μαλάκα σου λέω, η πρώτη στις αποταμίευση ήταν η Σουηδία με 16%. Δηλαδή παίρνει ένα χιλιάρικο ο Σουηδός και αποταμιεύει τα 160. Ο Έλληνας που βρίσκεται.
4: Πες μου που βρίσκεται, εσύ το είδες.
6: Στο μείον 9,2 ή 9,3, δεν το θυμάμαι ακριβώς.
4: Επί Τσίπρα βάζαμε στην άκρη όμως, θυμάμαι, οχο!
7: Ερχόμαστε και μοιράζουμε λεφτά.
6: Όχι.
4: Να έτσι κάναμε περιουσίες όλοι. Αυτή η πενταετία του Τσίπρα είναι που μας αγόρασε τα σπίτια.
6: Όχι. Επειδή ο Τσίπρας...
4: Διπλής αυτό. Γιατί όντως μας τα αγόρασαν κάτι τράπεζες. Ναι, για πες.
6: Επειδή ο Τσίπρας κυβέρνησε σε μνημόνιο, όχι, δεν βάζαμε τίποτα και γι' αυτό...
4: Να μωρέ, και το κρατάγανε έκπληξη. Αυτός νόμιζε εκτός μνημόνιο και τσουπ το πετάξανε σε ένα μαξί μου μέσα με μνημόνιο. Πού να το ξέρει.
6: Και γι' αυτό βρε μαλακισμένο όταν ήρθε το Capital Control με 60 ευρώ που φωνάζετε όλοι, ειδικά μαλάκα, φωνάζετε και εσείς οι κομμουνιστές που αν τυχόν που δεν πρόκειται να έρθετε στα πράγματα, το πρώτο που δεν σας κάνει είναι να σας κλείσουν οι τράπεζες. Εσάς θα σας κλείσουν τελείως, ούτε Capital Control.
4: Ποιες τράπεζες θα μας κλείσουν, παιδάκι μου, θα μπούμε μέσα, θα ανοίξουμε τα θησαυροφυλάκια από πριν, τώρα άσε με.
6: Λοιπόν, άκουσε να δεις. Σήμερα με Μητσοτάκη δεν χρωστάω βέβαια τίποτα.
4: Θα πάει η κονσέρβα σύννεφο τώρα, έλα. Θα πάνε, ποιος θα πάει.
6: Λοιπόν, άκουσε. Σήμερα με Μητσοτάκη έχω στην τράπεζα αυτή τη στιγμή 150 ευρώ. Σήμερα με Μητσοτάκη, έτσι. Δεν λέω ότι πεινάω, έχω 150 ευρώ. Και επί Τσίπρα είχα να είχα 50-60 ευρώ. Αυτό. Αλλά ο Τσίπρας ήταν με μνημόνιο. Άντε, σε βαρέθηκα, γεια.
4: Εγώ να δεις, έλα, γεια.
8: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
9: Παραπολιτικά 90,1. Μποδεμάν. Μια ιστορία ανθρώπων που έκαναν μεγάλα όνειρα. Ένα ροκ μυθιστόρημα που θα σου θυμίσει γιατί αξίζει να κυνηγάς τα όνειρά σου. Για μια εποχή που δεν γυρίζει πίσω. Bo the Man, το νέο μυθιστόρημα του Ηλία Σελιμά, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Λιμών. Χορηγός επικοινωνίας, παραπολιτικά 90,1. Παραπολιτικά 90,1.
10: Καλησπέρα, ο Αποστόλης.
4: Καλησπέρα, ο Αποστόλης.
10: Έχω μια ερώτηση ή δύο ερωτήσεις. Η μία είναι, πότε θα βάλετε σε διαγωνισμό το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης?
4: Τι θα βάλουμε εμείς?
10: Το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης έχει κάποια προβλήματα, δηλαδή δεν το φωτίζουν καλά, κάνουν και έργα εκεί απ' έξω στον περιβάλλοντα χώρο και κινδυνεύει να σκοτωθεί, να φάει τα μούτρα σου. Και
4: εμείς θα το βάλουμε σε διαγωνισμό?
10: Ναι.
4: Α, κάτι έχω χάσει. Ναι. Ναι, θα το βάλουμε.
10: Ωραία, να το βάλουμε, ναι. Να το συμμορφώσουμε, βρε παιδί μου, έχει μείνει πολύ.
4: Στην πρώτη ευκαιρία, ναι, κρίμα είναι.
10: Ναι, κρίμα είναι. Και μετά το κρατικό της Θεσσαλονίκης, το θέατρο, εκείνο είναι, έχει πολλά προβλήματα. Εργασιακά κυρίως έχει, συντηρητική διοίκηση.
4: Ναι,
10: ναι, συντηρητική διοίκηση έχει αυτό.
4: Να δούμε όλα. Ναι, τι είμαι, δήμαρχος είμαι εγώ.
10: Όχι, όχι.

0: δώσατε το άλλο το θέατρο του Καρόλη Κούνου στην Αθήνα? Γιατί μόνο στην Αθήνα δηλαδή.
1: Πού το δώσαμε το Κούν?
0: Δεν το βάλατε σε διαγωνισμό?
1: Το Χόρν.
0: Και το κέρδισε μια κυρία.
1: Το Χόρν.
0: Α, το Χόρν, το Χόρν.
1: Ναι, μην μπερδεύεστε, σας παρακαλώ πολύ.
0: Συγγνώμη, δεν τα ξέρω καλά της Αθήνας. Ωραία, αυτό. Οπότε περιμένω εγώ το Μέγαρο Μουσικής.
1: Τι ωραία.
2: Γιατί ρε είστε φτωχοί και χαλάτε το αφήγημα της κυβερνήσεως?
1: Εντάξει, προσπαθούμε να μην είμαστε.
2: Ναι, και αυτοί το είχαν σχεδιάσει πολύ ωραία στο μυαλό τους. Να θησαυρίζουν αυτοί από τη σκληρή δουλειά μας και εμείς να παριστάνουμε τους πλούσιους. Και να βγαίνουμε από το σούπερ μάρκετ και να λέμε: Είμαι κεφάτη, γυρίζω από του Βερόπουλου. Να, και έρχεστε εσείς οι μίζεροι και τα κάνετε άνω κάτω. Ναι, τσιτζοκ, το χάτζε. Επίσης, μία ολόκληρη εβδομάδα έχω να τηλεφωνήσω, ρε πούστη μου, και χάσαμε τη Λευκάδα.
1: Πάπα.
3: Ένα ντρόουν ξένης χώρας, το οποίο αλλιεύθηκε έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα.
2: Μέρα θα τηλεφωνώ. Να μπαστώσω με τη Λιβαδιά, κύριε Κουτσουμπά μου. Μην τη χάσουμε κι αυτή. Η καντούστος έχω.
4: Ωραία που είναι η Λιβαδιά, χωρίς καμιά αιτία.
1: Έλα.
5: Έχει δίκιο Κλεωμένη. Στην αλήθεια έλεγε.
4: Χιλιάδες σατανόπεδα πήγαν χθες να παρακολουθήσουν τη σατανική τελετή των Μετάλλικα.
5: Γιατί και εγώ πήγα στους Μετάλλικα και τώρα με τιμωρεί ο Θεός.
1: Τι έπαθες?
5: Είμαι 45 λεπτά ακίνητο στην Ορφέως. Δεν έχω προχωρήσει ούτε 3 μέτρα.
1: Να το. Και εγώ πήγα, έτσι, δεν μου έχουν πάει όλα τέλεια.
5: Είδες, γι' αυτό βγάζουν να βγει να τα πει και η Λουκά.
1: Παράλογο, δεν είναι παράλογο.
5: Η Λουκά πήρε.
1: Δεν πήρε, είχε πάει, ποιος ξέρει.
5: Και εκτός αυτού, για να δει, επειδή έρχονται και οι Iron Maiden.
1: Στους Iron Maiden και θα γίνει. Εκεί θα γίνει βωμός, άστο.
5: Γι' αυτό το λόγο θα ξαναβγούμε το τάξη άλλα 4 χρόνια. Και φταίνει η Iron Maiden και η Μετάλλικα.
1: Εκεί οι διοργανωτές, πώς ήρθαν αυτοί εδώ, κάποιος έφερε.
5: Οι αίρες του Σατανά, αυτοί που του
1: έφερε. Ποιος έφερε, χαίρο πολύ. Τι, δεν το ήξερα.
5: Έτσι, είναι σατανιστές, είναι σαν τους δικούς μας που πάνε με κάνα παιδάκι.
1: Δεν είναι το ίδιο.
6: Είστε όασπη. Είστε μια σταγόνα δροσιάς που κατρακύλησε από τις Άλπες, το ξέρεις?
1: Από τις Άλπες ή από τις Άλπιγγες?
6: Από τις Άλπιγγες. Με τέτοιο κορμί και τέτοια χείλη, ρίξε πάνω σου μόνο ένα μαντίλι. Κατζηδάκης, Σαλαμπάσης και το τραγούδισε ο Βασιλείου.
7: Με τέτοιο κορμί, με τέτοια χείλη, ρίξε πάνω σου μόνο ένα μαντίλι.
1: Είναι αυτό που λέει: βγάλε το μαντίλι από τα μαλλιά, από τα μαλλιά.
7: Βγάλε το μαντίλι
5: από τα μαλλιά,
7: από τα μαλλιά.
8: Ναι, καλημέρα σας, παρακαλώ πολύ. Όλη μια ανακοίνωση πρώτα που με κόψατε από προχθές την Τρίτη.
1: Και καλά κάναμε.
8: Δεύτερο, φυσική και φιλόσοφοι. Πλατεία Καρίτσι που είναι το βιβλιοπωλείο είναι και το Παρνασσός Μουσική. Μιλάνε φιλόσοφοι και φυσικοί μεγάλοι. Όπως ο Κοσμήτωρας Χαράλαμπος Περίδης.
1: Αχ, τι κάνει ο Χαράλαμπος, καθήκαμε.
8: Να μιλήσουν και για εξωγήινους και για όλα. Βρε Γκρουφόν, πού είναι τώρα, να πάω λίγο. Γκρουφόν, πού παρουσιάζεται το Μαρκόνι ότι έλυσε τα UFO? Βγάζουν όλοι και τον Ομπάμα τώρα, όχι μόνο τον Τραμπ. Δηλαδή, τι υποτάσσουμε είναι αυτά? Υποτάσσουμε ο Ομπάμα, βρε, και το.
1: Άσε με τώρα με τις υποταγές, δεν τα μπορώ.
8: Όχι, έτσι βάζει όταν το υποβάλεις μια αίτηση που τα υπέβαλα αυτά όλα εγώ και επειδή τα δικά μας κόμματα τα ψηφούν, λέει, δεν είναι σοβαρά.
1: Τα ψηφούν. Κάποιοι τα ψηφούν και κάποιοι τα αψηφούν.
8: Από κάτω.
1: Θα πούμε κι άλλα χιούμορ αν συνεχίσουμε. Θα έλεγα να μην συνεχίσουμε. Γεια.
9: Γεια σου, Απόστολε, είσαι καλά?
1: Γεια σου, φίλε, είμαι καλά.
9: Μπράβο, χαίρομαι για σένα. Σας ευχαριστούμε για τις εκπομπές σας τώρα τελευταίες. Έχω μερικές μέρες να πάρω. Πολύ μου άρεσαν έτσι αυτά τα κομμουνιστικά του Χρυσοκοϊδη και τα κομμουνιστικά του Άδωνη.
10: Εδώ πρέπει να πολεμήσουμε λίγο τον καπιταλισμό.
9: Πολύ μου άρεσαν, πάρα πολύ. Μπράβο, παιδιά, που τα αναδεικνύετε αυτά στην εκπομπή σας.
1: Να είστε καλά.
9: Και ευχαριστούμε και για την Νίκη Κεραμέως που είναι η καλύτερη υπουργός που είχαμε.
11: Εγώ θα σας πω το εξής. Ο κ. Σανδουλάκης σε 4 μέρες. Γιατί όχι 3? Γιατί όχι 3? Γιατί να μην δουλεύουμε 3 μέσα, παίρνουμε τα για λεφτά.
9: Λίγο καιρό θα μας κάνει η Σοβιετία εδώ πέρα.
1: Με την καλή έννοια.
9: Με την καλή έννοια, ναι, πάντα με την καλή έννοια.
1: Α, εντάξει.
9: Δεν μιλάω τα πράγματα με την κακή έννοια, ναι.
12: Η Ελένη Λουκά.
1: Άντε, παιδί μου, ανησύχησα και λέω. Δεν θα πάρει η Λουκά, τελειώσαν οι Μετάλλικα χωρίς Λουκά. Τι έγινε?

0: είναι του Σατανά.
1: Η Μετάλλικα είναι του Σατανά, του Διαβόλου. Η ροκ μουσική είναι σατανική, διαβολική.
0: Πέστα, κάποιο να τα πει όμω.
1: Του Σατανά, του Διαβόλου.
0: Μπράβο.
1: Είναι όλοι αυτοί είναι του Σατανά, του
0: τι είναι
1: διαβόλου.
0: Τώρα, κυρία Λουκά μου τώρα.
1: Διαβολικά. Και ντροπή 80.000. Δεν το πιστεύω που πήγανε.
0: Τι 80-97 και άλλοι 20 απ' έξω. Άσε με τώρα.
1: Άσε με. Εδώ θέλω να πω εναντίον τη κομμουνιστική, σατανική, διαβολική εργατική πρωτομαγιά.
0: Πες το κι αυτό, γιατί δεν είναι η Μετάλλικα μόνο, είναι και η Πρωτομαγιά.
1: Η εργατική Πρωτομαγιά είναι μια κομμουνιστική μέρα, κομμουνιστική, σατανική, διαβολική.
0: Τι θα
1: και πρέπει να καταργηθεί, να εξαφανιστεί και θα καταργηθεί.
0: Αυτά να κόψουμε, όχι τις προσευχές στα σχολεία τώρα.
2: Κουράστηκα πια. Α, βγάλουμε την προσευχία του σχολείου και λύθηκε το πρόβλημα της χώρας.
1: Οι κομμουνιστές είστε εχθροί μας. Έχω πόλεμο εναντίον των κομμουνιστών.
0: Ναι.
1: Εσείς όλοι οι κομμουνιστές δεν είστε Έλληνες. Παλιοκουμούνι Αποστόλη, δεν είσαι Έλληνας.
0: Καλά, εντάξει.
1: Δεν είστε Έλληνες.
0: Να ρωτήσω λίγο κάτι τώρα.
1: Δεν είστε Έλληνες, είστε προδότες, εθνοπροδότες. Είστε οι εχθροί της Ελλάδος. Ο κομμουνισμός είναι ο εχθρός της
0: Ό,τι μπορούμε κάνουμε κι εμείς, εντάξει.
1: Είναι η πληγή της Ελλάδος, αλλά ήρθε το τέλος, θα σας προειδοποιώ. Δεύτερη εξορία σας περιμένει,
0: πού?
1: Του φέκι στο γουδί σας περιμένει.
0: Ω, τι γουδί, τι ξενέρα είναι αυτή, τέλος πάντων.
1: Δεν είστε Έλληνες.
0: Καλά, καλά,
1: είστε,
0: να μάθω είστε, λίγο τώρα.
1: Νομίζω ότι σταμάτησε ο πόλεμος που έχω εναντίον εσένα και τη εκπομπή σου, τη σατανική κομμουνιστική εκπομπή.
0: Όχι, βέβαια, σταματάει αυτό ο πόλεμος.
1: Εδώ,
0: να σου πω τώρα, πες αλήθεια, σε κανονίζει ο Κλεωμένης.
1: Βρε, ήρθε το τέλος σας.
0: Πες αλήθεια, σε κανονίζει ο Κλεωμένης, τάχετε.
3: Όποιος πετάει το σπέρμα του, το κάνει θυσία στο Σατανά.
1: Ντροπή σου, ρε, ντροπή σου.
0: Με τον Κλεωμένη τάχετε.
1: Να μου μιλάς έτσι.
0: Κάνεις τον έρωτα με τον Κλεωμένη.
1: Είστε προδότες.
0: Λέγε.
1: Εθνοπροδότες.
0: Είναι ωραίος ο παπάς.
1: Ρε, δεν είστε Έλληνες, ρε.
0: Τον έχεις τραγγίξει, έχω μάθει.
1: Είναι προδότες, εθνοπροδότες. Στην κόλαση.
0: Ρε, άστα αυτά τώρα, παίζουμε και τον Κλεωμένη να μάθουμε τι γίνεται.
1: Του διαβόλου. Δεν είναι Έλληνες οι 200 της Κεσαριανής.
0: Δεν βγάζεις άκρη, σε κλείνω. Δεν μπορώ, με κουράζεις.
4: Ναι, και γύρω από εσύ.
0: Εγώ είμαι.
4: Γεια σου, ο Θανάση, με τον Παντιράκη και τον άλλο.
0: Γεια σου, Θανάση.
4: Καλά είσαι.
0: Καλά, εσύ.
4: Όχι, δεν είμαι καλά, γιατί η ζωή μου ήρθε φορτωμένη, τα φάρμακα πολλά και έχω νεύρα.
0: Α, λογικό.
4: Λογικό. Δεν ξέρεις όμως την παροιμία που λέει θα γυρίζει ο τροχός.
0: Προσδοκάς να γαμίσεις εσύ τώρα, ναι, για πες.
4: Αυτό, δεν σου λέω τίποτα άλλο, περιμένω τις εκλογές για κουτσούμπα. Δεν έχω να σου πω κάτι άλλο, ναι. Σε αφήνω πολύ.
0: Αυτό είναι, για... παγαμίσια τα καλά.
5: Μην κολλάτε το ακουστικό πάνω σε αυτή σας.
0: Κύριε Βυσδέκη, εσείς είστε.
5: Ναι, μην κολλάτε το ακουστικό πάνω σε αυτή, γιατί δεν ξέρω. Με δάκωσα ρουραίος και έχω χανταλιό.
6: Πώς λέγεται η εκπομπή στο χιλιοστό.
0: Το ντοκιμαντέρ, ναι, στο χιλιοστό.
6: Στο χιλιοστό από τι?
0: Από το γέλιο.
6: Εγώ θεωρώ ότι αυτό το ντοκιμαντέρ είναι για τον Κουτσούμπα. Ο Τσίπρας κυβέρνησε 4,5 χρόνια, δεν μας πήγε στη δραχμή και θεωρώ ότι είναι για εσάς αυτό. Εγώ θεωρώ ότι όλοι εσείς που ψηφίζετε κουκουέ πρέπει να το δείτε.
0: Λογικά και να το πάρεις.
6: Παιδιά, εσείς να το δείτε και να κρίνετε αυτά που λέτε. Εγώ αυτό κατάλαβα από αυτό το ντοκιμαντέρ.
0: Δεν περίμενε κάποιο ότι θα καταλάβει κάτι παραπάνω γενικώ. Κανείς δεν είχε απέτηση. Ηρέμησε, όλα καλά.
6: Εντεχνιέντος. Δεν λέτε το πρόγραμμά σας. Ότι θα πάω εκεί, θα πάρω την Coca-Cola, θα πάρω την Πάδε Βίλα.
0: Θα πάω εκεί, στην Άραπια, που με...

0: Αυτά θες να ακούσεις.
1: Εγώ θέλω μία Πέμπτη ο Καλαμούκης αναλυτικά όμως να πει θα πάρουμε το εργοστάσιο τάδε, θα πάρουμε την παραλία τάδε.
0: Δεν τα λέει όμως, τα κρύβει έκπληξη. Θα πάρουμε το εργοστάσιο και δεν το ξέρουμε, σαν το θέατρο Χόρν. Ξαφνικά θα έχουμε ένα εργοστάσιο δικό μας και δεν ξέρουμε ποιο. Βολεύει στη δουλειά, δεν βολεύει. Πού να πάω.
1: Εξηγήστε τα στον κόσμο να τα κατανοήσει.
0: Τίποτα, κίτερ έκπληξη όλο, άσε με.
1: Αναλυτικά. Και αν πείσετε τον κόσμο, εγώ ρε φίλε θα σας ψηφίζω.
0: Όταν λες αναλυτικά να λέμε τι, πατριωτική εισφορά.
2: Πέρυσι οι τράπεζες είχαν 2,44 δισεκατομμύρια έσοδα από υπέρογγες χρεώσεις. Πώς μπορούν να αλλάξουν όλα αυτά? Με την επιβολή πατριωτικής εισφοράς.
0: Εθελοντική συνεισφορά των πλουσίων, ας πούμε. Ο τέτοια Τσίπρας συγκεκριμένα αυτό. Πράγματα δηλαδή, όχι απτά.
1: Ο Τσίπρας αυτό που λέει το θεωρείς μαλακία. Εγώ να συμφωνήσω.
0: Περίμενε. Εγώ είμαι εμπαθής, το θεωρώ μαλακία. Ωραία. Ο Τσίπρας τι το θεωρεί, πιστεύεις?
1: Καταρχήν, ο Τσίπρας κυβέρνησε σε μνημόνιο.
0: Το χειρότερο είναι ότι ο Τσίπρας ξέρει ότι αυτό που λέει είναι μαλακία. Οι χαχόλοι από κάτω το τρώνε αμάσιτο, λένε την καραμέλα την ίδια. Αυτή που λέει ό,τι λέει ο Τσίπρας το ξεπατικώνεται. Εμείς είμαστε σε μνημόνιο, αριστεροί είμαστε, μην νομίζετε. Αλλά είχαμε δεμένα τα χέρια.
1: Πες μου ένα λόγο να μην το ψηφίσω.
0: Δεν έχεις λόγο.
1: Μα πραγματικά δεν έχω. Σε 25 μένες βγάζω σύνταξη πλήρη και
0: βγάλτε τη γαμημένη να ηρεμήσουμε, βγάλτε.
3: Τώρα που βγήκε ο Μαρτώνη αληθινός, δεν πρέπει να κάνουμε κάποια συνέντευξη την Πέμπτη?
4: Βγαίνουν στη δημοσιότητα βίντεο, στοιχεία ότι υπάρχουν εξωγήινοι.
0: Όχι απλά συνέντευξη, καταρχάς πρέπει να το βουλώσουμε και να ζητήσουμε ταπεινά συγγνώμη.
3: Έτσι, μπράβο.
0: Που χλεβάζαμε.
3: Τα αφήνω πάνω σε αποστολή.
5: Έλα, Αποστολή.
0: Έλα.
5: Έλα, ρε φιλέ, είδες καθόλου εκεί τη CIA κοσιώνει τον αποχαιρετισμό της?
0: Συγκινητικό, πολύ. Συγκινητικά συγκινήθηκα.
5: Συγκινητικά συγκινήθηκα κι εγώ. Αλλά ξέρεις τι, ρε φιλέ, δεν είχα σκεφτεί ποτέ το πόσο δύσκολα περνάει αυτή και οι υπόλοιποι παρουσιαστές, αλλά ειδικά αυτή. Τώρα, σκέψου, ρε φιλέ, να πρέπει να υμνήσεις το Μητσοτάκη και αν δεν τον υμνήσεις αρκετά να σε περιμένει η πεθερά στο σπίτι. Και αυτή η πεθερά είναι η Ντόρα Μπακογιάννη.
0: Ναι, εντάξει. Όλες οι δουλειές έχουν τις δυσκολίες της, αλλά κάποιες δουλειές, άστο.
6: Αλλά αν δουν μία κοπέλα σε αντισία, πρέπει να σε ηλίθια πεθερά.
5: Μιλάμε τώρα, ναι, εντάξει, πραγματικά τη λυπήθηκα, έτσι. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ έτσι, ρε φιλέ, αλλά όταν την είδα και ήταν βουρκωμένη και τα λοιπά. Εντάξει, ζωρίστηκα.
0: Σου καλύτες ένα κάτω.
5: Πώς το λέγες παλιά, σπαράζω μέσα μου, αυτό.
0: Αυτό. Σπαράζω μέσα μου.
5: Σπαράζω μέσα μου.
0: Και εσύ.
7: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Αποστόλη μου, γεια σου.
1: Γεια σου.
0: Ήθελα να σε ρωτήσω κάτι, αγόρι μου, γιατί έχουμε μια διχογνωμία.
1: Με ποιον?
0: Το Χαλάνδρι έχει ρεματιά.
1: Ναι.
0: Αμα την πάτησα.
1: Γιατί?
0: Βούλιαξε από τον κόσμο, νόμιζα. Έχει ρεματιά, ε.
1: Είχε ρεματιά, ναι. Από... Είχε και μαζεύτηκαν κάτι ναυάγια εκεί μέσα. Λογικό.
2: Να έχουμε μια ισχυρή παράταξη που θα νικήσει την κυβέρνηση Μητσοτάκη.
3: Σας ευχαριστώ.
0: Τώρα το κατάλαβα γιατί τρόμαξα.
1: Ναι.
0: Νόμιζα ότι βούλιαξαν τον κόσμο. Είχα δει κάτι φάτσες όλες. Ό,τι είναι δυνατόν. Ο Φάμελος, ο άλλος ο θαλαμοφύλακας, ο απουσιολόγος ο Ζαχαριάδης, κλιματοεπίθετο και άλλοι. Τέλος πάντων, αγόρι μου, εντάξει, μου είχε το πρόβλημα.
1: Ναι, ναι, έχει, μην ανησυχείτε.
0: Εντάξει, νόμιζα ότι το βούλιαξαν.
1: Όχι, αυτό δεν. Αυτό μην το έχετε καθόλου στο μυαλό σας. Είμαι, ναι.
4: Χιλιάδες σατανόπεδα πήγαν χθες να παρακολουθήσουν τη σατανική τελετή των Μετάλλικα.
0: Θα έρθει και
1: με δεν έχω εισιτήριο. Αν κάποιος θέλει κάτι να μου δωρήσει, ευχαρίστως.
0: Ρε μαλάκα, δεν είναι εισιτήριο, σου στείλουμε. Να πώς κάνεις έτσι.
1: Δεν έχω, αλήθεια.
0: Υπάρχουν όμως άμα θες. Μην είσαι τσίπης, τόσα λεφτά βγάζεις.
1: Τι υπάρχουν, με 300 ευρώ υπάρχουν.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Ω, καλό μαλάκα. Εγώ με ένα κατοστάρικο που το έχω πάρει, το δίνω 2,50 μαυραγωρίτικα.
1: Καλό μαλάκα, σε μπράβο. Με ένα κατοστάρικο και εγώ θα ερχόμουν, θα κάνω το μάγκα, μπράβο.
0: Να σου πω, κάτι ένα διαγωνισμό, ρε μαλάκα, να βρούμε ποια ήταν αυτή που φάσανε ο Άδωνης.
1: Ήταν ο Άδωνης όμως, λέει ότι δεν ήταν.
5: Εμείς χαμπάμε στα έργα.
6: Γεια σου, Αποστολή.
1: Γεια σου, λέ.
6: Τι κάνεις?
1: Καλά, εσύ?
6: Έχω ένα λεπτό για να διαφημίσω μια παράσταση.
1: Για πες λίγο, με ενδιαφέρει αυτό που λες.
6: Πριν δώσω όμως τηλέφωνα και διευθύνσεις και όλα αυτά, θέλω να πω στα σοβαρά δύο πράγματα. Γιατί όσο και να μην έχεις ανάγκη με τέτοια πορεία, να μην έχετε ανάγκη από καλά λόγια, εγώ θέλω να τα πω γιατί τις τελευταίες 5-6 μέρες που μας καλούν στο τηλέφωνο στο σύλλογο για να μάθουν πληροφορίες για την παράσταση, εισπράττουμε την καλή διάθεση και την άβρα και την εμπιστοσύνη, την οποία προφανώς έχετε χτίσει εσείς όλα αυτά τα χρόνια.
1: Α, για πες, τι λένε.
6: Δύο κοπέλες μου είπαν, εγώ προσπαθούσα να του εξηγήσω ότι είναι ένας προάβλιος χώρος, σαν θερινός κινηματογράφος, και μου λέει: μη μας λες, αλλά βάλε μας ο κλαδόν. Ένα άλλο παλικάρι μου λέει: και στη χωματερή δίπλα θα ήσασταν, εγώ θα ερχόμουν. Ένα άλλο παιδί μου λέει: προσπαθώ όλο το χειμώνα να πάω να το δω, αλλά επειδή δουλεύω εδώ Ανατολική Αττική και είναι κέντρο, δεν προλάβαινα λέει τις Τετάρτες και θα έρθω τώρα. Και πολλά τέτοια, αυτό που σου λέω ότι το έχετε χτίσει εσείς, και έτσι το εισπράττουμε εμέσως και εμείς.
1: Την
6: εμπιστοσύνη και του κόσμου την καλή διάθεση να κατέβει στην παράσταση. Λοιπόν,
1: μια χαρά. Δεν καταλαβαίνω όμως. Με αυτά και με αυτά, ποια παράσταση θες να διαφημίσεις? Αυτό δεν καταλαβαίνω.
6: Αποστόλης Βαρβαγιάννης and the Τσόλια Band, την Αρτέμιλα, στη Λούτσα, στη Βραβρώνα, πείτε το όπως θέλετε, όλα είναι μέσα. Και
1: τι
6: η
1: λέτε?
6: Λούτσα και η Αρτέμιλα και η Βραβρώνα.
1: Για πες, έκπληξη μου κάνει αυτό που λες. Πότε είναι?
6: 30 Μαΐου, Σαββατόβραδο, στις 9 η ώρα ξεκινάμε. Το τηλέφωνο πάρτε μολύβι για περισσότερες πληροφορίες είναι 6-9-3-2-4-40-9-50. Στον προάβλιο χώρο του Συλλόγου Φίλων Μουσικής Χοροδία Βραβρωνίας Αρτέμιδος. Στη Βραβρώνα μας γνωρίζουν, τώρα θα μας μάθουν και από άλλες περιοχές. Έρχονται και από την Παλίνη, από ό,τι ξέρω, έρχονται και από την Κίζη, έρχονται και από το Χαλάνδρι. Και νομίζω ότι θα είναι μια από τις όμορφες στιγμές και για το σύλλογο και για εσένα. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Άντε, να έρθουμε, ρε παιδάκι, να έρθουμε να σας δούμε και από κοντά.
6: Εσύ το αποφάσισες τελικά, θα έρθει.
1: Φτιάχνω το πρόγραμμά μου.
6: Εντάξει, για δες το.
1: Κάπου θα το στριμώξω.
7: Αποστόλη,
1: έλα.
7: Από Χανιά, θέλω να μου κάνεις ένα κονέ με την Ελένη.
1: Α, παπα, μερακλείδικα πράγματα, ωραία, εντάξει.
7: Ναι, μερακλείδικα, πολύ μερακλείδικα, εντάξει.
1: Οκ, okay, να το δούμε.
7: Ναι.
1: Ναι, χαρά σου, κουράγιο.
8: Καλή σας μέρα.
1: Γεια σας.
8: Ευστάθιος.
1: Στάθη.
8: Αλμπάνο Ρωμίνα Πάουερ. Καλιμάρμαρο.
1: Θα πας.
8: Τώρα, αυτό έχει σκουριάσει πια.
1: Μάλιστα.
8: Το πιάσες, είχες γεννηθεί τότε ή ήσουν αγέννητος?
1: Ποια χρονιά?
8: Αλμπάνο Ρωμίνα Πάουερ, Καλιμάρμαρο.
1: Αυτό όμως δεν λέει κάποια ημερομηνία.
8: Α, ναι, ήσουν αγέννητος.
1: Ποια χρονιά?
8: Θα πρέπει να ήταν τη δεκαετία του 70.
1: Όχι, του 70, συγγνώμη, αλλά δεν δίναμε. Ναι.
8: Γι' αυτό σου είσαι μπέμπης ακόμη.
1: Ναι, και εγώ αυτό λέω.
8: 87.
1: Τι 87, αυτό δεν είναι δεκαετία του 70.
8: Ο παρών, ο ομιλών.
1: Α, 87 είσαι, νόμιζα το 87 έγινε.
8: Όχι, καλέ, αφού περιμένω να ψάξω, πρόξεστε. Να μπω στα 88, γιατί πέρασα. 77, 66, 55.
1: Ναι, ξέρω τι
8: 34,
1: ναι.
8: 33, 22,
1: 38 και 8.
9: 38 και 8, 39 και 9, 40 μονοπάτια μες. στα μάτια σου.
1: Τίποτα, τραγούδι.
8: 8 και 8, 16. Να φας το γερομπότικα που πήγε να πετάξει. Καλημερίζω.
1: Να.
8: Γεια σας.
1: Έλα, γεια.
8: Να σου πω, αυτοί που ασχημονούν με το λόγο, να μην προσβάλλουν την εδώ.
1: Εντάξει.
8: Πρόσεξε το.
1: Okay.
8: Στρίψιμο, καλημέρα.
3: Έλα, Αποστολή.
1: Έλα, φιλέ.
3: Έλα, σ' ακούω με την Ουλκά τώρα. Θυμάμαι μια φορά σου είχα πει την ώρα που θα σου τα λέει αυτά και θα σε βρίζει και αυτά, κάνει μια πρόταση να έρθει στην εκπομπή και αμέσως σου μαλακώνει. Έτσι.
1: Το είχα κάνει, είχε πιάσει, αλλά μετά με ζάλισε.
3: Είχε πιάσει, δηλαδή φαίνεται το ψώνισμα είναι απίστευτο, α πούμε έτσι. Λοιπόν, κάνει άλλη μια φορά έτσι, άγελα, α πούμε καμιά μέρα.
1: Όχι, θα την πατήσω. Γελά εσύ, την πατάω εγώ, μπράβο.
3: Έλα, ρε, γιατί την βγάζει, άγελα, μη την βγάζει κι αλλιώ.
1: Χαίρομαι που σα κάνω και γελάτε, να είστε καλά. Εγώ την πληρώνω.
3: Αυτό κάνουμε.
1: Α, ναι, το έχω ξεχάσει αυτό. Ναι.
3: Μπράβο. Λοιπόν, κάνεις κανένα τέτοιο, καμιά ένεση τέτοια την ώρα που στα λέει αυτά. Εσύ, έλα στην εκπομπή να τα πούμε από κοντά. Εντάξει. Ναι. Και ρωτάει για το γιο μου.
1: Να είναι καλά. Γιο σου, ναι, οκ. Okay.
3: Ναι, αυτός.
1: Το παιδί που μεγαλώνει.
3: Αυτό το παιδί που μεγαλώνω, ναι.
1: Εντάξει, ναι, οκ. Okay. Όπα, ναι, παρακαλώ.
10: Σε μουά, τι κάνεις?
1: Καλά, εσύ, κρυωμένη είσαι?
10: Όχι, μωρέ, αλλά την πίνω λίγο τώρα.
1: Τι κάνεις?
10: Καπνίζω.
1: Τι καπνίζεις?
10: Αυτό που κατάλαβες, μωράκι, αγαπημένε μου.
1: Κανονικό ή άσφερο?
10: Εσένα τι σε νοιάζει?
1: Τίποτα.
10: Το 2.
1: Επειδή έχεις παιδί, γι' αυτό.
10: Το 2, αλήθεια. Μωρέ, μωρό μου, λες όλη την ώρα από τη στιγμή που το παίζεις προχώ, τη μία το παίζεις προχώ και την άλλη είσαι τόσο σοβινιστής, φαλοκράτη.
1: Αυτά πώς προκύψανε τώρα.
10: Συντηρητικός είσαι, δεν σε κατηγορούν οι φίλοι σου για τέτοια. Γιατί δεν μπορώ να μου λες κάθε φορά έχεις παιδί και έχεις παιδί. Και καταλαβαίνεις ότι ζω ευρωπαϊκά.
1: Συγγνώμη, δεν ήξερα. Νόμιζα ότι το παιδί έχει ευθύνες. Έτσι, συγγνώμη, sorry.
10: Και ποιοι συμβαίνει δηλαδή, ότι όταν ζεις τη ζωή σου σαν άνθρωπος για τον εαυτό σου, δεν έχεις αναλάβει τις ευθύνες σου πρώτα.
1: Ναι, καλέ, δεν λέω εγώ. Κάνε και ό,τι νομίζεις. Άσε, τι ήθελα και έμπλεξα. Ναι, άστο. Κακός, εγώ φταίω.
10: Εντάξει, ήθελα να σου μιλήσω για τα προσφυγικά, αλλά θα πάρεις τα αρχίδια μου. Γεια.
11: Έλα, Αποστόλη μου.
1: Έλα, φιλέ.
11: Λατρεύω τους Μετάλλικα μουσικά, αλλά σαν τύπους δεν τους πάω, γι' αυτό δεν πήγα και στη συναυλία. Δεν ξέρω να ξέρεις με τον τραγουδιστή τους που σκοτώνει η ζώα, σαφάρι, έχουν βγάλει και μπλούζες με αμερικάνικη και ουκρανική σημαία. Εύχομαι τα παιδιά από το Ανατολικό Λονδίνο, καταλαβαίνεις για ποιους μιλάω, τα οποία μεγαλώσανε μέσα από την εργατική τάξη και κάποτε μετά τις συναυλίες τους πηγαίναν οι εργάτες, θα πούνε τίποτα για την Παλαιστίνη. Γιατί οι Iron Maiden έχουν εμφανιστεί με μαντήλες. Εύχομαι οι Iron Maiden που είναι κάτι σαφές, πιο πολιτικοποιημένο και κοινωνικοποιημένο Μετάλλικα, να πούνε κάτι και εύχομαι και το κοινό να είναι λίγο καλύτερο. Θυμίσω ο Ρότζερ Γότερς, θυμίσω ο Μπρους Σπρίγκστιν, θυμίσω τους Ρέιτζ Αντζ Μασίν και όλους αυτούς, γιατί η μουσική δεν είναι μόνο μουσική, είναι και πολιτική.
12: Κατάλαβες γιατί θα ψηφίσω Τσίπρα?
1: Όχι, προσπαθώ να καταλάβω τι μαλακία μπορεί να έχει στο μυαλό σου και σε έπεισε η ηλιθιότητα και ακόμα δεν μπορώ.
12: Άκουσε να δεις. Βλέπω ετοιμάζει ντοκιμαντέρ ο Παπαχελάς. Φαντάζομαι ότι ο Τσίπρας δεν είναι στη Βουλή απ' έξω και ετοιμάζει ντοκιμαντέρ ο Παπαχελάς να μας πει πώς γίνανε οι δυσκολίες και τέτοια και εκείνα και τ' άλλα. Και αυτά πρόσεξε τώρα. Εδώ πέρα στην Κούβα και στο Βενεζουέλα έγινε τη πουτάνα, τον εφάγανε τον άλλον εν μία νυχτή και θα μας πει ο Παπαχελάς και λίγο έτσι και λίγο Γιουβέτσι. Πάντως δεν βλέπω και κανέναν Έλληνα να θέλει να πάει στην Δραχμή. Γιατί ναι, μεν το όχι το έκανε ναι, αλλά δεν βλέπω κανέναν ένα κόλλο τρίβεται να πάει στην Δραχμή.
1: Δημοψήφισμα, να κάνουμε δημοψήφισμα.
12: Και ειδικά τώρα που είναι και ο Τραμπ πάνω στα πράγματα, ας το ξέχασε το.
1: Να κάνουμε δημοψήφισμα γιατί μας πάνε καλά και νικάμε σε αυτά συνήθως.
12: Έλα μωρέ παπάρα, λοιπόν, άκουσε. Επίσης θέλω να πω στη Ζωήτσα. Η Ζωήτσα, αγάπη μου, ο Σκάι, σε λέει όλη μέρα τρελή, σε λέει αναξιόπιστη, σε λέει τι, σε λέει τι, σε λέει. Αν είναι όμως να πεις για τον Τσίπρα, τσακ, σε μαζέψανε, σε βάλανε και σε μια ωραία πολυθρόνα να πεις για τον Τσίπρα. Αν είναι για τον Τσίπρα, σε μαζεύουνε, σε χαϊδεύουνε, σου κάνουν και ωραίο μακιγιάζ. Γι' αυτό θα ψηφίσω Τσίπρα, αγόρι.
1: Δεν έχει ανάγκη η ζωή.
13: Δεν διεκδικώ ούτε ότι γνωρίζω πολύ καλά έναν άνθρωπο ο οποίος έδειξε ότι ήταν πουλημένος από την αρχή και μας κορόιδεψε όλους.
12: Τσίπρα, δαγκωτό.
14: Από τη μια τα Καδάφη ατύχη, από την άλλη οι φθονεροί Έλληνες. Κανένας ουφολόγος Έλληνας που έχουν εδώ πέρα διαδικτυακούς σταθμούς δεν ανέδειξε το Μαρκόνι που έλυσε το τρίγωνο Βερμοδόν.
1: Γιατί είναι κομπλεξική, γι' αυτό.
14: Αν ανοίξει η Τουρκιά, τι νερόβραστο το πράγμα, πώς το λέμε αυτό.
1: Άσε με, παιδί μου, νερόβραστο το λέμε.
14: Οι Τούρκοι αναδείχνουν τον Έλληνα που έλυσε το τρίγωνο Βερμοδόν.
1: Άσε
14: το
1: τώρα του κομπλεξικού εκεί, τι ζηλιάρδε.
14: Είναι εθνικά υπερήφανοι οι Έλληνες μέσα στι 25 Μαρτίου που γιορτάζουμε να ανεβάζουν. βγάζουν οι Τούρκοι μένανε. Να δείτε και το φθόνο που έλεγε
1: εκεί
14: ο Χριστόδουλος, αλλά και τα καβάφια τύχη που λέγω εγώ δικό μου είναι αυτό.
1: Α, ότι δεν αλλούνω.
14: Η πύργη της Βαβέλ είναι η καβάφια τύχη. Βλέπετε τώρα ο Τραμπ κάνει βόλτες με το καλά και αυτός δεν κατανοεί. Δεν πάει να γίνει εκεί πέρα Ισλαμιστής. Να του δώσουν το πετρέλαιο τζάμπα, να του δώσουν και να σφάξει μερικούς άμασπα.
1: Α, έχω και αποψούλα.
14: Α,
1: και άποψη.
14: Θα τα δεχτεί όλα, θα δώσουν όλα τζάμπα. Δεν πάει να σπαστεί το Ισλάμ.
1: Να.
14: Πώς θα κάνει.
1: Και έχει χιούμορ μέσα σε όλα. Δεν ξεχνιόμαστε, δεν χαλαρώνουμε. Μπράβο.
14: Κοσμάσε το λος εκεί.
1: Αποστόλησε εδώ. Χάρηκα. Έλα, γεια.
15: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Παρά πολιτικά 90,1. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αντώνης Μπλιζιώτης. Παρά πολιτικά 90,1.
1: Γεια σου Αποστόλη, τι γίνεται?
2: Γεια, καλά.
1: Κοίταξε, αυτοί δεν τα επισκούπησαν.
2: Πώς?
1: Αντί το επισκούπησαν, είπαν επισκόπησαν. Έκαναν λάθος.
2: Α, μάλιστα.
3: Από την επισκόπηση που έχει κάνει η κυβερνητική πλειοψηφία δεν προέκυψαν στοιχεία τα οποία να μας οδηγούν στο να δεχθούμε προκατακτική εξέταση.
4: Μπράβο!
1: Χρειάζονται ένα μπαμπινιώτη, ρε παιδί μου.
2: Αχα.
5: Γεια σας Αποστόλη.
2: Γεια.
5: Τη δεκαετία του 80 ήμουν φοιτητής και πλανήθηκα κι εγώ από τα μεγάλα λόγια του Αντρέα Παπαντρέου τη διακήρυξη 3η Σεπτέμβρη. Εγώ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο.
6: Δεν αρκεί να φύγει η Ελλάδα από το ΝΑΤΟ και θα φύγει.
5: Το 83 της εγκατέλειψα και τότε έβαλα ένα ερώτημα στον εαυτό μου. Έλεγε τότε η δεξιά λέει σοβαροντούν από τις πίλες. Και λέω κι εγώ, αφού δεν θα γίνει αυτό το πράγμα, γιατί δεν ψηφίζει στην απλή ανανοή. Και έψαξα μετά και πολιτική και κοινωνική ιστορία, νεότερη και σύγχρονη φιλοσοφία και τα λοιπά και τα λοιπά και κατάλαβα τι ήταν και τι είναι όλοι αυτοί. Και πήγα εκεί που πρέπει βέβαια, ξέρεις που.
2: Στη ζωή Κωνσταντοπούλου.
7: Θα αλλάξουμε τον κόσμο με αγάπη.
2: Εκεί έπρεπε.
5: Αν μου πήγα όμως, εκεί που είναι η ορθή.
8: Έλα, Αποστολή.
2: Έλα.
8: Έλα, ακούω τώρα την εκπαιδευτικό. Εντάξει, δίκιο έχει η γυναίκα έτσι όπως θα λέει. Το θέμα είναι ότι και να το μάθουν οι εκπαιδευτικοί δεν μαθαίνουν τίποτα τα παιδιά. Γιατί αυτό που σου λέω, τα παιδιά πλέον έχουν γίνει κολόπεδα, δεν έχουν καμία δύναμη οι δάσκαλοι πάνω στα παιδιά. Οπότε δεν είναι ότι κάνουν κάτι λάθος οι εκπαιδευτικοί. Είναι ότι πλέον το σύστημα είναι τέτοιο που δεν διδάσκει στα παιδιά το τι είναι η πρωτομαγιά. Και ότι δεν θέλουν να διδάξουν στα παιδιά τι είναι η πρωτομαγιά. Γιατί δεν είναι μόνο απλά να μάθει την πρωτομαγιά έτσι βαρετά. Το θέμα είναι να μάθει τι έγινε και όλες αυτές οι συνθήκες που οδήγησαν στην πρωτομαγιά. Και γιατί τιμάμε την Πρωτομαγιά. Ένα τελευταίο θα σου πω να μην μακρηγορώ, ότι εγώ όταν έκανα την Αντιγόνη στο σχολείο, τη βαριόμουν και τη μισούσα. Όταν έκανα την Αντιγόνη στο θέατρο, κατάλαβα το μεγαλείο της. Γιατί εκεί κατάλαβα τα βαθύτερα νόηματα της Αντιγόνης. Καταλαβες. Της Ιφηγένειας και όλα αυτά. Έχουν τρομερά νόηματα, αλλά δεν θέλουν να τα μάθουμε. Και θα συγκρουστούμε με το σύστημα.
9: Έλα, Αποστολή.
2: Έλα, φιλέ.
9: Σε μιλάμε καύλα,
2: Το ξέρω. Δεν χορταίνομαι.
9: Είσαι μεγάλη καύλα.
2: Δεν χορταίνομαι.
9: Είσαι μεγάλη καύλα. Δηλαδή, κάνω τα γέλια όλη διαδρομή. Μέχρι να φτάσω στο Βραχάτι. Δεν πέστε.
2: Γιατί, παιδί μου, να πα στο Βραχάτι, τι σου φταίει.
9: Γιατί, τι μου φταίει το Βραχάτι. Ακούω σε ένα λεφένια. Καλά, ο Ταρίφα μιλάει μεγάλο μαλάκα, έτσι.
2: Α, σα παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν θέλω να βρίζετε πίσω από την πλάτη του.
9: Ναι, ναι, σωστό γι' αυτό. Καπιταλιστικό σκουπίδι, δηλαδή. Κανονικό.
2: Σα παρακαλώ, δεν θα ήθελα.
9: Να είσαι καλά, Αποστολή μου, και εσύ και ο Θήμιο μα κάνει τη ζωή πιο ωραία. Ο Τσίπρας την κεράτωσε. Ο Κασελάκης έβαλε όπισθεν και πήγε στο 2%. Πες την πρώην Σιριζέα να ψηφίσει Κουκουέ να τελειώνει.
2: Έτσι το λέω απ' έξω, δεν παίρνει χαμπάρι.
9: Εγώ το λέω. Άκουσε πρώην Σιριζέα, βάλε το Κουκουέ, ψήφισε το να πάει στο 15%. Και αν ξαναβγεί πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης, μετά να δει τι κράξη που έχει να φάει ο Κουτσούμπας. Είναι δόλιο το σχέδιο.
2: Αχα. Λοιπόν,
9: πρώην Σιριζέα ψήφισε Κουκουέ. Ο Κασελάκης είναι στο 2%. Ο Τσίπρας σε πρόδρωσε. Λοιπόν, Κουκουέ δαγκωτό εσύ.
10: Κουκουέ δαγκωτό.
9: Εγώ Τσίπρα, τα έχουμε ξαναπεί αυτά.
2: Εσύ Τσίπρα, τώρα δεν είναι αστεία αυτά.
10: Everyday μαλακία.
11: Ο Αποστόλης.
2: Ο Αποστόλης.
11: Αποστόλη μου, κάνε μου τη χάρη, βγάλε αυτό το μαλάκι εκεί πέρα που τον βάζει κάθε μέρα το Σιριζέο, τον ταξιτζή.
2: Έχει καταντήσει αηδία, συμφωνώ.
11: Κοίτα, πραγματικά το λέω, θα μα φτάσει τα νεύρα.
2: Αυτό ο σκοπός.
11: Δηλαδή, εντάξει, δημοκρατία, δημοκρατία και τα λοιπά.
2: Καλά, μην το παρακάνουμε τώρα, πώς η δημοκρατία πια και η ελευθερία του λόγου και μαλακίε.
11: Εντάξει.
2: Δηλαδή, τώρα. Δημοκρατία, αλλά με ένα όριο τώρα, κάπου όπα.
11: Βέβαια.
2: Γκώσαμε στη δημοκρατία πια. Γκώσαμε, πώς η δημοκρατία πια.
12: Αποστόλη, καλησπέρα, αγόρι μου.
2: Καλησπέρα.
12: Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στο Θήμιο για την προσέγγιση που έκανε για αυτό το τραγικό γεγονός με την αυτοκτονία των δύο κοριτσιών. Πραγματικά είμαι συγκλονισμένη και πιο πολύ είμαι νευριασμένη που όλα τα αρδάκια σήμερα, όλα, ασχολούνται με αυτό το καλή κλόν που συμμετείχε στο Eurovision. Δεν ντρέπεστε λίγο. Έφυγαν ζώπες και έχουμε ευθύνες. Εγώ, σαν μάνα και σαν γιαγιά, ντρέπομαι και ζητάω συγγνώμη που δεν μπόρεσα να καταλάβω. Θα φέρω κάποια πράγματα για όλα τα παιδιά. Ζητώ συγγνώμη, είμαι συγκλονισμένη.
2: Καλά κάνεις και ζητάς συγγνώμη, αλλά όσο λες πορτοκαλί κλόουν, ένα παιδί που αυτοπροσδιορίζεται ως queer, θα έχουμε τέτοια.
12: Το ξέρω, δε Αποστόλη, το ξέρω. Να ευχηθώ σε όλα τα παιδιά που μάχονται πραγματικά και σήμερα δίνουν πάλι μια μάχη. Είπα σπουδαστική να έχουν την πρωτιά, να βγουν πρώτα έτσι η αγέροχη κνήτη και η νεολαία μας να είναι ψηλά με ψηλά το κεφάλι. Την Παρασκευή πάω κουτσούμπα, θα βγει ο κουτσούμπα στην Κομωτινή.
2: Να πας.
13: Ωραία. Στο καλό.
14: Καλή
4: Καλησπέρα, πώς το λέει.
2: Καλησπέρα.
4: Λοιπόν, μένω στο εξωτερικό και επιλογές για να ακούς πανελληνοφρένεια δεν είναι πολλές. Στο Spotify ανεβαίνουν τα επεισόδια και ξαφνικά μετά από κανένα δύο μέρες εξαφανίζονται.
2: Οπα, δάκτυλος.
4: Κάτσε, προβοκάτσια μυρίζομαι εδώ πέρα.
2: Τι είναι τώρα αυτό, κανονικό.
4: Μπορείς να το δεις λιγάκι. Το καταβάσαμε μόνο και μόνο για την ελληνοφρένεια.
13: Γεια σου, Απόστολε.
2: Γεια σου, φίλε.
13: Θέλω κάτι, δεν μου λες, επειδή τα σπιτινικά μέσα δεν τα πολυπά και τέτοια. Πάνω στο εξωτερικό η μεγάλη κολοσσίου ομιλή, το μεγάλο κεφάλαιο φεύγει.
2: Πού πάει?
13: Επειδή έρχεται ο Αλέξης, γι' αυτό. Καρμόνι, ξέρω εγώ.
2: Δεν πάει ακόμα. Όταν του πολεμήσει, τώρα που ξεκινάει τον πόλεμο, με τα σφαίροντα, όπου να είναι δηλαδή.
13: Α, δεν φεύγουν ακόμα δηλαδή.
2: Όχι ακόμα, όχι ακόμα. Κάτσε να έρθει πρώτα, τι έτσι θα φύγουν προκαταβολικά.
14: Με την επιβολή πατριωτική εισφορά, τα υπέρμετρα κέρδη των τραπεζών και των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων.
2: Να έρθει πρώτα και μετά τσίσα.
13: Έχει το ηγέτη. Τέλο.
2: Εντάξει.
13: Να ρωτήσω, γιατί δεν βλέπω να το λένε. Κορώνω πάρα πολύ.
2: Θα υποθεί και αυτό, θα υποθεί.
15: Έλα, ρε Αποστόλη.
2: Έλα.
15: Εχθές και σήμερα, πώς έχει τύχει και τις δύο μέρες περί, ακούω την εκπομπή σου στην Ορφέως. Εδώ σε Βοτανίκο που είναι τα πρακτορία.
2: Ξέρω.
15: Ακίνητος. Έχω ακούσει δύο ολόκληρες εκπομπές εχθές και σήμερα, ακίνητος στην Ορφέως. Και για να μην λέω ψέματα, εχθές έκανα και 300 μέτρα. Σήμερα ούτε 200.
2: Χάρη σου κάνουν που έχει κίνηση για να ακούσει την εκπομπή. Ορίστε.
15: Από υποδομές σκίζουμε εδώ. Θέλουν να φτιάξουν και γήπεδο. Εν τω μεταξύ να κάτι. Τώρα, εγώ είμαι κακοπροαίρετος βέβαια και σκέφτομαι εδώ, χαζεύω λίγο την ιερά οδό, το χάρτη γύρω-γύρω. Που
2: α, αυτά είναι ρε παιδί μου. Αυτά, χάτσε λίγο να χαζεύει την ιερά οδό, να το χαρείς.
15: Χαζεύω λίγο να δω, μην πιάσει και φόκο.
2: Οι άλλοι μίζεροι στη Γαλλία κοιτάνε τη Σανσελιζέ και τα τέτοια μου. Έλα, σε παρακαλώ.
15: Θέλω να σε ρωτήσω το εξή. Εντάξει, όλοι έχουμε διδαχθεί εδώ, ιερά οδό, τελευσίνια μυστήρια. Μεγάλο αυτό.
2: Πολύ μυστήρια.
15: Ναι, εδώ που σκάβουν να φτιάξουν γήπεδο, αρχαία δεν υπάρχουν γιατί στα 30 μέτρα παρακάτω που σκάβανε για το μετρό, βρίσκανε.
2: Τα βρήκανε, ό,τι ήταν το βρήκανε.
15: Πούντο.
2: Να το.
15: Ναι, εντωμεταξύ τώρα που βρέχει, θυμάμαι και στο σεφ που μπάζει νερά, κάπου διάβασα εχθές.
2: Το σεφ τώρα έγινε ιδιωτικό.
15: 25 εκατομμύρια.
2: Το πήραν οι Αγγελόπουλοι, θα το φτιάξουν, θα κολλήσουν από πάνω κανένα πρόσθετο.
15: Το μετά είναι άλλο θέμα. Σημασία έχει ότι τώρα βγάλανε κονδύλι 25 εκατομμύρια να πληρώσουμε εμείς να φτιάξουν την οροφή και μετά θα το νοικιάσουν να το ιδιωτικοποιήσουν.
2: Όχι, για μαλάκες ψάχνεις.
15: Αλήθεια, έχει βγει, δεν σου λέω ψέματα. Ψάχτω.
2: 25
15: εκατομμύρια ευρώ θα το πληρώσουμε εμείς και μετά θα το νοικιάσουν.
2: Έτσι γίνονται οι σωστές δουλειές.
15: Α, έτσι είναι αν έχεις ανάπτυξη.
2: Ναι, ναι, έτσι πάει.
16: Ότι δηλαδή απόστα έχει κάνει ο Άδωνης, έτσι. Μας ενοχλεί αν φάσουμε μια γκόμενα, ας πούμε. Και αλήθεια να είναι δηλαδή. Δεν θα ασχοληθώ με τα χάλια στα νοσοκομεία, θα ασχοληθώ με τα κομμενικά του.
2: Α, μάλιστα, τώρα βρήκαμε ότι έχουν και χάλια τα νοσοκομεία. Άλλο και τούτο πάλι.
16: Έλατε.
2: Δηλαδή, ό,τι να είναι, ακούμε πια.
17: Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και θα μου πείτε, θα αποχωρήσει ο γνωστό αλεσμονέα του παριστάματο του Υπουργού Υγεία, θα παραδώσουμε στου διαδόκου μα το καλύτερο εσύ όλων των εποχών.
16: Ρε φίλε, τι ξεφτύλικη είναι πια αυτό. Δηλαδή, ασχολιόμαστε, δηλαδή, και δεν είναι τωρινό. Ασχολιόμασταν με το κουστούμι του Καραμαλή, με το ζιβάκο του Ανδρέα, με την έλλειψη τη γραβάτα του Τσίπρα. Δηλαδή, μια ζωή με τι μαλακίε, α πούμε. Με την ουσία τίποτα.
2: Όχι, και είχαμε τσακωθεί έτσι κι αλλιώ.
18: Γκόμενα έχει. Τα ρήφα εδώ. Μην πει το όνομα. Γκόμενα έχει πάντω. Το λέω.
2: Ναι, γιατί είχε πρόγραμμα.
18: Λοιπόν, στο ξαναλέω. Δεν ξέρω για τη φωτογραφία αν είναι γνήσια ή μαϊμού. Πάντω γκόμενα έχει.
2: Δεν το ξέρω.
18: Μην φάμε καμιά αγωγή. Γκόμενα έχει πάντω. Το ξέρω εγώ.
19: Γεια σου, με τη μία.
2: Ναι, γεια, τι θες.
19: Είμαι ηχολήπτης.
2: Έλα.
19: Σου στείλα στο Messenger από ένα post που είχε κάνει ο Ψινάκης που είχε βγει με την Ελένη Λουκά. Η Ελένη Λουκά έβγαινε τον Ψινάκη, όχι με τον Κλειωμένη. Αυτός την κανονίζει πάλι.
2: Όπα.
19: Όπα.
2: Αυτό δεν το ήξερα, αποκάλυψη.
19: Να ξέρεις, μου το στείλε άλλος ακροατής.
2: Εκεί έχει παίξει μποτσομόκο τώρα, δηλαδή την έχει γλυκάνει.
19: Δες το ότι θα καταλάβεις στο Messenger.
2: Α, κάτι παίζει. Ενδιαφέρουσα εξέλιξη αυτή. Για να δούμε.
19: Ο Κλειωμένης δεν τα πετάει. Είναι ντροπή, είναι αμαρτία.
2: Α, δεν ήξερα, συγγνώμη.
20: Όποιος πετάει το σπέρμα του, το κάνει θυσία στο σατανά.
21: Έχω πόλεμο εναντίον σας, παλιοκουμούνια. Είσαι το.
2: Εσύ έστειλε τον ντρόουν.
21: Το ποιό. Ντροπή σου εσένα, ρε. Να ντρέπεσαι εσύ.
2: Τι ντροπή με εμένα, δεν είπα ντροπή.
21: Με του Θεού, ντροπή σου εσένα, βρε. Και δεν ντρέπεσαι αυτά που μου έλεγες προχθές, ρε. Με ποιο δικαίωμα, δεν σου επιτρέπω να με προσβάλλει.
2: Τα έχεις με τον Κλειωμένη ή όχι. Τα έχετε, ακούγεται στην πιάτσα ότι τα έχετε.
21: Είμαι παντρεμένη.
2: Άσε τα με τον Κλειωμένη, είσαι παντρεμένη.
21: Βέβαια.
2: Κι ο άλλος είναι παντρεμένος, αλλά είδαμε τις φωτογραφίες, τέλος πάντων.
21: Είμαι παντρεμένη γυναίκα, είμαι άνθρωπος του Θεού.
2: Ναι, μωρέ, σας ξέρω, σας παντρεμένες, οι παντρεμένες, ξέρω. Και οι παντρεμένοι.
21: Μείνεις, δεν σου επιτρέπαμε να μου μιλάς έτσι αλήθεια.
2: Έχει γίνει μποτσομόκο με τον Κλειωμένη.
21: Που λες είναι ψέματα, ο σατανάς ο πατέρας σου σου λέει να τα λες αυτά.
2: Ναι, ο τραγουδιστής στο Μετάλλικα ήταν αυτός συμπτωματικά.
21: Έχω πόλεμο εναντίον σου, έχω πόλεμο.
2: Με τι?
21: Ήξε το τέλος σου του.
2: Με τι πολεμάς λέγε, να βγάλω κι εγώ τα δικά μου.
21: Εκεί σε περιμένει στο γουδί, τίποτα άλλο δεν σου.
2: Στο γουδί στην κόλαση.
21: Του φέκι.
2: Δεν μου αρέσουν αυτά τα ξαυγητικά.
21: Τώρα, αλήτη, δεν τρέπεσαι να μου λες τέτοια πράγματα. Ο πατέρας ο σατανάς θα λέει, δεν τρέπεσαι.
2: Ναι, με αυτή τη φωνή τη γνωστή που βλέπουμε στις ταινίες.
21: Αλλά ο πατέρας ο σατανάς θα λέει αυτά.
2: Πες μου τώρα και ένα έξω. Έξω σατανάς, έξω.
0: Έξω, έξω. Στο όνομα της Χριστού.
21: Παλιοκουμούνι.
2: Κάνε εξορκισμό τηλεφωνικό, αλλιώς δεν σε πιστεύω ότι είσαι του Θεού.
21: Παλιοκουμούνια, ήρθε το τέλος σας.
2: Και ποιος έρχεται?
21: Παλιοκουμούνια, τελειώσατε, τελείωσατε.
2: Εντάξει, φτάνει, βαρέθηκα. Έρχεται ο Τσίπρας, τι τελειώσαμε. Τώρα ξεκινάμε, έλα, γεια.
3: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.

Όλα στο Στόχαστρο κάθε Σάββατο και Κυριακή πολύ νωρίς το πρωί είναι διαφορετικό ταξίδι στην ελληνική Ύπαιθρο και όχι μόνο σε ελληνικές παραδόσεις, ελληνικές συνήθειες όπως δεν σας έχει προσφέρει κανείς άλλος ταξιδευτής.

Όλα σωστό, Χαστρο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή αχάραγα προσπαθούμε να ξυπνήσουμε μνήμες και να σχολιάσουμε καταστάσεις οι οποίες επικρατούν και μας χαρακτηρίζουν ακόμη.

Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, ό,τι και αν είστε, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, γιατί ξημερώνει Κυριακή. Καλό είναι και το Σάββατο, αλλά η Κυριακή είναι ακόμη καλύτερη, καθώς είναι ακόμη λιγότεροι αυτοί που αναγκάζονται να εργάζονται και είναι ακόμη περισσότεροι αυτοί που θα έρθουν έστω και σε μία μικρή επαφή με τη φύση. Είναι πολύ ωραίο να το ξέρετε αυτό. Πάρτε τα παιδιά σας και πηγαίνετε τα να πιάσουν λίγα χώματα. Υπάρχει το πάρκο Τρίτσι, υπάρχουν τα άλση, τα περιμετρικά την Αττική, υπάρχει ο Ημιτός, υπάρχει η Πάρνηθα, υπάρχει η Πεντέλη, υπάρχουν πολλά μέρη στα οποία θα πάτε το παιδί σας, τα παιδιά σας, να έρθουν σε επαφή με τη φύση. Να δουν μια πεταλούδα να περνάει, να δουν ένα σκαθάρι να περπατάει, να δουν ακόμη και αυτά τα μικροσκοπικά μυρμήγκια. Μπορεί να και στο σπίτι δεν είναι τα ίδια τα μυρμήγκια της εξοχής, γιατί κουβαλάνε όλα πάνω τους, κουβαλάνε κάτι μαζί τους και μαθαίνουν στα παιδιά ασύλληπτα πράγματα στο δικό τους παιδικό μυαλό. Μην χάσετε αυτήν την ευκαιρία, μην αφήνετε να περνάνε τα Σαββατοκύριακα με αυτόν τον τρόπο. Καλά είναι τα γήπεδα, όλα τα παιδάκια πλέον παίζουν 5x5, αυτά που δεν παίζουν 5x5 κάνουν τα εκβοντό και αυτά που δεν κάνουν 5x5 και τα εκβοντό κάνουν ένα άλλο περίεργο άθλημα ή αγώνισμα. Πολύ καλά κάνετε, το καταλαβαίνω, είναι πολύ σωστό, είναι δίπλα στο σπίτι σας, είναι εύκολο, το παιδί όμως πρέπει να δει πώς είναι το χώμα, πώς είναι τα λουλουδάκια, πώς είναι τα σκαθάρια, πώς είναι τα ζωάκια. Ό,τι ευκαιρία έχετε να τα δείξετε αυτά, να μην την αφήσετε ανεκμετάλλευτη. Είναι μια συμβουλή η οποία, επιτρέψτε μου, την έχω μελετήσει και την έχω εφαρμόσει επί σειρά ετών, γιατί παιδί που δεν βγαίνει στη φύση νομίζει ότι το κοτόπουλο είναι αυτό που είναι το ροζ πράγμα που το έχει μέσα στο πανεράκι το σούπερ μάρκετ και το παίρνει και το ψήνει στο σπίτι. Δεν ξέρει καν ποια είναι η πραγματικότητα. Και όταν μεγαλώνεις ανθρώπους που δεν ξέρουν ποια είναι η πραγματικότητα, όσο γυμνασμένοι και να είναι, όσο μορφωμένοι και να είναι, δεν θα είναι το ίδιο χρήσιμοι για την κοινωνία. Αυτό να το έχετε σίγουρο. Παραπολιτικά 90,1 FM και όλοι οι συνεργαζόμενοι σταθμοί. Στη Θεσσαλονίκη, στάτους 107,7. Θεσσαλονίκη και Κεντρική Μακεδονία. Έχει πολύ δυνατό σήμα ο συνεργαζόμενος σταθμός μας που ακούτε την εκπομπή μας. Και εμείς εδώ, να ξέρετε, κληρώνουμε και όλες δίνουμε και το δωράκι μας. Εσείς παίρνετε τηλέφωνο και παίρνετε μια συσκευή εντοπισμού σκύλου. Κυνηγό σκύλου ή μη, δεν παίζει ρόλο. Αξίας 900 ευρώ. Garmin Α300, η καλύτερη συσκευή της αγοράς. Στέλνετε μήνυμα στο 6936694641. Στείλτε αυτό το μήνυμα για να πάρετε στο σπίτι σας, να σας το στείλουμε εμείς, το δώρο σας, για να μπορέσετε να είστε σίγουροι ότι το σκυλάκι σας, αν δεν του βάζετε λουρί ή και εσείς που το έχετε λουρί αλλά κοπήγε για κάποιο λόγο, σας χαθεί και αρχίσει και τρέχει, να ξέρετε ότι μπορείτε να το ξαναβρείτε. Είναι μεγάλο αυτό το πλεονέκτημα και σημαντικό, κυρίως για τους κυνήγους αλλά και για όλους τους υπόλοιπους ιδιοκτήτες σκύλου. Φτιάξτε καφέ, σήμερα συνεχίζουμε κυριακάτικα μαθήματα οπλογνωσίας. Μην φύγετε οι μη κυνηγοί, μην φύγετε αυτοί που νομίζετε ότι δεν σας αρέσουν τα όπλα. Θα ακούσετε πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με αυτό που πιστεύατε. Η κατασκευή των όπλων και η γνώση των όπλων σε οδηγεί σε γνώση ακόμη και της πολιτικής κατάστασης της Ευρώπης τα τελευταία 100 χρόνια. Όπως τα ακούτε, δεν έχει καμία σχέση ότι εμείς αναφερόμαστε σε αυτήν την ιδιαίτερη τέχνη με την υπόλοιπη κοινωνία. Έχει πολύ στενή σχέση. Αυτό να το γνωρίζετε. Όλα είναι αλληλένδετα σε αυτόν εδώ τον κόσμο. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να ακούσετε μια διαφορετική εκπομπή σε πολύ λίγο από τον γκούρου του είδους, τον γκούρου της οπλογνωσίας, τον Νικήτα Κυπρίδη μου. Φτιάξτε καφέ και τα λέμε.

0: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα. Ξημερώνει Κυριακή και εμείς είμαστε εδώ κοντά σας να σας κρατήσουμε συντροφιά πριν η ημέρα φωτίσει. Και μαζί μας έχουμε ποιον άλλον, τον γκουρού της οπλογνωσίας, τον Νικήτα τον Κυπρίδη μας, σε μια διαφορετική σήμερα προσέγγιση. Και εδώ να πούμε ότι εσείς όλοι που χρησιμοποιείτε το οπλογνωσία.com για την ενημέρωσή σας, να μην αγχωθείτε που έχετε κάποια προβλήματα στη σύνδεσή σας. Βρίσκετε υπό ανακατασκευή, έτσι δεν είναι, Νικήτα?
2: Ναι, καλημέρα. Ο ιστότοπος περνάει μια αναβάθμιση και μία ανάπλαση, θα έλεγα. Και τι έγινε? Οι μηχανικοί που δουλεύουν το σύστημα επέλεξαν, οι άνθρωποι δεν ξέρουν από κυνήγια και τέτοια, επέλεξαν τυχαία κάποιες φωτογραφίες δοκιμαστικές για τα νέα φόντα και είναι όλες από στρατιωτικά όπλα. Και έβαλαν και τίτλο «Τα τελευταίες ειδήσεις στον τομέα του tactical όπλου και τα λοιπά», και ορισμένοι αναγνώστες το είδαν και φρίκαραν. Όχι, δεν αλλάζει χαρακτήρα η ιστοσελίδα,
1: απλά
2: είναι τη στιγμή αυτά.
1: Και έγινες και practical και tactical.
2: Και practical και tactical, ακριβώς.
1: Νικήτα, πες μου, πέρα από τα πολύ ωραία θέματα που αναπτύσσουμε σε σχέση με τα μαθήματα οπλογνωσίας, όπως κάνεις και στο site σου, εσύ κάνεις και μία διαφορετική προσέγγιση των φυσιολατρικών θεμάτων, που είναι βασική παράμετρος της κυνηγητικής δραστηριότητας.
2: Μία διευκρίνηση εδώ για αυτό το θέμα οπλογνωσία και γκουρού των όπλων κτλ. Αυτό το κατάλαβε και αυτός που έκανε την βάση δεδομένων για το πρώτο ευρετήριο του περιοδικού. Ναι. Δεκαετία 80 και 90 ήταν τα πρώτα 128 τεύχη. Τότε κατάλαβε, μετρώντας τα άρθρα, ότι η μεγαλύτερη έμφαση ήταν σε οικολογικά θέματα και σε θέματα θυραματοβιολογίας.
1: Έχαν περάσει τα οικολογικά θέματα τα όπλα?
2: Βεβαίως, ήταν περίπου διπλάσια. Λοιπόν, τότε κατάλαβε ότι άλλο η προσωπική λόξα, για να το πούμε έτσι, με τα όπλα, και άλλο η θεματολογία ενός περιοδικού και ενός χώρου.

0: Είναι ένα θέμα το οποίο με ενδιαφέρει και με ενδιαφέρει από τότε που ήμουν μαθητής στο γυμνάσιο στην Αγγλία. Ήμουν μέλος οικολογικών ομάδων, μιλάω για επιστημονικών οικολογικών ομάδων κτλ.
1: Δεν σε παρεξηγήσει κανένα.
0: Ναι, ναι, ακριβώς. Και τώρα θα δούμε και γιατί αυτό είναι σημαντικό. Και έτσι μου έμεινε από τότε και αυτά τα θέματα τα παρακολουθώ. Ακόμα και θέματα οικολογικά εκτός του χώρου μας.
1: Και καλά κάνεις, γιατί αν δεν έχεις αυτή τη γνώση, δεν μπορείς να θεωρείς τον εαυτό σου ότι έχεις δικαίωμα της κυνηγετικής δράσης, αν δεν γνωρίζεις ακόμη και τις άγνωστες λεπτομέρειες της άγριας ζωής, να το πούμε έτσι.
0: Λοιπόν, και μιας και είμαστε σε αυτό το θέμα, τώρα μπλέκει και λίγο η νομική εδώ. Η νομική δουλεύει με όρους. Τι είναι όπλο? Και υπάρχει ο νομικός ορισμός του όπλου. Και ερχόμαστε τώρα σε έναν ορισμό που μας λείπει. Τι είναι λύκος? Και εκεί, επειδή φτάσαμε εδώ που φτάσαμε και η επιστημονική γνώση πλέον είναι διάχυτη παντού, αυτό δεν είναι κάτι που μπορεί να απαντηθεί με αναφορά σε κάποια λυρικά κείμενα ή σε μυθολογίες. Αυτό θα απαντηθεί από τη γενετική. Και ερχόμαστε στο συγκεκριμένο τώρα του θέματος. Βρέθηκε λύκος στη Βόρειο Ελλάδα, φαινότυπο λύκου. Γενετικά ήταν 45% σκύλος και 55% λύκος. Δεν ήταν 50-50, ήταν 55-45, που σημαίνει ότι δεν ήταν πρώτης γενιάς υβρίδιο.
1: Όχι,
0: ήταν δεύτερης γενιάς υβρίδιο, δηλαδή τα υβρίδια είναι εκεί έξω και αναπαράγονται. Και ερχόμαστε στις έρευνες στην Ιταλία, όπου επί του συνόλου των εξεταστέντων δειγμάτων 48% είναι υβρίδια.
1: Απίστευτο.
0: Για μένα δεν είναι απίστευτο, για μένα ήταν αναμενόμενο.
1: Απίστευτο θέλω να πω για την άγρια ζωή, για μας αναμενόμενο ήταν.
0: Από τους Αμερικάνους δεν ξέρουμε ακόμα τι γίνεται, δεν έχουν παρόμοιες έρευνες.
1: Οι Αμερικάνοι θεωρούν ότι ακόμη κρατάνε καθαρό το...
0: Ο Αμερικάνος έχει το εξής πλεονέκτημα, ότι για την επαναφορά του λύκου άντλησε παρθένους πληθυσμούς από τον Καναδά.
1: Α, γι' αυτό δεν έχει το ίδιο άγχος.
0: Οπότε και εκεί να μην ξεχνάμε ότι στην Ήπεθρο στην Αμερική, εκτός του ότι είναι πολύ πιο αραιοκατοικημένα τα μέρη αυτά, με λιγότερο γειτονικούς, ας το πούμε έτσι, οικισμούς και χωριά και πόλεις, δεν υπάρχει πεδίο εύκολη επαφή η κόση του σκύλου με λύκο. Εδώ στην Ελλάδα και στην Ευρώπη γενικότερα, όπου το αδέσποτο είναι συχνό φαινόμενο,
1: κυριαρχή θα λέγαμε,
0: ειδικά στις μεσογειακές χώρες, υπάρχει αυτή η επαφή του οικόση του σκύλου με τον λύκο. Και φτάνουμε στο σημείο πλέον που λες, όταν είναι ο πληθυσμός 48% υβρίδιο και λέμε ότι ο λύκος προστατεύεται, τι ακριβώς προστατεύεται είναι το ερώτημα. Και όταν το υβρίδιο θα ξεπεράσει το 60% του πληθυσμού, τι νόημα θα έχει η προστασία αυτή? Τι θα προστατεύουμε ακριβώς?
1: Κανείς δεν γνωρίζει και ξέρεις ότι ελέγχεται η φυσιολατρεία στην Ελλάδα, οπότε
0: θα φτάσουμε σε ένα σημείο.
1: Τα αποτελέσματα.
0: Ναι, εγώ λέω ότι αυτό είναι σημαντικό, όχι επί τούτου ο υβριδισμός του λύκου, εντάξει, είναι σημαντικό για αυτό το λόγο. Είναι σημαντικό από μια άλλη σκοπιά, ότι επιτέλους οι επιστήμονες, οι πραγματικοί επιστήμονες, αυτοί που περνούν εκατοντάδες, χιλιάδες ώρες στο πεδίο συλλέγοντας στοιχεία και αναλύοντάς τα μετά σε εργαστήρια, αυτοί κάποια στιγμή να ξεσηκωθούν και να πούν στους οικοζωολάτρες ότι φτάνει πια, κάνετε ζημιά.
1: Θα βρεθεί αυτό, θα γίνει αυτό? Εγώ ξέρεις, πάντα γίνομαι ο συνήγορος του διαβόλου.
0: Ο ένας από τα ιερά τέρατα της μελέτης του λύκου διεθνώς, ο Ιταλός, ο καθηγητής ο Μποϊτάνη, εδώ και χρόνια το λέει, και ο άνθρωπος δεν μασάει τα λόγια του. Αν θέλουμε να σώσουμε τον λύκο και να τον προστατεύσουμε από υβριδισμό, επιβάλλεται και χρησιμοποιώ την δική του λέξη, να το πω και στην αγγλικά, την αγγλική λέξη πρώτα, χρησιμοποίησε την αγγλική λέξη eradicate, που είναι να εξοντώσουμε τα αδέσποτα σκυλιά στην Ήπεθρο. Το είπε αυτός, δεν το είπα εγώ.
1: Το πρώτο βήμα, βέβαια.
0: Λοιπόν, αυτό το λέει ο πρώτος στη τάξη μελετητής του ζώου αυτού και το λέει μετά δικαιολογεί την άποψή του, λέγοντας ότι έχει ξοδέψει μια ζωή μελετώντας τον λύκο και δεν θέλει να τον δει να εξαφανίζεται. Διότι ο Μποϊτάνη θεωρεί τον υβριδισμό εξαφάνιση.
1: Μα είναι εξαφάνιση ενός άγριου είδους. Το έχουμε πει αυτό. Και εδώ πέρα στην Ελλάδα, αυτό που ότι εμφανίζεται συνέχεια και γίνονται οι αναφορές, σωστές είναι οι αναφορές, αλλά αυτό που εμφανίζεται, το οποίο πλησιάζει και τον άνθρωπο, είναι σίγουρα υβρίδιο. Αυτό το έχουν καταλήξει όλοι οι επιστήμονες σε αυτή την άποψη.
0: Όχι μόνο. Εντάξει, μπορεί να μην είναι όλα υβρίδια, μπορεί αυτή η εξοικείωση με τον άνθρωπο να φανεί και στον γνήσιο άγριο λύκο, αλλά σίγουρα είναι πιο πιθανή σε ένα υβρίδιο. Διότι έχει κληρονομήσει και την γενετική αλλά και την επίκτητη συμπεριφορά από έναν από τους δύο γονείς, ο οποίος ένας από τους δύο γονείς είναι οικόσιτο ζώο.
1: Ή αδέσποτο, το οποίο πλησιάζει όταν βλέπει άνθρωπο να πηγαίνει στο παρκαρισμένο στο κινητό του.
0: Αλλά αυτό είναι μονόδρομος, ο υβριδισμός είναι μονόδρομος. Δεν μπορείς κάποια στιγμή να πεις, ξέρεις, θα φτιάξω ένα πρόγραμμα αναπαραγωγής το οποίο θα επαναφέρει το γονιδίωμα του λύκου. Άπαξ και το χάσεις, το έχασες. Είναι διαπαντός αυτό.
1: Δεν επανέρχεται.
0: Όχι.
1: Και αφού έχουμε φτάσει πια 45%, πώς θα το σώσουμε, Νικήτα, εδώ είναι η απορία.
0: Προβλέπω ότι καθώς γίνονται όλο και περισσότερες αναλύσεις, αυτό το ποσοστό θα ανεβαίνει. Ναι. Είναι μια προσωπική πρόβλεψη αυτή. Διότι πάμε στην Ήπεθρο, βλέπουμε τι γίνεται. Δεν δυνατόν να περνάς από ένα χώρο και να σε προσεγγίζουν 20 αδέσποτα σκυλιά και να λες ότι αυτά τα αδέσποτα σκυλιά με κάποιον μαγικό τρόπο δεν πρόκειται να έρθουν σε επαφή με λύκο.
1: Δεν γίνεται.
0: Αυτά είναι όνειρα θερινής νυχτός.
1: Θα το προβλέψει η ίδια η φύση.
0: Ακριβώς.
1: Νικήτα, κάνουμε μια απαραίτητη ραδιοφωνική διακοπή και συνεχίζουμε αυτό το σοβαρό θέμα, γιατί σήμερα το πρωί μου έκανε εντύπωση ότι σε μεγάλα ειδησιογραφικά site ήταν δύο διαφορετικές αναφορές που ο κόσμος βρήκε στο δρόμο του και μάλιστα είχαν σταματήσει και τον κοιτούσαν. Λύκους ή υβρίδια λύκων. Συνεχίζουμε σε λίγο.

0: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, αλλά στο στόχαστρο είμαστε μαζί σας. Ξημερώνει Κυριακή, σε λίγο σιγά σιγά η νύχτα φεύγει, η μέρα έρχεται και όπως έχουμε πει είναι η κατάλληλη ώρα για να ακουστούν και κάποιες αλήθειες πριν το φως λούσει την υπέροχη αυτή χώρα. Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι ο Νικήτας Κυπρίδημος σήμερα είχε επιλέξει να καταπιαστεί με όλα αυτά τα στοιχεία που συγκέντρωσε για τον μεγάλο υβριδισμό του λύκου, γιατί να ξέρετε όλα αυτά που διαβάζετε στις ειδήσεις και σήμερα θα βρείτε, ανοίξτε ένα τυχαίο, ένα μεγάλο ειδησιογραφικό site, δεν υπάρχει μέρα που να μην εμφανίζεται κάποιος ο οποίος συνάντησε λύκο, να τον έχει φωτογραφίσει, να τον έχει δει, να τον βλέπει, να τον περιμένει αντί να φεύγει μακριά του. Έχουμε καταστάσεις και συμπεριφορές οι οποίες δεν είναι normal. Οπότε στα πλαίσια αυτά οι επιστήμονες ψάχνουν να βρουν τη λύση. Παραπολιτικά 90,1 FM, γιατί η Θεσσαλονίκη, στάτους FM 107,7, η Θεσσαλονίκη έχει ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα. Στην αρχή δεν είχε, τώρα έχει και αυτή κυκλωθεί πλέον από τους λύκους στα υβρίδια λύκων και είναι κάτι που απασχολεί αυτή τη στιγμή τον περισσότερο κόσμο, ο οποίος μένει ειδικά σε προάστια τα οποία γυτνιάζουν με περιαστικά δάση ή με αγροτικές περιοχές, γιατί εκεί είναι πιο συχνές οι παρουσίες. Καλή σου ημέρα, Νικήτα.
1: Καλημέρα.
0: Για συνέχισε αυτό που μας έλεγες.
1: Το θέμα είναι αυτό που είναι το βασικό, γιατί έχω ακούσει ορισμένους που έχουν ασχοληθεί λίγο με την κοινοτεχνία και λένε καλά, δεν είναι και φοβερό πρόβλημα, μπορούμε με επιλεκτικά ζευγαρώματα να απομονώσουμε τα γονίδια των σκύλων και να επαναφέρουμε, να επανακτήσουμε τον καθαρό αιμολύκο. Αυτό δεν γίνεται.
0: Θα μπορέσεις να πιάσεις όλα τα σκυλιά, τα υβρίδια που κυκλοφορούν για να κάνεις κάτι τέτοιο, πώς θα
1: ναι, αυτό δεν γίνεται και το ξέρουμε ότι δεν γίνεται, διότι έχουμε άμεση πείρα από την κοινοτεχνία. Μπορείς να επαναφέρεις ορισμένα χαρακτηριστικά κάποτε που θέλουν να σώσουν μια φυλή σκύλων, ας πούμε, και κάνουν εξαιρετικά επιλεκτικές διασταυρώσεις, ζευγαρώματα, να το πούμε έτσι, καταλάβει έτσι ο κόσμος, αλλά εκεί έχεις τον έλεγχο επί του ζώου σε οτιδήποτε, δεν μπορεί να έρθει σε επαφή με άλλα ζώα παρά μόνο με αυτά που θες εσύ. Λοιπόν, με άγρια ζώα δεν έχεις τέτοιον έλεγχο. Δεν μπορείς να κάνεις τέτοιου είδους επιλεκτικές αναπαραγωγές. Οπότε, είτε μας αρέσει είτε όχι, οδηγούμαστε σε μια κατάσταση όπου τα ζώα που βλέπουμε θα φαίνονται σαν λύκη, αλλά δεν θα είναι λύκη. Και τότε τι κάνουμε?
0: Και είναι μια ήττα αυτή για το φυσικό περιβάλλον, έτσι δεν είναι?
1: Σαφώς και είναι. Και το δεύτερο είναι και μια ήττα του συστήματος διαχείρισης των οικολογικών θεμάτων γενικότερα, και προκύπτει και ένα νομικό θέμα. Τι προστατεύουμε με τον νόμο προστασίας του λύκου, όταν δεν υπάρχει πλέον καθαρό αιμος λύκους? Να το φέρουμε σε μια ακραία περίπτωση. Κάποιος κατηγορείται ότι σκότωσε λύκο και φέρνει εξέταση DNA στο δικαστήριο ότι το ζώο που σκότωσε είναι κατά 70% σκύλος.
0: Αλλάζει όλο το κατηγορητήριο μετά, όχι δεν γλιτώσει με το
1: σκύλο. Δεν είναι πλέον φόνος λύκου, είναι φόνος ζώου, σκύλου.
0: Ναι.
1: Πάμε σε άλλη κατηγορία. Λοιπόν, και όταν έχουμε όλα αυτά τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη δαπάνη την δημόσια για την προστασία του λύκου, όταν δεν υπάρχει καθαρό αιμος λύκος, πώς δικαιολογούνται αυτά? Τι προστατεύουμε ακριβώς?
0: Απολύτως τίποτα, να το πούμε. Είμαστε οι μόνοι που το λέμε χρόνια.
1: Είναι κυριολεκτικά μια χήμερα.
0: Έτσι. Άρα και ο λύκος, εντός εισαγωγικών, εμφανίζεται πλέον καθημερινά και γεμίζει τα δελτία ειδήσεων και τρομοκρατεί τον κόσμο, αλλά και δεν είναι λύκος αυτό το πράγμα.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή είναι δύο οι παράμετροι οι οποίοι είναι αντριχιαστικοί.
1: Δηλαδή περάσαμε από χίλια μοίρια κύματα δημόσιου διαλόγου και καυγάδων και τσακωμών και τα υπόλοιπα για να κερδίσουμε ένα απόλυτο μηδέν.
0: Και θα μπορούσε ο λύκος αν δεν υπήρχαν τα δέσποτα, γιατί βλέπουμε ότι άλλα είδη όπως το τσακάλι πηγαίνει μια χαρά, δεν έχει υποστεί κάποια αλλίωση στο DNA του.
1: Οι ίδιοι κύκλοι που θέλουν τον λύκο και τον προστατεύουν και λένε ότι είναι προστάτες του, οι ίδιοι αυτοί είχαν πει ότι η ιδανική πυκνότητα είναι 3 λύκοι ανά 100.000 στρέμματα. Δηλαδή η Πάρνηθα που είναι 300.000 στρέμματα θα είχε 9 λύκους. Και με τέτοια αραιή πυκνότητα σίγουρα θα ήταν λιγότερες οι πιθανότητες επαφής με αδέσποτα σκυλιά και λιγότερες οι πιθανότητες υβριδισμού. Αλλά όταν έχεις φτάσει στην Πάρνηθα να έχεις 70 λύκους αντί για 9, έχεις μια τέτοια πυκνότητα.
0: Και όχι και σωστή καταμέτρηση, δηλαδή
1: έχεις καθημερινές πλέον βιντεολήψεις από κάμερες ασφαλείας σε κατοικημένους χώρους που δείχνουν την αγέλη ολόκληρη των λύκων να σουλατσάρει ανάμεσα στα σπίτια, άρα να έχει επαφή με οικόσιτα σκυλιά. Και δεν κάνεις τίποτα γι' αυτό. Κάτι θα προκύψει. Θα προκύψει υβριδισμός.
0: Και ο υβριδισμός μπορεί να φέρει ακόμη βιαιότερα ήδη, να το πούμε αυτό.
1: Ναι,
0: είμαστε και τυχεροί που δεν έχουμε ακόμη το πρώτο επεισόδιο. Έχουμε κάποια, εντάξει.
1: Πλησιάζουμε.
0: Έχουμε αυτό το ποδηλάτι, ναι.
1: Ναι, ο καθηγητής Γκάιστ, Καναδός, Βαλέριος Γκάιστ, ξόδεψε 40 χρόνια στο πεδίο μελετώντας τον λύκο. Και μας έχει βάλει, μας έχει καταγράψει με λεπτομέρεια τα βήματα της εξοικείωσης. Ο λύκος, όντας θηρευτικό ζώο, παρατηρεί συνεχώς τον χώρο του. Το γεγονός ότι ο λύκος κάθεται στα 100 μέτρα και μας κοιτάζει δεν είναι ούτε από χαζομάρα, ούτε επειδή χαριεντίζεται μαζί μας. Μας παρατηρεί, όπως παρατηρεί το κάθε τι στον χώρο του, κάθε τι το οποίο μπορεί κάποια στιγμή να αντιπροσωπεύσει είτε κίνδυνο είτε πόρο.
0: Είτε τροφή, πες το, γιατί το λες.
1: Ναι, τροφή. Λοιπόν, αυτό κάνει ο λύκος και αυτή η απόσταση μικραίνει χρόνο με χρόνο, από γενιά σε γενιά, μέχρι που φτάνουμε στο σημείο αυτό που είχαμε στα Γιάννενα προχτές, να είναι στον ποδηλατόδρομο, να είναι δηλαδή σε απόσταση 2-3 μέτρων από ποδηλάτες.
0: Και από θαύμα δεν δοκίμασε να δει αν αυτή η τροφή που κινείται είναι νόστιμη.
1: Θα το δοκιμάσει κάποια στιγμή.
0: Εννοείται.
1: Εν τω μεταξύ να διευκρινίσουμε και κάτι, διότι στους διαξηφισμούς που έχουμε στο διαδίκτυο με ανθρώπους της ζωοφιλικής κοινότητας νομίζουν, επειδή εμείς το λέμε και φωνάζουμε, νομίζουν ότι θέλουμε να κυνηγήσουμε λύκους.
0: Όχι, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό.
1: Είναι καιρός να το διευκρινίσουμε αυτό, ότι ο λύκος δεν παρουσιάζει κανένα θηρευτικό ενδιαφέρον για τον Έλληνα κυνηγό.
0: Όχι, ότι δεν θέλουμε να κατευθούμε αυτό. Να σου λέω την απόφαση της Μακεδονίας Τράκης Ομοσπονδίας, η οποία έκανε και την ημερίδα και ανακοίνωσε ότι δεν μας ενδιαφέρει δηλαδή, η θανάτωσή τους. Αν το θέλει το κράτος να προσλάβει άτομα, να βάλει αστυνομικούς, να βάλει τους λοκατζίδες, να βάλει όποιον θέλει, να το κάνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, το κάνουν οι κυνηγοί. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε, και καλά κάνει και το ξεκαθαρίζουν συνέχεια, γιατί όπως είπες πολύ σωστά, ο ζωόφιλος νομίζει τώρα ότι εμείς οι δύο μιλάμε, γιατί το όνειρό μας είναι να βγει ανακοίνωση σκοτώστε τους λύκους.
1: Ναι, ακριβώς, γι' αυτό και το τονίζω, ότι δεν είναι θέμα κυνηγετικό. Εδώ είναι θέμα περιβαλλοντικό, πολύ σοβαρό. Γιατί αν γίνεται αυτό που γίνεται με το λύκο, ο οποίος έχει τα φώτα της δημοσιότητας στραμμένα πάνω του, φαντάσου τι γίνεται με άλλα πράγματα τα οποία δεν είναι και τόσο στο προσκήνιο και δεν ξέρουμε τι γίνεται εκεί. Τι είδους κακοδιαχείριση γίνεται σε αυτά τα άλλα είδη. Δηλαδή κάποιος δεν ελέγχει αυτό τον χώρο πλέον, τον δίθεν οικολογικό.
0: Μα ποτέ δεν ήταν ελεγχόμενος, είχε πάντα μια χαοτική κατάσταση, επικρατούσε πάντα. Αυτό το γνωρίζαμε.
1: Αυτό είναι και καταγεγραμμένο. Δηλαδή στο Εθνικό Ίδρυμα Κοινωνικών Ερευνών παλιά είχαν κάνει μια έρευνα σε 150 οικολογικές οργανώσεις και σε αυτές τις 150 οργανώσεις μόνο 2 εφάρμοζαν την αρχή του κάθε μέλος και ψήφος.
0: Είναι και αντιδημοκρατικές.
1: Οι υπόλοιπες 148 οργανώσεις είχαν εσωτερικούς κανονισμούς οι οποίοι προέβλεπαν ότι από τα ταμιακώς εντάξει μέλη ψήφο είχαν, οι περισσότεροι που είδα ήταν 17. Δηλαδή η οργάνωση που είχε χιλιάδες μέλη περιόριζε το δικαίωμα ψήφου σε μόλις 17 άτομα.
0: Είναι η παρέα μας αυτή.
1: Και αυτό ήταν το μεγαλύτερο νούμερο. Σε άλλες ήταν σε λιγότερο από 17 άτομα.
0: Σε ευχαριστώ, Νικήτα. Σε ευχαριστούμε για το, για αυτό το χρήσιμο, τη χρήσιμη ενημέρωση. Κάνουμε ένα μικρό απαραίτητο ραδιοφωνικό διάλειμμα και περνάμε στο τρίτο μέρος της εκπομπής, όπου θα συνεχίσουμε να αποκαλύπτουμε πράγματα και θάματα από τα παράξενα της χώρας μας.

στον κόμβο Κηφισίας, απάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό, είδα το χάρο.

0: παραπολιτικά 90,1. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Τηλέμαχος Σαντοριναίος. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα. Αλλά στο στόχαστρο είμαστε στην παρέα σας και στην παρέα μας είναι και ο Νικήτας ο Κυπρίδημος. Κυριακή πρωί, παραπολιτικά 90,1 FM και στάτους 107,7 στη Θεσσαλονίκη και σε όλη την κεντρική Μακεδονία. Και έχουμε πιάσει ένα θέμα, σας το είπαμε και πριν, το οποίο δείχνει πλέον δεδομένο, καθώς αν ανοίξετε, σας ξαναείπαμε, οποιοδήποτε ενημερωτικό site σήμερα, ανοίξτε 2-3 και κάντε ένα σκρολάρισμα, όπως λένε και οι νεολαίοι, θα διαπιστώσετε ότι υπάρχει μια είδηση για εμφάνιση λύκου. Είναι καθημερινό πλέον το φαινόμενο, είναι παντού, πιάνει από την Ήπειρο μέχρι το Σούνιο και από τον Εύρο μέχρι την Ετωλοκαρνανία. Το θέμα είναι μεγάλο, είναι σοβαρό, είναι διάχυτο και εδώ θα πρέπει να δούμε ποια θα πρέπει να είναι η σωστή λύση. Η σωστή λύση η οποία δεν θα είναι σε καμία περίπτωση συναισθηματική, γιατί αν είναι συναισθηματική θα κάνει κακό στο λύκο. Αυτό φωνάζει ο Νικήτας ο Κυπρίδημος με τη βοήθεια ξένων επιστημόνων που ασχολούνται επί σειρά ετών, ότι ο λύκος κινδυνεύει. Αυτός κινδυνεύει, όχι εμείς. Να το ξαναπούμε, γιατί θα πει κάποιος, αν το κάνουμε αυτό εμείς και πάντα ο άνθρωπος, παραμύθια τούμπανα. Ο λύκος κινδυνεύει αν συνεχιστεί ο υβριδισμός του, όχι ο άνθρωπος. Έτσι δεν είναι, Νικήτα?
2: Ακριβώς έτσι, ναι. Και αυτό το κινδυνεύει. Εάν είχε την επιλογή, δηλαδή για κίνδυνο επίθεσης, λιγότερο κίνδυνο επίθεσης θα υποστείς βλέποντας λύκους έξω στη φύση παρά αδέσποτα σκυλιά. Είναι πιο πιθανό να σου επιτεθούν αδέσποτα σκυλιά παρά να σου επιτεθεί λύκος. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Γιατί υπάρχουν ορισμένοι που νομίζουν ότι το λέμε, τονίζουμε αυτό το θέμα για να δημιουργήσουμε μια τρομολαγνία στον κόσμο. Όχι.
1: Και το λες και στον κατάλληλο άνθρωπο, γιατί εγώ έχω δεχτεί επίθεση αγέλης αδέσποτων με τη μοτοσυκλέτα μου κιόλας και έχω βάλει και, έβαλε και πολλά ράματα τότε για να κλείσω την πληγή. Οπότε το ξέρω από πρώτο χέρι. Άρα ο υβριδισμός θα οδηγήσει και πιο γρήγορα και σε τέτοια φαινόμενα, έτσι δεν είναι, αφού γίνεται όλο και περισσότερο αδέσποτο σκύλος αντί για λύκος?
2: Ακριβώς αυτό φοβάμαι.
1: Μήπως γίνει κάτι το οποίο θα επιτίθεται κατευθείαν στον άνθρωπο?
2: Θέλω να το πούμε, να πάμε και λίγο στα γλαφυρά που χρησιμοποιούν, αυτό που λένε το διαμάντι της φύσης για το λύκο ή άλλα άγρια ζώα. Όταν υβριδίζεται σε τέτοιο βαθμό, πάβει να είναι διαμάντι της φύσης.
1: Σωστά. Και χάνει όλη αυτή την ομορφιά και το μεγαλείο του.
2: Και να θυμίσω από τη δικιά μας εμπειρία, που την ξέρουμε, τη ζήσαμε όλοι. Όταν τα εκτροφεία επιδίδονται παλαιότερα σε εκτροφή πέρδικας, κάποιος είπε ότι, παιδιά, εκτρέφεται πέρδικες τσούκαρ. Και η πέρδικα τσούκαρ είναι νησιώτικη. Και υβριδίζει με την πέρδικα γκρέκα και σταματήσαμε, κόψαμε την εκτροφή μαχαίρι,
1: ναι,
2: στην στερεά, και η τσούκαρ πλέον εκτρέφεται στα νησιά. Λοιπόν, εμείς που μας κατηγορούν για τόσα και τόσα, το καταλάβαμε και ενεργήσαμε αμέσως για να σταματήσει αυτός ο κίνδυνος να υπάρχει. Πού είναι η δράση των αλωνών που υποτίθεται ότι ενδιαφέρονται για το λύκο?
1: Γιατί τα καλύπτει όλα, το έχουμε πει πολλές φορές, το πέπλο του συναισθήματος. Επικρατεί το συνέστημα, ο καημένος ο λύκος, δεν τους νοιάζει είναι υβρίδιο ή όχι, δεν καταλαβαίνουν τους κινδύνους που έρχονται. Καημένος ο λύκος και γιατί να το κάνουμε αυτό και δεν γίνεται να τον εξοντώσουμε και δεν κάνει και κακή κυνηγή. Δηλαδή έχουμε περάσει σε άλλο επίπεδο, παρότι στην Κοκκινοσκουβίτσα φροντίσαμε και ο κυνηγός βγήκε από το παραμύθι. στην κανονική ζωή παραμένουμε στο παραμύθι των οικολόγων.
2: Αυτή η ιστορία κάποια στιγμή, γι' αυτό λέω, θα φτάσουν οι κόμποι στο χτένι. Η επιστημονική κοινότητα εδώ και χρόνια το λένε, δηλαδή. Σου φέρω ένα παράδειγμα. Επιστήμονας που ασχολείται παλαιότερα με την προστασία του Αιγαιόγλαρου μου είπε σε κατηδίαν συζήτηση: ξέρω ότι έχουμε θέμα με τους αρουραίους σε ορισμένες βραχονισίδες. και πρέπει να εξαφανιστούν, διότι τρώνε τα αυγά του Αιγαιόγλαρου. Και ορισμένες φορές τρώνε το σύνολο των αυγών σε μία αποικία Αιγαιόγλαρου. Δηλαδή δεν αφήνουν να δημιουργηθεί νέα γενιά. Λοιπόν, και του λέω, και γιατί δεν το προτείνεις? Και μου λέει, δεν μπορώ, λέει, διότι υπάρχουν οι ακτιβιστές ζωόφιλοι στην οργάνωση, οι οποίοι θα μπλοκάρουν. Και τι κάνεις γι' αυτό? Στη ζούλα. Μου λέει, βάζω δηλητηριασμένα δολώματα στη ζούλα.
1: Για να μπορέσει να διασώσει...
2: Να μπορέσει να σώσει τον Αιγαιόγλαρο.
1: Ένα είδος για το οποίο έχει φτιαχτεί η οργάνωσή του.
2: Λοιπόν...
1: Δηλαδή οι άλλοι θα του λέγανε, μην πειράξει τα καημένα τα ποντίκια, σίγουρα.
2: Ναι, ξέρω, ναι, ναι, ακριβώς αυτό. Και δεν είναι ντόπια αυτή η στάση. Την αντέγραψαν από Αμερικανούς που είχαν κάνει αγωγή σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στην Καλιφόρνια με σλόγγαν «Οι αρουραίοι έχουν δικαιώματα». Βέβαια εκεί ο δικαστής δεν άκουσε και πολλή ώρα την επιχειρηματολογία του, το έκοψε το σκηνί. Και προχώρησε η μείωση των αρουραίων, η εξόντωση των αρουραίων βασικά σε νησιά, και να πούμε αυτό γιατί είναι σημαντικό. Την επόμενη χρονιά η αύξηση αυτών των σπάνιων πουλιών, ήταν ορισμένα είδη γερακιού που έχουν εκεί στην Δυτική Αμερική, ήταν 3.000% σε ένα χρόνο μέσα η αύξηση. Αυτό δείχνει το μέγεθος της ζημιάς.
1: Υπάρχει η ελπίδα. Μ' αρέσει. Οπότε, πάντα μ' αρέσει να το λέω αυτό. Υπάρχει ή τζάμπα μιλάμε?
2: Κάποια στιγμή δεν δυνατόν. Δηλαδή η επιστημονική κοινότητα σε αυτή τη χώρα υφίσταται μία πολύπλευρη καταπίεση. Δηλαδή αυτό που βλέπουμε στα πανεπιστήμια, οι εξωπανεπιστημιακοί που εισβάλλουν, οι φανατισμένοι φοιτητές, η εξωτερική οικολογική πίεση σε ορισμένες έρευνες που δεν τους αφήνουν καν να τις δημοσιεύσουν. Και η λέλαπα που αντιμετωπίζουν τα μέσα ενημέρωσης, αν ποτέ προχωρήσουν σε ενημέρωση επιστημονική όπως την δείχνουν ορισμένες μελέτες, όπως είχαμε για τον Ισιδία στην Κρήτη για παράδειγμα, τόλμησε και είπε ο επιστήμονας να φύγουν από εκεί τα κατσίκια, και έγινε μια καμπάνια λιδωρίας εναντίον του που ήταν απίστευτη.
1: Να το πούμε κιόλας, για να σωθούν τα κρικρί, γι' αυτό το είπε ο άνθρωπος.
2: Ναι. Λοιπόν, κάποια στιγμή αυτοί οι άνθρωποι θα αντιδράσουν. Δεν δυνατόν δηλαδή να δέχονται όλη αυτή την πίεση από τόσες πολλές πλευρές. Κάποια στιγμή θα πούνε φτάνει πια.
1: Το θέμα είναι, ο Νικήτα, ότι όταν το πούνε αυτό θα είναι στο 75% ευρυδισμός του λύκου.
2: Νομίζω τον λύκο δεν τον σώζουμε. Νομίζω εκεί τη χάσαμε τη μάχη.
1: Ναι, γιατί αυτό που λένε, η εκτροφή δεν στέκει, που θα τους πιάσεις όλους και θα διαλέξεις τους καλύτερους απογόνους, δεν γίνεται αυτό.
2: Όχι, όχι, και επειδή έχουμε πολύ ισχυρό λόμπι, κανένας δήμαρχος δεν τολμά να κάνει οτιδήποτε για τα αδέσποτα, αν αυτό το κάτι δεν συμβαδίζει απόλυτα με τις πρακτικές που θέλουν, δηλαδή την παραμονή των αδέσποτων σε αυτό που λένε το φυσικό τους περιβάλλον. Τι είναι το φυσικό περιβάλλον ως αδέσποτου σκύλου? Είναι το περιβάλλον στο οποίο έχει επαφή με το λύκο.
1: Αυτό
2: είναι. Λοιπόν, όταν
1: είναι
2: επιμένουμε σε αυτό...
1: Και είναι μεταξύ του λύκου και του ανθρώπου.
2: Ναι. Όταν επιμένουμε σε αυτό, δεν θα έχουμε προκοπή.
1: Νικήτα, με την ελπίδα ότι κάποιος θα πει, γιατί θέλει και χρήματα, θέλει και πάθος, θα πει ότι θα ξεκινήσουμε μια προσπάθεια, μήπως και διασώσουμε το λύκο στη χώρα μας και δεν τον κάνουμε αδέσποτο, γιατί εκεί θα καταλήξει, όπως πολύ σωστά και επιστημονικά μας είπες, θα κλείσουμε την εκπομπή και θα δεσμευτούμε για μια επόμενη, στην οποία θα έχουμε μάθει ότι κάποιο πανεπιστήμιο, κάποιος καθηγητής, κάποια οργάνωση είπε ότι πρέπει να σοβαρευτούμε και να σώσουμε το λύκο στη χώρα μας.
2: Αυτό θα είναι το πρώτο βήμα, η πρώτη ένδειξη ότι κάπου αλλάζουν τα πράγματα. Θέλω να δω ποιο θα το πει.
1: Ας ελπίσουμε. Ας το ελπίσουμε αυτό. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι πάντα καλά.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Ήταν η εκπομπή Όλα στο Στόχαστρο, ξημέρωμα Κυριακής. Ακούσατε τι γίνεται με τους λύκους. Εσείς όμως δεν το βάζετε κάτω. Το αυτοκίνητο, τη μοτοσικλέτα, το ποδήλατο, ό,τι έχετε, να πάτε και εσείς, και αν έχετε παιδιά και τα παιδιά, όσο πιο κοντά στη φύση μπορείτε. Μια μεγάλη καλημέρα.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: Papa Victor changing to control.
1: Κυρίες και κύριοι, τα παραπολιτικά και ο πιλότος μας τηλέμαχος Αντωνινέος σας καλωσορίζουν στην πρωινή πτήση. Παρακαλούμε, προσδεθείτε, καθίστε αναπαυτικά και απολαύστε την πτήση μας.

0: Εδώ είμαστε, αδέρφια μου. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Δεν το έφερε τελικά. Εντάξει τώρα, τι. Αδικία. Πρέπει να βγούμε στους δρόμους, να κραυγάσουμε, να κάνουμε διαδηλώσεις, να κόψουμε την καλημέρα, να κόψουμε τη βοήθεια προς όσους δεν μας δίνουμε και βοήθεια οικονομική. Κάπου δίνουμε. Τέλος πάντων, πρέπει να, έτσι, ως έθνος, να αντιταχθούμε σε όλους αυτούς που δεν μας έδωσαν 12 και δεν μας προτίμησαν. Τελικά βγήκαν η Βουλγαρία. Έχει και ελληνική, λέει, συμμετοχή μέσα αυτό. Δηλαδή, εννοώ τη συμμετοχή. Νομίζω ότι υπάρχει μια τραγουδίστρια που κάνει back vocals, έτσι δεν τα λένε, εσύ Θανάση, εσύ που είσαι πιο μουσικός.
1: Κάποιος συνθέτης ήταν.
0: Συνθέτης ήταν, ναι, μέσα στο όλο αυτό, ας πούμε. Ξέρω εγώ, είναι. Α, η Βικτωρία Χαλκίτη, λέει, συδόδευσε επί σκηνής την τραγουδίστρια στα φωνητικά. Ορίστε. Άρα είχε και ελληνικό χρώμα.
1: Και ένα συνθέτη Έλληνα.
0: Ναι, αυτό. Δημήτρης Κοντόπουλος. Σε παραγωγή του Star Child X. Μάλιστα. Αυτό. Τι να σου πω τώρα. Ήταν πολυεθνική ομάδα. Είχε Νορβηγό, Ρουμάνο. Ξέρεις, το κάνουν όλο αυτό για να τσιμπήσουμε και από εκεί, να τσιμπήσουμε και από εδώ. Γενικά, εμείς δεν τσιμπήσαμε πάντως. Ούτε εμείς, ούτε δέκατη θέση ο Ακύλας. Η πρώτη Βουλγαρία. 516 βαθμούς, λέει, πήρε η Βουλγαρία. Διαγωνίστηκε από τη 12η θέση. Επίσης, να σου πω ότι. Δεύτερο ήταν το Ισραήλ με 343, τρίτη Ρουμανία με 296, Αυστραλία 287, Ιταλία 281, Φιλανδία 279. Δηλαδή ούτε και οι Φιλανδοί κουβά πήγανε. Η Δανία 243, Μολδαβία 226, Ουκρανία 221 βαθμούς. Αυτά, κυρίες και κύριοι, έτσι για το μεγάλο γεγονός της χθεσινής ημέρας, που ήταν η καταπαράθρωσή μας, η αδικία αυτή να πέσουμε στη 10η θέση. Τώρα είμαστε στα στοιχήματα τρίτη, δευτεροτρίτη, ας πούμε, και να πέφτουμε 10η. Αλλά μου πεις, εδώ οι Φιλανδοί που ήταν πρώτοι πήγανε και αυτοί κουβά. Γενικά ήταν το Σάββατο το κουβά. Οι στοιχηματικές δεν τσιμπήσανε, μάλλον τσιμπήσανε καλά, έχω την εντύπωση. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι η Κύπρος με την Αντιγόνη Μπάξτον και το Τζάλα πήγε στην 19η θέση, άλλη αδικία αυτή, με 75 βαθμούς. Έτσι. Και είχε και το 12άρι το δικό μας. Δηλαδή, άμα δεν έπαιρνε και το 12άρι, θα γινότανε, ας πούμε. Και ήταν και εντυπωσιακή η Αντιγόνη. Έτσι ήταν, δηλαδή έβλεπες, ήταν πολύ καλό και το τραγούδι και όλα αυτά. Τέσμα, δεν πειράζει, τι να κάνουμε. Εμείς πάντως πήραμε ψήφους από τις κριτικές επιτροπές 14 χωρών, από τον Άγιο Μαρίνο, μεγάλη χάρη του. Κρατήδιο είναι αυτό, παλιά ήταν, ξέρεις, ψωνίζανε από τον Άγιο Μαρίνο συσκευές ηλεκτρονικές και τα λοιπά. Ναι, ήταν από τα μέρη που πηγαίνανε για να κάνουν ψώνια. Από την Εστονία, από το Ισραήλ που μας στηρίζει και στην Eurovision και που μπορεί να φανταστεί κανείς, δηλαδή βάζουν πλάτη μόνιμα. Από την Αυστραλία, προφανώς λόγω ομογένειας. Από τη Σουηδία, μας ήρθαν οι Σουηδοί, ή οι Αλβανοί, γειτονές, ή η Κύπρος, το Μαυροβούνιο έδωσε 6 και η Αρμενία έδωσε 3, η Πολωνία έδωσε 8, μπράβο στην Πολωνία, η Λετωνία μας έδωσε 1. Η Σερβία μας έδωσε 12, γιατί εντάξει, έχουμε και μια σύνδεση με τους Σέρβους. Η Μολδαβία 8 και οι Αυστριακοί μας έδωσαν 1 βαθμό. Έτσι. Από αυτούς πήραμε, από τους υπόλοιπους δεν πήραμε νιέντε, που λένε και οι Ιταλοί. Τίποτα. Σε ζωντανή σύνδεση με την Αθήνα, η Κλαβδία ανακοίνωσε ότι 12 βαθμοί της Ελλάδας πηγαίνουν στην Κύπρο. Έτσι, που άλλο. Λοιπόν, σήμερα, αδέρφια μου, είναι Σάββατο. Όχι, δεν είναι Σάββατο. Σάββατο ήταν χθες, γιατί μένει σε αυτό τώρα που έγινε, ας πούμε. Ήταν το Σάββατο που δεν ευωδόθηκαν οι προσδοκίες μας να μπορέσουμε να κατακτήσουμε την κορυφή της Ευρώπης. Δυστυχώς δεν την κατακτήσαμε την κορυφή της Ευρώπης. Το πατίνι προσέκρουσε του φίλου μας, του Ακύλα. Έτσι, έπεσε σε λακκούβα, που λένε. Βάραθρο δηλαδή, και προσγειωθήκαμε στην 10η θέση. Κρίμα. Τέλος πάντων, 17 του μήνα Μαΐου, 137η ημέρα του έτους, ανατολή ηλίου θα έχουμε σε 3 λεπτά, 6 και 11, δύση 8 και 31, μεγάλος ημέρα, ωραία το απόγευμα, τι ωραία ρε παιδί μου, αυτή η εποχή, μέχρι που η μέρα τεντώνει τόσο πολύ, τέλη Ιουνίου είναι 23-20, κάπου εκεί είναι 20-21, πόσο είναι, είναι η πιο αναζωογονητική, γιατί το φως είναι στα ντουζένια του, που λένε. Μετά αρχίζει πάλι και πέφτει. Αλλά αυτός είναι ο κύκλος της ζωής. Αδέρφια, κάπου σηκώνεσαι, κάπου πέφτεις και κάποια στιγμή έτσι μετουσιώνεσαι, ας πούμε. Φεύγεις. Άρχισαμε πρωί-πρωί. Άρχισες πρωί-πρωί τώρα και όχι τίποτα άλλο. Είναι μια Κυριακή που πολιτικά είναι φορτισμένη η Θανάση. Γιατί έχουμε συνέδριο στη Νέα Δημοκρατία. Χαμός, πανικός εκεί, αυτά, κόσμος, τον Ατάλο, τι θα γίνει. Θέλουν τρία τετραετία, από κάτω Πιερακάκης, Δένδιας, Δάδωνης, Χατζηδάκης, τι να λέμε τώρα. Αλλά εμένα, η παρέμβαση ήταν μία για μένα, δηλαδή, και δεν έγινε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Δεν έγινε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, έγινε στο Άξιον 24 η παρέμβαση. Και ήταν νομίζω μια παρέμβαση ουσίας, με πολιτική ουσία, γιατί εδώ λέγονται όλα, αδερφιά. Είναι πραγματικά, είναι ένα πολύ σημαντικό, μια κομβική παρέμβαση πολιτικού περιεχομένου, η οποία κρύβει και πολλά νοήματα, αν το καλοσκεφτείτε.
2: Πάμε στο πολιτικό μας τραπέζι. Ο Υφυπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γιάννης Λοβέρδος, είναι μαζί μας. Κύριε Υπουργέ, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα σας.
2: Πάρα πολύ που είστε εδώ.
3: Και πρέπει να σας κάνω και μια δημόσια εξομολόγηση.
4: Αχ, Θεέ μου, τι θα ακούσουμε πάλι.
2: Θέλετε να μου την κάνετε τώρα ή μετά, αφού παρουσιάσω και τους άλλους.
3: Βάφω το μαλλί μου άσπρο.
2: Τι κάνετε?
3: Βάφω το μαλλί μου άσπρο.
2: Βάφετε το μαλλί σας άσπρο.
5: Cringe.
2: Τώρα...
6: Δεν ξεκίνησαμε καλά.
2: Κοιτάξτε, εάν βάφετε το μαλλί σας άσπρο,
7: ναι.
2: Γενικώς εάν βάφετε το μαλλί σας,
8: πρόσεξε θα πεις.
2: Τότε μπορώ να πω ότι έχετε πολλές πιθανότητες να ηγηθείτε νέου κόμματος και να βρεθείτε στο στόχαστρο.
8: Τώρα αντιπάλλον, γι' αυτό το λέω από τώρα.
9: Κρατήστε το βίντεο.
2: Βάφετε το μαλλί σας άσπρο. Μάλιστα.
7: Μάλιστα, μάλιστα.
5: Μάλιστα. Ασχολίαστο.
2: Λοιπόν.
8: Για να σκεφτούμε και λίγο, γιατί είναι πολύ βαρύ το πολιτικό κλίμα.
7: Αυτό είναι το humor show.
2: Λοιπόν, βάλτε breaking news από κάτω και την είδηση.
5: Χρήστο, γράψε.
8: Βάφω το μαλλί μου, ας.
7: Good. Κυρία Αναστασίου, τι συμπέρασμα βγάλατε εσείς από αυτό που είδατε το απόσπασμα?
10: Να λουστεί κανένα δύο φορές, έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
2: Ο τομεάρχης δικαιοσύνης, κορυφαίος τέλεχος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Χρήστος Κακλαμάνης.
8: Και ο κύριος Κακλαμάνης, βλέπω,
2: αρχίζει να το άσπρο.
5: Σταμάτα!
2: Τώρα αντιλαμβάνεστε και ο κύριος Σιμεών και Δίκογλου, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία. Και αυτός το βάφει το μαλλί το άσπρο.
11: Θα το πάμε κι άλλο.
2: Εγώ δεν το βάφω το μαλλί μου, ούτε άσπρο ούτε μαύρο.
5: Κόψα να
0: τα αδέρφια μας από το Watchdog το έκαναν, .gr. Τελικά αυτό ήταν η μεγάλη ουσία. Το βάφει, δεν το βάφει. Dog το έκαναν, .gr. Τελικά αυτό ήταν η μεγάλη ουσία. Το βάφει, δεν το βάφει.

0: πολιτικές, πολιτικού περιεχομένου, γιατί το καλώς σκεφτείς τώρα. Όλο αυτό ήταν μια πολιτική τοποθέτηση, έτσι, υφυπουργός. Δεν το είπε κανένας. Βάφω το μαλλί μου, άσπρο. Αυτές είναι δηλώσεις. Δηλαδή, άμα δεν ξέρει ο άλλος ο πολιτικός τι κάνει το μαλλί του, το βάφει, δεν το βάφει, ας πούμε, είναι ένα θέμα τώρα. Δεν βλέπεις, ας πούμε, ο Άδωνης είχε βγει και είχε πει: έκανα μεταμόσχευση. By the way, ας πούμε. Δηλαδή, βάζω και μαλλί, δεν το βάφω, μόνο το βάζω κιόλας. Δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό. Απλά, εντάξει. Είναι ένα θέμα τώρα και δεν ξέρω, ο Πολάκης το βάφει το μαλλί του. Δεν ξέρω, πάντως έχω την εντύπωση ότι πήγε για μαλλί και πήγε κουρεμένος από το φάμελο. Το κούρεψε με την ψηλή ο φάμελος. Έχει το ρεκόρ ο Πολάκης. Κάθε αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ το έχει τραβήξει από μια διαγραφή. Τι γίνεται, ρε. Εσύ. Δηλαδή, ρε Παυλάρα, Παύλο μου. Τι γίνεται, σε έχουν βάλει στο στόχαστρο, ρε παιδί μου. Τι αιρετική προσωπικότητα ο Παύλος. Με αποτέλεσμα να έχουμε. Να. Τώρα, κοίτα, κατευθείαν. Μόλις είπα για Παύλο, κατευθείαν βγήκε και στις τηλεοράσεις ο Παύλος. Λοιπόν, ο Παύλος είναι. Για δεν κάνει ένα ακόμα μόνος του, ρε παιδί μου. Μα τελειώνουμε, ας πούμε. Δηλαδή, αλλά είναι ικανός να διαγράψει και τον εαυτό του για να τηρήσει την παράδοση. Παιδί, τι να πω. Συλλογώ. Πρόνοια πολλά στον Ανδρόνικο, πάντως θα πω. Στην Ανδρονίκη γιορτάζει και ο Ιούνιος σήμερα. Τώρα πώς γιορτάζει ο Ιούνιος μέσα στο Μάιο, αυτό παιδιά μόνο ελληνικό εορτολόγιο θα μπορούσε να το έχει. Έτσι. Ο Ιούνιος γιορτάζει το Μάιο. Σηκώνω τα χέρια ψηλά. Είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της υπέρτασης. Πάρ το χάπι σου πρωί-πρωί. Έτσι. Πάρε το τριατέκ, τι παίρνεις εκεί. Δηλαδή πάρε το χάπι. Είναι Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και κοινωνίας της πληροφορίας. Γιορτάζουν οι. Πώς το λένε, οι αρεφατζίδες σήμερα. Όσοι ασχολούνται, οι αρεφατζίδες, παιδιά, είναι αυτοί που ασχολούνται με τις εκπομπές, ξέρετε, στους σταθμούς και τα λοιπά. Τους λέμε αρεφατζίδες αυτούς. Είναι αυτοί που ανεβαίνουν, ανεαρίτες, ανεβαίνουν πάνω στους στήλους εκεί και φτιάχνουν τα διάφορα για να μπορεί να εκπέμπει ο σταθμός. Χρόνια πολλά λοιπόν στα αδέρφια μας εκεί, γιατί και χωρίς αυτούς δεν γίνεται δουλειά. Πώς καταλάβαινε, θα ήμασταν μουγκοί τελείως. Βέβαια. Και είναι και Κυριακή του Τυφλού σήμερα. Η Εκκλησία θυμάται τη συνάντηση του Ιησού με τον εκγενετή τυφλό και το θαύμα της θεραπείας του. Σύμφωνα με το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, ο Ιησούς περπατώντας με τους μαθητές σε κάποιο δρόμο της Ιερουσαλήμ αντικρίζει έναν εκγενετή τυφλό. Τον ρωτάνε λοιπόν οι μαθητές του: «Δάσκαλε, αυτός ο άνθρωπος τυφλώθηκε από αμαρτίες των γονέων ή δικές του?» Δηλαδή, και έλαβαν την απάντηση ότι γεννήθηκε τυφλός για να φανερωθούν τα έργα του Θεού. Ο Ιησούς δεν έχασε χρόνο, αφού έπτυσε κάτω, έφτιαξε πυλό, τον οποίο τοποθέτησε στους οφθαλμούς του τυφλού και του είπε να πάει να πληθεί στην κολυμβήθρα του Σιλοάμ. Ο τυφλός υπάκουσε, ήταν Σάββατο, δεν έχασε έτσι, χρόνο, πήγε και πλήθηκε και γύρισε πίσω, βλέποντας κανονικότατα, κυρίες και κύριοι. Απόρρισαν όσοι τον είδαν, τον πήγανε λοιπόν ενώπιον των Φαρισαίων. Ο πρώην τυφλός λοιπόν τους διηγήθηκε τον τρόπο της θεραπείας του και τον άνθρωπο που τον θεράπευσε και κάποιοι από τους Φαρισαίους συμπέραναν ότι ο Ιησούς δεν είναι άνθρωπος του Θεού επειδή δεν τηρεί την αργία του Σαββάτου για τους Ιουδαίους. Δουλεύει το Σάββατο, κάνει θαύματα Σάββατο. Διερωτώνται λοιπόν πώς ένας αμαρτωλός άνθρωπος μπορεί να πραγματοποιεί θαύματα. Θεώρησαν τότε ότι ο άνθρωπος αυτός τους έλεγε ψέματα και κάλεσαν τους γονείς του τυφλού, οι οποίοι επιβεβαίωσαν ότι ο γιος τους ήταν τυφλός εκγενετής και τώρα βλέπει. Ο πρώην τυφλός λοιπόν υποστήριξε μπροστά στους Φαρισαίους και τους έκανε Τούρκους, τους Φαρισαίους, ότι ο άνθρωπος που το θεράπευσε μπορεί παρά να ήταν προφήτης και σταλμένος από το Θεό, ο προφήτης, προσέξτε. Οι Φαρισαίοι πήραν ανάποδες που λέμε, αγανάκτησαν. Τον έβγαλαν έξω κακήν κακός από τον τόπο της συνεδρίασης. Ο Ιησούς έμαθε τα καθέκαστα. Επιδίωξε να συναντήσει τον πρώην τυφλό, τον άνθρωπο που θεράπευσε. Μόλις του αποκάλυψε λοιπόν ο Ιησούς ότι είναι ο θεάνθρωπος, ο τυφλός πίστεψε και τον προσκύνησε. Και έτσι αυτή η Κυριακή λέγεται Κυριακή του Τυφλού, αν και το θαύμα έγινε Σάββατο. Είδες. Σαν σήμερα Φανάση, το 1790, σε νέα ναυμαχία του Λάμπρου Κατσόνη με τους Οθωμανούς ανοιχτά της Άνδρου, ο στόλος του καταστρέφεται. Λάμπρος Κατσόνης, ο οποίος ήταν μεγάλη μορφή, αυτός τι έγινε. Αυτός Θανάση ουσιαστικά τους είχε τσακίσει τους Τούρκους, έπαιρνε βοήθεια από την Κατερίνη της Ρωσίας και έκανε τη βρώμικη δουλειά της Εκατερίνης. Όμως
1: Κάποια στιγμή

η Εκατερίνη του ψαλίδισε, του πριόνισε τα ποδαράκια της καρέκλας και τους τον φάγανε. Στη Μελοπόννησο τον φάγανε τον Λαύρο Κατσόνη. Όταν δεν το χρειάζονταν λοιπόν οι Ρώσοι, τι τον κάνανε? Πάει ο Κατσόνης. Τότε λοιπόν είχε έτσι, η λαϊκή σοφία σκαρώσει και το σκοπτικό δίστιχτο. Αν σ' αρέσει η Μπαρμπαλάμπρο, ξαναπέρνα από την Άνδρο. Εκεί έγινε η ναυμαχία. Δυστυχώς μετά στην Πελοπόννησο τον φάγανε, γιατί απέσυρε την υποστήριξη της Εκατερίνη. Μόνιμα έτσι γίνεται. Επίσης να σας πω, σαν σήμερα το 1902 βρίσκουν τον μηχανισμό των αντικυθύρων. Ο αρχαιολόγος Βαλέριος Στάης ανεκαλύπτει το μηχανισμό που θεωρείται ως ένα από τα πρώτα υπολογιστικά μηχανήματα. Ο συγκεκριμένος είναι ένας Ρόδιος Έλληνας, τον βρήκε, δεν θυμάμαι το όνομα μου. Το οποίο όμως ήταν η πρώτη μηχανή που βρήκανε, η οποία είχε γρανάζια, σαν ρολόι. Και μάλλον χρησιμοποιείται λίγα τα ουράνια σώματα. Άκου τώρα τι φτιάχνανε, ρε παιδιά, 2.500 χρόνια πίσω. Τι κάνανε δηλαδή? Ξέρεις, όταν ακούς τι έχουν πετύχει οι προγονείς σου, ας πούμε, και σε τι κατάσταση είσαι εσύ και με τι ασχολείσαι, ας πούμε, με το, ξέρω αν είναι δέκατος ο Ακύλας ή αν καταλαβαίνεις η κατάστασή σου, ας πούμε, και συνειδητοποιείς, σε πιάνει και μια, πώς να το πεις, μια μελαγχολία, μια κατάθλιψη, λες, γίνεται, ας πούμε. Τέλος πάντων, έχει και καλές ημέρες. Η μέρα σήμερα έχει γραμμένα όμορφα πράγματα. Δηλαδή το 1918 γίνεται η μάχη του Σκρα ντι Λεγκέν. Νικηφόρα για τον ελληνικό στρατό. Αποθούνται οι βουλγαρικές δυνάμεις και ανοίγει ο δρόμος στις συμμαχικές δυνάμεις για να καταλάβουν την κοιλάδα του αξιού το 1918. Σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή το 1943, γεννιέται το 43 Βίκη Μοσχολιού, Ελληνίδα λαϊκή τραγουδίστρια, μεγάλη μορφή. Και σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή ο αδελφός, ο τεράστιος, ο φοβερός και τρομερός φωτισμένος άνθρωπος, ο Βαγγέλης Παπαθανασίου, 17 Μαΐου του 2022 Θανάση, σε νοσοκομείο της Γαλλίας όπου νοσηλευόταν, είναι από τα θύματα του κορονοϊού ο Βαγγέλης Παπαθανασίου, ο οποίος το 1982, ανήμερα των 39ων γενεθλίων του, τιμάται με Όσκαρ για τη μουσική της ταινίας του Χιου Χάντσον «Οι δρόμοι της φωτιάς». Τεράστιος, τεράστιος Βαγγέλης Παπαθανασίου. Ήταν στους Formings και ήταν και στους Aphrodite's Child μαζί με τον Ντέμι Ρούσο. Tears and Rain, νομίζω λέγεται το μνημειώδες άλμπουμ που είχαν γράψει οι Aphrodite's Child. Αλλά θεωρείται ένας ως, πιστεύω ότι μαζί με τον, πες τον αρέσει τον, πώς τον λένε τον, πάλι της ηλεκτρονικής, τον Ζαν Μισελ Ζαρ, πιστεύω ότι πρέπει να είναι κορυφαίοι στο είδος. Βέβαια εδώ ο Παπαθανασίου έχει μια πιο μνημειώδη, θα έλεγα έτσι, μουσική, μια πομπόδη, μια φοβερή μουσική. Είχε γράψει και για την NASA, θυμάσαι το, εδώ όταν είχε γίνει το 2004 η συναυλία. Ένα τεράστιο όνομα, μια μουσική που θα μείνει στην ιστορία, όχι μόνο μέσα από το Sirius of Fire, από διάφορα, από το Express του Μεσονυχτίου, νομίζω και αυτή είναι η δική του δουλειά, έχω την εντύπωση. Όπως και να έχει, είναι ο Βαγγέλης Παπαθανασίου ένας φωτισμένος Έλληνας, ένας άνθρωπος ο οποίος δυστυχώς έφυγε νωρίς, 17 Μαΐου του 2022, από κορονοϊό.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Ξύπνα, ξύπνα.
2: Τι?
1: Ήρθε. Είναι απ' έξω.
2: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
1: Καλημέρα στα παιδιά. Οπτική είναι, ε.
3: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
4: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
5: Διαβάστε στην On Time Σαββατοκύριακο. Μαμά ζω. Ο Σταύρος Φλώρος δεν χάνει το χαμόγελό του. Φωτογραφίες του από το νοσοκομείο μετά τον ακροτηριασμό του στον Άγιο Δομήνικο. Φεύγει σήμερα για Αμερική. Τέλος του Survivor. Ακύλα φέρτο, φωνάζει όλη η χώρα. Σήμερα ο μεγάλος τελικός στην ΕΡΤ με Ελλάδα και Κύπρο. Μυστήριο η πτώση στο κενό των δύο 17χρονων. Τα δύο κορίτσια είχαν καταναλώσει βότκα πριν το απονενοημένο διάβημα. Στο μικροσκόπιο των αρχών τα σημειώματα, τα κινητά και οι τελευταίες ώρες. Αγωνία για την κοκόμαστρο Κώστα. Δίνει νέα μάχη για την υγεία της με την οικογένειά της στο πλευρό της. Συγγενείς και φίλοι εκφράζουν την αισιοδοξία τους ότι θα βγει ξανά νικήτρια. 7 σούπερ τροφές που καίνε το λίπος. Φρούτα, βρώμη, αυγά, λαχανικά, όσπρια, ξηρή καρπή και ψάρια για τούρμπο μεταβολισμό. On Time Σαββατοκύριακο με 56 έγχρωμες σελίδες, γεμάτες ρεπορτάζ, κουσκούς, αποκαλύψεις.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Αδέρφια μου, καλημέρα. Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Ένα πολύ πολύ όμορφο πρωινό ξημερώνει, χωρίς αφρικανική σκόνη, να ξέρετε. Μας τα έλεγε χθες η Χριστίνα Ρίγου στο ενημερωτικό μαγκαζίνο το μεσημέρι, ότι σήμερα δεν θα έχει. Και γενικά τις επόμενες ημέρες θα πάμε καλά, γιατί θα κυριαρχήσουν βοριάδες. Βορειοδυτική άνεμη, θα καθαρίσει η ατμόσφαιρα. Είναι μια πολύ καλή μέρα σήμερα. Δεν προβλέπονται και βροχές. Τουλάχιστον εδώ στα νότια, στην Αττική. Στη Θεσσαλονίκη ίσως έχει κάποιες μπόρες εκεί το μεσημεράκι. Αλλά και εκεί ξεκινάει πολύ όμορφα η μέρα. Εκμεταλλευτείτε την, παιδιά, δεν μένουμε μέσα σήμερα. Το καταλαβαίνετε, γιατί από αύριο έχουμε στιβομάχης πάλι, εργασία και δεν συμμαζεύεται. Οπότε είναι η κατάλληλη, θα έλεγα, ημέρα να ξεκινήσουμε την προσπάθεια να ανανύψουμε, να πάρουμε λίγο πάνω μας, έτσι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τις ειδήσεις. Πάμε να δούμε τι παίζει και στις πρώτες γραμμές επικαιρότητας. Σήμερα πέφτει και η αυλαία στο τρίμερο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το 16ο, αν δεν κάνω λάθος, από τότε που ξεκίνησε ο Καραμαλής, ο πρεσβύτερος, ο ιδρυτής του κόμματος. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εστίασε εκ νέου στις εθνικές εκλογές του 2027, γιατί το τελείω ότι θα γίνουν, θέτοντας εκ νέου τα διλήμματα της κάλπης. Σταθερή κυβέρνηση με διεθνή αναγνώριση, κανένα να λάβει την Ευρωπαϊκή Προεδρία το δεύτερο εξάμεινο του 2027. Θωρακισμένη απέναντι στις γεωπολιτικές και τεχνολογικές προκλήσεις της επόμενης τετραετίας και προσιλωμένη στο μεταρρυθμιστικό έργο προς όφελος της χώρας και των πολιτών. Αυτό είναι το αφήγημα και αυτό προβάλλει για την τρίτη τετραετία ο Πρωθυπουργός. Ο Υπουργός Οικονομικών, ο Κυριάκος Πιερακάκης, τόνισε την ανάγκη για ενότητα και πολιτική τόλμη, επικρίνοντας τις ισοκομματικές αντιπαραθέσεις και προσωπικές στρατηγικές. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας εξέφρασε προβληματισμό για τις δημοσκοπήσεις και την απώλεια εκλογικής δύναμης, τονίζοντας τον ιδεολογικό πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας και την ανάγκη για αλλαγή. Οι αντιπρόεδροι Κωστής Χατζηδάκης και Άδωνης Γεωργιάδης κάλεσαν σε ενότητα και μάχη απέναντι στους αντιπάλους, ενώ ο κ. Γεωργιάδης επέκρινε και τον Νίκο Ανδρουλάκη, έτσι, τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μίλησε για τις κοινές ιδέες και τις αγωνίες της κοινωνίας ως τον πυρσό της Νέας Δημοκρατίας, τονίζοντας την προσφορά των στελεχών. Τον πυρσό το θυμάστε, ήταν το παλιό σήμα της Νέας Δημοκρατίας που κρατούσε το χέρι, τον αναμένο πυρσό. Έτσι, εκεί, αυτή την αναγωγή έκανε ο κύριος Μαρινάκης. Τώρα, στο ΣΥΡΙΖΑ έχουν μπει σε νέα φάση σύγκρουσης και εσωστρέφειας μετά τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα. Ο ανεξάρτητος πλέον βουλευτής Χανίων έκανε λόγο για παγκόσμιο ρεκόρ με τρεις διαγραφές από τρεις διαδοχικούς προέδρους. Είχε προηγηθεί αιχμηρή ανάρτηση του Παύλου Πολάκη, δεν έγινε έτσι ξαφνικά, με την οποία κατηγόρησε τον πρόεδρο του κόμματος, τον κύριο Φάμελο, για αδράνεια και αφωνία σχετικά με στελέχη που δρούν ως στελέχη του κόμματος Τσίπρα, ενώ παράλληλα ζήτησε την άμεση σύγκληση των κομματικών οργάνων προκειμένου να δοθούν απαντήσεις για τη στρατηγική, το μέλλον και τα περιουσιακά στοιχεία του ΣΥΡΙΖΑ. Παίζει ρόλο και αυτό, έτσι. Δηλαδή, Κουμουνδούρο, ας πούμε. Πού θα πάει Κουμουνδούρο? Ποιος θα πάρει την Κουμουνδούρο? Σχολιάζοντας, ο Σωκράτης Φάμελος παρέπεμψε στην τελευταία κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία, όπως υπογράμμισε, προέκρινε με συντριπτική πλειοψηφία ως μόνη προοπτική την ανασύνθεση και την ενότητα του προοδευτικού χώρου και όχι τις μοναχικές πορείες και την περιχαράκωση. Τι κατάλαβες εσύ από αυτό τώρα? Καταλήτης των εξελίξεων υπήρξε η πρόταση του Χατζησοκράτη για αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ και ενσωμάτωσή του στο κόμμα Τσίπρα. Τι θα κάνουν αυτοί τώρα? Θα διαλυθούν να πάνε στον Τσίπρα? Θα πάνε όπως είναι ένα πρωί, ας πούμε, θα φύγει το πουλμανάκι της Κουμουνδούρου και θα πάνε να συναντήσουν τον Αλέξη, θα πούνε Αλέξη, και θα αρχίσουν τα βάρη της, θα αρχίσουν να φιλιούνται? Τι θα, ή θα πάει ο Αλέξης μέσα στο δωτή? Δεν πάει ο Αλέξης. Ο Αλέξης είναι ίστατε. Ο Αλέξης θα κοιτάζει από μακριά, του λέει ελάτε. Θα κάνει το νεύμα πώς έκανε ο Ανδρέας, ο αείμνηστος, στη Δήμητρα Λιάννη Παπανδρέου, που του έκανε έλα. Ας πούμε, θα γίνει αυτό το νεύμα? Και αν γίνει, ας πούμε, σε ποιος θα γίνει? Παίζει ρόλο και αυτό. Ποιοι είναι τα βαρύδια του νέου κόμματος? Έτσι. Ο κύριος Γαβρόγλου πάντως δεν θα είναι. Όχι, θα είναι, δηλαδή, μες στο κόμμα. Δεν θα είναι βαρύδι, αυτό εννοώ. Έχει τέτοια. Αυτά είναι τα διλήμματα τώρα της κεντροαριστεράς, ας πούμε. Και τι θα κάνει ο Αλέξης, ας πούμε? Θα κατανικήσει τον τεράστιο Νίκο Ανδρουλάκη? Αυτά είναι τα... Ναι, ρε παιδί μου, ποιος θα είναι αύριο πρωθυπουργός? Θα είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης? Θα είναι ο Αλέξης? Θα είναι ο Μητσοτάκης? Ποιος θα είναι, ρε παιδιά? Ποιος θα είναι? Θα είναι η κυρία Καριστιανού, η οποία λένε ότι θα έχει πρόσωπο τύπου, λέει, τον Θανάση τον Αργυρινό?
Ξέρεις, το Θανάση τον Αυγερινό, στην ονόματό σου. Αυτή είναι στη Μόσχα πάνω, στο Ταβάριτς, στο Πούτιν δίπλα. Ναι, τσαντίζεται κιόλας καμιά φορά με τον Πούτιν. Όχι με τον Πούτιν, δεν τσαντίζεται με τον Πούτιν. Ο Πούτιν είναι ψηλά. Είναι πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Τσαντίζεται μόνο στο Ταβάζ με τον Πούτιν. Από ό,τι έχω καταλάβει δηλαδή. Είχα ακούσει και κάτι που είχαν έτσι ξεφύγει στον αέρα εκεί με τον Γερμανό, τον, όχι Γερμανό, τον ανταποκριτή της Γερμανίας, ας πούμε, εκεί στο κανάλι που είναι. Είχαμε διάφορα τέτοια Θανάση, ωραία πράγματα, πολύ ωραία. Λοιπόν, η κυρία Καριστιανού, καταλάβαμε τώρα τι γίνεται και πώς γίνεται. Βέβαια, εδώ στη δεξιά πολυκατοικία θα έχουμε ή συνωστισμό ή τσακωμούς, δεν ξέρω τώρα. Ποιος είναι τώρα ο εκλεκτός του Βλαδίμηρου. Γιατί και αυτό είναι ένα θέμα τώρα. Άμα είσαι πουτινικός, έτσι, πρέπει, θες να εξασφαλίζεις να είσαι πουτινικιώτης, ας πούμε. Πώς θα γίνει. Να είσαι ο Βέρος ο εκφράστης του Πούτιν. Μπορεί, άμα είμαστε τώρα, ξέρω εγώ, νούμερο 2. Τέλος πάντων. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά στο πολιτικό στερέωμα, κυρίες και κύριοι, αυτό το, πώς να το χαρά, στερέωμα το είπα, το ασταθές στερέωμα, πρέπει να σας πω ότι ξαρδώθηκε μια εγκληματική οργάνωση και δεν είναι σοβαρό το θέμα. Είχε πλοκάμια σε όλη την Ευρώπη. Αυτοί τι κάνανε, Θανάση? Ήθελες εσύ να πάρεις, ξέρω εγώ, φάρμακο για την παχυσαρκία. Ξέρεις, αυτά τα διάφορα που κυκλοφορούν και τα λοιπά. Το έπαιρνες από εκεί, από την πλατφόρμα που είχαν, όχι μία δηλαδή, καμιά κατοστή site. Πρόσεξε, κάτω site. Και παράγγελνες, αντί να το παραγγείλεις να έχει, ξέρω εγώ, 150 ευρώ που έχει δώσει, το έπαιρνες 70-80. Έλα όμως που ήταν ψευδεπίγραφο, ήταν πλασίμπο ουσιαστικά. Σου βάζανε σκόνη μέσα και αμφιβόλου κατάσταση, μπορεί να σου προκαλούσε και πρόβλημα κιόλας, δεν το ξέρεις. Και δεν ήταν μόνο φάρμακα παχυσαρκίας, αυτά τα λεγόμενα τα δημοφιλή φάρμακα. Δηλαδή ήταν τύπου Viagra, τύπου Cialis, έτσι. Να σου ανεβάζουν τη διάθεση. Τέτοια φάρμακα. Ή να σου ρίχνουν τα κιλά, σου να ανεβάζουν τη διάθεση. Τέτοια πράγματα, παιδιά. Λοιπόν, εξαρθρώθηκε λοιπόν αυτή η εγκληματική διοργάνωση που διακινούσε φάρμακα μαϊμού και συμπληρώματα διατροφής. Σε ολόκληρη την Ευρώπη δραστηριοποιούνταν. Έκαναν έλεγχο σε 113 τοποθεσίες οι αστυνομικοί από όλες τις χώρες. Σε Βουλγαρία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία και Μολδαβία. Τα βασικά μέλη της οργάνωσης έχουν συλληφθεί. Εκτιμάται τώρα, άκου λεφτά, ότι ο παράνομος τζίρος. Έχουν γράψει τσίρος, όχι τζίρος. Ο παράνομος τζίρος. Τσίρος. Σιγά μην ήταν και γάβρος, ας πούμε. Ο παράνομος τζίρος, λοιπόν, αγγίζει τα 240 εκατομμύρια ευρώ, φαντάσει. 240 millions. Έτσι. Εν Ελλάδη, και συγκεκριμένα στην Αττική, συνελήφθησαν 3 άτομα για άλλη υπόθεση. Δεν πουλάγαν φάρμακα αυτοί ψευδεπίγραφα. Τι έκαναν αυτοί? Πουλάγανε κοκαίνη. Πιο προσοδοφόρο το συγκεκριμένο. Αυτοί βέβαια δεν την όφευαν. Δεν την όφευαν. Δηλαδή, παιδί μου, ήταν τίμιοι εμποροί. Λαθρέμποροι για την ακρίβεια. Τίμια παλικάρια. 3 άτομα. 11 κιλά κοκαίνη. Πόσο πάει το κιλό η κοκαίνη? Καμιά 50.000, πόσο πάει? Ούτε εγώ. Λοιπόν, κάπου εκεί όμως τώρα, δηλαδή, δεν είναι και λίγα. 11 κιλά κοκαίνη είναι μια πολυκατοικία. Δείτε, όχι μια πολυκατοικία, είναι ένα ωραίο, μια ωραία διαμέρισμα, ας πούμε, στα Βούπου ή στα Νούπου. Λοιπόν, πού το θέλετε? Και 38 κιλά κάναβη, έτσι, να υπάρχει. Έτσι, δηλαδή, είναι αυτό που λέμε, άναψε, σβήσε το ποτό. Έτσι, πίνεις αυτό, ανάβει, μετά σβήνει, ας πούμε, κάτι τέτοιο. Προφανώς, σου λέγα, ξέρω εγώ, 10 δόσεις κόκα και πάρε και προσφορά, ας πούμε, 100 γραμμάρια κάναβη, ξέρω, κάπως έτσι. Α, και μια που είπαμε για κάναβη, πρέπει να σας πω, αδέρφια, ότι το Υπουργείο Υγείας με τον Άδωνη Γεωργιάδη ξεκινά μια αυστηροποίηση του πλαισίου διάθεσης προϊόντων κάναβης. Να ξέρετε ότι θα ανακοινώσει, το έλεπα στο Star, θα ανακοινώσει, λέει ο Υπουργός, την άμεση απαγόρευση πώλησης καπνικών και συναφών προϊόντων κάναβης από περίπτερα και μίνι μάρκετ. Ναι.
Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε λοιπόν, από την άλλη εβδομάδα πρέπει να αποσυρθούν όλα τα προϊόντα κάναβης από τα περίπτερα και τα mini market, προαναγγέλλοντας την εφαρμογή νέων νομοθετικών ρυθμίσεων που θα κατατεθούν άμεσα στη Βουλή. Δηλαδή, τι πουλάγανε προϊόντα κάναβης στα σούπερ μάρκετ και στα mini market και στα περίπτερα, ναι. Η κυβερνητική παρέμβαση έρχεται μετά από περιστατικά κατανάλωση προϊόντων κάναβης όπως ζελεδάκια και ατμιστικά έλαια από ανήλικους μαθητές, τα οποία προκάλεσαν έντονη ανησυχία στις αρχές και στο Υπουργείο Υγείας. Ο Άδωνης Γεωργιάτης έκανε λόγο για ανάγκη να μπει τέλος στην ασυδοσία της ανεξέλεγκτης αγοράς, επισημαίνοντας ότι απαιτείται αυστηρότερο υποπτικό πλαίσιο για την προστασία των ανηλίκων. Σωστό. Παράλληλα, το Υπουργείο Υγείας έχει διευκρινίσει ότι η φαρμακευτική κάναβη θα συνεχίσει να χορηγείται αποκλειστικά μέσω ιατρικής συνταγογράφησης από γιατρούς και όχι μέσω ιδιωτικών διαδικτυακών πλατφορμών. Αυτά όσον αφορά την κάναβη. Πολύ καλή πρωτοβουλία, γιατί εδώ που τα λέμε τώρα, ξέρετε, χρησιμοποιούνται για διάφορα πράγματα η φαρμακευτική κάναβη, δυστυχώς. Έχουν βρει τους τρόπους δηλαδή να κάνουν τα δικά τους. Ορισμένοι, έτσι. Γιατί σε διαφορετική περίπτωση, όταν είναι απαραίτητη, στη γράφει ο γιατρός, στην ταγογραφή και πορεύεσαι. Είχαμε αναστάτωση το απόγευμα στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Είχαμε ένα νεκρό άνδρα στο αλέτες. Οι αστυνομικοί έσπαυσαν στο σημείο, διαπίστωσαν πως ο άνδρας με καταγωγή από τον Νεπάλ ήταν νεκρός, 37χρονος. Εντοπίστηκε με βρόχο στο λαιμό, δηλαδή αυτό το κόμπο ο οποίος οδηγεί σε πνιγμό. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρχών, πρόκειται για αυτοχειρία. Ερευνάται η υπόθεση. Επίσης, συνελήφθη μια 68χρονη, σε βάρος της οποίας εκκρεμούσε κατά δικαστική απόφαση για συνέργεια σε απάτη με παράνομο περιουσιακό όφελος άνω των 272.000 ευρώ. Προφανώς, άνω των 272.000 ευρώ είναι το όριο για κακούργημα, προφανώς. Προχώρησαν λοιπόν σε αυτή την σύλληψη αστυνομική. Οι 68χρονοι μαζί με δύο συνεργούς της εξαπάτησαν πολίτη, παρουσιάζοντας ψευδώς ότι ήταν ιδιοκτήτες οικοπαίδου που ανήκει στο Δήμο Ηλιούπολης. Πήρε λεφτά δηλαδή και πούλησε το οικόπεδο του Δήμου. Ωραίο. Τέλειο. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να αποσπάσουν από το θύμα ποσό που ξεπερνά τις 270.000 ευρώ, δήθεν για αγοραπολισία του οικοπαίδου. Τώρα βέβαια συνελήφθη και θα πάει πακέτο στην εισαγγελική αρχή. Λοιπόν, έχει διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Θερμοπυλών από το ύψος της συμβολής της με την οδό Αχιλλέως στο κέντρο της Αθήνας λόγω καθίζησης του οδοστρώματος. Μέχρι και πριν από λίγο δηλαδή ήταν αυτό. Η κυκλοφορία των οχημάτων εκτρέπεται από την τροχιά σε παράπλευρες οδούς της περιοχής. Όπως καταλαβαίνετε, έχει μια ψηλοταλαιπωρία εκεί. Τώρα, στο διεθνές πεδίο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ, με νέες δηλώσεις του προειδοποίησε το Ιράν ότι θα περάσει πολύ δύσκολη περίοδο αν δεν επιτευχθεί σύντομα ειρηνευτική διαδικασία. Κάθε τρεις και λίγο βγαίνει ο Τραμπ και λέει θα σας εξαφανίσουμε και τα λοιπά, αλλά εγώ βλέπω ότι είναι καβάλα στ' άλογο οι Ιρανοί. Και αυτό που έχω καταλάβει, Θανάση μου, ξέρεις τι είναι ότι τελικά, όσο μεγάλη να είναι και η δύναμη στρατιωτική και όλα αυτά, αν έχεις επαρκή αμυντικό απόθεμα όπλων και αν είσαι και λίγο αποφασισμένος, αν είσαι και ένα έτσι κράτος πολύ σκληρό, εντάξει, εδώ μιλάμε φυσικά για φασιστικό κράτος, αλλά εντάξει, ισλαμοφασιστικό κράτος, αλλά εντάξει, να πεις τώρα, τότε είναι δύσκολο να σε καταβάλουν. Αυτή είναι εντύπωση έχω. Και αν δεν θέλουν δηλαδή να θυσιάσουν κόσμο, έτσι, γιατί κακά τα ψέματα, αν θυσιαστεί κόσμος θα τελειώσει το καθεστώς του Ιράν, αλλά ποιος στέλνει εκεί χερσαίες δυνάμεις να αιματοκυλιστούν και να αιματοκυλήσουν? Δεν είναι εύκολη υπόθεση. Και είπε ο Τραμπ ότι δεν είμαι σίγουρος αν θα επιτευχθεί σύντομα συμφωνία. Τώρα να πω ότι για όλα αυτά, ας πούμε, τραβάμε εμείς του παθού μας τον τάραχο με όλο αυτό που ζούμε στα βενζινάδικα. Και επανέρχομαι για να ξαναπώ το εξής και να έτσι θεωρώ ότι πρέπει στο οικονομικό επιτελείο να ανοίξουν λίγο τα αυτιά παραπάνω και να καταλάβουν ότι δεν δίνουμε ένα fuel pass και καθαρίσαμε. Γιατί προφανώς το fuel pass είναι και μια άδικη αντιμετώπιση προς τους πολίτες. Και εξηγούμε γιατί είναι άδικη αντιμετώπιση. Γιατί πολύ απλά, το fuel pass θα το πάρει και ένας άνθρωπος ο οποίος κάνει 10 χιλιόμετρα το μήνα, ξέρω εγώ. Κάνει 20 χιλιόμετρα το μήνα, 50. Και θα πάρει τα ίδια λεφτά με κάποιον ο οποίος μέσα από τους φόρους που πληρώνει, τον ειδικό φορό κατανάλωσης, κάνει 2.000 χιλιόμετρα το μήνα. Δηλαδή, χρησιμοποιώ εγώ το αυτοκίνητό μου για να πάω στη δουλειά που είναι στο διάολη τη μάνα,
Έτσι. Και πληρώνω βενζίνη 200 ευρώ το μήνα, από τα οποία 200 ευρώ τα 120-130 πάνε στον ειδικό φόρο κατανάλωση στο ΦΠΑ. Και, και παίρνω 50 ευρώ, πήρα από το Fuel Pass, και ο άλλος ο οποίος κάνει 10 χιλιόμετρα την εβδομάδα και χαλάει το 1 δέκατο των χρημάτων που χαλάω εγώ, άρα πληρώνει και πολύ λιγότερο ειδικό φόρο κατανάλωσης κτλ. Και πληρώνει και καρπούται περισσότερα. Αυτό δεν είναι, παιδιά, αυτό πρέπει να το ξαναδείτε. Δεν δίνουμε ένα Fuel Pass και καθαρίσαμε. Αυτά είναι πολύ εύκολα πράγματα. Δηλαδή, δεν μπορείτε να καθίσετε κάτω και να φτιάξετε ένα σύστημα, αφού βλέπετε ότι η υπόθεση τραβάει και θα τραβήξει πολύ. Λοιπόν, βρείτε έναν τρόπο να ισοφαρίσετε και να ισοσκελίσετε το ζήτημα που έχει να κάνει με την επιστροφή των φόρων, των υπέρογκων που πληρώνουμε κάποιοι για να μετακινηθούμε. Δεν είναι δίκαιο αυτό το πράγμα. Κάντε πιο δίκαιο τον έμεσο αυτό φόρο. Πώς θα γίνει τώρα δηλαδή? Στις πολιτικοί έχουν συνηθίσει, τα λέγαμε και την κυρία Σδούκου χθες, έχουν συνηθίσει να μην σκέφτονται out of the box. Να είναι δηλαδή σε ένα πλαίσιο, ρε παιδί μου. Για να μπορέσεις να πάρεις αποφάσεις οι οποίες θα οδηγήσουν και σε καλύτερες ημέρες και θα είναι ρηξικέλευθες. Πρέπει να είναι να βγαίνουν εκτός του πλαισίου. Να υπάρχει λίγο φαντασία, να είναι δημιουργική η πολιτική σου και να μην είναι η πολιτική του ξέρεις τι κάναμε ας πούμε τότε. Αλλάζουν οι εποχές, ρε παιδιά, πώς θα το κάνουμε δηλαδή? Αλλιώς να βρούμε κάποιους οι οποίοι να έχουν ας πούμε τη δυνατότητα να σκεφτούν δύο-τρία πράγματα παραπάνω για να μπορέσουν να βοηθήσουν. Μηχανισμό διαχείρισης της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ ετοιμάζεται να ανακοινώσει τη Τεχεράνη. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Εμπραχήμ Αζίζη, από το μηχανισμό αυτό θα υποφελούνται μόνο τα πλοία και οι χώρες που συνεργάζονται με την Τεχεράνη. Σύμφωνα με πληροφορίες που διακινούν τα Ιρανικά μέσα, κάποιες ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες ωστόσο δεν κατονομάζονται, διαπραγματεύονται με το καθεστώς προκειμένου πλοία συμφερόντων τους να λάβουν άδεια διέλευση από το Ορμούζ. Και δεν είδαν και από είδαν. Σου λέει οι Αμερικάνοι εκεί, με λένε ας πούμε ότι θα κάνουν, δεν κάνουν. Κάτι πρέπει να γίνει. Ναι, γιατί υπάρχει θέμα. Θα δούμε τώρα πώς θα γίνει και τι θα γίνει. Το θέμα είναι πάντως ότι ο Τραμπ δεν το έχει πάρει απόφαση ακόμα να συνεχίσει τις πολεμικές επιχειρήσεις. Από ό,τι κατάλαβα πάντως, ό,τι ξόδεψαν με πυράβλους, με όλα αυτά, φαίνεται ότι αρχίζει και αναπληρώνεται σιγά σιγά και οι δύο πλευρές και έτσι έχουν τη δυνατότητα για έναν ακόμη γύρο. Θα το δούμε αυτό. Είναι όντως γύρος του θανάτου συγκεκριμένος πάντως. Ελπίζω να μην φτάσουμε πάλι σε νέες τέτοιες καταστάσεις και ελπίζω βέβαια να τελειώσει και αυτή η ιστορία με το Ιράν. Δηλαδή, το μεγάλο πρόβλημα ποιο είναι? Το μεγάλο πρόβλημα που θεωρώ για τον πλανήτη δηλαδή, όχι για τους Αμερικανούς και τους Ισραηλινούς. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι το Ιράν, αν έχει δυνατότητα πυρηνικών. Δηλαδή, αν αποκτήσουν οι τρελοί εκεί, οι ισλαμοφασίστες, αυτά τα δίπλα αθήρματα που είναι σε άλλο κόσμο, ας πούμε, και ονειρεύονται η Ισλαμική επανάσταση σε όλο τον κόσμο και ονειρεύονται, ας πούμε, ότι θα εγκατασταθεί ένα παγκόσμιο Ισλαμό τέτοιο σύστημα. Αν αυτοί επικρατήσουν, δεν το έχουν και σε τίποτα να τραβήξουν και μια μπόμπα, όχι μόνο στο Ισραήλ, έτσι και στην Ευρώπη. Να τελειώσουμε τους άπιστους, δηλαδή, με λίγα λόγια. Καταλαβαίνετε. Δηλαδή, το πρώτο μέλημα και κύριο θα έπρεπε να είναι αυτό. Τα υπόλοιπα τώρα, τα οικονομικά και τα λοιπά, και πετρέλαια και ιστορίες, θα έπρεπε να είναι σε δεύτερη μοίρα, αν και είναι σε πρώτη, έτσι. Το πρώτιστο είναι ποιο? Τα πυρηνικά που έχουν οι μουρλοί εκεί. Αυτοί που σκέφτονται τις 40 παρθένες. Πώς 40 είναι, πώς είναι, εσύ, Θανάση? Και τα πιλάφια. Λοιπόν, αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο. Τώρα, στα αθλητικά μας. Για την ένατη αγωνιστική των play-out της Super League, η Λάρισα παρά την νίκη της με 2-1 επί του Ατρομήτου, υποβιβάστηκε στη δεύτερη εθνική. Στη χθεσινή αγωνιστική έγινε αυτό. Ισόπαλος χωρίς τέρματα έληξε ο αγώνας Αστέρας Τρίπολης και Φυσιά. Η αγωνιστική συνεχίζεται σήμερα με τα play-off παιχνίδια. Θυμίζω ότι η ΑΕΚ είναι ήδη πρωταθλήτρια. Όλα παίζονται για τις υπόλοιπες θέσεις. Στις 5 έχουμε Όφη Βόλος και Άρης Λεβαδιακός. Στις 7:30 Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και ΑΕΚ Ολυμπιακός.
Αυτά για τον καιρό σας είπα. Γενικά αίθριος Αττική με λίγες τοπικές νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα. Θερμοκρασία 15 με 27 βαθμούς στην Αττική. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα. Πιθανώς να εκδηλωθούν προς καιρή όμβριστα γύρω ορεινά. Θερμοκρασία 14 με 24 βαθμούς Κελσίου. Αυτά αδέρφια μου. Όταν θα επανέλθουμε μετά το διάλειμμα, θα διαβάσω και τα μηνύματά σας που έχουν έρθει ήδη για να έχουμε και αυτή την επαφή. Πρέπει να σας θυμίσω για ακόμη μια φορά ότι ξέχασα το κινητό μου, που σημαίνει ότι τι, ότι δεν μπορώ να απαντήσω στα μηνύματα που μου στέλνετε, προσωπικά μηνύματα κτλ. Και να δω και Facebook δεν μπορώ και τα υπόλοιπα. Διάλειμμα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα, υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
2: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Γιατί κορνάρεις, Θανάση, γιατί κορνάρεις. Τι θα γίνει τώρα, κορνάρουμε εδώ πρωί-πρωί. Κοίτατε πόσο φωτεινή μέρα ξημερώνει, ε. Πολύ ωραίο πρωινό, παιδιά, ευχαριστηθείτε το. Είναι το μεταξύ καλύτερη ώρα για να πίνεις το καφεδάκι σου, ησυχία, ε. Ατενίζεις, άμα έχεις δυνατότητα να ατενίσεις κιόλας έτσι. Το πρωινό, το όμορφο, τις ακτίνες του ήλιου που αρχίσουν να σε χαϊδεύουν. Σπιτικά πράγματα, τι είπες τώρα. Φτιάχνεις καφεδάκι λοιπόν, παίρνεις εφημερίδα, ακούς και ραδιόφωνο, τα κάνεις όλα μαζί και ρίχνεις μια κλεφτή ματιά στην τηλεόραση. Το κάνεις όλα, τι. Έτσι πρέπει, ε, Θανάση. Ναι, λοιπόν, καλημέρα να πω. Μηνύματα έχουν έρθει αρκετά. Ο Παναγιώτης ο Πονηρός λέει: η Eurovision ήταν μια όμορφη ευρωπαϊκή μουσική γιορτή. Με τα χρόνια όμως, κατά τη γνώμη μου, έχει μετατραπεί σε τσίκικο μεντράνο. Ελάχιστες εξαιρέσεις, λέει. Καλημέρα συνταξιδιώτες, λέει ο Παναγιώτης. Καλημέρα στην Αλεξάνδρα την Κωνσταντάκη. Αληθώς ανέστη, Αλεξάνδρα μου. Ο Κωστής μου λέει για τον Πούτιν η διαφορά με το Μητσοτάκη. Α, μάλιστα. Α, εκεί το πας. Κατάλαβα, εντάξει. Καλημέρα στη Γιολάντα, καλημέρα στην Τίνα, σε ευχαριστούμε. Εντάξει, είδα ένα βίντεο, έχει μια καραμπόλα με δύο τραυματίες στην Πατησίων. Στο τροχείο ενεπλάκησαν τρία γιοταχή και δύο μοτοσυκλέτες. Ναι, αίρεση. Απόγευμα του Σαββάτου έγινε αυτό στην Πατησίων. Πρέπει να σας πω, έχουν τραυματιστεί δύο άτομα από τη σύγκριση. Τους πήρε τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Ο ένας είναι σοβαρότερα, ο δεύτερος έχει ελαφρύτερους τραυματισμούς. Δεν έχουν γίνει γνωστό όμως περισσότερα για την κατάσταση της υγείας τους και που μεταφέρθηκαν. Τώρα τι γίνεται. Εκείνη την ώρα είχε ξεκινήσει να βρέχει. Ήταν η ώρα που επέστρεφα κι εγώ στο σπίτι. Εν τω μεταξύ, οι πρώτες στιγμές της βροχόπτωσης και της έντονης βροχόπτωσης ακόμα δεν είναι καλές για όλα τα οχήματα, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι με το καυσαέριο που έχει κατακάτσει πάνω στην άσφαλτο, όταν πέφτει και η βροχή, όλο αυτό γίνεται ένα λάδι, ένα μείγμα λαδιού νερού. Ένα λαδόνερο περίεργο πάνω στο δρόμο και δεν είναι, γίνεται εξαιρετικά ολισθηρό το οδόστρωμα. Εντάξει, το αυτοκίνητο, τέσσερις ρόδες, μαζεύεται πιο εύκολα με τα συστήματα και όλα, είναι πιο εύκολο να μείνει σταθερό. Και εκεί όμως υπάρχει πρόβλημα, έτσι, και εκεί. Ολισθηρότητας. Δεν πιάνει το φρένο γάλα. Αλλά ειδικά η μηχανή τώρα μπορεί να σου φύγει στο πιτς φυτίλι. Και αν κάτι δεν πάει καλά, έχουμε και τέτοια ζητήματα. Οπότε, παιδιά, δεν υπάρχουν ούτε όρια ταχύτητας, ούτε το όριο ταχύτητας είναι αυτό που σου εξασφαλίζει ότι θα έχεις ασφαλής. Αυτό. Όσο μπορείς τουλάχιστον. Άρα, προσαρμόζουμε την ταχύτητά μας στις συνθήκες που επικρατούν και δεν εννοώ μόνο τις καιρικές, γενικά συνθήκες.

Εν τω μεταξύ, ξέραμε τώρα για τις Μέδουσες ότι γινόταν χαμός συνήθως στον Κορινθιακό. Τα προηγούμενα χρόνια δηλαδή είχαμε ζητήματα. Τώρα, παιδιά, κυκλοφορεί ένα βίντεο, θα το δείτε, που γίνεται ένας κακός χαμός. Αναπαράγονται αυτές οι Μέδουσες στις θαλάσσιες περιοχές της Εύβοιας. Συνήθως. Έτσι. Τώρα αυτές λοιπόν έχουν αρχίσει και μετακινούνται προς τον Παγασιτικό και πάνε και σποράδες. Εν τω μεταξύ είναι και αυτές οι, όχι οι μεγάλες, οι σαλούφες τις λένε, τις μεγάλες που δεν τσιμπάνε νομίζω οι σαλούφες. Είναι αυτές οι μικρές οι καφέ, οι οποίες οι καφέ και οι μόβοι είναι, ξέρεις, άστα να πάνε. Έτσι και σε πιάσει πλοκάμι, έτσουξες, τέλος. Λοιπόν, οι τσούχτρες λοιπόν αυτές έχουν αρχίσει και μετακινούνται στον Παγαστικό και πάνε και προς τις σποράδες και αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Όπως καταλαβαίνετε, λόγω ρευμάτων και καιρικών συνθήκων σπρώχνονται προς στην περιοχή Παγαστικού και των σποράδων και δέχεται να επηρεαστεί και η παραλία τώρα. Δηλαδή, άμα βγουν αυτές εκεί, άλλο εδώ, άστο, καλύτερα. Λοιπόν, καλούνται λοιπόν να είναι προσεκτικοί οι λουόμενοι σε περιοχές με μεγάλες συγκεντρώσεις μεδουσών, γιατί υπάρχει και περίπτωση να είσαι και αλλεργικό σε αυτό το τσίμπημα που μπορεί να κάνουν. Τε σε καφέ θα νας, καφέ. Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε διάλειμμα, γιατί συμπληρώσαμε την πρώτη ώρα πτήσης μας. Αφού σας πω ότι απέναντί μου είναι ο Θανάσης Αφανασόπουλος, κυρίες και κύριοι, ο Jean-Luc Picard του ήχου, ο κυβερνήτης του Star Trek, έτσι είναι μπροστά του, έτσι τα έχει όλα απολωμένα τα κουμπάκια. Τα τραγούδια επιλέγει ο πρίνς του Βου Θανάσης Βούτσινος και στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής η νύμφη του Ευωϊκού, η Γοργόνα του Ευρύπου Κατερίνα Πλάτη. Στο μικρόφωνο πιλότο σας Τηλέμαχος Σαντορίνος, θα πάμε μέχρι τις 9, όπως το κάνουμε κάθε πρωινό τα τελευταία 12 χρόνια. Και θα πάρετε τα παραπολιτικά και θα δείτε έτσι και το ειδικό αφιέρωμα που έχουμε στο περιοδικό για τα 12 χρόνια παραπολιτικά, όπου θα μας δείτε όλους μέσα. Άπαντες, λέμε τα καθέκαστα όσον αφορά τα μια ντουζίνα χρόνια, αδερφέ. Μια ντουζίνα χρόνια παραπολιτικά. Πάμε διάλειμμα, επανερχόμαστε να διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σε λίγο.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
0: Παραπολιτικά

Αδέρφια μου, καλημέρα. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Στα 5 λεπτά μετά τις 7 παραπολιτικά 90,1 πρωινή πτήση. Απογειώθηκαμε στις 6. Θα είμαστε στον αέρα ως τις 9. Μια δυνατή ομάδα, κυρίες και κύριοι. Το πλήρωμα το καλύτερο που υπάρχει. Θανάσης Αφανασόπουλος. Στη γέφυρα. Ρυθμίζει τον ήχο και τη διάθεση. Jean-Luc Picard. Διονυσία Μίτσια στο τηλεφωνικό κέντρο 211-1080-880. Η Καλύση από το Game of Thrones. Τα τραγούδια επιλέγει ο πρίνς του Βου Θανάσης Βούτσινος. Στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής η φοβερή και τρομερή Νύμφη του Εβοϊκού, Γοργόνα του Ευρύπου, Νηριίδα Κατερίνα Πλατή. Στο μικρόφωνο πιλότος σας τηλέμαχος Σαντορινέως, παρέτησα θα πάμε μέχρι τις 9 όπως σας προείπα. Με ειδικό ακμεότατο και το κεφάλι ψηλά, σε λίγο θα δούμε και τα μηνύματά σας. Να στείλω την μια ιδιαίτερη καλημέρα από τον Εύρο ως το Καστελόριζο και από τη Γάβδο ως τους παξούς, τους αντίπαξους, τα διαπόντια νησιά όπου υπάρχουν Έλληνες που ακούνε, κυρίες και κύριοι. Είτε κοντά είτε μακριά, σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, και μέχρι τον Μπαλί μας ακούνε, να ξέρετε έτσι. Ιαπωνία, Μπαλί, Ηνωμένες Πολιτείες, παντού, παντού φτάνει η φωνή μας. Πάστε καλά, αδέρφια μου. Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, γιατί είναι η ώρα αυτή πάντα που ξεκινάμε κοιτώντας τι αναφέρει ο τύπος σήμερα. Κυριακάτικες εφημερίδες, οι οποίες είναι και οι πιο βαριές της Κυριακής, έτσι, με τις καλύτερες αναλύσεις, θα έλεγα. Όχι μόνο, βέβαια. Κάποτε είχε και πολλές προσφορές. Πήγαινε στο περίπτερο και έφευγες με 8 βιβλία, 52 DVD, 22 CD και συμμαζεύεται. Μέχρι ναι, καρότσι έφευγες, σωστά. Πέρασαν αυτές οι εποχές, Θανάση. Ξεκινάμε με την απογευματινή, κυρίες και κύριοι. Fast track επιστροφές φόρων άνω των 8 δις. Άμεσες πληρωμές για πάνω από 1 εκατομμύριο νοικοκυριά και επιχειρήσεις. 6+1 μυστικά για το άγχος και την πίεση των πανελλαδικών εξετάσεων. Ο ψυχοθεραπευτής του μαζί για το παιδί Νίκος Γιώτας μιλά για την αγωνία μαθητών και γονέων και πώς να τη διαχειριστούν. Όλγα Κεφαλογιάννη, χρειαζόμαστε πιο άμεση επαφή με την κοινωνία. Υπουργός τουρισμού αποκλειστικά στην απογευματινή. Κόμμα Τσίπρα, διακήρυξη και όνομα στις αρχές Ιουνίου. Φράχτη στον Εύρο ολοκληρώνεται μέχρι το 2027 η επέκτασή του. Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα άνοιξαν πολλά θέματα, δεν έκλεισαν κανένα. Και Daily Mail και The Mail, συνεργασία που έχει απογευματινή με τον κολοσσό των μέσων ενημέρωσης, ο κύριος Στάρμερ, ο βασιλιάς και τα μαύρα σύννεφα, προτάσει για αγορά χρόνου και όχι για λύσεις. Έτσι, τι γίνεται εκεί στο Ηνωμένο Βασίλειο, τα πράγματα δεν καλά. Και Tyson Ward, το αθλητικό θέμα, ήρθα να πάρω τη EuroLeague και να το χαρώ, με το καλό. Και φυσικά δεν λείπει και το θέμα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Μηνύματα συστράτευσης και εκλογικής ετοιμότητας. Είμαι πάντα δίπλα σας. Εσείς μου δίνετε δύναμη, πρωθυπουργός που αποθεώθηκε από τους συνέδρους. Θα βρείτε και σήμερα τα παραπολιτικά, την εβδομαδιαία εφημερίδα μας στα περίπτερα, με τον αναλυτικό χάρτη για το δημόσιο τομέα και όλες τις προσλήψεις έως το τέλος του 2026. 19.489 άτομα, κυρίες και κύριοι, στο δημόσιο. Επίσης. Ένα συνέδριο με πολλά θέματα και ένα στοίχημα, πώς θα κλειδώσει η τρίτη τετραετία, τα μεγάλα γαλάζια μέτωπα και η στρατηγική της επόμενης ημέρας, ποιο το μέλλον της παράταξης, απαντούν στα παραπολιτικά οι αντιπρόεδροι Κωστής Χατζηδάκης και Άδωνης Γεωργιάδης. Ιστορική αναδρομή για να θυμηθούν οι παλιοί και να μάθουν οι νέοι. Και το βιβλίο Ιστορία της Νέας Δημοκρατίας του Άγγελου Μπρατάκου μαζί με την εφημερίδα, όπως επίσης και το επαιτειακό αφιέρωμα 12 χρόνια παραπολιτικά 90,1 FM, 68 σελίδες. Με όλους τους πρωταγωνιστές του ραδιοφώνου μας, το οποίο εσείως έκλεισε τα 12 έτη του και πάει για ντουζίνα χρόνια είμαστε μαζί σας, πάμε για τα 13. Στον πολιτικό καφέ του Γιάννη Κουρτάκη, εκεί που ψήνονται πολλοί στη Χόβολη, ιστορικό ραντεβού, η ώρα της πανστρατιάς και ο διάλογος, αλήθειες και μύθοι, ενόχληση του Καραμαλή για τις υποκλοπές και εισηγήσεις συγκρότηση κυβερνητικής επιτροπής. Επίσης σημαντικό θέμα. Τι ψάχνουν οι μυστικές υπηρεσίες για το ουκρανικό ντρόουν, σενάρια και έρευνες σε δύο μέτωπα. Πάμε στο βήμα. Σύνδρομο περικύκλωσης από το πάρκο στο Αιγαίο έως τη Γαλλική Συμμαχία, γιατί η Άγκυρα ταράζει τα ήρεμα νερά.
αποκλειστικό θαλάσσιο πάρκο Νοτιού Αιγαίου, το σχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος. Και μετά το Πεκίνο, Ντόναλντ Τραμπ και ο Σι Τζινπινγκ και η παγίδα του Θουκυδίδη, η διέξοδος που αναζητεί ο Αμερικανός Πρόεδρος, το δόγμα China First του Κινέζου Αυτοκράτορα. Διακηρύξεις συστράτευσης και παρασκήνες στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, μέτωπο Μητσοτάκη με τους αμπόντες, η μάχη επιρροής των δελφίνων. Επίσης, έτοιμα στον Άριο Πάγο, υποκλοπές, τρία απόρριτα μηνύματα στο κάδρο, συνέντευξη στο Βήμα, Βιντσιάν Ντεσπρέτ, ο ορθολογισμός συχνά έχει υπερβολική δύναμη και οι άλλοι κάναβοι, ερεύνα πειραματόζωα μιας ανεξέλεγκτης αγοράς, οι δοκιμές των ειδικών δεν είναι COVID αλλά μάχη στα εργαστήρια για τον Χανταϊό. Και Wall Street Journal, νέες τάσεις, δεν γράφω πια, αρκεί να ψιθυρίσω.

Λοιπόν, είναι όμως η ώρα να κάνουμε το διάλειμμα μας. Επανερχόμενοι θα ξεκινήσουμε από την Αυγή. Έχω καθημερινή, έχω το υπόλοιπο πακέτο. Οπότε μένετε συντονισμένοι.

0: Μπορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Βούρκος έως τις κάλπες. Γιατί το Μαξίμου προωθεί την πολιτική εξόντωση του Νίκου Ανδρουλάκη. Στη Λασπία θάλασσα βουλιάζει το γαλάζιο παρακράτος. Συνέδριο με εσωκομματικές μαχαιριές. Το επιτελικό κράτος μυρίζει φόβο και με μπροστάρι το ορφανό του Καρατζαφέρη συκοφαντεί το Πασόκ και τον πρόεδρό του. Το πράσινο σχέδιο εξουσίας περνά στην τελική ευθεία με στόχο την αλλαγή. Ο οδικός χάρτης του Πασόκ προς τις εκλογές. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Εδώ είμαστε, αδέρφια μου. Και εδώ θα είμαστε μέχρι τις 9. Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα. Τι συνέχιση βλέπετε το πρωτοσέλιδο. Έχουμε σταματήσει την Αυγή, κυρίες και κύριοι. Από εκεί θα ξεκινήσουμε. Η Αυγή, λοιπόν, κυριακάτικη, τρέμει το νέο σκηνικό για το Μητσοτάκη, λέει. Κρατάει το κόμμα. Στόχος Μητσοτάκη, ο έλεγχος μιας νέας μικρής Νέας Δημοκρατίας για να σώσει τον εαυτό του. Συνέδριο με φυγόκεντρες τάσεις, μάχη μηχανισμών, Χατζηδάκη, Δημητριάδη, Μαρινάκη, Γεωργιάδη. Αποχώρηση βουλευτών και στελεχών από τη Νέα Δημοκρατία. Θέμα ημερών, το κόμμα Σαμαρά ρίχνει γέφυρε στο εξυγχρονιστικό Πασόκ. Στις 21 Μαΐου το κόμμα Καριστιανού συμπληρώνει τη νέα δεξιά πολυκατοικία. Αδράνεια στη θάλασσα, κορώνες πατριωτισμού στα συνέδρια. Σι Τζιπίνγκ με Τραμπ, Ιράν, Ταϊβάν και ο λίγο από Θουκυδίδη και επιχειρηματικά deals. Ουκρανία, πόσο κοντά είναι το τέλος του πολέμου. Μέσα Ανατολή, ο πόλεμος πίσω από τον πόλεμο, Ισραήλ και χώρες του

κόλπου, Βρετανία η άνοδος της ακροδεξιάς και ο ακραίος νέο φιλελευθερισμός του Φάρατζε. Ο Τζαβέλας ανάδασε στο διαδοχό του να τον αθώσει για τις υποκλοπές. Μάχη στη Βουλή και την κοινωνία με ολοκληρωμένο πρόγραμμα. Μόνη προοπτική ανασύνθεση και ενότητα όλοι, ή όχι η περιχαράκωση. Αυτή είναι η απόφαση Κεντρικής Επιτροπής, λέει στο ΣΥΡΙΖΑ Πολιτική Συμμαχία ο κύριος Φάμελος. Βλέπω το θέμα, δεν τον προλάβει, της διαγραφής του κυρίου Πολάκη στην Αυγή. Πάμε στην Καθημερινή. Τουρκική τανάλια στο Αιγαίο, το νομοσχέδιο της Γαλάζιας Πατρίδας. Η Άγκυρα μεθοδεύει και την νομοθέτηση των Γκρίζων Ζωνών. Τα σενάρια που μελετά η Αθήνα. Γεωργίεβα στην Καθημερινή. Η Ελλάδα έχει συγκριτικά πλεονεκτήματα. Η Γενική Διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου μιλάει για την ελληνική οικονομία και για το πώς πρέπει να αντιμετωπιστεί το σοκ που έχει προκαλέσει ο πόλεμος. Καθηγητής Αντώνης Καλδέλης στην Καθημερινή. Άλλωση θα μπορούσε να έχει αποφευθεί. Θα είχε σωθεί η πόλη αν υπήρχαν περισσότεροι πολεμιστές στο πιο ευάλωτο σημείο των τειχών της. Ένα νέο βιβλίο αλλάζει την κυρίαρχη άποψη για το 1453. Τώρα πρόσφατα βλέπει. Πάμε στην Κυριακάτικη Κόντρα. Οι τολμηρές αλλαγές στην οικονομία που προτείνει ο Αλέξης Τσίπρας, οι τέσσερις βασικοί άξονες του προγράμματος των 101 ημερών, μείωση φορολογίας μισθωτών, ενίσχυση επιχειρηματικότητας και ελάφρυνση βαρών από τους μικρομεσαίους, η τραγωδία της Ηλιούπολης και οι αθέατες πληγές των εφήβων. Για το θέμα θα έχουμε αργότερα μαζί μας, και για το θέμα αυτό δηλαδή, τον ψυχίατρο, τον κύριο Δημήτρη Οικονόμου. Νέο σύστημα ρύθμισης οφειλών με δόσεις στα μέτρα του οφειλέτη. Πώς θα γίνεται η αξιολόγηση όσων χρωστούν. Ελεύθερος τύπος, η στρατηγική και το πρόγραμμα για την τρίτη τετραετία. Τα μηνύματα Μητσοτάκη στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Αναθεώρηση για 166 έργα και δράσεις του Ταμείου Ανάκαμψης. Ένα μουσείο στο νοσοκομείο, ιατρικά μηχανήματα, κοιμήλια, μαρτυρίες ιατρών και ασθενών αφηγούνται τον αγώνα κατά της μαρτύρωσης τον 20ο αιώνα στο Σωτηρία. Αριστοτέλης Μπέτσης, ο Έλληνας σχεδιαστής σούπερ γιότ που έχει κατακτήσει τον κόσμο. Και αποκάλυψη ελεύθερο τύπο, σχεδιασμό τη κυβέρνηση για το πακέτο τη ΔΕΘ, σπίτι μου 3 με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια και πιο καινούργια ακίνητα. Και ηλικιακά ίσως θα μπορούσαν να μπουν εδώ κριτήρια και για τους μεγαλύτερους δηλαδή. Μήπως και κάνουν πράξη το όνειρο της ζωής τους να αποκτήσουν έστω και στα γεράματα κατοικία και στέγη. Κεραμίδι πάνω από το κεφάλι τους. Πάμε στο παρόν της Κυριακής. Τραβάνε το χαλί στο Μητσοτάκη, κλιμακώνονται κινήσεις αμφισβήτησης του Πρωθυπουργού, παρετήσεις τελεχών και ίδρυση νέου κόμματος, αντιμέτωποι με το φάσμα της διάσπασης η Νέα Δημοκρατία. Πάμε στο ρεπορτάζ. Συμβόλαια θανάτου. Καμία ευθύνη για την εταιρεία του Ατζούν Ιλιτζαλί. Ιλιτζαλί, δεν το λένε αυτό, Ιλιτζαλί, του Τούρκου αυτού, ακόμη και για ανθρώπινη απώλεια. Για πρώτη φορά στο φως, μεσαιωνικές συμβάσεις των παικτών του Survivor. Με αφορμή το τραγικό συμβάν με τον ακροτηριασμό του Σταύρου Φλόρου στον Άγιο Δομήνικο, η ΜΠΑΜ αναζητά τα όρια ευθύνη στα reality επιβίωσης και αποκαλείται όσα κρύβονται ανάμεσα στις γραμμές των όρων στα συμβόλαια των συμμετεχόντων. Ο δράκος των παραμυθιών έγινε ψηφιακός και απειλεί τα παιδιά μας. Ο ψηφιακός εθισμός και η ακραία εισβολή των social media στη ζωή των εφήβων. Αντιπολίτευση καζάνι που βράζει, με νέα πρόσωπα να αναζητούν την ψήφο, και βλέπω φωτογραφίες της κυρίας Καριστιανού, του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Σαμαρά. Το οποίο συνομίχλει το θέμα τραυματισμού των στρατιωτικών, έρευνα σοκ της ΠΟΕΣ. Ιχθυοκαλλιέργεια, πλωτή μονάδα στο Αγκίστρι, αναστατώνει τουρισμό και κατοίκους. Και κάνει λόγο η εφημερίδα για ανάρκη στην αυσιπλοεία και στον τοπικό τουρισμό. Για απόλυτο έγκλημα της πολιτείας μιλούν οι κάτοικοι της περιοχής. Πάμε στην One Voice, συνέντευξη τσοκ, δύο παιδιά κάθε μέρα θέλουν να αυτοκτονήσουν. Συγκλονιστικές αποκαλύψεις από τον πρόεδρο του Χαμόγελου του Παιδιού Κώστα Γιαννόπουλου. Μαρία Καριστιανού, ξεκινάμε την 5η 21 Μαΐου, η κοινωνία περιμένει με ενδιαφέρον τη διακήρυξή της, τα πρώτα πρόσωπα που πλαισιώνουν το εγχείρημα. Tax Voice, ποιοι ιδιοκτήτες Airbnb πρέπει να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις. Δουλεύουμε 7 μέρες την εβδομάδα γιατί αλλιώς δεν βγαίνουμε. Σε αντιδιαστολή με το τετραήμερο εργασίας, Θανάση. Βόρεια Ελλάδα εγκλωβισμένη στον αυτομαρασμό και τη μιζέρια. Αποκλειστικό οριάζουν οι φήμες για κατασχέσεις στην ΚΑΕΠΑΟΚ λόγω οφειλών. Μυστήρια πράγματα αυτά που κάνει ο Τέλης Μιστακίδης. Έχει δίκιο ο Άδωνης, ο κρατικοδίαιτος Ανδρουλάκης με τον ξεχασιάρη λογιστή και η πανικόβλητη Χαριλάου Τρικούπη ασχολείται με τις τρίχες του Τσίπρα. Απαράδεκτο, η φάγη πρωταθλήτρια στα πρόστιμα για αθέμητη κερδοφορία. Και πληθωρισμός και πόλεμος απειλούν το δεύτερο εξάμηνο. Οι τράπεζες δεν πρόκειται να μειώσουν τις προμήθειες τουλάχιστον έως το Σεπτέμβριο. Πάμε στη Real News.
Ο Ερντογάν σε παράκρουση και με τον νόμο. Το επέσχυντο νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα με το οποίο το καθεστώς της Άγκυρας αμφισβητεί την ελληνική κυριαρχία, επιδιώκοντας παράλληλα να αλλάξει την εσωτερική ατζέντα. Οι 7 θαλάσσιες περιοχές όπου προγραμματίζεται η πόντιση καλωδίων οπτικών ινών και η αποφασιστικότητα της Αθηνάς για την προστασία των πλοίων που πραγματοποιούν τις εργασίες. Η αύξηση των περιπολιών από το πολεμικό μας ναυτικό και η προετοιμασία για την αντιμετώπιση των παραβιάσεων του εθνικού εναερίου χώρου. Ανεβάζει ταχύτητα ο φορολογικός μηχανισμός με στόχο τον εντοπισμό των αδήλωτων εισοδημάτων, τα 6 κλειδιά για την πάταξη φοροδιαφυγής. Οι έλεγχοι αφορούν και το λαθρεμπόριο, θα είναι στοχευμένοι και θα γίνονται με τη χρήση σύγχρονων εργαλείων όπως τεχνητή νοημοσύνη. Λίστες τραπεζών στο μικροσκόπιο βαρύς οπλισμός, τραγωδία στη Βιολάντα, αντάλλαξαν 5 ζωές για λίγα ευρώ. Οι συγγενείς των θυμάτων μιλούν στη Ριέλ μετά την ολοκλήρωση της εγκλικής έρευνας για τις ευθύνες της δίκησης. Επιστροφή μεταναστών σε 10 μέρες, το νέο νομοσχέδιο που θα θεσμοθετήσει η κυβέρνηση πριν από τη συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και Μητσοτάκης, συνέδριο Νέας Δημοκρατίας, δεν θα ρισκάρουμε να γυρίσουμε 3 τετραετίες πίσω. Μηνύματα ενότητας και συσπήρωση από τον κ. Μητσοτάκη, οι στρατηγικές προτεραιότητες για την Ελλάδα του 2030. Επίσης, ποιοι θα παραλάμβαναν το drone. Οδηγίες για την πλοήγησή του περιελάμβαναν οι σημειώσεις που βρέθηκαν στο μη επανδρομένο ουκρανικό σκάφος. Οι έρευνες για άτομα που φέρονται να γνώριζαν για την παρουσία του στη Λευκάδα. Πάμε στη Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία δεν μένει πια εδώ. Το συνέδριο οριστικοποιεί το διαζύγιο Μητσοτάκη με τις ρίζες της παράταξης. Ιδεολογική μετάλλαξη και μηχανισμός εξουσίας. Η Ελλάδα συνεχίζει να σιωπά, τιμόρυτο παραμένει το έγκλημα της γενοκτονίας των ποντίων. Και αδέκαστος 33 χρόνια κράτησε δίκη με τράπεζα του Ιράν στη χώρα μας. Η δικτατορία του αλγόριθμου νοθεύει τις επόμενες εκλογές. Αντίστροφη μέτρηση, συνταγή Φάρατζ για τη μεγάλη ανατροπή στη Βρετανία. Χωρίς στρατηγική, φοβερό μπάχαλο με το πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Ποιοι δικαιούχοι είναι στον αέρα μετά τις συνεχείς αλλαγές από την κυβέρνηση. Πάμε στο πρώτο θέμα. Καυτό δεκαήμερο και στο πολιτικό σκηνικό. Final Four στην αντιπολίτευση. Ανακοινώνει στις 26, στις 27 ο Τσίπρας, στις 21 η Καρσιανού. Το ζυγίζει ακόμη ο Σαμαράς, πολεμάνε τον Ανδρουλάκη για να το βγάλουν τρίτο, λένε στο Πασόκ. Τα πρόσωπα κλειδιά στα επιτελεία Τσίπρα, Καριστιανού. Στέφανος Τζανάκης, Νίκος Φελέκης, Φοφιγιωτάκη, Γεωργία Σαδανά γράφουν για το συγκεκριμένο και πόσο κοστίζει το απέραντο και υπερπολιτελές γαλάζιο σε Αιγαίο και Ιόνιο, οι βίλες και οι απλές κατοικίες που πολλούνται από τα μεγάλα διεθνή μεστικά γραφεία. Κυκλάδες και Ιόνιο συγκεντρώνουν τη μεγάλη ζήτηση, τιμές από 1,2 έως και 16 εκατομμύρια. Τσάμπα πράγμα. Απόβαση του Hollywood στη Μύκονο για την Έμιλη και το τέλος της Λεωφόρου, άγνωστες ιστορίες από τις μεγάλες στιγμές, τα μυθικά επεισόδια και την αντίσταση στους Ναζί. Το γήπεδο του Παναθηναϊκού κλείνει σήμερα μετά από 103 χρόνια λειτουργίας που συνδέθηκαν όχι μόνο με τους αγώνες αλλά και με την κοινωνική εξέλιξη της Αθήνας. Νέο χωροταξικό, όλα όσα αλλάζουν, Ρόμπερτ Μπρόβντι, ο εγκέφαλος του ουκρανικού drone warfare που έφτασε στη Λευκάδα και Άριος Πάγος, οι παροχές που δόθηκαν από έρωτα δεν επιστρέφονται. Σταθμός, απόφαση σταθμός. Οι παροχές που δόθηκαν από έρωτα δεν επιστρέφονται. Η αντιδικία ζεύγους που συζούσε 10 χρόνια για 2,5 εκατομμύρια ευρώ και 9 ακίνητα. Πάμε στον τύπο της Θεσσαλονίκης. Σχέδιο ανάσα για πάρκινγκ σε 9 δρόμους της Θεσσαλονίκης. Μέσα στον Ιούνιο έρχεται η κάρτα στάθμευσης κατοίκων για την 5η κοινότητα Θεσσαλονίκης. Πιλωτικά 1.000 θέσεις αποκλειστικής στάθμευσης αποκτούν οι μόνιμοι κάτοικοι σε κεντρικούς δρόμους. Νέες πιάτσες ζήτησαν οι ταξιτζίδες από το Στέλιο Αγγελούδη σε ποια σημεία. Σήμερα και την άλλη Κυριακή το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο ανοίγει για κοινό και επισκέπτες. Πανελλήνια καμπάνια, η αθόρυβη επιδημία που απειλεί χιλιάδες Έλληνες. Υπολογίζεται ότι περίπου 300.000 άνθρωποι στην Ελλάδα πάσχουν από καρδιακή ανεπάρκεια. Στην πλατεία Αριστοτέλους θα χορέψουν σε μπέκικο για ρεκόρ Guinness σε μία δράση από την Alzheimer Ελλάς και το Σωματείο Φίλων της Ελληνικής Εταιρείας Νότσου Alzheimer και συγγενών διαταραχών. Αναστάτωση για νερό με αρσενικό σε χωριό της Αλεξάνδρειας, ακατάλληλο το νερό στο Κυψέλη Μαθίας και είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, είμαστε αποφασισμένοι να πάμε μαζί για την Ελλάδα του 2030. Μακεδονία της Κυριακής. Αύριο η μεγάλη μερίδα της Μακεδονίας. Εδώ και τώρα απαντήσεις και λύσεις. Όλα τα κορυφαία θέματα της Θεσσαλονίκης επιτάπητος. Στο Mediterranean Palace 10 με 15 και 30 εργασίες ημερίδας με ζωντανή μετάδοση από το imakedonia.gr. Η ανοικοδόμηση στη Θεσσαλονίκη δοκιμάζεται αλλά αντέχει.
Μητσοτάκης, η κομματική συσπήρωση και το αφήγημα της τρίτης τετραετίας. Νέα Δημοκρατία, ιστορία και τα παρασκήνια των 16 συνεδρίων. Γιάννης Βαρδακαστάνης, γραμματέας Πασόκ Κινάλ, τα λεφτόδεδρα ευδοκιμούν στην πολιτική αυλή άλλων, όχι του Πασόκ.

0: Λοιπόν, και με την εφημερίδα Μακεδονία ολοκληρώσαμε την ανάγνωση των κυριακάτικων εφημερίδων. Κυρίες και κύριοι, αμέσως επανερχόμενοι θα δούμε τα μηνύματά σας. Δεν και λίγα, τα διαβάζουμε σε λίγο.
1: Αριστερό μου χέρι βγαίνει από το παράθυρο και το χειρόφρενο να μου τρυπάει την πλάτη. Αν το αμάξι ήταν μεγάλο και τετράθυρο, θα είχε καθίσματα που γίνονται κρεβάτι. Μα είναι μικρό, είναι στενό και με ζορίζομαι. Και δεν βολεύομαι παρόλη την προσπάθεια. Τα κοκαλά μου κάνουν κράκι, ας ελπίσουμε πως δεν θα βγούμε από εδώ με δισκοπάθη. Από το σταθμό 9,84 αφιερώνουμε τραγούδια του 60. Και εγώ που είμαι 1,84 διπλωνοδίπλα σου να γίνω 1,50. Δύσκολη θέση μου και δεν είναι εκτιμάς καλά. Μην

γέννη το λιθέρο. Έγινα νούμερο στα μάτια των ευθύρων. Αυτοί τη βρίσκουν όσα βλέπουν, αλλά χαίρονται. Όταν παθαίνεις μετατόπιση στον δίλο, νιώθω τα πόδια μου πιασμένα και δυσκύλια. Μη σπρώχνεις, έτσι θα τρυπήσει λαμαρίνα.

χειρόφρενο, δε θέση που το βάζουμε. Έχει την όπιση, ενδιαφέρον και είναι εντάξει. Μα αγγίζει και όταν γύρω σαν να φεύγουν, μοιάζουνε. Ρε συντε φεύγουνε αυτά, σου λάει τα μάξι. Κοίτα στιγμή που βρήκε πάνω στο καλύτερο. Μη σταματά λίγο ακόμα, έλα τώρα. Κοίτα που βρήκανε να βάλουν το περίπτερο. Στην ερημιά του κόσμου, μέσα στην κατηγορία.

0: Δεκαετία του 80. Θανάση. Τραγούδι από τα παλιά. Σημαδιακό. Λοιπόν, τιτλοφορείται πως Σαμουράι, έτσι. Διάφοροι πάντως εν Ελλάδη έχουν διεκδικήσει τον τίτλο του πολιτικού Σαμουράι. Τώρα τι να σου πω. Ορίστε, δεν προλάβα να το πω. Μήνυμα φίλου για Σαμουράι. Μου λέει υπάρχουν σαμουράι και υπάρχουν και χαμουράι, μου λέει. Τι θέλει να πει ο ποιητής δηλαδή, από πού δηλαδή. Πώς το έλεγε ο Χάρη Κλίν, κάτια χαμούρες έλεγε.
1: Άσπρα μούρα,
0: μαύρα μούρα. Ναι. Αυτό. Λοιπόν, πάντως έτσι, αν θες να κάνεις μια αντιπαραβολή, πολιτικό σαμουράι, ποιο θα χαρακτηρίζεσαι έτσι με έπλα. Ένας είναι ο Παυλάρας. Ο Παύλος ο Πολάκης. Τρεις διαγραφές σε τρεις αρχηγούς. Δηλαδή τρία στα τρία, όντως. Και το λέει και ο ίδιος έτσι. Δηλαδή λέει παγκόσμιο ρεκόρ, δεν έχουν διαγράψει και οι τρεις.
2: Copy paste.
0: Λοιπόν, τον έχουν κεράσει πάστα. Καλό παιδί, τον κεράσουμε μια πάστα που λένε. Δεν ξέρω, πάντως ταράζει τα νερά συνέχεια ο Παύλος ο Πολάκης. Πάντως, εγώ το αναγνωρίζω το εξής, ποτέ δεν κρύφτηκε. Δηλαδή, έτσι δεν κρύφτηκε ρε παιδί μου, είπε, εγώ θέλω με τη δικαιοσύνη ας πούμε, θυμάσαι. Έγινε και έλεγε, εγώ θέλω να ελέγξουμε τη δικαιοσύνη, με έναν τρόπο τέλος πάντων το έλεγε. Έβγαινε, τα έλεγε. Αν δεν είναι αυτό σαμουράι, ποιος είναι σαμουράι τώρα ας πούμε, ποιος είναι. Θα έβγαινε ποτέ ένα σαμουράι, ξέρω ο Χατζησοκράτης που είπε να πάμε στο Τζίπρα, να το διαλύσουμε, να πάμε στο Τζίπρα. Είναι σαμουράι αυτός που λέει να διάξουμε το μαγαζί, να πάμε στο Δίπλα. Γιατί είναι πιο καινούριο. Γιατί είναι καλύτερος ο διαχειριστής. Σε ποιο μαγαζί να πας, ας πούμε. Πάντως ανοίγουν πολλά μαγαζιά. Είναι η περίοδος επιχειρηματικότητας στα κόμματα. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Δηλαδή, πάμε σου χάρη, ρε παιδί μου, βλέπεις τώρα καινούριο μαγαζί. Με, πώς το λένε, υλικά ας πούμε τα οποία δεν έχουν χρησιμοποιηθεί, αλλά υλικά τα οποία έχουν ρε παιδί μου μια προέλευση. Παραδείγματος χάρη βάζεις μπανιέρες ιταλικές, ξέρω εγώ. Έτσι. Λοιπόν, μπανιέρες ιταλικές. Εκπρόσωπο τύπου από τη Ρωσία, ας πούμε, η Μαρία Καρισιανού. Κατά πως φαίνεται δηλαδή. Έτσι το Ναυγερινό. Η Πούλια λείπει. Λοιπόν, να ας πούμε σαμουράι, μια γυναίκα πολιτικό σαμουράι ας πούμε αν ήτανε, ποια θα έλεγες, μία. Νομίζω ότι δεν έχεις πιάσει μία, μία είναι, η ζωή, η ζωή είναι, η ζωή είναι σαμουράι, τέλος, τέλος. Ζωώσω, μπορεί να μην την πηγαίνουν μερικοί, αλλά είναι σαμουράι, τέλος.
3: Είπατε.
0: Ο σαμουράι, για καλό το είπα. Ας μην πάμε καμιά αγωγή. Όχι, όχι, όχι. Η ζωή είναι σαμουράι, τέλος. Δηλαδή, εντάξει, συμφωνείς, διαφωνείς, έχει τα χαρακτηριστικά ρε παιδί μου του Σογκούν. Στη Νέα Δημοκρατία ποιος είναι σαμουράι. Δύσκολο εδώ να το ρεις. Ποιος είναι σαμουράι στη Νέα Δημοκρατία. Σαμαρά, σαμουράι. Όχι. Ποιο να πεις ρε παιδί μου σαμουράι ας πούμε. Δηλαδή δεν το έχει ας πούμε. Δεν το βλέπω ας πούμε να υπάρχει ένας ο οποίος να είναι ξέρεις από αυτό που λέμε θα πάρει το σπαθί και θα το κάνει εδώ θα αρχίσει να κόβει κεφάλια. Δεν υπάρχει σαμουράι. Στο Πασόκ τι μπορεί, καμιά Madame Butterfly βρίσκεις εκεί μέχρι εκεί όμως. Δεν έχει ούτε εκεί σαμουράι. Στην ελληνική λύση δεν βρίσκω. Σαμουράι ένας είναι. Ένας αλλά λέων. Ναι. ο Κυριάκος, ο Βελόπουλος. Ένας είναι ο Κυριάκος. Δεν έχει χαρακτηριστικά σαμουράι. Εμένα μου θυμίζει, ξέρεις τι μου θυμίζει, έτσι το. Έτσι να είναι πολεμιστή που είναι στις στέπες τις ρώσικες και καλπάζει με το άλογο. Καζάχο, τέτοιο έτσι. Πολεμιστή, τέτοιο στυλ, ας πούμε. Να ξέρει πολεμικές τέχνες, ζιού ζίτσου, τέτοια πράγματα. Όπως το ξέρει και ο Πούτιν, ζιού ζίτσου. Εκεί. Ο Κυριάκος είναι. Δεν είναι της ανατολικής φιλοσοφίας, δηλαδή παιδί μου σαμουράι, αλλά θα μπορούσε να είναι, ξέρω εγώ, ένας από αυτούς τις στέπες που τρέχουν, ας πούμε, και κάνουν και το άλλο το άθλημα με το αρνί. Δεν τρέχουν με τα άλογα και τραβάνε το αρνί ο ένας από τη μία και ο άλλος από την άλλη. Ποιος θα πάρει το αρνί? Δεν το έχεις δει? Το αρνί, παιδιά. Τώρα εκεί στη δεξιά πολυκατοικία μάλλον θα αρχίσουν να παίζουν αυτό το παιχνίδι με τα αρνί. Που τρέχουν εκεί, που παίρνει το ένα στα αρνί, αυτό το κάνουν τσέκιν σκάνι, από εκεί, τέτοιοι. Λοιπόν, θα βλέπεις τώρα, θα βγαίνει η Μαρία, ας πούμε, θα τρέχει η Μαρία να πάρει τα αρνί, θα βγαίνει ο Κυριάκος από δίπλα, θα το αρπάζει εκείνος. Και εδώ που τα λέμε και ο Κυριάκος, είναι πιο, δηλαδή, πιο πολιτικό από τη Μαρία. Είναι και πιο ψημένος, έτσι, δηλαδή, στην πολιτική. Και είναι και επιχειρηματίας, έχει δείξει και τα. Είναι καλός, ας πούμε, και στην πώληση και τα λοιπά. Η Μαρία τώρα. Εδώ βγάλανε τώρα το άλλο. Λέγαμε και χθες με τον Δημήτρη το Βενιέρη. Λέγαμε για το Περιστέρι της, στο εκεί που διαφήμιζε ότι θα μιλήσει στο Ολύμπιον, στη Θεσσαλονίκη, Μαρία. Αυτό δεν είναι Περιστέρι. Αυτό είναι. Ούτε γήπας δεν έχει τέτοιο μέγεθος. Το Περιστέρι γήπας, ας πούμε. Πήγασος ολόκληρος. Ένα Περιστέρι, ας πούμε, που φέρνει το άγγελμα της ίδρυσης του κόμματος της Μαρίας. Δεν ξέρω, ρε παιδιά, αλλά. Προβληματίζομαι, ας πούμε. Τι να πω. Θεσσαλονίκη, παιδιά, έχουν πάρει, λέει, ειδικό μηχάνημα που αποκαθιστά άμεσα τις λακκούδες. Έχω να πάρουμε κι εμείς καμιά δεκαριά τέτοια. Ωραίο δεν είναι, ρε. Από άμεσα τις λακκούδες. Μπράβο, ρε, στο Αγγελούδη, το λένε τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης, νομίζω, ναι. Μπράβο στο δήμαρχο. Κοίτα τι ωραία που δουλεύει. Αυτό είναι. Ένα τέτοιο πάρουμε και με. Τι ένα δηλαδή. Μέχρι να το πάρουμε αυτό εδώ, θέλει ένα σε κάθε γειτονιά για να κλείνουμε τις λακκούβες. Και πρέπει να το χειρίζεται και κάποιος τώρα της γειτονιάς, ξέρεις εκεί. Μεταξύ, κάθε γειτονιά στην Αθήνα έχει και το δικό της παρατηρητήριο. Δηλαδή, έχει μια θεία που κάθεται πάνω στο μπαλκόνι, ακόμη και σήμερα, στις μέρες μας, έτσι. Και εποπτεύει το χώρο. Είναι το λεγόμενο ραντάρ 360. Βλέπει τι γίνεται και καταλαβαίνει τι υπάρχει στη γειτονιά. Γνωρίζει, μπορεί να σου πει τα πάντα, ας πούμε. Οπότε αυτή είναι και η κατάλληλη χειρίστρια. Έτσι. Δηλαδή, θα τις εκπαιδεύσουμε αυτές τις συγκεκριμένες να κάνουν και τη δουλειά αυτή. Να μπορούν δηλαδή να βουλώνουν λακκούβες. Βέβαια. Για τις πολιτικές λακκούβες δεν ξέρω να σας πω τι θα γίνει. Πραγματικά δεν ξέρω. Πρόσεξε τι μου λέει τώρα ο Τέρι. Καλημέρα όλη μέρα. Ο σαμουράι της Νέας Δημοκρατίας είναι ο Γεωργιάδης. Έχει ένα δίκιο. Η ζωή είναι. Εντάξει, τώρα άμα το πω αυτό. Από τα λοιπά κόμματα υπάρχουν μόνο τα σπουργητάκια, λέει. Δεν θα διαφωνήσω, Τέρι. Ο Κώστας ο Μαντενίδης. Congrats. Είναι sick το congrats. Ναι, πιο sick έχει γίνει ακόμα πιο μικρό. Grats. Να ξέρεις. Λοιπόν, λέει, στα μέλη της καθεστωτικής επικοινωνιακής ομάδας αλήθειας και τους στρατευμένους ομότεχνούς τους για την εφαρμογή της παγίδας του Μητσοτάκη για αποδόμηση των θεσμών και μετάλλαξη σε καθεστωτικούς πετοριασμούς των φορέων τους. Επωνύμως, λέει, τα λέω αυτά. Μπράβο, λέει, Κώστα Μαντενίδη, τι να σου πω τώρα. Μπράβο, οκ. Και ο Θανάσου λέει, οκ. Άμα πει και ο Θανάσου, οκ, μέσα είμαστε. Στέλιος Λαγκάδης, Χριστός Ανέστη. Αλήθως, ξημερώνει η Κυριακή του Τυφλού, όπου τυφλώς η χώρα της Βουλγαρίας, η οποία από το πουθενά πήρε πρωτιά. Α, για το. Πώς το λένε αυτό το. Θανάστα, το βάλουμε αυτό, ρε, εσύ. Κάτσε, μόλις τελειώσουμε την ανάγνωση του μηνύματος, να βάλουμε το. Πώς το λένε.
1: Μπαγκαράγκα.
0: Μπαγκαράγκα. Λοιπόν, σταθερά λέει εδώ με το μάγο της μουσικής τέχνης, το sound designer, Jean-Luc Picard, είπαμε, είναι ο μάγος εδώ. Στη γειτονιά, λέει, την ευρύτερη που μένω, απεριποιεί τα πεζοδρόμια. Τσουκνίδες κοντεύουν να γίνουν δέντρα. Καλύπτει, σιγουράγια αδέρφια, αν τα καταφέρουμε, δεν έχουμε άλλη επιλογή. Αν τα καταφέρουμε, κοίταξε να δεις. Θα τα καταφέρουμε, αν καταφέρουμε να περάσουμε μέσα από το δάσος της Τσουκνίδας, φίλε. Γιατί η Τσουκνίδα, άμα σε πετύχει, έχει και. Ναι, σου κάνει και. Μπορεί να πάθεις αλλεργία, ξέρω από την Τσουκνίδα. Αν και τις φτιάχνουν εσύ, πίνουν το ζωμό της Τσουκνίδας για κάποιο λόγο. Γιατί τον πίνουν το ζωμό της Τσουκνίδας. Πού κάνει καλό στα νεφρά, ε? Δεν ξέρω εσύ, ας μας ενημερώσει τώρα η τοπική ξεματιάστρα και μυρολογίστρα και πώς τα λένε τα άλλα που κάνουν τα μαγιολίκια. Έτσι δεν τα λένε στη Μάνη. Με την ευκαιρία καλημέρα στη Μάνη, καλημέρα στον Αντένα Νότιας Ελλάδας που μας αναμεταδίδει. Στην Αναστασία Νεοφωτίστου του Παναγιώτη τον Νεοφωτιστό, γεια σας παιδιά, καλή δύναμη εκεί στις κορώνες μόλες. Και ιδιαίτερη καλημέρα στον Ανδρέα το Σπυρόπουλο και τη Γογό τη Φιλιππάκου. Τρέβα. Τι είναι η Τρέβα? Άστα φίλε, πας στην Τρέβα εκεί, παραγγέλνεις 2-3 από τον κατάλογο και μετά λες εδώ θα μείνω, εγώ δεν φεύγω, θα τρώω εδώ κάθε μέρα, όλη μέρα. Τα φιλαράκια μου τα καλά έχουν φτιάξει μια ταβέρνα και γίνεται λαϊκό προσκύνημα κάθε φορά, πανικός. Ωραία. Τι να πεις? Εγώ αυτό που θα πω είναι ότι θα πάμε για διάλειμμα, Θανάση. Οπότε τα λέμε σε λίγο.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ. Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
2: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Αυτό είναι το τραγούδι που κέρδισε τη Eurovision, παιδιά. Μπαγκαράγκα. Η κοπελιά λέγεται Ντάρα. Συμπαθέστατη είναι πάντως. 516 βαθμούς πήρε το συγκεκριμένο τραγούδι. Δεν είναι καθαρά βουλγάρικο. Τι εννοώ δεν είναι καθαρά βουλγάρικο? Βουλγαρική συμμετοχή, αλλά είναι πολυεθνική ομάδα. Το τραγούδι συνυπογράφουν ο Έλληνας συνθέτης και παραγωγός Δημήτρης Κοντόπουλος, διακεκριμένος, ο πολυβραβευμένος Ρουμάνος hitmaker Μονουάρ και η Νορβηγίδα δημιουργός Αν Τζούντιθ Στοκ Βικ. Το οποίο, δεν ξέρω, δεν ήταν και το, δεν μ' άρεσε πάρα πολύ, να σου πω την αλήθεια. Ένα τραγούδι που συνηθισμένο φάνηκε. Ήταν η ώρα της Βουλγαρίας? Μπορεί να ήταν η ώρα της Βουλγαρίας. Πρώτη Βουλγαρία 516, το Ισραήλ 343. Καλύτερη συμμετοχή, μου άρεσε πιο πολύ το τραγούδι, πιο μελωδικό ίσως. Και το Φιλανδικό μου άρεσε, να σου πω την αλήθεια. Ρουμανία 296, Αυστραλία. Ρουμανία ήταν καλό, ναι. Αυστραλία 287, και αυτή ήταν πολύ εντυπωσιακή η κοπελιά εκεί που το τραγούδισε, ωραία φωνή. Ιταλία 281, Φιλανδία 279, Δανία 243, Μολδαβία 226, Ουκρανία 221, Ελλάδα 220, 10η θέση. Δεν νομίζω ότι το τραγούδι το συγκεκριμένο ήταν για τη 10η θέση. Δηλαδή θεωρώ ότι αδικηθήκαμε κάπου. Μπορούσαμε να πλασαριστούμε στην πρώτη πεντάδα τουλάχιστον. Αλλά αξίζει, φάνταζε από την αρχή ως φαβορί το συγκεκριμένο και κάπου κάει και στο δρόμο. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε το πολεμάμε κιόλας και τα λοιπά. Κρίμα για το παλικαράκι αυτό τον Ακύλα. Ας. Μετά την Ελλάδα η Γαλλία με 158, Πολωνία 150, Αλβανία 145, Νορβηγία 134, Κροατία 124, Τσεχία 16η θέση 113, Σερβία 90. Οι Σέρβοι, τι ήταν αυτό το περίεργο εκεί με κάτι σαν τέρατα? Ήταν ένα παλαιό στυλ, έτσι θα έλεγα. Παλαιομοδίτικο θα το έλεγα. Δεν ήταν metal τώρα αυτό. Δεν ήταν. Όχι, αλλά ήταν το στυλ, το ντύσιμο ήταν metal, αλλά δεν ήταν metal το τραγούδι. Νομίζω δηλαδή. Θανάσης, που είσαι και πιο ειδικός. Η Μάλτα πήρε 89 βαθμούς, η Κύπρος πήρε 75 στη 19η θέση. Και εκεί η Κύπρος μπορούσε να πάει λίγο καλύτερα, πιστεύω. Εντυπωσιακή πάντως η συγκεκριμένη παρουσία. Σουηδία 51, Βέλγιο 36, τελευταίο το Ηνωμένο Βασίλειο με ένα βαθμό. Πήρε έναν πάντως. Θα μπορούσε να πάρει και 0.
1: Από τον κόσμο πήρε
0: 0. Από τον ένα βαθμό, ποια επιτροπή το πήρε? Αυτό έχει μεγάλη συμπασία. Δηλαδή, χώρες τώρα που έχουν βγάλει το Λόγκαν, ας πούμε. Έτσι, ο Λόγκαν, ο οποίος. Ιρλανδός ο Λόγκαν, αλλά παίζει με την Αγγλία, νομίζω. Όχι, σίγουρα. Ιρλανδία,
1: Ιρλανδία,
0: Κάτσε να το τσεκάρουμε, ρε παιδί μου.

Έχεις δίκιο, Θανάση. Winner Eurovision 97, Ιρλανδία. Άρα δεν έχουν και τόση παράδοση. Γενικά πάντως στο νησί, εκεί τα νησιά εκεί πέρα τα Βρετανικά, νομίζω ότι μπορούσαν να στείλουν κάτι καλύτερο. Βέβαια είναι σε μια αποδρομή γενικά το Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι... Δηλαδή άμα βλέπεις τον κύριο Στάρμερ τώρα λες, αυτή είναι η πρώην αυτοκρατορία. Υπάρχει στις αυτοκρατορίες η ακμή και η παρακμή, Θανάση. Αν και... Αυτό που πλέον πρέπει να δούμε είναι πόσα χρόνια κρατάνε πλέον οι αυτοκρατορίες. Κρατάνε, δηλαδή, Ρωμαϊκή αυτοκρατορία πόσα χρόνια κράτησε. Πολλά. Ρωμαϊκή, Βυζαντινή, σχεδόν 10 αιώνες, παραπάνω από 10 αιώνες. Εδώ τώρα, μάλλον ο χρόνος περιορίζεται των αυτοκρατοριών. Για να δούμε τι θα ξημερώσει τον κόσμο. Δηλαδή, δεν ξέρω αν θα το δούμε, γιατί εμείς μπορεί να είμαστε αστρόσκονοι. Λέμε τώρα.

0: Το Ισραήλ πήρε 220 πόντους από το κοινό. Ε. Και ναι, αυτό που πάντως, αυτό που πες, Θανάση, ότι εφόσον, εντάξει, διαγωνισμός τραγουδίου είναι, δεν λέω, υπάρχουν επιτροπές και τα λοιπά, αλλά ο κόσμος δεν θα έπρεπε να επιλέγει. Δηλαδή, εφόσον δεν πρόκειται για ένα διαγωνισμό βιρτουόζων, ας πούμε, της φωνής και τα λοιπά, να ξεκαθαρίσουμε τι θέλουμε. Θέλουμε ένα διαγωνισμό ο οποίος θα φέρνει τραγουδιστές επίπεδου, ξέρω εγώ, σκάλας του Μιλάνου, ο οποίος θα έχει τέτοια χαρακτηριστικά, ή θέλουμε ένα διαγωνισμό ο οποίος θα είναι πιο λαϊκός, κάπου δηλαδή. Νομίζω ότι το έχουμε μπερδέψει το πράγμα. Θέλει μια νέα κατεύθυνση, θα έλεγα, η Eurovision. Ποιος θα την πάρει, δεν ξέρω. Πάντως θα πρέπει να συγκεντρωθούν εκεί οι τηλεορασάδες ολόκληρες της Υπήρου με τους συνεργαζόμενους και να αποφασίσουν τι θέλουν να γίνει ο συγκεκριμένος διαγωνισμός. Γιατί τώρα κάπου μπερδεύεται το πράγμα. Δεν ξέρεις τι θέλουν κιόλας. Άλλο πρόπερση, άλλο εφέτος, άλλο πριν τον Τραμπ Eurovision, άλλο τώρα. Έπαιξε ρόλο και αυτό, πιστεύω. Όλα παίζουν ρόλο. Φανάς. Και εδώ, Θανάση μου, μπλέκουν και τα πολιτικά ερωτήματα. Και το πολιτικό ερώτημα. Και το πολιτικό ερώτημα, νομίζω, των επομένων ημερών, μη σου πω του μήνα, είναι ένα. Ένα, Θανάση.
1: Πάμε στο πολιτικό μας τραπέζι. Ο Υφυπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γιάννης Λοβέρδος, είναι μαζί μας. Κύριε Υπουργέ, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ.
2: Και πρέπει να σας κάνω και μια δημόσια εξομολόγηση.
3: Αχ, Θεέ μου, τι θα ακούσουμε πάλι.
1: Θέλετε να μου την κάνετε τώρα ή μετά, αφού παρουσιάσω και τους άλλους.
2: Βάφω το μαλλί μου άσπρο.
1: Τι κάνετε?
2: Βάφω το μαλλί μου άσπρο.
1: Βάφετε το μαλλί σας άσπρο.
4: Cringe.
1: Τώρα...
2: Δεν ξεκινήσαμε καλά.
1: Κοιτάξτε, εάν βάφετε το μαλλί σας άσπρο,
5: ναι.
1: Γενικώς εάν βάφετε το μαλλί σας,
2: πρόσεξε θα πεις.
1: Τότε μπορώ να πω ότι έχετε πολλές πιθανότητες να ηγηθείτε νέου κόμματος και να βρεθείτε στο στόχαστρο.
2: Τώρα τι πάρουν, γι' αυτό το λέω από τώρα.
5: Κρατήστε το βίντεο.
1: Βάφετε το μαλλί σας άσπρο. Μάλιστα.
4: Ασχολίαστο.
1: Λοιπόν,
2: για να σκεφτούμε και λίγο, γιατί είναι πολύ βαρύ το πολιτικό κλίμα.
6: Αυτό είναι το humor show.
1: Λοιπόν, βάλτε break news από κάτω και την είδηση.
4: Χρήστο, γράψε.
2: Βάφω το μαλλί μου, ας.
7: Good. Κυρία Αναστασίου, τι συμπέρασμα βγάλατε εσείς από αυτό που είδατε το απόσπασμα?
8: Να λουστήκανα δύο φορές, έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
1: Ο τομεάρχης δικαιοσύνης, κορυφαίος τέλεχος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Χρήστος Κακλαμάνης.
2: Και ο κύριος ο Κακλαμάνης, βλέπω,
1: αρχίζει να το άσπρο.
4: Σταμάτε!
1: Τώρα αντιλαμβάνεστε, και ο κύριος Σιμεών και Δίκογλου, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, και αυτός το βάφει το μαλλί το άσπρο.
9: Θα το πάμε κι άλλο.
1: Εγώ δεν το βάφω το μαλλί μου ούτε άσπρο ούτε μαύρο.
4: Κόψα να λέει.
0: Τα αδέρφια μας από το Watch Dog την έκαναν τη δουλειά, όπως καταλάβατε. Ρε, τι πράγμα κι αυτό. Τελικά το μαλλί το βάφουμε άσπρο, το βάφουμε με... κοίταξε, αν το βάψεις άσπρο, δίνεις αυτό που λέμε κύρος, ρε παιδί μου. Δίνεις αυτό που λέμε τα χεράματα τα οποία δείχνουν τη σοφία τους. Κάτι τέτοιο. Αν το βάφεις μαύρο, δείχνεις νεανικότητα, ζωντάνια. Είναι η πείρα και η πειρά. Τώρα μπορεί να τα ενώσεις και τα δύο, βέβαια. Τα κάνεις... τι βάζεις, μαύρο και άσπρο, τι βγαίνει μετά? Ε, δεν ξέρω, τι σου βγαίνει? Γκρι. Γκρέι. Λοιπόν, μου στέλνει ο Τάκης εδώ πέρα. Μου λέει, ήμουν στον Πειραιά και πήγα να πάρω, λέει, το πλοίο και έπαιζε, λέει, το ύμνο της ΑΕΚ. Τι έχει κάνει ο Ηλιόπουλος στο... Ναι, ναι. Τα πλοία, λέει, της εταιρείας του... Και το ψάξα τώρα λίγο, λέει, τα πλοία της εταιρείας του Μάριου Ηλιόπουλου γιορτάζουν, λέει, το πρωτάθλημα της ομάδας και παίζουν τον ύμνο της ΑΕΚ όταν μπαίνουν στα λιμάνια. Δηλαδή μπαίνουν στο λιμάνι του Πειραιά και παίζουν τον ύμνο της ΑΕΚ. Για πόσο? Δηλαδή... Τι κατάλαβα, ρε Θανάση. Τι γίνεται, παιδί? Εντάξει, είπαμε, κύριε Ηλιόπουλε. Εντάξει, συμβαίνουν και αυτά. Παίρνει ένα πρωτάθλημα. Καλό είναι, εντάξει, δεν κακό. Αλλά από την άλλη πλευρά, τώρα μπες στον Πειραιά, τώρα πες στο δίμηνο της ΑΕΚ με τα πλοία. Κάπου, δηλαδή, και αν γίνεται και συνέχεια αυτό, πες ότι έγινε τη μέρα που πήρε το πρωτάθλημα. Εντάξει, οκ. Okay. Άντε, πες. να το πάρει το ποτάμι. Αλλά από εδώ και πέρα δηλαδή θέλει λίγο προσοχή. Δηλαδή στον Πειραιά κιόλας. Οκ. Εντάξει. Θα διαφωνεί ο Ξενάκης. Θα συμφωνεί ο Σκουρής. Τα ανάποδα. Ανάποδα. Ανάποδα. Θα διαφωνεί ο Σκουρής, θα συμφωνεί ο Ξενάκης. Ανάλογα το θες. Θα συμφωνεί μαζί μου ο Σκουρής και θα διαφωνεί ο Ξενάκης. Να το πούμε έτσι. Εντάξει, πάντως είναι λίγο. Δεν είναι και δεν ακούγεται και πολύ καλά. Έτσι. Είναι λίγο σουρεάλ το σκηνικό. Για πώς. Πάντως λέει ο κύριος Ηλιόπουλος, τραγούδησε τον ύμνο της ΑΕΚ μαζί με μικρά παιδιά έξω λέει από το γήπεδο. Και η μέρα λέει έχει ξεκινήσει με ανοιχτή προπόνηση. Στην οποία βρέθηκαν χιλιάδες. Δεν το έχει καθιερώσει αυτό η ΑΕΚ. Δεν είναι άσχημο. Πάνε στην προπόνηση 10.000 λέει και τέτοια. Εντάξει, λογικό είναι. Μετά από τόσα χρόνια πρωτάθλημα, έτσι. Είναι λογικό. Σημαντικό, σημαντικό. Μεταξύ τώρα ξέρεις, θα έχει στείλει κανένα μήνυμα ο Ξενάκης στο κινητό. Το συνηθίζει. Αλλά δεν έχω το κινητό εδώ. Το έχω ξεχάσει σπίτι. Οπότε ό,τι και να στέλνει, θα το διαβάσω. Γιατί όσο τηρείς, το ξημέρωμα σηκώνεται και τρέχει. Οργώνει το παλαιό φάληρο. Λοιπόν, αν δείτε κάποιον έτσι, με όλους τους καιρούς, είναι ο Ξενάκης. Όχι, το Βασίλη του Σκουρία το δείτε να τρέχει. Ο Βασίλης είναι το άλλο στυλ. Γι' αυτό έχουν δέσει καλά, κατάλαβες. Είναι δύο δυόσκουροι με διαφορετικές αφετηρίες και διαφορετικό τρόπο. Ο ένας είναι γάβρος, ο άλλος είναι αεξής. Συμβαίνουν αυτά. 9 η ώρα δεν ξεκινούν καθημερινά τα αδέρφια. 9 με 11, Και πιο πριν είναι ο Αλέξανδρος, Και πιο πριν είναι η Ιέρη. Γερά πάμε, πολύ γερά. Πάντως, δε Θανάση, 12 χρόνια έτσι στα παραπολιτικά, είμαστε έτσι πολύ, θα έλεγα, αγαπημένοι. Δεν έχει, δηλαδή, έχω ακούσει για κλωτσοπατινάδες σε διάφορα μαγαζιά που λέμε εμείς εδώ οι δημοσιογράφοι, για κλωτσοπατινάδες γερές. Εδώ είμαστε λίγο πολύ έτσι, θα έλεγα, οικογενειακό το κλίμα. Παίζει ρόλο. Γι' αυτό είμαστε τη σταθερότητα και τσιμπάμε και ανεβαίνουμε τσικιτσίκι. Αλλά ξέρεις, το σιγανό είναι αυτό το οποίο ψήνει την κατάσταση και κάποια στιγμή ξαφνικά το βλέπεις να έχει γιγαντωθεί. Ωραίο. Σημαντικό. Διάλειμμα, επανερχόμαστε.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό!
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό!
2: Πάλι μισό!
3: Μισό! Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο! Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: Εδώ είμαστε, αδέρφια μου. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε στα 4 λεπτά μετά τις 8, παραπολιτικά 90,1, πρωινή πτήση. Και αυτό το πρωινό το Κυριακάτικο, το πρώτο πράγμα έτσι που μας φτιάχνει τη διάθεση και μας ανεβάζει, θα έλεγα, είναι ο πολύ καλός καιρός. Ίσως γι' αυτό και στην Ελλάδα έχουμε, τουλάχιστον είχαμε, πολύ λιγότερες αυτοκτονίες από ό,τι είχαμε στις περιοχές της βόρειας, της Βόρειας Ευρώπης, σκανδιναβικές χώρες δηλαδή. Γενικά πάντα είχαμε μια καλύτερη διάθεση όσοι κατοικούμε στη Μεσόγειο, με διαφορετικές, έτσι θα έλεγα, διαθέσεις και χαμόγελο περισσότερο. Φαίνεται όμως ότι αυτό επηρεάζεται στην εποχή μας, επηρεάζεται από τα υπόλοιπα που σπρώχνουν, πιέζουν, καταπιέζουν πολλές φορές, και το χειρότερο δεν είναι ότι καταπιέζουν μόνο τους μεγαλύτερους, αλλά καταπιέζουν νεότερες ηλικίες, τα μικρά παιδιά. Και όταν καταπιεζόμαστε, σαν εφαίστειο προφανώς μαζεύουμε πράγματα και κάποια στιγμή γίνεται η έκρηξη. Πού θα οδηγήσει αυτή η έκρηξη? Μα, είδατε από τις προάλλες αυτό το φοβερό που έγινε με τα δύο κορίτσια, που έγιναν αυτόχειρες σε μια ηλικία τόσο, τι να πω, μια ηλικία πραγματικά που πρέπει να ατενίζεις τον κόσμο και να λες ότι ξεκινάω να σαρώσω τα πάντα. Πόσο απογοητευμένος μπορεί να είσαι, πόσο έτσι να βλέπεις τα πράγματα μαύρα στη ζωή σου και άραχλα για να λες εδώ είναι το τέλος, εδώ τελειώνω, εδώ σταματάω. Δύσκολα πράγματα. Δύσκολα, πολύ δύσκολα. Μαζί μας όμως είναι ένας άνθρωπος ο οποίος τα αντιμετωπίζει όλα αυτά σε μια καθημερινότητα, δίνοντας, θα έλεγα, διεξόδους, δίνοντας λύσεις, ανοίγοντας δρόμους σε νέους και μεγαλύτερους για να ξεφύγουν από μια τέτοια μέγενη, να βγουν από αυτό το τέρας που μπορεί να σε οδηγεί, να σε σπρώξει. Μιλώντας για τον κύριο Δημήτρη Οικονόμου, ψυχίατρο, ψυχοθεραπευτή, που είναι μαζί μας, που είναι πολλές φορές έτσι προτιμώ να είναι στην παρέα μας, στην συντροφιά μας, για να μας κατευθύνει, να μας δίνει βοήθεια, να δίνει τις συμβολές του, και εσείς εκεί έξω δηλαδή να έχετε και έναν άνθρωπο ο οποίος, όταν απευθυνθείτε εκεί, θα σας δώσει και ασφαλή διέξοδο και ασφαλείς πληροφορίες και συμβουλές. Τι κάνετε, κύριε Οικονόμου? Καλημέρα. Καλώς ήρθατε.
1: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ και εγώ για την πρόσκληση. Να είστε πάντα καλά.
0: Λοιπόν, να είστε καλά, και εγώ εύχομαι το ίδιο. Για να είμαστε καλά, πρέπει να, κυρίως, να έχουμε καλή ψυχολογία, λένε. Εγώ θα έλεγα να έχουμε μια θεώρηση της ζωής τέτοια που θα μας επιτρέπει να, στα δύσκολα, να μην χαλάμε την ψυχολογία μας. Τι εννοώ να μην χαλάμε την ψυχολογία μας? Να μην χαλάμε τη διάθεσή μας τόσο ώστε να πέφτουμε σε αυτή τη μεγάλη σπηλιά της κατάθλιψης, της μελαγχολίας που μπορεί να οδηγηθούμε. Πώς είδατε αυτή την ιστορία με τις συνεχή περιστατικά και κρούσματα που έχουμε, με νέους ανθρώπους να προχωράνε σε απονοημένο διάβημα?
1: Ακριβώς, όπως είπατε, η ψυχολογία είναι πάρα πολύ σημαντική για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε, να δράσουμε, αυτό που λέμε και εμείς, τη λειτουργικότητα. Και παρότι έχει αποδειχτεί ότι ο ανθρώπινος ψυχισμός έχει πάρα πολλές αντοχές, αντέχουμε τα πάντα, και αν το δει κανείς και ιστορικά και με τον εαυτό του, θα δει ότι έχει κανείς πάρα πολλές αντοχές. Παρόλα αυτά όμως, τελικά υπάρχουν κάποια όρια πίεσης που μπορεί να δεχτεί κάποιος. Οπότε, όταν αυτά τα όρια ξεπεραστούν, από εκεί πέρα αρχίζουν τα προβλήματα. Είμαστε σε μια εποχή που υπάρχουν πάρα πολλές προκλήσεις, πολύς μεγάλος ανταγωνισμός, διάφορα θέματα που απασχολούν και τους νεότερους αλλά και τους μεγαλύτερους, που σημαίνει ότι κάποια στιγμή κάποιοι συνάνθρωποι μας δεν το αντέχουν όλο αυτό, και κάπου εκεί αρχίζει μια, που είπατε, η αρνητικότητα, η κατάθλιψη, η μελαγχολία, που σε κάποιες περιπτώσεις δυστυχώς μπορεί να φτάσει μέχρι και ακραίες λύσεις αυτοχειρίας, που καλό θα είναι όσο μπορούμε και εμείς οι ειδικοί και ο καθένας με τον τρόπο του να προσπαθήσει να τα αποτρέψει αυτά, μην ξεχνώντας πάντα ότι πρέπει να ακούμε τους ανθρώπους, να ακούμε τους, ειδικά τους έφηβους, να προσπαθούμε να έχουμε ενσυναίσθηση, να τους αφουγκραζόμαστε και να καταλαβαίνουμε αυτά που λένε. Πίσω από τις λέξεις πολλές φορές κρύβονται βαθύτερα συναισθηματικά θέματα που δεν πρέπει και δεν μπορούμε να τα αγνοούμε, γιατί αυτά κρύβουν κινδύνους ενίοτε.
0: Μου θύμισε λίγο τη φυσική η τοποθέτηση. Δηλαδή, τι εννοώ. Στη φυσική μαθαίνουμε για την ελαστική παραμόρφωση, την πλαστική παραμόρφωση και το όριο θράψης. Η ελαστική παραμόρφωση επιτρέπει στα υλικά να παραμορφώνονται αλλά να επανέρχονται στην προτέρα κατάσταση. Στην πλαστική παραμόρφωση παραμορφώνονται, δεν σπάνε, αλλά παραμένουν σε αυτή την παραμόρφωση, και στο όριο θράψης, όπου εκεί έχουμε το δύσκολο.
1: Πολύ σωστά.
0: Είναι όλα φυσική τελικά στη ζωή μας. Υπάρχει ένας φυσικός νόμος ο οποίος ακολουθείται και τον ακολουθούμε, και ένας παγκόσμιος ρυθμός που, αν βγούμε από αυτόν τον παγκόσμιο ρυθμό, ίσως να οδηγηθούμε στα πολύ δύσκολα που είπατε και εσείς, κύριε Οικονόμου.
1: Και δράση-αντίδραση, μια που μιλάμε για τη φυσική ακριβώς, στον ψυχισμό υπάρχει ένα της δράσης και της αντίδρασης. Όταν δεχόμαστε αυτές τις πιέσεις που είπα και πριν, γι' αυτό και εγώ δεν είμαι υπέρ της τιμωρίας και της ποινής στην παιδική ηλικία, τη δημιουργούν ακριβώς ανέκφραστο συνέστημα θυμού, αντίδραση δηλαδή, που αν δεν εξωτερικευθεί, αν δεν διοχετευτεί, κάποιες φορές δυστυχώς μπορεί να στραφεί αυτό το ανέκφραστο συνέστημα θυμού που προέρχεται από την τιμωρία, τη τιμωρία να εκφραστεί εναντίον του εαυτού μας, να μας νικήσει η αυτοκαταστροφική τάση. Και χωρίς να φτάσουμε στο ακραίο σενάριο της αυτοκτονίας, μπορούμε να πάμε σε άλλες ηπιότερες έμεσες αυτοκτονίες, όπως είναι οι εξαρτήσεις, όπως είναι οι ουσίες, όπως είναι η απομόνωση, γιατί και αυτό είναι μια κατάσταση.
0: Πώς μπορεί να δει ένας γονέας ότι το παιδί χρειάζεται μια υποστήριξη στο συγκεκριμένο τομέα, ότι βλέπει... Πώς μπορούμε να ξεφύγουμε από όλο αυτό, γιατί δεν μπορεί μια νυχτή να γίνεται, δηλαδή δεν μπορεί ένας έφηβος σε μια νύχτα να λέει θα αυτοκτονήσω και να το κάνει κιόλας. Αυτό είναι μια πορεία πρέπει να υπάρχει σε όλο αυτό που να τον οδηγεί εκεί. Σε διαφορετική περίπτωση δεν μπορώ να φανταστώ, ας πούμε, ότι ξυπνάω μια μέρα και λέω σήμερα θα πάρω τη φίλη μου και θα πέσω από τον 7ο όροφο, ξέρω, τον 5ο.
1: Ακριβώς έτσι είναι, αν και υπάρχουν και οι πιο σπάνιες παρομοιητικές ακραίες καταστάσεις όπου δεν προηγείται κάποια ένδειξη. Παρόλα αυτά όμως, αυτό που θα πρέπει να κάνουμε όλοι όσοι είμαστε γονείς είναι να πιέζουμε τόσο όσο, δηλαδή να προσπαθήσουμε να αποσυνδέσουμε, που αυτό είναι το δύσκολο, τις δικές μας επιθυμίες, τις δικές μας τις προσδοκίες για τα παιδιά μας, γιατί πολλές φορές τα πιέζουμε για να γίνουν αυτό που δεν είμαστε εμείς. Ναι. Τα πιέζουμε για να λέμε μετά στους φίλους μας και στον κοινωνικό μας κύκλο, κοιτάξτε, η κόρη μας ή ο γιος μας έγινε αυτό το επάγγελμα, ναι, σπουδάζει, ναι, αυτό. Και
0: να βάλουμε στα κοινωνικά δίκτυα ότι...
1: Και να καμαρώνουμε, μπράβο το παιδί μας, στα κοινωνικά δίκτυα, τελείωσε το τάδε πανεπιστήμιο. Αυτό όμως πολλές φορές, για να μην πω σχεδόν πάντα, είναι οι προσδοκίες μας, και όχι η πραγματική θέληση του παιδιού.
0: Τεράστιο βάρος για τον άνθρωπο.
1: Ακριβώς, και εκεί αρχίζει το τεράστιο βάρος, γιατί το παιδί αρχίζει και μπαίνει σε μια κατάσταση, και όχι η πραγματική θέληση του παιδιού.
0: Τεράστιο βάρος για τον άνθρωπο.
1: Ακριβώς, και εκεί αρχίζει το τεράστιο βάρος, γιατί το παιδί αρχίζει και μπαίνει.

0: αυτό γίνεται μέσω από το να ακούμε το παιδί, να προσπαθούμε να καταλάβουμε τι θέλει, που αν και δεν θέλει, αν και χωρίς να ξέρει τι θέλει, χωρίς να έχει αποφασίσει κάτι, δεν πειράζει καθόλου. Είναι σε μια ηλικία ανοριμότητας, όπου εκεί επιβάλλεται να μην ξέρει. Επιβάλλεται να μην ξέρει τι θέλει.
1: Ακριβώς.
0: Δεν είναι αυτό αδίκημα, δεν είναι κάτι που πρέπει να το μαλώσουμε ή να το πιέσουμε να βρει, γιατί ακριβώς είναι η ηλικία, όπως είπα, της ανοριμότητας. Άρα λοιπόν, αφού γκραζόμαστε και το αφήνουμε το παιδί στην ησυχία του, θα βρει το δρόμο του. Υπάρχει μια κρίσιμη ηλικία, όπως λέω και εγώ συχνά στη δουλειά μου, που είναι από τα 6 έως τα 16. Από τα 16 και μετά λοιπόν, που σχεδόν αρχίζει το παιδί να παίρνει κάποιο, ή να μην παίρνει, αλλά όταν παίρνει κάποιο επαγγελματικό δρόμο, να ξέρουμε ότι το παιδί έχει ήδη βρει μέσα του περίπου το ψυχισμό που θα τον οδηγήσει στο να ακολουθήσει το δρόμο της ζωής του. Mm-hmm. Άρα το να το πιέσουμε μετά τα 16 με πανελλήνιες, με εξετάσεις, με φροντιστήρια, με ιδέες του τι θα μπορούσε να κάνει, μόνο κακό μπορούμε να του κάνουμε και να δημιουργήσουμε εσωτερική σύγκρουση με αυτά που ήδη έχει βρει να κάνει, γιατί μετά τα 16 που έχει βρει το ρυθμό του, σε αντίθεση με αυτά που θέλουμε εμείς. Οπότε άλλα θέλουμε εμείς, άλλα θέλουμε το παιδί, και κάπου εκεί αρχίζει το πρόβλημα.
1: Το βασικό, νομίζω, πρέπει να είμαστε καλοί ακροατές. Ίσως είναι και το βασικότερο, να μπορούμε δηλαδή να έχουμε δίκο αότα προς αυτό που μας λέει το παιδί. Αν εμείς έχουμε κλειστά τα αυτιά μας και δεν καταλαβαίνουμε τις αγωνίες του, τα θέλω του, ακόμη και την άγνοια του, όπως είπατε, έτσι, γιατί τα παιδί τώρα 16 ετών, υπάρχουν μεγάλοι άνθρωποι κατασταλαγμένοι, οι οποίοι φτάνουν σε ένα σημείο, έχουν ένα δίλημα, δεν μπορούν να αποφασίσουν για κάτι, αλλάζουν επάγγελμα. Πώς περιμένουμε από ένα παιδί, ας πούμε, και το πιέζουμε να γίνει ο καλύτερος στο σχολείο, να κάνει, να καλλιεργηθεί στο χώρο, να μάθει περισσότερες γλώσσες, να πάει στον αθλητισμό, να κάνει περισσότερα εκεί. Δηλαδή, μια συνεχής πίεση η οποία προέρχεται από ένα περιβάλλον άκρος ανταγωνιστικό, το οποίο όμως μπορεί να επιφέρει αυτός ο ανταγωνισμός να το κάνει λιγότερο ανταγωνιστικό το παιδί. Δηλαδή, όταν προσπαθήσει το παιδί να γίνει πανεπιστήμον, να γίνει ο καλύτερος αθλητής, ο καλύτερος μουσικός, ο καλύτερος χορευτής, και εγώ δεν ξέρω τι άλλο του βάζουμε. Δεν του βάζουμε απλά βάρη, του βάζουμε τα φόπλακα στην προκειμένη περίπτωση, όπως είδαμε και στο πρόσφατο αυτό φοβερό περιστατικό, το σοκαριστικό με τα δύο κορίτσια. Λίγο πιο χαλαρά, παιδιά, με τους ανθρώπους, λίγο πιο χαλαρά με τα παιδιά μας. Όχι όμως, υπάρχουν περίοδοι, ας πούμε, στη ζωή του που είναι πολύ καθοριστικές. Το καταλαβαίνω, αλλά μην οθούμε τα παιδιά και μην τα βάζουμε στη μέγενη.
0: Έτσι ακριβώς είναι. Ας αφήσουμε τα παιδιά να αποφασίσουν μόνα τους. Όπως είπατε πριν, ότι και σε μεγαλύτερες ηλικίες υπάρχουν δυσκολίες και πολλοί ενήλικοι άνθρωποι και αλλάζουν και δεν ξέρουν. Ακριβώς αυτό συμβαίνει, διότι από την παιδική τους ηλικία δεν αφέθηκαν μόνοι τους να αποφασίσουν και να βρουν αυτό που πραγματικά θέλουν. Οπότε αυτό τους ακολουθεί μια ζωή. Και αν δεν δημιουργήσει ψυχικό πρόβλημα, θα δημιουργήσει ένα πρόβλημα στο να μην ξέρουν τελικά τι να κάνουν και πώς να επιβιώσουν βάσει τα δικά τους θέλω, τις δικές τους δυνατότητες και τη δικιά τους ιδιοσυγκρασία στη ζωή. Οπότε εκεί μπερδεύονται και πραγματικά είναι, όπως βλέπουμε όλοι μας, γύρω μας δεν είναι ευχάριστο. Άρα λοιπόν αφήνουμε τα παιδιά ελεύθερα. Το σχολείο κάνει τη δουλειά του με τον τρόπο που την κάνει. Εμείς δεν χρειάζεται να πιέζουμε επιπροσθέτως και κυρίως να προσπαθήσουμε, όπως είπα και πριν, να αποσυνδέσουμε και να βρούμε το τι θέλουμε εμείς με το τι θέλει το παιδί. Αυτό, κατά τη γνώμη μου, είναι το πιο συχνό λάθος, και αν το δούμε γύρω μας γίνεται πολύ συχνά.
1: Ναι.
0: Οι γονείς θέλουν αυτό που οι ίδιοι επιθυμούν να κάνει το παιδί τους και δεν αφήνουν το παιδί τους να βρει το δρόμο τους. Ναι. Και στα αθλήματα το βλέπουμε αυτό, και στα επαγγέλματα και στα φροντιστήρια και παντού.
1: Και από την άλλη πλευρά υπάρχουν και οι γονείς που αφόρουν το παιδί στον αυτόματο, έτσι. Και αναρωτιέται κανείς, δεν υπάρχει μέτρο, γιατί το μέτρο πρέπει να ακολουθούμε. Ούτε στον αυτόματο το παιδί, ούτε το παιδί με τέτοια πίεση που δεν μπορεί να την αντέξει πια και φτάνουμε σε τέτοια σημεία.
0: Ακριβώς. Ο γονιός, παρεπιπτόντως να πούμε ότι δεν πρέπει και δεν μπορεί να είναι φίλος με το παιδί, μπορεί ως ένα βαθμό να τον καθοδηγεί το παιδί του, κυρίως πριν τα 16 έτη, αλλά κυρίως να προσπαθεί να είναι πίσω από το παιδί, δηλαδή να βάζει, να, βάζει, να,

0: αφήνει το παιδί μπροστά και να μαθαίνει από τα λάθη. Πολλές φορές φοβόμαστε και δαιμονοποιούμε τα λάθη όταν ξεχνάμε ότι από τα λάθη μαθαίνουμε. Είναι ο πιο ασφαλής και βιωματικός τρόπος μέσα από το λάθος να μάθουμε. Γιατί και το σχολείο δυστυχώς το περνάει αυτό, δαιμονοποίηση του λάθους. Άρα φοβάται κανείς να κάνει λάθος, άρα δεν ρισκάρει και κυρίως δεν πράττει. Είναι πολύ σημαντικό ότι για να προοδεύσουμε στη ζωή πρέπει να πράττουμε, να πράξουμε. Αν όμως φοβόμαστε ότι θα γίνει λάθος, πόσο μάλλον θα υποστούμε τη τιμωρία, ναι, δεν πράττουμε. Άρα δεν αποφασίζουμε. Και εκεί κάπου αρχίζει ο αυτόματος που λέγατε πριν, με συνέπειες τραγικές για τον ψυχισμό ενός ανθρώπου, αν δεν πράττει και αν δεν αποφασίζει.
1: Λοιπόν, με τον κύριο οικονόμου θα έχουμε τη δυνατότητα, γιατί σκεφτόμαστε έτσι να φτιάξουμε έτσι μια μικρή στήλη, όπου να μας δίνει μερικές συμβουλές κάθε Σάββατο ή κάθε Κυριακή, θα το δούμε αυτό. Γιατί αυτό που χρειαζόμαστε πραγματικά και το βλέπω καθημερινά είναι μια τέτοια υποστήριξη αυτού του είδους. Και το Σάββατο ή Κυριακή είναι οι μέρες που ξεφεύγουμε από τη μέγενη της καθημερινότητας και μπορούμε με πιο καθαρό μυαλό να σκεφτούμε πώς μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή μας. Ο καθημερινός κάματος είναι αυτός που μας οθεί και μας, θα έλεγα, στο να μην σκεφτούμε πώς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή μας καλύτερη. Κύριε Οικονόμου, ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση.
1: Θα το κάνουμε αυτό. Νομίζω ότι επειδή είστε πρόθυμος έτσι να μας βοηθήσετε σε αυτό το τομέα, το κάνουμε, να το πράξουμε και να βοηθήσουμε και τους ανθρώπους που οι οποίοι αντιμετωπίζουν αυτά τα ζητήματα.
0: Με ιδιαίτερη χαρά, πάντα στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ πολύ.
1: Δημήτρης Οικονόμου, ψυχίατρος, ψυχοθεραπευτής, καλός φίλος δικός μας και της εκπομπής, έτσι με δυνατότητα να μπορέσουμε να κάνουμε πράγματα για σας. Ευχαριστώ, κύριε Οικονόμου.
2: Παραπολιτικά 90,1. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι κι εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός Σετπεκάτ.
4: Γιατρέ μου,
5: πείτε μου.
4: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
5: Μάλιστα.
4: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
6: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
7: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Βούρκος έως τις κάλπες. Γιατί το Μαξίμου προωθεί την πολιτική εξόντωση του Νίκου Ανδρουλάκη. Στη Λασπία θάλασσα βουλιάζει το γαλάζιο παρακράτος. Συνέδριο με εσωκομματικές μαχαιριές. Το επιτελικό κράτος μυρίζει φόβο και με μπροστάρι το ορφανό του Καρατζαφέρη συκοφαντεί το Πασόκ και τον πρόεδρό του. Το πράσινο σχέδιο εξουσίας περνά στην τελική ευθεία με στόχο την αλλαγή. Ο οδικός χάρτης του Πασόκ προς τις εκλογές. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
5: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
9: Παραπολιτικά 90,1.

0: 24 λεπτά μετά τις 8, παραπολιτική 90,1, πρωινή πτήση. Και τα τελευταία νέα που έρχονται από το μέτωπο των καυσίμων είναι νέα τα οποία ουσιαστικά δεν προδιαθέτουν αισιοδοξία. Δεν μας προδιαθέτουν για καλύτερες ημέρες, δυστυχώς. Και όλο αυτό διονύζεται. Το Fuel Pass έχει πλέον περάσει, θα έλεγα, εδώ και καιρό στο παρελθόν. Έχει αναλωθεί ήδη το ποσό των 50 ευρώ. Και φυσικά αυτό που σας έλεγα νωρίτερα, δηλαδή ότι θα πρέπει να βρεθεί μια πιο δίκαιη λύση. Πιο δίκαιη λύση για τους ανθρώπους οι οποίοι είναι περισσότερες ώρες στο δρόμο. Υπάρχουν οδηγοί οι οποίοι χρησιμοποιούν το αυτοκίνητο ή τη μοτοσυκλέτα τους κάνοντας 10 χιλιόμετρα την ημέρα. Και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι χρησιμοποιούν το αυτοκίνητό τους για να πάνε στη δουλειά τους κάνοντας 100 χιλιόμετρα την ημέρα. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν το αυτοκίνητό τους για 100 χιλιόμετρα την ημέρα σημαίνει ότι δαπανούν για καύσιμα ποσά τα οποία μπορεί να υπερβαίνουν τα 200-300 ευρώ. Αν είναι ειδικά το αμάξι ή η μοτοσυκλέτα παλιάς τεχνολογίας, τα πράγματα γίνονται πιο δύσκολα. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι είναι άδικο, αν θέλετε, με ένα fuel pass να καθαρίζουμε με τους συγκεκριμένους, και οι υπόλοιποι οι οποίοι δεν κάνουν χιλιόμετρα να παίρνουν τα 50 ευρώ, ενώ δεν συνεισφέρουν σημαντικά σε φόρο, πληρώνοντας τόσο ειδικό φόρο κατανάλωσης όσο αυτοί που καταναλώνουν βενζίνη. Δεν ξέρω πώς το βλέπει αυτό ο κύριος Θέμης Κιουρτζής, ο οποίος είναι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων και είναι μαζί μας αυτό το πρωινό. Τι κάνετε, κύριε Κιουρτζή, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Πώς το ακούτε αυτό, κύριε Κιουρτζή?
1: Κοιτάξτε, η θέση μας, γιατί έχει δημοσιοποιηθεί και για από άλλες πλευρές, είμαστε εναντίον των επιδομάτων. Mm-hmm. Θα σας θυμίσω ότι η Ομοσπονδία ζήτησε την έκπτωση της τιμής στην Αντιλία για το πετρέλαιο θέρμανσης εδώ καιρό, 2 χρόνια, και όχι να γίνεται επίδομα. Το επίδομα δηλαδή που θα, στο σύνολο του επιδόματος που θα δοθεί, θα δινόταν ή θα δοθεί στους καταναλωτές του πετρελαίου θέρμανσης όσοι δικαιούνται, αν δικαιούνται και αν δικαιούνται σωστά, να διαμοιραστεί στα λίτρα που πουλούνται το χρόνο ετησίως και να πάει στην Αντιλία να το πάρουν όλοι.
0: Όπως έγινε τώρα, έχουμε ένα προηγούμενο πλέον, το οποίο είναι καλό προηγούμενο. Αυτό που έγινε με το πετρέλαιο στην Αντιλία λειτουργεί. Έτσι, δηλαδή δεν έχουμε δει να έχουν κάποιοι.
1: Ναι, σημαντικά, βεβαίως.
0: Δεν έχουμε δει δηλαδή κάποιους να μπαίνουν, ας πούμε, και να κλέβουν από εκεί, να παίρνουν από εκεί, να καρπώνονται έσοδα από εκεί. Δηλαδή έχει περάσει αυτό ο ιός στην Αντιλία. Άρα με λίγα λόγια έχει δοκιμαστεί να μην γίνει και αυτό το ίδιο στη βενζίνη. Γιατί, όπως προείπα, είναι άδικο κάποιος ο οποίος κάνει 30, 50, 100 χιλιόμετρα το μήνα, ας πούμε, να πληρώνεται το ίδιο με τον άλλον που πληρώνει, ας πούμε, 200-250 ευρώ το μήνα σε καύσιμο.
1: Επιπλέον, όπως είδαμε και όπως διαβάσαμε, ναι, πάνω από 600.000 άνθρωποι δεν πήρανε το προσδοκόμενο 50-άρικο. 600.000 νομίζω, από ό,τι διάβασα.
0: Ναι.
1: Επίσης, τα 2/3 πήραν τα χρήματα στο λογαριασμό, δηλαδή πήραν 10 ευρώ λιγότερο. Άρα συνεπώς δεν χρειαζόταν το δεκάρικο. Πολύς λόγος για το τίποτα. Δηλαδή το 20% δεν το πήρε κάποιος.
0: Κάποιος ο οποίος δεν χρησιμοποιεί το αυτοκίνητό του θα το έπαιρνε εκεί και θα το κάνει κάτι άλλο. Αλλά εδώ το θέμα είναι όμως ότι μιλάμε για καύσιμα, μιλάμε για μετακίνηση. Άρα λοιπόν οι μετακινούμενοι, οι άνθρωποι που κάνουν πολλά χιλιόμετρα και αιμοδοτούν ουσιαστικά με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και το ΦΠΑ το κρατικό ταμείο, θα έπρεπε με έναν τρόπο να επιστρέφει αυτό. Ή τέλος πάντων, με το προηγούμενο της μείωσης στην Αντλία στο πετρελαιό, να υπάρχει και σε βενζίνη για να έχουμε μια δικαιοσύνη πλέον.
1: Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι και η δική μας άποψη. Είμαστε εναντίον των επιδομάτων γενικώς, γιατί είναι άδικο, και να σας πω και για ποιο λόγο είναι άδικο. Γιατί επίδομα παίρνουν όσοι δεν κάνουν φορολογική δήλωση, όχι όσοι δεν έχουν χρήματα. Γιατί πολλοί κόσμος, πραγματικά πολλοί κόσμος, είναι αυτός που δηλώνει λανθασμένα ή μειωμένα εισοδήματα, ενώ έχει μεγαλύτερα εξαιτίας της αποφυγής, φοροαποφυγής.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει και αυτό που είναι πολύ σημαντικό το κομμάτι.
0: Ναι.
1: Γενικώς, σαν επίδομα, στην αγορά τη δική μας δεν είναι σωστό.
0: Μάλιστα.
1: Εμείς θέλουμε το καύσιμο να είναι φτηνό στη βάση.
0: Κύριε Κιουρτζή, αυτή την εβδομάδα πώς θα πάμε, πώς θα πάμε, κατανοητό και απόλυτα σαφές αυτό που ζητάτε. Αυτή την εβδομάδα πώς θα πάμε στα καύσιμα, στα ίδια, θα τσιμπήσει λίγο παραπάνω?
1: Εντάξει, θέλω στα Σαββατοκύριακα υπάρχουν εξελίξεις, σήμερα δεν το είδαμε μέχρι τώρα κάποια εξέλιξη.
0: Ναι.
1: και να λάβουν τα πρόσημα τη Δευτέρα αρκετά. Ναι. Αυτό που βλέπουμε σήμερα, μέχρι σήμερα στην αγορά, τη διεθνή αγορά και τη χρηματιστηριακή αγορά, τα διελισμένα προϊόντα δηλαδή, φαίνεται ότι θα έχουμε μία αύξηση στην αμόλυβδη και λίγο μεγαλύτερη στο πετρέλαιο. Ναι. Βέβαια, ό,τι λέμε αλλάζει πάρα πολύ εύκολα με μία προσδοκία, με μία συνέντευξη, με κάτι που μπορεί να γίνει από τα γεγονότα και ιδιαίτερα από τον πρόεδρο Τραμπ σε αυτό που δηλώνει. Ναι. Διαβάσαμε επίσης αυτό που για μας ήταν γνωστό βέβαια, απλά όμως αποτυπώθηκε στο χαρτί, όσα δισεκατομμύρια κέρδισαν οι μεγάλες εταιρείες από το trading του πετρελαίου, όχι από άλλες ενεργείες, από το trading του πετρελαίου γενικώς, είδαμε κάποια δισεκατομμύρια να έχουν κερδίσει αρκετές εταιρείες, ήδη πετρελαϊκές. Ναι. Άρα, για ακόμα μια φορά φαίνεται ότι η κερδοσκοπία και μερικές ενέργειες οι οποίες είναι κερδοσκοπικού χαρακτήρα και δεν λαμβάνουν υπόψη τους τη ζωή, την υγεία, την οικονομική ευμάρεια ή την οικονομική αντοχή των εκατομμυρίων ανθρώπων στον κόσμο. Γίνονται κινήσεις για να κερδίσουν τα χρήματά τους και δεν ξέρουμε, φαντάζομαι κάποιοι θα τελειώσει και αυτό, γιατί πόσο θα να κερδίσουν, πρέπει να πάνε και σε άλλα.
0: Ναι, ναι, σωστά. Και βέβαια δεν είμαστε εμείς επενδυτές, δηλαδή δεν παίρνουμε το αυτοκίνητό μας και θα βάλουμε βενζίνη σήμερα ή θα βγάλουμε σε μια ώρα επειδή θα ανέβει η τιμή ή θα πέσει η τιμή. Είμαστε άνθρωποι οι οποίοι δυστυχώς πρέπει να υποστούμε το τιμολόγιο του δηληστηρίου, της εταιρείας και τελικά του πρατηριούχου, ο οποίος βέβαια αγοράζει από τις εταιρείες οι οποίες και εκείνες κινούνται έτσι με ένα χρηματιστηριακό τρόπο πολλές φορές. Κύριε Κιουρτζή, ευχαριστώ πολύ για όσα μας είπατε.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Να είστε καλά.

0: Καλημέρα στη Σόφια, καλημέρα στο φίλο τον Κώστα. Γεια σου Κωστή. Μη σας φαίνεται, λέει, προκλητικό που τα πλοία του ιδιοκτήτη της ΑΕΚ παίζουν τον ύμνο της ομάδας όταν μπαίνουν στα λιμάνια. Ο ύμνος του Ολυμπιακού σας θυμίζει ότι έπαιξε στο γήπεδο της ΑΕΚ. Θα διαφωνήσουμε στη σύγκριση των μεγεθών των επιτευγμάτων της κάθε ομάδας, αλλά θα συμφωνήσουμε στο ότι και τα δύο έγιναν κόντρα σε όλα τα προγνωστικά. Ηρεμία, καλή Κυριακή, τα σέβη μου Κωστής. Κωστή μου, κοίταξε να δεις. Το να παίζει ο ύμνος μιας ομάδας σε ένα γήπεδο στο οποίο έγινε και ένας τεκλικός. Έτσι, τελικός ευρωπαϊκού κυπέλου. Είναι απόλυτα λογικό. Το να παίζει τώρα κάθε φορά που μπαίνει το πλοίο στον Πειραιά, να παίζει τον ύμνο της ΑΕΚ, νομίζω ότι κάπου προκαλεί και... να γίνει μια φορά, αλλά όπως καταλαβαίνεις, είναι και μια πρόκληση κάπου. Κάπου. Έτσι. Δεν ξέρω τώρα, μπορεί να είναι υπερβολικό αυτό που λέω. Εγώ δεν θα είχα κανένα πρόβλημα βασικά, δεν έχω κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα, αλλά υπάρχουν κάποιοι οποίοι το βλέπουν και διαφορετικά, είναι και λίγο ανεγκέφαλοι ορισμένοι. Ξέρω τι μπορεί να γίνει με αυτό. Σε ευχαριστώ για το μήνυμα. Ηρεμία, θα συμφωνήσω. Καλή Κυριακή. Και τα δικά μου σέβη. Καλημέρα, λέει ο φίλος μου Ηλίας. Τα παιδιά εδώ στην εξωτική Φιλανδία αξιολογούνται από τη Δευτέρα του Δημοτικού. Ο δάσκαλος παρακολουθεί το παιδί και σύμφωνα με την κλίση του το προωθεί για το μελλοντικό επάγγελμά του. Αυτά λέει από του κρεόκολου Ευρωπαίου, βορειοευρωπαίου. Περνάω μεγάλο λούκι υγείας. Αχ, φίλε μου καλέ, ελπίζω σύντομα να περάσουν όλα αυτά που τραβάς. Ηλία μου, όλα τα καλά σου εύχομαι. Σε ευχαριστώ για τις ευχές. Εύχομαι που ταχύ ανάρρωση, έτσι. Να είσαι καλά. Καλημέρα στη Θωμαίδα, καλημέρα στη Στάσα, καλημέρα στη Δήμητρα. Σε ευχαριστώ, Δήμητρα. Κώστας ο Μαυρόπουλος έχει στείλει ένα ωραίο. Προσέξτε τώρα, παιδιά, έχετε στείλει, κάποιοι έχετε στείλει στο μέσο Facebook, αλλά δεν έχω τη δυνατότητα να τα διαβάσω. Πρέπει δηλαδή να βγω από το στούντιο να πάω στο γραφείο, γιατί το μυαλό είναι, ναι, είναι αρχόμενο Αλτσχάιμερ, όπως καταλαβαίνετε. Το ξέχασα στο σπίτι το κινητό. Γεια σας. Λοιπόν, πώς το πάμε το τραγούδι? Μπάνγκα, μπάνγκα, μπάνγκα, ράγκα. Μπαγκαράγκα. Δυστυχώς της Μπαγκαράγκα έγινε χθες στη Eurovision. Έχαμε έκπληξη. Δεν έπαιζε τα στοιχήματα, νομίζω, στην πρώτη πεντάδα το συγκεκριμένο. Έχω την εντύπωση δηλαδή. Ναι, ήταν αυτό το οποίο εξέπληξε. Εντάξει, αν θες την άποψή μου, δεν πρόκειται για κάτι εξαιρετικό. Καλό τραγούδι είναι, αλλά δεν είναι κάτι εξαιρετικό. Βέβαια, εγώ δεν είμαι ειδικός. Έχω τον ειδικό μαζί μου. Ο κύριος Αντώνης Καρατζίκος είναι από τους πλέον ειδικούς δεκαετίες τώρα, δεν θα πω ηλικίες βέβαια, δεν θα πω, θα τα αποφύγω. Ασχολείται με την Eurovision, είναι από τους ανθρώπους που έχουν προεδρεύσει κιόλας στους Eurofans. Τι κάνετε κύριε Καρατζίκο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Είμαι καλά. Δεν ομολογώ τίποτα, δεν λέω ηλικίες, δεν λέω τίποτα. Βλέπετε, είμαι απόλυτα συντονισμένος.
1: δεν έχω κανένα πρόβλημα με την ηλικία, την έχω δηλώσει και δημόσια.
0: Λοιπόν, τι γίνεται τώρα? Εντάξει, δέκατη θέση δεν άξιζε ο Ακυλάς. Δέκατη θέση δεν πρέπει να είναι πολύ πιο ψηλά, δεν το συζητώ. Φαίνεται ότι υπήρξαν κάποιες καραμπόλες. Δεν ξέρω πώς, αλλά δεν περίμενα και τη Βουλγαρία να έρθει εκεί που είναι. Εσείς το περιμένατε, το βουλγαρικό τραγούδι?
1: Φυσικά και όχι, και δεν το περίμενε κανένας. Είναι σοκαριστικό αυτό που έγινε χθες και κυρίως από τα αποτελέσματα των επιτροπών. Mm-hmm. Γιατί εντάξει, την τηλεψηφοφορία λίγο ως πολύ την περιμένουμε. Δηλαδή έχει γίνει προβλέψιμη τηλεψηφοφορία και δεν έχουν γίνει προβλέψιμες οι επιτροπές. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό ποιος να μας το έλεγε? Κάποια δηλαδή σιγουράκια κάποτε των επιτροπών που ξέραμε ότι θα ψηφιστούν δεν ψηφίζονται και αντίθετα. Δηλαδή το ότι είναι το μπαγκαράγκα πρώτος στις επιτροπές είναι πραγματικά σοκαριστικό. Εξηγείται βέβαια κατά κάποιο τρόπο, αλλά το θέμα είναι ότι το τραγούδι το συγκεκριμένο έκοψε και τον Ακύλα, έκοψε τη φορά του Ακύλα σε κάτι καλύτερο.
0: Mm-hmm. Τι είναι αυτό τώρα που οδήγησε τις επιτροπές να δώσουν την πρωτιά? Τι καραμπόλες γίνανε? Γιατί εδώ μάλλον καραμπόλες.
1: Λοιπόν, δεν γίνανε καραμπόλες, αλλά... εξηγείται εύκολα. Η επιτροπή είναι 7 άτομα σε κάθε χώρα. Αυτές είναι οι επιτροπές.
0: Ναι. Αυτό που 7 σοφοί, ας πούμε, κάπως έτσι.
1: 7 σοφοί, ναι. Και μάλιστα αυτό που έλεγα εγώ πάντα είναι ότι μέχρι πέρσι ήταν 5 τα άτομα. Φανταστείτε ότι λοιπόν από τη στιγμή που οι επιτροπές έχουν το 50% του αποτελέσματος, τα 5 άτομα είχαν ο καθένας προσωπικά το 10% της ψηφοφορίας ολόκληρης της χώρας.
0: Σωστά.
1: Αυτό είναι πολύ ακραίο. Mm-hmm. Και πάλι με τα 7 άτομα αυτό δεν σώζεται, γιατί mm-hmm. αν κάνουμε την αναγωγή θα δούμε ότι ο καθένας έχει το 7% των αποτελεσμάτων της χώρας. Okay. Αλλά τι γίνεται τώρα. Η EBU αποφάσισε ότι προφανώς επειδή θέλει ο διαγωνισμός να είναι πολύ πιο κοντά στα σημερινά ακούσματα, έβαλε 2 μέλη μέσα στην Επιτροπή παραπάνω, τα οποία όμως είναι από την ηλικία, υποχρεωτικά από την ηλικία των 18 ως 25 ετών. Αυτό σημαίνει ότι αυτοί οι δύο επίτροποι είναι ουσιαστικά πολύ πιο κοντά στην ηλικία του Μπαγκαράγκα. Αυτό λοιπόν, και έτσι με κάποιο τρόπο εξηγείται και η άνοδος που δεν περιμέναμε του συγκεκριμένου τραγουδιού.
0: Κύριε Καρατζίκο, μήπως έπρεπε κάποια στιγμή να μην υπάρχουν επιτροπές καθόλου και να ψηφίζει μόνο το κοινό, για να τελειώνουμε δηλαδή, να έχουμε και ένα πιο αντικειμενικό δείγμα? Γιατί εδώ δεν πρόκειται για διαγωνισμό μουσικής δεξιοτεχνίας αποκλειστικά, δηλαδή δεν είναι η Σκαλά του Μιλάνου, έτσι, πρόκειται για ένα μουσικοχορευτικό θέαμα το οποίο έχει κάποια συγκεκριμένα στάνταρ και τα οποία θα μπορούσαν να οριστούν μέσα από αυτά που θέλει το κοινό ίσως.
1: Αυτό που λέτε έχει συμβεί στο παρελθόν, δηλαδή mm-hmm. υπήρξαν πολλές χρονιές όπου πλέον είχε επικρατήσει το televoting μόνο.
0: Δεν πήγε καλά.
1: Μέσα στη δεκαετία του 2000. Αυτό που αντιλήφθηκε ουσιαστικά η EBU όταν γίνονταν αυτό ήταν ότι υπήρχαν πολύ συγκεκριμένα μοτίβα μέσα στις ψηφοφορίες των χωρών mm-hmm. όπου, ας πούμε, όταν υπήρχε μια έντονη διασπορά κάποιας χώρας, κάποιας κοινότητας μέσα στη χώρα, μπορούσε ουσιαστικά να κουμαντάρει το αποτέλεσμα.
0: Α, μάλιστα.
1: Δηλαδή, ας πούμε,
0: μετανάστες, ας πούμε,
1: όταν ψήφισε η Γερμανία, πάντα η Ελλάδα και η Τουρκία ήταν πολύ ψηλά. Και αυτό γίνονταν ανάλογα μέσα, όπως στην Ελλάδα, ας πούμε. Πάντα η Αλβανία θα ήταν πολύ ψηλά από τη στιγμή που υπάρχουν πάρα πολλοί Αλβανοί στην Ελλάδα. Αυτό λοιπόν επαναλαμβανόταν. Και κάποια στιγμή, επειδή ήταν και προβλέψιμα τα αποτελέσματα και της κάθε χώρας και του διαγωνισμού, σταμάτησε με την επάνωδο των επιτροπών.
0: Καλά, και οι επιτροπές όμως πολλές φορές θα έλεγα ότι επηρεάζονται, ξέρω εγώ, από τα λεγόμενα λόμπι των Σκανδιναβών, οι Νότιοι, οι πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες. Έχουμε δει διάφορα τέτοια,
1: αλλά πλέον δεν υπάρχουν τόσο έντονα.
0: Δεν υπάρχουν, λέτε.
1: Ναι, δεν υπάρχουν τόσο έντονα. Πραγματικά, άμα βλέπετε και την ψηφοφορία της Σκανδιναβίας mm-hmm. και ειδικά και των επιτροπών, mm-hmm. Δεν υπάρχουν αυτές οι ανταλλαγές. Δηλαδή, χθες η μόνη ανταλλαγή που ήταν πολύ προφανής ήταν η Ελλάδα με την Κύπρο. Ναι. Η Επιτροπή της Ελλάδας έδωσε 12 στην Κύπρο και αντίστοιχα η Κύπρος στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Αυτό ήταν κάτι, βέβαια, το οποίο έσωσε και την κατάσταση και για τις δύο χώρες,
0: ναι.
1: Γιατί ήμασταν δύο τραγούδια που πραγματικά περιμέναμε από το
0: televoting. Αξιόλογα, πολύ αξιόλογα.
1: Και περιμέναμε από το televoting και πραγματικά αυτό δεν ήρθε, δεν έσωσε την κατάσταση. Παρότι ο Ακύλας πήγε πολύ καλύτερα, βέβαια, στο televoting, πήγε καλύτερα και από τη Φιλανδία που ήταν το μεγάλο φαβορί,
0: ναι.
1: Αλλά ήταν τόσο καταιγιστικό το αποτέλεσμα της Βουλγαρίας.
0: Το σοκαριστικό, ξέρετε ποιο είναι, κύριε Καρατζίκο, το σοκαριστικό είναι ότι οι στοιχηματικές εταιρείες που συνήθως έχουν μια γνώση, δηλαδή έπεσαν τελείως έξω, έτσι.
1: Λοιπόν, αυτό συμβαίνει εδώ και χρόνια. Δεν είναι κάτι καινούριο. Το σοκαριστικό είναι ότι για πρώτη φορά αυτό που υποδείκνυαν ως πρώτο εδώ και πάρα πολύ μεγάλο διάστημα. Γιατί να πούμε ότι η Φιλανδία ήταν ήταν πρώτη εδώ και πολύ καιρό. Είναι η πρώτη φορά που το πρώτο τους βγήκε εκτός πεντάδας. Το οποίο είναι τρελό, δεν μπορεί να το συλλάβει το ανθρωπινός, γιατί δεν ήταν απλά πρώτο. Ήταν πρώτο με ποσοστό επιτυχίας, έφτασε και 44%.
0: Απίστευτο.
1: Δηλαδή σχεδόν άχαστο.
0: Ναι. Και δεν μου λέτε, η Βουλγαρία δεν ήταν καν μες στην πεντάδα, έτσι.
1: Η Βουλγαρία δεν ήταν καν μες στη δεκάδα.
0: Μες στη δεκάδα.
1: Λοιπόν, επειδή τα τραγούδια τα έχουμε ακούσει κάμποσο καιρό και το καθένα έχει κάνει την αίσθησή του, έχει κάνει την εντύπωσή του, καταλαβαίνετε ότι σαν τραγούδι το συγκεκριμένο δεν το υπολόγιζε κανείς. Είναι ένα τραγούδι το οποίο εγώ ονομάζω gimmick, δηλαδή πυροτέχνημα. Ξέραμε σε ποιο
0: αφορά. Θα μείνει αυτό το τραγούδι, θεωρείτε, κύριε Καρατζίκο? Θα τα ακούμε μετά από 10 χρόνια, θα τα αναγνωρίζουμε? Γιατί εγώ νομίζω ότι δεν θα τα αναγνωρίζουμε.
1: Φυσικά και κανείς δεν μπορεί να, να πει για το μέλλον τι θα γίνει.
0: Εντάξει, αλλά υπάρχουν τραγούδια που θυμόμαστε, ας πούμε. Αυτό το τραγούδι τώρα εμένα δεν μου κάνει κάτι. Δηλαδή, αυτό το μπαγκαράγκα μπορεί να μείνει το μπαγκαράγκα, ναι. Αλλά το υπόλοιπο τραγούδι, δηλαδή, να με κάνει να το τραγουδήσω, δεν το βλέπω. Είναι υπάρχουν τραγούδια του Eurovision και φρέσκα, έτσι. Τα οποία μας έχουν, τα έχουμε σίγουρα τραγουδήσει, τα θυμόμαστε.
1: Ναι. Είναι θέμα προσωπικού γούστου. Νομίζω ότι πέρα από το αν είμαστε σοκαρισμένοι εδώ οι Έλληνες με τη νίκη του Ακύλα, που εμένα αυτό πραγματικά αυτή τη στιγμή είναι δευτερεύον μπροστά σε αυτό που συμβαίνει στον ίδιο το διαγωνισμό, φανταστείτε τι γίνεται στο εξωτερικό που είχαν σχεδόν κλειδωμένη τη νίκη της Φιλανδίας. Πάρα πολύ. Μιλάμε για πολύ κόσμο.
0: Έχει και ένα καλό όμως αυτή η ιστορία. Μπορούμε να πάμε να παρακολουθήσουμε τους, το διαγωνισμό, είναι δίπλα, έτσι. Φάνε πάρα πολύ φτηνό το να πάμε.
1: Δίπλα είναι και πλέον με ευρώ.
0: Ακριβώς, και πλέον με ευρώ. Οπότε, έχει και ένα καλό όλο αυτό. Επίσης, έχει και δύο Έλληνες. Δύο, δεν είναι που συμμετέχουν στην ομάδα του συγκεκριμένου. Ήταν μια ομάδα.
1: Είδα ο Δημήτρης ο Κοντόπουλος στη σύνδεση, και η σύνθεση και η Βικτόρια η Χαλκίτη.
0: Γνωστή η Βικτόρια Χαλκίτη.
1: Να πούμε ο Δημήτρης ο Κοντόπουλος είναι ο αιώνιος δεύτερος που λέμε εμείς οι φανς του διαγωνισμού.
0: Γιατί?
1: Γιατί έχει προσπαθήσει και στο παρελθόν, ας πούμε, και για την Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έχουν πολλές φορές εκπροσωπήσει τραγούδια του και άλλες χώρες και την Ελλάδα. Αλλά είχε φτάσει μόνο μέχρι τη δεύτερη θέση, δύο φορές.
0: Το πήρε όμως, το σήκωσε.
1: Ναι, και στον ελληνικούς τελικούς, ας πούμε. Αν δεν ήταν σε ανάθεση, αν δεν του είχε γίνει ανάθεση, έχει έρθει δύο φορές δεύτερος και μία φορά τρίτος. Δηλαδή το ελληνικό κοινό και τις επιτροπές. Τελικά μετά τόση επιμονή, γιατί σχεδόν κάθε χρόνο είναι ο Δημήτρης Κοντόπουλος στην Eurovision με κάποιο τρόπο, κατάφερε να πάρει την πρώτη θέση.
0: Το τραγούδι του Ισραήλ πάντως νομίζω ότι άξιζε για να είναι μέσα στην τριάδα, έτσι, και νομίζω ότι μάλλον καλά πήγε εκεί, έτσι. Πώς το βλέπετε?
1: Από τις τελευταίες τους προσπάθειες των τριών τελευταίων χρόνων που υπάρχει όλη αυτή η κατάσταση με το Ισραήλ, νομίζω ότι ήταν η πιο τραγουδιστική τους προσέγγιση ως προς τη Eurovision, η πιο μελωδική τους. Και πάλι όμως, όπως καταλαβαίνετε, το televoting τους έφερε εκεί ψηλά, παρότι πήγανε πολύ καλά και στις επιτροπές, δηλαδή ήταν και στη δεκάδα των επιτροπών. Μάλιστα. Ενώ τα προηγούμενα δύο χρόνια οι επιτροπές προσπαθήσαν να το χαμηλώσουν πολύ το Ισραήλ. Μάλιστα. Εντάξει, είχε και τραγούδια τα οποία δεν ήταν αμφιλεγόμενα με κάποιο τρόπο. Οπότε και με το Ισραήλ, και το Ισραήλ έχει γίνει ένα πρόβλημα πλέον. Δύο χρονιές δεύτερο. Δεν είναι φυσιολογικό.
0: Δεν είναι φυσιολογικό. Ναι. Σωστά. Κύριε Καρατζίκο, ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Να είστε καλά. Παραπολιτικά 90,1.
2: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
6: Έλειος πια με το αυτοκίνητο.
7: Πάλι hot dog, φάγαμε και χθες.
6: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
8: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
9: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Τζούλη Τσίγκα.
11: Παραπολιτικά 90,1.

0: Εδώ είμαστε, αδέρφια μου. Καλημέρα, καλημέρα. Στα 9 λεπτά πριν από τις 9. Και είναι η ώρα του Αλέξανδρου Χριστάκου. Αθλητική ενημέρωση, μαζί μας Αλέξανδρος, για να πούμε τα καθέκαστα στο αθλητικό πεδίο. Γεια σου, Αλέξανδρε μου.
1: Καλημέρα, δηλαδή. Καλημέρα και στους ακροατές. Ναι, τα αθλητικά γεγονότα είναι πολλά σήμερα και εστιάζουμε στο ποδόσφαιρο με την Super League, όπου έχουμε την έκτη και τελευταία αγωνιστική των play-offs. Στις 7.30 ώρα θα γίνουν και τα δύο παιχνίδια. Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό και ο Παναθηναϊκός τον ΠΑΟΚ. Εδώ όλα έχουν να κάνουν με τη δεύτερη θέση τηλέμαχη που δίνει εισιτήρια για το Champions League. Ο Ολυμπιακός την έχει αυτή τη στιγμή με 65 βαθμούς. Ο ΠΑΟΚ είναι πίσω με 63 βαθμούς. Οπότε καταλαβαίνεις, ο Ολυμπιακός θέλει νίκη απόψε στη Νέα Φιλαδέλφεια, που η ΑΕΚ θα πραγματοποιήσει και τη φιέστα της για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Έτσι, μια φιέστα, μια γιορτή που έχει ξεκινήσει από χθες στη Νέα Φιλαδέλφεια, που πήγαν και χιλιάδες κόσμου την τελευταία προπόνηση της ομάδας που ήταν ανοιχτή. Ένας Ολυμπιακός λοιπόν, ο οποίος πάει αποφασισμένος για να πάρει, να το πούμε έτσι, ένα καλύτερο αποτέλεσμα από τον ΠΑΟΚ και να πάρει εκείνο στη δεύτερη θέση που οδηγεί στην Champions League. Να πούμε ότι για τον Παναθηναϊκό το παιχνίδι στην Τηλεοφόρο είναι το τελευταίο. Έτσι, λέμε, mm-hmm. τελευταίο στην ιστορική
0: κλείνει,
1: του
0: ΕΔΑ.
1: Mm-hmm. Ναι, έτσι ακριβώς κλείνει. Ο Παναθηναϊκός, να θυμίσουμε ότι από του χρόνου θα παίζει στο ΆΚΑ και την μεθεπόμενη χρονιά το πρόγραμμα λέει ότι θα μπει στο νέο του γήπεδο στο Βοτανικό. Οπότε κλείνει σήμερα. Mm-hmm. Κλείνει σήμερα. Θα είναι και κλεισμένο το θυρόν. Λόγω μιας τιμωρίας που έχει ο Παναθηναϊκός στο παιχνίδι με την ΑΕΚ, προσπάθησε να πετύχει μια αναστολή της ποινής, δεν τα κατάφερε. Οπότε κάποιες εκδηλώσεις που έχει να κάνει για το γήπεδο της Λεωφόρου, το τελευταίο του παιχνίδι, θα γίνουν χωρίς θεατές. Να πάμε στα παιχνίδια των play-off για τις θέσεις 5 έως 8. Έκτη και τελευταία αγωνιστική και για αυτά. Θα ξεκινήσω στις 5 η ώρα. Έχουμε το Άρης Λεβαδιακός και την ίδια ώρα έχουμε το Όφι Βόλος. Είναι χωρίς ουσία εδώ, γιατί ο Όφι έχει κατακτήσει το κύπελλο και πάλι και ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο. Να πούμε όμως ότι έχουμε και ένα παιχνίδι για τα play-out. Θα να γίνει εχθές. Είναι το Πανσεραϊκός Πανετολικός. Θα ξεκινήσει στις 3. Δεν έγινε εχθές στη Λέμαχη, γιατί στις αίρες έρχεται χαλάζει εκείνη την ώρα να γίνει το παιχνίδι. Αναβλήθηκε λοιπόν λόγω κακών καιρικών συνθήκων και μεταθέθηκε για σήμερα. Είναι πολύ σημαντικό το παιχνίδι και θα σου εξηγήσω γιατί. Ο Πανσεραϊκός έχει 28 βαθμούς και ο Αστέρας, ο οποίος ήρθε 0-0 εχθές με την Κηφισιά, έχει 33 και είναι η πρώτη ομάδα που βρίσκεται πάνω από την γραμμή του υποβιβασμού. Λοιπόν, ο Πανσεραϊκός νικήσει, θα πάει στους 31 και θα υπολείπεται 2 βαθμών του Αστέρα. Οπότε την τελευταία αγωνιστική θα κριθεί και από τις δύο ομάδες θα υποβιβαστεί, γιατί η άλλη είναι η Λάρισα τηλέμαχη, υποβιβάστηκε εχθές η Λάρισα και γυρίζει στη Super League 2. Πάμε και στην Basket League, όπου έχουμε δύο παιχνίδια σήμερα. Είναι τα δεύτερα για τα προημιτελικά των play-off. Έχουμε στις 3 και 4 το Μύκονος Παναθηναϊκός Άκτορ. Το πρώτο παιχνίδι πράσινη είχαν νικήσει 99-75. Ήταν και το πρώτο παιχνίδι μετά από τον αποκλεισμό του από την Euroleague, όπου ο Αγκίν Αταμάν έχει τρέψει τα φωτά πάνω του για το αν θα παραμείνει ή όχι. Ο ίδιος είπε ότι όλα θα εξαρτηθούν από την απόφαση που θα πάρει ο μεγαλομέτοχος της ΚΑΕ. Οπότε αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει όταν ολοκληρωθούν τα play-off. Στις 5.30 ώρα, να θυμίσουμε εδώ ότι ο νικητής, μάλλον θα είναι ο Παναθηναϊκός, θα παίξει τα ημιτελικά με τον ΠΑΟΚ, ο οποίος ήδη έχει προκριθεί. Και στις 5.30 ώρα έχουμε το Άρης ΑΕΚ. Έτσι, στο πρώτο παιχνίδι η ΑΕΚ θα νικήσει με 87-81. Αν καταφέρει να νικήσει και σε αυτό, θα πάρει την πρόκριση για τα ημιτελικά, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό, που έχει ήδη πάρει την πρόκριση για τη συγκεκριμένη φάση της διοργάνωσης. Ένας Ολυμπιακός, θυμίζουμε ότι λέμε και έτσι, ο οποίος ξεκινάει από σήμερα την προετοιμασία του για το Final Four της EuroLeague, το οποίο θα διεξαχθεί στην Αθήνα. Και το πρώτο ημιτελικό είναι την Παρασκευή στις 6 η ώρα με τη Φενέρμπαχτε. Οπότε ήδη οι Ερυθρόλευκοι και έχουν στρέψει το βλέμμα του στην κάτοχο του Τροπέου. Έτσι, Φενέρ το είχε πάρει πέρυσι. Οπότε είναι ένα ιδιαίτερο παιχνίδι. Και να κλείσουμε, αν θες, να πούμε κάτι που έχει να κάνει και με το hardball. Για το hardball άνδρων, η Εθνική Ελλάδα θα δώσει στην Ολλανδία σήμερα το δεύτερο παιχνίδι τη. Θα ξεκινήσει στις 4 η ώρα. Είναι για την πρόκριση στην τελική φάση του παγκοσμίου πρωταθλήματος. Το πρώτο παιχνίδι είχαμε νικήσει 29-27. Ψάχνουμε την πρόκληση σε τελική φάση παγκοσμίου πρωταθλήματος για πρώτη φορά μετά από 22 χρόνια.
0: Μακάρι. Αλέξανδρε μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όσα μας είπες, για το πλήρες ρεπορτάζ. Αλέξανδρος Συστάκος, κυρίες και κύριοι, και θα κατεβάσουμε τροχούς τώρα. Γιατί έρχεται η Τζούλη Τσίγκα για 2 ώρες μαζί σας. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα όλους και όλους εσάς που ήσασταν στην παρέα μας ακόμη ένα Σαββατοκύριακο, αλλά και το πλήρωμα της πρωινής πτήσης όπως πάντα καθόλου άψογο τον Ζαν-Λικ Πικάρντ της κονσόλας στο Star Trek, έτσι, στη γέφυρα του Star Trek ήταν ο Θανάσης Αθανασόπουλος. Πριν σου βγει ο Θανάσης Βούτσινος, διάλεξε τα τραγούδια. 2 Θανάσηδες, όχι ένα, οπότε καταλαβαίνετε απογειώθηκε η εκπομπή. Διονυσία Μίτσια στο τηλεφωνικό κέντρο και η κόρη, πραγματικά νύμφη του Θερμαϊκού και κόρη Νηριίδα του Νηρέως, η Κατερίνα Πλάτη στην εμπέλεια της μουσουλαβικής παραγωγής. Από τον πιλότο σας τηλέμαχο Σαντορίνη όλα τα καλά αδέρφια, να έρθει μια πολύ πολύ όμορφη εβδομάδα με πολλά χαμόγελα, λίγα εμπόδια, όσο το δυνατόν λιγότερα, να μην υπάρχει και κανέναν γίνεται. Αλλά ακόμη και αν τα προβλήματα εμφανιστούν στον ορίζοντα, εσείς θα κάνετε τι? Θα σηκώσετε το κεφάλι ψηλά και με αισιοδοξία και θέληση για το καλύτερο θα πετύχουμε να ξεπεράσουμε κάθε τι που θα σκιάσει το δρόμο μας, τουλάχιστον να προσπαθήσει. Ψηλά το κεφάλι, αδέρφια, καλημέρα!

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Κυριακή 17 του Μάη, επιτέλους με καθαρό καιρό. Ένα καθαρό πρωινό τουλάχιστον, με βοριαδάκι, δροσιά τώρα το πρωί. Θερμοκρασίες φυσιολογικές, λίγες συννεφιές το μεσημέρι και μετά. Προς το παρόν το τοπίο είναι καθαρό. Αντιθέτως, το πολιτικό σκηνικό επικρατεί καύσωνας και το τοπίο θα ξεκαθαρίσει αργότερα στο δρόμο προς τις εκλογές. Και από αυτή την εβδομάδα θα έχουμε έτσι να ξεκαθαρίζει, έχουμε κόμματα που θα ανακοινωθούν. Προς το παρόν έχουμε ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Απ' τη μία με την παρέμβαση Δένδια χθες στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με καρφιά για τον Άδωνη Γεωργιάδη αλλά κυρίως για τον Μαξίμου. Απ' την άλλη, αναταράξει στο ΣΥΡΙΖΑ που έτσι και αλλιώς προκαλούνται από το κόμμα Τσίπρα, το οποίο αναμένεται να ανακοινωθεί τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου. Και χθες αυτές οι αναταράξεις έγιναν κλειδονισμός με τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη από το Σοκράτη Φάμελο. Και όσο συνέβαιναν αυτά στην Κουμουνδούρου, ο Αλέξης Τσίπρας, μήλων της Έριδος, προχώρησε σε ακόμα ένα χρησμό. Μετά το προχθεσινό «Το Μάρτι ήταν νωρίς» για το κόμμα, χθες επανήλθε με νέο βίντεο και τη φράση «Το Σεπτέμβριο θα είναι αργά». Αλλά ποιος βγήκε να πει μια καλή κουβέντα για τον Πολάκη, Ο Άδωνης Γεωργιάδης, που με ανάρτησή του στο X έγραψε ότι ο Παύλος Πολάκης έχει δίκιο στην κριτική που άσκησε στο Σοκράτη Φάμελο και μάλιστα εκτίμησε ο κ. Γεωργιάδης ότι ο Παύλος Πολάκης θα κάνει δικό του κόμμα, σημειώνοντας ότι θεωρεί πως δεν θα τα πάει κι άσχημα. Δεν ξέρεις από πού σου έρχεται γενικώς. Μέρες παράξενες, θαυμάσιες μέρες που λέγανε και οι active member. Αχ, τέλειωσε και η Eurovision και με τι θα ασχολούμαστε τώρα. Νικήτρια η Βουλγαρία και τον Μπαγκαράγκα. Στη 10η θέση ο συμπαθέστατος Ακύλας. Περνάμε ένα ωραίο Σαββατοκύριακο γενικά. Κάπως έτσι Μπαγκαράγκα είναι η κατάσταση που σημαίνει αναστάτωση, θόρυβος, χάος ή ξεσηκωμός, λέει. Είναι μια λέξη που προέρχεται από την τζαμαϊκανή σλάνγκ, όπως διαβάζω. Είναι και Παγκόσμια ημέρα κατά της υπέρτασης σήμερα και είμαστε και σε επικίνδυνες ηλικίες, δεν προσέχουμε.

Μπαγκαράγκα όλα εδώ, έτσι έχει πάει το πράγμα. Και είμαστε εμείς τώρα, είμαστε στα παραπολιτικά 90,1. Προσπαθούμε να κρατηθούμε πιο σοβαροί, αλλά δύσκολο. Η εκπομπή μας είναι στιχομυθίες. Τον ήχο ρυθμίζει η Χριστίνα Αγγελάκη που έχει λυθεί στα γέλια απέναντι. Η Όλγα Καλατζή έχει την επιμέλεια της παραγωγής. Ο Βασίλης Κρυμπάς διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντά σε εσάς το 211-10-80-880 Διονυσία Μίτσια. Και αν θέλετε, επικοινωνείτε και γραπτά μαζί μας, να στείλετε τα μηνύματά σας ή την καλημέρα σας ή τα παραπονά σας ή ό,τι θέλετε στο mail μας radio@parapolitika.gr και στο μικρόφωνο η Τζούλη Τσίγκα ως τις 11.

Έλα, πάμε σιγά σιγά στα σοβαρότερα. Σήμερα, 17 του Μάη, διοργανώνεται όπως κάθε χρόνο η Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης, που ξεκίνησε 8 το πρωί από τον τύμβο του Μαραθώνα και θα τερματίσει 8 το βράδυ στην πλατεία Συντάγματος, όπου θα γίνει και μεγάλη συγκέντρωση και συλλαλητήριο με πορεία από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Τη διοργανώνει η Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη, όπως κάθε χρόνο. Να σας πω ότι στις 9.30 τώρα, όπου να είναι, θα περάσει από Νέα Μάκρη, 12 από τη Ραφίνα, 1.30 από το Πικέρμι και 3 από την Παλίνη, οπότε εκεί αρχίζει να αφορά εδώ και την Αττική και την Αθήνα. 4 θα αναχωρήσει η πορεία Ειρήνης από την Παλίνη, 5.30 μπαίνει η Αγία Παρασκευή εκεί στην πλατεία, 6.30 στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, 7.30 στο Πάρκο Ελευθερίας και 8 τερματίζει στην πλατεία Συντάγματος, όπου θα γίνει και συναυλία. Το νου σας, θα υπάρχουν και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λοιπόν εκείνο το διάστημα το απόγευμα. Στην ανακοίνωσή της για την 43η πορεία μαραθώνιας, για την 43η μαραθώνια πορεία Ειρήνης, η Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και την Ειρήνη λέει ότι η πρώτη μαραθώνια πορεία πραγματοποιήθηκε το 1963 από τον αντιπρόεδρο της ΕΔΙΕ, γιατρό Βαλκανιονίκη και αγωνιστή της Εθνικής Αντίστασης Γρηγόρη Λαμπράκη, και τους συνοδοιπόρους του. Είναι η ζωντανή απόδειξη ότι τίποτα δεν μπορεί να σταματήσει ένα λαό όταν αποφασίσει να αντισταθεί, να οργανωθεί και να διεκδικήσει τη ζωή του απέναντι σε ισχυρούς αντιπάλους. Βαδίζουμε τη μαραθώνια πορεία ειρήνης, λέει η ΕΔΙΕ, γιατί αρνούμαστε να αποδεχθούμε ως κανονικότητα τη βαρβαρότητα των πολέμων για τα κέρδη των λίγων. Αρνούμαστε να κοιτάμε σιωπηλά να μετατρέπεται η χώρα μας σε πολεμικό ορμητήριο, να ισοπεδώνονται σχολεία και νοσοκομεία, πόλεις, να διαπράττονται γενοκτονίες σε ζωντανή μετάδοση, εκατομμύρια άνθρωποι να ξεριζώνονται από την πατρίδα τους. Σε ολόκληρο τον κόσμο, αναφέρει, βρίσκονται σε εξέλιξη περισσότερες πολεμικές συγκρούσεις από τη λήξη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Πορεία Ειρήνης λοιπόν, το απόγευμα μπαίνουν στην Αγία Παρασκευή, 5.30 το απόγευμα, και μετά θα φτάσουν στο Σύνταγμα. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά για το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και περιμένω και τα μηνύματά σας.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
1: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
2: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ZPCAT. Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media Group.
4: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
5: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
4: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
5: Και οι επιστροφές?
4: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
5: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
4: Φυσικά. Μα πού πας?
5: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
4: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Ο Πειραιάς γίνεται επίκεντρο της γαλάζιας οικονομίας. Το Σάββατο 23 Μαΐου η ΔΥΠΑ διοργανώνει την 56η ημέρα καριέρας στον πολυχώρο Castor Place. 30 επιχειρήσεις, περισσότερες από 900 θέσεις εργασίας και ευκαιρίες για όλα τα επίπεδα εξειδίκευσης. Έλα να γνωρίσεις εργοδότες, να καταθέσεις το βιογραφικό σου και να κάνεις επιτόπου συνεντεύξεις. Περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής στο dipa.gov.gr.
7: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Βούρκος έως τις κάλπες. Γιατί το μαξί μου προωθεί την πολιτική εξόντωση του Νίκου Ανδρουλάκη. Στη Λασπία θάλασσα βουλιάζει το γαλάζιο παρακράτος. Συνέδριο με εσωκομματικές μαχαιριές. Το επιτελικό κράτος μυρίζει φόβο και με μπροστάρι το ορφανό του Καρατζαφέρη, συκοφαντεί το Πασόκ και τον πρόεδρό του. Το πράσινο σχέδιο εξουσίας περνά στην τελική ευθεία με στόχο την αλλαγή. Ο οδικός χάρτης του Πασόκ προς τις εκλογές. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
8: Πάμε!
9: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
10: Μπορεί να τρέξει.
11: Παίζει να βγει και πρώτος.
10: Μπράβο, πατέρα σου.
9: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
11: Ενισχυτικό και φυσικό.
9: Osteomove.
12: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Τάκης και Χούπης.
14: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
15: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
14: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
15: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
14: Και τι λέτε.
15: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
14: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
15: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
14: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
13: Τάκης και Χούπης.
16: Με το Τζόκερ βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 11 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Τζόκερ, πολλά σε πολλούς. Allwin. Την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Τζόκερ, πολλά σε πολλούς.

0: Είναι νωρίς ή είναι αργά που λέει και ο Αλέξης Τσίπρας στις αναρτήσεις του. Το Μάρτι ήταν νωρίς, το Σεπτέμβρη είναι αργά. Περιμένουμε λοιπόν ανακοίνωση κόμματος εντός των ημερών. Είχαμε εξελίξεις χθες στον ΣΥΡΙΖΑ με την διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα με απόφαση του Σοκράτη Φάμελου μετά την ανάρτηση του κυρίου Φάμελου που θεώρησε ο Παύλος, του κυρίου Πολάκη που θεώρησε ο Σοκράτης Φάμελος, ο πρόεδρος του κόμματος, ότι είναι προσβλητική με απαράδεκτα υπονοούμενα για τον δύο. Στην τελευταία του ανάρτηση ο Παύλος Πολάκης τον κατηγορούσε για αφωνία, αναποφασιστικότητα με αφορμή δηλώσεις τελεχών και κυρίως δήλωση του Δημήτρη Χατζησοκράτη που μέσες άκρες είχε ζητήσει να συνταχθεί ο ΣΥΡΙΖΑ συνολικά με την κίνηση Τσίπρα. Πάμε λοιπόν να καλημερίσουμε και να καλωσορίσουμε τον βουλευτή Αργολίδας του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Γιώργο Γαβρίλο, έναν άνθρωπο ο οποίος γνωρίζει άριστα και όλα τα εργασιακά, αλλά δεν είναι αυτό το αντικείμενό μας σήμερα. Δυστυχώς, καλημέρα κύριε Γαβρίλο και ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Καλημέρα κυρία Τσίγκα, σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Χθες είχαμε ένα σοβαρό κλειδονισμό, αν μπορεί να το χαρακτηρίσει κάποιος έτσι. Η αλήθεια είναι ότι η πρόθεση του Αλέξη Τσίπρα να ιδρύσει κόμμα και η στάση του απέναντι στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ έχει προκαλέσει αναταράξεις και όσο πλησιάζουμε προς την ημερομηνία ανακοίνωσης του νέου σχηματισμού εντείνονται αυτές μέχρι που φτάσαμε στη διαγραφή του Παύλου Πολάκη.
1: Κυρία Τσίκα, δεν είναι ευχάριστη η κατάσταση που ζούμε προφανώς στον ΣΥΡΙΖΑ ούτε η εξέλιξη της διαγραφής του Παύλου Πολάκη, αλλά νομίζω ότι ήταν σαφές και το υπονοούμενο που άφησε κατά την ανάρτησή του που αφορούσε την στρατηγική του κόμματος και τον τρόπο που διαχειρίζεται την υπόθεση των συνεργασιών ή της λειτουργίας από εδώ και πέρα

0: του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ο πρόεδρος του, ο κύριος Φάμελος. Νομίζω ότι δεν άφησε και πολλά περιθώρια στον κύριο Φάμελο παρά να αντιδράσει με αυτόν τον τρόπο που αντέδρασε. Και νομίζω ότι είναι και η προσωπική μου γνώμη ότι ο κύριος Φάμελος τουλάχιστον αυτό το διάστημα κινείται εργαζόμενος όπως και άλλα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτό που έχουν αποφασίσει και τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή να υπάρξει ενότητα του χώρου του προοδευτικού και μια ανασύνθεση που την έχει ανάγκη η ελληνική κοινωνία, ο ελληνικός λαός, προκειμένου να έχουμε την πολιτική αλλαγή. Γι' αυτό εργαζόμαστε. Έχουν πάρθει αποφάσεις από την Κεντρική Επιτροπή, από την Πολιτική Γραμματεία, αναγνωρίζοντας και τη θέση που βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα δημοσκοπικά, οργανωτικά, πολιτικά και την ανάγκη να υπάρξει κάτι μεγαλύτερο. Γι' αυτό άλλωστε είχαμε απευθυνθεί και στα άλλα κόμματα, το ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ που κινούνται στον ίδιο χώρο, προκειμένου να βρούμε ένα κοινό βηματισμό πολιτικό μέσα στην Βουλή, αλλά και σε μια συνεργασία που μπορούσε να οδηγήσει ακόμη και σε μια εκλογική συνεργασία στις επικείμενες εκλογές. Δεν ανταποκρίθηκε το ΠΑΣΟΚ, αποφάσισε κατά τη γνώμη μου λανθασμένα μια μοναχική και αυτόνομη πορεία, κάτι που βλέπετε ότι δημοσκοπικά δεν του δίνει έναν αέρα πέρα από αυτό που βλέπουμε, ένα 11-12%, αλλά που αυτό δεν το καθιστά ως εναλλακτική πρόταση διακυβέρνηση απέναντι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και στην ανάγκη που έχει ο ελληνικός λαός για πολιτική αλλαγή και μια εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης.
1: Απ' την άλλη, η πρόταση του Δημήτρη Χατζησοκράτη, που είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, για σύγκληση έκτακτου συνεδρίου με μοναδικό αντικείμενο την πλήρη ενσωμάτωση του ΣΥΡΙΖΑ στο υποίδρυση κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, δεν είναι λογικό να προκαλεί και αντιδράσεις εντός του κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ?
0: Εντάξει, κάθε σύντροφος και στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ έχει μια άποψη, μπορεί να την καταθέσει. Η γνώμη μου είναι βέβαια οι απόψεις πρέπει να κατατίθονται όταν έχουμε αυτή τη βαρύτητα μέσα στα θεσμικά όργανα. Αλλά σε κάθε περίπτωση μια πρόταση κατέθεσε. Εγώ νομίζω όμως ότι ήδη υπάρχουν πρωτοβουλίες, παρεμβάσεις από το σύνολο των στελεχών που με τη ματιά μας στη βάση του κόμματος και στο τι ζητάει ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ κινούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση, εργαζόμαστε για αυτό που είπα πριν, για την ενότητα του χώρου και για να δημιουργηθεί κάτι μεγαλύτερο και αξιόπιστο με ένα πολιτικό σχέδιο και ένα πολιτικό αφήγημα τέτοιο και με τα στελέχη ασφαλώς και με τον κόσμο, ώστε να φανεί στον ελληνικό λαό ότι υπάρχει αυτή η αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Όλα αυτά ασφαλώς έχουν τη σημασία τους, όπως σημασία έχει και η ηγεσία σε κάθε προσπάθεια που γίνεται προκειμένου να διαμορφωθεί κάτι καινούριο. Σημασία έχει και η ηγεσία. Γιατί σας είπα ότι και εμείς στο ΣΥΡΙΖΑ εδώ και 1,5 χρόνο μετά τις διασπάσεις, τις δύο συνεχόμενες διασπάσεις, έχουμε επίγνωση σε ποια θέση βρισκόμαστε και ασφαλώς τις δυνατότητες που έχει πλέον ο πολιτικός οργανισμός ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία να παίξει αυτό που θέλουμε να παίξει το ρόλο και όπως τον θέλει και ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ, να είναι μέρος μιας εναλλακτικής προοδευτικής πρότασης διακυβέρνησης για τη χώρα και όχι απλά ένα κόμμα καταγγελίας, ένα κόμμα που θα περιορίζεται σε ένα ποσοστό του 3, του 4, του 5%.
1: Άρα να θεωρήσουμε πιθανό το ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατέβει με δικό του ψηφοδέλτιο στις εκλογές?
0: Εγώ θα έλεγα ότι αυτή η εργασία, η δουλειά που γίνεται από όλα τα στελέχη και με τις πολιτικές αποφάσεις του ΣΥΡΙΖΑ είναι προς την κατεύθυνση να δημιουργηθεί κάτι μεγαλύτερο. Έτσι εγώ το ερμηνεύω, έτσι το καταλαβαίνω. Έτσι έχουμε συναποφασίσει στα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ και εργαζόμαστε γι' αυτό. Και πολύ μικρή σημασία σε αυτή την προσπάθεια και σε αυτό που θέλουμε να δημιουργηθεί προκειμένου να μπορούμε να μιλάμε με αξιοπιστία για πολιτική αλλαγή στην χώρα μας, έχουν τα πρόσωπα, ο Α, ο Β, ο Γ, μπροστά σε αυτή την ανάγκη που έχει η κοινωνία να εκφραστεί ο προοδευτικός, ο δημοκρατικός κόσμος με άλλες πολιτικές. Πολιτικές που πραγματικά θα αντιμετωπίζουν τα καθημερινά προβλήματα, αυτό που έχει ο κόσμος, της ασφάλειας, της ακρίβειας και να μην έχει απέναντί του έναν πρωθυπουργό ο οποίος τάχα στενοχωριέται για τα καρτέλ που ο ίδιος δημιούργησε και ανέχθηκε αυτά τα τελευταία χρόνια και έχουν απομισήσει το εισόδημα των Ελλήνων πολιτών.
1: Αυτό είναι κατανοητό, κύριε Γαβριλοπουλιάδη.
0: Τα στελέχη, τα ίδια της Νέας Δημοκρατίας, να μην πιστεύουν το αφήγημα του κυρίου Μητσοτάκη και το πολιτικό του σχέδιο για το 2030. Mm-hmm. Πρώτα απ' όλα από τους ίδιους τους πρώην προέδρους της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Καραμαλή, τον κύριο Σαμαρά, αλλά και πρωτοκλασσά τα στελέχη τα οποία από το βήμα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας λένε ουσιαστικά ότι αυτό που κυβερνάει δεν είναι η Νέα Δημοκρατία αλλά είναι μια ομάδα τεχνοκρατών που δεν έχει σχέση με τη Νέα Δημοκρατία και που
1: αναφέρεστε στον κύριο Δένδια.
0: Ασφαλώς αυτοβαφτίστηκε σε επιτελικό κράτος, τάχα να μας σώσει. Και ο ίδιος ο κύριος Δένδιας αλλά και άλλα στελέχη θεωρούν ότι αυτοί οι άνθρωποι που κυβερνούν σήμερα δεν έχουν σχέση με το λαό και, mm-hmm. και με τις αξίες, αν θέλετε, και της παράταξης της Νέας Δημοκρατίας που εμείς είμαστε αντίθετοι όσον αφορά τις πολιτικές.
1: Είναι κατανοητό όλο αυτό που λέτε. Είναι κατανοητό και μπορεί όντως τα πρόσωπα μόνα τους, τα πρόσωπα να μην έχουν τόση σημασία σε μια προσπάθεια να γίνει κάτι ευρύτερο που λέτε. Αλλά εγώ σας λέω, σας ρωτώ το εξής. Ως κόμμα, ως ΣΥΡΙΖΑ, έχει αυτή τη στιγμή τις δυνατότητες και έχει τις προοπτικές να κατεβάσει ψηφοδελτίο δικό τους στις εκλογές?
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ θα επιμείνει έως τις εκλογές στην προσπάθεια αυτή που έχει ξεκινήσει με το κάλεσμα που έχει κάνει. Είπα νωρίτερα και στο ΠΑΣΟΚ, που βέβαια το ΠΑΣΟΚ έκλεισε την πόρτα, είναι ξεκάθαρο αυτό, mm-hmm. και στη Νέα Αριστερά. Και αν θέλετε, θέλουμε να συμμετέχουμε στις διεργασίες τις κοινωνικές που υπάρχουν και με τις πρωτοβουλίες του Αλέξη του Τσίπρα, που προφανώς, ας μην κρυβόμαστε, θα μετουσιωθούν σε ένα κόμμα σε λίγες μέρες, σε λίγο καιρό, είναι βέβαιο αυτό. Θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ να συμμετέχει σε αυτήν την προσπάθεια, ως mm-hmm. μέρος αυτής της συλλογικής προσπάθειας.
1: Απ' την άλλη, ο ίδιος Αλέξης Τσίπρας δεν φαίνεται διατεθειμένος να απορροφήσει τα περισσότερα στελέχη, ας πούμε, του ΣΥΡΙΖΑ, τουλάχιστον από όσα έχει πει ο ίδιος.
0: Σημασία, κυρία Τσίγκα, έχει η δυναμική που θα έχει το εγχείρημα, το συλλογικό αυτό, που νομίζω τα περισσότερα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ, προτίθεται να ακολουθήσουν, να στηρίξουν ανεξαρτήτου ρόλου, θέσης ή, όπως το είχε πει και ο Αλέξης Τσίπρας, ρεζερβέ θέσεις. Νομίζω ότι αυτό είναι η αναγκαιότητα της συγκυρίας, προκειμένου να εκφραστεί πολιτικά αυτή η κοινωνική αντιπολίτευση που ήδη υπάρχει, σε όλες τις δημοσκοπήσεις καταγράφεται mm-hmm. και που επιζητά μια πολιτική αλλαγή, αλλά αυτό θα πρέπει προκειμένου να υπάρξει και πολιτική έκφραση μέσα από έναν πολιτικό φορέα μεγάλο, με πολιτικό σχέδιο, με ισχυρή ηγεσία, με ασφαλώς τα ηχέγγυα όλα αυτά, προκειμένου να πιστεί ο κόσμος ότι είναι η εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης απέναντι στην κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη.
1: Άρα συμφωνείτε και εσείς ότι ρεζερβέ θέσεις δεν υπάρχουν? Αυτό καταλαβαίνω, έτσι, κ. Γαβρίλο.
0: Είναι προφανές αυτό που δημιουργείται, ότι χρειάζεται όλοι να δούμε και τους ρόλους μας και ασφαλώς όταν λέμε για ανασύνθεση του χώρου δεν υπάρχουν πλέον θέσεις ρεζερβέ, δεν υπάρχει τίποτα το οποίο θα ξεκινούν κάποιοι από μια άλλη αφετηρία από ότι κάποιοι άλλοι που θα συμμετέχουν σε αυτήν την προσπάθεια που επιμένω ότι πρέπει να είναι συλλογική και να αγκαλιάζει ευρύτερα ακροατήρια προκειμένου να έχει κάποια επιτυχία. Mm-hmm. Και ασφαλώς σε αυτό το πνεύμα, ναι, η ενότητα του χώρου, κανένας δεν είναι αχρίαστος, όλοι είναι χρήσιμοι και όλοι θα βρουν το ρόλο τους σε αυτό το καινούργιο που μπορεί να δημιουργηθεί.
1: Θα ακολουθήσει, νομίζετε, τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη και από το κόμμα?
0: Δεν έχω ενημερωθεί, δεν γνωρίζω ούτε τις προθέσεις του κ. Πάμελου. Επιτρέψτε μου, δεν έχω ενημερωθεί mm-hmm, σήμερα αν mm-hmm. έχει στείλει την υπόθεση στην Επιτροπή Δεοντολογίας.
1: Την έχει στείλει, περιμένα. Δεν ξέρετε αν την έχει στείλει, δεν γνωρίζετε αν την έχει στείλει.
0: Δεν γνωρίζω, mm-hmm. δεν γνωρίζω. Είχε το δικαίωμα ως πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας και του κόμματος να πάρει αυτή την απόφαση για όσον αφορά την ιδιότητα του κυρίου Πολάκη να είναι μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Από εκεί μετά, ναι, για την διαγραφή του από μέλος του κόμματος θα πρέπει να επιληφθεί η Επιτροπή Δεοντολογίας.
1: Μάλιστα. Κύριε Γαβρίλο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση αυτή. Καλή σας ημέρα.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Αναμφίβολα θα υπάρξουν εξελίξεις στην συνέχεια. Θα τις παρακολουθούμε εδώ.

Ακούσαμε τον κύριο Γιώργο Γαβρίλο, τον βουλευτή Αργολίδας του ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνος με την απόφαση του Σοκράτη Φάμελου. Είπε ότι οι κινήσεις του Προέδρου του κόμματος ακολουθούν τις αποφάσεις των συλλογικών οργάνων και την διάθεση των στελεχών για τη δημιουργία ενός μεγαλύτερου και αξιόπιστου σχήματος. Άφησε να εννοηθεί υπό τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί λέει και τα πρόσωπα έχουν σημασία. Δεν απάντησε έτσι καθαρά, κανείς δεν μπορεί να απαντήσει καθαρά αυτή τη στιγμή έτσι κι αλλιώς για το αν ο ΣΥΡΙΖΑ τελικά δεν θα κατεβάσει ψηφοδέλτιο στις εκλογές, αλλά όλα φαίνεται ότι οδηγούν προς εκεί. Θα δούμε τι θα γίνει, θα συνεδριάσουν και τα αρμόδια όργανα, κατά πόσο θα έχει πρόθεση ο Σοκράτης Φάμελος να διαγράψει και από το κόμμα τον Παύλο Πολάκη, να δούμε τι προθέσεις έχει και ο Παύλος Πολάκης, θα υπάρξουν ενδιαφέρουσες εξελίξεις. Στο μεταξύ πάμε εμείς στο περίπτερο να δούμε τις κυριακάτικες εφημερίδες. Δεν πρέπει να έχουν προλάβει τις τελευταίες εξελίξεις, αλλά πάμε να δούμε τι έχουν αξιολογήσει ως σημαντικά θέματα. Ξεκινάω με την κυριακάτικη απογευματινή. Fast track επιστροφές φόρων άνω των 8 δισεκατομμυρίων. Άμεσες πληρωμές για πάνω από 1 εκατομμύριο νοικοκυριά και επιχειρήσεις, γράφει απογευματινή. Η νέα στρατηγική της φορολογικής διοίκησης προβλέπει επιτάχυνση των διαδικασιών και δραστική μείωση του χρόνου αναμονής ως προς το εισόδημα. Τα βήματα ολοκληρώνονται πλέον μέσα σε μόλις μία εβδομάδα από την υποβολή της δήλωσης για πιστωτικά εκαθαριστικά. Στο μέτωπο του ΦΠΑ, στόχος είναι να ενισχυθεί η ρευστότητα για εταιρείες, ειδικά σε εξαγωγικούς κλάδους, στη μεταποίηση και στον τουρισμό. Με την απογευματινή συνεχίζω. 6 και 1 μυστικά για το άγχος και την πίεση των πανελλαδικών εξετάσεων. Όλγα Κεφαλογιάννη, χρειαζόμαστε πιο άμεση επαφή με την κοινωνία. Υπουργός Τουρισμού αποκλειστικά στην απογευματινή. Κόμμα Τσίπρα, διακήρυξη και όνομα στις αρχές Ιουνίου. Είπα, Κίνα, άνοιξαν πολλά θέματα, δεν έκλεισαν κανένα. 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, μηνύματα συστράτευσης και εκλογικής ετοιμότητας. Είμαι πάντα δίπλα σας, εσείς μου δίνετε δύναμη, είπε ο Πρωθυπουργός, που αποθεώθηκε από τους συνέδρους. Και από την Daily Mail, ο Κιρ Στάρμερ, ο βασιλιάς και τα μαύρα σύννεφα. Προτάσεις για αγορά χρόνου και όχι για λύσεις, γράφει για την Βρετανία η απογευματινή. Φράχτη στον Εύρο, ολοκληρώνεται μέχρι το 2027 η επέκτασή του. Και από το Art και Life, Δημήτρης Ταρόβας, επιτέλους έκανα κάτι αμυγός δικό μου και Μαριάννα του Μασάτου, αν δεν είχα γίνει ηθοποιός θα είχα τρελαθεί. Πάμε στο Βήμα. Γιατί η Άγκυρα ταράζει τα ήρεμα νερά, σύνδρομο περικύκλωσης από το πάρκο στο Αιγαίο ως τη Γαλλική Συμμαχία. Συνέντευξη του Νίκου Χριστοδουλίδη στο Βήμα. Διακηρύξεις συστράτευσης και παρασκήνιο στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, μέτωπο Μητσοτάκη με τους απόντες, η μάχη επιρροής των Δελφίνων. Μετά το Πεκίνο, Ντόναλντ Τραμπ, ο Σι Τζινπίνγκ και η παγίδα του Θουκυδίδη, διέξοδος που αναζητεί ο Αμερικανός πρόεδρος, το δόγμα China First του Κινέζου Αυτοκράτορα. Πάμε στην Αυγή. Τρέμει το νέο σκηνικό, κρατάει το κόμμα. Στόχος Μητσοτάκη, ο έλεγχος μιας νέας, μικρής Νέας Δημοκρατίας για να σώσει τον εαυτό του. Συνέδριο με φυγόκεντρες τάσεις, μάχη μηχανισμών Χατζηδάκη, Δημητριάδη, Μαρινάκη, Γεωργιάδη, αποχωρήσεις βουλευτών και στελεχών από τη Νέα Δημοκρατία. Θέμα ημερών, το κόμμα Σαμάρα ρίχνει γέφυρες στο εξυγχρονιστικό Πασόκ. Στις 21 Μαΐου, το κόμμα Καριστιανού συμπληρώνει τη νέα δεξιά πολυκατοικία. Αδράνεια στη θάλασσα, κορώνες πατριωτισμού στα συνέδρια, γράφει η Αυγή. Σι Τζινπίνγκ με Τραμπ, Ιράν, Ταϊβάν και ο Λίγων από Θουκυδίδη και επιχειρηματικά deals. Ουκρανία, πόσο κοντά είναι το τέλος του πολέμου. Μέση Ανατολή, ο πόλεμος πίσω από τον πόλεμο Ισραήλ και χώρες του κόλπου. Βρετανία, η άνοδος της ακροδεξιάς και ο ακραίος νεοφιλελευθερισμός του Φάραντζ. Μάχη στη Βουλή και στην κοινωνία με ολοκληρωμένο πρόγραμμα. Μόνη προοπτική, ανασύνθεση και η ενότητα, όχι η περιχαράκωση. Αυτή είναι η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, λένε στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
Οι εξελίξεις που ακολούθησαν είναι γνωστές, αλλά είπαμε οι εφημερίδες δεν τις έχουν προλάβει. Ο Τζαβέλας ανέθεσε στο διάδοχό του να τον αθώσει για τις υποκλοπές, γράφει η Αυγή. Ένας απλός εισαγγελέας μπορεί να ανασύρει την υπόθεση των υποκλοπών, καλώντας τον Ντίλιαν. Προς τις 26 Μαΐου το κόμμα Τσίπρα, προς αποχώρηση βουλευτών από τη Νέα Αριστερά. Κυβέρνηση Μητσοτάκη, ο καλύτερος μαθητής των δανειστών, συνέντευξη του Διονύση Καλαματιανού στην εφημερίδα. Ryanair, ρήγμα σε αερομεταφορές της Βόρειας Ελλάδας.

Πάμε στην Καθημερινή. Τουρκική τανάλια στο Αιγαίο. Το νομοσχέδιο της γαλάζιας πατρίδας. Η Άγκυρα μεθοδεύει και την νομοθέτηση των γκρίζων ζωνών. Τα σενάρια που μελετάει η Αθήνα. Σε αέρα και θάλασσα ο πόλεμος των ντρόουνς από τη Βαλτική έως το Ιόνιο. Τα ευρήματα του ΓΕΕΦΑ για την αποστολή του ουκρανικού σκάφους. Μαζέψτε και τα υπόλοιπα. Το μήνυμα της Αθήνας προς το Κίεβο. Νησιά χωρίς νερό σε έκτακτη ανάγκη για μόνιμη λειψιδρία. Τι λένε οι επιστήμονες στο μαύρο κουτί των εφηβικών αυτοκτονιών. Θα το συζητήσουμε αυτό το θέμα, να σας πω αναλυτικά, με τον παιδοψυχίατρο, τον κύριο Κώστα Μπόλια, στην συνέχεια. Συνεχίζω με την Καθημερινή, τα όρια και οι αντιδράσεις στο μεγάλο debate για το χωροταξικό του τουρισμού. Μετά το συνέδριο, το 6% που έχει βάλει στο στόχαστρο η Νέα Δημοκρατία, Τραμπ, Σι, οι νάρκες κάτω από το χαλί στο Πεκίνο, 50 χρόνια μετά διαγωνισμός διηγήματος από την Καθημερινή και νέος φάκελος η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ερευνά και το προσφυγικό. Πάμε στην κυριακάτικη κόντρα. Οι τολμηρές αλλαγές στην οικονομία που προτείνει ο Αλέξης Τσίπρας, οι τέσσερις βασικοί άξονες του προγράμματος των 100 πρώτων ημερών. Μείωση φορολογίας μισθωτών, ενίσχυση επιχειρηματικότητας και ελάφρυνση βάρων από τους μικρομεσαίους. Μάστιγα οι τηλεφωνικές απάτες, τα κόλπα των επιτηδίων με την τεχνητή νοημοσύνη. Τα νοικοκυριά τρέμουν τις οικονομικές εξελίξεις από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Και συνέδριο ισορροπιών με το βλέμμα στραμμένο στις εκλογές, η Νέα Δημοκρατία σε κρίσιμο σταυροδρόμι. Ο ελεύθερος τύπος της Κυριακής, η στρατηγική και το πρόγραμμα για τρίτη τετραετία, άλπισμα συσπήρωσης για τις κάλπες του 2027, τα μηνύματα Μητσοτάκη στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Αναθεώρηση για 166 έργα και δράσεις του Ταμείου Ανάκαμψης. Αποκάλυψη του ελεύθερου τύπου, ο σχεδιασμός της κυβέρνησης για το πακέτο της ΔΕΘ, σπίτι μου 3 με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια και πιο καινούρια ακίνητα. Το παρόν της Κυριακής, Καραμανλή, Σαμαράς και Δένδιας τραβάνε το χαλί στο Μητσοτάκη. Κλιμακώνονται κινήσεις αμφισβήτησης του Πρωθυπουργού, παρετήσεις τελεχών και ίδρυση νέου κόμματος αντιμέτωποι με το φάσμα της διάσπασης στη Νέα Δημοκρατία. Ποιοι κάνουν πάρτι με τα ευρωπαϊκά προγράμματα, αποκαλυπτικά στοιχεία για αρπαγές και ρεμούλες που σοκάρουν. Μόνο στο παρόν, η αποσυσπήρωση της βάσης της Νέας Δημοκρατίας τρομάζει το Μαξίμου. Στόχος του Πασόκ να ξεπεράσει το κόμμα Τσίπρα. Πάμε στην εφημερίδα Μπαμ στο ρεπορτάζ. Συμβόλαια θανάτου, καμία ευθύνη για την εταιρεία του Ατζούνι Λιτζαλή, ακόμα και για ανθρώπινη απώλεια. Για πρώτη φορά στο φως οι μεσαιωνικές συμβάσεις των παικτών του Survivor. Κτηματολόγιο, τι αναφέρεται στο παραπεμπτικό βούλευμα, στο Σκαμνί 67, εμπλεκόμενοι για την πίσνα παράνομου χρήματος. Νέα η ταμή πρόκληση της Άγκυρας στο Χαβάτο Ερντογάν, θωρακίζει με νομοσχέδιο το προκλητικό αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας. Κυριακάτικη One Voice, συνέντευξη σοκ, δύο παιδιά κάθε μέρα θέλουν να αυτοκτονήσουν. Συγκλονιστικές αποκαλύψεις από τον πρόεδρο του Χαμόγελου του Παιδιού, Κώστα Γιαννόπουλο, στην One Voice και την Τέτα Τσετσέκου. Μαρία Καριστιανού, ξεκινάμε την 5η 21 Μαΐου. Η κοινωνία περιμένει με ενδιαφέρον τη διακήρυξή της, τα πρώτα πρόσωπα που πλαισιώνουν το εγχείρημα. Έχει δίκιο ο Άδωνης, ο κρατικοδίαιτος Ανδρουλάκης με τον ξεχασιάρη λογιστή και η πανικόβλητη Χαϊρλάου Τρικούπη ασχολείται με τις τρίχες του Τσίπρα. Και ένα θέμα επίσης στη One Voice, οργιάζουν οι φήμες για κατασχέσεις στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ λόγω φιλών. Η Real News, ο Ερντογάν σε παράκρουση και με τον νόμο, μπαράζ προκλήσεων από τον Τούρκο πρόεδρο που αμφισβητεί την κυριαρχία δεκάδων ελληνικών νησιών με το νομικό του έκτρωμα. Ποιοι θα παραλάμβαναν τον ντρόουν? Συνέδριο Νέας Δημοκρατίας, δεν θα ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω, μήνυμα ενότητας και συσπήρωσης από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, στρατηγικές προτεραιότητες για την Ελλάδα του 2030. Επιστροφή μεταναστών σε 10 μέρες στο νέο νομοσχέδιο που θα θεσμοθετήσει η κυβέρνηση πριν από τη συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
και τα 6 κλειδιά για την πάταξη της φοροδιαφυγής. Ανεβάζει ταχύτητα ο φορολογικός μηχανισμός με στόχο τον εντοπισμό των αδήλωτων εισοδημάτων. Τέλος, ποιοι θα παραλάμβαναν τον ντρόουν. Οδηγίες για την πλοήγησή του περιλάμβαναν οι σημειώσεις που βρέθηκαν στο μη επανδρωμένο ουκρανικό σκάφος, οι έρευνες για άτομα που φέρονται να γνώριζαν για την παρουσία του στη Λευκάδα. Κυριακάτικη Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία δεν μένει πια εδώ. Ιδεολογική μετάλλαξη και μηχανισμός εξουσίας. Στο συνέδριο οριστικοποιεί το διαζύγιο Μητσοτάκη με τις ρίζες της παράταξης. Ο Μπαμπούλας Τσίπρας και η επιθέση στον Ανδρουλάκη. Το μακιαβελικό σχέδιο για την τρίτη θέση και οι εκβιασμοί για συνεργασία. Ανακοινώνουν τα κόμματά τους και Σαμαράς Καριστιανού. Το πρώτο θέμα, καυτό δεκαήμερο και στο πολιτικό σκηνικό, Final Four στην αντιπολίτευση, ανακοινώνει στις 26 στις 27 ο Τσίπρας, στις 21 η Καριστιανού, το ζυγίζει ακόμα ο Σαμαράς, πολεμάνε τον Ανδρουλάκη για να τον βγάλουν τρίτο, λένε στο Πασόκ. Νέο χωροταξικό, όλα όσα αλλάζουν για ξενοδοχεία Airbnb και χρήσης γης. Άριος Πάγος, οι παροχές που δόθηκαν από έρωτα δεν επιστρέφονται. Η αντιδικία ζεύγους που συζούσε 10 χρόνια για 2,5 εκατομμύρια ευρώ και 9 κινήτα. Αυτά είναι. Ο τύπος της Θεσσαλονίκης, σχέδιο ανάσα για πάρκινγκ σε 9 δρόμους της Θεσσαλονίκης. Μέσα στον Ιούνιο έρχεται η κάρτα στάθμευσης κατοίκων για την 5η κοινότητα Θεσσαλονίκης. Πιλωτικά 1,000 θέσεις αποκλειστικής στάθμευσης αποκτούν οι μόνιμοι κάτοικοι σε κεντρικούς δρόμους. Η εφημερίδα Μακεδονία θα κλείσει τη βόλτα μας στο περίπτερο. Αύριο η μεγάλη μερίδα της Μακεδονίας, εδώ και τώρα απαντήσεις και λύσεις. Όλα τα κορυφαία θέματα της Θεσσαλονίκης επιτάπητος. Η ανοικοδόμηση στη Θεσσαλονίκη δοκιμάζεται, αλλά αντέχει. Φοιτητικές εκλογές, η αποχή νίκησε σε Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και ΠΑΜΑΚ. Μόλις ένα στους 10 πήγε να ψηφίσει.

0: Λοιπόν, 42 λεπτάκια μετά τις 9 και να σας πω ότι σας σήμερα, πολύ πολύ πίσω, το 1792, στις 17 Μαΐου, μια ομάδα μεσητών συγκεντρώθηκε σε μια καφετέρια της Νέας Υόρκης και δημιούργησε το χρηματιστήριο της πόλης. Σε καφετέρια, έτσι. Οι πρώτες συναλλαγές έγιναν κάτω από ένα δέντρο στη Wall Street. Κάπως έτσι έχουμε φτάσει στο σήμερα. Στο σήμερα δεν θα μιλήσουμε για τα χρηματιστήρια, αλλά πολλές φορές οι τιμές πάρα πολλών προϊόντων που καταναλώνουμε είναι χρηματιστηριακές, έτσι και αλλιώς. Επηρεάζονται λοιπόν, επηρεάζεται η άνοδος και η επτώση τους. Οι τιμές αυτές είναι πάρα πολύ ψηλά τα τελευταία τουλάχιστον δύο χρόνια, και πριν τον πόλεμο δηλαδή. Εδώ στην Ελλάδα έχουμε ακρίβεια, έχουμε υψηλό ενεργειακό κόστος, υπάρχει γεωπολιτική αβεβαιότητα. Και η Ελλάδα είναι πλέον η χώρα με την χαμηλότερη καταναλωτική δύναμη στην Ευρώπη. Δηλαδή πέσαμε κάτω και από τη Βουλγαρία, όπως έδειξαν πρόσφατες έρευνες. Και τώρα προκαλεί ανησυχία και η διόγκωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την εφορία. Αυξήθηκαν πολύ, όπως λέει η ΑΔΕ. Έμειναν απλήρωτοι μέσα στο Μάρτιο φόροι ύψους 840 εκατομμυρίων ευρώ. Έχουμε και μια... Έχουμε τα τελευταία στοιχεία του ΙΟΒΕ, του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, που αποτυπώνουν πολύ σοβαρή επιδείνωση στο οικονομικό κλίμα των ελληνικών οικοκυριών. Το ξέρουμε όλοι, το ξέρετε, το ζούμε κάθε μέρα. Απλά αποτυπώνονται και σε έρευνες αυτά τα πράγματα και έχει ενδιαφέρον. Και για όλα αυτά λοιπόν αναζητήσαμε τη βοήθεια του συναδέλφου, του οικονομικού συντάκτη, στα παραπολιτικά του Προκόπη Χατζη Νικολάου. Προκόπη, καλημέρα.
1: Καλημέρα Τζουλή, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι ακριβώς όπως τα λες. Είναι ακριβώς και ίσως είναι και λίγο χειρότερα τα πράγματα και ευθύνη ξεκάθαρα έχει η ελληνική κυβέρνηση σε αυτό το πράγμα που σε αυτή την τετραετία τουλάχιστον δεν έχει καταφέρει να αντιμετωπίσει πολύ σημαντικά προβλήματα όπως αυτό της στέγασης, κυρίως της στέγασης βάζω.
0: Σωστό, ναι.
1: Γιατί εδώ βλέπουμε τα ενίκια να ξεπερνούν το κατά 150% το μέσο μισθό. Και δευτερευόντως την ακρίβεια που επίσης είναι πάρα πολύ σημαντική.
0: Και πριν τον πόλεμο, όπως λέγαμε.
1: Ακριβώς. Και αυτό που βλέπουμε συνεχώς είναι ότι οι τιμές των τροφίμων συνεχώς αυξάνονται, όπου σύντομα ήδη έχει ξεκινήσει αυτό, πολλά νοικοκυριά περιορίζουν ήδη διατροφή στα τρόφιμα που θα αγοράσουν. Όταν το μοσχάρι, για παράδειγμα, έχει ανατιμηθεί κατά 19% το τελευταίο διάστημα.
0: Ναι, ναι. Οπότε εγώ απλά να σχολιάσω ότι όταν ακούει και ο κόσμος ότι ο Πρωθυπουργός λυπάται και θυμώνει με την ακρίβεια, δεν του φτάνει καθόλου.
1: Όχι, δεν μπορούμε να το πούμε αυτό, γιατί δεν έχουν γίνει πολύ βασικά πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να αυξήσουν το μισθό του εργαζόμενου. Ας πάμε όμως λίγο, θα το εξηγήσουμε αυτό και νομίζω έχει σημασία να το εξηγήσουμε, αλλά να πάμε λίγο περισσότερο σε αυτό που είπες, ας πούμε, για τα χρέη, ότι προσθέθηκαν 1,1 εκατομμύρια φορολογούμενοι μέσα σε ένα μήνα στη λίστα των οφειλετών του δημοσίου. Και αυτό γιατί γίνεται? Μπορεί να είναι συγκυριακό το φαινόμενο, όπως λέει η φορολογική διοίκηση, ωστόσο κάτι δείχνει ότι κάποιοι δεν μπορούν να πληρώσουν.
0: Έτσι.
1: Και αφήνουν την εφορία στο τέλος. Ξεκινάνε από το σούπερ μάρκετ να αγοράσουν τα τρόφιμά τους, να πληρώσουν τους λογαριασμούς ενέργειας, τα στεγαστικά τους δάνεια ή καταναλωτικά, και στο τέλος, εάν περισσέψει κάτι, να πληρώσουν την εφορία. Που όπως φαίνεται δεν περισσεύει κάτι, και εδώ συνδυάζεται με την έρευνα του ΙΟΒΕ που δείχνει ότι το 62% των νοικοκυριών, δηλαδή 6 στα 10 νοικοκυριά, ο μισθός τελειώνει σε 18 μέρες. Ενώ στο σύνολο των νοικοκυριών σε 23 μέρες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή από όπου και να το πιάσεις το θέμα...
0: Είναι προβληματικό.
1: Είναι άκρος προβληματικό. Και δεν ξέρω αν υπάρχει περιθώριο αυτό το πράγμα να βελτιωθεί.
0: Ναι. Δεν ξέρω αν υπάρχει περιθώριο. Πάντως θα πρέπει να βελτιωθεί, γιατί υπάρχει ένας κόσμος που δεν αντέχει άλλο. Δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα, δηλαδή.
1: Είναι απολύτως σωστό. Και αυτό που λέει η κυβέρνηση, ότι μάλλον έχει θέσει τον πύχη για το μέσο μισθό στα 1.500 ευρώ, είναι λίγο ουτοπικό από την άποψη, πρώτον, πώς προσδιορίστηκε αυτό το ποσό. Δηλαδή, κανείς δεν μας εξήγησε γιατί είναι 1.500 και δεν είναι 2.000 ή 1.300. Κάπως πρέπει να μας το εξηγήσει. Έτσι, για μένα, η ρίζα του προβλήματος των μισθών στην Ελλάδα βρίσκεται ξεκάθαρο αλλού. Η ελληνική οικονομία παράγει μικρή προστιθέμενη αξία εργαζόμενο. Και γι' αυτό δεν ευθύνεται ο εργαζόμενος. Ευθύνονται οι χαμηλές επενδύσεις στην τεχνολογία και στην έρευνα, mm-hmm. το μικρό μέγεθος των επιχειρήσεων, η υψηλή φορολογία στην εργασία, η παραοικονομία που στρεβλώνει τον ανταγωνισμό. Όλα αυτά οδηγούν σε χαμηλή παραγωγικότητα, που είναι για μένα το μεγαλύτερο διαρθρωτικό πρόβλημα της χώρας, το οποίο αν δεν σηκώσει κεφάλι, δεν πρόκειται να δούμε υψηλούς μισθούς.
0: Υπήρξαν και στοιχεία πρόσφατα για την παραγωγικότητα, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, και είναι πολύ χαμηλή η ελληνική παραγωγικότητα σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν λοιπόν η κυβέρνηση θα ήθελε να κάνει focus κάπου, είναι ακριβώς στην παραγωγικότητα. Πώς θα γίνουν επενδύσεις στην τεχνολογία και στην έρευνα και σε όλα αυτά που σου ανέφερα. Mm-hmm. Εδώ, για παράδειγμα, η κυβέρνηση πήγε, έκανε μια σημαντική για μένα φορολογική μεταρρύθμιση. Ίσως ήταν από τις σημαντικότερες των τελευταίων χρόνων. Mm-hmm. Ωστόσο, αυτό το πράγμα έπρεπε να συνοδευτεί και από μια τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας. Όλα τα ωφέλη που κερδίσαμε, όλοι μας σχεδόν, από τη νέα φορολογική κλίμακα έχουν χαθεί. Έχουν χαθεί, λέω, του πληθωρισμού. Και αυτό το πράγμα, δηλαδή οι χώρες όπως για παράδειγμα η Γαλλία, γυρνάει και λέει ότι αν ο πληθωρισμός ξεπεράσει για παράδειγμα το 3%, αυτομάτως προχωράει το σύστημα αυτόματα σε τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας, έτσι ώστε να μην χαθεί καθόλου από το εισόδημα, να μην μειωθεί το εισόδημα, να μην αυξηθούν, ουσιαστικά να έχει αυτό το κέρδος. Η Ελλάδα δεν το κάνει αυτό το πράγμα, με αποτέλεσμα να έχουν χαθεί όλα τα ωφέλη της φορολογικής κλίμακας.
0: Μάλιστα. Έχει πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό, τα στοιχεία που μας βάζεις τώρα, να τα δούμε μια μέρα πολύ πιο αναλυτικά, με περισσότερο χρόνο δηλαδή, να μπορέσουμε να κατανοήσουμε και εμείς περισσότερα πράγματα από όλους αυτούς τους δείκτες που εσείς μελετάτε και τους βλέπετε και μπορείτε να τους αναλύσετε, Προκόπη Χατζηνικολάου. Οπότε θα σε καλέσουμε να σε ταλαιπωρήσουμε μια μέρα.
1: Ωραία,
0: ακόμα.
1: Εκ του συνεγγύης.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Το ραντεβού και εγώ. Καλημέρα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Παραπολιτικά 90,1. Ο ελληνικός τουρισμός προχωρά μπροστά. Με σχέδιο, με γνώση, με ανθρώπους έτοιμους για το αύριο. Το Υπουργείο Τουρισμού ολοκλήρωσε με επιτυχία τη δράση «Επανειδίκευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων στον τουρισμό», ενισχύοντας περισσότερους από 18.000 εργαζόμενους και άνεργους σε όλη τη χώρα. Με σύγχρονα προγράμματα κατάρτισης, πιστοποίηση δεξιοτήτων και νέες επαγγελματικές προοπτικές, η δράση συμβάλλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας των τουριστικών υπηρεσιών και στη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου. Η επένδυση στον άνθρωπο είναι επένδυση στο μέλλον του ελληνικού τουρισμού. Ο τουρισμός αλλάζει. Μαζί χτίζουμε νέες δεξιότητες. Υπουργείο Τουρισμού Ελλάδα 2.0 Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
6: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
5: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η-21 και Παρασκευή 22 Μαΐου ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
7: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή τη Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Πάμε!
10: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
11: Μπορεί να τρέξει.
12: Παίζει να βγει και πρώτος.
9: Μπράβο, πατέρα σου!
10: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
12: Ενισχυτικό και φυσικό.
9: Οστεομούβ.
13: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
16: Παραπολιτικά 90,1.
0: Σήμερα έχουμε 17 Μαΐου και σε ακριβώς 10 μέρες από σήμερα ξεκινά η 5η Attica Green Expo 2026. Από τις 27 ως τις 30 Μαΐου θα διεξαχθεί στο κλειστό Ολυμπιακό γήπεδο Παλαιού Φαλήρου Taekwondo και είναι πολύ σημαντική γιατί είναι μια συνάντηση για το περιβάλλον, μια ετήσια συνάντηση για το περιβάλλον που φέρνει κοντά δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, πιστοποιημένα συστήματα και εταιρείες ανακύκλωσης και επιχειρήσεις με σύγχρονες πράσινες τεχνολογίες. Και ένα από τα μεγάλα θέματα της είναι οι βιώσιμες πόλεις, κάτι που είναι ζητούμενο για όλους μας. Καλημερίζουμε λοιπόν την κυρία Μαρία Βιτζιλέου, είναι υπεύθυνη ανάπτυξης και επικοινωνίας του ΣΕΔΠΕΚΑΤ και της έκθεσης της Attica Green Expo. Καλημέρα, κυρία Βιτζιλέου.
17: Καλημέρα κυρία Τσίγκα, ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση και για το θέμα που μας δίνετε.
0: Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση και το θέμα, ειδικά εγώ στάθηκα στα πάνελ και ειδικά όλο αυτό το ζητούμενο των βιώσιμων πόλεων είναι πάρα πολύ σημαντικό.
17: Ξεκάθαρα είναι πολύ σημαντικό, διότι εμείς στις ΑΣΠΕΚΑΤΟΣ μεγάλος χορηγός της Attica Green Expo για 5η συνεχόμενη χρονιά. Είμαστε μαζί συνοδοιπόροι από την αρχή, από το Σύνταγμα και προχωρήσαμε μετά στο Taekwondo. Έχουμε ένα και μόνο σκοπό βάσει της πολιτικής που ακολουθούμε και βάσει όλης της νοοτροπίας που προσπαθούμε να δημιουργήσουμε. Είναι η εκπαίδευση. Η εκπαίδευση της νέας γενιάς.
0: Γι' αυτό έχουμε και απευθύνεστε φέρει... σε παιδιά.
17: Ακριβώς. Έχουμε φέρει τα χρόνια αυτά τα οποία είμαστε μεγάλοι χορηγοί πάνω από 50.000 παιδιά. Φανταστείτε αυτό πώς πολλαπλασιάζεται η γνώση που παίρνουν αυτά τα παιδιά, το τετράδιο της ανακύκλωσης που δίνει η ΣΕΔΠΕΚΑΤ, ώστε να έρθει στο σπιτικό, να έρθει στο νοικοκυριό, να έρθει στην οικογένεια, μία γνώση η οποία μετά προφανώς μπορεί να πολλαπλασιαστεί. Είμαστε ένα σύστημα ανακύκλωσης, όπου δεν είμαστε ευρέως γνωστό, όχι γιατί δεν μας χρειάζεται ο κόσμος, αλλά γιατί δεν υπήρχε στην κουλτούρα. Είμαστε σύστημα ανακύκλωσης μπαζών. Τα μπάζα ανακυκλώνονται, δεν πετιούνται δεξιά και αριστερά. Έχουμε ένα και μόνο σκοπό, να πάρουμε όλο αυτό το υλικό, όλο αυτό την κατεδάφιση, όλη αυτή την εξκαφή από κάθε οικοδομή και να την ξαναφέρουμε πίσω σαν ένα δευτερογενές υλικό. Αυτός είναι ο στόχος μας, αυτός είναι ο σκοπός μας και γι' αυτό προσπαθούμε. Ο λόγος λοιπόν της έκθεσης είναι τα παιδιά, για να εκπαιδευτούν βάσει σε αυτό, σε αυτό το σημείο.
0: Τα οποία δεν θα είναι μόνο κάποιος να τους μιλάει, θα έχουν διαδραστικές δραστηριότητες, φαντάζομαι, έτσι.
17: Κάθε ένα περίπτερο, η Attica Green Expo, όλα αυτά τα χρόνια, δημιουργεί σημεία στα οποία μπορεί, σταθμοί στα οποία μπορούν τα παιδιά να εκπαιδευτούν και να μάθουν για την ανακύκλωση παίζοντας. Στο δικό μας το περίπτερο, που είμαστε στην κεντρική σκηνή, μπορούν τα παιδιά να μάθουν από το τετράδιο της ανακύκλωσης τον φίλο μας τον Πέτρο Μαστέλα, που σπάει ουσιαστικά όλα τα μπάζα και τα κάνει δευτερογενή υλικά, mm-hmm. θα μπορέσει να χτίσει το δέντρο της ανακύκλωσης, όπου θα γράψουμε τα ελπιδοφόρα μηνύματα, γιατί λόγω των ημερών, λόγω των συνθήκων, λόγω των δυστυχώς άσχημων νέων που προκύπτουν στη νέα γενιά, εμείς θέλουμε να δώσουμε ένα μήνυμα, μια ελπίδα. Να σκράψουμε σε αυτό τον τοίχο αισιόδοξα μηνύματα, τα παιδιά να φύγουν με γνώση βάση της ανακύκλωσης, αλλά και μια ελπίδα για κάτι καλύτερο στη ζωή τους παρακάτω.
0: Πολύ ωραία. Χορηγός επικοινωνίας είναι και πάλι η Next Step Media Group στην όλη αυτή τη διοργάνωση, και σε 10 μέρες ξεκινάει. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κυρία Βιτζιλέου.
17: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά. Θα σας δούμε όλους εκεί.
0: Γεια σας.
17: Να είστε καλά.

αυτή η φωνάρα που ακούμε τώρα είναι η καταπληκτική Έλλη Πασπαλά στο Temptation του Tom Waits, αγαπημένο τραγούδι, το παίζουμε συχνά από αυτή την εκπομπή. Η Έλλη Πασπαλά που έχει γενέθλια σήμερα και χρόνια της πολλά, με αυτή θα κλείσουμε την πρώτη μας ώρα και σε λίγο θα είμαστε πάλι εδώ μετά από το Δελτίο Ειδήσεων με τον Τηλέμαχο Σαντορινέου.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό!
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό!
2: Πάλι μισό!
3: Μισό! Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο! Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10. Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις στο παλαιοψυχικό σε εξέλιξη άσκηση προσομοίωσης αστυνομικής επιχείρησης της Ελλάς. Άμεσες επιστροφές φόρων άνω των 8 δις ετοιμάζει η ΑΔΕ, όπως αποκαλύπτει κυριακάτικη απογευματινή. Προωθούνται πληρωμές εξπρές για πάνω από 1 εκατομμύριο φορολογούμενους, νοικοκυριά, επαγγελματίες και επιχειρήσεις, ενώ ενισχύεται η ρευστότητα στην αγορά την ώρα που ξεμπλοκάρουν εκκρεμείς υποθέσεις περίπου 1 δις ευρώ. Με την καταληκτική ομιλία του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκου Μητσοτάκη, ολοκληρώνονται σήμερα οι εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου του Κόμματος. Θα προηγηθούν οι ψηφοφορίες για την ανάδειξη της νέας Πολιτικής Επιτροπής και παρεμβάσεις Ευρωπαίων αξιωματούχων. Προδιαγράφοντας το πολιτικό διακύβευμα της επόμενης περίοδου, ο Πρωθυπουργός εστίασε στη σταθερότητα, την κυβερνητική συνέχεια, εν ώψη και της Προεδρίας που αναλαμβάνει η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση το δεύτερο εξάμηνο του 2027. Κριτική στη λειτουργία του επιτελικού κράτους άσκησε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, εκφράζοντας προβληματισμό για τη δημοσκοπική εικόνα της Νέας Δημοκρατίας. Μας προβληματίζουν οι δημοσκοπήσεις, είπε, υπολείπονται πολλοί από τους τριάμβους του Κυριάκου Μητσοτάκη το 2019 και το 2023. Εκτός της βουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Παύλος Πολάκης, με απόφαση του Προέδρου του κόμματος Σωκράτη Φάμελου. Σε αναρτήσεις του, το διαγραφέν στέλεχος άφηνε επινιγμούς ότι ο λόγος που δεν συγκαλεί ο κ. Φάμελος συνεδρία της πολιτικής γραμματείας είναι γιατί εξυπηρετεί σχέδιο ρευστοποίησης του κόμματος προς όφελος του Αλέξη Τσίπρα. Πρόσχρο υπονοούμενο ότι έχω κρυφή ατζέντα και υπηρετώ συμφέροντα και αποφάσεις που δεν έχουν ληφθεί στα συλλογικά όργανα είναι απολύτως ανυπόστατο και απαράδεκτο, δήλωσε ο Σωκράτης Φάμελος. Στην Τεχεράνη, ο Πακιστανός Υπουργός Εσωτερικών για να διευκολύνει τις ειρηνευτικές συνομιλίες Ιράν-ΗΠΑ. Σύμφωνα πάντως με δημοσιεύματα στον Αμερικανικό τύπο, ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να αποφασίσει άμεσα αν θα επαναλάβει ή όχι τις επιθέσεις κατά του Ιράν, καθώς οι συζητήσεις για τον τερματισμό του πολέμου και το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα δεν έχουν αποφέρει αποτέλεσμα. Στη Ρωσία, τουλάχιστον 3 νεκροί και 4 τραυματίες κατά τη διάρκεια της νύχτας από επίθεση με drones που είχαν στόχο τη Μόσχα. Η Βουλγαρία με την Τάρα και τον Μπάνγκα Ράγκα κέρδισε το διαγωνισμό της Eurovision. Την πρώτη πεδάδα συμπλήρωσαν το Ισραήλ, η Ρουμανία, η Αυστραλία και η Ιταλία. Η Ελλάδα με τον Ακύλα και το Φέρτο κατέλαβε τη 10η θέση και η Κύπρος με την Αντιγόνη και τον Τζάλα τη 19η. Στα αθλητικά για την εκτεγωνιστική των play-off της Super League παίζουν ο Φιβόλος, Άρης Λεβαδιακός, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και ΑΕΚ Ολυμπιακός. Ο καιρός. Έθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις στην Αττική και τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς. Ανάλογος καιρός στη Θεσσαλονίκη με πιθανότητα να εκδηλωθούν πρόσκαιροι όμβροι στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 24 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στα παραπολιτικά.gr. Μικρόφωνο και πάλι στη Τζούλη Τσίγκα. Παραπολιτικά 90,1.

Εδώ είμαστε και πάλι. Πολύ πολύ καλημέρα σας σε όσους ανοίξατε τους δέκτες σας πριν από λίγο. Είμαστε εδώ στα Παραπολιτικά στους 90,1. Η εκπομπή μας είναι στιχομηθείς. Θα πάμε παρέα ως τις 11. Χριστίνα Αγγελάκη στη ρύθμιση του ήχου, πάντα. Η Όλγα Καλατζή στην επιμέλεια της παραγωγής. Ο Βασίλης Κρυμπάς έχει διαλέξει μουσικές και τραγούδια. Η Διονυσία Μίτσια απαντά σε εσάς στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211 10 80 8 80 και καταγραφεί τα μηνύματά σας και μας τα μεταφέρει εδώ στο στούντιο. Αν πάλι θέλετε να τα στείλετε γραπτός, μπείτε στο mail μας radio@parapolitika.gr. Στο μικρόφωνο η Τζούλη Τσίγκα, ως τις 11. Για να έρθω λιγάκι στα δικά σας τα μηνύματα. Ο Κωνσταντίνος από τη Θεσσαλονίκη, πρωινός έχει στείλει τις καλημέρες του. Δήλωση Μητσοτάκη στο συνέδριο, λέει. Λυπάμαι και θυμώνω που η ακρίβεια ροκανίζει το εισόδημα. Φήμες πως δεν του έχουν πει ότι είναι πρωθυπουργός τα τελευταία 7 χρόνια ελέγχονται ως ανακριβείς. Άδωνη στο ίδιο συνέδριο, έχουμε βαρεθεί να ακούμε για τα τέμπη. Μέχρι τέλους, Σπύρο, μέχρι τέλους. Όταν έχω δικό μου το χορηγό, έχω εξασφαλισμένη υψηλή θέση, ακόμα και με το πιο αδιάφορο τραγούδι στην ιστορία της μουσικής. Απ' την άλλη, Μπαγκαράγκα. Που παίξαμε και εμείς το πρωί. Οι Σεραίοι, λέει, στεναχωρήθηκαν με τον Ακύλα και όχι με τον Κωστάκη του Αχιλλέως. Ο καθένας με την αξιοπρέπειά του, συμπαράσταση στον κουβανικό λαό. Λεύτερη γεια στην Παλαιστίνη. Ο Γιώργο μου, καλημέρα. Παπαγιάννη, λέει, κάνει για υπουργό εξωτερικών ο Φαραντούρης. Καλημέρα, φιλιά. Δεν ξέρω σε ποιον απευθύνεσαι. Γιώργο, δεν ξέρω σε ποιον απευθύνεσαι. Αυτές που ακούμε είναι δύο εξαιρετικές φωνές, δύο γυναίκες που ράψανε μεγάλη καριέρα στο τραγούδι, η Donna Summer και η Barbara Streisand. Το τραγούδι είναι το No More Tears και τα ακούμε γιατί και ωραίο τραγούδι είναι, αλλά σαν σήμερα μας αποχαιρέτησε η Donna Summer, μια ιδιαίτερη φωνή και ιδιαίτερη παρουσία, βασίλισσα της disco την είχαν βαφτίσει.

Σήμερα λοιπόν το απογευματάκι από τις 5 το απόγευμα στις 9 το βράδυ στην Κυψέλη, η πρωτοβουλία γονέων και φροντιστριών της 6ης Δημοτικής Κοινότητας διοργανώνει τη γιορτή του πεζοδρόμου. Έτσι, στη Φωκίωνος 61 και Λέλας Καραγιάννη, εκεί στους Ευκάλυπτους δίνουν το ραντεβού τους και λένε ότι στην καρδιά της Κυψέλης δεν υπάρχει ούτε μία παιδική χαρά. Οι πεζόδρομοι γεμίζουν τραπεζοκαθίσματα και οχήματα, ο χώρος για παιχνίδι, κίνηση και ασφαλή πρόσβαση συρρυκνώνεται και ο δημόσιος χώρος ανήκει και στα παιδιά μας, τονίζουν. Έτσι περιγράφουν την κατάσταση στη γειτονιά της Κυψέλης οι άνθρωποι που τη ζουν, οι γονείς και οι φροντίστριες που διεκδικούν μαζί ασφαλείς χώρους παιχνιδιού, ελεύθερους πεζόδρομους και προστασία του δημόσιου χώρου και γι' αυτό διοργανώνουν αυτή τη γιορτή σήμερα, με αγωνιστικό χαρακτήρα όμως και με τίτλο «Δημόσιος χώρος ανήκει και στα παιδιά μας». Ζητάνε ασφαλείς, δημόσιους και προσβάσιμους χώρους παιχνιδιού, νέα παιδική χαρά στο κέντρο της Κυψέλης κτλ. Κτλ. Μπορείτε, αν θέλετε, αν είστε εκεί της περιοχής, να πάτε μια βόλτα απόψε με τα παιδάκια σας ή και χωρίς, 5 το απόγευμα ως τις 9 το βράδυ, στη Φωκίωνος 61.

0: Λοιπόν, πάμε νωρίς για το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί μετά έχουμε να συζητήσουμε πολλά και σοβαρά.
1: Παραπολιτικά 90,1. Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
4: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
5: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
4: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
6: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
7: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
9: Μισό.
8: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
9: Μισό.
8: Πάλι μισό.
9: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
10: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο.
9: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
10: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο.

0: Κάποιος μου κλέψε τα χρόνια και μου πήρε την ψυχή, λέγανε τα διάφανα κρίνα, σε ένα ακόμα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Και να σας πω ότι, όπως διαβάζω στο παραπολιτικά.gr, τα σχολεία, τα λύκεια τελειώσαν τα μαθήματα και από αύριο αρχίζουν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις σε όλα τα λύκεια της χώρας. Για την πρώτη Δευτέρα Λυκείου είναι 18 Μαΐου με 12 Ιουνίου. Για την τρίτη Λυκείου οι απολυτήριες είναι από αύριο μέχρι και τη Δευτέρα 25 του μήνα και μετά αρχίζει η μάχη των πανελλαδικών. Που θα ξεκινήσουν στις 29 Μαΐου του 2026 και που εδώ στην Ελλάδα ήταν, είναι και δεν ξέρω αν θα είναι ένα τεράστιο ορόσημο για ολόκληρη την οικογένεια, όχι μόνο για το παιδί που δίνει. Αποτέλεσμα είναι να φορτώνεται το παιδί με χιλιάδες υποχρεώσεις και με πολύ, μα πάρα πολύ άγχος. Είναι σαν να φορτώνεται πάνω του το άγχος όλης της οικογένειας, των γονιών, των παππούδων, του σύμπαντος. Και όλο αυτό επιτείνει κάθε πρόβλημα που μπορεί να έχει ένα παιδί, κάθε άλλη αγωνία που μπορεί να έχει ένα παιδί, που αντιμετωπίζει και μια άλλη μάχη, πολύ πιο ύπουλη, τη μάχη της εφηβείας. Αυτό που έγινε την περασμένη εβδομάδα με τα δύο κοριτσάκια που βούτυξαν στο κενό, το λέγαμε και χθες, είναι μια τεράστια πληγή μέσα μας και ένα τεράστιο χαστούκι για όλα αυτά που έχουμε φτιάξει και έχουμε δρομολογήσει για αυτά τα νέα παιδιά. Τα 17χρονα, τα 18χρονα, τα 16χρονα, τα 13χρονα. Και δυστυχώς, όπως λέει η Κλίμακα, το παρατηρητήριο για τις αυτοκτονίες είναι ένα φαινόμενο που εντείνεται τα τελευταία χρόνια. 47 αυτοκτονίες παιδιών είχαμε την τελευταία τετραετία και είναι πάρα πολλές. Είπαμε λοιπόν να μιλήσουμε με έναν άνθρωπο που ασχολείται με τις ψυχές των παιδιών, τον κύριο Κώστα Μπόλια. Είναι παιδοψυχίατρος, είναι επιστημονικά υπεύθυνος της ειδικής μονάδας Οσελότος για παιδιά και εφήβους με αποκλίνουσα ή παραβατική συμπεριφορά. Κύριε Μπόλια, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Είναι ένα τεράστιο ερώτημα και αυτό το τεράστιο γιατί που έχει μείνει μέσα μας είναι γιατί οδηγούμε τα παιδιά μας στην απόγνωση ως κοινωνία.
1: Το γιατί δεν θα το βρούμε δεν είναι ένα πράγμα. Είναι πολλά τα οποία μας δυσκολεύουν και δυσκολεύουν και τα παιδιά μας. Είπατε σε μερικά προηγουμένως, είναι ατομικό, είναι η οικογένεια, είναι το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, είναι το σχολείο, είναι η εργασία, είναι η κοινωνία ολόκληρη, είναι όλο αυτό που συμβαίνει γύρω μας. Δυστυχώς. Αυτό που μπορώ να πω εγώ είναι ότι πραγματικά λυπάμαι για όλο αυτό που

0: συμβαίνει, αυτό που συνέβη στα παιδιά και...
1: Άρα μήπως το έχουμε πάρει λάθος και οι γονείς εννοώ και ως κοινωνία συνολικά. Δηλαδή μήπως πρέπει να στραφούμε στην ψυχή των παιδιών και όχι στην καριέρα, στις σπουδές και σε αυτά αποκλειστικά.
0: Πρώτα πιστεύω ότι πρέπει να μιλάμε μεταξύ μας. Mm-hmm. Έχουμε σταματήσει να μιλάμε στο γείτονά μας. Έχουμε σταματήσει να μιλάμε στους συνεργάτες μας. Έχουμε σταματήσει να μιλάμε στα παιδιά μας. Στους δασκάλους. Στους γονείς των συμμαθητών των παιδιών μας. Είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό. Το ένα είναι αυτό και το άλλο δεν ακούμε. Mm-hmm. Δεν υπάρχει χρόνος. Οι γονείς είναι πολύ πιεσμένοι. Η οικογένεια είναι σε δύσκολη θέση. Το βλέπουμε όλοι το πόσο δύσκολα περνάνε οι γονείς.
1: Έτσι.
0: Και βέβαια και τα παιδιά. Δεν ξέρω τι μπορεί να αλλάξει. Πάντως αυτό που βλέπω ότι αν οι γονείς μιλάνε μεταξύ τους, οι γονείς μιλάνε με τους καθηγητές, με τους εκπαιδευτικούς, νομίζω ότι εκεί είναι πολύ ενθαρρυντικό, βλέπω αποτελέσματα, καθώς επίσης και όλοι μας πρέπει να σκύψουμε πάνω σε αυτή την οικογένεια. Και βέβαια ένα ευαίσθητο κομμάτι αυτής της οικογένειας είναι τα παιδιά.
1: Η οποία οικογένεια πορεύεται στον αυτόνομο, στον αυτόματο στην Ελλάδα. Δηλαδή θέλω να πω είναι πολύ οδυνηρή η απουσία κοινωνικού κράτους με δομές που θα μπορούσαν να ενισχύσουν την οικογένεια και τους γονείς για να μπορέσουν και εκείνοι να σταθούν στα παιδιά τους καλύτερα. Είναι σαν να πηγαίνει στον αυτόματο. Ό,τι καταλαβαίνει ο καθένας.
0: Εγώ έχω ζήσει λίγο πιο παλιά όπου ένας δούλευε και μπορούσε η οικογένεια και ζούσε σχετικά καλά. Τώρα και οι δύο γονείς τρέχουν και δεν τα καταφέρουν.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει υποστηρικτικό περιβάλλον.
1: Ναι.
0: Οι γονείς είναι μόνοι τους. Και παλεύουν με τα θηρία.
1: Τι νιώθουμε αυτή τη μοναξία, πρέπει να σας πω, όσοι είμαστε γονείς σε πολλές φάσεις ανάπτυξης των παιδιών μας. Ήθελα όμως να σας ρωτήσω και ένα πράγμα ακόμα. Με αφορμή τώρα τα δύο κοριτσάκια, ας πούμε, ή και άλλα παιδιά, είναι 17 χρόνια. Είναι αυτή η γενιά που η καραντίνα λόγω κορονοϊού τη βρήκε στην πρώτη γυμνασίου.
0: Uh-huh.
1: Επί μήνες λοιπόν αυτά τα παιδιά, αντί να μπουν στο γυμνάσιο, σε ένα νέο σχολικό περιβάλλον δηλαδή, και να είναι στις σχολικές αίθουσες, στο προάβλιο, με συμμαθητές, με καθηγητές, να παίξουν, να μαλώσουν, ήταν σε ένα δωμάτιο και απέναντί τους είχαν έναν υπολογιστή, στον οποίο μπροστά τους έβλεπαν κουτάκια με τα ονόματα των συμμαθητών.
0: Σαφώς έχει περάσει, το ξέρουμε ότι επιδημίες. Επηρεάζουν σημαντικά το άτομο, τις κοινωνίες, επηρεάζει η ψυχική υγεία, επιβαρύνεται, το ξέρουμε και αυτό. Αυτό που σκεφτόμουν είναι ότι καλό θα είναι να προλαβαίνουμε και όχι εκ των υστέρων να συζητάμε.
1: Mm-hmm.
0: Και η πρωτοβάθμια φροντίδα είναι και πιο οικονομική και πιο αποδοτική και η πρόληψη ομοίως. Αυτό που λέω είναι ότι στην Ελλάδα δεν ξέρω αν υπάρχουν παιδιά, δηλαδή ό,τι γίνεται για τους ανήλικες. Αυτό συμβαίνει και για την ψυχική υγεία. Οι μεγάλοι πόροι δίνονται, οι πολλοί πόροι δίνονται για τους ανήλικες. Για τα παιδιά δίνονται ελάχιστα.
1: Θα μπορούσε πώς δηλαδή να κατευθυνθούν
0: πέρα,
1: πώς...
0: Γιατί αυτή η κατάσταση δεν θα αλλάξει. Mm-hmm. Έτσι ούτε η πρωτοβάθμια φροντίδα ποτέ θα έρθει στο προσκήνιο. Θα δοθούν πόροι για την πρωτοβάθμια φροντίδα. Το συζητάμε χρόνια και χρόνια όλο αυτό. Πόροι στα παιδιά δεν πρόκειται να δοθούν. Οπότε εκείνο που πιστεύω εγώ είναι ότι πρέπει εμείς όσο μπορούμε... βοηθήσουμε, να οργανωθούμε, να δούμε αυτό που έλεγα, να μιλήσουμε στο διπλάνο μας, να μιλήσουμε στο γονιό του συμμαθητή, μήπως στο δάσκαλο. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν όρεξη. Mm-hmm. Είχα ακούσει από έναν εκπαιδευτικό που είπε το εξής, ότι είναι οι εκπαιδευτικοί που σηκώνουν τα μανίκια και προχωράνε.
1: Ναι, και είναι πολύ, πρέπει να σας πω.
0: Έτσι, ναι. Το ίδιο πρέπει να κάνουμε και εμείς.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι, υπάρχει αυτή η, πώς να το πω, ο καυγάς, η αντιπαράθεση γονιών εκπαιδευτικών. Οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι σύμμαχοι. Mm-hmm. Ο ένας ελέγχει τον άλλο, ο άλλος απορρίπτει τον άλλο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Και τα παιδιά είναι στη μέση. Είναι το ίδιο πράγμα όπως όταν τσακώνονται δύο γονείς. Το παιδί είναι το χαμένο.
1: Και κάπου εκεί, μέσα σε όλο αυτό το περιβάλλον, όπως μας το περιγράφετε, έρχονται και οι πανελλαδικές εξετάσεις που είναι σαν η σταγόνα που ξεχυλίζει το ποτήρι, δηλαδή που επιτείνει, εντείνει ό,τι αδιέξοδο μπορεί να νιώθει ένα παιδί.
0: Είναι τραγικό αυτό το πράγμα που συμβαίνει. Και δεν ξέρω γιατί συνεχίζει να συμβαίνει. Όλα τα παιδιά είναι πολύ δύσκολα. Οι γονείς και εκείνοι είναι σε πολύ δύσκολη θέση πέραν της αφέμαξης της οικονομικής. Mm. Έτσι, μην πάμε και σε άλλα πράγματα ναι. πιο πέρα.
1: Άρα τι μπορούμε να κάνουμε επειδή πλησιάζουν και όλες αυτές οι εξετάσεις. Δηλαδή θέλω να πω, διάβαζα χθες ένα εξαιρετικό κείμενο που κατέληγε ότι όταν θα γυρίσει το παιδί σας από το μάθημα που θα δώσει για τις πανελλαδικές, να το περιμένετε με μια μεγάλη αγκαλιά και χαμόγελο, ό,τι και να έχει κάνει.
0: Σε αυτή την. Όχι μόνο τώρα στις πανελλαδικές, αλλά νομίζω ότι η τελευταία χρονιά, η τρίτη λυκείου, είναι πάρα πολύ δύσκολη χρονιά για τα παιδιά. Και πραγματικά χρειάζονται τους γονείς τους δίπλα τους. Αυτό που λέτε, μια αγκαλιά, η παρουσία. Μόνο η παρουσία του γονιού στο σπίτι είναι σημαντική. Το θέμα είναι, μπορεί να γίνει.
1: Όχι εύκολα.
0: Μπορεί ο γονιός να μείνει στο σπίτι με το παιδί του, να του συμπαρασταθεί σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες.
1: Όταν είναι τόσο πιεστικά τα πράγματα στη δουλειά, όταν το μεροκάματο είναι το απόλυτο θέμα επιβίωσης, δεν μπορεί να γίνει. Δεν μπορεί να γίνει συχνά τουλάχιστον.
0: Και το άλλο που πάλι σκεφτόμουν είναι ότι ο βαρύτερα εργαζόμενος στην Ελλάδα είναι το παιδί. Mm-hmm. Αν σκεφτείτε πόσες ώρες δουλεύουν τα παιδιά, μας ξεπερνάνε κατά πολύ.
1: Ναι.
0: Πόσες ώρες είναι στο σχολείο, πόσες είναι στα φροντιστήρια, πόσες ώρες διαβάζουν. Και δεν είναι και το θέμα και να πεις ότι παίρνουν και κάποια ανταμοιβή ή συναισθηματική, αλλά κυρίως συναισθηματική. Αφήσουμε τα.
1: Κύριε Μπολιά, είστε επιστημονικά υπεύθυνος της ειδικής μονάδας ο Σελότος και ασχολείστε με παιδιά και φίβους ή με αποκλίνουσα ή με παραβατική συμπεριφορά. Από εκεί λοιπόν, ποια είναι τα συμπεράσματα που βγάζετε εσείς περισσότερο?
0: Αυτά που σας έλεγα προηγουμένως. Και δεν είναι μόνο τα παιδιά που αυτοκτονούν ή αυτοτραυματίζονται. Mm. Είναι και από την άλλη πλευρά τα ίδια παιδιά που είναι στο δρόμο, που τσακώνονται, που μαχαιρώνονται, που είναι σε ομάδες οπαδικές και τα λοιπά. Και αυτά θέλουν βοήθεια. Και αυτά χρειάζονται βοήθεια.
1: Βέβαια.
0: Έτσι. Είναι 13χρονα, 14χρονα, 15χρονα. Έτσι. Γι' αυτό έλεγα προηγουμένως, όταν μίλαγα και μίλαγα γενικά, δεν μιλάω μόνο για αυτά τα παιδιά που αυτοδραματίζονται και αυτοκτονούν. Τα παιδιά μας θέλουν βοήθεια. Έχουν καταλήξει να παίρνουν βοήθεια από το ίντερνετ. Παίρνουν την πληροφορία την οποία δεν μπορούν να τη διαχειριστούν. Δεν μπορούν να το κόψεις. Μπορείς όμως να είσαι δίπλα στο παιδί όταν παίρνει την πληροφορία, όταν επηρεάζεται από την πληροφορία, να πεις τη γνώμη, να πεις τη σκέψη, να πεις το πιστεύω.
1: Ναι, δεν θα σε βάλει το παιδί όμως το παιχνίδι αυτό εύκολα. Δεν θα σου πει τι είδε, τι διάβασε.
0: Κοιτάξτε, όταν το πιάσουμε στα 15, στα 13, στα 17, δεν μπορούμε να πούμε εύκολα. Αν το πιάσουμε πιο νωρίς, στην πρώτη σχολική ηλικία, νομίζω ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε.
1: Ναι.
0: Και το έχουμε δει αυτό. Δηλαδή, σε γονείς που έχω συζητήσει, ιδιαίτερα αυτό που έλεγα, συνασπιστείτε οι γονείς, γιατί τα παιδιά βγαίνουν πολύ πιο μπροστά από εσάς, έχουν το μηχάνημα και σε δευτερόλεπτα έχουν χιλιάδες απαντήσεις. Όταν λοιπόν αυτό έγινε και οι γονείς βρέθηκαν τα παιδιά, αφαιρέθηκαν οι μηχανές, τα παιδιά ξαναπαίζουν.
1: Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και αντίθετο, είναι πολύ εύκολο αυτό. Κανείς να το κάνει.
1: Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μπολιά, για την συζήτηση αυτή. Ευχαριστούμε
0: εγώ
1: πολύ.
0: Ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Ο κύριος Κώστας Μπόλιας, παιδοψυχίατρος, επιστημονικά υπεύθυνος της ειδικής μονάδας ο Σελότος για παιδιά και φίβους με αποκλίνουσα ή παραβατική συμπεριφορά. The
2: θέλω πια να σκέφτομαι.
1: Να μιλάμε, λέει. Να μιλάμε μεταξύ μας, να μιλάμε με το γείτονα, να μιλάμε με τους εκπαιδευτικούς. Δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Αντιθέτως, έχουμε να κερδίσουμε πάρα πολλά για τα παιδιά μας, έτσι.

0: Αυτός ήταν ο Σωκράτης Μάλα μας και το γράμμα. Και να δούμε τι γράμμα έστειλε ο Νίκος Δένδιας στον Κυριάκο Μητσοτάκη στο συνέδριο. Μίλησε χθες, μίλησαν όλοι οι εντός εισαγωγικών πρωτοκλασάτοι, τα πρωτοκλασάτα στελέχη της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας χθες. Έκανε εντύπωση η ομιλία του Νίκου Δένδια. Ήταν μια εμφάνιση που θέλησε να βάλει ένα πολιτικό στίγμα. Υπήρξαν καρφιά και κατά του Αδωνή Γεωργιάδη, αλλά υπήρξαν αιχμές και κατά του Μαξίμου, γιατί είπε ότι το γενετικό υλικό της Νέας Δημοκρατίας δεν σχετίζεται με καθεστωτική αντίληψη, είπε ο κύριος Δένδιας. Είπε ότι υπάρχει θέμα, έτσι όπως καταγράφουν τα δεδομένα οι δημοσκοπήσεις. Πρέπει να προβληματίσουν, να μας προβληματίσουν, είπε, στη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία, είπε, δεν δημιουργήθηκε ως επαγγελματικός μηχανισμός εξουσίας. Η παράδοσή της δεν αντιλαμβάνεται το κράτος ως λάφυρο, ως τρόπαιο για εκμετάλλευση, ως πρίκα για πλουτισμό ημετέρων. Το γενετικό της υλικό δεν περιλαμβάνει την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των ολίγων. Έτσι πάμε στον συνάδελφο Κώστα Παπαχλημίτζο, που το παρακολουθεί το συνέδριο όλο το τριήμερο. Κώστα, καλημέρα.
1: Καλημέρα λοιπόν από τα Σπάτα και το Μετροπόλιταν Έξπο και την τρίτη ημέρα των εργασιών του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Έχει ξεκινήσει τρίτη ημέρα με ομιλίες κάποιων στελεχών. Σε λίγο προετοιμάζεται για το κλείσιμο. Σε περίπου μια μισή ώρα από τώρα θα μιλήσει ο κ. Μητσοτάκης στην καταληκτική του ομιλία. Χθες είχαμε από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ πολλές ομιλίες βουλευτών, στελεχών, μελών της Νέας Δημοκρατίας, μελών τοπικών και περιφερειακών οργανώσεων. Οι περισσότεροι από αυτούς που περιμέναμε ότι ίσως κάποιοι, επειδή έχουν εκδηλώσει και στο παρελθόν με αναρτήσεις τους στο Facebook, με ομιλίες, με τοποθέσεις στη Βουλή ή εκτός Βουλής, εξωκοινοβουλευτική, να υπάρξουν κάποιες εκμές. Αυτές οι εκμές λοιπόν δεν υπήρξαν. Οι περισσότεροι στο λόγο τους, ας το πούμε, ότι λίαναν τις γωνίες. Μπορεί να έκανα κάποιες παρατηρήσεις, αλλά στις γενικές γραμμές ήταν έτσι ενωτικοί. Άρα έμεινε λοιπόν αυτή η ομιλία του Νίκου Δένδια, η οποία είχε αυτά τα στατιστικά τα οποία είπε. Δηλαδή έμεινε, τι εννοώ, έμεινε ως η πιο αιχμηρή ομιλία που ακούστηκε χθες.
0: Και από το πρόσωπο που ακούστηκε, έτσι, και δεν ήταν, ναι.
1: Ωστόσο, πρέπει να πούμε το εξής. Ο Νίκος Δένδιας νομίζω έκανε μια έξυπνη ομιλία. Γιατί το λέω έξυπνη, πια πολιτικά έξυπνη ομιλία. Δηλαδή, είπε τις ενστάσεις του σχετικά με την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας, χτύπησε το καμπανάκι του κινδύνου, σχετικά με τις δημοσκοπήσεις, τα αποτελέσματα που δείχνουν, τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών που λέει ότι η Νέα Δημοκρατία έχασε, νομίζω είπε ένα νούμερο, το 55% των δυναμιών της. Κάπου εκεί νομίζω τοποθέτησε ο κ. Δένδιας, ο Υπουργός Άμυνας. Ωστόσο, κλείνοντας την ομιλία του, είπε ότι πρέπει να συστρατευτούν όλοι με την ηγεσία να κερδίσει την Δημοκρατία και να επαναλάβει, είπε, τους εκλογικούς τη νίκη, όπως έγιναν οι εκλογικοί θρίαμβοι με τον Κυριάκο Μητσοτάκη το 19 και το 23. Άρα, μιλώντας τέλος για εκλογικούς θρίαμβους, αποδίδοντας αυτούς στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και Πρωθυπουργό, νομίζω ήθελε και εκείνος να κλείσει, μπορείς να αφήσει μια ομιλία, δηλαδή, η οποία θα έχει μόνο εχμές, αλλά δεν θα έχει στο τέλος ένα ενωτικό μήνυμα. Συνεπώς θα μπορούσαμε να πούμε ότι κάλυψε και τους μεν και τους δε. Δηλαδή και όλους όσους θέλουν να υπάρξει μια γενναία συστράτευση στον δρόμο της εκλογίας, γιατί θυμίζουμε το τελευταίο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας πριν από τις κάλπες, όποτε και αν αυτές στηθούν, αλλά κάλυψε και κάποιους που είναι ανησυχούντες, διαφωνούντες με κάποια πράγματα μέσα στην Νέα Δημοκρατία, με τις τοποθετήσεις. Δηλαδή υπήρξε κάποιος ο οποίος κάλυψε αυτό, ας το πούμε, το κοινό με τις τοποθετήσεις.
0: Να περιμένουμε έτσι η έμεση απάντηση σήμερα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην ομιλία
1: αυτό
0: του.
1: Αυτό το οποίο έχω αντιληφθεί από το ρεπορτάζ μέχρι στιγμή, γιατί χθες πρέπει να σου πω, έλειπε συνέχεια ο Πρωθυπουργός. Δηλαδή, έκατσε μέχρι το μεσημέρι, άκουσα μίλησε και ο ίδιος σε πάνελ για την τεχνητή νοημοσύνη. Άκουσα κάποιες από τις τοποθετήσεις συνέχεια. Όμως μετά έφυγε, γιατί πήγε στην Καλαμάτα, εκεί που έγινε χθες ένα σημαντικό συνέδριο από τον Θοδωρή Κυριακού και με πολύ σημαντικές προσωπικότητες από τις χώρες του κόλπου και την νότια Ευρώπη, Μεσόγειο κτλ. Και ο Πρωθυπουργός. Οπότε με το ρεπτός μπορέσαμε να κάνουμε, αλλιεύσαμε ότι δεν θα έπαιξε κάποια απάντηση, δεν είναι αυτός ο σκοπός της καταληκτικής ομιλίας του Πρωθυπουργού. Σκοπός είναι να βάλει τα διλήμματα της επόμενης κάλπης, να ζητήσει συστράτευση, ενότητα, σύμπνοια, πορεία για την νίκη και να θέσει τα διλήμματα, κυρίως μιλώντας στο εσωκομματικό ακροατήριο, δηλαδή τα στελέχη και τα μέλη της Δημοκρατίας, αυτοί που τώρα που είναι από κάτω, αλλά απευθυνόμενος σε ένα πολύ ευρύτερο ακροατήριο που το βλέπει μέσω διαδικτύου, μέσω τηλεόρασης, τον Πρωθυπουργό για τα διλήμματα, δηλαδή γιατί πρέπει η Νέα Δημοκρατία να πάρει την αυτοδυναμία στις επόμενες εκλογές και να συνεχιστεί αυτή η πορεία προς την σταθερότητα, την ομαλότητα και την οικονομική ανάπτυξη.
0: Και αν συγκρίνουμε τις ομιλίες Δένδια και Γεωργιάδη, επιβεβαιώθηκαν οι δύο τελείως διαφορετικές γραμμές. Τουλάχιστον επικοινωνιακά, έτσι.
1: Είναι και τον κύριο Γεωργιάδη. Να πούμε και το εξής που έχει ένα αξιόμετρο, μιας και αναφέρθηκε στον Υπουργό Υγείας. Και ο κύριος Γεωργιάδης και στη συνέχεια ο Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Υπουργός Ανάπτυξης, εξέφραναν ουσιαστικά μια ελπίδα, μια ευχή, πες το όπως θες, για την επιστροφή του Αντώνη Σαμαρά, που έχετε γραφτεί από την Ελλάδα, και του Κώστα Καραμαλή, δεν έχετε γραφτεί.
0: Αλλά δεν ήταν παρόν.
1: Έχει αποστασιοποιηθεί γενικότερα. Παίρνετε ένα παρόν συνέδριο, γενικότερα έχει αποστασιοποιηθεί από το κόμμα. Επομένως, εξέφρασα μια τέτοια προσδοκία. Και ο Κωστής Χατζηδάκης δεν εξέφρασε μια τέτοια προσδοκία, ωστόσο, με μια έμεση τέτοια αναφορά, διαναθέθηκε θετικά και στο έργο του Αντώνη Σαμαρά, ονομαστικά έτσι, και του Κώστα Καραμαλή. Πρέπει να σου πω και οι δύο αντιπρόεδροι του κόμματος, κύριε Γεωργιάδης και Χατζηδάκη, συνέχεια εκεί που είμαστε στο γραφείο τύπου, ήρθανε και επισκέφθηκαν τους δημοσιογράφους έτσι για ένα μικρό πέραζε μια κουβέντα. Ρωτήσαμε και τον κύριο Γεωργιάδη για αυτό το οποίο είπε. Είπε ότι είναι προφανώς εγώ θα ήθελα να γυρίσω και οι δύο, αλλά δεν πιστεύω ότι είμαι τόσο επιδραστικός, δηλαδή δεν φάνηκε αισιόδοξος ως προς το αυτό που είπε. Ενώ τον Κωστή Χατζηδάκη που τον ρώτησα και προσωπικά για αυτό, μου απάντησε ότι να ξέρεις, μου λέει πάντα το ταγκό θέλει δύο.
0: Κώστα, άρα, τι άλλο δηλαδή, περιμένουμε σήμερα.
1: Σήμερα πέρα τον πρόεδρο του Πρωθυπουργού, όπως ο δυτικός σας θα μιλήσει νωρίτερα, έχουμε παρεμβάσεις από τον Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ και την Ρομπέρτα Μέτσολα, την πρόεδρο του Παραγωγικοκοινοβουλίου, και μετά φυσικά την εκλογή της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Έχει και αυτή την σημειολογία του, καθώς και οι λεγόμενοι κορυφαίοι υπουργοί, βουλευτές κλπ. Έχουν επιχειρήσει και οι ίδιοι να εκλέξουν ώστε εδώ περισσότερα άτομα του ευρύτερου κύκλου, το πούμε έτσι, της σφαίρας επιρροής τους.
0: Οπότε μετά θα αναλύετε εσείς το ποιες επιρροές επικράτησαν περισσότερο.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Ναι. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στη δουλειά σου. Καλημέρα.

0: αφήσει να το τραγουδάκι έτσι να πάρουμε μία ανάσα, γιατί σήμερα έχει πολύ πράγμα, είναι η αλήθεια, και συμβαίνουν διάφορα. Πάμε να δούμε τι γίνεται και στα υπόλοιπα κόμματα και κυρίως στον ΣΥΡΙΖΑ. Καλώς ορίζουμε τον δημοσιογράφο, πολιτικό αρθρογράφο και αναλυτή, τον Γιώργο Καρελιά. Καλημέρα, κύριε Καρελιά.
1: Καλή σας μέρα, γεια σας.
0: Γεια σας. Το Μάρτι ήταν νωρίς, το Σεπτέμβρη είναι αργά. Τι θα γίνει με τους χρησμούς?
1: Λέτε τώρα για
0: τον... Για τον Αλέξη Τσίπρα, λέει, που έκανε νέα ανάρτηση χθες.
1: Μα δεν νομίζω ότι είναι χρησμός αυτό. Νομίζω ότι λίγο πολύ απομένει μόνο η επίσημη ανακοίνωση. Έτσι,
0: ναι,
1: δεν
0: το,
1: είναι.
0: Το δίνει σε δόσεις, αυτό θέλω να πω. Δηλαδή.
1: Εντάξει, σε δόσεις προφανώς, γιατί δεν το κάνει νομίζω επειδή του αρέσουν οι δόσεις και όχι η άμεση πληρωμή. Το κάνει γιατί απλώς δεν είναι έτοιμος ακόμα. Πρέπει δηλαδή, ξέρετε, οι πολιτικοί καμιά φορά μετράνε πάρα πολύ και ορισμένες λεπτομέρειες που εμείς δεν τις μετράμε.
0: Ναι.
1: Οι κοινοί πολίτες δεν μας ενδιαφέρει κιόλας, και γιατί να μας ενδιαφέρει και τόσο πολύ εδώ που τα λέμε. Αλλά οι πολιτικοί πρέπει, σύμφωνα με τη δική τους λογική, αυτό που θα κάνουν να πλησιάζει προς την τελειότητα. Βέβαια στην πολιτική τελειότητα δεν υπάρχει.
0: Όπως δεν υπάρχει και στη ζωή εξάλλου.
1: Ακριβώς. Ο Τσίπρας είναι έτοιμος και νομίζω ότι σε λίγες μέρες θα το κάνει και εντελώς επίσημο. Οπότε θα έχουμε ένα ακόμα, μια ακόμη πολιτική δύναμη να καταμετράτε και στις δημοσκοπήσεις. Οπότε θα βγάλουμε και πιο ασφαλή συμπεράσματα για τη συνέχεια. Πόσο μάλλον εάν ακολουθήσει και η κυρία Καριστιανού, η οποία από ό,τι βλέπω
0: 21 Μαΐου θα ανακοινώσει,
1: ναι,
0: η κυρία Καριστιανού.
1: Είναι και αυτή περίπου έτοιμη.
0: Στο μεταξύ,
1: ο Σαμαράς,
0: ναι,
1: για να μπορούμε να μετράμε τρία νέα κόμματα.
0: Στο μεταξύ όμως ο ΣΥΡΙΖΑ κλειδωνίζεται πολύ, πολύ έντονα. Είχαμε χθες τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη από το Σοκράτη Φάμελο, γιατί τον κατηγόρησε αυσί υπονοούμενο ότι εξυπηρετείς κάποια συμφέροντα που δεν συγκαλεί στην πολιτική γραμματεία, για να συζητήσουμε τοποθετήσεις όπως αυτή του Χατζησοκράτη. Και είναι αλήθεια ότι η τοποθέτηση, ας πούμε, του Δημήτρη Χατζησοκράτη, που ούτε λίγο ούτε πολύ προτείνει η αναστολή λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να συνταχθεί με το εγχείρημα Τσίπρα, μπορεί να προκαλέσει έκπληξη ή και αντιδράσεις σε στελέχη.
1: Κοιτάξτε, πρώτα για αυτό που είπατε ότι κλειδωνίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω ότι πλέον έχουμε περάσει από αυτή τη φάση με τόσους κλειδωνισμούς που έχει υποστεί ο ΣΥΡΙΖΑ κατά καιρούς, και ειδικότερα την περίοδο, θυμάστε εκείνη την αλίστου μνήμη περίοδο Κασελάκη,
0: αλίμονο,
1: το τι πέρασε τότε αυτό το κόμμα. Νομίζω ότι δεν είναι τα σημερινά, δεν είναι τίποτα. Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται.
0: Πώς δεν είναι τίποτα εδώ, δεν ξέρουν αν θα κατεβάσουν καν ψηφοδέλτιο στις εκλογές.
1: Μα κοιτάξτε, θα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα στις επόμενες εκλογές? Αυτό εννοώ εγώ, ότι δεν... Δεν υπάρχει κανένας κλειδονισμός. Κοιτάξτε, η συντηρητική πλειονότητα των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θα έλεγα και των μελών και ενδεχομένως και των ψηφοφόρων, δεν έχει μετρηθεί αυτό, αλλά με βάση αυτά που έχουμε ως τώρα, η πολύ μεγάλη πλειοψηφία όσων απαντούν στις δημοσκοπήσεις θέλουν ο χώρος αυτός να εκπροσωπηθεί από τον Τσίπρα. Mm-hmm. Αυτό δεν είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι. Θα ήταν περίεργο τα στελέχη του να μην το βλέπουν αυτό. Πόσο μάλλον οι πολιτικοί που φιλοδοξούν, εκείνοι που φιλοδοξούν να ξαναείναι στην επόμενη Βουλή. Άρα λοιπόν αυτό που έγινε τώρα με τον Πολάκη είναι αναμενόμενο, με την εξής έννοια. Ο Πολάκης μετά την αποχώρηση Τσίπρα το 2023 είναι φανερό ότι είχε δική του ατζέντα, ατομική, προσωπική. Και αυτή η ατζέντα έλεγε ότι εγώ πάω για αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ. Έγινε φανερό αυτό στην πορεία. Υποστήριξε, θυμάστε, σε πρώτη φάση τον Κασελάκη, μετά του τράβηξε το χαλί κάτω από τα πόδια, έφυγε ο Κασελάκης, πήγε να γίνει πρόεδρος ο Βολάκης, απέτυχε, τον έφαγε που λέμε στη στροφή ο Φάμελος, και τώρα έχουμε την τελευταία φάση αυτού του επεισοδίου.
0: Απλά βλέπουμε πάρα πολλά στελέχη και βουλευτές και κομματικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να είναι μεταξύ συμπληγάδων. Δηλαδή, ας πούμε ότι έχουν αποφασίσει κάποιοι ότι θα ήθελαν να συνταχθούν με το εγχείρημα Τσίπρα. Δεν ξέρουν αν θα τους θέλει ο κύριος Τσίπρας. Οπότε είναι ένα πράγμα που είναι, πώς θα το πω, είναι on camera η διάλυση ενός κομματικού χώρου.
1: Κοιτάξτε, όχι. Θα έλεγα ότι είναι η διάλυση του κόμματος που αυτή τη στιγμή λέγεται ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι. Ο κομματικός χώρος αυτός δεν διαλύεται, δεν θα διαλυθεί. Νομίζω θα εκπροσωπηθεί την επόμενη βουλή από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Αυτό είναι φανερό, νομίζω. Είναι ολοφατό, το ξέρουν όλοι αυτό.
0: Ναι.
1: Από τους αντιπάλους του μέχρι και τους φίλους. Αυτό θα γίνει. Δηλαδή ο χώρος που, ο μεγάλος χώρος που κάποτε εξέφραζε ο ενιαίος ΣΥΡΙΖΑ, δεν υπάρχει πλέον ως μεγάλος, τόσο μεγάλος όσο ήταν, αλλά είναι υπολογίσιμη δύναμη. Είναι σημαντική δύναμη στο πολιτικό μας χάρτη. Mm-hmm. Αυτόν τον χώρο λοιπόν θα εκπροσωπήσει στη μεγάλη του πλειοψηφία. Προφανώς δεν θα πάνε και όλοι και δεν τους θέλει και όλους ο Τσίπρας. Είναι προφανές. Προφανώς ο Τσίπρας δεν θέλει τον Πολάκη, για παράδειγμα.
0: Mm-hmm.
1: Έκανε το λάθος παλιά να τον ανεχθεί με όλα αυτά που γίνανε. Πήγε κάποια στιγμή να τον διαγράψει, αλλά το μετάνιωσε και το πήρε πίσω.
0: Τον διέγραψε, το πήρε πίσω.
1: Δεν τον διέγραψε. Τον παρέπεψε αυτό στην Επιτροπή Δεοντολογίας.
0: Ναι, σωστό, οποία... σωστό.
1: Δεν τον διέγραψε. Αυτό που λέει ο Πολάκης ότι έχει ρεκόρ από τρεις αρχηγούς, το δεν μετράει καλά. Ο Τσίπρας ποτέ δεν τον διέγραψε. Αλλά και ο Κασελάκης που του αφαίρεσε τη βουλευτική ιδιότητα με βάση. Και αυτό μετάνιωσε στην πορεία. Ουσιαστικά ο Πολάκης δεν έχει διαγραφεί ποτέ.
0: Mm-hmm.
1: Και νομίζω βρίσκει την ευκαιρία τώρα να γίνει, όπως σας είπα, αρχηγός.
0: Τον στήριξε ο Άδωνος Γεωργιάδης πάντως, με ανάρτησή του.
1: Αλίμονο, αλίμονο. Ξέρετε, καμιά φορά οι μεγάλοι αντίπαλοι ή και οι εχθροί που φαίνονται δημόσια, καμιά φορά αλληλοϋποστηρίζονται σε ορισμένα πράγματα. Κοιτάξτε, νομίζω ότι ο Γεωργιάδης το κάνει. Διασκεδάζοντας και λίγο, ξέρει πολύ καλά, ας πούμε, ποια τύχη θα έχει ο Πολάκης στη συνέχεια. Και εντάξει, αναρτά στο Twitter του ή στο Facebook οτιδήποτε εκείνη τη στιγμή του έρχεται ως έμπνευση. Νομίζω όμως ότι δεν έχει ιδιαίτερη σημασία το γεγονός με τον Πολάκη. Αυτό που έχει σημασία, κατά τη δική μου εκτίμηση, είναι εάν ο χώρος αυτός που κάποτε, επαναλαμβάνω, έγινε και κυβερνητικός, έγινε κόμμα εξουσίας, μπορεί να εκπροσωπήσει κάτι παραπάνω από το στενά κομματικό χώρο της αριστεράς. Γιατί αυτή είναι η επιδίωξη του Τσίπρα. Έτσι δεν είναι, ο Τσίπρας δεν φιλοδοξεί να επανέλθει με το 15%.
0: Σε καμία περίπτωση, το έχει κάνει σαφές.
1: Φιλοδοξεί να κάνει κάτι παραπέρα. Αυτό είναι το στοίχημα του Τσίπρα, ταυτόχρονα είναι και στοίχημα του Πασόκ, όπως ξέρουμε όλοι. Γι' αυτό και βλέπετε ότι ο ανταγωνισμός αυτός μεταξύ των δύο στην αντιπολίτευση φαίνεται ότι είναι κυρίαρχος, ενώ δεν είναι αυτό το επίδικο των εκλογών. Το επίδικο των εκλογών είναι αν η Νέα Δημοκρατία θα πετύχει ποσοστό που θα την σε επιτρέψει να φτιάξει κυβέρνηση. Λοιπόν, αυτά τα δύο νομίζω παίζουν αυτή τη στιγμή, και ο Μητσοτάκης, όπως είδατε και στην ομιλία του στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που γίνεται αυτές τις μέρες.
0: Ναι.
1: Εγώ που τη διάβασα και τον άκουσα και τη διάβασα μετά με λεπτομερώς το κείμενο, κατάλαβα ότι βγάζει μια αγωνία ο Μητσοτάκης όταν λέει, δηλαδή, όταν κινδυνολογεί λέγοντας ότι...
0: Ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο, τρεις τα ξημερώματα.
1: Όχι μόνο αυτό το τηλέφωνο, είπε ποιος θα είναι...
0: Γιατί και αυτό ήταν σε αυτό το κλίμα, ότι αν δεν είμαι εγώ, ποιος θα το σηκώσει.
1: Εντάξει, το άλλο ήταν που είπε ότι εμείς διεκδικούμε την τρίτη τετραετία για να μην γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω. Αυτό είναι πολύ κινδυνολογικό για έναν πρωθυπουργό ο οποίος ισχυρίζεται ότι επί των ημερών του η χώρα έχει γίνει ισχυρή, έχει προοδεύσει, έχει ισχυρή οικονομία. Δεν θα πάθει τίποτα η χώρα αν αλλάξουμε κυβέρνηση. Έχουμε αλλάξει καμιά δεκαριά κυβερνήσεις.
0: Ναι.
1: Όχι δέκα, πολύ περισσότερες δέκα κυβερνήσεις κομμάτων εννοώ.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν πέθανε η χώρα. Έφτασε σε μια κρίση με ευθύνη και του κόμματος του οποίου ηγείται σήμερα ο κ. Μητσοτάκης. Αυτά είναι κινδυνολογικά. Mm-hmm. Βγάζουν ένα φόβο από την πλευρά την κυβερνητική, και αυτό φαίνεται καθαρά. Γιατί βλέπετε ότι οι αριθμοί, ακόμα και των φιλικών τους δημοσκοπήσεων, δεν τους ευνοούν. Δηλαδή δεν δίνουν ποσοστά που θα επιτρέψουν στον κύριο Μητσοτάκη να είναι και στην επόμενη τετραετία πρωθυπουργός.
0: Οπότε αυτή τώρα με τρία του νέα κόμματα που ετοιμάζονται να εμφανιστούν και να ανακοινωθούν επισήμως,
1: θα δούμε τι θα γίνει. Ποιος και ποια ζημιά θα πάθει από τα τρία αυτά κόμματα.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί και αυτό δεν είναι πολύ καθαρό ακόμα.
0: Ναι.
1: Δεν γνωρίζουμε δηλαδή εάν τα ποσοστά που καταγράφονται σήμερα θα παραμείνουν, για παράδειγμα λέω εγώ, εάν έρθει και το κόμμα Σαμαρά.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο ψαρεύει φυσικά από το χώρο της ευρύτερης δεξιάς και της Νέας Δημοκρατίας. Άρα λοιπόν όλα αυτά μαζί συνθέτουν το σημερινό πολιτικό σκηνικό, το οποίο δεν έχει όμως ξεκαθαρίσει, και πιστεύω εγώ ότι θα ξεκαθαρίσει το προσεχές φθινόπωρο, όταν ο κύριος Μητσοτάκης θα πάει στη ΔΕΘ και θα έχει και αντιπάλους με συγκροτημένα κόμματα που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν, όπως είναι ο Τσίπρας, η Καριστιανού και ο Σαμαράς.
0: Μάλιστα. Κύριε Καρελιά, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την συζήτηση. Για να ανακοινωθούν τα κόμματα και να μπορούμε να μιλάμε πλέον σε πολύ συγκεκριμένη βάση.
1: Εδώ θα είμαστε.
0: Καλή εβδομάδα. Γεια σας. Γεια,
1: γεια. Γεια σας. Γεια σας. Παραπολιτικά 90,1.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
3: Αχα.
2: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
3: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Oh. Τι έπαθες?
5: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
4: Ταυτότητα έχεις?
5: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
4: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
5: Έχω.
4: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
5: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
6: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
7: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Βούρκος έως τις κάλπες. Γιατί το Μαξίμου προωθεί την πολιτική εξόντωση του Νίκου Ανδρουλάκη. Στη Λασπία θάλασσα βουλιάζει το γαλάζιο παρακράτος. Συνέδριο με εσωκομματικές μαχαιριές. Το επιτελικό κράτος μυρίζει φόβο και με μπροστάρι το ορφανό του Καρατζαφέρη συκοφαντεί το Πασόκ και τον πρόεδρό του. Το πράσινο σχέδιο εξουσίας περνά στην τελική ευθεία με στόχο την αλλαγή. Ο οδικός χάρτης του Πασόκ προς τις εκλογές. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
9: Πάμε!
10: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
11: Μπορεί να τρέξει.
12: Παίζει να βγει και πρώτος.
11: Μπράβο, πατέρα σου!
10: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
12: Ενισχυτικό και φυσικό.
10: Osteomove!
13: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Γιώργος Λαμπύρης.
6: Παραπολιτικά 90,1.

λίγα λεπτάκια πριν το τέλος, να σας πω ότι στο βάθος συνεχίζονται και υποθέσεις ΟΠΕ και ΠΕ και υποκλοπών. Έτσι, 21 Μαΐου, την ημέρα που θα ανακοινώνει η Μαρία Καλεστιανού το κόμμα της, έχει οριστεί η συζήτηση στη Βουλή της πρότασης για σύσταση προανακριτικής για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή. Πρόταση που την απορρίπτει ήδη η κυβερνητική πλευρά. Και για τις υποκλοπές, ο Νικήτας Κακλαμάνης εισηγήθηκε στον Πρωθυπουργό να συζητηθεί η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής στις 22 Μαΐου. Λοιπόν, να προλάβω να πω μερικά από τα μηνύματά σας, γιατί χθες τα άφησα αδιάβαστα τα τελευταία, δυστυχώς. Κώστα, δεν προλάβα να το διαβάσω όλα. Θα πω μόνο λίγα από αυτά που μας λες. Congrats, λέει, προς τα αργυρώνητα προβεβλημένα λιβανιστήρια της Μπαγκαράγκα, κάστας του Πρεγκιπάτου. Στα μέλη της παρακρατικής καθεστωτικής επικοινωνιακής ομάδας Αλήθειας και τους εμέσως συστρατευμένους ομοτέχνους τους για την εφαρμογή της παγίδας Μητσοτάκη. Και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Και λέει η λέξη Μπαγκαράγκα, το είπαμε και εμείς πριν, προέρχεται από την τοπική διάλεκτο της Τζαμάικας και σημαίνει εξέγερση, αναταραχή, φασαρία, χάος ή σκανδαλιά. Τζαμαϊκανή αργό. Ιστορικά, λέει, χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια κατάσταση όπου επικρατεί πλήρης αναστάτωση ή χάος. Καλημερίσω τον κύριο Ηλία. Κύριε Ηλία, μου με ρωτάτε, δεν μπορείτε να συμπαθήσετε τα υποκοριστικά, λέτε, οπότε... Αν θέλω να σας πω το βαφτιστικό μου, γιατί λέει είμαι ένας ογδοντάρης γεροπαράξενος, συγγνώμη, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα και σε εσάς. Το βαφτιστικό μου είναι Αγλαία, τώρα και μ' αρέσει και πάρα πολύ. Τώρα το Τζούλι, το πώς βγήκε εκεί στα 3-3 ετών, 4 και δεν ξέρω, δεν έχω. Δεν φέρω ευθύνη γι' αυτό, αυτό θέλω να σας πω. Απλά μας ξεκινάνε να μας αποκαλούν με ένα όνομα και πορευόμαστε με αυτό, έτσι, το συνηθίζουμε.

Έτσι σιγά σιγά πάμε προς το τέλος. Σε λίγο θα έρθει ο τηλέμαχος Χατζησαντορινέος για το δελτίο ειδήσεων. Μετά ο Γιώργος Λαμπύρης με τις αερολογίες του για δύο ρίτσες εδώ ως τη μία. Μείνετε συντονισμένοι, είπαμε, γίνονται πραγματάκια σήμερα. Είναι λίγο μπαγκαράγκα η κατάσταση, όπως έλεγε το τραγούδι της Βουλγαρίας που βγήκε πρώτο. Αλλά εδώ τώρα θα κλείσουμε με μια καταπληκτική φωνή.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό!
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό!
2: Πάλι μισό!
3: Μισό! Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο! Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11. Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις στο παλαιοψυχικό σε εξέλιξη άσκηση προσομοίωσης αστυνομικής επιχείρησης της Ελλάς. Χριστός στο Σύνταγμα αυτή την ώρα, τιμητική αλλαγή φρουράς στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτη με αφορμή τα 85 χρόνια από τη μάχη της Κρήτης. Άμεσες επιστροφές φόρων άνω των 8 δις ετοιμάζει ΑΔΕ, όπως αποκαλύπτει κυριακάτικη απογευματινή. Προωθούνται πληρωμές εξπρές για πάνω από 1 εκατομμύριο φορολογούμενος, νοικοκυριά, επαγγελματίες και επιχείρησεις, ενώ ενισχύεται η ρευστότητα στην αγορά την ώρα που ξεμπλουκάρουν εκκρεμείς υποθέσεις περίπου 1 δις ευρώ. Με την καταληκτική ομιλία του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη, ολοκληρώνονται σήμερα οι εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου του Κόμματος. Θα ακολουθήσει ψηφοφορία για την ανάδειξη της νέας πολιτικής επιτροπής. Προδιαγράφοντας το πολιτικό διακύβευμα της επόμενης περίοδου, ο Πρωθυπουργός εστίασε σταθερότητα την κυβερνητική συνέχεια εν ώψη και της Προεδρίας που αναλαμβάνει η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση το δεύτερο εξάμηνο του 27. Κριτική στη λειτουργία του επιτελικού κράτους άσκησε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, εκφράζοντας προβληματισμό για τη δημοσκοπική εικόνα της Νέας Δημοκρατίας. Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Παύλος Πολάκης, με απόφαση του Προέδρου του Κόμματος, ο Κράτη Φάμελου, σε αναρτήσεις του, το διαγραφέν στέλεχος άφησε υπαινιγμούς ότι ο λόγος που δεν συγκαλεί ο κ. Φάμελος συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας είναι γιατί εξυπηρετεί σχέδιο ρευστοποίησης του κόμματος προς όφελος του Αλέξη Τσίπρα. Δικαιολογημένη η διαγραφή, ο κ. Πολάκης δεν άφησε περιθώρια, καθώς οι κινήσεις του κ. Φάμελου στηρίζονται στις αποφάσεις των οργάνων του κόμματος, δήλωσε στα Παραπολιτικά 90,1 ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Γαβρίλος. Στη Τεχεράνη, ο Πακιστανός Υπουργός Εσωτερικών για να διευκολύνει τις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να αποφασίσει άμεσα θα παραλάβει ή όχι τις επιθέσεις κατά του Ιράν, καθώς οι συζητήσεις για τον τερματισμό του πολέμου και το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα δεν έχουν αποφέρει κανένα αποτέλεσμα. Η ισχυρή έκρηξη καταγράφηκε κοντά στην πόλη Μπέιτ Σεμές του Ισραήλ στις εγκαταστάσεις της Ισραηλινής κρατικής πολεμικής βιομηχανίας, το ΜΕΡ, για προγραμματισμένη δοκιμή, έκανε πάντως λόγο εκπρόσωπος της εταιρείας. Η Βουλγαρία με την Τάρα και τον Μπάγκα Ράγκα κέρδισε το διαγωνισμό της Eurovision. Η Ελλάδα με τον Ακύλα και το Φέρτο κατέλαβε τη 10η θέση και η Κύπρος με την Αντιγόνη και τον Τζάλα τη 19η. Στα αθλητικά, για την 6η αγωνιστική των play-off της Super League παίζουν ο Φιβόλος, Άρης Λεβαδιακός, Παναθηναϊκός ΠΑΟ και ΑΕΚ Ολυμπιακός.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις στην Αττική και τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς, ανάλογος καιρός στη Θεσσαλονίκη, με πιθανότητα να εκδηλωθούν πρόσκαιροι όμβροι στα γύρω Ειρηνά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στα παραπολιτικά.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Γιώργο Λαμπύρη.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Οι αερολογίες μία ακόμα Κυριακή, θα σας κάνουμε παρέα για το επόμενο δίωρο και με αυτό τον τρόπο θα κλείσουμε την εβδομάδα αυτή που πέρασε και έχουμε να συζητήσουμε αρκετά και διάφορα. Να σας πω ότι από πλευράς γεγονότων σήμερα στο Μέγαρο Μουσικής, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών στις 12 είναι προγραμματισμένη μια γαλάζια Κυριακή, μια γιορτή της μουσικής, μια Κυριακή γεμάτη φως, ρυθμό, χαμόγελα με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ και πρόκειται ουσιαστικά για ένα συνευλιακό γεγονός που είναι ανοιχτό σε όλους και έχει ειδική μέρημνα για παιδιά με αισθητηριακή και νευροαναπτυξιακή αναπηρία, με διερμηνία στην ελληνική νοηματική, απτική ξενάγηση και υποστήριξη από εξειδικευμένο προσωπικό. Θα παιχτούν κλασικά έργα, είτε κλασικά όπως του Μπιζέ και του Ραβέλ, είτε και κλασικά όπως μεταγενέστερων καλλιτεχνών. Αναφέρω τον Τζόρτζ Γκέρσουιν και με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να ξεκινήσετε την ημέρα σας πριν κάνετε τη βόλτα στη συνέχεια με αυτούς, αυτές που αγαπάτε. Να θυμίσω ότι η εκπομπή αυτή δεν θα έβγαινε χωρίς τον Παναγιώτη Χάλαρη στον ήχο, χωρίς τον Βασίλη τον Κρυμπά στις μουσικές επιλογές και χωρίς την Όλγα την Καλατζή, η οποία είναι εκείνη που φέρει την ευθύνη της παραγωγής. Όμως να φύγουμε λίγο από την Αθήνα, σιγά σιγά, να πάμε σε μια ακόμα μεγάλη πόλη της χώρας μας, να πάμε στα βόρεια. Και ας μπούμε με Γιώργο Νταλάρα, πριν καλωσορίσω τον πρόδρομο Νικηφορίδη, ο οποίος είναι αντιδήμαρχος τεχνικών έργων της Θεσσαλονίκης, θα μιλήσουμε για ένα τοπόσημο της πόλης.

0: Ας φύγουμε λοιπόν από το ανεμολόγιο για να πάμε στις ομπρέλες. Οι ομπρέλες του Ζογκολόπουλου που πριν από λίγες μέρες επέστρεψαν στην πόλη και είναι ξανά στη Νέα Παραλία, ανανεωμένες, φρεσκαρισμένες, και γι' αυτό θα μας πει πολλά περισσότερα ο κύριος Νικηφορίδης, όπως σας είπα, ο άνθρωπος που έχει την ευθύνη της Αντιδημαρχίας Τεχνικών Έργων της Θεσσαλονίκης. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Λαμπίδη, καλημέρα σε όλους τους ακροατές και ακροάτρες.
0: Πώς τα πάτε, πώς είστε?
1: Καλά, προσπαθούμε προς όλες τις κατευθύνσεις, πολλά τα θέματα, πολλά τα έργα που έχουμε ξεκινήσει, πολλές οι ευθύνες, πολλά τα προβλήματα. Ξέρετε, τώρα, στα δημοτικά με τα προβλήματα που έχουμε, είτε είναι καθαριότητες, είτε είναι στάθμευσης, κυκλοφορίας. Συνεχώς προκύπτουν νέα θέματα και οι πολίτες πλέον απαιτούν λύσεις. Δεν είναι όπως παλιότερα. Και γι' αυτό παλεύουμε γενικότερα.
0: Να συζητήσουμε λοιπόν για τις ομπρέλες. Οι ομπρέλες είναι ένα γλυπτό το οποίο δεν είναι απλά ένα γλυπτό που φιγουράρει στη Θεσσαλονίκη, είναι συνδεδεμένο με την πορεία, αποτελεί ένα τοπόσιμο και όλοι όσοι περνούν από μπροστά συνηθίζουν να φωτογραφίζονται τις ομπρέλες, δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο ότι είτε βρίσκονται είτε βρέθηκαν κάποια στιγμή στη Θεσσαλονίκη.
1: Είναι ακριβώς, είναι πολύ όμορφο αυτό που είπατε, ότι δεν φιγουράρει. Δεν είναι δηλαδή ένα γλυπτό που το βλέπουμε αλλά δεν έχουμε καμία επικοινωνία μαζί του ή δεν έχουμε καμία διάδραση μαζί του. Είναι ένα γλυπτό που ο κόσμος το αγαπά. Κάθε φορά που πηγαίνω στις ομπρέλες, και έχει τύχει να πάω αρκετές φορές έως πολλές φορές, όταν βλέπω τους ανθρώπους να προσεγγίσουν τις ομπρέλες, τις προσεγγίζουν με ένα μεγάλο χαμόγελο, δηλαδή είναι χαρούμενοι. Έχω πετύχει τουρίστες από βαλκανικές χώρες που πηγαίνουν στη Χαλκιδική και σταματάνε για να φωτογραφηθούν στις ομπρέλες.
0: Θυμάστε τη στιγμή που μπήκαν οι ομπρέλες στην παραλία? Συνδέθηκαν ουσιαστικά με την περίοδο όπου η Θεσσαλονίκη ήταν πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης, έτσι, το 1997, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, οι ομπρέλες δημιουργήθηκαν από τον Ζογκολόπουλο για την Biennale της Βενετίας το 1993. Είχαν μια πολύ δυνατή παρουσία στην Biennale και έκτοτε με πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού αγοράστηκαν και ήρθαν στη Θεσσαλονίκη. Απλώς οι περισσότεροι Θεσσαλονικείς πιστεύουν ότι η ανάπλαση της Νέας Παραλίας έφερε τις ομπρέλες στη Θεσσαλονίκη, ενώ οι ομπρέλες υπήρχαν στη Θεσσαλονίκη από το 1997-98. Αυτό οφειλόταν στο γεγονός ότι είχε επιλεγεί μια λάθος θέση για τις ομπρέλες και ουσιαστικά ήταν αθέατες. Παρότι ήταν στο παραλιακό μέτωπο, ήταν αθέατες. Βέβαια, τότε η Νέα Παραλία, μεταξύ των άλλων, ήταν και ένας τεράστιος χώρος στάθμευσης. Δεν ήταν δηλαδή όπως είναι σήμερα, καθαρά πεζοδρομημένη περιοχή.
0: Ήταν πριν γίνει η ανάπλαση ουσιαστικά.
1: Ακριβώς,
0: έτσι.
1: Ναι. Μπήκαν δηλαδή, και όταν τέθηκε το θέμα της ανάπλασης και όταν ήρθε η ώρα να αναπλαστεί αυτή η περιοχή, γιατί η ανάπλαση της Νέας Παραλίας δεν έγινε σε μία φάση, έγινε σε δύο φάσεις. Όταν επομένως ήρθε εκείνη τη στιγμή, είχαν επιλέξει για τις ομπρέλες, κατά κάποιο τρόπο οι αρμόδιοι, δηλαδή
0: είχαν επιλέξει δύο σημεία, ήταν εξ αρχής.
1: Είχαν επιλέξει ένα σημείο το οποίο εμείς ως μελετητές, γιατί εγώ τώρα τυχαίνει να είμαι και ο αρχιτέκτονας της Νέας Παραλίας, διαφωνούσαμε και τους προτείναμε το σημείο στο οποίο μπήκε.
0: τελικά.
1: Ναι.
0: Το άλλο σημείο που ήταν να μπει αρχικά ποιο ήταν?
1: Είναι εκεί που σήμερα είναι το άγρο του Καραμαλή.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό βέβαια το είδε ο Μουζουγκολόπουλος, αμέσως αντιλήφθηκε ότι η πρότασή μας ήταν η σωστή και δεν το δέχτηκαν με χαρά και μάλιστα έκτοτε υπάρχουν άριστες σχέσεις γενικότερα με το Ίδρυμα, το οποίο παρακολουθεί το γλυπτό, γιατί ξέρετε το γλυπτό, επειδή είναι ένα γλυπτό το οποίο το αγαπάει πολύ ο κόσμος. Και άρα ως γλυπτό έχει μια εντατική χρήση και έχει και βέβαια από τη θέση του επηρεάζεται πολύ από τις καιρικές συνθήκες. Θέλει συνεχή υποστήριξη. Δηλαδή το γλυπτό πρέπει συνεχώς να το συντηρούμε, γιατί είναι ένα γλυπτό στο οποίο καθημερινά εκατοντάδες άνθρωποι γυρνάνε γύρω-γύρω.
0: Περνούν το καμαρόν, το αγγίζουν, έτσι.
1: Το αγγίζουν.
0: Και εγώ θυμάμαι και όλες πολύ χαρακτηριστικά κάποιοι είχαν βάλει και λουκετάκια πάνω, είχαν κάνει παρεμβάσεις τέλος πάντων. Ναι, τα θυμάμαι αυτά.
1: Τα βγάλουμε γιατί το Ίδρυμα προσπαθούσε εδώ και πολλά χρόνια να πείσει το Δήμο Θεσσαλονίκης ότι πρέπει το γλυπτό να συντηρηθεί, γιατί είχαν σπάσει ομπρέλες, είχαν πέσει ομπρέλες, είχαν απομακρυνθεί στις αποθήκες του Δήμου. Άρα είχε φτάσει το γλυπτό σε μια φάση να έχει πραγματικά μεγάλη
0: ανάγκη. Από το 97 που τοποθετήθηκε δεν είχε γίνει καμία συντήρηση?
1: Κοιτάξτε, το 2014 όταν μεταφέρθηκε, γιατί μεταφέρθηκε το γλυπτό του διεκτήρηση, μάλλον όχι 14, το 2013 μεταφέρθηκε, έγινε μία μικρή συντήρηση, αλλά δεν έγινε κάτι πιο εκτεταμένο. Έπρεπε επομένως να γίνει συντήρηση. Δυστυχώς δεν έγινε από τις προηγούμενες διοικήσεις.
0: Έγινε από εσάς τώρα.
1: Ναι, έγινε από τη διοίκηση του Στέλιου Αγγελούδη. Δυστυχώς δεν έγινε από τις προηγούμενες διοικήσεις.
0: Έγινε από εσάς τώρα.
1: Ναι, έγινε από τη διοίκηση του Στέλιου Αγγελούδη.

0: να βλέπουμε τις ομπρέλες και να τις καμαρώνουμε και να βρισκόμαστε κοντά τους και αυτές να είναι ανάμεσά μας. Να είστε καλά.
1: Η ώρα είναι 11 και 4.
2: Πλησιάζει η ώρα να πάμε βουνό για να έχουμε 4 φορές περισσότερες πιθανότητες να κερδίσουμε στις κληρώσεις Wingo στην Πάρνηθα. Τώρα, με μια επιπλέον ημέρα κλήρωσης κάθε Σάββατο.
3: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
4: Λοιπόν, σ' έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
3: Και πώς γίνεται αυτό το επί4?
4: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
3: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί4.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Blau.punkt Google TV. Αποκτήστε τώρα 32 165, 43 4K 295 και 65 4K 565 ευρώ.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή τη Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά Λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
11: Έλεος πια με το αυτοκίνητο.
12: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
11: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
13: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
14: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Παραπολιτικά 90,1.

Λοιπόν, είμαστε εδώ στις αερολογίες, στα παραπολιτικά 90,1. Θα συζητήσουμε για τοπία, για τόπους, για την ελληνική περιφέρεια, για την Ήπεθρο. Και θα συζητήσουμε με μια γυναίκα η οποία έχει συγχρωτιστεί με όλο αυτό που λέγεται ελληνική περιφέρεια, Ήπεθρος, αναβίωση αν θέλετε της Ήπεθρου, μέσα

0: από τα μάτια του αρχιτέκτονα. Έχω τη χαρά και την τιμή να είναι κοντά μας η Ελένη Τσιγαρίδα, η οποία είναι επικεφαλής των Etsy Architects, του αρχιτεκτονικού γραφείου, το οποίο έχει έδρα την Καρδαμίλη, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Πώς είστε?
1: Καλά, καλά.
0: Χαρά εσείς. Μου, τιμή μου που είστε κοντά μας πρώτα απ' όλα και που κάνατε τον κόπο, γιατί ξέρω ότι δεν είστε μόνιμα στην Αθήνα, να έρθετε στο στούντιο των Παραπολιτικών.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Δεν μένατε πάντα στη Μάνη, έτσι?
1: Όχι,
0: δεν είναι?
1: Όχι, στην Αθήνα έχω μεγαλώσει.
0: Και όταν λέμε στην Αθήνα, πού?
1: Στο παλιό ψυχικό.
0: Ωραία. Άρα φύγατε από μία τρόπον τεινά εξοχή, που είναι το παλαιό ψυχικό. Ακόμα κρατάει στοιχεία, κρατάει χαρακτηριστικά, σε αντίθεση με την υπόλοιπη Αθήνα, έχει και πράσινο, για να πάτε σε μία άλλη εξοχή.
1: Από το παλιό ψυχικό έφυγα 17 χρονών που μπήκα στη σχολή και μεταφέρθηκα στο κέντρο της Αθήνας, γιατί το παλιό ψυχικό μου φαινόταν πάρα πολύ απομονωμένο και δύσκολο.
0: Δεν έχετε καθόλου άδικο, έχω γνώση. Διότι τύχαινε το σχολείο μου να είναι στο παλαιό ψυχικό δίπλα στη Ρώσικη Πρεσβεία, τέρμα πάνω, στα σύνορα με τα Τουρκοβούνια ουσιαστικά.
1: Ναι,
0: οπότε
1: ναι.
0: Ήξερα τη διαδρομή,
1: ναι,
0: και ξέρω,
1: ναι,
0: πως είναι και το βράδυ να είσαι στο παλαιό ψυχικό, ειδικά το χειμώνα.
1: Και ειδικά νέος. Δηλαδή δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Οπότε έφυγα και πήγα κέντρο και έζησα κέντρο, πιο κέντρο δεν γίνεται.
0: Καλά, για φανταστείτε τώρα φοιτητικά χρόνια και να μένει κάποιος στο παλαιό ψυχικό, έτσι.
1: Ναι, ναι. Για μένα τουλάχιστον.
0: Παρές μηδέν.
1: Στα όρια της καταδίκης σε φυλάκιση.
0: Ναι. Ναι.
1: Εντάξει, απέκτησα κάποια στιγμή μηχανάκι, εντάξει, άλλαξαν τα πράγματα, αλλά παρόλα αυτά για πολλά χρόνια ήμουνα παιδί του κέντρου.
0: Και κυκλοφορείτε ακόμα με μηχανάκι.
1: Ναι, ναι.
0: Με βέσπα.
1: Ναι.
0: Είστε ομόσταυλοι τροποντινά, γιατί και εγώ με βέσπα κυκλοφορώ.
1: Ορίστε.
0: Να συζητήσουμε λοιπόν λίγο για την Μάνη.
1: Ναι.
0: Έχετε σχέση?
1: Με ξανχιστία. Η μητέρα μου που είναι Αγγλίδα κατέβηκε μετά που φύγαμε εμείς τα παιδιά και μεγαλώσαμε και ζούσε εκεί. Οπότε πήγαινα και επισκεπτόμουν πολύ συχνά την περιοχή και σιγά σιγά μέσω της μητέρας μου κυρίως ερχόντουσαν και κάποιες μικρές δουλειές. Τότε ψηλοστήναμε γραφείο και το 2008 που είχαμε στήσει πια το γραφείο βρεθήκαμε σε μια κατάσταση πολύ δύσκολη, γιατί δεν είχαμε καθόλου δουλειά στην Αθήνα. Με την κρίση και με όλα αυτά, είχαμε και δύο μικρά παιδιά τότε και ήταν σχεδόν αδύνατο να επιβιώσουμε μέσα στην πόλη.
0: Μονόδρομος επομένως, κατά κάποιο τρόπο.
1: Ήτανε μονόδρομος και ήταν και μια απόφαση η οποία δεν μας φαινόταν εκείνη την εποχή να είναι μόνιμη. Το βλέπαμε λίγο σαν διάλειμμα, ότι θα φεύγαμε για λίγο με τα μικρά παιδιά, θα πηγαίναμε στην επαρχία, ήταν λίγο ρομαντικό.
0: Πάμε να κάνουμε μικρή έξοδο, ας πούμε, και να γυρίσουμε,
1: ναι,
0: κάποια στιγμή.
1: Ναι, έτσι λίγο να ξεχειμωνιάσουμε και okay, επιστρέφουμε. Αλλά αυτό κατέληξε να είναι μια κατάσταση με πολύ μεγάλη διάρκεια και επιλογή πλέον.
0: Επιλογή, από την οποία επιλογή νιώθετε ανακουφισμένη? Δεν μου αρέσει η λέξη δικαιωμένη, ανακουφισμένη.
1: Νιώθω ότι είναι μια επιλογή που άλλαξε τη ζωή μου πολύ θετικά. Πολύ θετικά, δηλαδή δεν ξέρω πώς θα ήταν αν έμενα εδώ, είναι πολύ δύσκολο να το ξέρει κανείς, αλλά σίγουρα εκεί βρήκα κάτι το οποίο δεν ήξερα ότι έψαχνα κιόλας και ήταν μια ζωή πολύ πιο απλή, ίση, για τα παιδιά πολύ καλύτερη, οι οποίοι, τα παιδιά μεγαλώσαν εκεί και πήγαν σχολείο εκεί, περάσανε COVID εκεί και όλα αυτά τα πράγματα. Ήταν τελικά μια επιλογή ζωής η οποία είναι ουσιαστική και είναι και γεμάτη. Δεν τις λείπουν όσα μπορεί να φαντάσει.
0: Και έχει
1: κανένας
0: και περισσότερες ανάσες ενδεχομένως από αυτές που θα είχε και θα είχατε ως οικογένεια αν μένατε στην Αθήνα, έτσι.
1: Σίγουρα, και από ένα σημείο και μετά που γίναμε μονογονεϊκή οικογένεια ήταν ίσως και η μόνη συνθήκη που μας επέτρεψε σε μια φυσιολογική και καλή ζωή, ας πούμε.
0: Σε ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι της υπαίθρου. Έχετε ασχοληθεί αρκετά μέσα, ναι, από έργα σας, μέσα από δουλειές σας, με projects, με εγχειρήματα τα οποία έρχονται να αναδείξουν το κομμάτι αυτό της Ελλάδας, το οποίο είναι αθέατο εν γέννη, και όταν λέω είναι αθέατο εν γέννη, είναι αθέατο τους 11 μήνες του χρόνου για τους περισσότερους από εμάς, και είναι ορατό μόνο για 20, άντε καλά, με πολύ πολύ μεγάλη άπλα αυτό που λέω, το 20 ημέρες, το χρόνο που κάνουμε διακοπές. Για όσους κάνουν 20 ημέρες διακοπές και για κάποιους που μπορεί να κάνουν και ένα μήνα, μακάρι, ευλογία, τι να πω. Άρα λοιπόν το καταφέρατε αυτό. Και ποιο ήταν το πρώτο κομμάτι, το πρώτο σκαλοπάτι προς αυτή την κατεύθυνση και το πρώτο έργο που σας οδηγήσε?
1: Όταν κατεβήκαμε κάτω είχαμε ένα μικρό έργο, το οποίο ήταν μια προσθήκη ενός ξενώνα σε ένα υπάρχον μικρό σπίτι μέσα σε ένα χωριό. Αυτό ήταν πολύ ωραίο εργάκι, γιατί κάθε πρωί ξύπναγα, πήγαινα εκεί, καθόμουν με τους χτίστες, χτίζαμε έναν τοίχο, τον συζητάγαμε, οι πελάτες ήταν έτσι αρκετά ανοιχτοί σε πειραματισμούς και σε κουβέντα σε σχέση με το τι κάνουμε, πώς το κάνουμε κτλ. Στη συνέχεια αρχίσανε και έρχονταν διάφορα έργα. Δηλαδή τότε είχαμε έτσι ένα πολύ μεγάλο προτέρημα, ήμασταν εκεί. Αυτό σημαίνει ότι μπορούσαμε να παρακολουθήσουμε τα έργα από κοντά. Δεν είναι ότι στέλναμε σχέδια και κάποιος τα φτιάχνε, είναι ότι μπορούσαμε να τα παρακολουθήσουμε, ας πούμε. Αυτό αποδείχτηκε ειδοποιώς διαφορά και για τους πελάτες, τους ίδιους, γιατί υπήρχε μια αμεσότητα στην όλη διαδικασία, και για μας, γιατί ξαφνικά ανακαλύψαμε ότι δεν ξέραμε κιόλας, αλλά ανακαλύψαμε και πώς να το μάθουμε αυτό. Οπότε υπήρξε μια μεγάλη στροφή στην διαδικασία της δουλειάς. Από εκεί που
0: μέχρι
1: είμαστε...
0: τότε κάνατε, ας πούμε, αστικά κυρίως κτίρια.
1: Μεγάλα, δηλαδή δούλευα σε ένα γραφείο για ένα μεγάλο διάστημα που είχε κάνει διάφορα μεγάλα έργα, ας πούμε, στην Αθήνα. Μετά όταν ανοίξαμε δικό μας γραφείο είχαμε κάτι πιο, δεν είχαμε τόσο μεγάλα τότε, ήταν η περίοδος των Ολυμπιακών και αυτά, οπότε κάπως ξεβράζανε προς τα εμάς κάτι σπίτια, κάτι τέτοια, αλλά πάντα υπήρχε η λογική που υπάρχει, ας πούμε, μέσα στα κέντρα, ότι ο αρχιτέκτονας δουλεύει μέχρι εκεί που βγάζει την άδεια, αν είναι τυχερός παρακολουθεί και
0: την
1: απόσταση, την εξέλιξη, ας πούμε, και καθορίζει.
0: Γιατί υποτίθεται μετατοπίζει ευθύνη μετά στον εργολάβο, ο οποίος έχει το κομμάτι της κατασκευής.
1: Και υπάρχει το ζήτημα της ταχύτητας και υπάρχει και το ζήτημα της απόδοσης της οικονομικής και είναι πολύ μεγαλύτερος ο κύκλος.
0: Μιας και μιλάμε για αναζωογόνηση και για αναβίωση κτηρίων της περιφέρειας, της ελληνικής περιφέρειας, ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα που έχω στο μυαλό μου όταν ακούω για εσάς είναι το Τελωνείο.
1: Ναι.
0: Το παλιό Τελωνείο της Καρδαμίλης.
1: Ναι.
0: Στο οποίο κάνατε μια παρέμβαση, μια αρχιτεκτονική παρέμβαση και έναν σχεδιασμό που και ζωή έδωσε σε ένα παλιό κτίριο και σας έφερε και ένα διεθνές βραβείο, έτσι.
1: Ναι.
0: Μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία. Ναι. Αλλά πείτε μου λίγο για αυτό το κτίριο.
1: Αχ, να σας πω, είναι ένα κτίριο το οποίο είναι πολύ ύπαθο, είναι πολύ κεντρικό κτίριο για την Καρδαμίλη και είναι και ένα τοπόσιμο. Οπότε εκεί είχαμε μια κατάσταση η οποία ήταν περίεργη, γιατί αγοράστηκε από κάποιους Έλληνες μεν στην καταγωγή, αλλά όχι μανιάτες και κυρίως όχι κάτοικους της Ελλάδας. Η κοινότητα θεωρούσε ότι αυτό το κτίριο θα έπρεπε να είναι ανοιχτό, να μπορούν να πηγαίνουν οι ψαράδες, πιάνουν απ' έξω, υπάρχει μια μικρή εκκλησία που έχει πανηγύρι, και η αρχαιολογία, επειδή ήταν κηρυγμένο μνημείο, θεωρούσε ή τέλος πάντων συζήταγε αν πρέπει να γίνει κατοικία αυτό ή όχι, αν πρέπει να γίνει
0: κάτι
1: μουσείο, κάτι άλλο.
0: Μάλλον σας ταλαιπώρησε.
1: 4 χρόνια για να βγάλουμε άδεια. Τουλάχιστον 8 διαφορετικές αντιφάσκουσες μεταξύ τους, αποφάσεις, ανατροπές και δεν ξέρω. Τέλος πάντων, τη βγάλαμε την άδεια όμως. Και τελικά και η αρχαιολογία μας βοήθησε πολύ. Δηλαδή, αν εξαιρέσουμε αυτά τα 4 χρόνια που δεν μας βοήθησε και πολύ, μετά.
0: Καλά, μετά 4 χρόνια είπαν κάποια στιγμή να σας βοηθήσουν κιόλας, γιατί.
1: Όντως όμως.
0: Μετά από 4 χρόνια
1: όμως,
0: πια.
1: Δηλαδή, το λέω με χαρά, δηλαδή, ότι αντιληφθήκαν για τη σημασία της αποκατάστασης των κτηρίων για να υπάρξει μια συνέχεια. Γιατί αλλιώς δεν υπάρχει συνέχεια αν δεν αποκατασταθούν.
0: Άρα εκεί κάνατε μια κατοικία, έτσι.
1: Εκεί κάναμε μια κατοικία, η οποία όμως συμφώνησαν και οι πελάτες ότι είναι προσβάσιμη, δηλαδή δεν έχει περίφραξη, μπορεί ο καθένας να φτάσει μέχρι εκεί. Και άρα οι ντόπιοι έρχονται, κάνουν τα πανηγύρια τους, οι ψαράδες φτάνουν στις βάρκες τους κτλ. Οι ίδιοι έρχονται και κάθονται περίπου 3 με 4 μήνες το χρόνο και ζουν εκεί και συντηρούν και το περιβάλλον εκεί. Και γενικά νομίζω ότι έχει αναδειχθεί αρκετά, όχι μόνο από την βράβευση δικιά μας. Έχει μπει στο Assassin's Creed, έχει μπει σε ταινίες με τον Ethan Hawke. Έχει γίνει ξαφνικά ένα κατά κάποιο τρόπο.
0: Σας έπαιρναν τηλέφωνο, ας πούμε, σε αυτές τις παραγωγές και σας ζητούσαν να τους ανοίξετε το σπίτι, να τους το δείξετε για να, ή να πάρουν άδεια για να μπορέσει να συμπεριληφθεί σε πλάνα μιας ταινίας.
1: Όπως μάθαμε, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που λέγονται σκάουτερ και ναι. αυτοί γυρνάνε ναι. και ψάχνουν να βρουν τοποθεσίες, να βρουν όλα αυτά. Οπότε, όταν βρίσκουν την τοποθεσία, ρωτάνε σε ποιον μπορούν να απευθυνθούν. Οπότε, επειδή ήμασταν εκεί, όντως μας απευθύνονταν. Αλλά για να έχετε μια εικόνα, ας πούμε, στα χρόνια από τότε που αποκαταστάθηκε και τελείωσε το Τελωνείο, έχουν γίνει πάνω από 15 προτάσεις για ταινίες και για τέτοια. Και έχουν οι ίδιοι οι κάτοικοι του τέτοιου δεν τις έχουν δεχτεί για μέσα στο σπίτι. Έχουν δεχτεί μόνο και με χαρά να γίνει στον περιβάλλοντα χώρο, δηλαδή στο δημόσιο χώρο, η οποιαδήποτε ταινία.
0: Και έχετε κάνει και ένα άλλο έργο που επίσης έχει ενδιαφέρον και λέγεται Καλντερίμι.
1: Ναι.
0: Στη Δυτική Μανή. Εκεί ουσιαστικά είναι, δεν είναι ναι. κτηριακό έτσι, το έργο
1: Όχι.
0: αυτό. Είναι ακριβώς αυτό που λέει, ένα Καλντερίμι.
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτό έχει πολύ μεγάλη. Για μας είναι από τα πιο αγαπημένα μας έργα, παρότι δεν είναι μεγάλο έργο, ούτε ιδιαίτερα κερδοφόρο, ούτε τίποτα. Το ζήτημα του δρόμου είναι το εξής, ότι είναι δημόσιος χώρος, δεν είναι ένα σπίτι. Οπότε αυτός υπάρχει στο βαθμό που υπάρχει δημόσιος, στο βαθμό που περπατιέται, στο βαθμό που το χρειάζεται κάποιος μέσα στην κοινότητα. Και επομένως όταν ήρθαν οι ιδιοκτήτες κάποιων γύρω-γύρω κτηρίων και μας ζητήσανε να φροντίσουμε για την αποκατάστασή του, ήταν ένα είδος πρόσκλησης να συμμετέχουμε σε ένα δημόσιο διάλογο. Για το τι σημαίνει πρόσβαση, για το τι σημαίνει δρόμος, για το τι σημαίνει δημόσιο. Είχε πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό το πράγμα. Και επίσης είχε πολύ ενδιαφέρον ότι βρήκαμε κάποιους μαστόρους οι οποίοι είχαν πολύ καλή γνώση της ξερολιθιάς και αποκαταστήσαμε ένα πράγμα το οποίο εντωμεταξύ είχε θαυτεί στο τσιμέντο.
0: Αυτό όλο πέτρινο, έτσι.
1: Ήταν κάποια στιγμή πέτρινο.
0: Το είχαν στρώσει από πάνω ή το είχαν τσιμεντοστρώσει
1: ναι,
0: ουσιαστικά.
1: Ναι, ναι. Πρέπει να θυμόσαστε ότι ο δρόμος, ο ασφαλτόδρομος στη Μάνη ήρθε τη δεκαετία του 60 ο κεντρικός και στα χωριά έκανε μέχρι και το 1980 να φτάσει. Οπότε τα Καλντερίμια ήταν ο βασικός άξονας διαδρομής.
0: Έτσι, έτσι, είναι ακριβώς.
1: Μετά, όταν γίνανε οι δρόμοι και ήρθαν τα αυτοκίνητα και τα λοιπά, όλος αυτός ο νεοτερισμός που και καλά η νέα ζωή, ας πούμε. Ψιλοεγκαταληφθήκαν αυτά, σκεπαστήκανε με τα τσιμέντα και τα λοιπά. Δεν πήραν υπόψη τους ένα πολύ βασικό πράγμα όμως, ότι το τσιμέντο δεν περνάει το νερό από μέσα. Επομένως, αυτά όλα γίνανε ποτάμια, αντί για να ρουφάνε μέσα το νερό όπως γίνονται.
0: Καλά, φαντάζομαι δεν υπήρξε κάποια ιδιαίτερη μελέτη όταν συνέβησαν όλα αυτά.
1: Τίποτα,
0: έτσι, προφανώς.
1: Όχι, όχι, τίποτα.
0: Περνούσε κάποιο τσιμέντο, ένα συνεργείο κλπ. Έδινε κάποιο την εντολή.
1: Έτσι, πρόοδος, ναι, ναι, ναι, ήταν, το τσιμέντο ήταν πρόοδος.
0: Μου θυμίζει την πρόοδο που σε πολλά νησιά άρχισαν, ας πούμε, στα παλιά ξύλινα κουφώματα των σπιτιών να βάζουν αλουμίνια ή οτιδήποτε άλλο. Ή να γκρεμίζουν σπίτια με στέγες, κεραμοσκεπές κλπ. Παραδοσιακά και να φτιάχνουν κάτι ωραία διόροφα ή και τριόροφα σε κάποια νησιά.
1: Ένα διάστημα πριν πάω στην Καρδαμέλη έζησα στοιχείο. Στοιχείο λοιπόν είχαν από τα πιο καταπληκτικά ψηφιδωτά που γινόντουσαν βοτσαλωτά, ας πούμε. Ένα μεγάλο μέρος είχε σκεπαστεί με τσιμέντο.
0: Ναι.
1: Ναι. Βοτσαλωτά τώρα με παραστάσεις, με τέχνη, ας πούμε, πάνω.
0: Τι σας σοκάρει πιο πολύ στην Ελλάδα όταν βλέπετε, ας πούμε, το πώς είναι χτισμένη?
1: Η έλλειψη του πραγματικού σχεδιασμού για το πώς μπορεί μακροπρόθεσμα να επιβιώσει ένας τόπος. Και τώρα με σοκάρει αυτό, δηλαδή η ιδέα ότι είναι ζητούμενο και μονόδρομος η μεγάλη και η γρήγορη ανάπτυξη μου είναι πραγματικά σοκαριστική, με την έννοια ότι δεν παίρνει υπόψη καθόλου τη φέρουσα ικανότητα κάθε τόπου. Δηλαδή, εμείς στη Μάνη, ας πούμε, για παράδειγμα, για να ζήσουμε όλο το χρόνο, όχι τους 3 μήνες τη σεζόν, έτσι, χρειάζεται πράγματα. Χρειάζεται σχολεία, γιατρούς, χρειάζεται δημόσια διοίκηση, χρειάζονται άλλου είδους υπηρεσίες.
0: Λοιπόν, ας σας δώσω και μια ανάσα, γιατί σας πήγα μονότερμα με λίγη μουσική.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε με την Ελένη Τσιγαρίδα, την επικεφαλή στο ιδρυτικό μυαλό του γραφείου Έτσι Architects, που έχει έδρα του την Καρδαμίλη, εκεί που έχει εγκατασταθεί μόνιμα τα τελευταία χρόνια. Και νομίζω ότι με κάποιον τρόπο από αυτά που μου λέει και καταλαβαίνω από την περιραίουσα ατμόσφαιρα και από τα συμφραζόμενα, είναι ότι δεν θα ξαναγυρίζει εύκολα στην Αθήνα. Ή ποτέ μιλες ποτέ. Ποτέ μιλες ποτέ.
1: Καταρχήν έχουμε ανοίξει γραφείο πλέον και στην Αθήνα, οπότε υπάρχει ένα πέρα δόθε. Αλλά ναι, όντως, δηλαδή εγώ αισθάνομαι σπίτι μου εκεί περισσότερο από ότι εδώ πλέον.
0: Εντάξει, άλλο το πέρα δόθε και άλλο έρχομαι και μένω μόνιμα στην Αθήνα.
1: Ναι.
0: Τι σας σοκάρει όταν περνάει, πάλι λέξη σοκάρει, δεν μου αρέσει, όχι, δεν θα το ξαναπώ. Τι σας ξαφνιάζει όταν έχετε συνηθίσει να μένετε στη Μάνη, που έχει έναν τρόπο ζωής ο οποίος έχει μια ποιότητα, έχει μια σχετική ηρεμία, και ξαφνικά έρχεται ο Ιούλιος ή έρχεται ο Ιούνιος, βασικά ο Ιούλιος.
1: Θα το πω ανάποδα. Την πρώτη χρονιά που πήγα εκεί, όταν έφτασε πια μετακομίσαμε, πήγαμε τα παιδιά κτλ. Και ήρθε ο Σεπτέμβριος και καθόμασταν στην πλατεία και φεύγανε οι τελευταίοι από αυτούς που ήταν για διακοπές. Αυτοκίνητο, φανταστείτε, βαλίτσες, παιδιά, γιαγιάδες, χαμός, και σταματάνε στην πλατεία και χαιρετάνε. Γεια σας, θα τα πούμε του χρόνου και όλα αυτά, και εμείς καθόμασταν εκεί. Οπότε γυρνάει ένας που καθόταν δίπλα και λέει, φύγανε οι Αθηναίοι. Με ανακούφιση, με χαρά. Τώρα αρχίζουν τα ωραία. Δύο σοκ. Πρώτον, εγώ δεν είμαι πια Αθηναία. Έτσι, δηλαδή ξαφνικά έχω άλλο στάτους.
0: Κομμάτι της Μάνης και της Καρδαμίλης.
1: Ναι. Και το δεύτερο ήταν, ξεκίνησε ένας χειμώνας υπέροχος. Δηλαδή, πραγματικά υπέροχος.
0: Ναι, αλλά
1: τότε υπάρχει ζωή.
0: Ωραία. Γιατί... Και όταν έχει περάσει κανείς τρεις μήνες, Ιούλιο, ξέρω εγώ, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο με κόσμο, δεν είναι και περίεργο το συνέστημα όταν φεύγει όλος αυτός ο κόσμος και μένεις μόνος σου πλέον, ή τέλος πάντων με πολύ λιγότερο κόσμο σε έναν τόπο που έσφιζε από ζωή μέχρι εκείνη τη στιγμή?
1: Δεν νομίζω.
0: Όταν τελειώνουν οι διακοπές.
1: Αυτό είναι μάλλον η εικόνα που έχουν οι Αθηναίοι για την Ήπεθρο και για την επαρχία. Υπάρχει κόσμος. Γνωριζόμαστε όλοι μεταξύ μας, σε μεγάλο βαθμό τουλάχιστον. Είναι άλλη η κοινωνικότητα, είναι διαφορετικός ο τρόπος με τον οποίο συνυπάρχεις και συμβιώνεις. Αλλά ότι υπάρχει κόσμος, υπάρχει. Και επίσης πλέον υπάρχει και το ίντερνετ, εντάξει, μεγάλη διαφορά. Δεν το συζητάμε, δηλαδή χωρίς αυτό δεν ξέρω πώς θα ήταν η ζωή στην επαρχία. Αλλά ότι υπάρχει ζωή, μια χαρά ζωή.
0: Δύο
1: υπάρχει.
0: Παιδιά μου είπατε έχετε.
1: Δύο, ναι.
0: Ωραία, τι σας λένε? Θα ήθελαν κάτι περισσότερο, γιατί εσείς μεγαλώσατε στο παλαιό ψυχικό. Τα πράγματα ήταν λίγο συγκεκριμένα. Δηλαδή δεν είχες και πολλές επιλογές να δεις κόσμο, να δεις φίλους. Είναι κάπως αντίστοιχα και στη Μάνη.
1: Τα παιδιά τα δικά μου μεγαλώσανε με ένα δημοτικό σχολείο για 30 χωριά και ένα γυμνάσιο λύκειο για 30 χωριά. Επομένως γνωρίζουν όλα τα παιδιά του συγκεκριμένου τόπου. Αυτό είναι μια τεράστια κληρονομιά. Δηλαδή αυτό είναι, όλοι ξέρουν, είναι μια κοινωνία από μόνη της, ας πούμε.
0: Και ίσως το πιο ωραίο είναι ότι δεν χρειάζεται να κάνεις και πολλά για να δεις κάποιον που επιθυμείς. Εδώ πρέπει να στήσεις ολόκληρο πλάνο για το πότε θα μπορεί ο ένας και πότε θα μπορεί ο άλλος.
1: Και μετριέσαι ανάμεσα σε πράγματα που ξέρεις, όχι σε χιλιάδες σχολεία με χιλιάδες παιδιά που κάνουν χιλιάδες διαφορετικά πράγματα.
0: Βέβαια, εδώ υπάρχει και η άλλη ανάγνωση που λέει ότι και να θες να αποφύγεις κάποιον δεν μπορείς, έτσι.
1: Μόρα, μια χαρά μπορείς. Άμα θες να τον αποφύγεις, θα τον αποφύγεις. Αυτό είναι επιλογή. Δεν χρειάζεται να είναι.
0: Ναι, θέλω να πω στην Αθήνα, μπορείς να αποφύγεις κάποιον και να μην τον συναντήσεις και για το υπόλοιπο της ζωής σου ενδεχομένως. Ενώ σε μια περιφερειακή, ας πούμε, κατάσταση, σε μια περιφερειακή πόλη ή σε μια πόλη ή σε ένα σημείο της Ελλάδας εκτός Αθηνών, τα πράγματα δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Δεν είναι τόσο απλά.
1: Υπάρχει, δηλαδή όπως υπάρχει και στην Αθήνα, υπάρχει και στην επαρχία ένα νοσηρό κομμάτι. Και αυτό είναι θέμα μιας κοινωνίας ολόκληρης. Δηλαδή δεν είναι όλα ρόδινα εκεί, μην το ρομαντικοποιούμε, έχετε δίκιο. Αλλά έχει κάποια πολύ καλά πράγματα για να μεγαλώσεις εκεί, παιδιά. Και τα παιδιά παίρνουν το δρόμο τους, έτσι. Δηλαδή, εμένα τα δικά μου τα παιδιά, ο ένας είναι στην Αμερική, ο άλλος είναι στο Πολυτεχνείο της Κρήτης. Οπότε κάπως προχωράνε και αυτοί στη ζωή τους. Είναι μακροχρόνια η ζωή, δεν είναι μόνο ένα κομμάτι. Θα έχουν αυτό σαν κληρονομιά, θα δούμε πού θα πάνε. Αυτοί ξέρουν.
0: Σας λείπει, ή μάλλον να το πω διαφορετικά. Συζητήσαμε πριν για τα κτίρια. Συζητήσαμε για την Αθήνα και όχι μόνο για την Αθήνα και για όλο αυτό που έχει δημιουργηθεί και βλέπουμε γύρω μας, που εμένα δεν μου πολύ αρέσει. Ωστόσο υπάρχει πλέον και μία τάση να ανακαινίζονται παλιά κτίρια, κρατάνε το σκελετό, κάνουν στατικές ενισχύσεις και ξαφνικά παρουσιάζουν μία νέα εικόνα, πολύ πιο μοντέρνα κλπ. Συμφωνείτε με αυτή την προσέγγιση?
1: Εγώ πολύ. Γενικά πιστεύω ακράδαντα στην αποκατάσταση και όχι στην αντικατάσταση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή, σαν λογική. Και γιατί έχει πολύ μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και γιατί κρατάει μια κλίμακα η οποία είναι η γνωστή κλίμακα και δεν γίνεται, γκρεμίζουμε ένα κτίριο για να φτιάξουμε δύο ρόφους παραπάνω και δύο ρόφους παραπάνω. Και για την επαρχία είναι και πηγή ζωής, έτσι, δηλαδή μέσα στα χωριά δεν ζεις αλλιώς.
0: Λοιπόν, θα συζητήσουμε περισσότερα στη συνέχεια, κυρίες και κύριοι, με την Ελένη Τσιγαρίδα, επικεφαλής των Etsy Architects και μόνιμα κατοικοεδρεύουσα στη Μάνη, στην Καρδαμίλη. Επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο εδώ στις αερολογίες, στα παραπολιτικά.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Πάμε!
4: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
5: Μπορεί να τρέξει.
6: Παίζει να βγει και πρώτος.
5: Μπράβο, πατέρα σου.
6: Παίρνει κάτι ενισχυτικό. Ενισχυτικό και φυσικό. Osteomove.
7: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
8: Από τη Natural Factors.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Τάκης και Μπούμπης.
12: Μπούμπη, φέρε το λουρί.
13: Πάμε να δούμε σπίτια.
14: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
12: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
14: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
12: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
14: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
12: Μπούμπη, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
11: Τάκης και Μπούμπης.
15: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
16: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 11.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
17: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
18: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
19: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
18: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
20: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
21: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
22: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, Παραπολιτικά 90,1, αερολογίες, είμαι ο Γιώργος Λαμπύρης και μιλάμε με την αρχιτέκτονα και επικεφαλής των Etsy Architects, Ελένη Τσιγαρίδα. Η κουβέντα παραδοσιακό, παράδοση και οτιδήποτε άλλο, συχνά, εκτός από μια νοσταλγία, θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι και παρεξηγήσιμη σε ορισμένες των περιπτώσεων. Στα δικά σας τα μάτια, τι σημαίνει παράδοση και τι σημαίνει παράδοση και στο κομμάτι των κτηρίων?
1: Παράδοση σίγουρα δεν είναι τα κεραμίδια και οι πέτρες και οι γλάστρες και όλα αυτά τα πράγματα. Αυτό είναι μια εικόνα, έτσι, αρκετά περιοριστική της παράδοσης. Παράδοση είναι ένας τρόπος ζωής, έτσι, δηλαδή το να ζει κανένας μέσα σε χωριά, που σημαίνει ότι πρέπει να έχει μια αυτάρκεια, είναι ένας παραδοσιακός τρόπος ζωής και μπορούμε να μάθουμε πολλά από αυτόν. Και στο να ελέγχουμε λιγάκι τους πόρους μας, τα νερά, τα υλικά, το φαΐ μας κτλ. Και στο να υπάρχει μια ποικιλία πραγμάτων. Δηλαδή δεν μπορεί να υπάρχει μόνο ως αρχιτέκτονας εκεί πέρα. Πρέπει κάποιος να είναι και αγρότης, κάποιος άλλος να είναι γιατρός, δάσκαλος, κάποιοι να φτιάχνουν πράγματα.
0: Εν αντιθέσει με την πόλη που η περιφέρεια υπηρετεί με έναν τρόπο την πόλη, έτσι. Και κανείς δεν μεταποιεί, ελάχιστοι δημιουργούν και όλοι καταναλώνουμε. Επί της ουσίας.
1: Μα δεν ξέρω, εδώ πας στο σούπερ μάρκετ και τα έχει όλα. Παίρνεις και αυγά, παίρνεις και ψάρια. Εκεί πρέπει να μπορείς να.
0: Με συγχωρείτε, και σόρουχα βρίσκεις και παπούτσια αθλητικά και ό,τι άλλο θες πλέον σε ένα σούπερ μάρκετ. Είναι πολυκατάστημα.
1: Ακριβώς. Εκεί έχεις τη μεγάλη. Εγώ έχω κότες σπίτι μου. Τα και τρώω αυγά από τις κότες. Είναι απόλυτα φυσιολογικό, δεν είμαι η μόνη. Είναι μια.
0: Διαβάζετε εδώ τις κότες στο μπαλκόνι, εδώ στα Πατήσια, ας πούμε, στην Κυψέλη, σας πω εγώ τι θα γίνει.
1: Ο αρχιτέκτονας που έκανε στην Ταράτσα.
0: Στην Ταράτσα, ναι. Και έγινε χαμός. Έγινε θέμα συζήτησης για μια εβδομάδα.
1: Ακριβώς. Έχουμε ψαράδες και παίρνουμε ψάρια από τους ψαράδες. Θα σε πάρει τηλέφωνο και θα σου πει σήμερα έχω αυτό, ας πούμε. Έχεις πορτοκαλιές, έχεις ελιές, φτιάχνεις το λάδι. Υπάρχει μια γενικότερη σχέση με το τι τρως.
0: Και αυτή η αυτάρκεια που περιγράψατε και που είχαν και παλιά, αλλά και η διαχείριση των πόρων έχει μεγάλη σημασία. Συζητούσαμε πέρσι το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο κλπ. Για το θέμα της λειψιδρίας. Και ευτυχώς δέησε ο καλός Θεός φέτος και άνοιξαν οι ουρανοί με τέτοιο τρόπο που μαζέψαμε λίγο νερό. Αλλά το θέμα δεν είναι ότι μαζέψαμε νερό επειδή έβρεξε. Το θέμα είναι και το νερό που έχουμε μαζέψει. Να μπορούμε να το διαχειριστούμε, έτσι.
1: Σωστά.
0: Και να διαχειριστούμε και χρονιές που έχουν λιγότερο νερό, λιγότερες βροχές.
1: Εκεί συλλέγοντας... πάμε και στο πότε καταναλώνεται αυτό το νερό. Γιατί λόγω του τουρισμού καταναλώνεται την εποχή που δεν βρέχει, έτσι. Οπότε. Ουσιαστικά το πρόβλημα δεν είναι μόνο η διαχείριση των νερών όταν υπάρχουν, είναι και πώς τα αποθηκεύεις, πώς τα χρησιμοποιείς, ποιες είναι οι προτεραιότητες. Υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση σε σχέση με τη διαχείριση των πόρων και τον τουρισμό που ξεφεύγει, ας πούμε, από ένα μέτρο.
0: Η μάνη τι γεύση έχει για σας, θα λέγατε?
1: Δεν ξέρω, φρέσκο, φρέσκο πράγμα, φρέσκο φαγητό, ωραίες θάλασσες.
0: Μια ωραία, ας πούμε, όρημη ντομάτα θα μπορούσε να είναι. Με λίγο ελαιόλαδο και κάπαρι, ξέρω εγώ.
1: Ναι, και κρύταμο που το χρησιμοποιούν.
0: Και λίγο χοντρό αλάτι.
1: Χοντρό αλάτι, εκεί το μαζεύουν κιόλας. Όντως δηλαδή. Πολύ, πολύ ωραίες. Και μια πλατεία. Έτσι, δηλαδή. Μια πλατεία συγκεκριμένα, σκέφτομαι, ας πούμε, που έχει ένα καφενείο που πηγαίνουν όλοι. Παιδιά, μεγάλοι, γέροι, δεξιοί, αριστεροί. Γίνεται χαμός κάθε βράδυ. Τσακώνονται, κάνουν. Αλλά μετά. Φεύγουν και πάνε σπίτια τους και την επόμενη μέρα
0: ξαναβρίσκονται
1: και άντε πάλι από την αρχή, ας πούμε. Αυτό μαζί με κάποιους υπαίθριους κινηματογράφους που έχουμε ζήσει εκεί, μαζί με τα πάρτι τα παιδικά που ήταν στις παραλίες, μαζί με την ξυπολιταρία, μαζί με όλη αυτή την ευκολία που μου θυμίζει την παιδική μου ηλικία της δεκαετίας του 70 στην Κάλυμνο, ας πούμε, που πηγαίναμε εμείς διακοπές, που υπήρχε αυτή η ελευθερία, ας πούμε.
0: Που νομίζω σε ένα μεγάλο βαθμό την έχουμε χάσει. Τουλάχιστον εμείς που μένουμε εδώ, στην Αθήνα.
1: Ίσως, δεν ξέρω.
0: Βέβαια, για να κάνω και τον συνήγορο του διαβόλου, εάν δεν υπήρχε η κρίση και δεν μειώνονταν οι δουλειές εκείνη την περίοδο, ίσως να μην φεύγατε ποτέ για να πάτε στη Μάνη.
1: Όντως.
0: Δηλαδή
1: όντως.
0: Ήταν και θέμα συγκυριών που σας οδήγησαν σε μια τελικά επιλογή, όπως εξελίχθηκε η Μάνη.
1: Ναι,
0: για να
1: μείνετε
0: εκεί, να ζήσετε,
1: αυτό,
0: να εγκατασταθείτε.
1: Εμείς όταν κατεβήκαμε κάτω θεωρήσαμε ότι είναι μια προσωρινή κατάσταση. Το ότι μείναμε ήταν η έκπληξη, ας πούμε, όχι...
0: Τι λείπει όμως, γιατί μου είπατε για αυτάρκεια στη Μάνη, λείπει κάτι?
1: Λείπει. Λείπει μια, πάλι ένα σχεδιασμός κεντρικός και όλες οι απαραίτητες υποδομές, γιατί μας έχουν λίγο στην απέξω, ας πούμε, ότι δεν χρειαζόμαστε. Καλύτερα σχολεία χρειάζονται, καλύτερα ιατρικό χρειάζεται, άλλες υπηρεσίες χρειάζονται, μια σύνδεση με διάφορα πράγματα χρειάζεται και μια... έτσι ένας σεβασμός απέναντι στην καθημερινότητα των ανθρώπων που ζουν και που στηρίζουν τον τόπο μόνιμα.
0: Και διακοπές για σας υπάρχουν?
1: Ναι.
0: Όταν ζείτε σε έναν τόπο όπως αυτός που σας προσφέρει θάλασσα, ήλιο, μια σχετική ανεμελιά και πράγματα τα οποία συναντάμε στις διακοπές κατά κύριο λόγο, φεύγετε
1: τις...
0: για να πάτε αλλού?
1: Ναι, πολύ. Μία από τις αποφάσεις που πήρα κάπως νωρίς στη ζωή μου και πριν κατέβω κάτω είναι 9 με 5 καθημερινές, ποτέ Σαββατοκύριακο, και διακοπές καλές, Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι, και το έχουμε καταφέρει αυτό.
0: Εκτός Μάνης, εννοείται.
1: Τώρα, εκτός
0: και εντός
1: Μάνης, όχι μόνο, όχι μόνο. Έχουμε ταξιδέψει όμως πολύ και με τα παιδιά και μέσα στην Ελλάδα, αλλά όχι πάνω στη σεζόν, έτσι. Στη σεζόν είμαστε εκεί, απίκο, αναγκαστικά δηλαδή, εκτός σεζόν, το οποίο είναι και... έχει ένα ενδιαφέρον σαν διακοπές.
0: Εάν ξεχωρίζατε κάποιο σημείο της Μάνης, ένα κτίριο, ένα σημείο, ένα τοπόσημο, ποιο θα ήταν?
1: Ένα...
0: Ή την, ας πούμε, τα κάστρα είναι ένα στοιχείο που σας προκαλεί κάτι?
1: Δεν έχει πολλά κάστρα, έχει πάρα πολλούς οικισμούς. Ξέρετε τι θα ξεχώριζα? Τα καλτερίμια τελικά. Αυτό το περπάτημα, δηλαδή το πώς γνωρίζεις έναν τόπο περπατώντας. Πηγαίνοντας με την ταχύτητα που πηγαίνει ένας πεζός άνθρωπος, όχι με το αυτοκίνητο και φτάσαμε και πρέπει να φάμε και σε μισή ώρα να φύγουμε να δούμε το επόμενο χωριό. Το αργά. Το σιγά σιγά, το όπα.
0: Κάπου διάβαζα πρόσφατα ότι το να πηγαίνεις αργά, το να κινείσαι αργά, το να κάνεις επιλογή όπως αυτή που είπατε 9-5 και όχι Σαββατοκύριακα, δεν είναι παραίτηση. Είναι... εκτός από ποιότητα ζωής, είναι και μια στάση, μια επιλογή ζωής, έτσι, που δείχνει ουσιαστικά μεγαλύτερη δύναμη από αυτόν που δουλεύει, γιατί θέλει δύναμη για να μπορείς να βάλεις τα όρια σου τελικά, από κάποιον που ξεφεύγει από τα όρια του και η ζωή του είναι χαοτική, με ανεξέλεγκτα ωράρια και Σαββατοκύριακα και.
1: Ναι, εντάξει, αυτό πάει στο πώς παίρνει κανείς μια τέτοια απόφαση. Γιατί πρέπει πρώτα να το έχει ξεχυλώσει τελείως το πράγμα.
0: Α, το κάνατε.
1: Ναι.
0: Για να φτάσετε εδώ.
1: Για να φτάσει να πεις όχι, φτάνει. Μέχρι εδώ δεν αντέχω.
0: Ποια ήταν αυτή η στιγμή?
1: Όταν έκανα παιδιά, νομίζω. Όταν έκανα παιδιά και λίγο πριν. Και για να φτάσω να κάνω παιδιά, ξεκίνησα από λίγο πριν και όταν έκανα παιδιά πια είπα εντάξει.
0: Νιώσατε τύψεις όταν το πρώτο ξεκινήσατε αυτό το μοντέλο ζωής, το 9-5, τις καθημερινές?
1: Όχι ιδιαίτερα, γιατί μας βγήκε. Και, δηλαδή, δουλειές γίνονται τελικά. Όταν το βάλεις σκοπό και το κάνεις.
0: Μπορούμε λοιπόν να κάνουμε και μια μικρή γέφυρα, να ακούσουμε λίγη μουσική. Και εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, με την Ελένη Τσιγαρίδα, επικεφαλής των Etsy Architects. Λέμε για την Μάνη, λέμε για διαφορετική ζωή, για πληρότητα, αυτάρκεια και για πολλά ακόμα.

0: Λοιπόν, αν σας δινόταν για μια εύλογη περίοδο ενός μήνα, ξέρω ότι δεν είναι αρκετός, αλλά αν σας δινόταν η δυνατότητα να αναλάβετε χαρτοφυλάκιο Υπουργού Πολιτισμού. Πάω σε αυτό γιατί συζητήσαμε προηγουμένως για τα 4 χρόνια που φάγατε σε σχέση με το τελωνείο, το παλιό τελωνείο της Καρδαμίλης που χρειάστηκε 4 χρόνια για να πάρετε όλες τις άδειες και να προχωρήσετε στην ανάπλαση. Λοιπόν, αν είχατε για ένα μήνα αυτό το χαρτοφυλάκιο, ποιο θα ήταν το βασικότερο πράγμα που θα κάνατε? Έχουμε πάρα πολλά κτίρια. Τα βλέπω να ρημάζουν στο κέντρο της Αθήνας, ας πούμε. Περνάς και βλέπεις πολύ ωραία κτίρια και ο χρόνος τα τρώει, τα ρημάζει. Ναι. Τα αφήνουμε εκεί και μένουν αξιοποιητά. Πολλοί λόγοι βεβαίως, έτσι. Είναι πολλή ιδιοκτησία, είναι ιδρύματα στη μέση κλπ. Αλλά αυτό.
1: Ναι, δύσκολη ερώτηση. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι αυτό που ίσως χρειάζεται είναι θεσμικό πλαίσιο που να δίνει κίνητρα σε ανθρώπους και σε ομάδες ανθρώπων να επιλέγουν αυτήν την λύση. Δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή θεσμικά κίνητρα. Αντίθετα, υπάρχουν και εμπόδια.
0: Αντικίνητρα, πολλά. Βασικά
1: ναι,
0: υπάρχουν.
1: Ναι,
0: αντικίνητρα.
1: Ναι, ναι. Τα κίνητρα είναι πολύ σημαντικό πράγμα σε αυτήν την ζωή και σε αυτή την κοινωνία. Και πρέπει να δίνονται και θεσμικά.
0: Και δεν αρκεί να έχουμε μόνο εμείς τη διάθεση, αλλά όχι. Πρέπει να υπάρχει και η ναι. άλλη πλευρά που να έχει αντίστοιχη διάθεση για να μας δώσει το έναυσμα και να προχωρήσουμε.
1: Ακριβώς.
0: Κυρίες και κύριοι, εδώ κάπου ολοκληρώνουμε. Ευχαριστώ θερμά, κυρία Τσιγαρίδα, που ήσασταν κοντά μας, που μας δώσατε έναν άλλο ρυθμό. Που και αυτό είναι σημαντικό και το έχουμε ανάγκη. Εγώ προσωπικά μεγάλη ανάγκη, να σας πω την αλήθεια. Σας χαιρετώ και εύχομαι στο επανειδή, ναι.
1: Σας περιμένουμε στη Μάνη. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλό καλοκαίρι να ευχηθώ.
1: Επίσης.

0: ώρα είναι 12.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό!
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό!
2: Πάλι μισό!
3: Μισό! Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο! Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
0: Παραπολιτικά 90,1.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12. Άμεσες επιστροφές φόρων άνω των 8 δις ετοιμάζει η ΑΔΕΠΟΣ, αποκαλύπτει Κυριακάτικη και απογευματινή. Προωθούνται πληρωμές εξπρες για πάνω από 1 εκατομμύριο φορολογούμενος νοικοκυριά, επαγγελματίες και επιχειρήσεις, ενώ ενισχύει τη ρευστότητα στην αγορά την ώρα που ξεμπλοκάρουν εκκρεμείς υποθέσεις περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Με την καταληκτική ομιλία του Προεδρού της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη, ολοκληρώνονται σε λίγο οι εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου του Κόμματος. Θα ακολουθήσει η ψηφοφορία για την ανάδειξη της Νέας Πολιτικής Επιτροπής. Προδιαγράφοντας το πολιτικό διακύβευμα της επόμενης περίοδου, ο Πρωθυπουργός εστίασε στη σταθερότητα και την κυβερνητική συνέχεια εν ώψη της Προεδρίας που αναλαμβάνει η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση το δεύτερο εξάμηνο του 2027. Κριτική στη λειτουργία του επιτελικού κράτους άσκησε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, εκφράζοντας προβληματισμό για τη δημοσκοπική εικόνα της Νέας Δημοκρατίας. Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Παύλος Πολάκης, με απόφαση του Προέδρου του Κόμματος, Σωκράτη Φάμελου. Σε αναρτήσεις του, το διαγραφέν στέλεχος άφησε επινιγμούς ότι ο λόγος που δεν συγκαλεί ο κ. Φάμελος συνεδρίας πολιτικής γραμματείας είναι γιατί εξυπηρετεί σχέδιο ρευστοποίησης του κόμματος προς όφελος του Αλέξη Τσίπρα. Δικαιολογημένη διαγραφή, ο κ. Πολάκης δεν άφησε περιθώρια, καθώς οι κινήσεις του κ. Φάμελου στηρίζονται στις αποφάσεις των οργάνων του κόμματος, δήλωσε στα Παραπολιτικά 90,1 ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Γαβρίλος. Στην Τεχεράνη, ο Πακιστάνος Υπουργός Εσωτερικών για να διευκολύνει ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να αποφασίσει άμεσα αν θα επαναλάβει ή όχι τις επιθέσεις κατά του Ιράν, καθώς οι συζητήσεις για τον τερματισμό του πολέμου και το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα δεν έχουν αποφέρει κανένα αποτέλεσμα. Η ισχυρή έκρηξη καταγράφηκε κοντά στην πόλη Μπέιτ Σεμές του Ισραήλ σε εγκαταστάσεις της Ισραηλινής κρατικής πολεμικής βιομηχανίας Τόμερ. Για προγραμματισμένη δοκιμή έκανε πάντως λόγο εκπρόσωπος εταιρείας. Η Βουλγαρία με την Τάρα και τον Μπαγκαράγκα κέρδισε το διαγωνισμό της Eurovision. Η Ελλάδα με τον Ακύλα και τον Φέρτο κατέλαβε τη 10η θέση και η Κύπρος με την Αντιγόνη και τον Τζάλα τη 19η. Στα αθλητικά, για την 6η αγωνιστική των play-off της Super League παίζουν ο Βόλος, Άρης Λεβαδιακός, Παναθηναϊκός ΠΑΟ και ΑΕΚ Ολυμπιακός.
0: Ο καιρός.
5: Έθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις στην Αττική και τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27. Ανάλογος καιρός στη Θεσσαλονίκη με πιθανότητα να εκδηλωθούν πρόσκαιροι όμβροι στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 24 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στα παραπολιτικά.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Λαμπύρη.
0: Παραπολιτικά 90,1.
6: Sunny,

0: Λοιπόν, ό,τι καιρό και αν κάνει έξω, εμείς έχουμε τη διάθεση που περιγράφει το τραγούδι αυτό. Σάνι. Οπότε δεν μας νοιάζει τίποτα άλλο πέραν τούτου. Καθότι κατά καιρούς μιλάμε με ανθρώπους του σταθμού και μ' αρέσουν τα πρόσωπα που σχετίζονται με τη δουλειά αυτή που κάνουμε και με ανθρώπους που κατά καιρούς έχετε γνωρίσει μέσα από την εκπομπή, μέσα από τις αορολογίες. Αυτή τη φορά λοιπόν θα γνωρίσετε τον άνθρωπο που βρίσκεται πίσω από τις μουσικές του σταθμού. Τον έναν από τους δύο. Είναι ο Βασίλης ο Κρυμπάς, τον έχω κοντά μου. Γεια σου Βασίλη.
1: Γεια σου Γιώργο μου, καλώς σε βρίσκω.
0: Νομίζω
1: με έχουν βαρεθεί, δεν με έχουν βαρεθεί που με ακούνε και τα Σαββατοκύριακα.
0: Έχεις δώσει προσωπική συνέντευξη όμως.
1: Μία φορά νομίζω.
0: Ήρθε η ώρα λοιπόν να το κάνεις και αν δεν το έχεις κάνει να το κάνεις και αν το έχεις κάνει ήδη μία φορά να το κάνεις και μία δεύτερη.
1: Όχι, ευκαιρία είναι γιατί για να πούμε και στους ακροατές μας ότι με τον Γιώργο επαγγελματικά συνδεόμαστε εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
0: 2007, 2006, 2007, εκεί. Σε γνώρισα, όχι στο ΙΚΑ, στο ΜΕΓΑ.
1: Έτσι, στην ουρά μπροστά μου είχα.
0: Εγώ στην ουρά περίμενα, γιατί ήσουν στο αρχείο του ΜΕΓΑ και ήθελα να με βοηθήσει να βρω, ας πούμε, κάποιες κασέτες από το αρχείο του σταθμού τότε.
1: Ναι. Ήταν τα χρυσά χρόνια του ΜΕΓΑ, του παλιού ΜΕΓΑ.
0: Του Ορθόδοξου, όπως συνηθίζουν να λένε. Ναι, για να το διαχωρίζουν από το
1: σημερινό. Η εποχή που δουλεύαμε με Μπέτα τότε.
0: Ακριβώς.
1: Ήταν απίστευτο τότε.
0: Τώρα έχουν γίνει
1: τώρα έχουν γίνει όλα ψηφιακά, έχουν χάσει τη μαγεία τους, είναι σαν το βινίλιο που έγινε MP3 κλπ. Βέβαια το ότι γυρίζει σιγά σιγά το βινίλιο προς τα πίσω, κάτι σημαίνει αυτό. Τώρα θα μου πεις, θα ξαναγίνουν τα ψηφιακά πλάνα μπέτα κασέτες, αυτό είναι λίγο δύσκολο.
0: Να σου πω κάτι, είδαμε όμως εκτός από το βινίλιο που γυρίζει να υπάρχουν και κασέτες κλασικές, μουσικής κασέτες, έτσι.
1: Αυτό είναι μια πολύ ωραία συνταγή, πρόσεξε τώρα.
0: Οι οποίες είναι συλλεκτικά κομμάτια, έτσι. Αυτό
1: και
0: είναι
1: συνήθως
0: το
1: βρίσκονται παρατημένες σε συρτάρια μέσα. Δηλαδή αν πας σε ένα σπίτι ενός φίλου, τόλμησε να το ρωτήσεις πού έχεις κρυμμένες τις κασέτες, είναι σε κάποιο σιρτάρι 100%.
0: Τόλμησε να πας να αγοράσεις μία από αυτές τις κασέτες, τις καινούριες που βγαίνουν σήμερα σε διάφορα χρώματα και σχέδια, διάφανες, κόκκινες, κίτρινες, φλούο, αρτιστικ και οτιδήποτε άλλο.
1: Θυμάμαι τις Maxell και τις TDK με τα αυτοκολλητάκια επάνω. Θυμάμαι τις Fuji, θυμάμαι τις Intersonic που ήταν ελληνικές κασέτες. Έχω ένα τίγκα σιρτάρι, έχω να σου πω.
0: Έγραφες σε μουσικές από το ραδιόφωνο τότε.
1: Όταν ήμουν πολύ μικρός και όταν λέω πολύ μικρός εννοώ στις πρώτες τάξεις του δημοτικού.
0: Καλά θα λένε οι ακροατές, Χριστέ μου, πόσο χρονών είναι αυτοί για να συζητάνε για τις κασέτες που γράφαν στο ραδιόφωνο και ακούγαν μουσικές.
1: Στις πρώτες τάξεις του δημοτικού με έπιανε μια μανία, αλλά το περίεργο ποιο ήταν όμως. Δεν έγραφα τα τραγούδια, έγραφα τις διαφημίσεις. Τον έχω αφήσει άφωνο τώρα.
0: Εγώ ήθελα να εξαφανίσω τις διαφημίσεις.
1: Θα σου πω και το soundtrack ποιο ήταν. Αλλά μ' άρεσαν πάρα πολύ οι διαφημίσεις της δεκαετίας του 70 και του 80. Γι' αυτό και έχω και ένα τεράστιο αρχείο άλλωστε στα χέρια μου πλέον. Το soundtrack εκείνης της εποχής στα ελληνικά ραδιόφωνα ήταν τα πολύ κλασικά τραγούδια. Δηλαδή από τη μία πλευρά η Μαρινέλα, ο Πουλόπουλος, ο Πάριος, ο Νταλάρας, η Αλεξίου, έτσι τα all time classic. Και από την άλλη όταν πήγαινες, ας πούμε, έφευγες από τους τοπικούς σταθμούς, τους δημοτικούς που υπήρχαν τότε, τη δεκαετία του 80, πήγαινες στο δεύτερο πρόγραμμα για παράδειγμα, όπου εκεί άκουγες ξαφνικά το Βαγγέλη Γερμανό, το Σαββόπουλο, τους Κατσιμιχαίους, ότι είχαν πρωτοβγεί τότε το 85.
0: Να σου πω βέβαια αυτό που μου ανέφερες για τις διαφημίσεις έχει σήμερα μια αξία, έτσι. Γιατί βλέπω συχνά πυκνά στο YouTube παράδειγμα να ανεβάζουν διαφημίσεις του τότε,
1: ναι,
0: που κάποιος τις έχει κρατήσει σε ένα αρχείο
1: από
0: και τις παρουσιάζει. Ναι.
1: Από VHS.
0: Δηλαδή βλέπω, ξέρω εγώ τώρα, θυμάμαι χαρακτηριστικά.
1: Το Carnation,
0: ναι,
1: ξέρω
0: μπράβο,
1: εγώ,
0: τον Nesquik και τον Κουίκι, τον Κουικάρα που ήρθε μετά.
1: Το τυρί, ρύζι, καφέ, γάλα, καμπά.
0: Nescafé, φραπέ και λοιπά της εποχής εκείνη,
1: ναι,
0: με το σαξόφωνο.
1: Ναι, δεν ξεχνιούνται αυτές. Πολλές από αυτές τις διαφημίσεις είχαν περάσει ατόφιες και στο ραδιόφωνο ή και ανάποδα. Αλλά όταν η διαφήμιση προερχόταν από την τηλεόραση προς το ραδιόφωνο, το ραδιόφωνο έκανε οικονομία. Δεν μπορούσε να έχει ένα λεπτό σποτάκι.
0: Προφανώς.
1: Το έκοβε, το πετσόκοβε και γινόταν ένα καθαρό αιμορραδιοφωνικό,
0: ναι,
1: σποτάκι.
0: Ναι, γιατί όταν έχεις και την εικόνα, ένας λόγος παραπάνω να πρέπει να συμπιέσεις λίγο το διαφημιστικό σποτ.
1: Παίζαμε σε μπομπίνα τότε, έτσι. Δηλαδή κάναμε το μοντάζ με ψαλίδι και ταινία.
0: Άρα κόβατε την ταινία.
1: Κόβαμε την ταινία και ενώναμε με σελοτέιπ, ας πούμε, ή με ταινία ειδική. Και έπαιζε η μπομπίνα, η οποία πολλές φορές όταν ξεκινούσε η μπομπίνα, δεν ξεκινούσε κανονικά. Ήταν πως ο δίσκος του βινιλίου που τον είχες ατακάρει στο Technics και το άφηνες να φύγει, και αν ήξερες να το αφήσεις να φύγει, ήταν καλό. Αν δεν ήξερες, ξεκινούσε ένα.
0: Καλά το θυμάσαι. Λοιπόν, να του δώσουμε μια ανάσα, γιατί τον πιάσανε από τα μούτρα και έχει να πει πολλά.
1: Ωραία.

0: Λοιπόν, κύριε Κρυμπά, εγώ ένα άλλο πράγμα θέλω να μάθω. Πώς από την ταινιοθήκη του Μέγκα και από το αρχείο, όχι από την ταινιοθήκη, από το αρχείο του Μέγκα,
1: η ταινιοθήκη ήταν άλλο. Είχε τα σύρια,
0: σωστά,
1: ταινίες,
0: σωστά, ναι, ναι, σωστά. Και ήταν και σε άλλον όροφο, έτσι. Ναι. Στον έκτο, νομίζω,
1: εμείς
0: ήταν το αρχείο.
1: Εμείς ήμασταν στον έκτο. Μπράβο. Και η ταινιοθήκη ήταν στον πέμπτο.
0: Λοιπόν, πώς από το αρχείο του Μέγκα έφτασες να ασχολείσαι επαγγελματικά με το ραδιόφωνο?
1: Κοίταξε τώρα.
0: Το έκανες από τότε.
1: Το ραδιόφωνο είχε προηγηθεί. Το ραδιόφωνο είχε προηγηθεί. Είχα ξεκινήσει το 1994.
0: Από πού?
1: Από το ραδιόφωνο, από τοπικό ραδιόφωνο, το ραδιόφωνο της Κορίνθου, στα πρώτα χρόνια του ιδιωτικού ραδιόφωνου.
0: Άρα είσαι Κορίνθιος.
1: Δεν είμαι Κορίνθιος. Έτυχε καμία σχέση. Έτυχε να βρίσκομαι εκεί για λόγους οικογενειακούς. Οπότε ξεκίνησα από εκεί και σιγά σιγά, να σου πω τώρα, να πούμε και ονόματα συγκεκριμένα. Κάποια στιγμή έκατσα περίπου στην τοπική ραδιοφωνία μια εξαετία. Κάποια στιγμή χτυπάει το τηλέφωνο μου ότι έχουν βγει τα κινητά. Έχω βγει από έναν κινηματογράφο, έχω σταματήσει να δουλεύω στο ραδιόφωνο γιατί έχω τσακωθεί με τους πάντες και είμαι άνεργος ουσιαστικά. Και με παίρνει ο Σπύρος ο Λάμπρου.
0: Και μου λέει, ο οποίος σήμερα είναι παρουσιαστής στο Σαββατοκύριακο στο Δελτίο στο Star, έτσι,
1: στο Star,
0: για
1: ακριβώς.
0: Να μας καταλαβαίνουν και οι ακροατές, συγγνώμη.
1: Έτσι, ακριβώς. Μας είναι πήρε η τηλεόραση
0: τώρα. Έτσι, λόγω Σπύρου Λάμπρου.
1: Και μου λέει ο Σπύρος, Βασίλη, θες να δουλέψεις στο Μέγκα? Και του λέω, δεν κόβεις τις βλακίες γιατί είμαι εδώ και μερικούς μήνες χωρίς δουλειά? Όχι, μου λέει, το εννοώ.
0: Νομίζω ότι σε κοροϊδεύει ο Σπύρος.
1: Νομίζω ότι, ναι, γιατί ο Σπύρος είναι και φοβερό πειραχτήρι.
0: Ναι.
1: Και λέω, εντάξει, με τρολάρει τώρα.
0: Από όσο ξέρω, βέβαια, ο Σπύρος είναι και αρκετά ειλικρινής και ευθύς, έτσι.
1: Είναι, δηλαδή είναι. Γιατί με τον Σπύρο γνωριζόμαστε από τότε που ήμασταν φοιτητές.
0: Έτσι, και ξέρω ότι με αυτά δεν παίζει. Και επειδή έχει τύχει να κάνω επαγγελματικό ραντεβού μαζί του, γι' αυτό το λέω.
1: Οπότε με παίρνει ο Σπύρος, μου λέει αυτό, του λέω, εντάξει, οκ, okay, ναι, θέλω να δουλέψω. Ωραία, μου λέει, έλα χτες. Παρατάω τα πάντα και έτσι ανεβαίνω. Ήταν το 2000.
0: Νομίζω ότι ήταν και σε μια φάση αναζήτηση. Δεν ήταν τόσο κορεσμένο το επάγγελμα.
1: Όχι,
0: έτσι,
1: όχι, δεν ήταν. Αυτός. Όχι, υπήρχαν ακόμα, μπράβο, περιθώριο να βρεθείς σε κάποιο αθηναϊκό ΜΜΕ. Και μάλιστα όταν συνειδητοποίησα ότι πάω στο καλύτερο αθηναϊκό ΜΜΕ, με πιάσε φοβερή τρομάρα μέχρι να συνειδητοποιήσω τι έπρεπε να κάνω, πώς να το κάνω, πώς να συνεννοούμαι με τους συναδέλφους, οι οποίοι περισσότεροι ήταν σε ένα τελείως διαφορετικό mood από μένα. Ήταν σε μια φοβερή πίεση, σε φοβερό άγχος. Και το πρώτο εξάμηνο με πήγαν στο νοσοκομείο με 20 πίεση. Μετά το συνήθισα όμως.
0: Το ξεπέρασες όλα αυτά. Το αρχικό σου σοκ δηλαδή το άφησες πίσω.
1: Ήταν αυτό. Και παράλληλα λοιπόν τότε με το Μέγκα έρχεται ο Μελωδία. Όπου ήταν το άλλο μεγάλο μου όνειρο να δουλέψω στο Μελωδία. Έρχεται λοιπόν ο Μελωδία. Ήμουν τρισευτυχισμένος. Έκανα παράλληλα μουσικές εκπομπές στο Μελωδία και το αρχείο ειδήσεων στο Μέγκα. Και έτσι έμεινα στο ραδιόφωνο. Δεν σταμάτησα ποτέ ουσιαστικά να κάνω ραδιόφωνο.
0: Άρα η τηλεόραση, θα λέγαμε, ήταν μια παρένθεση στη ζωή σου, στη διαδρομή σου.
1: Μια 20ετής παρένθεση.
0: Μόνο 20ετής.
1: Μόνο 20 χρόνια, ναι.
0: Γιατί η αλήθεια είναι ότι τότε, ειδικά και όλα στο Μέγκα, δεν είχε πολύ μεγάλη κινητικότητα. Αν έμπαινε στο Μέγκα,
1: δεν έβγαινε ποτέ.
0: Έμενε. Κάποιοι το παρομοίαζαν, ας πούμε, στην πρώτη του εποχή ως ένα μικρό δημόσιο.
1: Ακριβώς. Έπαιρνε σύνταξη από εκεί. Αλλά τελικά, βέβαια, δεν έκατσαν τα πράγματα έτσι. Στην πορεία στράβωσε η κατάσταση.
0: Ξανατράβηκαν από το 2015 και μετά, έτσι.
1: Από το 2015 και μετά, ναι, μέχρι το 2018-19 που έκλεισε οριστικά.
0: Οριστικά και τα υπόλοιπα.
1: Ήταν σπίτι μας ουσιαστικά. Στεναχωρηθήκαμε πάρα πολύ.
0: Έτσι,
1: αλλά,
0: έτσι,
1: αλλά,
0: τα υπόλοιπα είναι ιστορία, βέβαια. Πέρασε νέο ιδιοκτήτη.
1: Μετά ήρθαν τα παραπολιτικά. Τα παραπολιτικά ήρθαν το 2019. Και εδώ είμαστε και βάζουμε τραγούδια που λατρεύουμε, που μας πάνε. Και που σας πάνε, γιατί
0: έτσι.
1: Αυτό που πρέπει να έχω εγώ στο κεφάλι μου είναι τι πάει στον κάθε παρουσιαστή και στην κάθε εκπομπή.
0: Λοιπόν, δίνουμε πάσα και πάμε σε διαφημίσεις. Θα έχουμε λίγο Βασίλη Κρυμπά αμέσως μετά. Πάμε, συνεχίζουμε.

0: Η ώρα είναι 12 και τέταρτο.
1: Σε λίγο θα είναι η ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ στις κληρώσεις Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας. Τώρα κληρώσεις και κάθε Σάββατο.
2: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
3: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
2: Και πώς γίνεται αυτό το επί4?
3: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
2: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί4.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΣΕΔΠΕΚΑΤ.
6: Γιατρέ μου,
7: πείτε μου.
6: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
7: Μάλιστα.
6: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
8: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar.
9: Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
10: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
12: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
11: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
13: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
14: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
13: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
14: Και οι επιστροφές?
13: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
14: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
13: Φυσικά. Μα πού πας?
14: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
13: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Παραπολιτικά 90,1.
15: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε και πάλι. Αερολογίες, παραπολιτικά 90,1. Ο Βασίλης ο Κρυμπάς παραμένει κοντά μας. Ρε Βασίλη, να σου πω, θέλω να πασάρεις αυτό το τραγούδι. Μιας και είναι επιλογή δική σου.
16: Ξέρεις τι, γενικότερα στα τραγούδια, τουλάχιστον στις δικές μου εκπομπές, ουσιαστικά δεν πασάρω τόσο πολύ τα τραγούδια. Mm.

0: Προσπαθώ να βρω.
1: Τι ακούμε όμως.
0: Προσπαθώ, θα σου πω, θα στο ξεκινήσω ανάποδα. Αυτό που ακούμε το είχε κάνει και η Αλέκα Κανελίδου, το οποίο έλεγε τάχει αυτά η ζωή, μοιάζει με γιορτή και όμως μπράβο, ξαφνικά μπράβο, σβήνει το φως. Και...
1: Ποιος αρέσει περισσότερο από τα δύο?
0: Κοίταξε.
1: Νομίζω το original, έτσι.
0: Το original πάντα είναι το αγαπημένο μου. Δηλαδή σε οτιδήποτε, σε οποιοδήποτε τραγούδι, σε οποιαδήποτε εκτέλεση και να ψάξεις, πάντα θα πηγαίνω στο original. Είναι λίγο δύσκολο να βρεις μια επανεκτέλεση που να σε καλύπτει 100%. Ας πούμε, ξέρω εγώ, το Sunny νωρίτερα που το ακούσαμε και το είχαν κάνει και η Bonnie M, ήταν πάρα πολύ ωραίο, έτσι. Αλλά πάντα μένει στην πρώτη εκτέλεση. Να το πάμε και επί το ελληνικότερο. Δηλαδή, να ας πούμε, ένα τραγούδι που μπορείς να πεις ότι έχει άπειρες εκτελέσεις είναι μια σειρά από τραγούδια που ανήκαν στο ρεμπέτικο, έτσι. Τα οποία τα έχουμε ακούσει 1 εκατομμύριο φορές από επανεκτελέσεις, από αξιόλογους τραγουδιστές, έτσι.
1: Αυτό το συγκεκριμένο εντωμεταξύ είναι 1978 τραγούδι, έτσι.
0: Είναι
1: και 1978. Μου κάνει εντύπωση ότι με τα τραγούδια που επιλέγεις και τα τραγούδια που παίζουν, τουλάχιστον στις αερολογίες, είναι τραγούδια τα οποία στέκονται έως και σήμερα. Όχι απλά με αξιοπρέπεια, είναι κάθε φορά σαν να τα ακούς για πρώτη φορά.
0: Είναι τραγούδια πρώτα απ' όλα, γιατί αυτό που λέγαμε και πριν, ότι προσπαθώ να μπω στη λογική του κάθε παραγωγού, είναι τραγούδια που είναι άμεσα αναγνωρίσιμα. Δηλαδή έχει ιδιαίτερη σημασία σε κάποιες εκπομπές που δεν επικεντρώνονται στην πληροφορία.
1: Ναι, στην επικαιρότητα, ας πούμε.
0: Αυτό, δηλαδή,
1: που σε καθοδηγεί.
0: Υπάρχουν εκπομπές, παράδειγμα, να σου πω και συγκεκριμένα παράδειγματα. Υπάρχει η εκπομπή Ο Αλέξανδρος ο Κλώσσας, που είναι το πρωί 7 με 9. Στον Αλέξανδρο μπορεί να του βάλεις ό,τι αντισώς θέλεις.
1: Ναι.
0: Γιατί ο Αλέξανδρος θα βγει και θα σου πει ότι ξέρεις τι, αυτό το τραγούδι το ακούμε για αυτό το λόγο, το έχει κάνει ο Τάδε από τον Τάδε δίσκο που τότε παράλληλα με εκείνο το δίσκο είχε κάνει και εκείνο. Υπάρχουν όμως και εκπομπές που ουσιαστικά οι μουσικές είναι σχεδόν συνοδευτικές. Άρα θα πρέπει να είναι και άμεσα αναγνωρίσιμες όταν δεν υποστηρίζονται από τον παρουσιαστή. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή και εσύ είσαι στις εκπομπές που δεν στέκεσαι τόσο στην ανάλυση του μουσικού κομματιού που μπορεί να ακούγεται, φροντίζω πάντα να είναι τραγούδια που έχουν αγαπηθεί πάρα πολύ, που έχουν εκατομμύρια πωλήσεις, και ότι ακόμα και ο πιο απέδευτος ακροατής, μουσικά απέδευτος,
1: θα
0: το αναγνωρίσει. Θα πει, να το, αυτό
1: ας
0: είναι.
1: Μείνω λίγο να τα ακούσω.
0: Ναι.

0: Και πες μου και λίγα πράγματα για το κομμάτι το δικό σου, το προσωπικό στο ραδιόφωνο αυτή τη στιγμή εδώ στα Παραπολιτικά.
1: Εδώ στα Παραπολιτικά είμαι κάθε Σαββατοκύριακο, πλέον από την τελευταία σεζόν είμαι 6 με 8, παλιότερα ήμουνα 8 με 10. Είναι μια εκπομπή λίγο διαφορετική και αναλόγως στα κέφια της. Δηλαδή, ο τίτλος της είναι άλμπουμ, φαντάσου ότι βγάζεις το άλμπουμ από τη βιβλιοθήκη σου και αρχίζεις και το ξεφυλίζεις. Και στέκεσαι σε κάποιες φωτογραφίες. Αυτές τις φωτογραφίες τι τις κάνουμε? Πρέπει να τις επενδύσουμε. Να τις επενδύσουμε μουσικά και να τις επενδύσουμε και με κάποιες θύμησες. Μεταξύ πρώτης και δεύτερης φωτογραφίας, μεταξύ πρώτου και δεύτερου τραγουδιού. Τι θυμόμαστε, τι μας έρχεται? Συνήθως μια ιστορία που είναι ευχάριστη. Δεν θα σταθούμε σε πολύ βαριές ιστορίες, γιατί δεν θέλω και να βαρύνω το κλίμα τώρα Σάββατο απόγευμα και
0: ναι, εντάξει, απόγευμα. Ειδικά μέσα στο Σαββατοκύριακο.
1: Δεν θες να το μαυροψυχιάσεις τον άλλον.
0: Το μαυρίζουμε όλη την υπόλοιπη εβδομάδα. Δεν χρειάζεται να το κάνουμε το Σαββατοκύριακο. Όχι ως σταθμός εννοώ. Αλλά η επικαιρότητα είναι τέτοια γενικά.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Οπότε φροντίζεις να στέκεσαι σε κάποιες ιστορίες οι οποίες έχουν και ένα στοιχείο ρετρό. Όπως και πολλά από τα τραγούδια που διαλέγω.
0: Chris Rea ακούμε τώρα, έτσι.
1: Chris Rea ακούμε, βεβαίως.

0: ξέρεις, τις προάλλες είχες κάνει ένα εκτενέστατο αφιέρωμα για τη Μαρινέλα.
1: Α, ναι, ναι, ναι.
0: Και η γυναίκα μου δεν είχε τύχει να σε ξανακούσει, αλλά έκατσε και τ' άκουσε ολόκληρο.
1: Το δύσκολο.
0: Και ήταν... γύρισα στο σπίτι μου, λέει, αυτός ο κρύπας μου είναι φοβερός.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Το δύσκολο ήταν ότι δυστυχώς ο θάνατος της Μαρινέλας με βρήκε την ώρα που ήμουν στον αέρα. Και εκεί είναι το ακόμα πιο δύσκολο. Ότι πρέπει να το γυρίσεις, γιατί η εκπομπή είχε θέμα εκείνη την ημέρα. Το θέμα της ήταν τα ρούχα στο ελληνικό τραγούδι. Δηλαδή, ποια τραγούδια αναφέρονται σε τζιν, σε πουκάμισα, σε παντελόνια, σε μπλούζες. Και ξαφνικά φεύγει η Μαρινέλα. Και πρέπει να το κάνεις στροφή. Και να το πας μέχρι όσο. Αυτό ήταν δύσκολο. Όμως, θεωρώ ότι όταν σε όλη σου τη ζωή παρακολουθείς κάποιους καλλιτέχνες από κοντά, την ιστορία τους, την παρουσία τους, τη δισκογραφία τους, δεν είναι τόσο δύσκολο. Απλώς το δύσκολο είναι να σηκώσεις το ψυχικό φορτίο εκείνη την ώρα. Όταν συνειδητοποιείς ότι έφυγε ένας άνθρωπος που αγαπούσες πάρα πολύ καλλιτεχνικά.
0: Ναι, αλλά αν αγαπάς το ραδιόφωνο και μπορείς να το διαχειριστείς και έχεις και την εμπειρία αλλά και τη γνώση
1: ακόμα
0: των πραγμάτων,
1: ακόμα
0: νομίζω
1: καλύτερα.
0: Ότι εν τέλει το συνέστημα είναι αυτό που μιλάει.
1: Ναι.
0: Του ανθρώπου που βρίσκεται πίσω από το μικρόφωνο, έτσι. Η ψυχή του ανθρώπου που βρίσκεται πίσω από το μικρόφωνο.
1: Ασφαλώς και ταυτόχρονα όλο αυτό πρέπει να το ντύσεις και με τραγούδια που δεν θα αρχίσουν να είναι όπα. Εγώ θα πάρω καπετάνιο, ας πούμε, έφυγε η Μαρινέλα, ναι, πιο πρώτο, ναι, τραγούδι.
0: Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, λίγο κρασί, ναι, ας πούμε.
1: Κάπως πρέπει να βρεις κάτι που να κολλάει.
0: Και να είναι λίγο πιο ισορροπημένο.
1: Ναι, και να αφήνει υπονοούμενα, ακούγοντας το τραγούδι, ο ακροατής να αρχίσει να αναρωτιέται. Ρε εσύ, γιατί το έβαλε τώρα αυτό, μήπως έφυγε. Μπορεί να ακούγεται σκληρό, ξέρεις, η γλώσσα μας πολλές φορές εκτός αέρα. Αν την άκουγε ο κόσμος, θα έλεγε, ρε εσύ, αυτή είναι πορωμένη. Τι λένε εκτός αέρα,
0: ναι,
1: για να στήσουν μια εκπομπή.
0: Καλά, υπάρχει ένας ιδιαίτερος κώδικας, είτε μιλάμε μεταξύ δημοσιογράφων, είτε, ναι, πρόκειται για μουσικούς παραγωγούς, είτε πρόκειται για τεχνικούς, ας πούμε, όπως είναι ο Παναγιώτης ο Χάλαρης, στον ήχο.
1: Ακριβώς.
0: Ή στην εικόνα, η οπερατέρ που κατά καιρούς έχουμε σε αναστραφεί και οι δύο.
1: Έτσι.
0: Άρα υπάρχει ένας συγκεκριμένος κώδικας.
1: Υπάρχει
0: επικοινωνίας.
1: Ένας κώδικας, ο οποίος είναι όμως καθαρά εσωτερικός. Αν σου ξεφύγει αυτός ο κώδικας προς τα έξω, ο κόσμος θα τρομάξει. Δηλαδή, πραγματικά, όταν πρωτομπήκα, ας πούμε, στην τηλεόραση, γιατί εντάξει, το ραδιόφωνο το έμαθα κυριολεκτικά από όταν ήμουν παιδί. Όταν πρωτομπήκα όμως στην τηλεόραση και λέω, ρε, εσύ, τι γίνεται εδώ πέρα. Εδώ παίζουμε μεταξύ μας, ας πούμε, τους αποκεφαλισμούς live. Και δεν δακρύζουμε, δεν αρχίζουμε να τρέμουμε. Δεν... Όλο αυτό λοιπόν πέρασε από μέσα μου. Και το αποδέχτηκα 100%. Με αποτέλεσμα κάποιοι να λένε ότι ο Βασίλης είναι πολύ σκληρός, πάρα πολύ σκληρός. Δεν είναι πάντα έτσι όμως.
0: Δυστυχώς ή ευτυχώς είναι κομμάτι της δουλειάς μας, αλλά μέσα σε όλη αυτή τη δουλειά υπάρχουν και στιγμές που και εμείς λυγίζουμε, έτσι.
1: Το ραδιόφωνο μας βοηθάει λίγο να βγάζουμε αυτό το συνέστημα που είπες.
0: Συμφωνώ απολύτως, το διαπίστωσα φέτος με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Κυρίες και κύριοι, Βασίλης Κρυμπάς, να τον ακούτε στο άλμπουμ κάθε Σάββατο και Κυριακή εδώ στα Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, κατά καιρούς έχουμε πάει σε διάφορα μέρη μέσα από την εκπομπή, έχουμε ταξιδέψει, νοερά τουλάχιστον, έτσι θα κάνουμε και σήμερα και ήρθε νομίζω η στιγμή να πάμε στην ιδιαίτερη πατρίδα μου την Κέρκυρα και παρά το γεγονός ότι εγώ τουλάχιστον δεν την επισκέπτομαι συχνά, τα φέρε έτσι η ζωή, τι να κάνουμε, και συνδέθηκα με τη Θεσσαλονίκη λόγω της γυναίκας μου, αλλά και όχι μόνο, με τις Κυκλάδες σε ένα μεγάλο βαθμό, αλλά θα έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει κάνει μια ωραία προσπάθεια και μια προσπάθεια δημιουργώντας την κερκυριακή ζηθοποιία. Είναι ο Σπύρος ο Καλούδης, ένας άνθρωπος που γνωρίζει πολύ καλά τα πράγματα της μπύρας και τον έχουμε σήμερα κοντά μας. Σπύρο, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Γιώργο, καλημέρα στους ακροατές σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη μου τιμή.
0: Εγώ σε ευχαριστώ που είσαι εδώ.
1: Σήμερα μαζί σας.
0: Έτσι, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Θέλω να πάμε και να μου πεις λίγα πράγματα γυρίζοντας πίσω. Γυρίζοντας πίσω το χρόνο, να μου πεις πώς ξεκίνησε όλο αυτό. Θυμάμαι ότι την πείρα σου την είχα συναντήσει πριν από 8-9 χρόνια ίσως σε ένα φεστιβάλ. Είχα πιει την κόκκινη, καλά τα λέω.
1: Ναι.
0: Και χωρίς να ξέρω τι και πώς, το αποτέλεσμα και αυτό που είχα εισπράξει ήταν νομίζω πολύ απολαυστικό.
1: Να είσαι καλά, φίλε Γιώργο. Καταρχάς, όταν λέμε Κέρκυρα, εδώ να πούμε και πού ακριβώς είμαστε. Στο βορειοδυτικότερο άκρο του νησιού. Εκεί που τελειώνει η Ελλάδα στα δυτικά. Είμαστε οι τελευταίοι Έλληνες που βλέπουμε τον ήλιο να χάνεται και να κλείνουμε την ημέρα. Άρα, να καταλάβουμε πού ακριβώς βρισκόμαστε.
0: Άρα έχεις και το προνόμιο του ηλιοβασιλέματος, έτσι.
1: Ακριβώς. Είναι ένα μέρος που συνθέτει μια απίστευτη ομορφιά, αλλά και ένα ρομαντισμό και υπέροχη ιστορία. Τι κάνουμε εμείς? Εμείς κάνουμε απλά, υπηρετούμε την ιστορία μας και υπηρετούμε την τέχνη της φιλοξενίας κατά 2.500 χρόνια ως νεοφέακες. Δεν ξέβρασε τυχαία ο Όμηρος, ο παππούς μας ο Όμηρος, τον επισκέπτη μας, κατά λάθος και επισκέπτη μας, Οδυσσέα, εδώ στον νησί των Θεάκων, αλλά το έκανε για να διδάξει τότε την ανθρωπότητα, τη φιλοξενία. Αυτό κάνουμε και εμείς λοιπόν σήμερα και προσπαθούμε να το κάνουμε όσο καλύτερα γίνεται και όσο πιο αυθεντικά γίνεται. Και αυτός είναι και ο ρόλος της κερκυραϊκής ηθοποιίας. Και αυτή ήταν η ανησυχία μου όταν πριν 25 χρόνια ξεκίνησα να σκέφτομαι ότι πρέπει να παράξω ένα προϊόν που δεν γεννιέται για να κρύβεται, αλλά για να βρίσκεται επάνω στο τραπέζι, ώστε να ενισχύσω το τοπικό brand, την τοπική ταυτότητα μέσα από τη φιλοξενία.
0: Βέβαια, έχει κέρκυρα προϊόντα που είναι πολύ χαρακτηριστικά. Έχει το κουμκουάτ, ας πούμε, που μου έρχεται πρώτο στο μυαλό. Έχει την τζιτσιμπίρα, έτσι, που είναι μία, ας πούμε, μπύρα χωρίς αλκοόλ με βασικό συστατικό το τζίντζερ.
1: Είναι λεμόνι και τζίντζερ.
0: Ακριβώς. Και όχι μόνο,
1: Έχει μια πλούσια παραγωγική ιστορία, η οποία χάνεται στα βάθη των αιώνων.
0: Και ελιά και ελαιόλαδο.
1: Εννοείται και πολυβραδευμένα μάλιστα σήμερα ελαιόλαδα από ένα ιδιαίτερο καρπό της Λιανολιάς.
0: Ναι, που είναι μια πολύ ψηλή, μια πολύ μικρή ελιά, έτσι, μικρό καρπί.
1: Ναι, ακριβώς. Ναι. Όταν ήθελα να ενταχθώ στο κομμάτι της παραγωγής, δεν θα ήθελα να είμαι νάνος απέναντι στην ιστορία, τη σπουδαία παραγωγική ιστορία του τόπου και μην ξεχνάμε ότι οι παππούδες μας δεν παρήγαγαν δεύτερα προϊόντα. Δεν είχε η Κέρκυρα ποτέ χαμ, αλλά στάθηκε στο αλαντικό από τον νούμπουλο, που σημαίνει φιλέτο, χοιρινό ή μοσχαρίσιο καπνιστό.
0: Μπράβο, ναι.
1: Είναι γνωστό ακόμα και σήμερα το βούτυρο Κέρκυρας. Ήταν το νούμερο ένα εξαγώγημο προϊόν και τα πρώτα τυποποιημένα προϊόντα στη χώρα μας, στην Ελλάδα.
0: Όπου είναι χαρακτηριστικό, μιας και αναφέρεις το βούτυρο, ότι έχουν ακολουθήσει πάρα πολύ αυτό το δρόμο του βουτύρου, αναφέροντας συσκευασία τύπου Κερκύρας. Άρα έχουν αναπαράγει αυτό το προϊόν και το λένε τύπου Κερκύρας.
1: Βρήκα μια ιστορική καταγραφή του 1911 και αισθάνθηκα πολύ περήφανος, αλλά και προβληματισμένος τι γινόταν με την παραγωγή στα δικά μας χρόνια, που την έχει ανάγκη την τοπική παραγωγή και να συνθέτει δυνατό τοπικό αφήγημα, ιδίως και στον τόπιο καταναλωτή, αλλά και ιδίως στον επισκέπτη. Δεν επισκεφτόμαστε ένα τόπο μόνο για τον ήλιο και τη θάλασσα, ένα τουριστικό προορισμό. Αν το κάνουμε αυτό, το κάνουμε απλά γιατί το βρήκαμε φτηνά. αυτό που μπορεί να δημιουργήσει υψηλή προστιθέμενη αξία, ειδικά σε όλο το φάσμα διαχείρισης του τουρισμού, είναι η αυθεντικότητα, είναι οι άνθρωποι, είναι η αρχιτεκτονική, είναι τα τραγούδια, είναι η γαστρονομία, η κουζίνα μας, τα αρώματα που βγάζει. Μην ξεχνάμε ότι η γαστρονομία αφηγείται και την παραγωγική ιστορία του τόπου. Πράγματα λοιπόν που χανόταν σταδιακά και έπρεπε να γίνει μια μικρή παραγωγική επανάσταση.
0: Γιατί έκανε την μπύρα όμως εσύ?
1: Μα έτσι γεννήθηκε και η ιστορία της μπύρας, και σας είπα, ξεκάθαρα η μπύρα, γιατί είναι πάνω στο τραπέζι. Δεν γεννήθηκε για να κρύβεται. Δημιουργεί ταυτότητα. Και αυτό το αντιλήφθηκα σε ταξίδια μου στο εξωτερικό. Όποτε είχα μια επικοδομητική ζήλια, θα λέγε κανείς, γιατί να μην το δω και αυτό στον τόπο μου. Μην ξεχνάμε ότι στην αρχή, στο 2000 περίπου που γεννήθηκε η ιδέα, δεν υπήρχαν ελληνικές μικροζυθοποιίες τότε. Είμαστε από τους πρωτοπόρους. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2006. Όταν μιλούσαμε για μπύρα, κάποιοι έλεγαν ότι τρελαθήκαμε. Και πραγματικά, αν δεν έχεις έτσι μια επικοδομητική τρέλα, δεν μπορεί να παράξεις και να μπεις σε ένα κλάδο στον οποίο η χώρα σου δεν έχει κουλτούρα. Αλλά έχει κουλτούρα ο επισκέπτης μας. Και μας αγκάλιασε από την πρώτη στιγμή.
0: Και το ενδιαφέρον είναι ότι σε όλες τις ετικέτες αναφέρεις την ονομασία Corfu Beer.
1: Εννοείται.
0: Η μπύρα της Κέρκυρας, έτσι.
1: Εννοείται. Και αφού λοιπόν.
0: Δηλαδή αυτό είναι που υπερισχύει ως ταυτότητα.
1: Άρα θα πρέπει να υπερασπιστούμε τη σπουδαία παραγωγική μας ιστορία με τον καλύτερο τρόπο. Άρα επενδύσαμε πολύ σοβαρά από την πρώτη στιγμή, όχι μόνο σε τεχνολογία, αλλά σε ανθρώπινο δυναμικό με βαθιά επιστημονική γνώση. Δεν νοείται ο παππούς μας να έφτιαχνε βούτυρο και να εξάγεται μέχρι και την Αμερική και εμείς τα εγγόνια του να μην μπορούμε να παράγουμε προϊόντα που θα στέκονται σοβαρά επάνω στα τραπέζια και στη διεθνή σκηνή craft μπίρας ακόμη.
0: Δρόμος που δεν είναι καθόλου εύκολος όμως, έτσι, να το πούμε αυτό, και ειδικά στην μπίρα στην Ελλάδα.
1: Σίγουρα είναι ένας δύσβασος δρόμος, και όσο πιο δύσκολος είναι, τόσο πιο σπουδαίος γίνεται, να ξέρετε, γιατί είναι υπέροχο τα ελληνικά μικροζυθοποιεία να βάζουν γκολ. Και εμείς βάλαμε αρκετά γκολ, ειδικά το 2026, όταν καταφέραμε να φέρουμε το χρυσό βραβείο στο νησί μας, από την Λιόν της Γαλλίας, για την πήραμε στον κορυφό. Δεν είναι αστείο αυτό. Ανάμεσα σε 58 χώρες και 1570 ζυθοποιεία.
0: Και σε μια χώρα όπως είναι η Ελλάδα, που δεν έχει αμυγός παραδοσιακή κατάσταση ως προς την πύρα, έτσι. Δεν είμαστε ούτε Βέλγιο, ούτε Γερμανία. Οπότε.
1: Ακριβώς. Και αυτό είναι.
0: Αυτό κάτι λέει σίγουρα.
1: Λέει, είναι σίγουρα. Γιατί καταρχάς μπαίνει το Made in Greece σε μεγάλες σάλες. Άρα παράχθηκε στην Ελλάδα. Και το Made in Corfu, που θα φιλοξενήσει φέτος 2 εκατομμύρια επισκέπτες που έχουν αγοράσει Κέρκυρα.
0: Έτσι.
1: Και ο ρόλος μας εμάς είναι να γεμίσουμε τις γεύσεις του με αρώματα, με τον ουρανίσκο και τη βαλίτσα του ακόμα με προϊόντα του τόπου μας.
0: Έτσι είναι. Και
1: να
0: θα πω
1: έσω.
0: Και εγώ.
1: Αλλά αυτό θέλουμε να κάνουμε και προσπαθούμε να το κάνουμε τον καλύτερο τρόπο.
0: Και θα πω κι εγώ, κλείνοντας αυτή τη σύντομη κουβέντα μας, να εμπλουτίσετε τις μνήμες, τις αναμνήσεις του όταν φεύγει από την Ελλάδα και πάει και γυρίζει στον τόπο του, έτσι, που είναι το πιο σημαντικό. Να κουβαλάει ο άλλος αναμνήσεις, στιγμές και πράγματα από ένα κοινό τραπέζι με ανθρώπους, με κουβέντες, με γέλια, με συναναστροφές, με όλο αυτό το συνέστημα. Σπύρος Καλούδης, κυρίες
1: και κύριοι. Και να πήγε στους φίλους του, ταξίδεψε στην Ελλάδα.
0: Έτσι είναι.
1: Είναι μια πανέμορφη και φιλόξενη χώρα. Άρα αυτός είναι ο στόχος μας για το 2026 και θα το πετύχουμε.
0: Σπύρο μου, σε ευχαριστώ για όλα. Τους χαιρετισμούς μου και την αγάπη μου στην Κέρκυρα, στο νησί μου. Θα τα πούμε σύντομα. Σε ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Χαιρετώ.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 11 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
5: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Ανδριάνα Ζαρακέλη.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Κλείνοντας λοιπόν αυτό τον μικρό κύκλο εκπομπής, αυτό τον μικρό κύκλο του διόρου που περάσαμε μαζί, θα υποδεχτώ για μία ακόμα εβδομάδα τον Πάνο Πουρνάρα, τον άνθρωπο που έχει δημιουργήσει το Greek Food Mood στο Facebook, ένα group που εκεί βλέπετε, μαθαίνετε, πληροφορείστε για εστιατόρια, για γεύσεις, για γαστρονομία και ορθογραφία εκτός των άλλων στο powergame.gr, όπου μπορείτε επίσης να τον διαβάζετε. Γεια σου Πάνο.
1: Γεια σου Γιώργο.
0: Τι κάνεις?
1: Όλα καλά. Πιάσαν οι ζέστες.
0: Ναι, και σιγά σιγά ανοιγόμαστε.
1: Και ανοιγόμαστε προς τα,
0: προς τα νότια, ε.
1: Ναι, ναι.
0: Ή όχι,
1: ναι,
0: μόνο προς τα νότια.
1: Ανατολικά, ναι.
0: Προς τη θάλασσα. Πλησιάζουμε, ναι. Πλησιάζουμε σιγά σιγά το νερό.
1: Ναι.
0: Τι έχεις, Θεό, τι έχει ατζέντα σου, αλήθεια, αυτή την εβδομάδα?
1: Πλησιάζουμε λοιπόν προς το νερό και επειδή όλος ο κόσμος πλησιάζει προς το νερό, υπάρχουν πάρα πολλές προτάσεις γύρω από το νερό. Επειδή όμως είναι πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση, πρέπει να σου πω ότι η προσφορά δεν είναι πάντοτε ανάλογης ποιότητας. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλά μαγαζιά παραλιακά τα οποία υπολείπονται.
0: Εγώ δυσκολεύομαι, για να είμαι ειλικρινής, να βρω ένα μαγαζί παραλιακά που να μου αφήνει
1: αυτό
0: κάτι.
1: Αυτό ακριβώς εννοώ. Αυτό ακριβώς εννοώ. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλά μαγαζιά, αλλά τα καλά είναι από λίγα έως ελάχιστα. Εγώ έχω ξεχωρίσει δύο, στα οποία μέχρι στιγμής ποτέ δεν έχω απογοητευτεί. Να μου επιτρέψεις να τα πω?
0: Βεβαίως, εννοείται, γι' αυτό είμαστε εδώ άλλωστε.
1: Ωραία. Λοιπόν, το ένα είναι στα Λεγρενά και λέγεται Θόδωρος και Ελένη.
0: Το έχω ακούσει, δεν έχω πάει.
1: Ναι, είναι μέσα στο χωριό. Έχουν δύο καταστήματα, δύο εστιατόρια. Το ένα θα ανοίξει τον Ιούνιο. Προς το παρόν λειτουργεί το άλλο. Με πάρα πολύ καλές προτάσεις σε θαλασσινά. Με πολύ γενναίες σαλάτες, με λαχανικά και όσπρια εποχής. Με πάρα πολύ ωραίες σαχνιστές ουρές πεσκανδρίτσας, με πολύ λιμπιστικές κουτσομουρίτσες μικρές. Γενικώς πάρα πολύ ωραία μεζεδάκια. Νομίζω ότι αξίζει να το δοκιμάσεις.
0: Με λίγα χιλιόμετρα παραπάνω, αλλά νομίζω ότι το αποτέλεσμα αποζημιώνει, αξίζει.
1: Ναι. Δηλαδή, αν το συνδυάσεις και με μια εκδρομή έτσι προς το Σούνιο και τα λοιπά, με κάποιο μπάνιο και τα λοιπά, είναι πάρα πολύ καλή λύση. Η άλλη αναφορά που θέλω να κάνω είναι στην Αρτέμιδα. Λούτσα την ξέρει περισσότερο.
0: Ναι, για τον πολύ κόσμο Λούτσα.
1: Αλλά εγώ την κάνουμε λίγο πιο... έτσι, λίγο πιο αυτό.
0: Πιο σοφιστικέ.
1: Πιο σοφιστικέ, Αρτέμιδα λοιπόν, και είναι η Χείρα. Είναι ένα εστιατόριο το οποίο είναι εκεί αρκετό καιρό και μέχρι πριν από μερικά χρόνια ήταν επιλογή των μιλμένων, των ψαγμένων και των ντόπιων. Τώρα πλέον έχει διευρυνθεί το ενδιαφέρον από τον κόσμο.
0: Μεζέδες θαλασσινά, ε.
1: Πάρα πολύ μεγάλο μενού. Έχουν πάρα πολλά πράγματα, πολλές επιλογές. Αλλά ξέρεις τώρα, όσο αυξάνεται και ο κόσμος που πάει και ακριβένουν και οι μέσες τιμές των αυτοκινήτων των επισκεπτών, τόσο αναγκάζονται και βάζουν και άλλα πράγματα τα οποία το διαχωρίζουν από το παραδοσιακό κλασικό μεζεδοπόλιο. Δηλαδή, να και τα σεβίτσε, κατάλαβε.
0: Ναι, ξέρω.
1: Και τα ομά και τα λοιπά. Αλλά παρόλα αυτά η ποιότητα παραμένει πάρα πολύ τσιλή.
0: Και φρέσκο ψάρι.
1: Φρέσκο ψάρι, μεγάλη επιλογή. Εμείς δοκιμάσαμε μια σκορπίνα που είναι ένα ψάρι που λατρεύω πάρα πολύ, ειδικά στα κάρβουνα. Έχει αρκετά μεγάλη επιλογή από ψάρια, δηλαδή δεν θα μείνει κανένας παραπονεμένος. Και τα τραπέζια είναι πάνω στη θάλασσα, δηλαδή αγναντεύεις τη θάλασσα και χαλαρώνεις όσο μπορείς να χαλαρώσεις, γιατί συνήθως έχει και πάρα πολύ κόσμο.
0: Ναι,
1: εάν
0: και φαντάζομαι
1: όμως
0: μια καθημερινή, όποιος μπορεί να το κάνει,
1: μια
0: είναι ιδανικά.
1: Μια καθημερινή είναι καλύτερα, ναι. Σε... Και ειδικά αν προσπαθήσεις να πας και σε μία μέρα με φεγγάρι, με πανσέλινο και τα λοιπά βραδάκι, είναι ιδηλιακά.
0: Και είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι η Χείρα δεν είναι ένα καινούριο μαγαζί, έτσι.
1: Όχι,
0: κρατάει από χρόνια, περίπου, το, αν δεν κάνω πολύ λάθος, από τα μέσα περίπου της δεκαετίας του 80. Είναι ένα μαγαζί που έχει μεγάλη διαδρομή, 4 δεκαετίες.
1: Ναι.
0: Οπότε
1: ναι,
0: κάτι δείχνει, κάτι λέει αυτό.
1: Ναι, γιατί όταν αρχίζεις και προσέχεις λίγο την ποιότητά σου και το τη σερβίρεις και τα λοιπά, εντάξει, σιγά σιγά ξέρεις, αρχίζει και να καλύπτεται.
0: Ωστόσο, για να έρθουμε και σε αυτό που είχαμε συζητήσει τις προάλλες, που μετά από πολύ καιρό συνάντησα ένα μαγαζί στη Γλυφάδα και αναφέρομαι στο αναψυκτήριο που μου άρεσε, και κατάφερα να πω ότι κάτσα και έφαγα ικανοποιητικά, ευχαριστήθηκα και είχε και ωραία μουσική, ωραίο περιβάλλον. Επιλέγεις εσύ σταθερά, απαρέγκλητα, να μην γλυφαδοποιείσαι. Η μία πρότασή σου είναι στα Λεγρενά, η άλλη πρότασή σου είναι στη Λούτσα.
1: Είναι στη Λούτσα, ναι. Ναι, γιατί κοίταξε η Γλυφάδα. Έχουν ξεκινήσει πολλά εστιατόρια με τις καλύτερες προθέσεις, έτσι. Με ποιότητα, με γαστρονομικό ενδιαφέρον, με επώνυμους σεφ και σε μικρό διάστημα υποκύπτουν. Δηλαδή χαίρομαι πάρα πολύ που βρήκες ένα μαγαζί το οποίο σου άρεσε, διότι εγώ δυσκολεύομαι πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Αυτό σημαίνει, αυτό μάλλον συμβαίνει σε περιοχές που το νέο χρήμα, γιατί τώρα μην γελιόμαστε, η περιοχή είναι γεμάτη με νέο χρήμα, δεν έχει την απαραίτητη γαστρονομική παιδεία και χρειάζεται στέκια ορατότητας. Δηλαδή θέλω να πάω κάπου επειδή είναι στέκι και επειδή θέλω να με δουν εκεί. Εκεί δεν είναι απαραίτητο ότι ο εστιατόρας θα συνεχίσει να επενδύει και να χάνει χρήματα σε ποιότητα και σε πολύ καλή πρώτη ύλη, διότι καταλαβαίνει ότι τελικά οι προτεραιότητες είναι άλλες.
0: Ναι.
1: Και η παρακμή έρχεται σε πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Δηλαδή θυμάμαι πάρα πολλά μαγαζιά που ξεκίνησαν με πάρα πολύ καλές προθέσεις, είτε έκλεισαν, είτε χάλασαν, είτε είναι μία από τα ίδια. Μακάρι να αλλάξει αυτό. Μακάρι να υπάρχουν και κάποιες λύσεις οι οποίες να ξεχωρίζουν και να έχουν μία διαχρονικότητα. Προς το παρόν όμως δεν συμβαίνει. Και γι' αυτό χρησιμοποιώ αυτό τον λίγο βάρβαρο όρο που
0: περιγλυφαδοποίησης.
1: Περιγλυφαδοποίησης. Δηλαδή όταν δημιουργείς κάτι το οποίο δεν το εκτιμάει ο κόσμος και κάποια στιγμή αποφασίζεις και εσύ να προσαρμοστείς τα δεδομένα.
0: Τώρα που το λες εντωμεταξύ, η κουβέντα που είχαμε με τη γυναίκα μου είναι ακριβώς αυτή. Α, μου λέει, συνήθως περιφερόμαστε εδώ στη Γλυφάδα, ερχόμαστε, κάνουμε μια βόλτα, μπορούμε να πάρουμε ένα καφέ στο χέρι, αλλά δεν καθόμαστε ποτέ. Μια φορά ναι, βρήκαμε ένα μαγαζί και κάτσαμε.
1: Ναι.
0: Και μας άρεσε και πέρασαμε και καλά.
1: Ναι, επειδή δεν το έχω επισκεφτεί τώρα που...
0: Βέβαια είναι και σε σημείο ορατότητας, έτσι, να το πούμε και αυτό.
1: Βέβαια.
0: Είναι σε πολύ κεντρικό σημείο, είναι δίπλα στο Περεούμπου που είναι ένα πολύ γνωστό μαγαζί της περιοχής και ναι, ουσιαστικά είναι σε σημείο ορατότητας.
1: Κοίταξε, αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό. Απλώς τι σημαίνει, ότι εάν καταφέρει και αντέξει, θα είναι ένας μικρός άθλος.
0: Ναι.
1: Έτσι, διότι δεν θα πάει ο κόσμος για το μαγαζί, πάει για την πιάτα.
0: Και σου είπα κιόλας με πολλά υποσχόμενο σεφ, το Θάνο Φέσκο, που είναι και ένας μισελινάτος μάγειρας, έτσι, που έχει κάνει δουλειές στο παρελθόν, ήταν στο κέντρο πολιτισμού στο Delta Restaurant, και, που έχει μισελέν, και παλιότερα ήταν και στη Δανία, ήταν στην Κοπενχάγη σε εστιατόρια υψηλής γαστρονομίας. Οπότε υπάρχει μια σαφής διάθεση επένδυσης. Ναι, δείχνουν να υπάρχουν. Τώρα αν θα κρατηθούν αυτές, το συζητάμε και θα το συζητήσουμε σε λίγο καιρό από τώρα, όπου θα είναι λίγο πιο αποκρισταλωμένο το όλο
1: μακάρι concept. Μακάρι να διαψευστούμε.
0: Μακάρι, ήθε. Πάνω, σε ευχαριστώ για όλα.
1: Εγώ σε ευχαριστώ, Γιώργο.
0: Ανανεώνουμε ραντεβού, να είμαστε καλά την επόμενη εβδομάδα, κυρίες και κύριοι, με τον Πάνο Πουρνάρα, τον άνθρωπο των γεύσεων και τον άνθρωπο που δοκιμάζει επειδή το αγαπάει, και κλείνουμε με Ελευθερία Αρβανιτάκη. Κάπου εδώ, εγώ, ο Γιώργος Λαμπύρης, ο άνθρωπος που βρίσκεται πίσω από το μικρόφωνο της εκπομπής. Σας χαιρετώ με όλη μου την εκτίμηση. Να ευχαριστήσω τον Παναγιώτη το Χάλαρη στα κουμπιά, στην κονσόλα του ήχου, και βεβαίως την Όλγα την Καλατζή στην παραγωγή, τον Βασίλη τον Κρυμπά που τον ακούσατε κιόλας για πρώτη φορά εδώ στις αερολογίες να λέει για τη διαδρομή του, και βεβαίως όλους εσάς, καθώς και τη Διονυσία Μίτσια στα τηλέφωνα, αλλά και όλους εσάς που μας ακούσατε τις δύο ώρες που πέρασαν. Ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων και βεβαίως Ανδριάννα Ζαρακέλη με το Focus. Σας χαιρετώ.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
0: Παραπολιτικά 90,1.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη μία. Με την καταληκτική ομιλία του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη που είναι αυτή την ώρα σε εξέλιξη, ολοκληρώνονται οι εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου του Κόμματος. Θα ακολουθήσει η ψηφοφορία για την ανάδειξη της νέας πολιτικής επιτροπής. Θα συνδεθούμε με το 16ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Θα ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από όσα αναφέρει ο Πρωθυπουργός.
6: Εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας. Τότε φαινόταν δύσκολο. Η ανεργία ήταν στο 18%. Τα νέα παιδιά φεύγαν στο εξωτερικό. Και σήμερα έχουμε δημιουργήσει σχεδόν 600.000 νέες θέσεις εργασίας. Μην κουράζεστε να το επαναλαμβάνετε. Δεν ήταν εύκολο. Δεν ήταν προφανές. Και όταν βλέπω τις εκδηλώσεις του Brain Regain που διοργανώνουμε στο εξωτερικό, πραγματικά χαίρομαι αλλά και συγκινούμε με το ενδιαφέρον που υπάρχει πια από τα νέα παιδιά της κρίσης που φύγαν στο εξωτερικό να γυρίσουν στην πατρίδα μας, να κάνουν εδώ τη ζωή τους, να χτίσουν εδώ την επαγγελματική τους διαδρομή. Είναι μία ένεση αισιοδοξίας στον γκρίζο των ημερών μας. Αυτή είναι η πραγματικότητα και έχουμε χρέος, ως παράταξη να το υπενθυμίζουμε, όπως έχουμε χρέος να υπενθυμίζουμε διαρκώς την εντυπωσιακή μείωση του δημοσίου χρέους.
5: Θα ακολουθήσει η ψηφοφορία για την ανάδειξη της νέας πολιτικής επιτροπής. Κριτική στη λειτουργία του επιτελικού κράτους άσκησε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας από το βήμα του συνεδρίου, εκφράζοντας προβληματισμό για τη δημοσκοπική εικόνα της Νέας Δημοκρατίας. Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Παύλος Πολάκης, με απόφαση του Προέδρου του Κόμματος, ο Κράτη Φάμελου, σε αναρτήσεις που το διαγραφέν στέλεχος, αφήνει πενιγμούς ότι ο λόγος που δεν συγκαλεί ο κ. Φάμελου συνεδρίας της πολιτικής γραμματείας είναι γιατί εξυπηρετεί σχέδιο ρευστοποίησης του κόμματος προς όφελος του Αλέξη Τσίπρα. Δικαιολογημένη διαγραφή, ο κ. Πολάκης δεν άφησε περιθώρια, καθώς οι κινήσεις του κ. Φάμελου στηρίζονται στις αποφάσεις των οργάνων του κόμματος, δήλωσε στα παραπολιτικά 90,1 ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Γαβρίλος. Άμεσες επιστροφές φόρων άνω των 8 δις ετοιμάζει ΑΔΕ, όπως αποκαλύπτει κυριακάτικη απογευματινή. Προωθούνται πληρώμες εξπρές για πάνω από 1 εκατομμύριο φορολογούμενους, νοικοκυριά, επαγγελματίες και επιχειρήσεις, ενώ ενισχύεται η ρευστότητα στην αγορά την ώρα που ξεμπλοκάρουν εκκρεμείς ποδές περίπου 1 δισεκατομμυρίου ευρώ. Στην Τεχεράνη, ο Πακιστανός Υπουργός Εσωτερικών για να διευκολύνει τις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, την ίδια ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να αποφασίσει άμεσα θα επανελάβει ή όχι τις επιθέσεις κατά του Ιράν, καθώς οι συζητήσεις για τον τερματισμό του πολέμου και το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα δεν έχουν αποφέρει κανένα αποτέλεσμα. Στα της Eurovision, η Βουλγαρία με την Τάρα και τον Μπαγκαράγκα κέρδισε το διαγωνισμό. Η Ελλάδα με τον Ακύλα και το Φέρτο κατέλαβε τη 10η θέση και η Κύπρος με την Αντιγόνη και τον Τζάλα την 19η. Στα αθλητικά για την 6η αγωνιστική των play-off της Super League παίζουν ο Φιβόλος, Άρης Λεβαδιακός, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και ΑΕΚ Ολυμπιακός.
0: Ο καιρός.
5: Έθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις στην Αττική και τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς. Ανάλογος καιρός στη Θεσσαλονίκη, με πιθανότητα να εκδηλωθούν πρόσκαιροι όμβροι στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 24 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στα παραπολιτικά.gr. Μικρόφωνο τώρα στην Άνδρια Ναζαρακέλη.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλησπέρα σας. Είστε σωστά συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. 17 Μαΐου σήμερα, Κυριακή, και σήμερα είμαστε λίγα λεπτά μετά τη μία το μεσημέρι και σήμερα εδώ στο Focus θα πάμε μια βόλτα στα μουσεία της χώρας με αφορμή την αυριανή Διεθνή ημέρα μουσείων. Γιορτάζεται στις 18 Μαΐου κάθε χρόνο σε ολόκληρο τον κόσμο. Η Διεθνής ημέρα μουσείων είναι ένας θεσμός που καθιερώθηκε από το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων. Έχει στόχο να αναδείξει βεβαίως τα μουσεία ολόκληρου του κόσμου, χωρί πολιτισμού, χωρί γνώσης, χωρί εκπαίδευσης, χωρί κοινωνικής συνοχής. Τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο, είναι το σημερινό, το φετινό μήνυμα, ιδιαίτερα δυνατό και επίκαιρο βεβαίως. Ο Θανάσης Αθανασόπουλος είναι απέναντι μου στη ρύθμιση του ήχου, η Όλγα Καλατζή στην παραγωγή της εκπομπής, ο Θανάσης Βούτσινος στην μουσική επιμέλεια και η Διονυσία Μίτσια σας περιμένει στο 211-1080-880, 211-1080-880, το τηλέφωνό μας, το τηλέφωνο επικοινωνίας εδώ με εμάς για οτιδήποτε θελήσετε. Μην ξεχνάτε, περιμένουμε πάντα τα δικά σας μηνύματα στο radio@parapolitikas.gr, radio@parapolitikas.gr. Ανδρέα Ναζαρακέλη κοντά σας εδώ στα Παραπολιτικά στο μικρόφωνο. Λοιπόν, τα μουσεία έχουν πραγματικά έναν δυναμικό και ουσιαστικό ρόλο στη ζωή μας. Μην τα φαντάζεστε ως χώρους που απλά φιλοξενούν έργα τέχνης, φιλοξενούν ιστορικά αντικείμενα. Πλέον έχουν πάρα πολλά να πούν, είναι χώρο διαλόγου, μαθαίνουμε πράγματα, κάνουμε ταξίδια στην ιστορία, μπορούμε να συζητήσουμε. Τα παιδιά, πλέον όλα τα μουσεία έχουν πολύ ενδιαφέροντα εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά, βλέπουμε, κατανοούμε διαφορετικούς πολιτισμούς και είναι χώροι σύνδεσης των ανθρώπων. Θέλω να σας πω ότι τα μουσεία μας από άκρη σ' άκρη σε ολόκληρη τη χώρα έχουν αγκαλιάσει την θεματική αυτή της συγκεκριμένης ημέρας, της Παγκόσμιας ημέρας μουσείων. Έχουμε ειδικές ξεναγήσεις στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Έχουμε μουσικές βραδιές στο Μουσείο της Ακρόπολης, βιωματικές δράσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης. Έχουμε πάρα πολλά προγράμματα στο Μουσείο Μπενάκη, συμμετοχικές δράσεις στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Η πόλη μας, ολόκληρη η χώρα, όχι μόνο η Αττική, μετατρέπεται αυτές τις ημέρες σε έναν ανοιχτό πολιτιστικό χάρτη. Ο καθένας, να πούμε ότι ειδικά για αυτή την ημέρα υπάρχει ελεύθερη είσοδος στα μουσεία όλες της χώρας. Ο καθένας μπορεί, επιλέγοντας το μουσείο που τον ενδιαφέρει, να δει, να βιώσει, να ζήσει διαφορετικά πράγματα. Είναι ενδεχομένως μια ιδανική ευκαιρία να ξανασυναντήσουμε, να ξανασυναντηθούμε και με τα παιδιά μας και με την ιστορία και με την τέχνη και με τον πολιτισμό μας. Αυτή τη βόλτα θα κάνουμε σήμερα, κυρίες και κύριοι. Θα πάμε σε διάφορα μουσεία από άκρη σ' άκρη σε ολόκληρη τη χώρα. Και δεν θα συζητήσουμε βεβαίως μόνο για το παρελθόν. Θα συζητήσουμε πρώτα απ' όλα με το βλέμμα στο μέλλον. Να καταλάβουμε καλύτερα το τι υπάρχει στα μουσεία, το τι μπορούμε να δούμε. Πώς ήταν εκείνη η ταινία, μια νύχτα στο μουσείο. Εμείς θα κάνουμε μια ώρα στα μουσεία.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΣΕΤΠΕΚΑΤ. Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media Group.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr κάθετος bonus.
5: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Blau.Punkt Google TV. Αποκτήστε τώρα 30 διάρα 165, 43 4K 295 και 65 4K 565 ευρώ.
7: Πάμε!
8: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
9: Μπορεί να τρέξει.
10: Παίζει να βγει και πρώτος.
9: Μπράβο, πατέρα σου.
8: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
10: Ενισχυτικό και φυσικό.
8: Osteomove.
11: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Oh yeah. I know goodbye when I hear.
1: Αυτή η μέρα, κυρίες και κύριοι, Διεθνής ημέρα μουσείων, είναι μια ευκαιρία για όλους μας να ξανασυναντήσουμε την ιστορία μας, να ξανασυναντήσουμε την τέχνη, να ξανασυναντήσουμε το παρελθόν μας. Ξέρετε, μέσω όλων αυτών μπορούμε να καταλάβουμε καλύτερα τα όσα συμβαίνουν σήμερα, δηλαδή το παρόν μας. Λοιπόν, θα πάμε σε έναν από τους κορυφαίους πολιτιστικούς οργανισμούς στη χώρα μας, σε ένα ζωντανό δίκτυο μουσείων αφιερωμένων στη σύγχρονη και μοντέρνα δημιουργία, στη φωτιογραφία, στην καλλιτεχνική πειραματική έκφραση, 5 μουσεία κάτω από ένα κοινό όραμα. Το πώς μπορεί τέχνη να στην καλλιτεχνική πειραματική έκφραση, 5 μουσεία κάτω από ένα κοινό όραμα. Το πώς μπορεί τέχνη να γίνει ουσιαστικό μέρος καθημερινή.

0: συζητήσουμε για το απόθεμα της χώρας μας, απόθεμα πολιτισμού, απόθεμα τέχνης.
1: Είναι μια καλή ευκαιρία, ακόμα και άνθρωποι που δεν έχουν επισκεφτεί κάποιον εκθεσιακό χώρο, είτε είναι μουσείο είτε είναι κάποια γκαλερί, να το κάνουν. Γιατί είναι μια δυνατότητα να μπει κάποιος σε ένα μουσείο και να κάνει την πρώτη του γνωριμία. Από την άλλη πλευρά, επειδή τα μουσεία αυτές τις μέρες προσφέρουν και πιο εξειδικευμένες δράσεις, κάποιος που είναι ήδη λάτρης της τέχνης μπορεί να βρει πράγματα που να καταφράζουν, ας πούμε, περισσότερο.
0: Λοιπόν, τώρα έλεγα και νωρίτερα το Μόμους από μόνο του είναι ένα δυναμικό κέντρο καλλιτεχνικής δημιουργίας. Θα μας πείτε το πού και το τι μπορούν να δουν οι άνθρωποι που θα επιλέξουν να επισκεφθούν τις συλλογές και τα έργα.
1: Κοιτάξτε, εκείνη την ημέρα, είναι η Δευτέρα που μας έρχεται.
0: Ναι, αύριο.
1: Ναι, τη Δευτέρα 18 Μαΐου. Το πρόγραμμα είναι ως εξής. Εμείς καταρχήν τις Δευτέρες τα μουσεία είναι κλειστά, οπότε με εξαίρεση αυτή τη Δευτέρα λοιπόν θα είμαστε ανοιχτά για το κοινό από τις 10 μέχρι τις 6 με δωρεάν είσοδο και μάλιστα στις 12 θα έχουμε δωρεάν ξενάγηση για όλους τους επισκέπτες σε όλα μας τα μουσεία και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα.
0: Λοιπόν, μιλάμε για το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης στη Θεσσαλονίκη,
1: σύγχρονης τέχνης. Το Μουσείο Φωτογραφίας, το Πειραματικό Κέντρο Τεχνών, το Μουσείο Άλεξ Μιλωνά που είναι στην Αθήνα στο Θησίο και το ΜΟΜΟΣΕ που είναι το καινούριο μας, καινούριος μας μουσιακός χώρος που είναι στο αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης Μακεδονία. Μάλιστα το ΜΟΜΟΣΕ, μια που και ο τίτλος φέτος είναι «Τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο» και δεν υπάρχει και ωραίο μέρος από ένα αεροδρόμιο για να συναντηθεί κανείς και να ξεκινήσει ή να ταξιδέψει ή να έρθει. Θα έχουμε και ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα πέρα από την ξενάγησή μας που ως θέμα έχει την πτήση, το θέμα της πτήσης και την επιθυμία μας μάλλον να μεταβούμε κάπου αλλού.
0: Ναι, ωραίο είναι, ωραίο ακούγεται αυτό. Υπάρχει αυτή
1: Νομίζω
0: η επιθυμία.
1: Θα έχει ενδιαφέρον.
0: Θα έχει ενδιαφέρον, ναι, υπάρχει αυτή η επιθυμία. Λοιπόν, βεβαίως να πούμε ότι όλα τα προγράμματα απευθύνονται και σε μεγαλύτερες ηλικίες και σε παιδιά, κυρία Κοκορότσκου.
1: Ναι. Κοιτάξτε, τώρα οι ξεναγήσεις μας είναι για το ευρύ κοινό. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα κάνουμε είναι για παιδάκια που είναι στις τελευταίες τάξεις του δημοτικού και παιδιά του γυμνασίου.
0: Λοιπόν, τι είναι αυτό που ξεχωρίζει το ΜΟΜΟΣ?
1: Νομίζω ότι η ποικιλομορφία των μουσείων του είναι αυτό που το ξεχωρίζει. Αυτό θα έλεγα, ότι μπορεί κάποιος στα μουσεία του ΜΟΜΟΣ να διαλέξει τι είναι αυτό που του αρέσει περισσότερο. Είναι η φωτογραφία, είναι η πειραματική τέχνη, είναι η ζωγραφική. Αυτό νομίζω ότι χαρακτηρίζει το φορέα μας.
0: Και ενδεχομένως μπορεί κάποιος, νομίζω ότι είναι ευκαιρία και η Διεθνής Ημέρα Μουσείου, να τα συνδυάσει.
1: Ναι, μπορεί να τα συνδυάσει, να διαλέξει ποια ξενάγηση θέλει να παρακολουθήσει και τα υπόλοιπα μουσεία να τα κάπως περιηγηθεί και μόνος του στον δικό του ελεύθερο χρόνο.
0: Από τα εκπαιδευτικά προγράμματα, τι κρατάει ένα παιδί φεύγοντας από το πρόγραμμα?
1: Νομίζω ότι είναι ο ενθουσιασμός και το παραξένισμα, ξέρετε, γιατί η τέχνη έχει αυτό το
0: ξάφνιασμα.
1: Το ξάφνιασμα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, πολλά πράγματα τα οποία τα βιώνουμε στην καθημερινή μας ζωή, οι καλλιτέχνες τα βλέπουν με έναν τελείως νέο τρόπο. Και αυτή είναι η φρέσκια ματιά των ανθρώπων που νομίζω συγκινεί τα παιδιά.
0: Ναι, ενδεχομένως. Και ο τρόπος με τον οποίο τα ίδια τα παιδιά ερμηνεύουν την τέχνη.
1: Και συμμετέχουν κιόλας.
0: Και συμμετέχουν, ναι.
1: Εκφράζονται δημιουργικά, κάτι που δεν συμβαίνει πολύ συχνά. Ξέρετε, στα μουσεία μας έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τα χέρια τους. Κάτι που την εποχή μας δεν είναι τόσο πια συνηθισμένο.
0: Όχι,
1: είμαστε άνθρωποι που λειτουργούμε πολύ εγκεφαλικά και είμαστε πάντα κολλημένοι μπροστά από μια οθόνη.
0: Αλήθεια, είναι αλήθεια. Και δίνει διαφορετική, δυναμική στο κομμάτι της εκπαίδευσης. Είναι αλλιώς να σου περιγράφουν και αλλιώς να μπορείς να συμμετέχεις.
1: Ακόμα και ένα έργο, ας πούμε, που μπορεί να είναι μια βιντεοπροβολή, μετά θα κληθείς κάπως να το σκεφτείς. Να δημιουργήσεις κάτι σε σχέση με αυτό που μόλις είδες. Κάτι που δεν έχουμε την ευκαιρία να το κάνουμε στην καθημερινότητά μας.
0: Θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την συζήτησή μας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. και σας περιμένουμε.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστώ
1: είστε
0: πολύ,
1: καλά κύριε Κορότσικο.
0: Λοιπόν, γεια σας, καλό μεσημέρι. Τώρα, το Μόμους με τα μουσεία τα οποία περιέγραψε νωρίτερα και η κυρία Κοκορότσκου περιμένει, είναι ανοιχτό, ειδικά για αύριο, για την παγκόσμια, για τη Διεθνή ημέρα

μουσείων, έχοντας στο μυαλό πάντα και τα εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία υπάρχουν, κυρίες και κύριοι, και έχουν εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι το Μουσείο Μοντέρνα Τέχνης στη Θεσσαλονίκη, το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης επίσης στη Θεσσαλονίκη, το Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, το Πειραματικό Κέντρο Τεχνών Θεσσαλονίκη και το Μουσείο Άλεξ Μιλωνά εδώ στην Αθήνα.

0: Λοιπόν, σε αυτό το ταξίδι στα μουσεία της χώρας μας, κυρίες και κύριοι, Πειραιά θα πιάσουμε τώρα. Δεν σας κρύβω ότι προσωπικά είναι από τα αγαπημένα μου μουσεία. Το Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδος, μοναδικό σε ολόκληρη την χώρα. Στον Πειραιά, στη Μαρίνα Ζέας, βέβαια. Και με τα δικά του μοναδικά εκθέματα. Η κυρία Αναστασία Αναγνώστου Παλούμπη, η πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ναυτικού Μουσείου της Ελλάδος, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Την ευχαριστώ πολύ που είναι κοντά μας. Ήδη έχουν ξεκινήσει οι δράσεις στο μουσείο, με αφορμή βεβαίως τη Διεθνή ημέρα μουσείων, και συνεχίζονται. Καλό μεσημέρι, σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Παλούμπη.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Η μοναδικότητα των εκθεμάτων, η μοναδικότητα του ίδιου του μουσείου είναι αυτό το οποίο το κάνει ξεχωριστό.
1: Κοιτάξτε, το Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδος είναι το μεγαλύτερο στον ελληνικό χώρο, εδρεύει στον Πειραιά και είναι ενεργό μέλος του Διεθνού Συμβουλίου Μουσείων, του Διεθνού Συμβουλίου των Ναυτικών Μουσείων, του Συνδέσμου των Ναυτικών Μουσείων της Μεσογείου, του Δικτύου των Μουσείων και Φορέων για την Προστασία της Θαλάσσιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Μεσογείου. Θεωρώ ότι γίνεται ένα έργο το οποίο είναι, θα έλεγα, σοβαρό,
0: ναι, βέβαια,
1: και σπουδαίο, και γίνεται, ξέρετε, μόνο από 7 παιδιά που έχει προσωπικό και από εθελοντές, ναι, όπως και η ομιλούσα επί 40 χρόνια.
0: Αλήθεια είναι αυτό, αλήθεια. Ναι. Λοιπόν, μιλάμε για ένα μουσείο που αναβιώνει τη λαμπρή μας ναυτική ιστορία, την ελληνική ναυτική παράδοση, την ιστορία χιλιετιών.
1: Ακριβώς. Παρ' όλα αυτά, εγώ θα ήθελα να σας πω ότι σε μια εποχή που ο πολιτισμός δοκιμάζεται, αλλά και επαναπροσδιορίζεται, η ευθύνη μας είναι σαφής να διατηρήσουμε ζωντανή την ναυτική μας κληρονομιά οπωσδήποτε, όχι ως ένα παρελθόν που απλώς τιμούμε όμως, αλλά ως ένα ενεργό στοιχείο που εμπνέει και καθοδηγεί το παρόν και το μέλλον. Και σε αυτό το κομμάτι θα ήθελα περισσότερο,
0: ναι, ναι,
1: να σας, όπως το τονίζω πάντα, να σας μιλήσω για αυτά τα 22.500 παιδιά που περάσανε πέρυσι για εκπαιδευτικό πρόγραμμα από το Ναυτικό Μουσείο.
0: Μπράβο, κύριε Βουλή, μπράβο.
1: Και που η εκπαίδευση των μελλοντικών γενεών είναι πραγματικά, ρίχνουμε μεγαλύτερο, το περισσότερο ειδικό βάρος εκεί, να καλλιεργηθεί αγάπη για αυτή την πλευρά του ναυτικού μας πολιτισμού, γιατί τι είμαστε,
0: μια χώρα,
1: ναυτική χώρα.
0: Έτσι.
1: Ναι. Ναυτική, η πλέον ναυτική χώρα, με ένα τεράστιο ποσοστό της εμπορικής μας ναυτιλίας ανά τον κόσμο, και που πρέπει να διατηρήσουμε ακόμα και τα ίδια τα πλοία, αλλά και την αυθεντικότητα των σχετικών επαγγελματικών δεξιοτήτων, ξέρετε, που τα δημιούργησαν, όπως παραδείγματος χάρη το επάγγελμα του ξυλοναυπηγού που πλέον γίνεται τώρα και θα ξεκινήσει στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
0: Ναι, ναι.
1: Και να καταδειχτούν όλες αυτές οι δράσεις και να μην αποτελούν, ξέρετε, εκφράσεις λατρείας προς το παρελθόν, να αποτελούν όμως δημιουργικές
0: αφομοιώσεις
1: της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.
0: Ναι. Με το βλέμμα και με τις σκέψεις στο μέλλον. Ναι, ναι.
1: Ναι, μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας, ακόμα και για την δημιουργία και το περισσότερο νέων θέσεων εργασίας, ναι, και οικονομική ανάπτυξη. Εμείς συμμετέχουμε στην ημέρα των μουσείων, αλλά επειδή κατά τη δική μας εκτίμηση ξέρουμε ότι τα Σάββατα, τα πρωινά του Σαββάτου, κατεβαίνει πάρα πολύ κόσμο στην ΖΕΑ,
0: ναι, ναι, ναι,
1: αποφασίσαμε,
0: γιορτάσατε
1: την αφορμή,
0: ναι, ναι,
1: την Διεθνή Μέρα των Μουσείων, με θέμα να δείξουμε ένα ντοκιμαντέρ και να ανοίξουμε το μουσείο, σε συνεργασία με την πολιτιστική μη κερδοσκοπική ομάδα Αρχιπέλαγος, δείξαμε το
0: ντοκιμαντέρ. Είναι για για τους Φουγκαράδες,
1: ομιλία και προβολή, ναι, ντοκιμαντέρ αφιερωμένο στο παραδοσιακό επάγγελμα του Φουγκαρά. Ναι. Και η εκδήλωση, σας έλεγα, ήταν εξαιρετική, είχε μεγάλη επιτυχία και περιελάμβανε το ταξίδι ενός καλύμνιου σπογγαλιευτικού,
0: ναι,
1: συγγνώμη για το μπέρδημα, σκάφους, τις τοπικές παραδόσεις της Σπογγαλίας και στα είδη τη φυσιολογία και τη σύγχρονη χρήση των φυσικών σπόγγων. Είχε πάρα πολύ κόσμο, θα έλεγα συγκινηθήκαμε και ενθουσιαστήκαμε όλοι.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια. Λοιπόν,
1: έχουμε μπροστά μας και τις μέρες θάλασσας.
0: Και τις μέρες θάλασσας στον Πειραιά, βεβαίως, ναι. Που πάλι το μουσείο εκεί πρωταγωνιστεί. Βοηθήστε με το εξής, κυρία Παλού. Ποια ενδεχομένως εσείς προσωπικά από τα εκθέματα θα ξεχωρίζατε?
1: Αχού, κοιτάξτε, είναι μια ερώτηση που την...
0: Σας την κάνουμε εύκολα εμείς οι δημοσιογράφοι, ναι, αλήθεια είναι.
1: Που εσείς δημοσιογράφοι την κάνετε.
0: Την αγαπάμε, ναι.
1: Να σας πω, θα έλεγα ότι δεν ξεχώριζα κανένα. Δηλαδή, όλα με συγκινούν, ναι, και όλα έχουν τη δική τους μεγάλη ιστορία. Γιατί, προσέξτε με, το ψηφιακό έκθεμα είναι ψηφιακό έκθεμα. Αλλά το ίδιο το έκθεμα,
0: σωστά,
1: προκαλεί ρίγος. Η σημαία του Μοσπιού... Οι θαυμάσιοι πίνακες που υπάρχουν, έχει τόσο υλικό το μουσείο, ναι, που πραγματικά η Τριήρης που η ιστορία της ξεκινάει 2.500 χρόνια πριν, πολύ πιο πριν μάλλον, ήταν έτοιμη πριν, την σαν να μαχαία της
0: Σαλαμίνας, ναι,
1: ναι, και που όλοι, δεν υπάρχει άνθρωπος στον κόσμο να μην ξέρει για την ελληνική Τριήρη. Και ναι, τι έκαναν οι ελληνικοί Τριήρης και μάλιστα το Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδος εν μέσω κορονοϊού, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, έβγαλε ένα βιβλίο 500 σελίδων σε ελληνικά, αγγλικά, 2.500 χρόνια για την ναυμαχία της Σαλαμίνας.
0: Για την ναυμαχία της Σαλαμίνας, ναι.
1: Και το επιμελήθηκε ο καθηγητής ο κύριος Λόλος, ο πρόεδρος των Αναλύων Αρχαιοτήτων. Γράψανε δε 22 πανεπιστημιακοί. Είναι μια έκδοση εξαιρετική και μοναδική.
0: Λοιπόν, θα σας ευχαριστήσω πολύ για τη συζήτησή μας. Η ιστορία της χώρας μας είναι συνυφασμένη με το υγρό στοιχείο. Εγώ δεν σας κρύβω, είπα, είναι από τα αγαπημένα μου μουσεία. Έχω τις δικές μου παιδικές αναμνήσεις από το μουσείο.
1: Χαίρομαι που το λέτε.
0: Και στο Παπα-Νικολή.
1: Ναι, ναι, ναι, το... και να σκεφτείτε όμως για να βάψουμε τον Παπα-Νικολή, ζητάμε με επαιτία χρήματα για να βρούμε χρήματα.
0: Τι
1: η πρόεδρος είναι συνέχεια με ένα χέρι επαιτίας.
0: Για να βάψουμε τον Παπα-Νικολή.
1: Έχουμε προχωρήσει, ξέρετε, προχωρήσαμε τη μουσιολογική μας μελέτη 270 σελίδες στο Υπουργείο Πολιτισμού για την αναγνώριση, γιατί κανένα ναυτικό μουσείο δεν έχει αναγνωριστεί.
0: Δεν έχει αναγνωριστεί, ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, και είμαστε το πρώτο. Το κτίριό μας είναι το κύριο μέλημά μας και αυτή τη στιγμή αν έρθετε θα βρείτε στο μισό μουσείο ανθρώπους να δουλεύουν.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά όλα αυτά γίνονται με μεγάλο κόπο.
0: Κόπο,
1: με αγάπη,
0: με αγάπη,
1: ναι,
0: πάντα.
1: Μα αν δεν υπήρχε η αγάπη δεν θα είμαστε εκεί και τόσα χρόνια. Αλλά με πολύ μεγάλο κόπο, γιατί όλα δυστυχώς χρειάζονται χρήματα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
1: Να
0: είστε καλά. Καλό
1: πολύ.
0: Μεσημέρι θα σας ευχηθώ.
1: Σας
0: η πρόεδρος
1: πολύ.
0: Του Διοικητικού Συμβουλίου του Ναυτικού Μουσείου της Ελλάδας, κυρίες και κύριοι, στον Πειραιά, Αναστασία Αναγνωστόπουλου Παλούμπη, ήταν στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Εκεί πραγματικά είναι μοναδικά τα εκθέματα. Και ενδεχομένως δείχνουν αυτό που είπε η κυρία Παλούμπη, την ιστορία της χώρας μας και το πόσο συνυφασμένη είναι η χώρα μας με το υγρό στοιχείο. Το μουσείο ιδρύθηκε το 1949.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
5: Αχα.
4: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
5: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
4: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό... Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
9: Τι λες, βρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
8: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
9: Όχι, Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
8: Και τι λέτε.
9: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
8: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
9: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
8: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
10: Τάκης και Μπούμπης.
11: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Τηλέμαχος Αντωρινέος.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Επανήλθαμε, κυρίες και κύριοι, είστε σωστά συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Σήμερα κάνουμε focus στα μουσεία της Ελλάδας. Με αφορμή βεβαίως και την Διεθνή ημέρα μουσείων αύριο, Δευτέρα, 18 Μαΐου. Φέτος έχει τίτλο «Τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο». Ο Διεθνής Οργανισμός Μουσείων κάθε έτος ορίζει μια θεματική γύρω από την οποία κινούνται όλα τα μουσεία όλου του κόσμου, ώστε αυτή η μέρα να αφήσει το αποτύπωμά της σε όλο τον κόσμο. Αυτή φέτος ενδεχομένως είναι πιο επίκαιρο από ποτέ. Ο ορισμός «Τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο», και ο Διεθνής Οργανισμός Μουσείων επιδιώκει να αναδείξει το ρόλο των μουσείων ως χώρων που δημιουργούν τις προϋποθέσεις ώστε οι διαφορές να γίνονται κατανοητές και να αντιμετωπίζονται με σεβασμό. Τη σύνδεση μεταξύ των γενναίων, τη σύνδεση μεταξύ των κοινοτήτων, τη σύνδεση μεταξύ των χωρών, τη βιωσιμότητα, την αμοιβαία εμπιστοσύνη. Στη χώρα μας έχουμε τη χαρά να έχουμε πάρα πολλά μουσεία. Τα μουσεία μας έχουν πραγματικά πολλές διαφορετικές πτυχές, αλλά επίσης πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και σε ένα διαφορετικό τέτοιο μουσείο θα πάμε τώρα, μέχρι το Μεσολόγγι θα πάμε, και το μουσείο Άλατος. Εκεί θα συναντήσουμε την κυρία Δέσποινα Κανέλη, υπεύθυνη του μουσείου. Θα την ευχαριστήσω πάρα πολύ που είναι κοντά μας. Καλό μεσημέρι πρώτα απ' όλα. Να είστε καλά, κυρία Κανέλη, να είστε καλά.
1: Και εσείς, κυρία Τσαρακέλη, είναι μεγάλη μου τιμή, μεγάλη χαρά.
0: Και δική μας χαρά. Και δική μας.
1: Λοιπόν,
0: και να πούμε βεβαίως ότι το Μεσολόγγι φέτος έχει την τιμητική του, κυρία Κανέλη. Ήταν πραγματικά μοναδικές εικόνες από το Μεσολόγγι, οι οποίες ταξίδεψαν απ' άκρη σ' άκρη στο ολόκληρο τον κόσμο.
1: Ναι. Ελάτε και από εδώ να τα δείτε από κοντά.
0: Έχω τη χαρά να έχω έρθει, κυρία Κανέλη, πραγματικά. Λοιπόν, είναι στην Τουρλίδα το μουσείο Άλατος. Τι μπορεί να δει κάποιος που θα το επισκεφθεί?
1: Ναι, πρώτα απ' όλα θα μαγευτεί από την διαδρομή. Δεν ξέρω αν
0: αυτό, αυτό είναι αλήθεια.
1: Θα το επιβεβαιώσετε, λοιπόν. Ναι. Είναι μαγική η διαδρομή. Προκαταβάλλει θετικά. Γιατί διασχίζει έναν δρόμο 5 χιλιόμετρων που βρίσκεται μέσα στη θάλασσα. Και δεξιά και αριστερά θα δεις χιλιάδες πουλιά την περίοδο της άνοιξης και του φθινοπόρου κυρίως, όμως σίγουρα θα δεις κάποια ενδυμικά πουλιά όπως είναι τα φινικόπτερα, ναι, τα φλαμίγκο.
0: Ναι. Και εγώ θέλω να σας προσθέσω τώρα σε αυτή την περιγραφή που κάνατε ότι αν τύχεις και σε πολύ καλό καιρό, που έχει τις περισσότερες ημέρες πραγματικά πολύ καλό καιρό, είναι μοναδικό το τοπίο με αυτή την αντανάκλαση την οποία κάνει ο ουρανός πάνω στη θάλασσα, και νομίζω ότι βρίσκεσαι σε ένα, τι να πω, πραγματικά μοναδικό τοπίο. Μοναδικό.
1: Είσαι κομμάτι ενός πίνακα ζωγραφικής. Εντάξει.
0: Μπράβο, κυρία Κανέλη. Αυτή ήταν η περιγραφή. Λες και είσαι μέσα σε ένα πίνακα ζωγραφικής.
1: Ναι, και επειδή εγώ είμαι Θεσσαλονικιά σε καταγωγή και ήρθα σχετικά πρόσφατα στο Μεσολόγγι, μπορώ να δω με το μάτι του ξένου το Μεσολόγγι και βλέπω αυτές τις αδιανόητες ομορφιές που έχει αυτό το μέρος. Αδιανόητες. Ναι. Αν δεν έρθει κάποιος δεν μπορεί να καταλάβει το πόσο ωραία είναι.
0: Λοιπόν, οτιδήποτε υπάρχει για το Αλάτι, η οικονομία, η γεωργία, η κτηνοτροφία, το περιβάλλον, ο τουρισμός.
1: Ναι. Ξεκινάμε από το πότε ιδρύθηκε το Αλάτι, που είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Μιλάμε για την ιστορία της γης, μιλάμε για την ιστορία του ανθρώπου. Για την ιστορία της εξέλιξης, πώς εξελίσσεται η ζωή επάνω στη γη, που σημαίνει ότι συνδεόμαστε άμεσα με τον αρχαίγωνο, με τους αρχαίγωνους ωκεανούς. Δηλαδή από εκεί ξεκινά η ιστορία του Αλατιού, και από εκεί μάλιστα, από τους αρχαίγωνους ωκεανούς, περνάει στο σώμα μας. Γι' αυτό όλα μας τα υγρά είναι αλμυρά. Το αίμα, τα δάκρυα, ο υδρότος, το σάλιο, το οποίο περιέχει στο όνομά του το αλάτι. Τι να σας πω, η ξενάγηση κρατάει 20 λεπτά και μας συνδέει με όλα, μας περιγράφει όλες αυτές τις πειραμέτρους που περιγράψατε πιο μπροστά, με τρόπο που γίνεται απόλυτα κατανοητός. Είναι σαν να σου ανοίγει το μυαλό μέσα στο μουσείο η περιγραφή, οι περιγραφές που κάνουμε. Γιατί το λέω έτσι? Γιατί την έρευνα την είχαμε κάνει πριν αρκετά χρόνια, πριν 15-20 χρόνια περίπου, ξεκινήσαμε την έρευνα για να δημιουργηθεί μία έκθεση στο ιστορικό μας μουσείο, στο Μουσείο της Διεξόδου.
0: Ναι.
1: Και όταν ανακαλύπταμε αυτές τις νέες παραμέτρους, ότι το αλάτι έχει 14.000 φρύσεις, ότι το χρησιμοποιούμε στη βαφή των χρωμάτων, το Υπάρχει σε κραγιόν, στα καλλυντικά, στα σαπούνια, ναι. στα απορρυπαντικά, στα καθαριστικά, στις φλωρίνες, αυτά. Όταν τα ανακαλύπταμε και εμείς μέναμε έκθανδοι με όλες αυτές τις χρήσεις. Μετά χρωματιστά αλάτια. Ναι. Είχαμε το απόλυτο αντίθετο του αλατιού ως προς το χρώμα εννοώ. Μαύρο αλάτι από την Περσία, από την Ισλανδία, συγγνώμη, και τη Χαβάη. Με ενεργό άνθρακα. Που μάλιστα θεωρείται και από τα πιο ποιοτικά αλάτια, γιατί ο ενεργός άνθρακας δεσμεύει τοξίνες και δηλητήρια και τις αποβάλλει από τον οργανισμό. Τέλος πάντων, μη σας κάνω όλη
0: ωραίο
1: την ανάγκη τώρα.
0: Ναι. Το αλάτι στη τώρα θέση. Εδώ έχει γίνει τα τελευταία χρόνια το ροζ αλάτι της μόδας. Κυρία Κανέλη.
1: Και μια ενδιαφέρουσα γεωλογική ιστορία. Διότι λέμε πως βρέθηκε το αλάτι, να σας το πω, γιατί μου αρέσει.
0: Όχι,
1: πολύ.
0: Όχι.
1: το κρατάμε.
0: Το κρατάτε,
1: για,
0: το
1: να, για να έρθετε, βέβαια.
0: Να το πει.
1: Είδατε, εντάξει. Μου
0: ακούστε, να σας πω, κύριε Κανέλη, άμα θέλετε να το πει, γιατί τώρα είχαμε εδώ πέρα ένα τέτοιο άστο να το πει, λέει. Να το πείτε, ναι. Εντάξει. Αν θέλετε. Ναι.
1: Όχι, δεν θα πω τίποτα άλλο. Μου θα απαντά μόνο στις ερωτήσεις σας.
0: Λοιπόν,
1: πρέπει να έρθει να, έρθετε
0: να, έρθει να το δει ο κόσμος. Έτσι είναι. Λοιπόν, 1500 αλατιέρες βλέπω χρονολογούνται από το 19ο αιώνα μέχρι και τις μέρες μας.
1: Φτάσαμε στις 1700 ευθείως.
0: Μια χαρά.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι αυτή η μέρα είναι αφορμή, η Διεθνής ημέρα μουσείων. Η κάθε μέρα, κυρίες και κύριοι, είναι μια... με κάθε ευκαιρία ενδεχομένως.
1: Ναι. Γιατί το μουσείο συνδέει εμάς με το παρελθόν μας. Είναι μια συνέχεια και αισθανόμαστε πολύ καλύτερα όταν βλέπουμε... τον εαυτό μας σαν μία προβολή του παρελθόντος.
0: Ναι,
1: και συνειδητοποιούμε ότι και εμείς τι είμαστε, η βάση για τις επόμενες γενιές. Και έτσι πρέπει να λειτουργούμε, να προστατεύουμε τη φύση, να προστατεύουμε τους νέους ανθρώπους, να προστατεύουμε την ίδια τη ζωή η οποία υπάρχει στο πλανήτη.
0: Ναι. Λοιπόν, και κλείνοντας, αφού μιλήσαμε λίγο για τα λάτια, νομίζω ότι πρέπει να πούμε για την Αφρίνα Μεσολογγίου.
1: Α, ναι. Αλλιώς, λιμονόμαστε.
0: Είναι το δικό μας αυτό, ο δικός μας ανθός αλατιού και εντάξει, ναι. είναι γνωστός παγκοσμίως.
1: Και μάλιστα δημιουργείται και με έναν ιδιαίτερο τρόπο, δεν είναι απλά το επιφανειακό αλάτι.
0: Αυτό μαζεύεται με το χέρι, κυρία Κανέλη, σωστά.
1: Σωστά, και προκύπτει από έναν αφρό που δημιουργείται όταν φυσάει ένας συγκεκριμένος άνεμος στο Μεσολόγγι.
0: Αλήθεια, αυτό
1: και γι' αυτό ήξερα. Λέγεται και Αφρίνα, αφρογέννητη, σαν την Αφροδίτη, προκύπτει μέσα από το νερό.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί γεννιέται.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραίο ήταν το ταξίδι. Να είστε καλά.
1: Εμείς σας ευχαριστούμε μεσημέρι. Πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
0: Το υπεύθυνο στο Μουσείο Άλατος στο Μεσολόγγι είχαμε πάει, κυρίες και κύριοι, κυρία Δέσποινα Κανέλη. Χρησιμοποιούνται, λέει, για την Αφρίνα οι παραδοσιακές μέθοδοι από τις φυσικές αλικές της περιοχής. Θεωρείται ένα εξαιρετικό γαστρονομικό προϊόν. Διατηρεί όλα τα φυσικά ιχνοστοιχεία του θαλασσινού νερού. Είναι γνωστό παγκοσμίως και είναι το δικό μας, ο ελληνικός ανθός αλατιού.

0: Λοιπόν, και λίγο πριν να κλείσουμε, κυρίες και κύριοι, θα πάμε μέχρι την Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων για να συναντήσουμε την κυρία Μαρία Φλόρου. Εκεί θα δούμε το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου και βεβαίως θα δούμε το Μουσείο Μαρία Κάλλας. Θα την ευχαριστήσουμε πολύ που είναι κοντά μας. Είναι η υπεύθυνη του τομέα μουσείων της στην Τεχνόπολη. Γεια σας, καλό μεσημέρι, κυρία Φλόρου.
1: Γεια σας, γεια σε όλους και στους ακροατές σας και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι μια σημαντική μέρα για τα μουσεία, οπότε είμαι με μεγάλη μου χαρά μαζί σας.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το Μουσείο Βιομηχανικό, από το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου και θα πάμε μετά στο Μουσείο Μαρία Κάλλας. Θα κλείσουμε με αυτό.
1: Το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου γιορτάζει λοιπόν την ημέρα αυτή με πολύ μεγάλη χαρά. Έχει 13 χρόνια λειτουργίας, κάθε χρόνο τη γιορτάζουμε. Το βασικό πλεονέκτημα φυσικά αυτής της ημέρας είναι ότι όλα τα μουσεία και το δικό μας βέβαια έχει ελεύθερη είσοδο για το κοινό τις ώρες που λειτουργεί κανονικά. Οπότε αυτό είναι το πρώτο που μπορεί να κάνει οποιοδήποτε ενδιαφέρεται να το επισκεφτεί. Και το δεύτερο βέβαια, έχουμε δρομολογήσει μια ξενάγηση, μια διαδραστική ξενάγηση στους χώρους του Βιομηχανικού Μουσείου Φωταερίου, όπου ανακαλύπτεται η γραμμή παραγωγής, η ιστορία του παλιού εργοστασίου, ακόμα και η σύνδεσή του με την πόλη, μέσα από τον κόσμο των αισθήσεων, του παιχνιδιού, έναν έτσι πιο θα έλεγα ψυχαγωγικό τρόπο, ώστε να είναι προσιτός τόσο στους ενήλικες όσο και σε παιδιά.
0: Και ειδικά είναι ένα δύσκολο θέμα, ξέρετε, έτσι ενδεχομένως πρέπει να γίνει, να φαίνεται και
1: Η βιομηχανική κληρονομιά είναι πολύ δύσκολο θέμα, αυτό είναι η αλήθεια εν γέννη, είτε μιλάς για μέταλλα, είτε μιλάς για το δικό μας τον κόσμο, τον κόσμο της ενέργειας. Σίγουρα εμείς είμαστε ιδιαίτερα τυχεροί, γιατί από το φωταέριο έχουμε περάσει στο σήμερα, όπου έχουμε τη σύνδεση με το φυσικό αέριο, με την Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Δηλαδή υπάρχει κάτι αυτό. Να, βλέπεις, αυτή η εταιρεία είναι το φυσικό αέριο, προγονός της ήταν το φωταέριο. Οπότε κάπως μπορούμε να το συνδέσουμε, μας βοηθάει πάρα πολύ αυτό και πρακτικά θα έλεγα και έτσι μεταφορικά. Αλλά σίγουρα γενικότερα η βιομηχανική κληρονομιά σε σχέση με την αρχαία ελληνική κληρονομιά κάπως μειονεκτή. Δεν είναι ένα πεδίο το οποίο έχει αναπτυχθεί αρκετά στην Ελλάδα σε αντίθεση με την Ευρώπη, πρέπει να σας πω, έχω ταξιδέψει επανειλημμένα και έχω δει φανταστικά πράγματα σε πρώην βιομηχανικούς χώρους να εξελίσσονται. Βέβαια αυτό το πρεσβεύει φυσικά η Τεχνόπολη, που είναι ένας χώρος που κάποτε έδινε ενέργεια μέσα από το εργοστάσιο φωταερίου, τώρα δίνει ενέργεια μέσα από τον πολιτισμό. Αλλά θα ήταν ωραίο να υπήρχαν ακόμη περισσότεροι τέτοιοι χώροι.
0: Λοιπόν, πάμε και στο Μουσείο Μαρία Κάλλας. Είναι για δεύτερη συνεχή χρονιά στην παγκόσμια αυτή ημέρα, στη Διεθνή ημέρα μουσείων. Εκεί τι θα δούμε, κυρία Φλόρου?
1: Στο Μουσείο Μαρία Κάλλας, να σας διορθώσω προς τιμή μας βέβαια, είναι η τρίτη συνεχόμενη
0: χρονιά.
1: Έχουμε ανοίξει τον Οκτώβριο του 2023 και εδώ οι επισκέπτες θα έχουν το προνόμιο του να μπουν στο μουσείο με δωρεάν είσοδο. Το μόνο που πρέπει να κάνουν είναι να δηλώσουν την είσοδό τους, να κάνουν μια κράτηση, δωρεάν κράτηση, μέσω του συστήματος, καθώς το Μουσείο Μαρία Κάλλας είναι ένα μουσείο που δέχεται έναν μικρότερο αριθμό επισκεπτών λόγω του περιορισμένου χώρου, να κρατήσουμε έτσι την πρόσβαση ποιοτική για όλους, έχουμε συγκεκριμένα σλότ. Πέραν αυτού όμως, ο επισκέπτης θα παρακολουθήσει και μια πολύ όμορφη συναυλία που έχουν αναλάβει θα χαρούν την πιανίστρια Vivian Brenda και την τελίστρια Βάνια Παπαδημητρίου, που έχουν φτιάξει ένα εκπληκτικό πρόγραμμα έργων που περιλαμβάνει Σοπέν, Σούμπερτ, Ραχμάνινοφ, Έλγκαρ. Και νομίζω θα μας ταξιδέψουν ιδιαίτερα αυτή τη μέρα. Ταιριάζει πολύ στο χώρο μας.
0: Στο Μουσείο Μαρία Κάλλας, τι ενδεχομένως είναι αυτό το οποίο ξεχωρίζει? Πού στέκεται περισσότερο ο κόσμος?
1: Το Μουσείο Μαρία Κάλλας, ως στόχο και αποστολή έχει να αναδεικνύει την προσωπικότητα της Μαρίας Κάλλας, αλλά και την ιδιαίτερη αξία της φωνής της. Επομένως, έχει πάρα πολλά ηχητικά ντοκουμέντα που μπορεί καθένας να απολαύσει και είναι διαφορετικό, ξέρετε, να τα απολαμβάνει, θα έλεγα, σε μία πλατφόρμα μουσικής, από ότι σε έναν χώρο όπου θα περιβάλλεται ταυτόχρονα και από φωτογραφίες Μαρίας Κάλλας, από τη ζωή της, την καριέρα της, από προσωπικά της αντικείμενα, όπως ήταν, ας πούμε, τα γυαλιά της, τα γυαλιά μοιοπίας της, ή τα ρούχα που φορούσε στην καθημερινότητά της, οι επιστολές που τις στέλναν ή έστελνε. Ανακαλύψει δηλαδή μέσα από τη μουσική, μέσα από τον επαγγελματισμό που εμάς μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να το προωθούμε και να το αναδεικνύουμε ως μουσείο αυτό το κομμάτι, αλλά θα ανακαλύψει και πράγματα για την ίδια τη Μαρία Κάλλας, το οποίο μπορεί να μην γνώριζε ή να τα δει από μια διαφορετική οπτική.
0: Ναι, αυτό το ταξίδι στην ιστορία. Λοιπόν, θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την συζήτησή μας, κυρία Φλόρου. Καλό μεσημέρι, θα σας ευχηθώ. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα, γεια σας.
0: Γεια σας, γεια. Υπεύθυνη του τομέα μουσείων της Τεχνόπολης στο Δήμο Αθηναίων, η κυρία Μαρία Φλόρου, και στο Μουσείο Μαρία Κάλλας και στο Μουσείο Βιομηχανικής Ιστορίας. Λοιπόν, κάπου εδώ αυτή η βόλτα μας στο ταξίδι μας στο χώρο των μουσείων σήμερα ολοκληρώθηκε. Με αφορμή τη Διεθνή ημέρα μουσείων, δεν είναι σιωπηλή χώρη τα μουσεία μας. Είναι ζωντανές ιστορίες, είναι ζωντανές. Ακούσατε τι περιέγραψε η κυρία Φλόρου για το Μουσείο Μαρία Κάλλας. Είναι ζωντανές ιστορίες. Είναι ζωντανές οι μνήμες, οι εικόνες, τα συναισθήματα, όλα αυτά τα οποία μας ενώνουν με το παρελθόν και μας κάνουν να σκεφτόμαστε λίγα περισσότερα πράγματα ενδεχομένως για το μέλλον. Μας ενθυμίζουν τη δύναμη του πολιτισμού και δε τη δύναμη του ελληνικού πολιτισμού. Και σήμερα πολλές εκδηλώσεις, και σήμερα το απόγευμα πολλές εκδηλώσεις σε διάφορα μουσεία, και αύριο που είναι κανονικά η Διεθνής, που γιορτάζεται κανονικά η Διεθνής ημέρα μουσείων, επίσης πολλές εκδηλώσεις για κάθε ενδιαφέρον. Μπορείτε να ανακαλύψετε αυτό το οποίο σας ενδιαφέρει εσάς. Ο Θανάσης Αθανασόπουλος ήταν απέναντι μου σήμερα στην ρύθμιση του ήχου, η Όλγα Καλατζή στην παραγωγή, ο Θανάσης Βούτσινος στην μουσική επιμέλεια, η Διονυσία Μίτσια στο τηλεφωνικό κέντρο και η Ανδριάννα Ζαρακέλη ήταν εδώ κοντά σας στα παραπολιτικά 90,1 στο Focus. Να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα Κυριακής, να είστε όλοι καλά κυρίες και κύριοι. Γεια σας.

0: Με προεκλογικό αρώμα και νέα διαβεβαίωση για εκλογές το 2027, η ομιλία Μητσοτάκη στην αυλαία του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Τι ανέφερε απολογιστικά για το κυβερνητικό έργο, οι προτεραιότητες και το διακύβευμα της επόμενης τετραετίας. Τα καρφιά για τους απόντες. Σε βέρτιγκο ΣΥΡΙΖΑ με τη διαγραφή Πολάκη και τα επερχόμενα τον Αλέξη Τσίπρα. Πότε ανακοινώνουν τα νέα κόμματα Καριστιανού και Τσίπρα, στη μέλη γενέστε αριστερά και δεξιά της κυβέρνησης, πώς κινούνται στο Πασόκ. Άμεσες επιστροφές φόρων άνων των 8 δις ετοιμάζει ΑΔΕ, όπως αποκαλύπτει Κυριακάτικη απογευματινή. Πώς προωθούνται πληρωμές εξπρες για πάνω από 1 εκατομμύριο φορολογούμενους, ξεμπλοκάρουν εκκρεμείς υποθέσεις 1 δις ευρώ. Ουδέ νεότερο από το Μεσανατολικό μέτωπο, ο Τραμπ πόσταρε φώτο AI και προειδοποιεί για την ηρεμία πριν την καταιγίδα, ενώ το Ιράν ετοιμάζει διόδια στα στενά του Ορμούς. Ντρόνς του Ζελένσκι χτύπησαν τη Μόσχα, πώς απαντούν οι Ρώσοι. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός στα ντέρμπι που δίνουν το εισιτήριο για το Champions League. Φιέστα τίτλου στην Αγία Σοφία για το δικέφαλο του Νότου. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά. Είναι Κυριακή 17 Μαΐου και ακούτε το ενημερωτικό μαγκατζίνο στα Παραπολιτικά 90,1. Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντάει η Διονυσία Μίτσια. Τον ήχο ρυθμίζει η Χριστίνα Αγγελάκη. Στην επιμέλεια των ηχητικών στιγμίων τύπου Ονοφανάσης, Αθανασόπουλος. Στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο, ο τηλέμαχος Σαντορινέος. Με την ενεξέλιξη ψηφοφορία για την ανάδειξη της νέας πολιτικής επιτροπής, ολοκληρώνονται σε λίγο οι εργασίες του 16ου συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Στην ομιλία του, πριν λίγο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία τη νέα τετραετία και διαβεβαίωσε για ακόμη μία φορά ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027.
1: Ερχόμαστε πια σε μία προεκλογική περίοδο. Επαναλαμβάνω, οι εκλογές θα γίνουν το 2027, το οποίο σημαίνει ότι έχουμε πολλή δουλειά ακόμα μπροστά μας ως κυβέρνηση, και διαχωρίζω εδώ τη δουλειά του κόμματος από τη δουλειά της κυβέρνησης. Αναφέρω ένα παράδειγμα μόνο, οι υπουργοί το γνωρίζουν καλά, από τώρα μέχρι τα τέλη Αυγούστου πρέπει να ολοκληρώσουμε όλες τις εκκρεμότητες του Ταμείου Ανάκαμψης. Και τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης, αυτά τα 36 δισεκατομμύρια που αυτή η κυβέρνηση έφερε στην Ελλάδα, θα τα δείτε πια να εγκαινιάζονται τους επόμενους μήνες και θα είναι εκατοντάδες. Όμως φίλες και φίλοι, καθώς πια εισερχόμαστε στον τελευταίο χρόνο της διακυβέρνησής μας και κοιτάω εδώ πέρα και προς το οικονομικό επιτελείο, χρέος μας είναι, εκτός από τα μεγάλα ναι, να λέμε ενίοτε και μεγάλα όχι. Η παράταξη αυτή δεν πρόκειται να ενδώσει στον πειρασμό της παροχολογίας πέρα από τις δυνατότητες του προϋπολογισμού, οι οποίες είναι σημαντικές, αλλά δεν είναι ατελείωτες.
0: Λοιπόν, αυτά, κυρίες και κύριοι, συμπυκνωμένο το νόημα όσων είπε ο Πρωθυπουργός. Βέβαια, το πλήρες ρεπορτάζ το έχει ο Κώστας Παπαχλημίτζος. Θα πάμε αμέσως στον Κώστα. Εντάξει, διαβεβαίωση Κώστα για εκλογές το 2027, αλλά το άρωμα των εκλογών είναι έντονο, έτσι, το προεκλογικό άρωμα της ομιλίας του κύριου Μητσοτάκη. Καλό μεσημέρι.
2: Έτσι είναι, τηλέμαχε. Καλησπέρα, λοιπόν. Καλησπέρα και στους ακροατές μας εδώ από το Metropolitan Expo, τον εκπαιδευτικό χώρο. Στα Σπάτα, πριν από λίγο τελείωσε ο μιλητή Γιάννη Μητσοτάκη. Τώρα είναι η ψηφοφορία για την Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Και από εσείς ολοκληρώνεται αυτό το τριήμερο συνέδριο, το οποίο εγκαινιάζει πια σε έναν άτυπο αλλά πολύμηνο προεκλογικό αγώνα. Άρκετες οι εχμές των οποίες κατάλαβε την ομιλία του Πρωθυπουργού. Είπε δηλαδή και για τα κόμματα στην αντιπολίτευση και για το ΣΥΡΙΖΑ, για τον Αλέξη Τσίπρα, ότι εμείς μπορεί να ονομάσει φυσικά. Ότι το συνεδριό μας δεν αφήνει μονολόγους, συνθέτει απόψεις, δεν έχουμε θέση κοντρόλ στην είσοδο, ούτε και μοιραζόμαστε σε πλατείες και εξώστες. Είμαστε ένας οργανισμός ανοιχτός. Είπε επίσης, σε σχέση με, γιατί θυμίζω ότι χθες ακούστηκαν και πολλά και από κάποιους σχετικά με τον Κώστα Καραμαλή, τον Αντώνη Σαμαρά, θετικά δηλαδή, θετικά από την άποψη ότι θα έπρεπε να γυρίσουν ή θα μπορούσαν να γυρίσουν στο κόμμα. Φυσικά είναι διαφορετικές περιπτώσεις. Ο Αντώνης Σαμαράς έχει διαγραφεί, ο Κώστας Καραμαλής έχει αποστασιοποιηθεί από τη Νέα Δημοκρατία. Ο κ. Μητσοτάκης σήμερα είπε ότι την ιστορία τη γράφουν μόνο οι παρόντες και μόνο οι συμμετέχοντες στους αγώνες.
0: Καλή
2: ιστορία. Είπε ότι είμαστε πιο ενωμένοι από ποτέ. Mm-hmm. Ναι. Είπε ότι είμαστε πιο ενωμένοι από ποτέ και ότι όταν η Νέα Δημοκρατία ενώνεται, τότε ενώνει και την Ελλάδα και όταν η Νέα Δημοκρατία νικά και η πατρίδα. Είπε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Είπε ότι κάθε μας δέσμευση γίνεται πράξη και ότι η συμφωνία αλήθεια, θυμίζουμε ότι το προεκλογικό σύνθημα της Νέας Δημοκρατίας το 23 γίνεται συμβόλαιο αποτελέσματος. Υπογράμμισε το σύνθημα που είναι μαζί στην Ισχυρή Ελλάδα του 2030, σύνθημα δηλαδή προεκλογικό για τη Νέα Δημοκρατία, και σε μια ακόμα αιχμή που εμείς σχεδιάζουμε με ορίζοντα το μέλλον, οι αντίπαλοι μας μάχονται για να γυρίσουμε το παρελθόν. Κάποιοι επιχειρούν να μας στείλουν στο χάος του 2015, αναφερόμενος δηλαδή σε ΣΥΡΙΖΑ και στον Αλέξη Τσίπρα που αναμένεται εντός των ημερών να ανακοινώσει το κόμμα του, και άλλοι μένουν είτε παγιδευμένοι στα ξύλα σε θύματα του 1981, αναφερόμενος δηλαδή στον Νίκο Ανδρουλάκη και στο Πασόκο. Ο ίδιος είπε ότι δεν μας αφορά ποιος είναι δεύτερος ή τρίτος, η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη και η πρωτιά είναι κυρίως ευθύνη, δουλειά και αποτέλεσμα. Μίλησε και για την φιλελεύθερη δύναμη, ο οποίο έδωσε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής πριν από 52 χρόνια σε μια αναφορά στον ιδρυτή του κόμματος, και είπε ότι δεν διαλέγουμε αντίπαλο, δική μας ευθύνη είναι μόνο τα προβλήματα. Είπε ο πρωθυπουργός και πρόεδρος του κυβερνητικού κόμματος λίγο πριν το κλείσιμο της ομιλίας, και επανέλαβε την τριαντάκα που είχε πει προχθές στην ακτήρια ομιλία του. Αν πριν το πρωί χτυπήσει το πρωθυπουργικό τηλέφωνο, ποιος θα το σηκώσει και ποιος θα διαχειριστεί την κρίση. Έτσι δηλαδή έβαλε και το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθεί το προεκλογικό αφήγημα, τα πολιτικά διλήμματα που θα θέσει η Νέα Δημοκρατία στους πολίτες εν ώψη της επόμενης κάλπης.
0: Κώστας Παπακλήμητζος στο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Κώστα μου. Οι φιλοδοξίες δεν είναι κακές, αλλά είναι ξεκάθαρο ότι με τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα κερδιθούν οι εκλογές, δήλωσε στο Action 24 ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ενώ παραδέχθηκε πως η Νέα Δημοκρατία έκανε λάθη στην υπόθεση των Ντεμπών αναφορικά με τον εξυγχρονισμό του ΟΣΕ, αλλά και στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ.
3: Δεν είναι κακό,
4: Δεν είναι κακό
3: να υπάρχουν φιλοδοξίες. Κάθε υπολοχαγός θέλει να γίνει λοχαγός και κάθε υποστράτηγος θέλει να γίνει αντιστράτηγος. Αυτά είναι μέσα στη ζωή. Αλλά είναι ξεκάθαρο ότι ο Μητσοτάκης όχι μόνο είναι αρχηγός. Με το Μητσοτάκη θα πάμε σε εκλογές και εγώ πιστεύω ότι με το Μητσοτάκη θα κερδίσουμε και τις εκλογές. Διότι και η διαφορά μας είναι πάρα πολύ μεγάλη από τα άλλα κόμματα, δημοσκοπικά, αλλά και γιατί καθώς πηγαίνουμε προς τις εκλογές, θα παρουσιάσουμε την ατζέντα μας, θα θέσουμε τα διλήμματα και ο κόσμος θα καταλάβει ότι με την Ελλάδα δεν παίζουμε. Αυτό πιστεύω. Πράγματι όμως έχουν γίνει λάθη. Να σας πω δύο, τα οποία είναι χαρακτηριστικά και πανθομολογούμενα. Τα Τέμπη σε σχέση με τον ΟΣΕ, όχι σε σχέση με τα ξυλόλια και όλες αυτές τις ανοησίες. Έπρεπε τα πράγματα στον ΟΣΕ να τρέξουν γρηγορότερα. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Ήταν λάθος ή δεν ήταν? Προφανώς ήταν. Διαχρονικό. Και δικό μας όμως, τα τελευταία χρόνια, και δικό μας. Άρα να, προφανώς έχουν γίνει λάθη.
0: Ο κύριος Χατζηδάκης δήλωσε στο ΑΗ εφημερίδα Ερωτηθείς από το Θανάση Βουσκίδη ότι δεύτερος στις προσεχείς εκλογές θα είναι ο Αλέξης Τσίπρας.
5: Δεύτερος θα είναι ο Τσίπρας ή ο Ανδρουλάκης, εμπειρικά.
3: Έτσι όπως πάει, νομίζω ότι θα είναι ο κύριος Τσίπρας. Μάντης δεν είμαι, αλλά έτσι όπως πολιτεύεται το ΠΑΣΟΚ το τελευταίο διάστημα τουλάχιστον, νομίζω ότι προς τα εκεί πάει το πράγμα. Αλλά είμαστε σε ένα πρωτοφανές πράγμα τη σκηνικό. Κάθε φορά βεβαίως έχουμε καινούργιες συνθήκες, αλλά εδώ έχουμε κάτι τελείως διαφορετικό. Δεν μπορεί κανείς να προβλέψει τι γίνεται. Και πάντως εμείς βασικά κοιτάμε και πρέπει να κοιτάμε το δικό μας έργο. Γιατί έχουμε αρκετά πράγματα να κάνουμε. Κοιτώντας δεξιά και αριστερά, χάνεις καμιά φορά την περπατησιά σου. Και έχουμε υποχρέωση να κοιτάμε μπροστά.
0: Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Παύλος Πολάκης, με απόφαση του Προέδρου του κόμματος Σωκράτη Φάμελου. Σε αναρτήσεις του, το διαγραφές στέλεχος αφήνει πενιγμούς πως ο λόγος που δεν συγκαλεί ο κύριος Φάμελος συνεδρίας της πολιτικής γραμματείας είναι γιατί εξυπηρετεί σχέδιο ρευστοποίησης του κόμματος προς όφελος του Αλέξη Τσίπρα. Δικαιολογημένη η διαγραφή, ο κύριος Πολάκης δεν άφησε περιθώρια, καθώς οι κινήσεις του κυρίου Φάμελου στηρίζονται στις αποφάσεις των οργάνων του κόμματος, δήλωσε στα Παραπολιτικά 90,1 ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Γαβρίλιος.
6: Ήταν σαφές και το υπονοούμενο που άφησε κατά την ανάρτησή του που αφορούσε την στρατηγική του κόμματος και τον τρόπο που διαχειρίζεται την υπόθεση των συνεργασιών ή της λειτουργίας από εδώ και πέρα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ο πρόεδρος του, ο κύριος Φάμελος. Νομίζω ότι δεν άφησε και πολλά περιθώρια στον κύριο Φάμελο παρά να αντιδράσει με αυτόν τον τρόπο που αντέδρασε, και νομίζω ότι είναι και η προσωπική μου γνώμη ότι ο κύριος Φάμελος τουλάχιστον αυτό το διάστημα κινείται εργαζόμενος όπως και άλλα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτό που έχουν αποφασίσει και τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή να υπάρξει ενότητα του χώρου του προοδευτικού και μια ανασύνθεση που την έχει ανάγκη η ελληνική κοινωνία, ο ελληνικός λαός, προκειμένου να έχουμε την πολιτική αλλαγή.
0: Την ίδια ώρα, εν μέσω σφοδρών αναταράξεων στην Κουμουνδούρου και μετά τη χθεσινή ανάρτηση, το Μάρτι ήταν νωρίς, ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας επανήλθε σήμερα με νέα ανάρτηση για τον χρόνο που θα κάνει τις ανακοινώσεις για τον νέο πολιτικό φορέα. Το Σεπτέμβρη θα είναι αργά, αναγράφεται σε βίντεο στα social media. Πάμε να πούμε περισσότερα για όσα συμβαίνουν στην κέντρο αριστερά. Μαζί μας ο εκδότης της εφημερίδας Το Καρφί, Ανδρέας Παπαδόπουλος. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, τηλεμαχέ μου. Καλή Κυριακή και στους ακροατές μας. Νομίζω όχι μόνο το Σεπτέμβριο, είναι πιθανό και τον Ιούνιο να είναι αργά. Καθώς από ό,τι φαίνεται, μετράμε αντίστροφα για να έχουμε το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Η αφετηριακή ημερομηνία λογίζεται η 26η Μαΐου και το αργότερο, ως το πρώτη βδομάδα του Ιουνίου, το αργότερο θα έχει δημιουργηθεί το κόμμα. Άρα, δηλαδή, είναι πιθανό τις επόμενες 10-15 ημέρες να ξέρουμε και τον τίτλο. Και βεβαίως τα χρώματα, το σήμα, η πληροφορία ότι θα υπάρχει το πορτοκαλί χρώμα και ίσως η λέξη συμπόρευση να είναι ένα από τα παράγωγα του τίτλου. Όλα αυτά όμως είναι οι πληροφορίες που θα αναζητήσουμε το επόμενο διάστημα. Αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι ο κύβος ερήφθη και ο κύριος Τσίπρας προχωράει άμεσα και πιο γρήγορα από ό,τι και ο ίδιος αρχικά είχε σχεδιάσει, τη λέμαχε, στον νέο φορέα. Αυτό που θέλω να σου πω και το λένε από την Αμαλία με κατηγορηματικό τρόπο είναι ότι δεν τους αφορούν όσα γίνονται στο ΣΥΡΙΖΑ είτε με τον κύριο Πολάκη είτε με τον κύριο Φάμελο είτε με οποιοδήποτε άλλο. Είναι κάτι τελείως καινούριο αυτό που θέλουν να φτιάξουν, τηλέμαχε. Ούτε reunion του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε ΣΥΡΙΖΑ 2.0 είναι αυτό που θέλει να φτιάξει ο κύριος Τσίπρας. Άρα δεν υπάρχει κανένα σχόλιο και δεν τους αφορά όσα συμβαίνουν από χτες και όλα που τα συζητάγαμε και με τον κύριο Πολάκη. Άρα έχουμε το κόμμα του κυρίου Τσίπρα εντός των προσεχών ημερών.
0: Είπες ότι ο κύβος ερήφθη, άρα θα διαβεί και το Ρουβίκονα, έτσι, για να παραμείνουμε σε ρίσεις του Ιούλιο 4 και όχι μόνο. Ανδρέα μου. Στο Πασόκ πάντως συνεχίζουν έτσι να κοιτούν προς όλες τις κατευθύνσεις και προετοιμάζονται. Έτσι, προετοιμάζονται.
4: Κοίτα, τώρα το Πασόκ είναι σε μια διαδικασία σύγκρουση με την κυβέρνηση. Mm-hmm. Σε καθημερινή βάση, πολύ υψηλή τόνη. Φαίνεται να έχει δημιουργηθεί και μία βεντέτα με τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Γεωργιάδη, ιδίως μετά τα όσα έχουν γίνει και με τον κύριο Ανδρουλάκη, mm-hmm. που θεωρούν από το Πασόκ ότι ο κύριος Γεωργιάδης είναι ο μπροστάρης σε αυτή τη διαδικασία λάσπης στο πρόσωπο του Προέδρου του Πασόκ, αλλά και με τα όσα ανέφερε ο κύριος Γεωργιάδης αναφορικά με την τεχνολογική εξέλιξη της χώρας και πόσο πίσω ήταν τα χρόνια του Πασόκ. Η Χαριλάου Τρικούπη έχει ανασύρει ένα βίντεο από τα χρόνια που ο κύριος Γεωργιάδης ήταν στο πλευρό του κυρίου Καρατζαφέρη, τότε βουλευτής του Λαϊκού Ορθόδοξου Ναγερμού, και ήταν εντελώς εναντίον της ψηφιακής κάρτας και έλεγε ότι ο ίδιος τότε ούτε καν θα την πάρει. Άρα λένε ότι δεν έχει καμία αξιοπιστία ή κάποιο κύρος όσα καταλογίζει στο Πασόκ ο κύριος Γεωργιάδης, και θυμίζουν μια σειρά από πράγματα που έχει κάνει το Πασόκ όταν είχε την ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας για τον εξυγχρονισμό και τη βελτίωση της λειτουργίας του δημοσίου τομέα και για τα ψηφιακά ζητήματα.
0: Ανδρέας Παπαδόπουλος, εκδότης της εφημερίδας Το Καρφί. Ευχαριστούμε, Ανδρέα μου. Ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα πρέπει να είναι καθοριστικός για τη συνέχεια και επιθυμούμε να υπάρξει συμφωνία με τον Σοκράτη Φάμελο, δήλωσε στο Άξιον 24 ο υπεύθυνος του γραφείου τύπου του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Κιμπιζής.
7: Και πάμε με όσους θέλουν και όσους μπορούν και έχουμε πει ότι καθοριστικός πρέπει να είναι ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα. Τώρα να σου πω την αλήθεια. Δεν πρόκειται να αποκαλύψω αν έγιναν ή δεν έγιναν ιδιωτικές συνομιλίες, αν κάποιος μίλησε στο τηλέφωνο ή αν έστειλε κάποιος, για παράδειγμα, ιδιωτικό SMS σε άλλον.
8: Το αφήνετε ανοιχτό.
7: Με ανοιχτά χαρτιά.
8: Το αφήνετε.
7: Λέω δεν πρόκειται να αποκαλύψω, γιατί δεν το ξέρω κιόλας. Η πολιτική γίνεται με ανοιχτά χαρτιά, οπότε προφανώς εγώ λέω ότι επιθυμούμε να υπάρξει συμφωνία του Αλέξη Τσίπρα με τον Σοκράτη Φάμελο, αλλά και άλλων πολιτικών. Εμείς έχουμε μιλήσει για συνεργασία και με τον Πέτρο Κόκαλη, για παράδειγμα, και με τον Νίκο Κουτσιά.
9: Αυτό που λέει ο Πουλάκης όμως.
7: Ο Σοκράτης Φάμελος έχει μιλήσει για συνεργασία, έχει μιλήσει για σύμπλευση, δεν έχει μιλήσει ποτέ για αυτοδιάλυση.
0: Η ακρίβεια και οι πολιτικές ισορροπίες στο πεδίο της σφοδρής αντιπαράθεσης κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Σε αυτό το κλίμα διασταύρωσαν ταξίδι του στο Μέγκα Σαββατοκυριακό ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Στράτος Σιμόπουλος, ο Ανδρέας Σπυρόπουλος από το Πασό και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλης Κόκαλης.
10: Το ότι είπε ότι είναι θυμωμένος, για μένα ουσιαστικά θυμωμένος και λυπημένος σημαίνει ότι ναι, ξέρει ότι υπάρχει ακρίβεια και είναι θυμωμένος γιατί βλέπει ότι υπάρχουν και κάποια νοικοκυριά τα οποία δεν τα καταφέρουν. Παραδείγματος χάρη, έχει πρόβλημα μια οικογένεια με ένα μισθό και ενίκιο. Αλλά από την άλλη όμως, πρέπει να παραδεχθούμε ότι το 19, όταν ανέλαβε η Νέα Δημοκρατία, δεν ήμασταν ούτε Ελβετία ούτε Λουξεμβούργο. ήμασταν μετά από 10 χρόνια μνημονιακά, τα οποία καταβαράθρωσαν το εισόδημα. Από εκεί μέχρι σήμερα έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα. Συνεχώς αυξάνεται το διαθέσιμο εισόδημα και μέσα σε κρίσεις μάλιστα, έτσι. Μην ξεχνάμε ότι είχαμε τον COVID, ότι είχαμε 2 κρίσεις ενεργειακές, πάλι έχουμε μία κρίση ενεργειακή και παρόλα αυτά η χώρα μπορεί να ατενίζει με αισιοδοξία το μέλλον και αυτό βγήκε και από το συνέδριό μας.
8: Να
10: για το
8: 2030
10: μιλάμε πια. Καταρχήν, ο κύριος Ζένδιας χθες περιέγραψε τι δεν είναι η παράταξη. Συμφωνώ. Mm-hmm. Κανείς δεν μπορεί να διαφωνήσει. Η παράταξη, ναι, μέσα από αυτά τα οποία είπε ο κύριος Ζένδια, δεν είναι αυτό μάλλον το οποίο, μάλλον περιέγραψε πολύ καλά αυτό που δεν είναι η παράταξη. Από εκεί και πέρα. Και το 23 ήμασταν περίπου στο ίδιο ποσοστά, στα ίδια ποσοστά, 28, 29, 30 και στο τέλος, όταν μπήκαν τα διλήμματα των εκλογών, πήγαμε στο 40.
11: Είπατε ότι η Ελλάδα κερδίζει όσον αφορά το
10: 28, 29, 30 και στο τέλος, όταν μπήκαν τα διλήμματα των εκλογών, πήγαμε στο 40.
11: Είπατε ότι η Ελλάδα κερδίζει όσον αφορά το

0: πολιτική, τι άλλο πρέπει να γίνει πλέον για να καταλάβουν ότι έχουν αποτύχει πλήρως. Αυτή είναι η ουσία όμως της πολιτικής και θα φτάσουμε
1: από εκεί ξεκινήσαμε.
0: Στα υπόλοιπα, εγώ δεν θα αποφύγω απολύτως τίποτα. Γιατί φτάνουμε σε ένα οριακό σημείο και λέμε, πρέπει να συνεχίσουμε με αυτή την κυβέρνηση. Εμείς λέμε ότι βλέποντας τον κύριο Μητσοτάκη από το συνέδριο του κόμματός του να αποδέχεται την πλήρη αποτυχία της πολιτικής του μετά από 7 χρόνια στην αντιμετώπιση της ακρίβειας.
1: Είπε όμως για μειώσεις.
0: Λέμε ότι δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε άλλον αυτόν και το κόμμα το οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη διακυβέρνηση.
2: Μπορεί να γίνει πιο φθηνό το ρεύμα.
1: Και ο Τσίπρας είναι συνώνυμο της αξιοπιστίας.
2: Θα φανεί.
3: Στη δεξιά πολυκατοικία θα μεταφερθούμε, όπου το κόμμα Καρισιανού μπαίνει στην τελική ευθεία. Μαζί μας ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
4: Καλό μεσημέρι, τη λέμε και φίλες και φίλοι των παραπολιτικών. Αύριο το πρωί, λοιπόν, η κυρία Καρισιανού με τους συνεργάτες θα μεταβούν στον Άριο Πάγο, που εκεί θα υποβάλουν την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός τους. Θα υποβάλουν τα χαρτιά για την εξασφάλιση της άδειας λειτουργίας του κόμματος. Προφανώς έχει σχέση με το όνομα Ελπίδα, κάτι το οποίο μας είπε και η κυρία Καρισιανού την Παρασκευή που βρέθηκε στο εφετείο. Η παρουσίαση του κόμματος θα γίνει την ερχόμενη Πέμπτη 21 του μήνα το απόγευμα στην Θεσσαλονίκη. Από εκεί θα ξεκινήσει η κυρία Καρισιανού, η οποία κατάγεται βέβαια και από εκεί. Και τώρα, λοιπόν, από τη Θεσσαλονίκη έχουμε την κυρία Καρισιανού με το νέο της κόμμα, την κυρία Λατινοπούλου με τη φωνή της λογικής, και τον κύριο Βελόπουλο μάλλον με την ελληνική λύση και φυσικά τον κύριο Νατσιό. Μιλάμε για βορειοελλαδίτες οι οποίοι έχουν αναφορά στη δεξιά, υπερδεξιά πολυκατοικία και προσδιορισμό κυρίως στην περιοχή της Μακεδονίας, δηλαδή μια περιοχή γύρω στο 1,7-1,8 εκατομμύρια ψηφοφόρων που αθρηστικά με την Θεσσαλία εκεί μιλάμε για περίπου 2,5 εκατομμύρια ανθρώπους. Από την άλλη μεριά έχουμε και τον κύριο Σαμαρά, ο οποίος απευθύνεται κυρίως στην Αττική και στην Πελοπόννησο βέβαια, αλλά και στην κεντρική Ελλάδα. Συνεπώς έχουμε ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στην δεξιά και το δεξιά πολυκατοικία, σε αντίθεση βέβαια δηλαδή αυτό που βλέπουμε να συμβαίνει και στο κέντρο και σε άλλους χώρους. Αντλεί δυναμική η κυρία Καρισιανού από όλα τα κόμματα, αυτό είναι το χαρακτηριστικό, ενώ αντίθετα, οι άλλοι, τη λέμε και φίλοι και φίλοι των παραπολιτικών, αντλούν τη δυναμική τους κυρίως από την δεξιά πλευρά, το κέντρο και τα δεξιά. Ενώ η κυρία Καρισιανού αντλεί δυναμική και από άλλους χώρους, και από το κέντρο και από αριστερά, και γενικά από τους χώρους που έχουν την αρνητική, την αντιδραστική ψήφο. Θα δούμε τώρα και τη διακήρυξη του κόμματός της και τις θέσεις του κόμματός της. Προς το παρόν, αυτό που ξέρουμε είναι ότι η κυρία Καρισιανού θα ξεκινήσει οι περιοδίες αμέσως και θα μιλά συνεχώς για την δικαιοσύνη και για την, έτσι, και για την ανάγκη άμεσης επαφής των εκάστοτε κυβερνήσεων με την κοινωνική πραγματικότητα, τηλεμάχη.
3: Δημήτρης Γιαννακόπουλος στο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Δημήτρη. Άμεσες επιστροφές φόρων άνω των 8 δισεκατομμυρίων ευρώ ετοιμάζει η ΑΔΕ, όπως αποκαλύπτει η Κυριακάτικη Απογευματινή. Προωθούνται πληρωμές εξπρές για πάνω από 1 εκατομμύριο φορολογούμενους, νοικοκυριά, επαγγελματίες, επιχειρήσεις, ενώ ενισχύεται η ρευστότητα στην αγορά, την ώρα που ξεμπλοκάρουν εκκρεμείς υποθέσεις περίπου 1 δις και παραπάνω, θα λέγαμε. Πάμε να πούμε περισσότερα για το θέμα. Μαζί μας είναι ο ειδικός φορολογικός αναλυτής, ο κ. Χαράλαμπος Καούκης. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι σε όλους σας, να είστε καλά. Η ΑΔΕ όντως προγραμματίζει να περάσει το περσινό στόχο που ήταν 7,5 δις, να πάει δηλαδή στα 8,1 δις, για το 25 δηλαδή. Έχουμε πάνω από 1 εκατομμύριο φορολογούμενους και επιχειρήσεις που αναμένεται να λάβουν επιστροφές φόρων με γρήγορες διαδικασίες. Τι γίνεται εδώ? Θα γίνει να δώσει βάρος περισσότερο στις επιχειρήσεις, δηλαδή το 95% των αιτήσεων επιστροφής ΦΠΑ και το 93% των αιτήσεων επιστροφής φόρου εισοδήματος να διεκπεραιώνονται πλέον μέσα σε 90 μέρες, να μην καθυστερούν.
3: Δηλαδή, κύριε Καούκη, πόσο έπαιρνε για να γίνει αυτό? Μπορούσε να πάρει και μήνες, ας πούμε?
5: Μπορούσε να πάρει και μήνες, γιατί έπρεπε να γίνουν, καθυστερούσαν οι έλεγχοι. Τώρα θα είναι με πιο αυτοματοποιημένες διαδικασίες. Δηλαδή, θα βλέπει το σύστημα. Αν χρωστάς στο δημόσιο, αν χρωστάς δηλαδή στον ΕΦΚΑ και στην ΑΔΕ, θα γίνεται άμεσα συμψηφισμός και ό,τι μένει μέσα σε 90 μέρες θα πιστώνεται στο τραπεζικό σου λογαριασμό IBAN.
3: Βλέπει και στον ΕΦΚΑ, δηλαδή, αν χρωστάς μόνο στην εφορία και ευελπιστείς ότι

0: Θα πάρεις τα χρήματα από την εφορία επειδή πρόκειται, ξέρω εγώ, για μια επιστροφή φόρου. Αυτό δεν θα γίνεται αν έχεις στον ΕΦΚΑ κάποιες οφειλές προφανώς. Ε?
1: Όχι βέβαια, θα πρέπει να εξοφληθούν και του ΕΦΚΑ οι οφειλές. Και γίνεται με γραμμάτιο του ψηφισμού, η ΑΔΕ δηλαδή στέλνει γραμμάτιο του ψηφισμού στον ΕΦΚΑ και καλύπτει τις οφειλές σου που έχεις εκεί όταν εσύ έχεις επιστροφή φόρου εισοδήματος, ας πούμε, από την ΑΔΕ. Δηλαδή και θα εφαρμόζει πλέον αυτοματοποιημένους ελέγχους και ανάλυση κινδύνων για την ταχύτητα και ασφαλή διεκπαιρέωση των επιστροφών, οπότε θα περιορίζονται τα φαινόμενα της απάτης. Είναι δηλαδή μια ανάσα, γιατί πολλές φορές οι επιχειρήσεις περιμένανε και 6 μήνες να πάρουν επιστροφή φόρου, οπότε μέσα στους 6 μήνες μπορούσαν να γεννηθούν νέα χρέη στην εφορία ή στον ΕΦΚΑ, οπότε καταλαβαίνετε δεν παίρνουν ποτέ τα λεφτά που τα χρειαζόντουσαν για να επενδύσουν τα διαθέσιμα, δηλαδή στοιχεία τους, τα ταμιακά του διαθέσιμα, ναι, για να τα ρίξουν αγορά, να πάρουν εμπόρευμα και να κινηθούν. Οπότε το έχει καταλάβει, είναι μια ανάσα, είναι μια ένεση αυτά πλέον για τις εταιρείες, για τις επιχειρήσεις. Και για τις επιχειρήσεις το χαρακτηριστικό είναι ότι θα κοιτάξει ειδικά για το φόρο εισοδήματος να ολοκληρώνεται πλέον μέσα σε μία εβδομάδα από την υποβολή της φορολογικής δήλωσης. Αν έχει δηλαδή πιστωτικό καθαριστικό, όπως είπαμε, και αν είμαστε καθαροί από χρέη, ΑΔΕ και ΕΦΚΑ. Με βάση τα μέχρι στιγμή στοιχεία από την εκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων, περίπου το 35% δηλαδή, εμφανίζουν επιστροφή φόρου, οπότε και ο μέσος όρος περίπου είναι στα 240 ευρώ. Προχωράνε με ταχύς, έχει πατήσει γκάζι ΑΔΕ, και θα έχουμε χαρές, να το πω έτσι, από αυτούς που περιμένουν να πάρουν χρήματα πίσω.
0: Κύριε Καούκη, πότε έχουμε την καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση υποβολή των φορολογικών δηλώσεων της φέτος?
1: 15 Ιουλίου είναι η καταληκτική ημερομηνία και ό,τι τροποποιητική θέλουμε δήλωση να υποβάλουμε, μπορούμε μέσα 15 Ιουλίου χωρίς πρόσημο να την υποβάλουμε. Από την πρώτη που έχουμε καταθέσει ως σήμερα, αν έχουμε καταθέσει.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Καούκη, για όσα μας είπατε. Καλή συνέχεια. Πάνω από 500.000 εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα κλειδώνουν μέσα στο 2027 διπλή αύξηση στους μισθούς που θα προέλθει από το κλείσιμο της πρώτης τριετίας συν τη νέα αύξηση στον κατώτατο μισθό. Πάμε να πούμε περισσότερα με τον Αντώνη Βασιλόπουλο. Καλό μεσημέρι, Αντώνη.
2: Καλό μεσημέρι. Τηλέμαχε, θα είναι και τριπλή ενδεχόμενα η αύξηση για αυτούς που, ναι, βέβαια, για αυτούς που μπαίνουν στην τρίτη τριετία. Uh-huh. Μιλάμε τώρα για οι τριετίες, να θυμίσω εδώ, ξεπάγωσαν το 2024. Το 2027 περίπου 300.000 νέοι εργαζόμενοι θα πάρουν την αύξηση του 10% στην την εισοδηματική πολιτική, μιλάμε γύρω στο 3,7 με 4%, δηλαδή ο κάτωτος μισθός αναμένεται να αγγίξει τα 970 ευρώ, αλλά και άλλοι 200.000 θα μπουν στην δεύτερη και την τρίτη τριετία, που σημαίνει ότι για κάθε τριετία, τηλέμαχε, η αύξηση είναι 10%, είναι 10%, 10-20-30 αντίστοιχα, δηλαδή συν το 4%. Ο στόχος είναι ο κατώτατος μισθός να ξεπεράσει τα 950 ευρώ, μιλάμε για 970, και ενδεχόμενα μπορεί να κινείται στα 1040 ευρώ και ο μέσος μισθός θα ξεπεράσει τα 1500 που είχε βάλει ο στόχο η κυβέρνηση. Εκτιμάται ότι σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος και τον ΟΣΑ να κινείται πέριξη των 1600 ευρώ. Τώρα, τα στοιχεία, τηλέμαχη, της αγοράς εργασίας δείχνουν ότι η Ελλάδα μετά από μία δεκαετία κρίσης και την αναστάτωση της πανδημίας εμφανίζει σαφή ανάκαμψη. Τώρα, η αύξηση απασχόλησης που συνδέεται με τις τριετίες, γιατί να θυμίσω εδώ, αν πάει 10% η ανεργία, κόβονται πάλι οι τριετίες, η μείωση της ανεργίας και η σταδιακή ενίσχυση των αμοιβών αποτελούν τις βασικές παραμέτρους. Μέσα σε αυτό το κλίμα, είπαμε, το 30%, οι εκτιμήσεις των ειδικών και του Υπουργείου είναι ότι πάνω από 500.000 εργαζόμενοι θα έχουν αυξήσεις αποδοχών λόγω τριετιών σε μια σειρά κλάδους που απασχολούμαστε και εργαζόμενους, όπως είναι το ελληνικό εμπόριο, η εστίαση, ο τουρισμός, οι υπηρεσίες καταλυσμού και φύλαξης, καθώς και άλλοι με υψηλή συγκέντρωση χαμηλόμισθων εργαζόμενων. Δηλαδή τώρα έχουμε ουσιαστικά τη συγκέντρωση να είναι στον κατώτατο, δηλαδή στα 930 ευρώ, Άρα θα ξεφύγει από αυτό το πλάνο. Η κυβερνητική, είπαμε, στόχευση ως το 2027 προβλέπει κατώτατο, ο κατώτατος να ξεπεράσει τα 1000 ευρώ, είπαμε γύρω στα 1016. Αυτό σημαίνει ότι ένας κατώτατος μισθός των 1000 ευρώ θα μπορούσε να διαμορφωθεί και τα 1300 ευρώ για εργαζόμενους με πλήρης τριετίας, χωρίς να προσθεθούν άλλα 4 επιδόματα που έχουν ξεπαγώσει πέρα του οικογενειακού, όπως είναι τα επιδόματα κομπιούτερ, τα επιδόματα ειδικών θέσεων κλπ. Τηλέμαχοι.
0: Αντώνης Βασιλόπουλος στο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Αντώνη. Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στις επενδυτικές συμφωνίες που αφορούν εξαγορές και συγχωνεύσεις επιχειρήσεων στην αγορά. Μαζί μας ο δημοσιογράφος και οικονομικός αναλυτής, ο Βαγγέλης Μανδραβέλης. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχε. Έχουμε μεγάλη κινητικότητα. Και πέρυσι είχαμε πολύ μεγάλη κινητικότητα, αλλά και φέτος έχουμε μεγάλη κινητικότητα. Έχουμε πολύ μεγάλες συμφωνίες. Ίσως όχι τόσο μεγάλες όσο πέρυσι, αλλά είναι πάρα πολλές σε αριθμό. Δηλαδή, υπάρχει μια πολύ μεγάλη κινητικότητα των επιχειρηματιών να μεγαλώσουν, να συγχωνευτούν, να αποτελέσουν μεγαλύτερα οικονομικά μεγέθη. Είναι κάτι που το χρειάζεται η ελληνική οικονομία, τηλέμαχε, γιατί οι ελληνικές επιχειρήσεις μπορεί σε εμάς να φαίνονται πολύ μεγάλες, σε ευρωπαϊκό και ακόμη σε παγκόσμιο επίπεδο είναι πολύ μικρές. Mm-hmm. Δηλαδή οι πιο μεγάλες επιχειρήσεις, ας πούμε, σε εμάς είναι γύρω στα 10 δις, ας το πούμε, 10 δις zero. Mm-hmm. Έξω είναι πολύ μεγαλύτερες, δηλαδή είναι μεγάλη μια επιχείρηση 10 δις, αλλά είναι μικρή για τα ευρωπαϊκά και τα αμερικανικά δεδομένα. Έχουμε πολλές συμφωνίες. Η ΕΤΕ ανακοίνωσε ότι θα συνεργαστεί με την Allianz, θα πάρει το 30%. Έχουμε η Eurobank, κυρίως μπροστάριδες, πρέπει να πούμε, λέμε, και είναι η τράπεζα.
0: Λογικό.
3: Καθώς ανεβαίνει η κεφαλαιοποίησή τους, αυξάνονται οι κέρδοι τους κλπ. Επεκτείνονται. Στην κακή δεκαετία της οικονομικής κρίσης πουλήσανε δραστηριότητες, τώρα φαίνεται να τις αναποκτούν. Mm-hmm. Ασφαλιστικές δραστηριότητες, επενδυτικές δραστηριότητες, δηλαδή αγοράζουν επενδυτικές εταιρείες κλπ. Υπάρχει μεγάλη κινητικότητα. Και όχι μόνο εκεί. Και σε μη χρηματοπιστωτικές εταιρείες, όπως για παράδειγμα μια πολύ σημαντική συμφωνία που ανακοινώθηκε αυτές τις μέρες ήταν η Ιαπωνέζικη Dainee Nippon. Εξαγόρασε την παλιά Inform Lycos, η οποία είχε γίνει Austrian Card, μετέφερε την έδρα της στην Αυστρία κλπ. Είναι μια πολύ σημαντική. Η περισσότερη δραστηριότητα γίνεται εδώ στην Ελλάδα στην Austrian Card, παρόλο που έχει μετέφερε την έδρα της. Επίσης υπάρχει σε εξέλιξη η εξαγορά στο σούπερ μάρκετ κριτικός από την Μασούτη. Είναι πολλές οι συμφωνίες οι οποίες δημιουργούν ένα πλαίσιο επιχειρήσεων μεγαλύτερο από αυτό που έχουμε συνηθίσει. Το χρειαζόμαστε κάτι τέτοιο, γιατί όπως έλεγε και ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών πρόσφατα, επιχειρήσεων και βιομηχανιών, έλεγε ότι βασικός λόγος για τον οποίο η παραγωγικότητά μας είναι χαμηλή είναι ότι έχουμε μικρό μέγεθος επιχειρήσεων. Είναι κάτι που θα το δούμε στη συνέχεια, δηλαδή, για να συμβαίνει και θα δούμε πολύ μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Τα περισσότερα θα δούμε σήμερα στο δημοσίευμα.
0: Τη Κυριακάτικη Απογευματινή. Έχει απόλυτο δίκιο. Ευχαριστούμε, Βαγγέλη. Καλή συνέχεια, Βαγγέλη Μανδραβέλη, κυρίε και κύριοι. Θα πάμε τώρα στο εξωτερικό πεδίο. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δημοσίευσε το βράδυ στην πλατφόρμα του Truth Social μια εικόνα τεχνητής νοημοσύνης που φαίνεται να προειδοποιεί για επικείμενο ξέσπασμα καταιγίδας στις ήδη τεταμένες σχέσεις των ΗΠΑ με το Ιράν. Το μήνυμα Τραμπ προκαλεί ανησυχίες για το μέλλον της εκεχηρίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Την ίδια ώρα οι drones της Ουκρανίας φαίνεται ότι επιτέθηκαν στη Μόσχα και ότι υπάρχουν και απώλειες εκεί. Πάμε όμως να δούμε τις διεθνείς ειδήσεις όπως τις έχει σταχυλογήσει η Ελισάβετ Σταμοπούλη που είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ.
4: Καλό μεσημέρι σε όλους. Έχουμε πολλά νέα από το εξωτερικό. Ας ξεκινήσουμε από την ανάφλεξη στο ρωσουκρανικό μέτωπο. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σήμερα σε μεγάλη ουκρανική επίθεση με μη επανδρομένα εναέρια οχήματα σε περιφέρειες της Ρωσίας, συμπεριλαμβανομένης της Μόσχας, η οποία αντιμετώπισε τη μεγαλύτερη επίθεση που δέχεται σε πάνω από ένα χρόνο. 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην περιφέρεια της Μόσχας, όπως είπαμε, και ένας σε αυτήν του Μπέλγκοροντ, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές. Ο κυβερνήτης της περιφέρειας της Μόσχας δήλωσε ότι μια γυναίκα σκοτώθηκε όταν επήγε σπίτι στο Χιμκή, βόρεια της πρωτεύουσας, προσθέτοντας ότι οι διασώστες ψάχνουν στερήπια για άλλον έναν άνθρωπο. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στο χωριό Πογκολέκη στην περιοχή Μη Τσίτσι και ότι ορισμένες πολυκατοικίες και εγκαταστάσεις υποδομών υπέστησαν ζημιές. Τα συστήματα αντιεροπορικής άμυνας έχουν καταρρύψει από τα μεσάνυχτα 81 μη επανδρωμένα ενέργεια οχήματα που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα, μετέδωσε παράλληλα το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων ΤΑΣ, επικαλούμενο τον δήμαρχο της Μόσχας, πράγμα που καθιστά την επίθεση αυτή τη μεγαλύτερη στη ρωσική πρωτεύουσα σε πάνω από ένα χρόνο. Ο κυβερνήτης δήλωσε επίσης ότι, ο δήμαρχος μάλλον δήλωσε επίσης ότι 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν, οι περισσότεροι εκ των οποίων κοντά στην είσοδο του δηληστηρίου πετρελαίου της Μόσχας, ενώ τρία σπίτια υπέστησαν ζημιές. Η τεχνολογία του δηληστηρίου δεν υπέστη ζημιές, πρόσθεσε ο δήμαρχος της Μόσχας. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε εξάλλου ότι 556 μη επανδρωμένα ενέργεια οχήματα καταρρίφθηκαν πάνω από τη χώρα τη διάρκεια της νύχτας και το πρωί σήμερα. Επίσης, οι αρχές του μεγαλύτερου αεροδρομίου της χώρας, της Μόσχας, δήλωσαν ότι συνεδρίμια από ντρόνς είχαν πέσει στην περιοχή του αερολιμένα χωρίς να προκαλέσουν καταστροφές. Τώρα, αξίζει να επισημάνουμε ότι η Ουκρανία και η Ρωσία ξανάρχισαν να πλήττουν η μία την άλλη τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη, μετά την εκπνοή της ισχύως της Εκεχηρίας, που ήταν για τρεις ημέρες υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών. Και από το ρωσο-ουκρανικό μέτωπο, ας περάσουμε στον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος θα δημοσίευσε μια εικόνα AI που προειδοποιεί για ξέσπασμα της καταιγίδας στις σχέσεις με το Ιράν. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δημοσίευσε στο κοινωνικό του δίκτυο μια ειδική εικόνα που φαίνεται να προειδοποιεί για επικείμενο ξέσπασμα καταιγίδας στις ήδη τεταμένες σχέσεις των ΗΠΑ με το Ιράν. Η εικόνα εικονίζει τον ίδιο τον Τραμπ περιτριγυρισμένο από πολεμικά πλοία με αστραπές να πέφτουν μέσα από σκοτεινά σύννεφα. Στο πάνω μέρος της αναγράφεται η φράση «Ήταν η γαλήνη πριν από την καταιγίδα», που χρησιμοποιείται μεταφορικά για να περιγράψει μια σύντομη περίοδο ησυχίας που προηγείται μιας κατάστασης έντασης και αναταραχής. Το μήνυμα Τραμπ προκαλεί τις ανησυχίες για το μέλλον της Εκεχηρίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Θες να επισημάνουμε, οι New York Times αποκάλυψαν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ πραγματοποιούν τις πιο εντατικές προετοιμασίες από τη στιγμή που αποφασίστηκε η κατάπαυση του πυρός τον περασμένο μήνα εν ώψη μιας πιθανής επανέναρξης επιθέσεων κατά του Ιράν. Δύο αξιωματούχοι της Μόσχας δήλωσαν ότι οι δύο χώρες επιδιώκουν να είναι έτοιμες ακόμη και από την επόμενη εβδομάδα αν η διπλωματία δεν επιφέρει λύσεις στο αδιέξοδο. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ο Αραχτή, έχει το δει ότι η κυβέρνησή του έλαβε μηνύματα από την κυβέρνηση Τραμπ που υποδηλώνουν προθυμία για νέες συνομιλίες, αλλά προειδοποίησε ότι παραμένει δυσπιστία ως προς τις πραγματικές προθέσεις της Ουάσιγκτον. Και σε μια είδηση της τελευταίας στιγμής, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου και βασικός διαπραγματευτής της χώρας του στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γαριμπάν, επιφορτίστηκε επίσης με τις σχέσεις του Ιράν με την Κίνα, όπως μετέδωσαν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Και να κλείσουμε με το δράμα με την τραγωδία στη Μοντένα. Για σφαγή κατηγορείται ο Μαροκινός οδηγός που παρέσυρε πεζούς. Δύο οι τραυματίες υποβλήθηκαν σε αφαίρεση κάτω άκρων από την επίθεση του αυτοκινήτου. Λοιπόν, οι δύο άνθρωποι αυτοί που χτυπήθηκαν υποβλήθηκαν σε ακροτηριασμό κάτω άκρων, ενώ μια 55χρονη παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση. Η Ιταλίδα πρωθυπουργός, η κυρία Μελώνη, ακύρωσε την επίσκεψη στην Κύπρο και θα μεταβεί στη Μοντένα, όπου θα πάει και ο πρόεδρος της Ιταλία, ο Σέρτζιο Ματαρέλα. Ο 31χρονος δράστης φέρεται να παρουσιάζει διαταραχή προσωπικότητας από το 2022 και κατηγορείται για διάπραξη σφαγής. Οι εισαγγελείς ερευνούν τα αίτια της επίθεσης κατά την οποία τραυματίστηκαν 7 πεζοί και ένας περαστικός.
0: Μάλιστα. Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση και αν θα καταλογιστούν πράξεις αυτές στον συγκεκριμένο μετά από την ψυχομετρική εξέταση που θα του γίνει. Ευχαριστούμε την Ελισάβετ Σαμοπούλου για όσο μας είπε. Πάμε να δούμε πώς αξιολογεί τις εξελίξεις στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής ο διεθνολόγος κ. Θεόδωρος Τσίκας, που είναι μαζί μας. Τι κάνετε, κύριε Τσίκα, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, κύριε Σαντερνέ.
0: Τώρα, πώς θα το λέγαμε, ουδέν νεότερο να το μεσανατολικό μέτωπο, κάπως έτσι, γιατί ουσιαστικά δεν έχουμε κάποια είδηση που να λέει θα γίνει ή δεν θα γίνει κάτι. Αυτό που έχουμε τον κύριο Τραμπ, ο οποίος από καιρό εις καιρόν
6: μας λέει ότι ετοιμάζεται, αν δεν ικανοποιηθεί από την πρόταση από της Τεχεράνης, θα έχουμε δυναμική απάντηση. Η Τεχεράνη λέει ότι εμείς θα ελέγχουμε τα στενά του Ορμούζ και θα βάλουμε και φόρο για όσους θέλουν να περάσουν. Γενικά μια στασιμότητα παρά τις επαφές, δεν ξέρω αν τεκταίνονται πράγματα, αλλά προφανώς θα τεκταίνονται.
7: Ναι, η άποψή μου είναι ότι μετά την επιστροφή του Τραμπ από την Κίνα, η κλεψίδρα έχει αρχίσει πάλι να τρέχει για το θέμα του Ιράν. Δηλαδή ο Τραμπ βρίσκεται σε μια πίστη ότι θα πρέπει να πάρει γρήγορα αποφάσεις. Και δεν μπορεί και αντικειμενικά να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, όπου τίποτα δεν γίνεται, αλλά και τίποτα δεν τελειώνει ταυτόχρονα. Διότι υπάρχουν οι σχετικές πολιτικές και οικονομικές πιέσεις, κυρίως στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, και δεν μπορεί αυτό το πράγμα να συνεχιστεί η μη ειρήνη αλλά και ο μη πόλεμος ταυτόχρονα. Τώρα, εγώ δεν... προφανώς γίνονται επαφές. Υπάρχει μια πιθανότητα, γιατί εμείς δεν ξέρουμε το σύνολο των επαφών του Τραμπ στην Κίνα, ενώ το σύνολο του περιεχομένου των επαφών. Δηλαδή η Κίνα, η οποία θέλει να διασώσει το ιρανικό καθεστώς, αλλά ταυτόχρονα θέλει και να είναι και ανοιχτά τα στενά του Ορμούζ, για να υπάρχει ελεύθερη ναυσιπλοεία και ελεύθερη τροφοδοσία σε ενέργεια, πετρέλαιο κλπ. Μπορεί να επηρεάσει ως ένα βαθμό το Ιράν, εάν θελήσει. Προτείνω το αν θελήσει. Και απευθείας, λόγω των προνομιακών σχέσεων, αλλά και αμέσως του Πακιστάν. Διότι το Πακιστάν, που είναι ο βασικός μεσολαβητής, έχει πολύ καλές σχέσεις με την Κίνα. Και είδαμε ότι υπήρξε επικοινωνία, επαφές Πακιστάν-Κίνας μετά το ταξίδι του Τραμπ, και κατόπιν ο υπουργός εσωτερικών του Πακιστάν επισκέφθηκε το Ιράν.
6: Σωστά, είναι εκεί. Σωστά.
7: Ναι, άρα φαίνεται ότι υπάρχει μια προσπάθεια, μήπως τεθεί, ποιο είναι το βασικό, τεθεί έστω σε αυτή τη μία σελίδα της καταρχήν της συμφωνίας μια αναφορά στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Χωρίς αυτό δεν μπορεί ο Τραμπ να μην κάνει τίποτα, διότι το πυρηνικό πρόγραμμα είναι ο βασικός στόχος. Ούτε μπορεί να ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ και να αποσύρει ο Τραμπ τις δυνάμεις και να μην έχει μεταμοχλοποίησης για να συζητήσει το ειρηνικό πρόγραμμα, το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.
6: Όσο υπάρχει ζωντανό κάτι τέτοιο και ένα ενδεχόμενο να διαθέτει πυρηνικά το Ιράν, δεν θα ησυχάσει ποτέ το Ισραήλ, καταρχάς.
7: Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε. Επομένως, αυτό είναι βασικό. Τώρα, θεωρώ πολύ πιθανό, εάν δεν προχωρήσουν, να υπάρξουν χτυπήματα από την πλευρά των Αμερικανών στο Ιράν και Τούμπαλιν, προκειμένου είτε το Ιράν να εμφανιστεί με πιο λογικές προτάσεις, να περιλάβει κάποιο τύπο δέσμευση για το πυρηνικό πρόγραμμα στη συμφωνία, ή ο Τραμπ να πει ότι μέχρι τώρα είχαμε πετύχει το 70% το στόχο μας, τώρα πετύχαμε το 90% το στόχο, δηλαδή εννοώ των υποδομών του Ιράν κλπ. Και επομένως αποχωρούμε ως νικητές. Δεν νομίζω όμως ότι αυτά τα χτυπήματα, που θα είναι ένθεν κακήθεν προφανώς, θα οδηγήσουν σε πλήρη πολεμική σύγκρουση όπως είχαμε επί 50 μέρες. Διότι για διαφορετικούς λόγους, είπα και το Ιράν, δεν μπορούν και δεν θέλουν να επιστρέψουν σε μια πλήρη αναμέτρηση.
6: Σας ευχαριστώ, κύριε Τσίκα. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά κι εσείς. Αρχίζουν αύριο οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις. Έως τις 19 Ιουνίου θα αναμετρηθούν τα αποτελέσματα για την πρώτη και τη δευτέρα λυκείου. 27 Μαΐου αναμένονται βαθμολογίες της τρίτης τάξης. Πάμε να πούμε περισσότερα για αυτές τις δύσκολες ημέρες των μαθητών. Είναι πλέον δυσκολότερες. Εσμήνη Χαραλαμπόπουλου, έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια από όταν ήμασταν μαθητές, αλλά για μένα μιλώ έτσι. Αλλά σίγουρα είναι το δυσκολότερο σημείο της χρονιάς. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι και από μένα. Σίγουρα έχουν επιστημονική και ευθεία. Αύριο ξεκινούν οι εξετάσεις για τους μαθητές του Λυκείου. Βέβαια έχουμε μπροστά τους τις πανελλαδικές εξετάσεις, οπότε αυτές οι εξετάσεις δεν τους φαίνονται και πάρα πολύ δύσκολες. Όπως καταλαβαίνεις, δεν είναι προσμετράτε η βαθμολογία αυτή του απολυτηρίου στις πανελλαδικές εξετάσεις. Οπότε είναι έτσι μια κάτι σαν πρόβα general για το άγχος περισσότερο για τους μαθητές, προκειμένου να πάνε στις εξετάσεις. Σε κάθε περίπτωση και για όλες τις εξετάσεις, οι καθηγητές, οι έμπειροι καθηγητές που ασχολούνται χρόνια με αυτά, συνιστούν ψυχραιμία και ηρεμία. Είναι ότι ό,τι έχετε διαβάσει, έχετε διαβάσει. Δεν μπορείτε να τελειώσετε ένα κεφάλαιο άγνωστο, μια άγνωστη ύλη σε μία, δύο ή πέντε μέρες. Οπότε καλό είναι να κάνετε επαναλήψεις αυτά που γνωρίζετε και να είστε σίγουροι ότι αυτά που γνωρίζετε θα τα γράψουν. Δεν υπάρχει καμία μονάδα χαμένη, δηλαδή πρέπει να κερδίζει ο καθένας και μία μονάδα παραπάνω, δεν ξέρει τι ακριβώς αυτό μπορεί να σημάνει. Να πούμε ότι 29 ξεκινάνε οι εξετάσεις για πανελλαδικές για τους μαθητές των γενικών λυκείων, μια μέρα μετά για τους συμμαθητές τους από τα ΕΠΑΛ. Να πούμε ότι 68.788 θέσεις δίνονται στα πανεπιστήμια, είναι ο ίδιος ακριβώς αριθμός που δόθηκε και πέρσι. Όχι βέβαια ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί δεν πρόκειται να καλυφθούν όλες αυτές οι θέσεις όπως και πέρσι.
6: Λόγω
8: και
6: της βάσης.
8: Λόγω της ελάχιστης βάσης εισαγωγής. Ναι. Οπότε λόγω της ΕΒΕ περίπου τώρα είναι γύρω στις 10.000 παρακάτω και κάτι τα τελευταία χρόνια οι κενές θέσεις. Οπότε ο αριθμός το 68-788 δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί θα παραμείνουν και φέτος αναμένονται να παραμείνουν κενές θέσεις. Και να πούμε ότι ο αριθμός αυτός θα ανέβει αρκετά, θα τσιμπήσει και κάποιες σχολές, γιατί θα προσθεθούν και σχολές του στρατού, της αστυνομίας, οι θέσεις μάλλον της πυροσβεστικής, του εμπορικού ναυτικού, οπότε ο αριθμός θα αυξηθεί. Και πάλι όπως είπαμε, όσο υψηλός και να είναι ο αριθμός, δεν είναι όπως παλιότερα και μία θέση μετρούσε. Τώρα λόγω της ΕΒΕ, αν δεν πιάσει την ελάχιστη βάση εισαγωγή, δεν δικαιούσε να την βάλει στη σχολή στο μηχανογραφικό, οπότε ο ακριβής αριθμός δεν έχει και πολύ μεγάλη σημασία. Σημασία έχει το Υπουργείο δηλώνει έτοιμο, δηλαδή ότι έχει κάνει όλες τις απαραίτητες προετοιμασίες όπως κάθε χρόνο με τα εξεταστικά κέντρα, με τους επιτηρητές, με τις οδηγίες, με την Κεντρική Επιτροπή που συστήνεται τελευταία στιγμή προκειμένου να βγάλει τα θέματα. Το μόνο που απομένει σε όλους τους υποψηφίους και για όλες τις τάξεις είναι η ψυχραιμία και η ηρεμία, γιατί κάθε μάθημα μετράει, υπολογίζονται οι βαθμοί, δηλαδή να μην χαρούν πάρα πολύ αν γράψουν καλά, γιατί η επόμενη μέρα είναι μια άλλη δοκιμασία, ούτε να απογοητευτούν αν δεν γράψουν καλά, γιατί προστίθονται οι βαθμολογίες και δεν υπάρχει αρνητική βαθμολογία, οπότε να μην τους επηρεάσει ψυχολογικά, και αυτό λένε οι εισηγητές, ότι τα υγιή παιδιά είναι το ζητούμενο σε όλους, γονείς και εκπαιδευτικούς, και τα υγιή παιδιά και τα συγκεντρωμένα αποδίδουν και κερδίζουν στις βαθμολογίες.
6: Δεν φαίνεται πάντως, Σμήνη, να κάτι το οποίο να αλλάζει όσον αφορά στο μέλλον, μιλώ για τη βάση εισαγωγής έτσι την ελάχιστη, όχι έτσι?
8: Θα αλλάξει το σύστημα συνολικά.
6: Οπότε,
8: δηλαδή,
6: οπότε μετά μπορεί να εξεταστεί και κάτι άλλο.
8: Ναι, θα αλλάξει το σύστημα των πανελλαδικών. Θα έρθει το εθνικό απολυτήριο, το οποίο σύμφωνα με τις εξαγγελίες και τις συζητήσεις που γίνονται αυτή τη στιγμή και μέχρι τον Οκτώβριο, θα αλλάξει όλο το λύκειο, δηλαδή θα διασπάσει τις βαθμολογίες σε όλες τις τάξεις του λυκείου. Θα ξεκινάει ο αγώνας, η προσπάθεια, η δοκιμασία από την πρώτη λυκείου. Οπότε σταδιακά θα αθροίζεται και η βαθμολογία μέχρι το τέλος, ανάλογα το ότι θα αποφασιστεί.
6: Σωστά.
8: Και αυτό δεν θα έχει το δύσκολο τέσσερα μαθήματα και ό,τι γράψεις, θα μετράει η βαθμολογία σου από πολλά χρόνια, οπότε αν κάπου ατυχήσεις δεν θα προσμετράτε τόσο πολύ.
6: Θα είναι πιο αντιπροσωπευτικό για το μαθητή.
8: Ναι, το προφίλ του μαθητή στα τρία χρόνια θα είναι σίγουρα αντιπροσωπευτικό. Να πούμε βέβαια ότι οι πανελλαδικές είναι ένα διάβλητο και αξιόπιστο σύστημα, και αυτό το ατού τις έφερε μέχρι τόσα πολλά χρόνια να πραγματοποιούνται.
6: Σε ευχαριστούμε, Σμήνη. Καλό μεσημέρι. Τώρα, είναι όντως η πιο αγχώδης όσο και πιο και σημαντική, έτσι, θα έλεγα ένα σημαντικό χρονικό ορόσημο της σχολικής περίοδου αυτές οι μέρες. Εισέρχονται οι μαθητές σε αυτή την περίοδο έχοντας να διαχειριστούν την αγωνία των διαγωνισμάτων, κυρίως των αποτελεσμάτων. Πάμε να πούμε περισσότερα μαζί το Βασίλη Βενιζέλο, το συντάκτη, τον συνάδελφο ο οποίος είναι επιφορτισμένος με το ρεπορτάζ του Υπουργείου Υγείας και με τα θέματα υγείας. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
9: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχε. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σήμερα έχουμε στην Κυριακάκη απογευματινή μια συνέντευξη με τον κοινωνικό λειτουργό και ψυχοθεραπευτή Νίκο Γιώτα, ο οποίος είναι και υπεύθυνος της δωρεάν συμβουλευτικής γραμμής 11525 της οργάνωσης Μαζί για το Παιδί. Μας εξηγεί ότι τα περισσότερα αιτήματα στην γραμμή του Μαζί για το Παιδί αφορούν υπερβολική ανησυχία, την περίοδο των εξετάσεων μιλάμε, υπερβολική ανησυχία, φόβο αποτυχίας, δυσκολία συγκέντρωσης, σωματικές ενοχλήσεις, χαμηλή αυτοπεποίθηση, αλλά και την πεποίθηση ότι η αξία τους εξαρτάται από τα αποτελέσματα. Αυτό είναι το μεγάλο λάθος που κάνουν τα παιδιά, αλλά τα κάνουμε και οι μεγάλοι. Πρέπει να θυμόμαστε πάντα ότι η επίδοση δεν καθορίζει την αξία μας. Η αξία μας είναι η προσωπικότητά μας, η επίδοση είναι κάτι στιγμιαίο. Mm-hmm. Μας δίνει ορισμένα tips ο Νίκος Γιώτας να οργανώνουν το διάβασμά τους σε μικρά διαχειρίσιμα βήματα, όχι διάβασμα όλη την ημέρα ή διάβασμα σε ακατάστατες ώρες της ημέρας. Συστηματικό, σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα και με συχνά διαλύματα. Καθώς δεν είναι το διάβασμα το οποίο θα μας εμπεδώσει τι έχουμε μάθει, είναι η ξεκούραση που θα μας βοηθήσει στη συγκέντρωση. Να μιλάμε για αυτό που νιώθουμε. Το άγχος μειώνεται όταν το μοιραζόμαστε με τους γονείς μας, με τους εκπαιδευτικούς μας, με τους φίλους μας. Να αποδεχτούμε το άγχος μας ως κάτι το φυσιολογικό, χωρίς να προσπαθούμε να το εξαφανίσουμε.
6: Πολύ σημαντικό όλα αυτά που σου είπε, Βασίλη. Μπορούν να τα διαβάσουν οι μαθητές και οι γονείς, βέβαια, για να στρέψουν τα παιδιά προς τα εκεί, στην Κυριακάτικη απογευματινή. Ευχαριστούμε πολύ τον Βασίλη Βενιζέλο για όσα μας είπε. Μέσα στον Ιούνιο, κυρίες και κύριοι, θα έρθει στη Βουλή η νομοθετική ρύθμιση η οποία θα απαγορεύει τη χρήση του ηλεκτρικού πατινιού στο δρόμο για τους ανήλικους, δήλωσε στο Μέγκα Σαββατοκύριακο ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης.
10: Θα πάμε σε πλήρη απαγόρευση για ανήλικους κάτω των 18 ετών.
11: Για τους πάνω.
10: Πλήρη απαγόρευση ηλεκτρικού πατινιού για ανήλικους,
11: ναι,
10: σε δρόμο. Έτσι, αυτή είναι η απαγόρευση.
11: Ωραία. Για τους πάνω από τα 18.
10: Για τους ενήλικους θα πάμε σε υποχρεωτική ασφάλιση. Αυτό συμβαίνει ήδη με τις περισσότερες εταιρείες ενοικίασης. Δηλαδή, αυτές οι εταιρείες έχουν ήδη αστικού τύπου ασφάλιση. Mm-hmm. Αν κάποιος εμπλακεί σε ατύχημα με πατίνι μιας εταιρείας που ενοικιάζει, δικαιούται αποζημίωσης μέχρι και 50.000 ευρώ σήμερα που μιλάμε. Αλλά θα πάμε και σε ασφάλιση για τα ιδιόκτητα, δηλαδή κάποιος ο οποίος αγοράζει ένα πατίνι. Επίσης, θα πάμε σε αυστηρά πρόστιμα και για επιχειρήσεις εμπορικές, οι οποίες πολλούν τέτοια οχήματα, πολλούν πατίνια, mm-hmm, τα οποία είναι εκτός προδιαγραφών.
6: Πάμε στα δυσάρεστα τώρα. Η Βουλγαρία με την Τάρα και το Μπαγκαράγκα κέρδισε το διαγωνισμό της Eurovision. Η Ελλάδα με τον Ακύλα και το Φέρτο κατέλαβε τη 10η θέση. Και η Κύπρος με την Αντιγόνη και το Τζάλα τη 19η. Πάμε να πούμε περισσότερα μαζί μας. Ο διακεκριμένος μουσικός παραγωγός και μιλητής, ο κύριος Κρυμπάς, που είναι μαζί μας στην παρέα μας. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
12: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. Καλό μεσημέρι και στο ακροατέ.
6: Εντάξει, δεν το περιμέναμε, βέβαια, να είναι τόσο
12: δεν το
6: κάτω.
12: Περιμέναμε.
6: Αλλά...
12: Όχι. Όχι. Ναι. Πάμε να δούμε λίγο τις βαθμολογίες και θα σχολιάσουμε αμέσως μετά.
6: Εντάχει.
12: Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων λοιπόν κράτησε το κοινό σε όλο τον κόσμο με κομμένη την ανάσα. Η Ντάρα θριάμβευσε για τη Βουλγαρία με τον Μπαγκαράγκα, χαρίζοντας τη χώρα την πρώτη της νίκη στην 70η διοργάνωση και επισφραγίζοντας μια εντυπωσιακή επιστροφή μετά την τριετή απουσία της από τον διαγωνισμό μεταξύ 2023-2025. Συγκέντρωσε 516 βαθμούς, κυριαρχώντας τόσο στις επιτροπές όσο και στο televoting. Αξίζει να πούμε ότι το Μπαγκαράγκα έλαβε 204 βαθμούς από τις επιτροπές και 312 από το κοινό, πετυχαίνοντας μια σπάνια διπλή πρωτιά που είχε να εμφανιστεί από το 2017. Επίσης, ξεπέρασε το ρεκόρ με τη διαφορά βαθμών από τον πρώτο στο δεύτερο. Αυτό το είχε κάνει το 2009 ο Αλεξάνδερ Ρίμπακ με το Fairy Tale με 169 βαθμούς. Τώρα φτάσαμε 173 και ανεβαίνει το ρεκόρ. Δεύτερη θέση Ισραήλ, τρίτη θέση Ρουμανία και την πρώτη πεντάδα συμπλήρωσαν η Αυστραλία και η Ιταλία. Ο Ακύλας δυστυχώς δεν το έφερε, έφτασε στην 10η θέση και το Τζάλα στη 19η θέση που εκπροσωπούσε την Κύπρο. Και επειδή θέλει και κάποιο σχόλιο, θέλω να σου πω πως είναι από τις λίγες φορές που κυριολεκτικά όλοι πήγαμε κουβά που λέμε στη στοιχηματική γλώσσα. Το είπε
6: και ο ίδιος.
12: Σχεδόν κανένα προγνωστικό δεν επιβεβαιώθηκε. Όλοι ποντάραμε στη Φιλανδία που φαινόταν να είναι η απόλυτη νικήτρια και στην Αυστραλία που είχε εντυπωσιακή άνοδο τις τελευταίες ώρες πριν τον τελικό. Ποντάραμε ακόμα και στην Ελλάδα που φαινόταν ότι ή την τρίτη ή και τη δεύτερη ακόμα.
6: Για όλα έπαιζε. Για όλες τις θέσεις έπαιζε η Ελλάδα. Δηλαδή για την πρώτη πεντάδα σίγουρα. Το είχαμε σίγουρο αυτό. Βασίλη, πάντως εδώ πρέπει να πούμε ότι κουβά έπεσαν, όχι περισσότερο έπεσαν στοιχηματικές εταιρείες. Αυτές έπεσαν κουβά.
12: Ναι. Αλλά πολλοί που βάλαμε και ακόμα και εγώ. Mm. Που βάλαμε ένα μικρό ποσό έτσι για το καλό που λέμε.
6: Και τέτοια. Μάλιστα.
12: Το χάσαμε. Δεν υπήρχε περίπτωση βέβαια. Τώρα να πούμε και την πραγματικότητα ότι δεν έχει σημασία τώρα να ψάχνουμε τι πήγε ή τι δεν πήγε καλά για τον Ακύλα. Mm. Σίγουρα ήταν ένα τραγούδι που δεν θα μπορούσε εκ των πραγμάτων να είναι κοινή αποδοχή, πόσο μάλλον σε ακροατές και θεατές που ήταν είναι από όμως, μια ηλικία και πάνω.
6: Ναι, έτσι. Ήταν όμως ένα τραγούδι το οποίο ήταν στα μέτρα της Eurovision, ευρηματικό, με έναν τραγουδιστή.
12: Εγώ θα έλεγα ότι ο Ακύλας το πάλεψε και ήταν και γλυκύτατος και χαμογελαστός και κυρίως όριμος στις δηλώσεις του μετά το αποτέλεσμα.
6: Ναι, πράγματι.
12: Η Eurovision είναι μια γιορτή λοιπόν με τα πάνω της και τα κάτω της, με τα καλά της και τα στραβά της. Οπότε καλό θα είναι να είμαστε πάντα έτοιμοι και για τα καλύτερα και για τα χειρότερα.
6: Υπάρχει ένα καλό όμως από αυτό, έτσι, ναι. Βασίλη. Το γεγονός ότι ο διαγωνισμός είναι στη Βουλγαρία. Οπότε είναι πολύ κοντά για όσους τους fans να πάνε και να παρακολουθήσουν του χρόνου το διαγωνισμό.
12: Και μπορεί να πάμε κι εμείς.
6: Γιατί όχι, απεσταλμένοι, ε. Ωραία.
12: Ακριβώς.
6: Γιατί όχι. Βασίλης Κρυμπάς, κυρίες και κύριοι.
12: Του χρόνου στη Βουλγαρία μπορεί να είναι καλύτερα τα πράγματα.
6: Ευχαριστούμε, Βασίλη μου. Ευχαριστούμε πολύ. Για πάμε τώρα στην αθλητική ενημέρωση. Το συνώνυμό της, ο Αλέξανδρος Συστάκος. Καλό μεσημέρι, Αλέξανδρε.
11: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Λοιπόν, τα γεγονότα εστιάζονται πιο πολύ στο ποδόσφαιρο. Σε λίγη ώρα, λοιπόν, ξεκινάει το Πανθεραϊκός Πανετολικός. Είναι για τα play-out και για την ένατη αγωνιστική. Ήταν να εξεφεί εχθές, αλλά λόγω κακοκαιρίας αναβλήθηκε και θα γίνει σήμερα. Ο Πανθεραϊκός θέλει οπωσδήποτε νίκη. Σε διαφορετική περίπτωση θα υποβιβαστεί, όπως υποβιβάστηκε και η ΑΕΛ. Πάμε λοιπόν να την συμπελεί και τα play-off του πρωταθλήματος, του πρωταθλητή δηλαδή. Έχουμε δύο παιχνίδια, 7.30 ώρα έχουμε το ΑΕΚ Ολυμπιακός, η Ένωση θα κάνει τη φιέστα για την κατάρτιση του πρωταθλήματος. Ο Ολυμπιακός θέλει αποτέλεσμα γιατί κατάει στο χέρι του τη δεύτερη θέση, η οποία δίνει εισιτήριο του Champions League. Ένα ιδιαίτερο παιχνίδι λοιπόν και για τις δύο ομάδες. Την ίδια ώρα ξεκινήθηκε το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι το μείον 2 από τον Ολυμπιακό που έχει τη δεύτερη θέση και ο οποίος διεκδικεί το συγκεκριμένο εισιτήριο του Champions League. Να πούμε ότι για τον Παναθηναϊκό είναι το τελευταίο του παιχνίδι στη Λεωφόρο, την ιστορική έδρα του. Έτσι θα φύγει από εκεί, του θα παίξει το ΆΚΑ και την επόμενη χρονιά στο νέο του κύπελλο, στο Βοτανικό. Το θέμα για τους πράσινους είναι ότι θα γίνει και κλεισμένο το σειρό, δεν θα έχει κόσμο. Οπότε κάποιες εκδηλώσεις που θα έχουν θα γίνουν χωρίς τους θεατές που το δουν μόνο από την τηλεόραση. Επίσης έχουμε παιχνίδια για την έκτη και τελευταία αγωνιστική των play-off για τις θέσεις 5 ως 8. Στις 5 η ώρα ξεκινούν και τα δύο. Έχουμε το Άρης Λεβαδιακός και το Όφιλ Βόλος. Να υπενθυμίσω για μία ακόμα φορά ότι δεν υπάρχει κάποιο, εδώ δεν υπάρχει κάποιο έπαθρο, ας πούμε κάποιο ευρωπαϊκό εισιτήριο. Έτσι, ο Όφιλ με την κατάκτηση του Φέλη το σταμάτησε αυτό. Έχει πάρει εκείνο το ευρωπαϊκό εισιτήριο για το Europa League. Να πάμε και στην Basket League, λέμε, και όπου στις 3 και 4 ξεκινάει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού Άκτορ εκτός έδρας με τη Μήκο. Είναι το δεύτερο παιχνίδι για τα πρωί τελικά. Ο νικητής, ο που παίρνει την πρόκληση, χρειάζεται δύο νίκες. Ο Παναθηναϊκός έχει κερδίσει στο πρώτο παιχνίδι με 99-75. Λογικά θα πάρει δεύτερη νίκη και θα προκριθεί στα ημιτελικά των play-offs. Εκεί όπου περιμένει ήδη ο ΠΑΟΚ για να τον αντιμετωπίσει. Το άλλο παιχνίδι ξεκινάει στις 5.30. Είναι το Άρης εναντίον ΑΕΚ. Η ΑΕΚ στο πρώτο παιχνίδι νικήσει 87-81. Ο νικητής του συγκεκριμένου ζευγαριού θα αντιμετωπίσει τα ημιτελικά τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός, θυμίζουμε, έτσι ξεκινήσει από σήμερα τηλέμαχη την προετοιμασία του για το Final Four της EuroLeague, το οποίο θα διεξαχθεί στο Telecom Center, στο ΟΑΚΑ. Και η Αθήνα θα είναι το επίκεντρο του ευρωπαϊκού μπάσκετ από αύριο, όπου θα υπάρχουν και διάφορες εκδηλώσεις και με αποκορύφωμα την Πέμπτη, όπου έχουμε συνεντεύξει τύπου των τεσσάρων ομάδων που έχουν προκριθεί. Θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός θα είναι τελικά θα παίξει με τη Φενέρμπαχτσε, την κάτοχο του τίτλου. Είναι το πρώτο παιχνίδι που θα γίνει την Κυριακή, την Παρασκευή, συγγνώμη, στις 6 ώρα. Να κλείσουμε τα αθλητικά, να πούμε ότι στις 4 η ώρα η Εθνική Ελλάδος Handball στους άνδρες αντιμετωπίζει εκτός έδρας στην Ολλανδία. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο κρίνει εισιτήριο για την τελική φάση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος 2027. Η Γαλανόλευκη στο πρώτο παιχνίδι είχε νικήσει με 29-27, οπότε έχει το πάνω χέρι για την πρόκριση. Επιζητεί λοιπόν την πρόκριση στη συγκεκριμένη διοργάνωση για πρώτη φορά μετά από 22 χρόνια, οπότε είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και για το handball, το οποίο μας φαίνει και αυτό σιγά σιγά επιτυχίες και σε εθνικό επίπεδο, τηλέμαχε.
6: Αλέξανδρος Συστάκος, κυρίες και κύριοι, στο αθλητικό ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Αλέξανδρε. Πάμε να δούμε τι μέλη γενέστε καιρικά. Η αλήθεια είναι ότι σήμερα ο καιρός δεν έχει καμία σχέση με το χθεσινό, χωρίς πολύ σκόνη, θα έλεγα, αφρικανικής προελεύσεως, με τον ήλιο από το πρωί έτσι να είναι λαμπρός ιδιαίτερα. Θα συνεχιστεί. Ο καταλληλότερος για να μας απαντήσει, ο μετεωρολόγος Τάξιον 24, κ. Δημήτρης Παπαϊωάννου, που είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
6: Τι θα γίνει, τι μελιγενέστε?
13: Αυτό που μπορούμε να πούμε με σιγουριά είναι ότι το καλοκαιράκι αργεί να έρθει. Αυτή είναι η αλήθεια. Δηλαδή, πάμε, αν και σήμερα και αύριο θα είναι καλός ο καιρός, χωρίς βροχές, ελάχιστες βροχές, μόνο στα ορεινά εκεί της Τράκης Ανατολικής Μακεδονίας. Φαίνεται να έχετε αστάθεια από την Τρίτη και μετά. Τι σημαίνει αυτό? Κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα θα έχουμε μπόρες, ειδικά στα ιππιωτικά, για αρκετό διάστημα, δηλαδή τουλάχιστον μέχρι το επόμενο Σαββατοκυριακό.
6: Όταν λέμε υπηρετικά, κύριε Παπαϊωάννου, εννοούμε από υψόμετρο, έτσι, υψόμετρο δηλαδή.
13: Όχι μόνο υψόμετρο. Όχι ακριβώς υψόμετρο. Υπηρετικά εννοούμε όχι σε περιοχές, σε νησιά.
6: Μάλιστα.
13: Κυρίως δηλαδή θα είναι στον υπηρετικό κορμό. Δηλαδή Θεσσαλία, Μακεδονία, Θράκη, Περαιά, Πελοπόννησο. Σε αυτές τις περιοχές, ιδίως το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως δηλαδή τις θερμές ώρες της ημέρας, θα αναπτύσσονται μπόρες και κάποιες καταιγίδες. Αυτά τα φαινόμενα έχουν πάντα τοπικό χαρακτήρα. Δηλαδή και εδώ στην Αττική μπορεί να βρέχει στα βόρεια πράσινα, ξανά τα πράσινα.
6: Δεν είναι κάτι οργανωμένο, δεν είναι ένα βαρόμετρο χαμηλό. Είναι αστάθεια. Είναι τη εποχή φαινόμενο. Έτσι, και της εποχής φαινόμενο.
13: Είναι ένα τοπικό φαινόμενο. Είναι κλασική αστάθεια που παρατηρείται την άνοιξη και κάποιες φορές και το καλοκαίρι, μέσα στο καλοκαίρι. Ο Μάιος, όσο και να ξυνίζει, κυλάει σε φυσιολογικά πλαίσια. Δηλαδή, χωρίς να έρχονται καύσονες νωρίς, όπως είχαν έρθει άλλες χρονιές, που είχαμε και ακόμη και σαραντάρια τα τελευταία χρόνια. Κυλάει σε φυσιολογικά πλαίσια και από θερμοκρασιών. Ουσιαστικά περιμένουμε περίπου 23 με 26 τις περισσότερες ημέρες να είναι η θερμοκρασία, κοντά δηλαδή στα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Δηλαδή όχι τριαντάρια και πιο πάνω, ούτε και πολύ κρύο. Κοντά στα κανονικά και ίσως και λίγο πιο χαμηλά τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Αυτό θα ισχύσει τουλάχιστον μέχρι το επόμενο Σαββατοκύριακο. Οπότε δεν περιμένουμε ούτε καλοκαιρινές θερμοκρασίες και γενικά καλοκαιρινό καιρό, ούτε και κάποια κακοκαιρία.
6: Όσο δουλεύουμε, κύριε Παπαϊωάννου, καλό θα είναι να είναι τέτοιες θερμοκρασίες και όταν θα ξεκινήσουν και οι άδειες να έχουμε και τις κανάλωγες θερμοκρασίες.
13: Ακριβώς. Το καλοκαίρι στην Ελλάδα διαρκεί αρκετά. Δεν νομίζω ότι έχει κάποιος παράπονο τα τελευταία χρόνια που οι καύσονες είναι και πολύ περισσότεροι.
6: Έχετε δίκιο. Ευχαριστώ, κύριε Παπαϊωάννου, για όσα μας είπατε. Καλή συνέχεια. Μετεωρολόγος ο κύριος Δημήτρης Παπαϊωάννου. Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Κυριακής 17 Μαΐου στα Παραπολιτικά 90,1. Τον ήχο ρυθμίζε η Διονυσία Μίτσια. Στο τηλεφωνικό κέντρο ήταν η Διονυσία Μίτσια. Τον ήχο ρύθμιζε η Χριστίνα Αγγελάκη. Στην επιμέλεια των ηχητικών ήταν ο Θανάσης Αφανασόπουλος. Στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο Τηλέμαχος Αντωνινέως. Για τη συνέχεια ακολουθούν τα καλύτερα γαγά κορίτσια. Από όλους όσοι εργάστηκαν για το ενημερωτικό μαγκαζίνο, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα Κυριακής και μια πολύ καλή εβδομάδα. Γεια σας!
14: Η ώρα είναι 3. Παραπολιτικά 90,1.
15: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν τα καλύτερα αποσπάσματα από την εκπομπή «Κακά κορίτσια».
16: Φώτα, κάμερα, πάμε. Κακά κορίτσια, best of. Οι καλύτερες στιγμές των κακών κοριτσιών. Καταρίτα, ρέτατα. Λοιπόν, είμαι μόνη μου προς το παρόν. Η Μαρία φαντάζομαι ότι έρχεται. Να τι, μόλις ήρθε. Λοιπόν, η Μπαντόζα. Βγήκε η μαμά, βρε, του Τσιτσιπά και είπε για την Μπαντόζα. Τα χειρότερα.
17: Πάρη, και είναι πιο καλά χρόνια.
16: Και είναι πιο καλά, λέει, τώρα με την καινούργια του αγάπη. Και η Μπαντόζα τώρα θα απαντήσω εγώ. Και έβγαλε μια φωτογραφία και την ανέβασε με το ποπούδι της έξω. Και είπε, να, σας έχω από εκείνο και από το άλλο.
17: Η μαμά Τσιτσιπά δεν κοιτάει να ασχοληθεί με τους κάλους της στα νύχια της μανικιούρ, πεντικιούρ,
16: με τσαμπλή. Δεν μπορεί.
17: Θέλει πια κι αυτή και τρώγεται με τον κανακάρι της. Παιδιά, κάνετε παιδιά για να τα αφήσουν να ζήσουνε. Θα ζήσει ελεύθερο.
16: Κυκλοφορεί ένα βίντεο, κυκλοφορεί την προηγούμενη εβδομάδα νομίζω, που είναι ο Τσιτσιπάς, ο πατέρας του και η μαμά του και η κοιμάνα του, και κάνει αυτός προπόνηση και είναι δίπλα τον μπαμπάς του. Και κάποια στιγμή είναι η μάνα του λίγο πιο προς το πλάι, φοράει ένα καπελάκι, αυτά του σαφάρι τα καπελάκια που είναι λίγο.
17: Ο
16: η μάνα του.
17: Α,
18: Και εκεί που κάνει προπόνηση, εκείνος πάει να μπει εκείνη μέσα να κάνει σχόλιο και τη λέει ο πατέρας του.
17: Όπα! Όχι! Όχι! Στο πατέρας! Παιδιά, είναι δυνατόν.
18: Το να μάζει αυτό έχει.
17: Έχει, αυτή είναι τέλειο Πουτίνα. Αυτή είναι.
18: Κάνε μια ψυχούλα, μια ψυχούλα.
17: Αποφασίζομαι και διατάσσομαι.
18: Είναι από αυτές που λένε εκτός τόσης θυσίες, δεν το κάνει ο γιατρός.
17: Σήμερα άνοιξε air condition στο αυτοκίνητο. Δεν άντεχα. Απαπά, με
18: έχει βρει. Εγώ δεν έχω οικονομικά και αντέχω το πετσί. Αντέχω το πετσί για να μην αντέξει η τσέπη.
17: Καλά, το πρωί πήγα στη λογίστρια για την εφορία τη χρονιά.
18: Αχ, πρόκειται να μην κάνει λάθο η λογιστρία.
17: Ξυλωθείτε, ξυλωθείτε.
18: Πρόσεχε, γιατί μπορεί να φροντίσει να την ελέγξει καλά τη λογίστρια. Μην τα πάθεις όπως ο του Πασόκ που έκανε λάθος ο λογιστής και ξέχασε να δηλώσει τα του εξωτερικού.
17: Α, μάλιστα.
18: Ναι, έκανε λάθος. Οπότε πρόσεχε και μην κάνει κανένα λάθος.
17: Αυτό είναι στο πόθεν έσχος του.
18: Ναι.
17: Το
18: έκανε λάθος, λέει ρε παιδί μου.
17: Έλα, παιδιά, τα λάθη ανθρώπινα. Λάθη είμαστε και ανθρώπους κάνουμε.
18: Είπα δουλάξει, παιδιά, δεν φταίω εγώ. Λέει ο λογιστής, λέει ξέχασε.
17: Κάτι μηδενικούλια.
18: Ξέχασα να
17: δουλεύουνε.
18: Μας
17: δουλεύουνε, παιδιά.
18: Ψηλό χαζί, παιδιά. Ψηλό χαζί γι' αυτό, παιδιά, και εσείς και εμείς. Ό,τι γι' αυτό και γι' αυτό και ό,τι αρπάξει ο αυτός μας.
17: Λοιπόν, η προστασία του πολίτη στέλνει αντιπυρική προστασία. Παιδιά, προσέχετε για να έχετε. Βγάλτε τα χορταράκια. Πάρτε κρουνού. Βάλτε κρουνούς. Κάντε αυτό. Βάλτε το άλλο. Θα αρχίσουν τώρα σε λίγο. Ο καθένας του εαυτού του.
18: Δεν θα μπορέσω, θα σας ειδοποιήσουμε.
17: Καλά, εσύ εντάξει, έχει πολυκατοικία σου και φαντάζομαι ότι και στο ψυχικό ένα πυροσβεστήρα τον έχεις.
18: Έχουμε, έχουμε.
17: Δεν έχεις πράσινο γύρω-γύρω στο ψυχικό, έχεις.
18: Όχι.
17: Εντάξει, καλά το πάμε.
18: Μια κλιματαριά είναι, μα πάρει τώρα φωτιά κλιματαριά, τι να πω κι εγώ.
17: Τι άλλα νέα, πώς είναι η μέρα μας σήμερα?
18: Είναι, η μέρα είναι, λίγο γκαστρωμένες ημέρες. Έχει,
17: τι
18: μπει,
17: είναι?
18: Έχει μπει ο Μάης και έχει μπει η Ανομαλιάρης, να το πω έτσι.
17: Δηλαδή τι έχει γίνει?
18: Τα έχει ανακατώσει όλα, δεν έχω μιλήσει με άνθρωπο και να το πηγαίνουν όλα στραβά. Διάβασε τι έγινε στο Survivor.
17: Τραγικό, παιδιά. Γιατί ήταν αυτό, ατύχημα, έτσι?
18: Όχι, πάει ατύχημα, ακροτηριάστηκε ο άνθρωπο, το ένα το παιδί, το άλλο έπαθε που ήταν δίπλα του.
17: Ότι ακροτηριάστηκε τελικά.
18: Ναι, ακροτηριάστηκε το ένα παιδί γιατί με μια προπέλα.
17: Συγγνώμη, βγαίνουν για ψάρεμα. Και τον πήρε ένα σκάφος από κάτω.
18: Ναι.
17: Άμα.
18: Ο άλλος που ήταν δίπλα του, το άλλο το παλικάρι, έπαθε νευρικό κλονισμό. Δεν νομίζω ότι θα συνέξει το παιχνίδι.
17: Όχι,
18: είναι τραγικά τα πράγματα.
17: Στο The Press.
18: Ήταν θαύμα, δηλαδή, και ο πατέρας του παλικαριού και είπε ότι είναι θαύμα που ο γιος μου έζησε. Δηλαδή, και ότι ζει είναι θαύμα. Είναι, ναι. Σου λέω, είναι οι μέρες του ζαβού.
17: Ναι.
18: Εκεί που κάθεσαι μπορεί να κάθεσαι εσύ μια χαρά και να σου πει να το πρώτο κεφάλι.
17: Έλα, μην μου.
18: Δεν έχει από
17: μόνο. Αν σου πω ότι περπατάω στο Κολωνάκι και κοιτάω κάτι μπαλκόνια τα οποία είναι ξεχαρβαλωμένα, παιδιά, αυτά αν πέσει κανένα κολοκοτρονίτσι στο κεφάλι μα, άντε γεια και φιλιά στο σπίτι.
18: Τι να πω κι εγώ.
17: Θα πληρώσω εγώ τη άλλη στο μπαλκόνι που είναι ξεχαρβαλωμένο γιατί θέλει να μείνει σε αντικά σπίτι. Δεν πρέπει αυτά κάπως να φτιάχνονται, να υπάρχει να βλέπω. Έχει ειδικά στο Κολωνάκι, παιδιά, ένα μπαλκόνι που έχουν βγει τα σίδερα και βλέπεις ότι έχει φύγει όλο το κομμάτι το τσιμέντο. Δηλαδή αυτό άμα το φας το κεφάλι, τελείωσε.
18: Ναι, ισχύει.
17: Θα σου έρθει μια ζαλάδα.
18: Άμα μείνεις με τη ζαλάδα, καλά θα είναι, μη σου έρθει τίποτα άλλο. Λοιπόν, έβγαλαν λέει οι επιστήμονες και θα βγήκε στην αγορά ένα τεστ για την άνοια που μπορούμε να κάνουμε μόνοι μας στο σπίτι.
17: Έλα.
18: Αν το θυμόμαστε, βέβαια.
17: Λέει, αύριο να κάνω το τεστ για την άνοια.
18: Ναι.
17: Μουμπλε, τι είπα να κάνω αύριο.
18: Και τσιμπιές και έχει κάτι. Τσιμπιέσαι λίγο. Πώς είναι, παιδί μου, αυτοί οι οποίοι έχουν ζάχαρο που ελέγχουν το.
17: Και συγγνώμη, από το τσίπι μας βλέπει να έχει.
18: Και από αυτό και με διάφορα άλλα πράγματα που προσθέτουν. Θα σου δίνουν ένα kit. Για να κάνεις εξετάσεις μόνος σου και να ξέρεις πού βρίσκεσαι.
17: Μα.
18: Άμα είναι να τα γράψεις γρήγορα, γρήγορα, άμα μπεις και έρχεται. Στο καταλαβές. Ή να ξέρεις να προφυλακτείς, να το καθυστερείς, γιατί δεν υπάρχει προς το παρόν φάρμακο, αλλά μπορείς απλά να το καθυστερήσεις.
17: Ναι. Αυτό έχει και τα καλά του, βέβαια. Έτσι.
18: Τι καλά
17: δεν θυμάσαι
18: έχει.
17: Τι έχει πειράξει ο άλλος, δεν θυμάσαι, ας πούμε, ένα σύζυγο που μπορεί να σε έχει κερατώσει. Γενικά δεν θυμάσαι τίποτα, ρε παιδί μου, ούτε τα καλά ούτε τα κακά.
18: Ναι.
17: Είσαι λίγο στη καρακοσμάρα. Έτσι.
18: Ναι.
17: Συμβαίνουν και αυτά. Αχ, παιδιά, έχει βράσει το κεφάλι μου, έτσι.
18: Από
17: έχει
18: τώρα.
17: 29 βαθμούς Κελσίου.
18: Δροσούλα είναι αυτό, ρε. Θα λέω. Τριετοιμάσου καλά τα πεντάρια, σαραντάρια έχει να γίνει. Θα το κάψουμε, κύριε Στέφανε.
17: Και έχει μια κουραδίτσα από Περιστέρι, δηλαδή δεν ξέρω πώς θα τη βγάλω. Τα άλλα τα βγάζω με νεράκι. Το άλλο εκεί πέρα.
18: Μα που πας και μαρκάρεις κιόλας σε αυτόν τα Περιστέρια.
17: Εκεί στο Μαρούσι είναι γεμάτο.
18: Και μην πηγαίνεις κάτω από δέντρα, σου λέω.
17: Δεν είναι από δέντρα, είναι από ηλεκτροφόρα καλώδια. Τι πάνε και κάνουν αυτά, δεν παθαίνουν τίποτα.
18: Όχι, όχι, δεν παθαίνουν.
17: Μπα και είναι σαν δονητή, δονούνται
18: όχι,
17: και ευχαριστούνται.
18: Όχι, δεν παθαίνουν τίποτα.
17: Ναι.
18: Δεν παθαίνουν τίποτα.
17: Μάλιστα.
18: Λοιπόν, εγώ είμαι στα ηλεκτροφόρα καλώδια που ήταν απέναντι από το σπίτι.
17: Καλό
18: μου.
17: Καλό είναι πάντως να αυξήσει λίγο η ιδεούλα το τέτοιο μία φορά να λοιπόν, πα και γλιτώσουμε.
18: Λοιπόν, είδα.
17: Είμαι
18: με μία φίλη μου και καθόμαστε στο μπαλκόνι και βλέπουμε στα ηλεκτροφόρα καλώδια δύο περιστέρια.
17: Ναι.
18: Αυτό λοιπόν την κυνηγάει αυτή. Αυτή κάνει τη δύσκολη, δεν θέλει. Την κυνηγάει την
17: κυνηγάει. Συγγνώμη, καθόσου να και βλέπει τώρα.
18: Εννοείται. Άκρο εξηγήσω, παιδί μου, άντρε, περίμενε. Την κυνηγάει λοιπόν, την έχει αυτό, την έχει, την ψήνει τέλο πάντων. Οπότε αυτή λέει εντάξει, δεν βαριέσαι και κάθεται. Και γίνεται τέτοιο, γίνεται η πράξη. Και μετά κάνει αυτό ό,τι κάνουν οι άντρε. Γκόστινγκ. Δηλαδή. Σηκώνει, πετά και φεύγει. Και έχει μείνει η άλλη. Και έχει μείνει η άλλη και τη βλέπω ότι είναι λίγο έκπληκτη. Κοιτάει δεξιά-αριστερά και λέει. Τι έγινε, ρε παιδιά! Και λέμε, είναι δυνατόν τώρα αυτό το πράγμα. Δηλαδή, μόνο η Κίκνη είναι ελπίδα. Και
17: τα Δελφίνια.
18: Έχουν ένα σύντροφο και. Κίκνη, Δελφίνια, δεν ξέρω και ποια άλλα. Και άμα πεθάνει ο σύντροφο, πεθαίνουν και αυτά. Καλά, δεν είμαι να φτάσουμε και εκεί. Αλλά τέλος πάντων.
17: Τι άλλα,
18: η Σούπερ Κική είπε ότι μπορεί να προβλέψει το μέλλον πρώτον και δεύτερον και να προλάβει ένα τύχημα.
17: Ότι ξοδεύει λέει
18: 30 χιλιάρικα με 20 με 30 χιλιάρικα το μήνα.
17: Παιδιά, είμαι σοβαρή.
18: Τώρα όμως, ναι, γιατί έκανε μετακόμιση. Τους άλλους μήνες είναι λίγο λιγότερα, είναι ας πούμε 29 χιλιάρικα.
17: Η Σούπερ Κική τι ακριβώς επαγγέλλεται.
18: Είναι YouTuber, παύλα, influencer.
17: Και βγάζει τόσα λεφτά.
18: Και βγάζει τόσα λεφτά.
17: Εισδώ, παρακαλώ να πάει στη Σούπερ Κική να μας πει.
18: Δεν νομίζω ότι θα
17: έχει. Αν λέει αλήθεια ή ψέματα.
18: Δεν νομίζω ότι θα έχει πρόβλημα για να το λέει δημόσια. Είναι και...
17: Η Σούπερ Κική είναι λίγο καμένη.
18: Όχι, ρε παιδί μου, μπορεί να είναι. Τα δηλώνει μια χαρά. Δεν τα έλεγε άμα τα δηλώνει μια χαρά.
17: Να.
18: Βγάζουν πάρα πολλά λεφτά οι influencers. Πάρα πολλά λεφτά.
17: Πόσα μπορεί να ξοδέψει 20 την ημέρα, δηλαδή.
18: Όχι την ημέρα, το μήνα.
17: Α, το μήνα.
18: Το μήνα. 20 με 30 χιλιάρικα το μήνα.
17: Πάλι ρε παιδιά, 20 με 30 χιλιάρικα το μήνα. Είναι πάρα πολλά.
18: Εννοείται.
17: Δεν πρέπει να λέμε κακά πράγματα για τον εαυτό μας και για τα πράγματα μας. Έτσι λένε οι ψυχολόγοι.
18: Για τον εαυτό μας λέω.
17: Άρα και για την επέκταση του εαυτού δεν πρέπει. Λοιπόν, έγινε γκλαμ γάμο στα νότια προάστια. Γαμπρό στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. Ομογενής στάρ του αμερικάνικου φούτμπολ Γιώργος Καρλάφτης.
18: Ποια παντρεύτηκε, τι παντρεύτηκε, πότε καραμοντέλο.
17: Παντρεύτηκε, όχι, μία την Κάγια, η οποία είναι αθλητρία κι αυτή.
18: Μπράβο στην Κάγια!
17: Αθλητρία παύλα δικηγόρο. Λοιπόν, γάμο με guest, το είπαμε και χθες, την Taylor Swift.
18: Συγγνώμη, πήγε Taylor Swift. Α, μου είπε ότι ξέρει τον αδερφό του, κάτι μου πες.
17: Πώς τον αδερφό του, παίζουν μαζί με τον άντρα
18: τη.
17: Με τον αγαπημένο τη. Με τον Travis.
18: Ο Travis Scott, αυτό δεν ήταν.
17: Ναι, ναι.
18: Αυτός δεν ήταν.
17: Τράβης, όχι Σκοτ. Κάπως αλλός λέγεται. Ο Σκοτ είναι μουσικός.
18: Ναι, μπερδεύτηκα. Για πες, αυτός δεν ήτανε.
17: Ναι, βέβαια. Ωραία είναι, σωματαράδες το αμερικάνικο ποδόσφαιρο. Λίγο φουσκωμένοι βέβαια.
18: Λίγο ούγκ φαίνεται αυτός, αλλά μπορεί και να μην είναι.
17: Ποιος?
18: Ο Καρλάφτης. Όχι ο Καρλάφτης.
17: Το άλλο παιδάκι.
18: Ναι, παιδάκι κι εσύ.
17: Πόσο είναι, μωρέ, 25?
18: Ό,τι Swift παραπάνω είναι.
17: Παραπάνω
18: φαίνεται. Σαν βουνό είναι αυτός.
17: Ναι, γιατί είναι αυτοί σωματαράδες, πλαταράδες και φαντάζομαι και άλλα αράδες.
18: Travis Kelce. Travis Kelce, κάτι τέτοιο, ε.
17: Πόσο χρόνο είναι?
18: Θες να πω
17: 27.
18: Περίμενε, Travis.
17: 28.
18: Σιγά καλέ.
17: Σιγά καλέ μου, σιγά.
18: Δεν ξέρουμε.
17: Α, δεν ξέρουμε.
18: Όχι, σαν τη σαμπουτζάκη, το έχει κρύψει.
17: Έλα τώρα. Νέο παιδί.
18: Έλα, το βρήκα. 36.
17: Τόσο μεγάλο.
18: Δεν μας το είπα, εγώ τον κόβω. Εντάξει, δεν ξέρω αν είναι 36, αλλά δεν τον έκανε 25 με 26.
17: Ο Καρλάφτης πάντως είναι 25.
18: Αυτός είναι και παλιά καραμάνα
17: είναι
18: ο άλλος.
17: 10 χρόνια με την αγαπημένη του. Αυτή είναι αγάπη από νάιλον.
18: Λοιπόν, σκίζουμε σήμερα στην Eurovision.
17: Αχ, παιδιά, πολύ γλυκό το παιδάκι αυτό. Πώς πάει τα ποδαράκια του, σαν στρουμφάκι είναι.
18: Έτσι. Είναι γλυκούλης.
17: Έβγαλε πάλι και έκανε τη Παπαρίζου αυτό τις λίρες. Έλα τώρα. Ευαγγελινέ, έλα φωκά, το είδαμε στο απόλυτο τώρα.
18: Τι έκανε?
17: Βγάζει δύο πράγματα εκεί πέρα από το άλλο το βρακί και είναι τρεις τέτοια, κάνει τη λύρα.
18: Εντάξει, τι
17: δηλαδή,
18: να κάνουμε τώρα.
17: Δηλαδή Νίκη Λυράτη θα έχουμε πάλι. Αλλά είναι πάρα πολύ συμπαθητικός παιδιά με τα μποτάκια του, τα πορτοκαλιά. Φέρτε, πάρτε.
18: Το τι βρίσκει με τον ρυθμό του Κακομοίρη, έχω δει.
17: Γιατί?
18: Από κάτω τι είναι αυτό που στέλνουμε και η κλαβδία ήταν η τραγουδά. Εντάξει, παιδιά, άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
17: Αχ, με την κλαβδία δεν μπορώ άλλο.
18: Και εγώ δεν μπορώ με την κλαψία. Φτάνει, εντάξει.
17: Να.
18: Με την κλαβδία και αυτά πάνε ωραία, πολύ ωραία η φωνή, μια χαρά το τραγούδι. Αλλά α δούμε ή κάτι άλλο τώρα. Έτσι είναι η Eurovision. Τη μία μπορούμε να στείλουμε κάτι που να κλαίμε και να κοπανιόμαστε και να λέμε τι ωραίο και πόσο μας εκπροσωπεί. Και την άλλη μπορούμε να στείλουμε κάτι αστείο. Κάτι... Δηλαδή ο άλλος, ο Ζήμπεν Αϊλουλού, τότε που, είχε, που ήταν και πολλά χρόνια πριν και είχε πάρει την πρωτιά. Μια καρικατούρα ήταν με ένα πολύ έξυπνο τραγούδι συμπαθέστατο. Δεν καταλαβαίνω τι ζόρια τραβάτε πια.
17: Έλατε.
18: Το τι σχόλια γελία έχω ακούσει, μια χαρά το τραγουδάκι. Για την Eurovision.
17: Ναι, είναι τελείως Eurovision.
18: Δεν μπορούμε να στέλνουμε κάθε χρόνο.
17: Τι να στέλνουμε, τι
18: κλαδίες.
17: Με την κλαδία τι θες πήραμε.
18: Πρώτη δεν θυμάμαι, έκτη νομίζω.
17: Α.
18: Ναι, τώρα θα πάρουμε πρώτη.
17: Λες. Ανέβαση, βλέπω προαγωγή.
18: Στη χειρότερη θα πάρουμε την τρίτη.
17: Αχ, παιδιά, είναι πολύ γλυκό παιδάκι αυτό.
18: Ναι, είναι καλό μου, ωραία, το καλό μου και αυτό. Και είπε κιόλας ότι μέχρι λέει χθες λέει τραγουδούσα λέει στους, για να βγάζω χρόνια στους δρόμους. Ναι, και δεν πιστεύω λέει και εγώ ότι βρίσκομαι στο Eurovision. Μπράβο.
17: Με τα μποτάκια του αυτά κάνει τα χορευτικούλια του.
18: Και, είναι,
17: φάκι,
18: και είναι ένα τραγούδι που μα, ούτε εμένα μ' αρέσει το τραγούδι. Δηλαδή, ούτε εμένα μ' αρέσει το τραγούδι. Δεν είναι ένα τραγούδι μελωδικό. Είναι ένα τραγούδι πολύ έξυπνο για την Eurovision. Γιατί έχουν βγει τέτοια τραγούδια. Ναι. Και έχει και αυτό το φέρτο, το οποίο το ακούει. Το ακούει
17: σήμερα είναι και τους μέρη.
18: Ναι. Θα βγούμε τέταρτη. Ενώ θα βγούμε τέταρτη στη σειρά.
17: Α,
18: για να παρουσιάσουμε το.
17: Τι ώρα ξεκινάει, παιδιά, να έχω γυρίσει σπίτι. Έλα τα κοσμικά, έλα να τελειώνουμε.
18: Το βράδυ, δεν ξέρω τι ώρα πάντως είναι.
17: 10.
18: Μάλλον, δεν ξέρω.
17: 9-10.
18: Εκεί περίπου, ναι. Τη τέταρτη σειρά διαγωνιστεί ο Ακύλας, λέει. Ο οποίος τα πήγε πάρα πολύ καλά στην τελική πρόβα.
17: Μπράβο. Πώς θα πηγαίνεις καλά στην τελική πρόβα, σου βγαίνει φωνή.
18: Φαίνεται από τα, πες το, από τα στοιχήματα. Τώρα είμαστε πρώτοι.
17: Α.
18: Στα στοιχήματα.
17: Η άλλη με το όργανο.
18: Η άλλη. Είναι αντίπαλος η άλλη. Το έχω ακούσει το τραγούδι, ναι.
17: Από σένα είναι, ναι.
18: Είναι εντυπωσιακό το που παίζει. Παίζει φοβερό βιολί. Πίσα και τώρα θα είναι και live το βιολί. Δεν θα είναι playback.
17: Πάντως εμάς η λίρα είναι τρία λάστιχα σόβρακου, νομίζω.
18: Εντάξει, μπορεί
17: τα
18: και
17: τραβάει
18: εσύ
17: εκεί πάνω. Εντάξει. Ο Φωκάς Ευαγγελινός, παιδιά, το τίποτα μπορεί να το κάνει per show. Μπράβο, 10 άριστα, μπράβο, είσαι ο καλύτερος.
18: Θέλω να το δω τον ημιτελικό σήμερα, να δω πώς θα βγει. Δηλαδή, πώς είναι, στημένη
17: όλη
18: η φάση.
17: Όπως θα βγει τώρα, θα βγει και στον τελικό, έτσι δεν είναι.
18: Ναι, θα είναι και η μαμά του, η οποία θα είναι από κάτω και θα φωνάξει τη μαμά του. Θέλω να το δω αυτό.
17: Α, είναι αυτό που λένε τη μάνα σου.
18: Έτσι.
19: Παραπολιτικά 90,1. Blau.Google TV. Αποκτήστε τώρα 32 165, 43 4K 295 και 65 4K 565 ευρώ. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
20: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
21: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή τη Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
23: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
24: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
23: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και γυνό.
25: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
1: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Παραπολιτικά 90,1.
17: Θέλω να είσαι γενναιόδορη.
18: Δεν είμαι καθόλου γενναιόδορη. Γιατί να είμαι γενναιόδορη, παιδιά, με την ακρίβεια τι γενναιόδορη. Πει παράγγειλα, 5 βαπορέ, ένα ψωμάκι, κάτι μωρομάντιλα και ένα αυτό, 28 ευρώ. Και ένα καφέ. Καλά, ο καφές έχει ξεφύγει από το παράθυρο, έτσι. Έχει φύγει ο καφές.
17: Καφέ έτοιμο ή...
18: Όχι, καφέ εννοώ, παιδί μου, το γαλλικό.
17: Και?
18: Και πανάκριβα. 12 ευρώ τα 500 γραμμάρια. Έχετε τρελαθεί. Το σούπερ μάρκετ το καφές. Έχετε τρελαθεί τελείως.
17: Έδωσες τι? Και?
18: Και πανάκριβα. 12 ευρώ τα 500 γραμμάρια. Έχετε τρελαθεί. Το σούπερ μάρκετ το καφές. Έχετε τρελαθεί τελείως.
17: Έδωσες τι?

0: γιαουρτάκι, πω πω τι ωραίες που είναι.
1: Στο χρηματοχυβώτιο.
0: Ή σκόβεις κομμάτι, κομμάτι, κομμάτι, βάζεις λίγη ζάχαρη, λίγο κονιάκ.
1: Μα είναι δυνατόν. Έρχεται το καλοκαίρι να συζητάς για ζάχαρη.
0: Γιατί
1: και...
0: τι θα κάνω, θα κάνω πασαρέλα.
1: Ε, βέβαια, θα κάνεις πασαρέλα.
0: Θα κάνω πασαρέλα, αλλά με το σωματάκι μου όπως είναι και όποιο τα αρέσει. Mm. Θα φάω και τη φράουλα. Κόβεις φράουλες πολύ, πολύ, πολύ, πολύ, πολύ, πολύ, πολύ. Κύβους, κύβους, μικρούς, μικρούς, μικρούς. Βάζεις λίγη μαύρη ζάχαρη και βάζεις και λίγο κονιάκ. Και τα αφήνεις στο ψυγείο. Και μετά αυτό το πράγμα είναι μια γλύκα. Mm. Είναι το καλύτερο γλυκό και μένει και το κονιάκ και πίνω και το ζουμάκι μετά.
1: Αυτό ή προφιτερόλ. Αυτό ή σοκολατίνα.
0: Προφιτερόλ.
1: Αυτό ή σοκοφρέτα.
0: Προφιτερόλ σου λέω.
1: Εγώ σου λέω αυτό ή.
0: Α, αυτό.
1: Αυτό ή σοκολάτα παγωτό.
0: Σοκολάτα παγωτό.
1: Α, δεν το είσαι πολύ εκτίμηση από ό,τι βλέπω.
0: Ε, όχι, απλά είναι μια λύση για να μην φας γλυκό.
1: Αυτό ή νουτέλα.
0: Νουτέλα.
1: Ε?
0: Νουτέλα, εννοείται.
1: Νουτέλα την τρως μόνη της.
0: Παλιά.
1: Χωρίς συνοδευτικό.
0: Παλιά.
1: Τι έβαζε
0: το κουτάλι. Το κουτάλι.
1: Τι.
0: Έτρωγα μία νουτέλα σε δύο μέρες μόνη.
1: Τι λες τώρα.
0: Εύκολα.
1: Δηλαδή πώς κουταλιές την ημέρα.
0: Είχα το μυαλό μου όλο εκεί, γι' αυτό δεν την παίρνω. Είχα το μυαλό, ή έπαιρνα μία. Ή για να κοροϊδευτώ, να κοροϊδεύω τον εαυτό μου, έπαιρνα μία μπανάνα, την έκοβα και έβαζα στο πιάτο μία κουταλιά τη σούπα μπαμπάτσικη νουτέλα και μούταγα την κομμένη μπανάνα με στη νουτέλα και έτρωγα. Και μετά έκλειφα και το πιάτο. Άμα έχω νουτέλα σπίτι, έχω το μυαλό μου στη νουτέλα. Οπότε δεν παίρνω.
1: Τι τραγούδι να πω.
0: Έχεις τα κέρδια σήμερα, έτσι.
1: Ναι, έχω.
0: Πες τι καλό σου εξηγήσω. Ερωτεύτηκες, τι είναι
1: θέλω
0: αυτό.
1: Θέλω να πω για ένα συγκρότημα κατοικιών.
0: Α.
1: Που είναι κάπου στα βόρεια.
0: Α, στα βόρεια.
1: Ναι, στα βόρεια. Όπου έχουν πάρει διάφοροι γνωστοί celebrity σε αυτό το συγκρότημα.
0: Ναι.
1: Και είναι κοντά-κοντά άνθρωποι που δεν έχουν και τόσο καλές σχέσεις μεταξύ τους. Δηλαδή θα βγαίνει ας πούμε η εφοπλίστρα η μία, θα έχει ας πούμε το σόβρακο του άντρα της και το Φιλιππίνι στη δίπλα...
0: Στη δίπλα καμπάνα.
1: Στη δίπλα καμπάνα θα ας πούμε απλώνει το σούτενιρ της κυρίας του άλλου, της άλλης εφοπλίστρας.
0: Οι Φιλιππίνες όμως κάνουν, οι Φιλιππινέζες κάνουν παρέα συνήθως γιατί βρίσκει μία την άλλη και έχουν εκείνο πεδίο συζήτησης κλπ.
1: Α, ξέρεις τι κάνουνε. Ανταλλάσσουνε, λένε, έλα εδώ, ξέρεις τι κάνει ο δικός μου.
0: Λογικό δεν είναι.
1: Βάζει γκόμενες μέσα, αυτό γίνεται χαμός.
0: Δεν είναι λογικό.
1: Είναι οι μεγαλύτερες κουτσοπόλες. Και να σας πω και τα άλλο, παιδιά. Αυτές που δουλεύουν σε εσάς, λοιπόν, κύριοι εφοπλιστέ. Έτσι, λοιπόν, ακούστε πώς μαθαίνουμε τα νέα. Οι κυρίες που δουλεύουν σε εσάς τραβάνε και βίντεο. Σας πληροφορώ από την κρεβατοκάμαρά σας, από τα σπίτια τους, από αυτά και τα δίνουν σε γνωστούς σας.
0: Αυτό
1: να
0: δεν
1: τα
0: είναι
1: δούμε.
0: Σωστό, αυτό δεν είναι σωστό.
1: Γι' αυτό να ελέγχετε το κινητό, να τους παίρνετε τα κινητά.
0: Σιγά μου να τους παίρνουν τα κινητά.
1: Αφού τραβάνε μερικές. Μερικές.
0: Πρέπει να το αποδείξουν, όχι να τους παίρνουν τα κινητά. Να το αποδείξουν ότι τραβάνε. Ή δεν τραβάνε όλες.
1: Εγώ ξέρω μία κυρία. Που έβαζε την κυρία τη Φιλιππίνα που δούλευε για αυτή να τραβάει του πρώτου γαμπρού. Είχε πει στον πρώην γαμπρό: πάρε αυτή τη Φιλιππινέζα. Δεν υπάρχει καλύτερη Φιλιππινέζα από αυτήν. Ήταν λοιπόν στρατευμένη στο όραμα της Ρουφιανιάς. Και μάθαινε όλα τα νέα, τι ξοδεύει η νέα αγαπημένη από τη Φιλιππίνα αυτήν.
0: Ωραίο αυτό,
1: Ρεπορτάζ αγοράς. Σου λέει να έχουμε ντοκουμέντα.
0: Εντάξει, παράνομο είναι πάντως παράνομο.
1: Αυτό είναι παράνομο και
0: βέβαια.
1: Να τη πιάσουν την κυρία που είναι. Το έκανε και στα
0: αλλά
1: παιδιά της έστειλε την ίδια
0: Φιλιππινέζα.
1: Είχε την Κάγκεμπε.
0: Αυτοί όλοι σπίτια τους δεν έχουν κάμερες. Δηλαδή δεν θα φαινόταν άμα τα τράβαγε η Φιλιππινέζα και δεν μπορεί να ακούνε δει.
1: Δεν έχει ασχοληθεί κανένα.
0: Ας ασχολούνται, θα ανοίγουν τις κάμερες να δουν τι κάνει η Φιλιππίνα και τι δεν κάνει. Λοιπόν, μας γράφει ο Παναγιώτης. Γεια σας, ενώ είχες απολαύσεις. Μπήκαμε επιτέλους στα καλά στην εποχή της Μελίνας στα Νάγρια, όπου εσείς τα κορίτσια τα πετάτε όλα έξω και εμείς τα αγοράκια παθαίνουμε απανοτάφια γενικά. Κοιτάζοντας άνω κάτω και πλαγίως τις καμπυλωτές ομορφιές. Σιγά, βρε Παναγιώτη μου. Βάλτε μας λοιπόν το τραγούδι Βυζάκια έξω, λοιπόν. Τραγουδίστε και εσείς από πάνω για να νιώσουμε και ευχήσουμε σας, αγαπητοί Λέμον, ένα καλό σεξουλιάριο καλοκαίρι. Ο Παναγιώτης έχει πετάξει μαζί σου με κάθε φιλή σου. Λοιπόν. Παρεμπιπτόντως, ευχαριστούμε θεμάτως τον συνάδελφό σας του εμπορικού που χθες μας ξεστράβωσε με τα ονόματα των οδών. Και έχει πάρα πολύ ωραία να μπείτε να τα δείτε, Παναγιώτη.
1: Ναι. Ποια οδό έχεις εσύ απορία, σε ποια οδό μένεις? Δεν πρέπει να πούμε.
0: Δεν θα πω, όχι.
1: Δεν θα πεις.
0: Αλλά δεν είναι.
1: Μένεις incognito.
0: Δεν είναι για απορία, πάντως είναι. Ένας απλός δρόμος είναι. Με ένα απλό όνομα δρόμου, δεν είναι κάτι περίεργο.

0: Ναι, τι είναι, από πού πηγάζει, τι ένα όνομα δρόμου, είναι γυναικείο όνομα, είναι γυναικείο παιδικείο ανδρικείο.
1: Όχι,
0: είναι...
1: έχει να κάνει με...
0: Με λουλούδι.
1: Με, όχι, έχει να κάνει με αρχαία ιστορία.
0: Α, μάλιστα.
1: Όχι εκεί. Μυθολογία όμως.
0: Εκεί στα νότια έχετε όλο τέτοια. Εγώ, εμένα ο δρόμος μου έχει να κάνει με φυτό.
1: Α, με φυτό.
0: Ναι. Με πολλά φυτά
1: και,
0: μαζί.
1: Και στο πατρικό μου κανένα τσάτανε που ήταν Κυψέλη με νησί, εννοείται.
0: Εκεί, εκεί πολλά νησιά. Ναι. Πολύ πρέπει νησί. Να έρθουν εσωτερικοί.
1: Αυτό που λέγαμε χθες. Ναι, ναι, ναι.
0: Ε?
1: Έχει πολύ, πολύ νησί.
0: Θέλω να μετακομίσω σε έναν δρόμο που να έχει κάτι γκρανδιόζικο, ρε παιδί μου. Ένα βασιλικό. Κάτι παπαρδέλικο. Πώς να σου
1: τι
0: πω.
1: Είναι το παπαρδέλικο, ρε παιδάκι μου.
0: Χαϊκλασάτο, αλλά να έχει και μία. Πινελιά Ντανιάς μέσα.
1: Έλα τώρα, υπάρχει πιο high κλασάτο από το να είναι όνομα, ας πούμε, πώς το λένε, αρχές Ελλάδας ή να είναι ιστορικό όνομα.
0: Όχι, θέλω κάτι πιο,
1: μας.
0: Θέλω ένα...
1: Τι θες εσύ
0: να
1: τώρα.
0: Λένε το δρόμο μου Άννα Μαρία, να λένε Μαρί Σαντάλ, καταλαβαίνεις.
1: Σε Μαρί Σαντάλους, σε
0: ναι.
1: Μωρί Σαντάλος. Μπορεί να λένε οδός Δεγρέ, από την Γκρέτσια.
0: Μ' αρέσει, Δεγρέ.
1: Ο Δεγρέ.
0: Ναι, γιατί.
1: Αυτοί τώρα τι ζόρι τραβάνε που από όλα τα επίθετα που μπορούσαν να του βάλανε τον Ντεγκρέτσια.
0: Έλα μωρέ τι οι άνθρωποι δεν έχουν δεν έχουν επώνυμα.
1: Μα το έβαλε Ντεγκρέτσια. Άστο το Ντεγκρέα. Βάλε ένα όνομα Παπαδόπουλος.
0: Δεν γίνεται.
1: Γιατί?
0: Γιατί είναι τιτλούχοι. Ντεγκρέτσια
1: δεν
0: είναι
1: σε δημοτίτλος. Ντεγκρέτσια είναι της Ελλάδος.
0: Άκου, ο τίτλος μπορεί να μην είναι σε ισχύ. Αλλά σύμφωνα με το πρωτόκολλο, ένας τίτλος δεν φεύγει ποτέ.
1: Ωραία.
0: Δηλαδή,
1: πρέπει να τον κάνει επιθετό.
0: Ένας πρώην βασιλιάς,
1: ναι.
0: Προσφωνούν μεγαλειότατε. Και ας μην είναι ενεργεία βασιλιάς, δεν φεύγει αυτό.
1: Ωραία.
0: Όπως όλοι γιατί είμαστε κύριοι και κυρίες.
1: Γιατί το κάνει επιθετό.
0: Αν η άλλη είναι χειρά.
1: Δεν τη φωνάζεις, δέχει. Τι λες, χειρά, έλα εδώ.
0: Όχι, τι λες, κυρία. Κυρά τάδε.
1: Τι κυρία τη λες, παιδί, μαμά είναι χείρα. Ναι, και άμα είναι χείρα και αν δεν είναι, κυρία τη λες.
0: Ναι.
1: Είτε είναι χείρα, είτε είναι παντρεμένη σαν το χείρα, κυρία τη λες.
0: Γιατί τη λες κυρία και τον άλλον δεν τον λες.
1: Και γιατί δεν το πω και τον άλλον, κύριο, να τελειώνουμε.
0: Γιατί δεν είναι απλά κύριος, έχει ένα τίτλο.
1: Ωραία, γιατί τον κάνει επίθετο, σου λέω εγώ, παιδί μου.
0: Γιατί του απαγορεύσαμε εμείς.
1: Ναι.
0: Να πρέπει να έχει επώνυμο σύμφωνα με τον ελληνικό νόμο, αλλιώς δεν μπορεί να έχει ελληνικό διαβατήριο. Δηλαδή, αν λέγανε, ας πούμε, πρίγκιπας Παύλος, σιγά, είναι πρίγκιπας εν ενεργεία, τι θέμα θα είχαμε σε αυτό. Είναι, λέει, ελληνική νομοθεσία.
1: Ωραία, ρε παιδί μου, γιατί δεν έβαζαν ένα άλλο επίθετο, αυτό σου λέω εγώ. Δεν σου λέω να μην έχουν επίθετο οι άνθρωποι. Βάλουν ένα άλλο επίθετο. Ας το ονομάζονται. Πώς το λένε, Τσιμπούκι, όπως είναι από πάνω μου.
0: Πώς το λένε, Τσιμπούκι.
1: Έτσι το λένε τον άνθρωπο.
0: Μάλιστα.
1: Έβαλε
0: και τη γυναίκα του πώς τη λέγανε.
1: Η κυρία Τσιμπούκι.
0: Ας
1: το βάζανε για
0: αυτό.
1: Αυτό
0: από πού μπορεί να ξεκινήσει το επόμενο. Ας
1: το βάζανε κολοβελώνεις. Κάτσε να βρει να επιθέτω να βάλουν.
0: Δεν βάζουν επώνυμα.
1: Καλά.
0: Δεν έχουν οι βασίλισσες επώνυμα.
1: Καλά.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι καιρό έχεις τη βγαίνη. Γιατί ο φέρτα φοράει τριχωτά μποτάκια.
1: Έτσι, αυτό είναι το στυλ. Και κάψω να κάνει. Δεν είχα δει εγώ επώνυμη στη Γλυφάδα Αύγουστο μήνα με αυτά τα αγ, με γούνα.
0: Ναι.
1: Με σορτσάκι. Αυτό είναι statement, δεν έχει να κάνει. Είναι εκτός καιρού. Είναι παντός καιρού, μάλλον.
0: Λοιπόν, όλο το παρελθόν και οι αντιδράσεις των σχεδιαστών έπειτα από απόφαση για αναβολή της φετινής Athens Fashion Week νομίζω ότι έχει ένα χώρο, ένα
1: πρόβλημα.
0: Το καπνεργοστάσιο, παιδιά, δεν μπορεί να δώσει το χώρο. Οπότε είναι σε αναζήτηση άλλου χώρου.
1: Στο Ζάπιο δεν το είχα κάνει κάποια στιγμή, δεν θυμάμαι εγώ.
0: Επιβεβαίωσε ότι λόγω απρόβλεπες, λέω, διανοητικές περιστάσεις, παιδιά. Θα γίνει κάποια άλλη στιγμή. Δεν καταλαβαίνω τι πρόβλημα υπάρχει. Και υπάρχει τέτοιο τουρλουμποκί.
1: Θα βρούνε άλλο χώρο, μωρέ μου, δεν θα βρούνε.
0: Θα βρουν.
1: Λοιπόν, θριαβευτική ήταν η επιστροφή της καινούριου. Κατέκτησε την κορυφή. Μιλάμε για τρελά νούμερα. Θέλουν όλοι να τη δουν για να μας πει πώς είναι με το μωρό, πώς τα περνάει. Αν έχασε κιλά, ξέρεις. Δηλαδή για την εκπομπή. Οπότε καταλαβαίνεις τι το είδαν όλοι.
0: Τι εννοείς.
1: Εννοώ, ρε παιδί μου, ότι είχαν πολύ ψηλά νούμερα.
0: Παιδιά, πάντα μετά τις εγκυμοσύνες λέμε για να δούμε. Είναι ευχαριστημένοι,
1: αυτό.
0: Είναι ταλαιπωρημένοι, κοιμάται το βράδυ, έχει τη βοήθεια του συζύγου. Τι άλλο.
1: Α, και αν αδυνάτησε, αν έχασε κιλά. Αν πήρε κιλά, αν έχασε κιλά, τι θα πει, πώς θα το σχολιάσει. Mm. και με τη Μενεγάκη. Από Μενεγάκη γινόντουσαν αυτά.
0: Η Μενεγάκη έκανε τρελά νούμερα. Ήξερα να του πει τρελά.
1: Άλλα νούμερα, παιδιά κιόλα τότε.
0: Ναι, είχε γενικά... και πόσα παιδιά, τρία παιδιά, τρεις γένες.
1: Και δεν είναι μόνο αυτό.
0: Τρελή τηλεθέαση, έτσι.
1: Και δεν είναι μόνο αυτό. Ήταν και.
0: Γάμι αυτό, διαζύγια αυτό, Παντζόπουλο.
1: Και άλλα νούμερα η τηλεόραση.
0: Τα μακαρόνια να είναι μίσκο και άλλα τέτοια.
1: Τώρα κάνουν 20 αυτό και χοροπηδάνε που 20 κοβόντουσαν εκπομπές παλιά.
0: Ναι. 20. Πόπο.
1: Λέγανε καταστροφή και τώρα είναι πρωτιές. Κάτι 17 και κάτι 18 και χαίρονται. Εντάξει, ο κόσμος δεν βλέπει τηλεόραση γιατί είναι τα social media πια. Η νέα τηλεόραση είναι τα social media. Που μπορείς να βρεις τα πάντα εκεί.
0: Ναι.
1: Ή μπορεί να. Να, ας πούμε τώρα, πέσει ένα στιγμιότυπο πικάντικο από μια εκπομπή. Δεν κάθεσαι να δεις όλη την εκπομπή. Μπαίνεις, βλέπεις το βιντεάκι από την εκπομπή που σχολιάστηκε. Πάμε παρακάτω. Δεν είναι όπως παλιά. Λοιπόν, επειδή έτυχε πολλών αρνητικών σχολείων η Κλαβδία, επειδή δεν ανέφερε τον Ακύλα, έκανε μια ανάρτηση και είπε: Παιδιά, έχω πει τα καλύτερα για τον Ακύλα και να και το βίντεο σε μια συνέντευξή μου που είπα τι ταλαντούχο παιδί, και εκείνο και τ' άλλο και όλα μια χαρά. Mm. Δεν έχω λέει τίποτα με τον Ακύλα, ίσα ίσα λέει: Μακάρι να πάει καλά. Και το καρήκωσε.
0: Λοιπόν, η Bonnie Tyler ζει, αυτή μας οδηγεί. Η περιπέτεια της υγείας θρυλικής τραγουδίστριας πάει καλύτερα!
1: Τι είχε κάτι με το έντερο, τι είχε στρίψει το έντερο, ε!
0: Όταν σου στρίψει το έντερο, μετά αποκαλύψε στριμμένο άντερο.
1: Μπορεί.
0: Ε?
1: Πάντως τι
0: έχει νεύρα, λέει. Όταν στρίβει το έντερο, έχει νεύρα γιατί πονάς. Γι' αυτό τον λένε τον άλλο στριμμένο έντερο.
1: Ναι.
0: Τι να πω. Λοιπόν, σκοτεινός ο Τζάκσον λέει ότι ήταν. Παιδιά, είναι τα τέσσερα αδέρφια που ήταν η οικογένεια του βασιλιά της Pop, έβγαλαν στη φόρα τις σεξουαλικές κακοποιήσεις. Ωραία, αγαπημένη οικογένεια, ε.
1: Αλήθεια,
0: πολύ αγαπημένη
1: όντως.
0: Οικογένεια. Ναι. Ο Τζάκσον έλεγε ότι ο Κάσιο ήταν η δεύτερη οικογένειά του, που παρέμενε κρυφή, αλλά όπως ξεκαθάρισαν τα τέσσερα αδέρφια, όλα ήταν μέρος ενός σκοτεινού σχεδίου για να τα κακοποιεί σεξουαλικά.
1: Ωραία.
0: Ε. Αγαπημένη οικογένεια, μες στην καλοσύνη να βγάζει ο ένας τα πλήτα του άλλου στη φόρα.
1: Πάντως έχουν βγει, έχει βγει το ντοκιμαντέρ που εντάξει, τα λέει τα πράγματα.
0: Χαρακτήρισαν, λέει, τον Τζάκσον μοχθηρό και χειριστικό παιδόφιλο που παραπλάνησε τους γονείς τους με ακριβά δώρα, ταξίδια, ιδιωτικά αεροπλάνα και συναυλίες. Τι να πω, ρε παιδιά. Πω, πω. Πολύ, μιλάμε πολύ χοντρά πράγματα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, βρήκαν ένα κατέργαστο ρουμπίνι το οποίο ζυγίζει 2,5 κιλά. Ξέρεις πόσο κοστολογείται, πόσο καράτια έχει, παρακαλώ.
1: Πόσο?
0: 11.000 καράτια.
1: Μάλιστα. Και πρέπει να είναι τρελή, τρελό πόσο να κοστίζει αυτό, έτσι.
0: Λοιπόν,
1: η Μαρή Σαντάλη, μοιράστηκε μαζί μας ένα άντελα τάμπλετ.
0: Ναι, απλό, καθημερινό και απέριτο.
1: Μια πελούσια, διεκδική πολυτέλεια στόσιμο τραπεζιού. Πράσινε σουπλά και λουλούδια.
0: Ωραία,
1: στην εντυπωσιακή της κατοικίας, στην Βρετανική πρωτεύουσα. Εντάξει, ωραίο είναι. Είναι πράσινα σουπλά, μπλε πιάτα, από πάνω μια πράσινο πετσετάκι και στη μέση λουλούδια. Εντάξει, μπορούσε και καλύτερα.
0: Ναι.
1: Για Μαρή Σαντάλ τώρα. Έκανε ένα τραπέζι, λέει, και φυσικά ολούνται κυριάρχητα στο κέντρο του τραπεζιού, πράσινες λεπτομέρειες και μπλε πινελιές. Μία ανοιξιάτικη εικόνα με βρετανική φινέτσα. Εντάξει, ωραίο είναι. Στο τσιρίγο μπορούσα να το κάνω αυτό, δεν είναι κάτι.
0: Να σου πω.
1: Είναι λίγο τσιριγότικο, να το πω έτσι.
0: Μπορεί να ήταν στην αγγλική εξοχή.
1: Ναι, όχι στο σπίτι της, λέει, στη Βρετανική πρωτεύουσα.
0: Α.
1: Όχι, ωραίο.
0: Δεν τον είχε σε αυτό το σπίτι.
1: Εμένα, ρωτάσεις τώρα.
0: Το έχει κάνει η Μαρή Σαντάλ, Airbnb.
1: Άσε με τα Airbnb, προβλήματα.
0: Τι.
1: Περιορισμοί
0: στην Αθήνα.
1: Αλλάζουν τα πράγματα.
0: Νομίζω στην Αθήνα δεν είναι.
1: Φτιάχνουν και τα νησιά τώρα, έχουν πιάσει. Θα δούμε.
0: Ναι, ότι δηλαδή τι. Στα νησιά τι.
1: Θα το απεριορίσουν σε διάφορα νησιά. Λοιπόν, Νίκος από Παπάγου, σε Μύκονο, Σαντορίνη κλπ. Και όχι μόνο. Λοιπόν, Νίκος από Παπάγου, καλησπέρα κορίτσια. Είπατε τι είναι η fake φωτογραφία του Άδωνη Γεωργιάδη, αυτά είναι κάτι τεχνητή νοημοσύνη. Δεν θα πιστεύω ότι κάτι είναι αληθινό και τι είναι ψεύτικο.
0: Ναι.
1: Τι κουλό κι αυτό.
0: Να σου πω κάτι, έτσι ρίχνει ο ένα τον άλλο λάσπη. Παιδιά, απίστευτο. Έδειξαν και το πραγματικό πρόσωπο ποιο είναι. Δηλαδή, αυτού ντροπή. Δηλαδή, πρέπει να μπει ένας περιορισμός όμως.
1: Καλή νομοθεσία,
0: στο τι μπορεί να,
1: να
0: γράφει ο καθένας και τι φωτογραφίες μπορεί να προβάλλει. Διότι, να σου πω και κάτι, μπορεί ο άλλος να πάθει την υγεία του έτσι. Πες ότι δεν είναι, του έρχεται ένα εγκεφαλικό.
1: Δεν το συζητώ. Πρέπει να υπάρχει, να υπάρχει νομοθεσία. Πρέπει ό,τι ανεβαίνει. Καλά, τώρα αυτό ήταν λάσπη ούτως ή άλλως. Αλλά ό,τι ανεβαίνει που είναι με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, παιδιά, ή με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, πρέπει να αναγράφεται ότι αυτό το βίντεο είναι τεχνητή νοημοσύνη. Αυτή η φωτογραφία, εδώ πέρα βέβαια ήταν άλλοι λόγοι και άλλοι σκοποί, οπότε σιγά μη γραφόταν. Αλλά αν υπήρχε νομοθεσία, δηλαδή δεν ξέρουμε και τι, θα μπορούσε να τους κυνηγήσουν.
0: Να, όντως. Μα νομίζω ότι θα τους κυνηγήσουν.
1: Πρέπει τώρα, γιατί
0: είπε ότι αν συνεχιστεί αυτό το πράγμα, ότι θα ξέρουν από πού και ξεκίνησε, από ποιον ξεκίνησε. Έχει βγει δηλαδή, μετά το κατέβασε, μετά έγραψε σχόλια κλπ. Να γιάσει το χέρι οπιανού εφήβρε τη μούντζα. Γιατί κοίτα, δίνεις μια μούτζα και εκτονάνεσαι έτσι και δεν ξέρεις πας να δίνεις τον άλλον.
1: Ισχύει.
0: Έτσι, είναι αγενέστατη πράξη, βέβαια, δεν την συνιστούμε, αλλά παιδιά, έτσι που έχουμε φτάσει, κάτι πρέπει να κάνουμε. Ναι, δεν γίνεται. Ναι.
1: Και η μούτζα και υπάρχει και η άλλη χειρονομία.
0: Α, έλα, τώρα δεν είναι ωραίο.
1: Αυτή είναι καλύτερη γιατί είναι και ευχή μαζί.
0: Α,
1: αν το σκεφτείς.
0: Είναι δύο σε ένα.
1: Έτσι.
0: Θα πω εύκολη.
1: Λοιπόν, έχει γίνει χαμός, λέει, μετά τη συνεδρία των Μετάλλικα με τις συλλεκτικές πένες τους. Δηλαδή αυτοί τις πένες από την κιθάρα, που έπαιζαν στην κιθάρα, μετά τις πέταξαν προς το κοινό. Και άρχισαν όλοι να ψάχνουν, γιατί λέει αυτές οι πένες αφορούν την περιοδία που κάνουν και γράφουν πάνω και την πόλη, και την πόλη στην οποία έκαναν τη συναυλία.
0: Α, και γράφει Μετάλλικα Αθήνα.
1: Γράφει Μετάλλικα Άθενης κλπ.
0: Και δεν πάω να πάρω μια τέτοια να την χαράξω.
1: Εσύ τώρα, ο άλλος που είναι με παιδί μου, που είναι με μεταλλάς και θέλει, είναι φαν των Μετάλλικα, θέλει την πένα των Μετάλλικα.
0: Σιγά ο γεροντόλικος.
1: Γιατί μωρέ
0: και τα αυτά.
1: Και πολλούς δηλαδή μπορούν να φτάσουν και τις 200 ευρώ ή 200 λίρες.
0: Όλα αυτά να πέσω και κάτω, να ψάχνω ανάμεσα στα πόδια την ποδαρίλα για 200 ευρώ.
1: Εσύ και εγώ όχι, αλλά ο άλλος τώρα είναι το κυνήγι, είναι το παιχνίδι. Βρήκα την πένα. Έχω μια συλλεκτική πένα, η οποία είναι. Πένα κιθάρας εννοούμε, παιδιά, δεν εννοούμε πένα που γράφεις. Και είναι μια ωραία ανάμνηση από τη συναυλία, αν πήγες. Πήγε κόσμος. Έχει κατακλειστεί τα social media με αστεία βίντεο που είναι εγώ μετά την συναυλία, λέει τον Μετάλλικα, και είναι μια με πατερίτσες. Γιατί πήγανε μεγάλοι άνθρωποι κιόλας, έτσι. Και φύγανε ο ένας με πονοκέφαλο, άλλος πήρε αναρωτική.
0: Αναρωτική?
1: Ναι.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, σε ρωτάει το αφεντικό τι έπαθες και τι λες.
1: Έπαθα Μετάλλικα. Έπαθα Μετάλλικα. Τι να κάνουμε. Άμα κοπανηθείς λίγο. Εδώ, παιδιά,
0: αυτή τι ηλικία είναι. 70 άριδες.
1: 55
0: εξάριδες.
1: Ναι.
0: Α, και πήγαν και 70 άριδες και τους είδανε.
1: Παιδιά, αφού.
0: Σιγά τα.
1: Μεγάλωσε ο κόσμος με αυτούς.
0: Ναι.
1: Να τα λέμε κι αυτά.
0: Είναι λίγο πονοκέφαλος η μουσική τους. Δηλαδή, το που μπαίνει η μουσική, αρχίζει. Παίρνω ένα παυσίπονο.
1: Εντάξει.
0: Ναι, κάτι μου κάνει.
1: Είναι γούστα τώρα αυτά. Κι εγώ δεν μπορώ.
0: Σωστό.
1: Κι εγώ δεν μπορώ, η αλήθεια είναι, αλλά άλλοι. Λοιπόν, είναι, λέει, μία τύπησα, η Μπέλ Μπουρντέαν, η οποία είναι απόγονος της δυναστείας των Βάντερμπιλτ, η οποία έγραψε ένα βιβλίο για το επώδυνο διαζύγιό της.
0: Τι είπε?
1: Το οποίο θα γίνει και η ταινία και θα συμμετέχει η άλλη ψωνάρα σε αυτό, η Γκουίνεθ Μπάλτρου,
0: ναι,
1: η οποία θα υποβείται την Μπέλ Μπουρντέαν, η οποία είναι τίγκα στην Μπούρντα.
0: Λοιπόν, σε πληροφορώ ότι είναι πολύ μεγάλη οικογένεια η Μπουρντέαν.
1: Μόρδε μπανάνε. Λοιπόν, έφαγε αυτά τα κερατά της και σίγασε. Λοιπόν, άκου τι έπαθε αυτή η καημένη γυναικούλα. Αυτή η Μπέλ Μπουρντέαν είχε διαλέξει έναν ήρεμο τρόπο ζωή. Ήταν μια σοσιαλιτέ, βέβαια. Παντρεύτηκε έναν.
0: Μπούρντα.
1: Έναν Μπούρντα. Έκαναν και παιδιά κλπ. Και κάποια στιγμή αυτό πήγε και τη είπε: ότι κοίταξε να μπει η Μπούρντα μου. Εγώ φεύγω. Έτσι όπως με ακούς όμως. Είχε βρει άλλη δηλαδή και τη είπε: θέλω να χωρίσουμε. Και έμεινε η Μπούρντα με την μπούκα ανοιχτή. Και δεν ήξερε τι να του πει και τη είπε: και τώρα, λέει, που στα είπα, λέει, φτιάξε μου και ένα σάντουιτς.
0: Τι!
1: Αμέ!
0: Λεφτά έδωσε αυτό.
1: Δεν ξέρω τι έγινε. Το θέμα είναι ότι αυτή μετά πέρασε πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία ψυχολογική. Δεν ήξερε τα έχια τη, τι θα τα κάνει. Αν είχαν κάνει προγαμιό συμβόλαιο ή όχι. Τι να πει στα παιδιά τη, ότι ο μπαμπάς έφυγε και του φτιάξα και ένα σάντουιτς. Ήταν γενικά πάρα πολύ δύσκολη. Η κοινωνία, όλη αυτή η ψηλή κοινωνία, σκουτσομπόλευε και έλεγε τι πράγματα είναι αυτά. Έβγαινε αυτή, πήγαινε στα διάφορα πάρτι με σκυμερό το κεφάλι και δεν ήξερε πώς να το ξεπεράσει.
0: Παίρνεις μία Σανέλ και τα ξεχνάς όλα.
1: Ναι,
0: να σου το πω πώς.
1: Και είπε ότι μετά από 22 χρόνια γάμου δεν είναι δυνατόν να μου συμβαίνει εμένα αυτό. Και διαχειρίστηκε λάθος τα οικονομικά της. Γενικά της πήγαν όλα πάρα πολύ στραβά και είπε: τι να κάνω, τι να κάνω, μουμπλε μουμπλε. Γράψε ένα βιβλίο κι εγώ που να δίνω στις. Γιατί της έφεγε λεφτά πολλά αυτός λέει, για να δίνω στις γυναίκες συμβουλές πώς να ξεπεράσουν ένα διαζύγιο.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, τώρα στις γυναίκες. Το πάει τώρα στον Κερμίτσο να του πει: μου φάγε όλες τις συντάξεις.
0: Μου φάγε όλα τα δαχτυλίδια και με έχει τώρα
1: θα γίνει, λέει,
0: να κοιμάμαι στα σανίδια.
1: Ναι, σε πληροφορώ ότι τώρα θα γίνει και βιβλίο αυτό.
0: Θα είναι μία μπούρδα.
1: Ναι.
0: Μία μπούρδα.
1: Θα είναι μία μπούρδα και θα την υποδηθεί η Γκουίνεθ Πάλτρο.
0: Α, άλλη ξενέρα ότι αυτή. Αυτή αν το παίξει καταλαβαίνουμε γιατί την κερά του ο άντρας.
1: Λοιπόν, μια Βρετανίδα λέει τουρίστρια είχε πάει στην Κρήτη για διακοπές. Στο ξενοδοχείο της, μια χαρά, χαρούμενη εκεί με τις πισίνες της και για κακή της τύχη δίπλα χτιζότανε ένα άλλο ξενοδοχείο και ήταν όλη μέρα με τα κομπρεζέρια.
0: Α, παιδιά, γίνεται να σου πω κάτι και το πάθηκε ένας γνωστός μου. Τι να κάνεις όμως.
1: Ναι, και ανέβασε βίντεο λέει και είπε: παιδιά, είναι δυνατό λέει αυτό που αυτό, να έχω έρθει να ηρεμήσω και ένα δίπλα μου λέει εργάτες που δουλεύουν σε απόσταση να προωθήσει από το μπαλκόνι μου.
0: Είναι δράμα αυτό να σου συμβαίνει, ε.
1: Εντάξει, τώρα δεν φταίει και το γραφείο που της το έκλεισε να της πει ότι δίπλα εκεί που παραμένει στην κουκλίτσα.
0: Έχει, πού να το ξέρουνε.
1: Έχει έργα. Και ψάχνει να βρει που αλλού να μείνει. Διαμαρτυρήθηκε.
0: Ο άλλος που δεν έβρισκε ξαπλώστρα και έκανε μήνυση στο ξενοδοχείο.
1: Καλά έκανε.
0: Και το κέρδισε.
1: Ναι, παιδιά. Ο Γερμανός, ένας Γερμανός.
0: Ναι.
1: Πήγαινε, ξυπνάγαμε λέει από τη φρέο χάραμα.
0: Βρε, την άσπρη κάλτσα τώρα. Και το σανδάλι και
1: παιδιά, αυτά είναι τραγικά που γίνονται σε αυτά τα ξενοδοχεία που τα κλείνουν μόνο που έρχονται όλοι με γκρουπ. Σηκώνονται από τις 5 ώρα το χάραμα και αφήνουν πετσέτες στην ξαπλώστρα, πάνε και κοιμούνται και μετά πάει ο άλλος να κάνει μπανιό στην πισίνα και δεν έχει που να κάτσει.
0: Την πετάς την ξύπνη.
1: Και βάζαμε ξυπνητήρια, λέει. Ξυπνητήρια, λέει.
0: Α, Παναγία μου.
1: Ο γιος μου λέει ήταν στα γρασίδια, λέει. Δεν βρίσκαμε που να, που να ξαπλώσουμε.
0: Μετά στα γρασίδια περνάει μια γάτα, κάνει πιπί. Περνάει ένα σκύλο, κάνει κακά. Ωραία.
1: Άστα.
0: Μετά σου βγαίνουν καύκαλα.
1: Ή κάφε σε καρσαλιγκάρι πάνω όπως ο γάτος μου.
0: Σιγά μου τι θα πάθει. Τι. Τι θα πάθεις αν καθίσει ένα σαλιγκάρι πάνω.
1: Θα γεμίσεις αυτό το...
0: Σε πληροφορώ ότι υπάρχει κρέμα.
1: Το ξέρω.
0: Με τα σάλια του σαλιγκαριού.
1: Άλλο η κρέμα. Άλλο η κρέμα. Το άλλο που σου κάνουν θεραπεία και ξαπλώνεις και τρέχουν τα...
0: Έλα τώρα.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι λίγο...
1: Και πατάνε σαλιγκάρια στη μούρη σου.
0: Ναι. Τους κοχλίους τους τρως.
1: Όχι.
0: Όχι. Βατραχοπόδρα τρως.
1: Όχι, όλα αυτά τα περίεργα δεν τα τρώω.
0: Ναι. Τι.
1: Ούτε καβούρι, ούτε τίποτα.
0: Καβούρι δεν τρως. Όχι, δεν υπάρχει πιο ωραίο.
1: Μπράβο.
0: Αστακό δεν τρως. Αστακό γιατί τρως.
1: Αν το φέρνει καθαρισμένο και όταν τον βλέπω σαν την κατσαρίδα που έρχεται, δεν έχω πρόβλημα.
0: Γιατί τι έχει ο αστακός,
1: είναι
0: κατσαρίδα.
1: Κατσαρίδα, κατσαρίδα.
0: Τι κατσαρίδα, παιδί μου, ένα πράγμα.
1: Μια, αυτό, μια κατσαρίδα να είναι.
0: Γαρίδες τρως.
1: Να με.
0: Αυτή δεν είναι κατσαρίδα.
1: Είναι, αλλά
0: καραβίδες τρως.
1: Είναι ρόζο όμως, αυτό τη σώζει.
0: Δηλαδή η κότα είναι πιο όμορφη.
1: Ναι.
0: Η κότα που τρως είναι πιο όμορφη.
1: Κοιτάξτε, η γαρίδα και ο αστακός έχουν ένα καλό ότι είναι ροζ.
0: Ναι.
1: Που αυτό είναι
0: φιλικό
1: στην τροφή τους.
0: Ναι.
1: Και είναι, αυτό το ροζ σου κάνει λίγο εντάξει, ρε παιδί μου, γατούλα.
0: Τι
1: τώρα, άμα ήταν μαύρο, σου λέω άμα ήταν μαύρο ο αστακός και το φέρανε σαν, με κεραίες.
0: Γιατί έχει, ναι. Έχει αστακό που είναι μπλε.
1: Ναι. Α, και το μπλε είναι ωραίο χρώμα.
0: Α,
1: αλλά μαύρο τώρα.
0: Αν ήταν πράσινο θα το τρωγέ.
1: Μάλλον όχι.
0: Α.
1: Μωρή, τα έχουμε
0: είναι
1: συνηθίσει
0: θέμα χρώματος.
1: Τα έχουμε συνηθίσει κιόλας.
0: Λοιπόν, κοίτα, επειδή πάμε σε έλλειψη τέτοιο, η πρωτεΐνη από εδώ και πέρα θα είναι μυρμηγκάκι τηγανιτό.
1: Το μυρμηγκάκι το συχαίνομαι, το τρώω.
0: Α, το τρως. Ναι. Ακρίδα.
1: Εντάξει.
0: Τηγανιτή, κρατσανιστή. Άμα θες την κάνεις και γλυκό, βάζεις και λίγο μέλι πάνω.
1: Την τρώω και την ακρίδα.
0: Ναι.
1: Δεν έχω πρόβλημα.
0: Πεταλούδα.
1: Πεταλούδα μου, ωραία μου, εντάξει το κάνει. Το λυπάμαι να τη φάω κιόλας τέτοια ομορφιά. Καλά,
0: ναι.
1: Τελείως ρατσισμός. Αλλά...
0: Άλλοι που τρώνε κυνήγι.
1: Αλλά κατσαρίδα, και αυτά τα λυπάμαι εγώ.
0: Ναι.
1: Τα πουλάκια που τα βλέπεις.
0: Δηλαδή
1: είναι...
0: την κότα δεν τη λυπάσαι.
1: Για κάποιο λόγο. Όχι. Εξώ την έχω γνωρίσει.
0: Α.
1: Αν την έχω γνωρίσει, θα την λυπηθώ.
0: Την κατσίκα δεν τη λυπάσαι.
1: Τη λυπάμαι, αν την έχω γνωρίσει.
0: Μα ούτε την ακρίδα θα την έχει γνωρίσει.
1: Ή με την ακρίδα δεν πάει να την γνωρίσει. Δεν μπορεί να κάνει κολεγιά με την ακρίδα. Έχει ακούσει κανέναν ναι, ότι έχει πέτα ακρίδα.
0: Βεβαίως.
1: Ποιο να είναι.
0: Μπορεί να έχει πέτα ακριδάκι.
1: Ωραία, άμα το έχει γνωρίσει το ζώο είναι αλλιώς. Άμα το έχει γνωρίσει το τρως.
0: Μάλιστα.
1: Το τρως αν έχει μάθει έτσι, ρε παιδί μου. Στην Κίνα τρώνε σκύλους.
0: Και γάτες.
1: Και γάτες. Αυτό
0: παιδιά,
1: δεν θα το τρώγα.
0: Αυτό να σου πω στο Βιετνάμ έβλεπα μία λέξη που δεν την καταλάβαινα. Ένα μακρινάρι δηλαδή. Και λέω, παιδιά, τι είναι αυτό που όλα τα εστιατόρια τα έχουν. Α, λέει, είναι κρέας, σκύλος
1: ναι,
0: και γάτα.
1: Ναι, ναι, ναι. Και μπορεί και νόστιμο, αλλά δεν έχουμε μάθει έτσι. Είναι πώς μαθαίνεις, τι βρίσκεις έτοιμο.
0: Δεν ξέρω.
1: Ξανά έχω το χταπόδια.
0: Το χταπόδι είναι μια χαρά, παιδί μου.
1: Απαπαπαπα, είναι πολύ άσχημο, σαν εξωγήινο.
0: Συγγνώμη, πρέπει να τρώμε καλυστείο, κάνουμε για το στομάχι.
1: Όχι, λέμε αν είναι παιδί μου, το ζώο είναι λίγο συχαμένο στην όψη. Αλλά το έχουμε μάθει.
0: Το χταπόδι είναι συχαμένο στην όψη.
1: Τι είναι. Με τις βεντούζες και τα μυζάκια εκεί πέρα που έχει. Απλά το έχουμε συνηθίσει και δεν μας κάνει εντύπωση.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Πάμε!
5: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
6: Μπορεί να τρέξει.
7: Παίζει να βγει και πρώτος.
6: Μπράβο, πατέρα σου!
5: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
7: Ενισχυτικό και φυσικό.
5: Osteomove.
8: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
9: Από τη Natural Factors.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Βαγγέλης Κιούσης.
12: Παραπολιτικά 90,1.
0: Το απόγευμα, τι έγινε, τι δεν δουλεύει, πες μου τι δεν δουλεύει, τι ανάδρομο γίνεται.
1: Όλα καλά, όλα υπό έλεγχο, κάνουμε ότι δεν καταλαβαίνουμε.
0: Ναι, σήμερα τι ζέστη ρε παιδιά πάλι.
1: Αύριο θα είναι η καλύτερη μέρα, σήμερα είναι δροσιά φαντάσου.
0: Οχ, πού πάμε.
1: Ναι.
0: Πού πας καραβάκι, πού πας λεβοράκι με τέτοιο καιρό.
1: Αύριο θα είναι, λέει, τα πράγματα πάρα πολύ δύσκολα.
0: Δηλαδή,
1: ζέστη. Θα είναι η πιο ζεστή μέρα
0: της
1: άνοιξης.
0: Πόσο δηλαδή θα φτάσει. Δεν πειράζει. Πόσο θα φτάσει δηλαδή.
1: Δεν ξέρω πόσο θα φτάσει. Θα φτάσει ψηλά 30-30 θα χτυπήσει.
0: 30!
1: Ναι.
0: Τέτοια εποχή 30.
1: Ναι, θα χτυπήσει 30.
0: Οχοχοχοχοχο.
1: Δύσκολα τα πράγματα, παιδιά. Έρχεται και ο Κανταϊός.
0: Όχι, ναι. Σιγά μωρέ, αφού ο δικός μας ο εμείς την γλιτώνουμε, παιδί μου. Είμαστε 7 ψυχοι, σαν τις κατσαρίδες ένα πράγμα.
1: Ποιος το είπε αυτό, πού την γλιτώνουμε.
0: Ο δικός μας που τον βάλανε και τον φέρανε στο Αττικόν.
1: Ναι.
0: Στο Αττικόν, δεν θυμάμαι.
1: Στο Αττικόν.
0: Ναι. Είπαν ότι δεν έχει συμπτώματα, δεν έχει τίποτα, δεν κόλλησε τίποτα.
1: Θα τον κοβκατήσουν όμως.
0: Θα τους κόλλησε τους άλλους. Φθόνο που είναι ο ελληνικός ιός, είναι ένα κοινωνικό μήνυμα των κακών κοριτσιών. Ο φθόνος είναι μοναδικό ελληνικό χαρακτηριστικό. Υπάρχει και σε άλλα μέρη του κόσμου, αλλά εμείς το έχουμε σε υπερδόση. Είναι ζήλια και κακία μαζί και αυτό κάνει το φθόνο.
1: 45 μέρες.
0: 45 μέρες καραντίνα.
1: Το κρατήσουν μέσα ωστόσο.
0: Μου λέει μια φίλη ήταν να κάνω κρουαζιέρα, πάει και κρουαζιέρα. Άλλος για τη βάρκα.
1: Πάνε οι κρουαζιέρες, παιδιά, πάνε τα αεροπορικά, ούτε από πλοίο, ούτε με τα πόδια
0: τα ποντικάκι. Να. Ποντικάκια, αυτό, τα ποντίκια. Ο ιός αυτός υποτίθεται ότι είναι από ποντίκι. Έτσι λένε.
1: Από περιπτώματα τροκτικών γενικότερα.
0: Τι άλλα τροκτικά, ποντίκια δεν κυκλοφορούν.
1: Δεν ξέρω τι άλλο. Και ο Παγκολίνος τροκτικό είναι, λέω εγώ μόνη μου.
0: Ο Παγκολίνος.
1: Ναι.
0: Πού το θυμηθήκαμε.
1: Το θυμηθήκαμε, το ξεχνώ εγώ τον Παγκολίνο. Τι πέρασαμε εξαιτίας του Παγκολίνου. Ναι. Παγκολίνους, νυχτερίδες, πράγματα και τώρα έχουμε
0: ναι,
1: και τα
0: ποντίκια. Μας δουλεύουν νομίζω, έτσι. Παιδιά, όχι άλλο τσίπημα, όχι άλλο κάρβουνο.
1: Εύχομαι, παιδιά, κοίτα, άμα συνεχίσει και αναφέρεται για πολλές μέρες ακόμη ο τέτοιος και ο Χανταϊός, να ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά, παιδιά.
0: Όχι μωρέ, σιγά τώρα. Σιγά μην γίνει τέτοιο πράγμα τώρα. Τώρα δεν μάσαμε. Τώρα, έξω με τις κοτσίδες. Και όποιον πάρει ο χάρος.
1: Θέλουν να αραιώσει και ο πληθυσμός, να μην πληρώνει και πολλές συντάξεις μας. Από όπως που είναι, παιδιά, όλα καλά. Φιληθείτε. Λύστε και τα πόμολα.
0: Ωραία. Μια χαρά.
1: Αν τι νομίζεις. Λοιπόν, χαμός βρε με την Eurovision. Έγινε, μας αποθεώσανε. Με Ζορμπά μπήκαμε. Με Ζορμπά βγήκαμε.
0: Ζορμπά. Ναι. Με Ζορμπά μπήκαμε. Πού μπήκαμε με Ζορμπά.
1: Ρε παιδί μου, σήμερα είναι κάτι σαν ημιτελική και έγινε η μεγάλη είσοδος των καλλιτεχνών εν μέσω πλήθους που σου το κράβγαζε. Των διάφορων αποστολών από κάθε χώρα. Και βγήκε ο δικός μας με το σκουφάκι του, ταυτάκια του κλπ. ξέχου ζορμπά. Τι έβγαινε κλπ. Κλπ. Κλπ. Τσακλαμπεριδό. Τον αποθέωσαν. Πήραμε, λέει, από το μεγαλύτερο χειροκρότημα.
0: Έλα. Ψηφίστηκε Αφρική. Αφρικά, Αφρικά. Αφού έχουμε γίνει αφρικανική χώρα, εμείς πρέπει να πάμε στους παναφρικανικούς αγώνες. Με τόση σκόνη που έχουμε. Που έχουμε εισπνεύσει, δεν είμαστε και λίγο Αφρικά.
1: Καλά, εντελώς.
0: Το μαλλί δεν γίνεται, παιδιά, σαν να έχει βάλει λάκ. Με τη σκόνη γίνεται, έρχεται και γίνεται τζίβα.
1: Κακό δεν θα ψαρίζει, έπρεπε να βγω έξω να πέσει λίγο χώμα στη ρίζα, να είμαι εντάξει, να γίνει καφέ.
0: Κοκκινομάλα θα γινώσει. Πώς πέρασε το Σαββατοκύριακο?
1: Το Σαββατοκύριακο ήταν ένα Σαββατοκύριακο, πώς να το πω τώρα. Ζαβό να το πω, αδιάφορο να το πω. Περίεργο.
0: Δηλαδή τι.
1: Πήγα και είδα ωστόσο το.
0: Παιδιά, ακούω αντικρουόμενες απόψα. Οι άλλοι είχαν πει ότι είναι καλύτερο από το πρώτο.
1: Ούτε καν.
0: Ναι.
1: Ούτε καν, δεν το αγγίζει καν το πρώτο. Α, το καλό είναι ότι είναι μέσα στην εποχή του, δηλαδή είναι μέσα στη σημερινή εποχή. Ασχολείται με τους influencers, με αυτούς οι οποίοι έχουν τα κινητά. Υπάρχει έτσι ένα διάλογος που λέει ότι, ότι τι θα γίνει με το AI και την τεχνητή νοημοσύνη και πάντα θα υπάρχουν. Ο άνθρωπος θα έχει ανάγκη από τέχνη και ομορφιά κλπ. Δηλαδή γίνεται και ένα προβληματισμό, έτσι του ξεπετιάγεται. Είναι πολύ πιο ήπια η. Εγώ την ήθελα μπίτσο γλούβρε αυτή να είναι. Είναι πολύ πιο ήπια σαν ρόλο η Meryl Streep. Είδα πήγε κανένα 2-3 αντισυμβατάκια ωραία. Εντάξει. 2 ώρες ευχάριστης, καμία σχέση με το πρώτο. Το πρώτο είχε ρυθμό, είχε beat, είχε, ήταν πολύ ωραίο.
0: Ναι.
1: Και αυτή είναι λίγο καλή.
0: Ποια?
1: Η Winter. Και καλά Winter, είναι λίγο πιο ήρεμη, πιο χαλαρή.
0: Μπορεί να έχει μεγαλώσει τώρα.
1: Μεγάλωσε, δεν μπορεί να τα κότσια της, μπορεί το κότσι και δεν έχει τα κότσια να φωνάζει, να ουλιάζει, να κοιμείται στους διαδρόμους.
0: Εντάξει.
1: Να πετάει
0: όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος, στρογγυλεύει τις γωνίες.
1: Ναι, αυτό. Στρογγύλεψε λοιπόν. Τη παραστρογγύλεψε αυτή. Ήταν δηλαδή λίγο. Ήταν ένα ωραίο. Όχι, καλύτερα το πρώτο. Γιατί εσύ δεν του έχουν πει γενικά, γιατί είμαι περίεργη. Αυτό το
0: άλλο. Οι περισσότεροι μου έχουν πει ότι δεν είναι καλύτερο το πρώτο.
1: Έτσι.
0: Αλλά ωραία, υπάρχουν και κάποιοι που λένε ότι είναι καλύτερο το πρώτο.
1: Καλύτερο από το πρώτο.
0: Ναι, από το πρώτο.
1: Ούτε καν.
0: Όχι, ε.
1: Όχι, όχι, όχι. Είμαι σίγουρο ότι και εσύ θα. Αυτό, άμα το εμεί αυτό θα. Θα
0: αν σου
1: θα
0: πω ότι δεν έχω κανένα ενδιαφέρον να πάω να δω το 2.
1: Καλά, ναι.
0: Παιδιά, δεν ξέρω. Δηλαδή θα ήθελα μια άλλη ιστορία, μια καινούρια ιστορία. Ένα love story, κάτι αυτό, κάτι ωραίο, ρε παιδί μου.
1: Δεν μπορώ και τα love story, είδα ένα love story, μια σειρά. Με άλλη φορά, όχι τώρα. Είδα μια σειρά, αυτοί οι δύο να κοπανιώνται, ωραία σειρά, ωραία ηθοποί. Να κοπανιώνται, να χτυπιώνται, να είναι μαζί, να μην είναι μαζί. Να πρέπει οπωσδήποτε το σενάριο να μην τους έχει μαζί. Αυτός τελικά, αφού ήταν ερωτευμένοι, αυτά παντρευτήκανε, χωρίσανε, ξαναβρεθήκανε ή έγιναν τα μίδια όσα και στο τέλος. Λεζάντε, ρε παιδάκι μου, φτιάχνετε να τελειώσουμε. Να πάμε και να κοιμηθούμε κάποια στιγμή στο κρεβάτι μας. Αφού του ήρθε ένα χαρτί ότι του έγινε μια πρόταση στη δουλειά συγκλονιστική που πρέπει να φύγει για τη Νέα Υόρκη, και αυτή που ξυνότανε κυριολεκτικά, δεν έκανε εκείνη την εποχή τίποτα, τι να του πει, και μου τη είπε, έλα μαζί μου, αντί να του πει, έρχομαι και να έχουμε ένα happy end, να πέσουν λουλούδια στην οθόνη, να κοιμηθούμε ωραία, ότι του παντρέψαμε και αυτού του βολέψαμε και πάμε παρακάτω τι ζωέ μα, του λέει αυτή. Δεν θα έρθω, λέω, έχω πολλά πράγματα να κάνω εδώ.
0: Τι λέω,
1: να κοπανιέμαι στον καναπέ, λέω, όχι, ρε φιλενάδα. Βλέπω 8 επεισόδια για να του πει ότι δεν θα έρθω.
0: Τι ήθελε, εσύ.
1: Είναι δυνατόν, ναι.
0: 2 ταινίε, 6 Αλάσκα στην Αλάσκα.
1: Να είναι αγαπημένοι, να είναι αφιλιωμένοι. Παλεύουμε να τα φτιάξουμε σαν τηλεθεατές. 6 επεισόδια.
0: Πες και εσύ τα θέματα σου, ξέρει την ευρεσμού σου. Σε καταλαβαίνω απόλυτα.
1: Έμανε άσχη την ευχή, λέω κι εσύ.
0: Πόσε ώρε από τη ζωή σου έχασε.
1: Το βλέπω σταδιακά. Έχει 6 επεισόδια με μία ώρα.
0: Στο τέλος είναι και αυτό. Ευτυχώς.
1: Ναι, το τελευταίο επεισόδιο.
0: Απογοήτευση.
1: Πού πας ρε Καραμίτρο, δηλαδή. Αφήνεις έτσι το κοινό. Πάει και αυτό. Ούτε τα. Κόβω και τα love story. Τελειώσαμε.
0: Κάτσε. Σε άλλο love story μπορεί να υπάρχει άλλη εξέλιξη.
1: Όχι, εγώ τα love story που έχω δει τώρα που το σκέφτομαι. Ναι. Εκτός αν είναι ερωτική, αν είναι αισθηματική κομεντή. Παιδιά, δεν ξέρω τι τους έχει βρει τους συναντιογράφους. Σκοτώνονται, δεν μιλούνται, χωρίζουν.
0: Αυτά δεν συμβαίνουν και στη ζωή.
1: Εντάξει, ναι, αλλά περιμένουμε να δούμε λίγο κινηματόγραφο. Άμα θέλουμε να δούμε τις μέρες της ζωής, να δούμε κανένα ντοκιμαντέ. Να δούμε πώς αυτό είναι το βατράκι. Να δούμε.
0: Δεν θέλω το βατράκι.
1: Ή έχει ένα ντοκιμαντέρ που λέει ο κυριότερος μου πρώην. Και ήταν ένας που την χώρισε και την κυνηγούσαν. Την ιστορία έχει τέτοια. Να δούμε χίλια να τρομοκρατηθούμε, να κλειδομπαρωνόμαστε τη νύχτα.
0: Λοιπόν.
1: Να λέμε ευτυχώς που δεν έχουμε ούτε πρώην ούτε νυν.
0: Λοιπόν, 2 δυναστείες εισάρκαν μία. Ο παραμυθένιος γάμος της Χριστίνας Λιβανού με τον Νικόλα Χατζηγιάννη στο Λονδίνο.
1: Τώρα έγιναν αυτά, τώρα που μιλάμε.
0: Το έγινε. Πότε έγινε? Το Σαββατοκύριακο.
1: Τι λες, πες, θέλω να μάθω μπουμπουνιέρες, θέλω να μάθω.
0: Λοιπόν, η Χριστίνα Λιβανού, ναι, είναι το γένος Λιβανού. Ήτανε η Τίνα Λιβανού, η οποία παντρεύτηκε τον Αριστοτέλη ο Νάση. Ναι. Η Ευγενία Λιβανού που παντρεύτηκε τον Σταύρο Νιάρχο.
1: Λιβανίσαν όλες μαζί.
0: Και ο Γιώργος. Δεν λιβανίσανε. Αυτές είχαν το χρήμα. Ναι. Αυτές ήταν ο Λιβανός.
1: Αυτό εννοώ.
0: Παλιά παραδοσιακή οικογένεια εφοπλιστική, οι οποίοι έμεναν στη Νέα Υόρκη.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και ο Λιβανός βοήθησε βέβαια τους γαμπρούς του και εκείνα μεγαλούργησαν. Λοιπόν, και ο Γιώργος Λιβανός, ο οποίος ζει και είναι μεγάλος άνθρωπος πια, ναι, ο οποίος έχει πολλά παιδιά. Το τελευταίο του κορίτσι είναι η Χριστίνα. Η Χριστίνα λοιπόν Λιβανού.
1: Ναι.
0: Από μεγάλο, αυτό είναι old money, έτσι. Παντρεύτηκε στο Λονδίνο τον Νικόλα Χατζηγιάννη, ο οποίος είναι γιος άλλης εφοπλιστικής οικογένειας του Χατζηγιάννη, του Αντρέα του Χατζηγιάννη.
1: Καμία σχέση με τον Χατζηγιάννη, δικό μας.
0: Πρόεδρος των Κυπρίων εφοπλιστών και είχε αγοράσει κάποια στιγμή και το σκάφος του Αρμάνι.
1: Ωραία, τι νυφικό αυτά, παιδί μου τώρα. Τι και να δω, κάτσε να το πω.
0: Νυφικό Αρμάνι.
1: Ωραία.
0: Νηφικό, υψηλή ραπτική Αρμάνι.
1: Κάτι παράνυφες βλέπω.
0: Εξαιρετικό. Εντάξει, έγιναν pre-wedding φοβερό στο Τσιπριάνι στο Λονδίνο και μετά βέβαια έγινε σε μια αίθουσα κλπ. Όπου το ντεκόρ ήταν μυθικό. Με Ευγενία Νιάρχου, με Δάφνη Γκίνες, με Ελληνικό Λανιάρχο.
1: Ήταν η δική μας, η Μαρί Σκαντάλ.
0: Ήταν η Μαρί Σαντάλ,
1: η
0: ήταν
1: Ολυμπία.
0: Τα Βρυκή Πόπουλα, ήταν η Μαρίνα Ραφαήλ, ήταν η Σίλια Κρυθαριώτη.
1: Η Γιάννη Χαλαχούρη. Ήταν και η Χαλαχούρη.
0: Ήταν η Χαλαχούρη.
1: Βάλε και ένα Καρελαχούρη.
0: Ήταν η Χαλαχούρη, η γνωστή Λιβανέζα η οποία ζει στην Ελλάδα. Ήταν γενικά όλο ο εφοπλισμό. Ήταν αυτό το Σαββατοκύριακο στο Λονδίνο.
1: Ωραία. Τι φάγανε, δεν ξέρουμε.
0: Φάγανε, τι φάγανε, γκουρμπεδιές φάγανε.
1: Σίγουρα ρε παιδί, μα θα ήθελα να δω ένα μενουδάκι, θα ήθελα να δω τη δώρα που πήγανε.
0: Το ντεκόρ βέβαια ήταν μυθικό έτσι, κάτι περισσότερο από μυθικό.
1: Η Μπομπονιέρα.
0: Δεν το ξέρω. Την Μπομπονιέρα δεν την ξέρω, όχι.
1: Λοιπόν, βγήκε μια ηθοποιός πολύ αγαπημένη και γνωστή, Κωνσταντία Χριστοφορίδου, και είπε. Μίλησε για τη δουλειά της στο θέατρο στην τηλεόραση και είπε ότι υπάρχει μια πασίγνωστη ηθοποιός, δεν θα σας πω λέει το όνομά της, που όλοι νομίζουν ότι είναι καλή κυβωτικός άνθρωπος, αλλά είναι τεράστιο έγκλημα.
0: Oh.
1: Έχουμε παίξει μαζί, λέει, και σε κομμωδία και έλεγε εντάξει, λέει, μην κοπανιέσαι, λέει, και πολύ, γιατί ούτως ή άλλως, λέει, εμένα βλέπουν, δεν βλέπουν εσένα όταν παίζεις. Ψυχούλα, ψυχούλα!
0: Παιδιά, τι γίνεται?
1: Εντάξει, αυτά είναι γνωστά.
0: Τι γίνεται σε αυτά τα κυκλώματα, πες μου τι γίνεται.
1: Εδώ γίνεται καλέ στο ψηφιακό τη γωνία και το έχω πει σαν υπεύθυνο τώρα. Εσύ σε πείραξε τώρα αυτό. Απλά πάει το μυαλό μου στην ηθοποιό που λέει.
0: Ναι.
1: Ναι, νομίζω. Το έχουμε συζητήσει κι εμείς.
0: Η οποία κάνει τι κάνει.
1: Είναι πολύ γνωστή ηθοποιό.
0: Ναι, και δεν θέλει άλλου. Δεν θέλει
1: λέει η συγκεκριμένη ότι το κοινό τη θεωρεί πάρα πολύ καλή και εμπορική και συμπαθητική κλπ. Αλλά λέει είναι έγκλημα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι καθόλου αυτό που φαίνεται. Έχει ξεγελάσει, λέει, πάρα πολύ. Ως προς το χαρακτήρα του, όχι προς το ταλέντο της, γιατί ταλαντούχα είναι.
0: Radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, όσοι φρεστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι, πήγατε στους Μετάλλικα. Σας άρεσαν, ξεφαντώσατε, τα δώσατε όλα. Παιδιά, βλέπω του Καλατράβα το πράγμα. Το οποίο είναι, έχει φύγει το άσπρο χρώμα, αλλά το κυριότερο είναι ότι είναι, θέλει επισκευή, λέει, μας πες την κουρούπα.
1: Ναι, καλέ.
0: Φαντάζεσαι να είσαι από κάτω και να σου έρθει αυτό το πράγμα.
1: Ούτε από κάτω,
0: σαν καπέλα του Φίλιπ Τρέισι.
1: Για ποιο λες, για την πεζο, για τη γέφυρα,
0: όχι.
1: Για το.
0: Για του Καλατράβα του Καπάκι, στο Ολυμπιακό Στάδιο.
1: Μας έρθει καπέλο καλιά μέρα αυτό.
0: Γι' αυτό σου λέω. Θα έχει ξεπεράσει και το Φίλιπ Τρέισι.
1: Πραγματικά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, βλέπω εδώ ένα ρεπορτάζ που λέει τι να κάνουμε. Για να μην έχουμε μύγες, να βάζουμε, λέει, φλούδα αγκουριού στο παράθυρο.
0: Να σου πω και να μας φάνε τα μυρμήγκια. Παιδιά, είμαι σοβαρή.
1: Κόβεις το αγκούρι σε λεπτές φέτες.
0: Να.
1: Και τοποθετείς τις φέτες.
0: Προτιμώ να το βάλω στη σαλάτα μου.
1: Και τοποθετείς τις φέτες σε σημεία εισόδου, περβάζει παράθυρα και παραθύρων και πόρτες, εκεί όπου συγκεντρώνεται τα έντομα ή κοντά σε κάθος απορριμμάτων για κουζίνες. Και αυτό τα ανανεώνεις κάθε μέρα και άλλο ένα αγκούρι. Και δεν έρχονται, λέει, αλλά όπως πολύ σωστά λες, θα έρθουν μυρμήγκια, ρε παιδιά. Φέτος προς το παρόν, πρέπει να χτυπήσω ξύλο.
0: Καλά. Νωρίς περίμενε είναι. Να αρχίσει σεζόν.
1: Νωρίς
0: είναι. Γιατί μόνο καλοκαίρι για βιέτα.
1: Εγώ
0: και
1: Μάιο εγώ είχα.
0: Δεν έχουν σκούφο και γάντια.
1: Ναι.
0: Δεν κυκλοφορούν τους χειμερινούς μήνες.
1: Ναι.
0: Μου κάνει εντύπωση αυτό.
1: Και εμένα και Σεπτέμβρη και Οκτώβρη μου έχει τύχει.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και Σεπτέμβρη. Εγώ πιστεύω, παιδιά, ότι είναι όλον. Είναι δηλαδή ένα ζωήφιο το οποίο κυκλοφορεί ανάμεσά μας όλο το χρόνο. Άμα έχεις δηλαδή φωλιές, όχι. Το χειμώνα τι κάνουνε?
1: Το χειμώνα, παιδί μου, τρώνε τα καλοκαιρινά.
0: Α.
1: Αυτά βγαίνουν παγανιά καλοκαίρι, άνοιξη, φθινόπωρο που είναι καλός ο καιρός.
0: Για
1: και αποθηκεύουν την τροφή. Και μαζεύουν τροφή και έχουν.
0: Έχουμε ωραία πραγματάκια για το χειμώνα, πες τους. Στείλε το μήνυμα.
1: Καλά, έχουν τρομερή. Μην με έρχεσαι τώρα τα αρνητικά στην αρχογραφία. Έχουν τρομερή κοινωνία. Είναι απίστευτα, έτσι.
0: Ναι. Είναι εργατικά καταρχάς. Ναι. Δεν είναι τεμπέλικα.
1: Ναι, δεν είναι αυτό μόνο, ρε παιδί μου. Το ένα βοηθά το άλλο κλπ. Mm. Είναι φοβερά. Λοιπόν, υπήρχε ένα. Πώς το λένε, ένα. Στο TikTok που είναι ένα μερμήνι και κουβαλάει ένα τεράστιο. Έχει πιάσει ένα λουλούδι. Τεράστιο. Και το κρατάει και το μεταφέρει. Και γράφουν από κάτω τι κάνει και το μυρμήγι για να μην πέσει παντόφλα στο σπίτι.
0: Ωραίο.
1: Ναι.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό!
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό!
2: Πάλι μισό!
3: Μισό! Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο! Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
0: Παραπολιτικά 90,1.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι. Καλώς σας βρίσκουμε στα παραπολιτικά 90,1. Ακόμη μια Κυριακή, λίγα λεπτά μετά τις 4, είμαι ο Βαγγέλης Κιούσης. Είναι η εκπομπή Μότορο να ταξιδεύοντας, όπως κάθε Κυριακή 4 με 5 το απόγευμα. Με τον κύριο Θανάση Θανασόπουλο σήμερα απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου και την ραδιοσκηνοθεσία, την κυρία Κατερίνα Πλατή στην δημοσιογραφική παραγωγή. Ο κύριος Θανάσης Βούτσινος επιλέγει τη μουσική που θα ακούσουμε μαζί ως τις 5. Και όλοι εσείς εκεί έξω επικοινωνείτε μαζί μας μέσω mail στη διεύθυνση radio@parapolitika.gr. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ακολουθείτε τον αγαπημένο σας ραδιο σταθμό στην πλατφόρμα X @parapolitika901 και στο Facebook Παραπολιτικά 90,1 με ελληνικούς χαρακτήρες όμως. Μακριά από τα Ριτζιανά, ακούτε το πρόγραμμα των παραπολιτικών στις ιστοσελίδες www.parapolitika.gr, www.parapolitikaradio.gr. Ενώ αρκεί ένα τηλεφώνημα στο 211 10 80 8 80 για να μάθετε οπουδήποτε και αν βρίσκεστε στην Ελλάδα από ποιον περιφερειακό σταθμό ακούτε το πρόγραμμα αυτού του ραδιοσταθμού. Με την ευκαιρία να ευχηθώ καλό απόγευμα στους συναδέλφους μου στα περιφερειακά ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν το πρόγραμμα των παραπολιτικών σε όλη την Ελλάδα και βέβαια στους ακροατές τους.

0: και να μπω κατευθείαν στο μενού της σημερινής εκπομπής με έναν καλεσμένο, ο οποίος θέλω να σας πω την αλήθεια ότι μπορεί και να ανοίξει την κατηγορία εκείνων που μας ταλαιπώρησαν λίγο. Έχω την αίσθηση ότι δουλεύει ασταμάτητα. Η αφορμή για την παρουσία του εδώ σήμερα και όλες τις προηγούμενες φορές που θέλαμε να τον έχουμε είναι γιατί μία από τις δουλειές σχετίζεται με ταξίδια, το περίφημο Grand Hotel, μια από τις πιο επιτυχημένες σειρές της ελληνικής τηλεόρασης τα τελευταία χρόνια. Προβαλλέται στον Αντένα, έτσι δεν είναι, κύριε Μπουγιούρη? Καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ναι, όντως σας ταλαιπώρησα λίγο, ζητώ συγγνώμη.
0: Αστείευομαι. Βγήκατε από το ξενοδοχείο εν τέλει.
1: Εν τέλει βγήκα από το ξενοδοχείο, ναι. Αλλά είναι ωραίο γιατί είναι, πώς λες καμιά φορά ότι σ' αρέσει να πηγαίνεις στο αεροδρόμιο, μπορεί και να μην έχεις να ταξιδέψεις κάπου, αλλά και μόνο που θα πας στο αεροδρόμιο να πεις καφέ εκεί, σου δίνει την αίσθηση ότι σαν να έχεις να ταξιδέψεις κάπου. Έτσι συμβαίνει και με τον Grand Hotel. Μπορεί να μην έχουμε να πάμε κάπου, αλλά και μόνο που μπαίνουμε στο ξενοδοχείο εκεί πέρα και όλα αυτά, αισθάνεσαι ότι είσαι κάπου, έτσι, έχεις αποδράσει από την πραγματικότητα.
0: Να, αλλάζοντας τώρα τη σειρά των ερωτήσεων, μπορεί το μέρος ενός γυρίσματος ή το μέρος μιας θεατρικής παράστασης να σας ταξιδέψει από μόνο του πριν καν μπείτε στη διαδικασία του σεναρίου?
1: Βέβαια, βέβαια, άλλη μόνο. Μα και η ίδια η παράσταση ή η προβολή μιας ταινίας είναι ένα τέτοιο ταξίδι. Εγώ θυμάμαι μικρότερος, ας πούμε, που άμα είχα παρασυρθεί τόσο πολύ από την ταινία που έβλεπα, τους χειμωνιάτικους μήνες, που έμπαινες, ας πούμε, στην απογευματινή προβολή, ξέρω εγώ, ή στην απογευματινή παράσταση, και έβγαινες και ήταν νύχτα και πάθαινα ένα μικρό jet lag. Δηλαδή έλεγα, γιατί μέσα σε 2 ώρες εσύ έχεις περάσει ένα βίωμα το οποίο είναι πέρα από το χώρο και το χρόνο, έτσι. Και βγαίνοντας έξω και βλέπεις να έχεις νυχτώσει, ξαφνικά αισθανόσουν να λες και έχει περάσει, δεν ξέρω, ένα ολόκληρο 24ωρο. Αυτό ήταν πάρα πολύ όμορφο συνέστημα.
0: Αν λοιπόν σας δημιουργούσε αυτό το συνέστημα, αυτό το 2ωρο της παράστασης ή της προβολής, αναρωτιέμαι ποιο μπορεί να ήταν το πρώτο ταξίδι που θυμάστε να σας αλλάζει ως άνθρωπο, να αλλάζει την οπτική σας για τα ταξίδια ή για την διαμονή σε έναν άλλο τόπο μακριά από το σπίτι.
1: Καλά, σίγουρα πριν κάνω το πρώτο μου ταξίδι εκτός Ελλάδος, θα το έλεγα, γιατί ουσιαστικά εκεί είναι που ξέρεις, έρχεσαι σε επαφή με μια άλλη κουλτούρα και αν είσαι και μικρό παιδί, ξέρεις, είναι πράγματα τα οποία τα θυμάσαι για πάντα. Πριν από αυτό, βέβαια, σίγουρα ήταν αυτό που σου λέω, ότι μέσα από το σινεμά ήταν ένας τρομερός κόσμος για μένα και γι' αυτό τελικά κατέληξα να κάνω και αυτή τη δουλειά. Αλλά το πρώτο πραγματικό ταξίδι που έκανα με την οικογένειά μου, ήμουν ακόμα στο δημοτικό, ταξιδέψαμε στην Αγγλία, στο Λονδίνο, αρχές 80. Οπότε θέλω να σου πω, σήμερα με το ίντερνετ, με όλη αυτή τη διάδοση της πληροφορίας, της εικόνας, ίσως να μην είναι τόσο εντυπωσιακό για ένα μικρό παιδί, δεν ξέρω. Αλλά για μένα το να βρεθώ στο Λονδίνο στις αρχές του 80 ήταν πολιτισμικό σοκ. Δηλαδή, πραγματικά έχω εικόνες τόσο έντονες που νομίζω δεν τις ξεχάσω ποτέ. Και ειδικά αυτή η αίσθηση που είχα, ότι είμαι ξαφνικά σε ένα χώρο και μια χώρα που είναι όλα τελείως διαφορετικά. Mm-hmm. Ακόμα και τα αυτοκίνητα που οδηγάνε ανάποδα, ας πούμε.
0: Ναι, ή στη σωστή πλευρά, όπως λένε εκεί. Εκείνη η επίσκεψη στο Λονδίνο, μάλλον ήταν καταλυτική για τη ζωή σου και την καλλιτεχνική, ναι. Γιατί επέστρεψες με άλλη αφορμή στο Λονδίνο, ναι, κάποια, ναι, χρόνια αργότερα.
1: Ναι, όντως, όντως. Εντάξει, με την γονεί μου είναι φιλόλογοι της Αγγλικής. Οπότε η επαφή με την αγγλική λογοτεχνία και την αγγλική κουλτούρα είναι αδιάλειπτη όλα αυτά τα χρόνια. Οπότε και η επαφή μετά μέσω του θεάτρου, του Σέξπιρ, που είναι ένας από τους πιο αγαπημένους μου συγγραφείς, και τελειώνοντας τη δραματική σχολή εδώ στην Ελλάδα, πήγα και στο Λονδίνο για να κάνω ένα μικρό μεταπτυχιακό. Έτσι να ζμιστώ λίγο πώς αντιλαμβάνονται το σανίδι οι φίλοι μας οι Άγγλοι.
0: Μου έχουν πει συναδελφοί σου ότι η εμπειρία του θεάτρου στο Λονδίνο είναι διαφορετική, και άλλοι μου έχουν πει υπερβολές είναι αυτά, κύριε Κιούση. Έχει να κάνει με το πώς θες να προβάλλεις τον τρόπο που βλέπεις τη δουλειά.
1: Θα σου λέγα ότι θα συμφωνήσω εν μέρη. Δηλαδή η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Δηλαδή σίγουρα υπάρχουν κάποιες διαφορές, αλλά κατά βάση, καταρχάς, είναι η δουλειά μας ίδια. Είναι κοινή. Δηλαδή οι ηθοποιοί πάλι θα πρέπει να πάνε στο σανίδι, να κάνουν την πρόβα, να αντιμετωπίσουν τις ίδιες τα ίδια εμπόδια, τους ίδιους προβληματισμούς, τις ίδιες δυσκολίες ή ευκολίες. Γιατί στο θέατρο, ξέρεις, ο θεατές βλέπει το αποτέλεσμα σε μια ταινία, σε μια παράσταση, και μιλάμε πάντα για την ερμηνεία του ηθοποιού. Και ο θεατής πολύ λογικά βλέπει απομονωμένα τον κάθε ηθοποιό να παίζει τον ρόλο του και να έχει άποψη για την ερμηνεία του καθένα ξεχωριστά. Mm-hmm. Αλλά όταν ξεκινήσεις να κάνεις αυτή τη δουλειά, καταλαβαίνεις ότι δεν είναι. Παρόλο που υπάρχει η βράβευση του ηθοποιού για την καλύτερη ερμηνεία, θα πάρει το Όσκαρ, θα πάρει αυτά. Αλλά τελικά είναι μια ψευδέστηση, γιατί δεν υπάρχει απόλυτη ερμηνεία από τον ηθοποιό και μόνο. Είναι καθαρά θέμα συνόλου. Πώς θα προκύψει, δηλαδή, από την. Είναι σαν το ποδόσφαιρο. Δηλαδή, ναι, μπορεί να λέμε, ρε παιδί μου, ότι ο σκόρερ είναι ο Μέση, δεν ξέρω ποιος άλλος, αλλά πραγματικά είναι η ομάδα που θα τον στηρίξει και θα μπορέσει να κάνει τόσο να σκοράρει.
0: Εκατόν και στο δευτερόλεπτο πριν το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, ως μέλος μιας ομάδας στο θέατρο, στην παράσταση ή στην τηλεόραση ή στον κινηματογράφο, εξίσου ομαδικά ταξιδεύεις όταν θες να αποδράσεις από την καθημερινότητα?
1: Μ' αρέσει να κάνω ταξίδια με ένα ή δύο φίλους στο πολύ που ξέρουμε ότι ταιριάζουν τα χνότα μας, έτσι. Γιατί φαντάζομαι θα το είσαι άκουσε πολλές φορές συχνά ότι όταν μια παρέα ταξιδεύει υπάρχουν και τσακωμοί, υπάρχουν και τέτοια πράγματα. Οπότε υπάρχουν ένα-δύο φίλοι που ξέρω ότι όταν ταξιδεύουν μαζί είναι όλα μια χαρά. Δηλαδή είμαστε και οι δύο ανοιχτοί και σε ό,τι προκύψει να βιώσουμε αυτή την εμπειρία χωρίς ιδιαίτερες, ξέρεις, να θέλει ο ένας να πάει να δει ένα μουσείο, ενώ να θέλει ο άλλος να κάτσει να δει, να πιει ένα καφέ ή κάτι τέτοιο, ξέρω. Έχουμε κοινή, ένα κοινό μήκος σχήματος όσον αφορά αυτό που θες να αντλήσεις από την εμπειρία του ταξιδιού.
0: Τώρα λοιπόν πηγαίνουμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Μένετε εδώ, περισσότερος Παναγιώτης Μπουγιούρης σε περίπου 3 λεπτά.

0: Η ώρα είναι 4 και 4.
1: Πλησιάζει η ώρα να πάμε βουνό για να έχουμε 4 φορές περισσότερες πιθανότητες να κερδίσουμε στις κληρώσεις Wingo στην Πάρνηθα. Τώρα, με μια επιπλέον ημέρα κλήρωσης κάθε Σάββατο.
2: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
3: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
2: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
3: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
2: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επιτέρσερα.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz GLA με 44.990 ευρώ ή 299 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Γιατρέ μου,
7: πείτε μου.
6: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
7: Μάλιστα.
6: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
8: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
9: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
10: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
9: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
11: Ο Πειραιάς γίνεται επίκεντρο της γαλάζιας οικονομίας. Το Σάββατο 23 Μαΐου η ΔΥΠΑ διοργανώνει την 56η ημέρα καριέρας στον πολυχώρο Castor Place. 30 επιχειρήσεις, περισσότερες από 900 θέσεις εργασίας και ευκαιρίες για γνώνει την 56η ημέρα καριέρας στον πολυχώρο Castor Place. 30 επιχειρήσεις, περισσότερες από 900 θέσεις εργασίας και ευκαιρίες.

0: Σε πολλούς. Allwyn. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: επανήλθα μια εκπομπή μου όταν ταξιδεύοντας στα παραπολιτικά 90,1. Φιλοξενώντας σήμερα τον κύριο Παναγιώτη Μπουγιούρη, ηθοποιό, θα πω και σκηνοθέτη, γιατί μου κολλάει στην επόμενη ερώτηση, έστω και αν εσύ το αντιμετωπίζεις με μεγάλη έτσι, ταπεινότητα.
1: Εντάξει, δεν έχω το βιογραφικό μου, είναι πολύ μικρό όσον αφορά τις σκηνοθεσίες. Έχω κάνει δύο σκηνοθετικές απόπειρες, φιλοδόξω και άλλες στο μέλλον.
0: Αυτό ήταν το δικό μου κινητό.
1: Δεν πειράζει, ακούστηκε σαν τσιγκλάκι.
0: Ναι, είναι. Θα σας πω τι είναι. Είναι ο alert ήχος του Sky News, του βρετανικού δικτύου ενημέρωσης. Όχι,
1: έχουμε κάποιο έκτακτο δελτίο.
0: Χτυπάει καμιά τριαντάρια φορές την ημέρα.
1: Να το πούμε, ρε παιδί μου, να έχουμε την πρωτιά.
0: Όχι, όχι. Λοιπόν, μιλώντας για σκηνοθεσία σε παράσταση, σε ταινία, στην τηλεόραση, κάποιος σκηνοθετεί εσένα, εσύ σκηνοθετείς τα ταξίδια σου ή σε πάμε τώρα και όπου βγει?
1: Μ' αρέσει το πάμε και όπου βγει. Δεν θέλω να, όσα λιγότερα έχω προγραμματίσει ή όσα λιγότερα θέλεις, αν θέλεις, ξέρω για τη χώρα που θα επισκεφθώ, μ' αρέσει, θέλω να προκύπτουν τα πράγματα σαν μια έκπληξη.
0: Μήπως αισθάνεσαι ασφάλεια γιατί πάντα ταξιδεύεις με κάποιον άλλον, οπότε εκείνος έχει κάνει το homework και αυτό?
1: Με έπιασε.
0: Καλά, δεν είναι η πρώτη φορά. Και δεν είσαι και ο μόνος.
1: Πολίνα, συγγνώμη. Μία από τους travel buddies μου είναι η Πολίνα, η φίλη μου η Πολίνα, η οποία πραγματικά αυτή είναι που θα κουβαλάει τους οδηγούς, θα τα έχει κάνει όλα αυτά κτλ. Οπότε ναι, έχω την πολυτέλεια να επαφιώμαι σε αυτήν.
0: Άρα φαντάζομαι ότι εκείνη ευνηδιάζει τα πρόοπτα, αλλά εσύ γοητεύεσαι από αυτά. Ναι. Αν έπρεπε να ζητήσω ένα-δυο στα ταξίδια που έχεις ζήσει μέχρι σήμερα, ποια θα ήταν τα πρόοπτα σου?
1: Απρόοπτο. Ευτυχώς δεν μου έχουν τύχει, πώς να το πω, δυσάρεστα τουλάχιστον, απρόοπτα. Αλλά είναι ωραίες εκπλήξεις, γιατί θα πας κάπου και δεν ξέρεις τι θα αντιμετωπίσεις, ποιον θα δεις. Συνήθως, ας πούμε, μια ωραία έκπληξη ήταν όταν είχαμε πάει πριν χρόνια, αρκετά χρόνια, στην Ινδία. Κάναμε ένα μεγάλο διπορικό στην Ινδία με τη φίλη μου την Πολίνα. Και έχουμε βρεθεί σε ένα... περιμένουμε στην ουρά για να επισκεφτούμε ένα γνωστό παλάτι ενός μαχαραγιά, το οποίο βρισκόταν στην κορυφή ενός λόφου, και ένα από τα, πώς να το πούμε, έτσι αξιόλογα κομμάτια αυτής της εμπειρίας ήταν ότι υπήρχαν ελέφαντες που σε μεταφέρανε επάνω στο λόφο.
0: Ως ατραξιόν της επίσκεψης.
1: Ως ατραξιόν, ακριβώς. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, οπότε περιμένουμε λοιπόν στην ουρά μας, γιατί καταλαβαίνεις και ελέφαντες δεν. Πόσο βέβαια. Ελέφαντες είναι οι κακόμοιροι. Ανεβαίνουν, ρε παιδί μου, αφήνουν 5-10 ανθρώπους, ξανακατεβαίνουν. Οπότε υπήρχε μια ώρα να περιμένεις να γυρίσουν οι ελέφαντες. Και όπως είμαστε στην ουρά και περιμένουμε τους ελέφαντες, ξαφνικά μπροστά μου, η μπροστινή, έτσι, ένα γκρουπ ανθρώπων που ούτε μπορώ να καταλάβω τη γλώσσα που μιλάγανε, ούτε μπορώ να καταλάβω από τα ρούχα, δηλαδή δεν μπορούσα να υποψιαστώ από ποια χώρα μπορεί να είναι ή από ποιο τόπο. Αρχίζουν να σκουντιούνται και να με κοιτάνε έτσι λίγο επιδεικτικά. Μου λέει η φίλη μου Πολίνα, ρε εσύ, μου λέει, αυτοί σε κοιτάνε, ξέρεις. Λέω, κοίταξε, και εγώ αυτή την αίσθηση σπράττω, αλλά λέω, τίποτε, είμαστε στη μέση της Ινδίας και είναι ένα γκρουπ ξένων που δεν μπορώ να πάει το μυαλό μου ότι πραγματικά κοιτάνε εμένα και για ποιο λόγο.
0: Δεν ήταν Έλληνες.
1: Δεν ήταν Έλληνες, όχι, όχι. Λοιπόν, και τελικά αποδεικνύεται ότι ήταν ένα γκρουπ. Θα αναφερθούμε σε αυτό τώρα, βέβαια, σήμερα για δυσάρεστο λόγο, τέλος πάντων. Ένα γκρουπ από το Ιράν, από την Τεχεράνη. Που χωρίς να το έχω συνειδητοποιήσει, ήταν μια σειρά που είχα γυρίσει εδώ στην Ελλάδα, η οποία είχε πουληθεί σε ένα φαρσόφωνο ιρανόφωνο, δηλαδή κανάλι, και πεζόταν στο Ιράν με πολύ μεγάλη επιτυχία. Και

0: Αλλά είναι κάτι το οποίο, εντάξει, με είχαν ενημερώσει όταν έγινε η παραγωγή, δηλαδή ότι θα προβληθεί εκεί πέρα, αλλά το είχα ξεχάσει, δηλαδή, okay, ναι. Λοιπόν, και ξαφνικά λοιπόν με αναγνωρίζουν αυτό το group, να αρχίζουν να μου ζητάνε φωτογραφίες, όλα αυτά, και εντάξει, ήταν πάρα πολύ αστείο, δηλαδή να είσαι στη μέση της Ινδίας ξαφνικά και να σου ζητάνε να φωτογραφείς κάποιοι άνθρωποι που είναι από μια χώρα που αγνοείς πλήρως.
1: Δεν μπορείς να κρυφτείς πουθενά.
0: Αλήθεια, ό,τι φαίνεται.
1: Τη διασημότητα, και τώρα το λέω πολύ ειλικρινά, εδώ στην Ελλάδα τουλάχιστον, την αναγνωρισιμότητα, για να μην ακουστώ υπερβολικός. Πώς τη διαχειρίζεσαι?
0: Κοίταξε, δεν την αποζητώ, οπότε θέλω να σου πω, είμαι γενικά απλός άνθρωπος, οπότε και οι χώροι που θα κινηθώ και οι παρέες μου, δεν σπάνια θα βρεθώ σε χώρους που έχουν μια έντονη κοσμικότητα ή ότι θα εμφανιστώ εκεί με την ιδιότητά μου ως καλλιτέχνης, ως ηθοποιός.
1: Όχι, δηλαδή ήμουν κι εγώ εκεί.
0: Ναι, κάπως έτσι ακριβώς. Μάλλον το αντίθετο, ότι μάλλον μην ασχολείστε μαζί μου, κάντε δουλειά σας, δεν ξέρεις. Οπότε θέλω να σου πω, εντάξει, δεν έχω κάποιο πρόβλημα, γιατί οι άνθρωποι πάντοτε μου φέρονται πολύ ευγενικά. Είναι πολύ όμορφο, ξέρεις, όταν σε συναντάει ένας άνθρωπος και αισθάνεσαι ότι σε έχει αναγνωρίσει, το πώς χαμογελάει. Mm. Οπότε αυτό είναι ένα πολύ γλυκό συνέστημα, γιατί αισθάνεσαι ότι του είναι πολύ ευχάριστο το ότι σε συνάντησε. Οπότε αυτό είναι πολύ γλυκό, δηλαδή δεν έχω λόγο να θεωρήσω ότι αυτή τη στιγμή παραβιάζεται η ιδιωτικότητά μου ή κάτι τέτοιο.
1: Ήταν η Ινδία η πιο extreme επιλογή ή ταξιδιωτική από αυτές που έχεις κάνει μέχρι τώρα?
0: Ανάμεσα σε αυτές, ναι, αλλά υπήρξαν και κάποιες άλλες που θεωρώ ότι, ας πούμε, θεωρώ ότι η πιο περιπετειώδης ήταν το ταξίδι που κάναμε με τον υπερσιβηρικό.
1: Για περιγράψε
0: τον. Ναι, κάναμε την κλασική διαδρομή. Πήραμε το τρένο από τη Μόσχα και καταλήξαμε στο Βλαδιβοστόκ. Το περιβόητο Βλαδιβοστόκ, το οποίο ξέρεις, το ακούς και λες, Βλαδιβοστόκ, Βλαδιβοστόκ.
1: Ποια εποχή αυτή που αναλύτη?
0: Ήταν καλοκαίρι, οπότε ο καιρός ήταν πολύ καλός. Διασχίσαμε τη Σιβηρία, κάναμε στάση στη λίμνη Βαϊκάλη. Και η λίμνη Βαϊκάλη έχει και ένα νησί. Όλχρον, κάπως έτσι τώρα δεν μου διαφεύγει, το οποίο βρίσκεται κατά μεσής της λίμνης, και πήραμε και την Παντοφλίτσα, ένα μικρό ferry boat που μας πέρασε απέναντι, διανυκτερεύσαμε εκεί πέρα. Ήταν μια πολύ σπουδαία εμπειρία και την θεωρώ ότι ήταν ίσως το πιο περιπετειώδες και όμορφο ταξίδι που έχω κάνει.
1: Δεν διαρκεί λίγο?
0: Όχι. Αν πάρεις το τρένο, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι δεν κατεβαίνουν από το τρένο.
1: Απλά μετακινούνται.
0: Μετακινούνται και απολαμβάνουν, δηλαδή κλείνουν καμπίνα και κρεβατάκι μέσα στο τρένο και απολαμβάνουν το ταξίδι του τρένου. Το ταξίδι του τρένου, γιατί είναι γύρω στις. Είναι πάνω, νομίζω, πάνω από 9.000 χιλιόμετρα. Πριν είναι 11.000 χιλιόμετρα, αν δεν με αφατάει η μνήμη μου. Διανύει λοιπόν από τη Μόσχα έως τον Βλαδιβοστόκ, και η διαδρομή κρατάει γύρω στις 6,5 με 7 μέρες σερί. Λοιπόν, οπότε κάποιοι επιλέγουν να κάνουν το ταξίδι μέσα στο τρένο και να απολαμβάνουν τη θέα μετακινούμενοι. Εμείς, εντάξει, επειδή θέλαμε να δούμε και τη χώρα, κάθε δεύτερη μέρα, να το πω έτσι, δηλαδή κοιμόμασταν μια μέρα μέσα στο τρένο, τη δεύτερη μέρα κατεβαίναμε είχαμε επιλέξει βέβαια τις πόλεις που θα κατεβούμε, Κατερίνεμπεργκ, Ιρκούτσκ, Νοβοσιμπίρκ και όλα αυτά. Κατεβαίναμε, μέναμε άλλη μια βραδιά ή δύο αν είχε ενδιαφέρον, και μετά ξαναμπαίναμε στο τρένο και συνεχίζαμε.
1: Χρησιμοποιήσατε τον υπερσιβηρικό Σχοπόν Χοπόφ?
0: Ναι, ακριβώς.
1: Μιλώντας για το νησί που ανέφερε νωρίτερα ο Παναγιώτης, η ονομασία του, αν δεν κάνω λάθος, είναι Αλχόν.
0: Αλχόν.
1: Και εκεί πραγματοποιούνται πολύ ενδιαφέροντα σαφάρι, ναι, ναι, τα οποία μπορείτε να κλείσετε και από την Ελλάδα. Δηλαδή, αν
0: ναι,
1: το
0: 4x4,
1: δείτε 4x4, λίγο,
0: ναι,
1: στο διαδίκτυο, θα βρείτε και πολύ ενδιαφέρουσες τιμές.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Βέβαια, πηγαίνοντας εσύ εκεί καλοκαίρι, δεν είδες τη Βαϊκάλη παγωμένη?
0: Παγωμένη δεν την είδα. Βέβαια, όταν λέμε καλοκαίρι στη Σιβηρία, δεν είναι το καλοκαίρι της Ελλάδος, έτσι.
1: Ναι, δεν είχε 30 βαθμούς.
0: Βέβαια, παραδόξως, και αυτό το έχω μετανιώσει πάρα πολύ. Λένε ότι όποιος κολυμπήσει στα νερά της Βαϊκάλης κερδίζει 10 χρόνια ζωής. Με το που φτάσαμε λοιπόν, βέβαια φαντάζομαι εννοούνε και να είναι και λίγο κρύα και τα λοιπά, έτσι. Με το που φτάσαμε εμείς εκεί πέρα, παιδιά, ήταν κατά καλό καιρό. Είχε κόσμο στις όχθες της λίμνης που να κάνει ηλιοθεραπεία κανονικά. Και λέω τέλεια, έτσι μπορώ να βουτήξω. Κανένα πρόβλημα. Απλά είχαμε φτάσει αργότερα το απόγευμα, ήταν γύρω στις 5-6 η ώρα, ήμασταν και κουρασμένοι. Λέω, άντε μωρέ, εντάξει, μην το πιέσω. Λέω τώρα να πάω, να πάμε να μείνουμε στην. Είχε αυτές τις ωραίες ξύλινες καλύβες που εμένες και αυτά. Λέω να μείνουμε εκεί. Κάναμε και αυτά τα μπάνια. Λένε οι Ρώσοι την σάουνα, τη λένε μπάνια. Λοιπόν, να κάνουμε και μπάνια στη σάουνα και πάω αύριο να βουτήξω. Να έχω να λέω ότι έχω βουτήξει στη Βάικαλη. Και την επόμενη μέρα γυρνάει ο καιρός και αρχίζει να φυσάει μανιασμένα με βροχή, κρύο. Δεν φαντάζεσαι, μέσα σε μια μέρα. Και λέω, όχι ρε γάμο, όχι, την έχασα, λέω, την ευκαιρία. Γι' αυτό καμιά φορά λέω στον εαυτό μου, όταν σου έρθει κάτω, μην το αφήνεις για αύριο.
1: Το περιγράφεις πολύ ωραία, σαν audiobook ακούστηκε τώρα στο μυαλό. Στα αυτιά μου αυτό που μόλις περιέγραψες.
0: Κάνω και κάποια audiobook, να κάνω και διαφήμιση. Όποιος θέλει, ας με ψάξει λίγο να με βρει. Το καλύτερό μου ήταν ο Moby Dick. Το έχω κάνει, όποιος θέλει να ακούσει το Moby Dick με τη φωνή μου, ας το ψάξει. Ναι, ναι, ναι.
1: Άρα αυτό το ταξίδι, όπως το περιγράφεις, είχε κινηματογραφικές εντός οίκων στιγμές στη διάρκεια του.
0: Ναι, ναι, ναι, καταπληκτικό, καταπληκτικό, ναι, ναι, ναι. Πολύ όμορφες στιγμές.
1: Μιλώντας για τα επιπλέον 10 χρόνια ζωής, τα οποία τα έχεις μπροστά σου ούτως ή άλλως, μπορείς να πας όποτε θέλεις. Αναρωτιέμαι, υπήρξε προορισμός μέχρι τώρα που ένιωσες ότι ανήκεις εκεί, Παναγιώτη?
0: Καλή ερώτηση. Κοίτα, εντάξει, σίγουρα δεν θα μπορούσα να αποχωριστώ την Ελλάδα. Δηλαδή, θέλω να πω, μου αρέσει πάρα πολύ να ταξιδεύω, αλλά να επανέρχομαι στη βάση μου κατά κάποιο τρόπο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αισθάνθηκα πολύ μεγάλη οικειότητα στο Ιράν. Εκεί πραγματικά ο κόσμος είναι, θα έλεγα, εγώ τον χαρακτηρίζω μεσογειακό λαό, παρόλο που δεν βρέχεται από τη Μεσόγειο, αλλά έχουμε πάρα πολλά κοινά. Δηλαδή θέλω να πω, είναι το ίδιο χαλαρί, έχουμε παρόμοιο χιούμορ, είναι πολύ πειραχτήρια, είναι πολύ γλετζέδες, όπου σταθούν και όπου βρεθούν θέλουν να χορέψουν, να παίξουν μουσική, να... έχουν ένα παρόμοιο όργανο, το ΤΑΡ, που είναι, όχι μπουζούκι, εντάξει, είναι ένα μπουζουκοειδές όργανο, ένχορδο. Πραγματικά, δηλαδή, εκεί αισθάνθηκα πολύ οικία, ναι.
1: Και στην άλλη άκρη της ίδιας ερώτησης υπάρχει ένας προορισμός που θεωρείς καταφύγιο, που μάλλον δεν θα το μοιραζόσουν με τους υπόλοιπους, πόσο μάλλον στο ραδιόφωνο.
0: Όχι, να πω την αλήθεια, έχω πάντα την περιέργεια να ανακαλύψω κάτι καινούριο. Οπότε σπάνια θα ξαναπάω στον ίδιο προορισμό. Ας πούμε, κάποιοι άνθρωποι ξέρω ότι τους αρέσει να πηγαίνουν στο ίδιο μέρος ξανά και ξανά, ξέρεις.
1: Όχι μόνο εκεί όμως.
0: Συγγνώμη.
1: Όχι μόνο εκεί. Μπορεί να πηγαίνουν εκεί επειδή τον αισθάνονται δικό τους. Αλλά...
0: Όχι, ας πούμε, ξέρω πολλούς τουρίστες που έρχονται στην Ελλάδα και κάθε καλοκαίρι έρχονται και ξανάρχονται και ξανάρχονται και ξανάρχονται. Εγώ μ' αρέσει να ανακαλύπτω κάτι καινούριο όταν θα ταξιδέψω στο εξωτερικό.
1: Μιλώντας για καινούριους προορισμούς, ας ξεκινήσουμε από τους προηγούμενους. Αν σου ζητούσα τώρα να παίξουμε ένα παιχνίδι, θέλεις να μου πεις 3-4 προορισμούς εντός Ελλάδος, εκτός Ελλάδος, μακριά από την Ευρώπη, που θα έλεγε σε κάποιον να ταξιδέψει? Σε συναντά, ναι, σε ένα τραπέζι, σε μια παρέα. Ή μετά από αυτή την εκπομπή, εσύ πλησιάζει την επόμενη φράψη, βλέπει. Ναι. Εσείς δεν μιλούσατε για ταξίδια, γιατί μου πού να πάω.
0: Κοίταξε, σίγουρα το ένα θα ήταν αυτό που αναφέραμε ήδη, την Ινδία. Η οποία βέβαια είναι ένα ταξίδι απαιτητικό, γιατί ναι μεν μπορείς να βρεις πολύ ωραία ξενοδοχεία, πεντάστερα, έτσι, όπως τα φαντάζεται κανείς, αλλά θα επισκεφτείς και μεριές της πόλης και σοκάκια, τα οποία υπάρχει πολύ μεγάλη ανέχεια, υπάρχουν πολλά σκουπίδια, οπότε αν δεν είσαι πολύ περιπετειώδης τύπος, μπορεί και να σοκαριστείς λίγο. Αλλά για μένα η Ινδία είναι όλος ο κόσμος συμπυκνωμένος. Από τον Ναδύρ μέχρι το Ζενίθ, από τον φοβερό πλούτο, τους μαχαραγιάδες, τους δισεκατομμυριούχους, τους σημερινούς που έχει η Ινδία, που ζουν σε παλάτια και ουρανοξύστες και τέτοια, μέχρι τους ανθρώπους που κοιμούνται κάτω από ένα φορτηγό στο δρόμο ή μαγειρεύουν στο πάτωμα κανονικά. Κανονικά, δηλαδή, σερβίρουν, δεν έχουν πιάτο, τους σερβίρουν στο πάτωμα. Βέβαια, αυτό δεν είναι, για να μην παρεξηγηθώ, είναι εν μέρει και επιλογή. Έχουν μια πολύ περίεργη κουλτούρα οι Ινδοί. Δεν είναι απόλυτα φτώχεια ή ότι δεν έχουν να πάρουν ένα πιάτο. Είναι κάποια πράγματα τα οποία έτσι τα έχουν μάθει, έτσι βολεύονται και έτσι τα συνεχίζουν. Αλλά ένα άλλο ταξίδι που θα πρότεινα σε κάποιον που έχω κάνει και είναι και αυτό ανάμεσα στα ταξίδια που πραγματικά έχω λατρέψει είναι το Βιετνάμ. Το Βιετνάμ ήταν μια υπέροχη εμπειρία με απίστευτες εναλλαγές σε τοπία και σε εμπειρίες, από θάλασσες, από βράχους, από ριζόνες, από βουνά, από πραγματικά δηλαδή. Το Βιετνάμ είναι ένα υπέροχο ταξίδι που για μένα, έχω επισκεφθεί και την Ταϊλάνδη, του δίνω ένα προβάδισμα γιατί είναι μια βερσιόν έτσι της από Ανατολής, θα μπορούσες να τη συγκρίνεις με την Ταϊλάνδη, αλλά δεν έχει την εμπορευματοποίηση ή την, πώς να το πω, την κοσμοσυρώη που έχει η Ταϊλάνδη. Τουλάχιστον τότε που πήγα εγώ, που κοντεύουν 10 χρόνια τώρα. Δεν ξέρω αν τώρα πια και το Βιετνάμ έχει λίγο, υπάρχει ένας υπερτουρισμός. Αλλά σίγουρα νομίζω ότι αξίζει τον κόπο.
1: Δεν είναι προφανής προορισμός, τουλάχιστον για τους Έλληνες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το Βιετνάμ ωστόσο είναι ένας από τους προορισμούς που είναι πολλοί οι προορισμοί για τους Έλληνες που δεν ήταν προφανείς, αλλά στην πορεία των ετών έγιναν. Η Ισλανδία, για παράδειγμα.
0: Η Ισλανδία είχα την τύχη να το κάνω για αυτό το ταξίδι πριν 2-3 χρόνια.
1: Πώς σου φάνηκε?
0: Εντάξει, είναι υπέροχο ταξίδι, πραγματικά. Αν είσαι λίγο, βέβαια, να είσαι και λίγο τυχερός με τον καιρό, γιατί και εκεί ο καιρός εναλλάσσεται ρηπή οφθαλμού από ηλιοφάνεια σε τρελή χιονοθύελα. Αλλά αν σου αρέσει λίγο το hiking, οι ορεινοί προορισμοί και είσαι και λίγο κατάλληλα εξοπλισμένος έτσι, με τα σωστά μπουφάν, αντιανεμικά, διάβροχο και όλα αυτά, είναι μια πολύ όμορφη εμπειρία. Με καταράχτες, με ηφαίστεια, με γκάιζερ, πώς τους λένε αυτούς τους
1: πίδακες.
0: Τους πίδακες του ζεστού νερού, με πραγματικά.
1: Αγαπημένο μέσο, σκέφτηκα ότι ο υπερσιβηρικός, ναι, είναι ένα τρένο,
0: ναι,
1: εμβληματικό, αλλά γενικώς τα ταξίδια με τρένο είναι πολύ διαφορετικά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν έχουν την αμεσότητα του αεροπλάνου ή δεν έχουν την ευκολία εντός εισαγωγικών του αυτοκινήτου, σταματώ όπου θέλω, κάνω ό,τι θέλω.
0: Ναι, αλλά έχεις το χρόνο να αισθανθείς, να αφομοιώσεις το ταξίδι. Δηλαδή, όταν ήμουν παιδί, ένα από τα αγαπημένα μου έργα και που με εγωίτευε και με εγωιτεύει ακόμα ήταν ο γύρος του κόσμου σε 80 μέρες, ο Phineas Fogg. Γιατί ακριβώς παίρνεις το χρόνο να το κάνεις αυτό. Γιατί μέσα έπαιρνε πλοία, αερόστατα, τρένα, και ήταν κάτι μαγικό. Δηλαδή, πραγματικά πολλές φορές φαντασιώνομαι πώς θα ήταν, ρε παιδί μου, όταν γυρνούσαν τον κόσμο και εξερευνούσαν νέους τόπους με τα ιστιοφόρα. Ο Κάπτεν Κουκ, ξέρω εγώ, ακόμα και ο Κριστόφορος Κολόμβος. Πώς ήταν αυτή η αίσθηση, ότι μπαίνεις σε ένα πλοίο ιστιοφόρο, φεύγεις από ένα λιμάνι, προχωράς προς το άγνωστο. Αυτό πραγματικά θα είναι κάτι που θα ήθελα να το κάνω στο μέλλον. Δηλαδή να κάνω ένα πολύ μεγάλο ταξίδι με ιστιοφόρο, όχι μικρό κλασικό, με ένα μεγάλο ιστιοφόρο. Tall ship που λένε και οι φίλοι μας οι Άγγλοι.
1: Φαντάζομαι τους ανθρώπους που εξ ανάγκης έφευγαν τη δεκαετία του 50, του 60 από την Ελλάδα για να φτάσουν στην Αμερική, ναι, στην Αυστραλία, με τα υπεροκιάνια.
0: Ναι,
1: τι ταξίδι. Βέβαια εκείνο ήταν ταξίδι ζωής για άλλους λόγους.
0: Ναι,
1: ταξίδι επιβίωσης, δεν ήταν ταξίδι
0: αναψυχής.
1: Αλλά δεν θα έκανες κάτι τέτοιο. Δεν μπορείς να φανταστείς τον εαυτό σου ένα κουραζιερόπουλο επί δύο μήνες να γυρίζει τον κόσμο.
0: Όχι, δεν θα ήταν η πρώτη μου επιλογή. Αλλά επειδή είμαι πάντα ανοιχτός σε προτάσεις, δηλαδή άμα ερχόταν αυτός πρόταση από κάποιο φίλο ή κάποια παρέα, και έλα να το κάνουμε αυτό, ρε, εσύ, ξέρω εγώ. Πάμε με το κουραζιερόπουλο να γυρίσουμε τα φιόρτ, ξέρω εγώ, ή τη Βόρεια Θάλασσα και αυτά. Μπορεί και να το έκανα, ναι.

0: Παναγιώτη, από μια τέτοια πρόταση, με αυτό το ύφος που περιέγραψες τώρα, προήλθε το ταξίδι στην Ταϊλάνδη?
1: Ναι, πράγματι. Πράγματι. Ναι, ναι, είναι ένας πολύ καλός μου φίλος, ένας άλλος travel buddy, ο Δώρος. Έχουμε κουμπαριάσει πλέον, το έχω βαχτίσει και την κόρη. Εγώ είμαι λίγο τραβάδιμη και ασκλαίο. Δηλαδή, μου αρέσουν πάρα πολύ τα ταξίδια, αλλά δύσκολα παίρνω την πρωτοβουλία. Θέλω να μετράξω.
0: Αν έχεις την Πολύνα και το Δώρο, ναι, γιατί να πάρεις την πρωτοβουλία.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, ο Δώρος πάντα έχει αυτόν τον τρομερό ενθουσιασμό που. Ξέρεις, χωρίς πολλά-πολλά μου λέει: λοιπόν, αύριο φεύγουμε. Πάμε, ξέρω εγώ αυτό. Λοιπόν, και κάπως έτσι έγινε και το ταξίδι στην Ταϊλάνδη και κάναμε κι άλλο ένα φοβερό ταξίδι με τον Δώρο στην Κούβα. Πριν πολλά χρόνια.
0: Ανάμεσα στα δύο. Πιθανό λόγο ότι προτιμάς την Κούβα.
1: Κοίταξε, είναι, εντάξει, είναι δύο διαφορετικοί προορισμοί, με διαφορετική κουλτούρα, Ανατολή και Δύση, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Οπότε ναι, δεν μπορώ να τα συγκρίνω, δεν μπορώ να πω ότι το ένα υπερτερεί το άλλο. Είναι τα δύο άκρα, η Καραϊβική με την Ινδοκίνα, ξέρω εγώ, με τον Ινδικό ωκεανό.
0: Υπάρχει μια αγαπημένη συνήθεια που κουβαλάς μαζί σου τα ταξίδια? Θέλω να πω ότι άλλοι συνηθίζουν να ταξιδεύουν με βιβλία, με μουσικές για να αισθάνονται καλά. Άλλοι φτάνοντας κάπου, το πρώτο πράγμα που κάνουν είναι να βρουν το hop on hop off για να γυρίσουν μέσα σε 2-3 ώρες στην πόλη και μετά να δουν πού θα καταλήξουν. Έχεις κάτι τέτοιο?
1: Όχι. Όχι, όχι, όχι. Δεν έχω κάποιο pattern, δεν έχω κάποια ρουτίνα ταξιδιωτική. Όχι, πάντοτε ανακαλύπτω τα πράγματα και βλέπω τι έχει να μου προσφέρει ο τόπος αυτός.
0: Και μια ερώτηση που μπήκε στη ζωή αυτής της εκπομπής τα τελευταία χρόνια, από καλεσμένους φυσικά, είναι η γαστρονομία ως κίνητρο για να βρεθεί κάποιος κάπου.
1: Εντάξει, για μένα δεν είναι τόσο μεγάλο κίνητρο. Το καταλαβαίνω. Εντάξει, σίγουρα θέλεις να γευτείς. Δηλαδή, όταν πας σε μια πόλη, θες να γευτείς κάτι, μια τοπική σπεσιαλιτέ, ένα τοπικό φαγητό κτλ. Αλλά όχι. Δεν θα έλεγα ότι είναι προτεραιότητα. Εντάξει, σίγουρα ότι θα ξαναφερθώ στο Βιετνάμ. Η βιετναμέζικη κουζίνα για μένα θεωρώ ότι είναι πολύ εξαιρετική, γιατί συνδυάζει όλες τις γεύσεις της Ανατολής, αλλά με ένα δικό της ιδιαίτερο τρόπο. Ας πούμε, η κινέζικη κουζίνα μου πέφτει λίγο βαριά, ενώ η βιετναμέζικη τη βρίσκω πάρα πολύ ισορροπημένη. Και μάλιστα είχα διαβάσει ότι ο συγχωρεμένος ο Άντωνι Μπουρδέν είχε πει ο ίδιος ότι θεωρεί ότι η βιετναμέζικη είναι η νούμερο ένα κουζίνα για αυτόν. Μάλιστα, όχι, ψέματα, δεν είχε πει βιετναμέζικη κουζίνα, είχε πει ότι το φο, που είναι η σούπα, η παραδοσιακή βιετναμέζικη, είναι το νούμερο ένα πιάτο για αυτόν παγκοσμίως.
0: Μιλώντας για εκείνον, σε επηρεάζουν τέτοιου είδους κριτικές για προορισμούς, γεύσεις, εμπειρίες?
1: Είχα την τύχη να ακούσω αυτό αφού είχα πάει στο Βιετνάμ. Οπότε ήρθε σαν μια επιβεβαίωση της εμπειρίας μου, παρά σαν μια έτσι να με προκαταβάλει.
0: Επειδή κάποια από αυτά τα πράγματα προφανώς έχουν εντυπωσιάσει πολύ για να τα αναφέρεις, έχεις ζήσει ποτέ σε ένα ταξίδι μια σκηνή, επίτηδες χρησιμοποιώ τη λέξη σκηνή, η οποία σε έκανε να σκεφτείς ότι αυτό τώρα, αν το πω επιστρέφοντας, δεν θα το πιστέψει ποτέ κανένας?
1: Δεν μου έρχεται τώρα κάτι. Πάντοτε βρίσκομαι σε μια μικρή αμηχανία όταν μου κάνετε τέτοιες ερωτήσεις, γιατί σε ανύποπτη στιγμή μπορεί να θυμηθώ κάτι και να το μοιραστώ με τους φίλους μου, αλλά όταν πρέπει να ανατρέξω σε αυτή την ανάμνηση, γιατί πολλές φορές με ρωτάνε και σε συνεντεύξεις και σε τέτοιες έτσι εκπομπές παρόμοιες ερωτήσεις, και με ταξίδια και με άλλα θέματα, και πάντοτε είμαι λίγο, ξέρεις, δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι αμέσως εκείνη την ώρα. Και πάντα λέω μετά, όταν το συζητάω με τους φίλους μου, λέω: αχ, να ρε, αυτό έπρεπε να έχω πει.
0: Καθώς λες αυτό, πηγαίνουμε τώρα στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα. Έχεις χρόνο επανερχόμενοι να το σκεφτείς. Ναι.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz A-Class με 34.900 ευρώ ή 229 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Ο ελληνικός τουρισμός προχωρά μπροστά. Με σχέδιο, με γνώση, με ανθρώπους έτοιμους για το αύριο. Το Υπουργείο Τουρισμού ολοκλήρωσε με επιτυχία τη δράση «Επανειδίκευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων στον τουρισμό», ενισχύοντας περισσότερους από 18.000 εργαζόμενους και άνεργους σε όλη τη χώρα. Με σύγχρονα προγράμματα κατάρτισης, πιστοποίηση δεξιοτήτων και νέες επαγγελματικές προοπτικές, η δράση συμβάλλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας των τουριστικών υπηρεσιών και στη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου. Η επένδυση στον άνθρωπο είναι επένδυση στο μέλλον του ελληνικού τουρισμού. Ο τουρισμός αλλάζει. Μαζί χτίζουμε νέες δεξιότητες. Υπουργείο Τουρισμού Ελλάδα 2.0 Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΣΕΤΠΕΚΑΤ.
5: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
6: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
5: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
6: Και οι επιστροφές?
5: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
6: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
5: Φυσικά. Μα πού πας?
6: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
5: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή τη Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Γιώργος Κουβαράς.
0: Παραπολιτικά 90,1.
9: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Επανήλθαμε εκ ημότωραν ταξιδεύοντας στα παραπολιτικά 90,1, φιλοξενώντας σήμερα τον κύριο Παναγιώτη Μπουγιούρη εδώ στο Ραδιοθάλαμο, μιλώντας για τα ταξίδια της ζωής του, έτσι για να το κάνω δραματικό το σκηνικό. Αλήθεια, έχει τύχει να παρακολουθείς μια ταινία, για παράδειγμα, στον κινηματογράφο και τελικά να πιάνεις τον εαυτό σου να εστιάζεις στο περιβάλλον και όχι στις ερμηνείες ή στην υπόθεση?
1: Συνήθως μου συμβαίνει αυτό με τις ταινίες που έχουν σαν σκηνικό τη Νέα Υόρκη. Και θυμάμαι. Α, να, αυτό μπορώ να σου πω. Εντάξει, δεν ήταν και τόσο φοβερό, βέβαια, να πω ότι αυτό. Αλλά είχε την πλάκα του. Είχα την τύχη να βρεθώ στο Σαν Φρανσίσκο πριν πάρα πολλά χρόνια, στην αρχή της καριέρας μου, σαν ηθοποιός του Εθνικού Θεάτρου εδώ στην Αθήνα, στην Ελλάδα. Έχει κληθεί το Εθνικό Θέατρο να παίξει για τα 100 χρόνια του Greek Theater. Έχουν εκεί ένα μεγάλο θέατρο στο Πανεπιστήμιο του στο Σαν Φρανσίσκο. Μου διαφεύγει τώρα, θα μου έρθει σε λίγο, τέλος πάντων. Λοιπόν, και είχαν καλέσει το Εθνικό Θέατρο για να παίξουμε εκεί πέρα. Και έτυχε να είμαι εγώ τότε στις τάξεις του Εθνικού Θεάτρου και να είμαι σε μια συγκεκριμένη παράσταση. Επισκεπτόμαστε το Σαν Φρανσίσκο, επίσης καταπληκτικό ταξίδι. Όποιος θέλει να πάει Αμερική, θεωρώ ότι το Σαν Φρανσίσκο είναι από τους νούμερο ένα προορισμούς. Στην επιστροφή αποφασίζω, επειδή δεν είχα κάποια άλλη υποχρέωση στην Αθήνα, πετάγαμε μέσω Νέας Υόρκης, οπότε αποφασίζω να μείνω στη Νέα Υόρκη για να επισκεφθώ και τη Νέα Υόρκη. Όπου σημαίνει το εξής, έτσι απρόπτω. Κατεβαίνω εγώ στην Νέα Υόρκη και η βαλίτσα μου δεν βγαίνει ποτέ από το αεροπλάνο και συνεχίζει για Αθήνα. Οπότε έχω μείνει στην Νέα Υόρκη μόνος μου, με τα ρούχα φοράω. Λοιπόν, αλλά εντάξει, τελικά όλα, πώς να το πω, εξελίχθηκαν πάρα πολύ όμορφα. Είχε τύχει να μου δώσει κάποιος ένα τηλέφωνο, ρε παιδί μου, όταν έλεγα θα πάω εκεί και τα λοιπά. Μου λέει, α, έχω μία γνωστή στο Μπρούκλιν, πάρε το τηλέφωνο της, μήπως χρειαστείς κάτι. Έχω κρατήσει το τηλέφωνο, μιλάμε τώρα αρχές 2000, τα κινητά ακόμα δεν τα είχαμε και πάρα πολύ σε χρήση. Λοιπόν, και το έχω κρατήσει, έχω ξεμείνει στο JFK. Λέω, τι να κάνω, λέω τώρα, πού να πάω, λέω, τι να κάνω. Και μου έρχεται, αχ, λέω, έχω αυτό το τηλέφωνο, να πάρω, λέω τώρα, που λέει, είναι αυτό που λέμε μισή ντροπή δική μου. Έτσι. Παίρνω ένα τηλέφωνο, λέω, γεια σου, είμαι ο Παναγιώτης, ο φίλος του τάδε και αυτά. Ξαφνικά με πάρα πολύ ενθουσιασμό, μου λέει, έλα, τι κάνεις, μου λέει, πού είσαι. Αυτά, να, λέω, ξεμείνει στο αεροδρόμιο, δεν έχω βαλίτσα, δεν έχω τίποτα. Τι με το ζήσετε, πάρε ένα μετρό, βρες εκεί το δρόμο. Λέω, έλα, στο Μπρούκλιν, ξέρω εγώ, αυτά κτλ. Λέω, εντάξει, ευχαριστώ, θα μείνεις εδώ σε εμάς, δεν υπάρχει κανένα θέμα και αυτά. Λέω, εντάξει, οκ, okay, τέλεια. Αναθάρα ευολίου. Λοιπόν, μπαίνω στο μετρό, φτάνω στο Μπρούκλιν, βρίσκω τη διεύθυνση, χτυπάω την πόρτα και προς με μεγάλη μου έκπληξη βγαίνει μια κοπέλα συνάδελφος με την οποία έχει τύχει να γνωριστούμε. Δηλαδή, γνωριζόμαστε από φίλους φίλων. Αλλά δεν έχω συνειδητοποιήσει ότι είναι αυτή. Και μου λέει, έλα, τι κάνεις, μου λέει, χαθήκαμε. Και λέω, μα εσύ είσαι, λέω, με σένα μιλούσα τόση ώρα. Οπότε αυτό είχε πάρα πολύ πλάκα. Με φιλοξενήσανε εκεί πέρα στο Μπρούκλιν. Είχε τότε κάτι τρομερές εκπτώσεις στη Νέα Υόρκη. Πήγα στα Macy's, πήρα τα πάντα, ρούχα, ισόρουχα, ό,τι χρειαζόμουν. Και τελικά, ενώ ξεκίνησε αυτή η εμπειρία ως την απόλυτη κατάθλιψη, λέω, Παναγία μου, λέω τώρα, μιζέρια ατελείωτη. Κατέληξε σε μία από τις πιο όμορφες αναμνήσεις στα ταξίδια που έχω κάνει.
0: Έτσι είναι, όλα γίνονται για κάποιο λόγο. Ναι, ναι, ναι. Και σκεπτόμενο στην Νέα Υόρκη, επιστρέφουμε γρήγορα στην Ελλάδα. Σαββατοκύριακο Express στην Ελλάδα, πες μου η πρώτη σκέψη προορισμού.
1: Εντάξει, εμένα μου αρέσει πολύ το σκι στο χιόνι. Οπότε, αν έχω το χρόνο, θα πάω σε κάποιο χιονοδρομικό.
0: Οκ. Okay. Προχωρώντας προς το τέλος της σημερινής εκπομπής, υπάρχει μια ερώτηση κλισέ που λέει, μάλλον αφορά το τεστ της βαλίτσας. Βαλίτσα μεγάλη, μικρή.
1: Μικρή, όσο πιο μικρή.
0: Ναι, έχω λόγο που ρωτώ. Γιατί ποια είναι τα τρία βασικά πράγματα που θα περιείχε αυτή η βαλίτσα μέσα, εκτός από ρούχα προφανώς, έτσι.
1: Κοίταξε, έχω μετά από τόσα χρόνια ταξιδιού, συνειδητοποίησα κάποια στιγμή ότι τα μισά τουλάχιστον από τα πράγματα που κουβαλάς και κυρίως ρούχα, τα γυρνάς πίσω όπως υπάρχουν. Απλά είσαι όταν τη φτιάχνεις τη βαλίτσα, λες. Μπας και μου χρειαστεί και αυτό, μπας και αυτό, μπας και λερωθεί το ένα παντελόνι, να πάρω και ένα δεύτερο, μπάδα. Τελικά τίποτα από όλα αυτά δεν συμβαίνει. Ή και αν συμβεί, πάντα βρίσκονται λύσεις και τα λοιπά, δεν είναι και τόσο τραγικό. Μα, θα έχεις ένα παντελόνι και μια φόρμα. Λερώθηκε το παντελόνι, βάλε τη φόρμα, σιγά τώρα. Λοιπόν, οπότε συνειδητοποίησα ότι σίγουρα με τα μισά από όσα βάζεις τη βαλίτσα μπορείς να ταξιδεύεις. Από εκεί και πέρα μετά βάζω ένα στοίχημα τον εαυτό μου. Να, αυτή είναι η ρουτίνα μου κάθε φορά πριν φύγω για κάποιο ταξίδι. Κοιτάω να δω πόσα λιγότερα μπορώ να πάρω κάθε φορά. Λέω, μπορώ και λιγότερα. Αυτή τη φορά μήπως μπορώ ακόμα λιγότερα. Και έχω καταλήξει ότι νομίζω ότι μπορείς να ταξιδέψεις μόνο με μία δοντόβουρτσα. Αλλά εντάξει, θα πάρεις ρε παιδί μου κάποια βασικά ρούχα.
0: Αφού σου συνέβη μία φορά στη Νέα Υόρκη, ακόμη και χωρίς τον δοντόβουρτσα, όλα βρέθηκαν εκεί.
1: Ναι, άμα σου συμβεί και αυτό, δηλαδή άμα σου συμβεί και το χειρότερο, έχεις μείνει με τα ρούχα που φοράς μόνο, μετά καταλαβαίνεις ρε παιδί μου και πού είναι τα όρια, ποιες είναι οι προτεραιότητες και ποιες είναι οι πραγματικές σου ανάγκες όταν είσαι σε ένα ταξίδι.
0: Ωραία. Φραγείς τα ρούχα ή τέλος πάντων στα πράγματα που χρειάζεται να βάλεις, να πάρεις μαζί σου.
1: Για λιγότερα, λιγότερα. Δεν τα χρειάζεται. Τσάμπα τα σέρνεται από εδώ και από εκεί.
0: Αυτή τη φραγή τη βάζεις. Φραγείς το δώρο και στην Πολίνα και στα σχέδιά του σε κάθε ταξίδι βάζεις ή όχι, αφήνεσαι?
1: Από ό,τι φαίνεται, όχι. Όχι, όχι.
0: Έχεις ακούσει ποτέ ξανά δύο λεπτά γεμάτα για το τέλος της πρόβας?
1: Έτσι, έτσι.
0: Λοιπόν, για το πρώτο τελευταίο λεπτό η ερώτηση είναι, σου δίνω ένα εισιτήριο χωρίς επιστροφή, one way, ποιος είναι ο προορισμός? Καλά, θα βρεις τρόπο να γυρίσεις, απλά λέμε.
1: Ναι, ότι δεν ξέρεις
0: για την οικονομία της εκπομπής τώρα.
1: Πότε και πώς. Εντάξει, δεν θα πω κάτι πολύ συγκλονιστικό, αλλά είναι ένα τόπος που νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να αφιερώσεις πολύ αρκετό χρόνο. Αυστραλία. Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, ξέρεις, εκείνους τους τόπους που δεν έχει τύχει να ταξιδέψω. Και ξέρω ότι μπορείς να συναντήσεις πολλά περίεργα και τελείως διαφορετικά πράγματα από τη μια μεριά της Αυστραλίας στην άλλη.
0: Έτσι απάντησες και στην ερώτηση ποιος είναι ο προορισμός αποθυμένο για σένα?
1: Ναι, ναι. Κατά κάποιο τρόπο ναι.
0: Και η τελευταία ερώτηση.
1: Δεν ξέρω, με τη Λατινική Αμερική, ενώ υπάρχει και μια αίσθηση ότι η Λατινική Αμερική έχει να σου προσφέρει πολλά. Εκεί δεν ξέρω. Δηλαδή, η Κούβα ήταν ένα υπέροχο ταξίδι, αλλά τις άλλες χώρες της Λατινικής Αμερικής δεν ξέρω. Κάτι με εμποδίζει.
0: Μήπως το αναβάλεις για να το έχεις μπροστά σου?
1: Μπορεί, μπορεί.
0: Ευχαρίστηση στο μέλλον.
1: Μπορεί, μπορεί, δεν ξέρω.
0: Τελευταία ερώτηση. Κυριακή, 5 παρά σχεδόν ένα λεπτό. Η εκπομπή τελειώνει, ανοίγεις την πόρτα του στούντιο και βγαίνεις έξω. Αυτό το έξω, αν μπορούσες να διακτηνιστείς, ποιο θα ήταν, πού θα ήταν?
1: Εντάξει, κάπου κοντά στη θάλασσα. Πάντα η θάλασσα είναι.
0: Από το σκι στο χιόνι κοντά στη θάλασσα.
1: Ναι, ναι, ναι. Κι όμως. Η θάλασσα είναι πάντοτε σημείο αναφοράς.
0: Στο εύχομαι σύντομα.
1: Να είσαι καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ που ήσουν σήμερα μαζί μας εδώ στα Παραπολιτικά 91. Ευχαριστώ τον κύριο Θανάση Θανασόπουλο για τη ρύθμιση του ήχου. Ευχαριστώ πολύ και την κυρία Κατερίνα Πλατή για την παραγωγή και τον κύριο Θανάση Γούτσινα για την επιλογή της μουσικής. Να, τώρα αυτό αισθάνομαι που Παναγιώτη το αφήσαμε στη μέση για την παράσταση.
1: Δεν
0: θα τα ξαναπούμε για αυτή.
1: Δεν πειράζει. Γλάρος Τσέχοφ. Δεν χρειάζεται να πει πολλά κανείς για τον Τσέχοφ. Εντάξει, να πω πολύ σύντομα ότι αισθάνομαι πάρα πολύ τυχερός, γιατί έχω παίξει την καριέρα μου ήδη δύο φορές στον Αστρόφ από το Θείο Βάνια. Η δε τελευταία ήταν στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά την προ-πέρσινη σεζόν. Και τώρα ξαφνικά μου ξαναδίνεται η ευκαιρία να παίξω σε ένα άλλο τεράστιο έργο του Τσέχοφ, το Γλάρο.
0: Δεν το έχουμε ξανακάνει ποτέ αυτό. Εκπομπή μετά την εκπομπή. Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: Καλό σας απόγευμα, τι κάνετε σήμερα, πώς είστε, καλά είστε ελπίζω και θα είστε ακόμα καλύτερα τώρα σε λίγο, θα δείτε με αυτό που έχει να γίνει εδώ. Έχω μαζί μου πρώτα απ' όλα να πω τους συνεργάτες μου. Νίκος Πισμπίκης στον ήχο, Γιώργος Κουβαράς στο μικρόφωνο, μίλησέ μου η εκπομπή, η Όλγα Καλατζή είναι στην παραγωγή αυτής της εκπομπής, ο Βασίλης Κρυμπάς κάνει τη μουσική επιμέλεια, 211-10-80-880 είναι το τηλεφωνό μας αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας και έχουμε και mail radio@parapolitika.gr. Λοιπόν, έχω απέναντί μου εδώ ένα είδωλο. Λοιπόν, ο Μανώλης Καραντίνης είναι κορυφαίος βιρτουόζος του μπουζουκιού. Αλλά πέρα από αυτό, είναι ένας άνθρωπος που και μόνο το χαμόγελό του και η ενέργειά του είναι αρκετά για να σε πάνε στον 7ο ουρανό. Τι κάνεις, Μανώλη?
1: Καλησπέρα.
0: Δεν ξέρεις πόση χαρά έχω που σε έχω εδώ σήμερα. Σε γιατί είσαι εκτός από το ότι είσαι πολύ μεγάλος μουσικός, έχεις αυτό το κομμάτι στο βλέμμα σου, στη χαρά με την οποία μεταδίδεις, στο κέφι που μεταδίδεις, που είναι πραγματικά μοναδικό.
1: Καλησπέρα και από μένα πάλι. Ευχαριστώ που καταρχήν μου με κάλεσες, γιατί είναι σημαντικό αυτό να ακούει και ο κόσμος, έτσι.
0: Είναι δική μου μεγάλη χαρά και εσύ είναι και με το μπουζούκι του στο χέρι, έτσι τον
1: ναι, για να στηρίζομαι καλά.
0: Κάποιοι τον βλέπετε βέβαια στο YouTube, ναι. Που βγαίνουμε και εκεί, οπότε ξέρετε πώς είναι, αλλά στο ραδιόφωνο δεν το ξέρετε. Είναι λοιπόν, κρατάει το μπουζούκι του. Πάντα είναι ο Μανώλης με το μπουζούκι του. Είναι η εικόνα σταθερή αυτή.
1: Βέβαια, πάντα.
0: Και βέβαια θέλω να σας πω ότι όταν ανεβαίνει στη σκηνή, θέλω να το πω αυτό, γιατί έχω πάει πολλές φορές και τον έχω δει. Έχει ιδιαίτερο touch στις γυναίκες. Δεν ξέρω τι γίνεται. Δεν ξέρω, παίζεις από πάνω, κάτι κάνεις, κλείνεις μάτια, κάνεις κάτι, κάνεις κάτι τέτοια.
1: Είναι ανάλογα. Δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρεις. Το έχεις πάντως. Στο λέω εγώ που το έχω δει από κάτω να γίνεται. Έχεις ένα θέμα. Δεν μου λες τώρα. Διάβαζα λίγο την ιστορία σου.
1: Ναι.
0: Εσύ ξεκίνησες από πολύ μικρή ηλικία, μπήκες στο χώρο αυτό το μουσικό. Και θέλω λίγο να μου τα διηγηθείς. Είσαι Πειραιώτης καταρχάς.
1: Ναι, Κορυδαλιώτης. Είμαι γεννημένος στην Κοκκινιά.
0: Α, στην Κοκκινιά, όχι στον Κορυδαλό, μάλιστα.
1: Και ναι. Έμενα στον Κορυδαλό χρόνια, αλλά είμαι Κοκκινιά.
0: Και πες μου λίγο, πώς βρέθηκες να ασχολείσαι με τον μπουζούκι? Ξέρω ότι ο παππούς σου ήταν ο πρώτος.
1: Ο παππούς μου στα τέσσερα μου.
0: Ο Μιχάλης Ανερούσος.
1: Ναι. Μου πήρε μια κιθάρα. Ναι. Πλαστική, την οποία την έχω ακόμα την κιθαρούλα αυτή.
0: Πλαστική.
1: Ένα μικρό πλαστικό κιθαράκι. Από τον Πειραιά.
0: Παλιές, ναι.
1: Ήταν μια γιορτή πανηγύρι. Ναι. Λοιπόν, και πήρα αυτή την κιθαρούλα και έβγαλα τη Φραγκοσυριανή πάνω.
0: Μόνος σου.
1: Μόνος μου, ναι.
0: Μπράβο.
1: Και μετά ο πατέρας μου, κάποια στιγμή, ας πούμε, ο Ανδρέας Καραντίνης, μου πήρε. Πήγε και μου αγόρασε μπουζούκι.
0: Ναι.
1: Από τον Πειραιά, από ένα οργανωποιό του Σκεντερίδη. Του Στέλιου Σκεντερίδη.
0: Ναι.
1: Όταν είδα αυτό το μπουζούκι, κόντεψα να σκοτωθώ από τη γειτονιά που κατέβαινα, γιατί ήταν χωματόδρομοι τότε. Ναι. Και κόντεψα να σκοτωθώ από τη. Δεν ξαναβγήκα από το σπίτι μετά. Αυτό ήταν η τελευταία φορά που με είδαν. Έβγαινα από για πολύ λίγο.
0: Τι λες,
1: και ήμουν από το πρωί μέχρι το. Ήταν πρωί και όταν άνοιγα την πόρτα να δω για να βγω έξω, είχε βραδιάσει.
0: Μπράβο όμως ο πατέρας που στο πήρε το μπουζούκι. Γιατί τότε είναι και κάποιοι που θεωρούσαν το να μπλέξει με το μπουζούκι είναι καταστροφή.
1: Ναι. Εντάξει, τώρα και μετά πήγαμε να αλλάξουμε το μπουζούκι κάποια στιγμή. Έπρεπε να πάρω ένα καλύτερο.
0: Ναι.
1: Και πήγαμε στο Ζωζεύτερη Βασιάν. Το μεγαλύτερο.
0: Τον Αρμένιο. Ναι.
1: Τον Αρμένιο, ο μεγαλύτερο μάστορα. Που είπα αυτό. Και λέει αυτός, παίζει ο μικρός, έπαιξα τη Φραγκοσυριανή. Βασικά, επειδή δεν ξεκούρδισα τον μπουζούκι, έπαιζα στη μία χορδή μπροστά όλο το κομμάτι.
0: Για να μην
1: στη μία χορδή, γιατί δεν ήξερα όταν το κουρδίσω. Δεν ήξερα πού. Τέλος πάντων, και μου δίνει ένα μπουζούκι.
0: Ναι.
1: Και μου λέει, θα σου δώσω αυτό το μπουζούκι, αλλά θα τον πάτε λέει στη σχολή του μουσικοσυνθέτη Θόδωρο Δερβενιώτη να μάθει.
0: Μάλιστα.
1: Τότε ήμουνα 7 χρονών ακριβώς.
0: Έλα εσύ. Ο Δερβανιώτης, μεγάλος συνθέτης, έχει σπουδαία τραγούδια. Κάποια
1: παλιά.
0: Εμένα το αγαπημένο μου είναι το.
1: Το αποκλείεται, τα χνάρια.
0: Τα χνάρια, ναι, τα χνάρια.
1: Έχει γράψει χιλιάδες. Μίσος και αγάπη, το Ραβασάκι. Ίσως.
0: Ίσως ποιος ήταν πριν από μένα μέσα στο Σαλονάκι.
1: Ναι, το ψήλι στα αυτιά μου.
0: Ψήλι στα αυτιά μου, ναι.
1: Σε ηκετεύω.
0: Σε ηκετεύω, τραγουδάρες.
1: Ναι, μεγάλα τραγούδια, εντάξει. Και μου λέει, θα πάτε εκεί στο Θόδωρο Δερβενιώτη, ας πούμε. Θέλω να σου πω πως εγώ είδα Τότε είχαμε μία ασφρόμαυρη τηλεόραση. Όλη η γειτονιά είχε δύο τηλεοράσεις. Γιατί ό,τι είχαν αρχίσει να αγοράζουν τηλεόραση, δεν υπήρχε τηλεόραση.
0: Ναι, ναι.
1: Ό,τι πρώτο βγήκαν. Και πήραμε μία τηλεόραση κι εμείς και δεν είχε σήμα τότε, ας πούμε. Ήτανε. Πότε ήταν τώρα αυτό, ήτανε.
0: Πρέπει να ήταν τέλος της δεκαετίας. Αρχές δεκαετίας 70. Αρχές δεκαετίας 70.
1: Είναι το 72, κάπου
0: εκεί.
1: Δεν υπήρχε τηλεόραση, δεν υπήρχε τίποτα, μόνο ράδιο. Και κάποια στιγμή περιμέναμε όλοι να μην ξαφνικά φεύγουν τα χιόνια και λέει ΕΝΕΡ.
0: Ναι.
1: Και δείχνει ταινία Βοσκόπουλο Δούκησα, Ελπίδες που ναυάγησαν. Και λέω.
0: Ναι.
1: Και λέω, θέλω να είμαι αυτός.
0: Ο Βοσκόπουλος.
1: Λέω, ποιος είναι αυτός. Λέει, αυτός είναι ο Βοσκόπουλος, παιδί. Και αυτό που κρατάει, τι είναι, νόμιζα πως λεγόταν κιθάρα και πως ήταν σιδερένιο. Καταλάβει. Το οποίο είναι αυτό.
0: Το μπουζούκι.
1: Αυτό είναι.
0: Αυτό το είναι το ίδιο.
1: Αυτό είναι το ίδιο, ναι.
0: Τι λες αυτό τώρα. Το μπουζούκι.
1: Λοιπόν, για το κουβαλάω παντού έτσι πτωχό. Λοιπόν, κοίταξε και το και λέω. Θέλω να είμαι αυτός. Αυτός είναι ο Βοσκόπουλος, μου λέει ο πατέρας μου και αυτά. Και από τότε είχα παθιαστεί. Ήταν η αφορμή δηλαδή που. Και μετά δουλέψαμε μαζί.
0: Μετά δούλεψες με. Έχεις δουλέψει με όλους.
1: Ναι, με όλους.
0: Κάτσε, περίμενε. Κάτσε να βγάλουμε ένα τραγούδι. Να βάλουμε ένα τραγούδι.
1: Ναι,
0: ποιο
1: ναι.
0: Να βάλουμε τώρα. Να βάλουμε Βοσκόπουλο τώρα έτσι που το ξεκίνησες. Να βάλουμε το. Εγώ γεννήθηκα για σένα.
1: Ναι, ναι. Λεκάκης τύχη. Λεκάκης.

0: Λοιπόν, είναι ο Μανώλης Καραντίνης εδώ με τον μπουζούκι του, πάντα αξιαγάπητος, και θέλω, είμαστε στη φάση λοιπόν που ξεκινάς, βλέπεις Βοσκόπουλο Δούκη, σε τρελαίνεσαι.
1: Και ξεκινάμε.
0: Και ξεκινάς και μετά εσύ καταρχάς έχεις πολύ καλούς δασκάλους στο ξεκίνημα, ναι. Έτσι.
1: Είχα το Θόδωρο Δερβενιώτη.
0: Ναι.
1: Εκεί έκανα ρεπερτόριο ένα διάστημα με τον Δημήτρη Κορδατζή.
0: Ναι.
1: Ένα μεγάλο παίχτη αυτό.
0: Ναι.
1: Μου είχε δείξει μάλιστα και τη φλόγα.
0: Ναι.
1: Τυχιώτη. Εγώ ήμουνα 11, εκείνος ήταν τότε. Εγώ ήμουνα 11, εκείνος ήταν 18.
0: Πω. Σε φαντάζομαι τώρα 11 χρονών.
1: Για κάνα χρόνο. Και μετά ήρθε ένας δάσκαλος, ο Δημήτρης ο Πατουσιάς, ο οποίος αυτός είχε μία πενιά. Έχει μία πενιά. Δηλαδή, άκουγα και λέω Παναγία μου, λέω πώς, με τι το βελούδο με γλύκα. Μετά άκουγε στον Νταν της πενιάς. Και
0: ναι.
1: Ήξερε τι διάλεγε ο Δερβενιώτης τώρα. Και ήταν ο Δημήτρης ο Πατουσιάς, ο δάσκαλος που είχα για το ρεπερτόριο που με τέλειωσε από το αυτό.
0: Ναι.
1: Και μετά ο Δημήτρης ο Πατουσιάς με σύστησε και έκανα μαθήματα με το Θέμη Παπαβασιλείου. Ο Θέμης ο Παπαβασιλείου έχει βγάλει μεγάλα ταλέντα. Πολύ μεγάλα.
0: Σπουδαίοι και οι τρεις αυτοί που λες.
1: Ναι, και μεγάλος δάσκαλος και αυτός.
0: Ναι.
1: Και έτσι έγινε όλη αυτή.
0: Και δεν μου λες, αρχίζεις μετά να συνεργάζεσαι με τον Ντόλι.
1: Μετά η πρώτη φίρμα που δούλεψα,
0: ναι,
1: γενικώς, ήταν ο Μιχάλης Βιολάρης.
0: Α, ο Μιχάλης Βιολάρης, με τον οποίο είσαστε ακόμα φίλοι.
1: Ναι.
0: Είδα ένα ωραίο που ανέβασες εκεί στο διαδίκτυο. Που είναι λίγο ο Μιχάλης, έτσι έχει πιει λίγο παραπάνω. Καλά, είναι
1: μου λέει, ξέχασα τα λόγια του.
0: Υπέροχος άνθρωπος ο Μιχάλης.
1: Ήταν μια στιγμή, ναι, κεφιού και την ανεβάσαμε.
0: Βέβαια. Μιχάλης Βιολάς λοιπόν το πρώτο σου,
1: Ναι.
0: Ο Μιχάλης δεν ήταν και ακριβώς λαϊκός, ήταν νεοκυματικός περισσότερο.
1: Ναι, νεοκύμα, αλλά ήταν φουλ στο μπουζούκι το νεοκύμα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ήταν ο Μιχάλης ο Βιολάρης, ήταν η Έλληνα Κυρανά.
0: Ναι.
1: Ήταν ο Δημήτρης Λάβδας,
0: θυμάμαι.
1: Και έπαιζε ένας πιανίστας συγκλονιστικός τότε. Ο Λούκας, ένας φοβερός πιανίστας, ήταν και στο δύο του Κλάβα.
0: Ναι.
1: Ένας φοβερός, είχε κάτι πιανίστες, λεγόταν Λεγκριγιόν αυτό το μαγάζι στην Κηφισιά.
0: Ναι.
1: Πολύ κυριλέ εστιατόριο, πολύ κυριλέ, υπέρ κυριλέ.
0: Ναι.
1: Και έπαιζε αυτός πιάνο, το οποίο είχε συγκλονιστικούς πιανίστες κάθε χρονιά, όπως τον Τάκη το Γαλάτη, ένα μεγάλο συνθέτη και μουσικό, ας πούμε, που ήταν σαν τον Τζικορία αυτός.
0: Ναι.
1: Περάσανε πολλοί από εκεί. Η Έλληνα Κυρανέ, πόπεστη με την πόπεστη Ριάδη δούλεψα εκεί.
0: Ναι.
1: Δεν
0: σου το είχα ότι ήσουν τόσο κοντά με τους νεοκυματικούς.
1: Πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ, ναι.
0: Ναι.
1: Γιατί εγώ ξέρεις τι γίνεται, εγώ προσαρμόζομαι.
0: Ναι. Καλά, αυτό το ξέρω.
1: Εγώ προσαρμόζομαι, ναι, και από το. Αυτό που λες, φαίνομαι ή κάνω, ξέρω, ας πούμε, να μην το καπελώνω τον άλλον,
0: ναι,
1: και να βρίσκω εγώ, ας πούμε, τι θα κάνω μέσα εκεί, να φανώ κι εγώ, γιατί,
0: ναι,
1: όταν το σημαντικό είναι η συνοδεία που κάνεις ένα τραγουδιστή, όχι το να παίξεις μόνο μπουζούκι, να παίξεις,
0: ναι,
1: τη συνοδεία που κάνεις, να του φτιάξεις το κομμάτι πιο ωραίο και να του δέσεις τη φωνή του πιο ωραία πάνω στο κομμάτι.
0: Πάντως ξέρω ότι τρελαίνονται.
1: Και από εκεί φαίνεσαι κι εσύ, ας πούμε, το καταλαβαίνει.
0: Ξέρω ότι τρελαίνονται όλοι να συνεργάζονται μαζί σου.
1: Ναι.
0: Είσαι πολύ αγαπημένος τους, προφανώς γι' αυτό το λόγο.
1: Ναι.
0: Γιατί τους δίνεις μεγάλη.
1: Αυτό το ξέρει ο κόσμος.
0: Αγάπη
1: γιατί
0: και αξία, ας πούμε.
1: Στον κόσμο και στους τραγουδιστές, βέβαια, χωριστάμε πολλά και στους τραγουδίστες και στον κόσμο. Γιατί ο κόσμος μας χειροκροτεί, έρχεται και μας χειροκροτεί.
0: Έτσι.
1: Και ο κόσμος σε αναγνωρίζει.
0: Έτσι.
1: Και ο κόσμος θέλει αυτό το σεβασμό. Κανονικά αυτοί θέλουν χειροκρότημα που έρχονται.
2: Η ώρα είναι 5 και 4.
3: Σε λίγο θα είναι η ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ στις κληρώσεις Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας. Τώρα κληρώσεις και κάθε Σάββατο.
4: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
5: Λοιπόν, σ' έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
4: Και πώς γίνεται αυτό το επί4?
5: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις τράιξ τα μετρητά.
4: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί4.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Παραπολιτικά 90,1.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Μπούπι, φέρε το λουρί.
10: Πάμε να δούμε σπίτια.
11: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
9: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
11: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
9: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
11: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
9: Μπούπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι παρακαλώ.
12: Τάκης και Μπούπης.
13: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
14: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
15: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
16: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
15: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και γυνό.
17: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
18: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Blau.punkt Google TV. Αποκτήστε τώρα 30 διάρα 165, 43 4K 295 και 65 4K 565 ευρώ.
7: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, θα γυρίσουμε μετά στα του νέου κύματος που λέγαμε πριν, αλλά επειδή ακούσαμε Αντώνη Ρέμο τώρα, είμαστε πάντα εδώ με τον Μανώλη Καραντίνη. Θέλω να μου πεις λίγο για τη συνεργασία σου με τον Ρέμο.
1: Με τον Ρέμο έμεινα κοντά 15 χρόνια, έτσι. Πολύ μεγάλη συνεργασία.
0: Πολύ μεγάλη συνεργασία.
1: Μου είπε και δύο τραγούδια σε ένα CD, αυτό και ένα άλλο.
0: Αυτό που ακούσαμε,
1: ναι. Ναι, ναι. Εντάξει, είχαμε πολύ, πολύ καλή συνεργασία. Ο Ρέμος, ξέρεις, έχει άφθονο ρεπερτόριο, έχει πρίκα. Έχει μαζέψει καλή πρίκα ο Ρέμος, ας πούμε. Και είναι ένας.
0: Και του αρέσει να λέει και τραγούδια που δεν είναι δικά του.
1: Που δεν είναι δικά του και τα λέει και καλά. Γιατί είναι ο μόνος αυτή τη στιγμή που βγαίνει και λέει λαϊκά.
0: Έτσι είναι.
1: Λαϊκά δηλαδή που θα ακούσει και λαϊκά τραγούδια. Γιατί συνήθως, ας πούμε, δεν βάζουν λαϊκά. Είναι όλο.
0: Λαϊκό pop.
1: Ναι, λαϊκό pop, έτσι. Όλα χρειάζονται βέβαια, αλλά θέλει και το λαϊκό τραγούδι το πιο. Και έλεγε, θυμάμαι, ας πούμε, ξέρεις, οι αναμνήσεις που έχω για αυτά από το, όλη αυτή τη. Που μου λέγε, μη μου ξυπνάς το παρελθόν, στις αγάπες μας το στέκει, Διονυσίου, τέτοια, ξέρεις, υποκρίνες, όλα. Εν τω μεταξύ είναι σαν jukebox.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση να του ξεφύγει τίποτα. Θυμάται και τις εισαγωγές, δεν μπορεί να κάνεις λάθος. Είναι ψήρα πολύ,
0: ναι. Ναι, μα έτσι, μόνο έτσι γίνεται.
1: Ναι, ναι.
0: Μόνο έτσι γίνεται.
1: Και κάθεται, ας πούμε, και εντάξει, ασχολείται. Είναι και ντράμερ.
0: Ναι. Και έχει φοβερή
1: αίσθηση,
0: αγάπη για το τραγούδι. Ναι, ναι. Βαθιά αγάπη. Δηλαδή,
1: είναι γεννημένο.
0: Ναι, είναι γεννημένο. Ναι. Έχω τύχει σε ένα γλέντι έτσι, εδώ δικού μας ανθρώπου, που είχε το Ρέμο να τραγουδάει μέχρι τις 6 το πρωί.
1: Δύο
0: ώρες ολόκληρες. Ό,τι τραγούδι του αρέσει απλώς.
1: Κοίταξε, θέλει. Και ο τελευταίος να φεύγει ευχαριστημένος.
0: Έτσι.
1: Δεν βγαίνει ποτέ αγκαρία, κάτι ποτέ. Ναι. Δηλαδή είναι και τιμωρός του εαυτού του, ας πούμε, πολλές φορές.
0: Δηλαδή, με ποια έννοια
1: τώρα. Μαστιγώνει τον εαυτό του εκεί. Μπορεί να είναι άρρωστος και να κάτσει μέχρι το πρωί εκεί.
0: Ναι.
1: Θα λιώσει πάνω στο αυτό, ας πούμε. Να έχει πυρετό, θα βγει να τραγουδίσει, θα βγει να.
0: Να σου πω, έχεις δουλέψει με πολλούς μεγάλους εσύ. Με πάρα πολλούς, θα έλεγα. Κάτσε, καταρχάς, επειδή το κρατάς στο μπουζούκι, μου πες ένα, έτσι, να δούμε τι εστί καραντίνης.
1: Θες να το τραγουδήσεις.
0: Μετά θα τραγουδήσω εγώ. Μετά θα τραγουδήσω.

0: Εσένα.
1: Δεν είναι ορχήστρα, μόνος του παίζει, έτσι. Σας το λέω, δεν έχουμε ορχήστρα. Είναι μόνο σκέτος Μανώλης Καραντίνης. Να σου πω, ποιοι είναι κατά τη γνώμη σου οι σπουδαιότεροι από τους μεγάλους? Δηλαδή, είναι ο Χιώτης, είναι ο Ζαμπέτας.
0: Ο Χιώτης, ο Ζαμπέτας είναι οι Παντοκράτορες.
1: Τι δύο.
0: Είναι στον Τρούλο πάνω.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Κοίταξε μετά, σε αυτή τη φάση είναι ο Κώστας ο Παπαδόπουλος.
1: Σπουδαίος.
0: Που είναι εν ζωή ο Παπαδόπουλος, ναι. Ο οποίος έχει κάνει τα, από τα καλύτερα παίξηματα που υπάρχουν, ειδικά στο δίσκο Αλφα Ωμέγα, Γρηγόρης Μπηθηκότσης, το Αλφα Ωμέγα που λέει.
1: Είσαι το Αλφα μου και το Ωμέγα μου, είσαι το τέλος μου και η αρχή.
0: Μιλάμε, έχει κάνει κάθε τραγούδι, έχει δηλαδή συγκλονιστικό παίξιμο. Έχουμε μάθει πολλά από αυτόν, από τον Κώστα Παπαδόπουλο. Ο Στέλιος Ζαφυρίου.
1: Σπουδαίος επίσης.
0: Αυτός από τους καλύτερους που λες, ας πούμε, πώς είναι το μπουζούκι, ρε παιδιά, τι είναι το μπουζούκι. Λες, άκου του, από το δίσκο το δρόμο του, πλες, ας πούμε. Έχω έναν καφενέ, ας πούμε, ακούς το μπουζούκι, έπεφτε βαθιά σιωπή.
1: Ναι.
0: Και ακούς

0: Ήταν το Μπουζούκι. Αυτός ο ήχος του Μπουζουκιού, αυθεντικός. Και μετά πάμε, ήταν ο Γιάννης ο Παλαιολόγου, ας πούμε, που, μεγάλη, που είχε πολύ νταλκαδιάρικο, πιο νταλκαδιάρικο παίξιμο. Ναι. Ο Σπόρος, ευτυχώς τους γνώρισα.
1: Τους γνώρισα.
0: Ναι, το Γιάννη του Σταματίου, ναι. Ναι. Μεγάλη, ο Σπόρος, μεγάλη δουλειά, ας πούμε, μεγάλη υπόθεση.
1: Να σου πω, ποια εποχή του.
0: Κατασόπουλος Νίκο.
1: Ποια εποχή του λαϊκού τραγουδιού θεωρείς ότι είναι η πιο απογειωτική για το ίδιο τον Μπουζούκι, ρε παιδί μου? Ο Χιώτης με το Ζαμπέτα, σίγουρα.
0: Κοίταξε, ο Χιώτης με το Ζαμπέτα. Ναι. Ο Ζαμπέτας ειδικά πάντα.
1: Ναι.
0: Πάντα περνάει. Πάντα είναι μέσα στα πράγματα. Ο Ζαμπέτας είναι το. Δηλαδή, το Ζαμπέτα τα τραγούδια είναι πολύ πλούσια. Είναι Ελλάδα τελείως. Mm. Σου θυμίζουν νησιά. Αυτά, θάλασσα.
1: Το ρεμπέτικο σε σχέση με το. Με αυτά που μπήκαν αργότερα, δηλαδή με το Χιώτη, ο οποίος το άλλαξε, ενώ είναι ρεμπέτης ο ίδιος, ξεκινάει ως ρεμπέτης. Θεωρείς ότι είναι το Μπουζούκι στα καλύτερά του, είναι στις πρώτες του φάσεις με το ρεμπέτικο, όταν γίνεται τα ρεμπέτικο, πράγματα απλά λέμε, και τα λοιπά, ή όταν γίνεται το πράγμα πιο ορχήστρα?
0: Ο πρωτομάστορας είναι ο Μάρκος Βαβακάρης. Βέβαια. Ο πρώτος.
1: Ναι.
0: Μετά, κοίταξε, μετά ήταν ο Τσιτσάνης με τον Παπαϊωάννου. Βγήκανε δηλαδή.
1: Θέλω να πω, προτιμάς εκείνη την πλευρά του λαϊκού τραγουδιού και του Μπουζουκιού, ή την πλευρά τη μετά, την οποία την ανέλξε ο Χιώτης στην ουσία?
0: Κοίταξε,
1: την πήγε σε πιο ευρωπαϊκά.
0: Εκείνη η πλευρά είναι η ρίζα.
1: Ναι.
0: Το οποίο έχει πολλές ομορφιές. Έχει κομμάτια, ας πούμε, που. Απίστευτα κομμάτια, ας πούμε. Δηλαδή, κομμάτια που μετά είναι αθάνατα. Δεν, ας πούμε, κομμάτια που μπορεί να τα ξεχάσεις.
1: Ναι.
0: Και πολλά κομμάτια μετά βγήκαν από αυτά, ας πούμε. Δηλαδή και του Θοδωράκη κομμάτια, και του Χατζηδάκη, και
1: βέβαια,
0: του Ξαρχάκου, και του. Είναι από τις ρίζες της. Ό,τι είναι από τη ρίζα την ελληνική αυτή, που, γιατί αυτοί τότε για να τα κάνουν πονέσανε, κατάλαβες.
1: Τα
0: δουλέψανε πολύ,
1: τα ζήσανε, οι άλλοι τα μαθαίνανε.
0: Ήτανε κατοχή, ναι, ήταν έτσι, ήταν αυτό, πολεμάγανε.
1: Ουσιαστικά παίζουν τους ίδιους τους καημούς τους.
0: Ναι, ναι, και βγήκε αυτό το πράγμα από τον Μπουζούκι, είναι αυτό, ας πούμε. Ναι.
1: Μπορείς να μου εξηγήσεις γιατί οι Έλληνες, παιδί μου, χορεύουν τόσο πολύ με τους καημούς τους? Δηλαδή, ας πούμε, είμαστε χώρα που ο γαμπρός χορεύει στη βραδιά του γάμου ζεμπέκικο το τελευταίο βράδυ μου, απόψε το περνάω.
0: Γιατί είμαστε μαζόχοι. Είμαστε μαζόχοι, αγόρι μου. Μας αρέσει ο πόνος, τι να κάνουμε.
1: Έτσι είναι.
0: Κοίταξε, πολλά κομμάτια είναι.
1: Τα περισσότερα.
0: Κοίταξε, όταν κάποιοι άλλοι στο εξωτερικό κάνουν χριστουγεννιάτικα.
1: Ναι.
0: Εδώ γράφανε συνεφιασμένη Κυριακή και τέτοια, κατάλαβες. Αυτή είναι η διαφορά. Εδώ η Ελλάδα έχει Ακρόπολη, έχει άλλη. Έχει ιστορία, ας πούμε. Κάθε στενό και ιστορία.
1: Έτσι.
0: Η Κοκκινιά, η ιστορία. Ο Πειραιάς. Όλα. Έχουν όλα μια ιστορία.
1: Ο Πειραιάς για σένα είναι, λέει πολλά πράγματα μέσα σου, ή
0: ναι,
1: όχι?
0: Ναι, ο Πειραιάς είναι. Τον αγαπάω πολύ τον Πειραιά, γιατί εκεί πέρασα όλα μου τα παιδικά χρόνια. Όπως και από τη μεριά, ας πούμε, που αγαπάω, ξέρω εγώ, το Ψηρή, το Μοναστηράκι και αυτά, την Πλάκα και αυτά, που είναι πάλι και εκεί, ας πούμε, πολλές φορές, ας πούμε, να πηγαίνω έτσι, αυτή τη βόλτα, την ξέρεις, της ανυπαρξίας, που βγαίνεις χωρίς να ξέρεις
1: αυτό
0: που θα πας.
1: Αυτό, τι ωραία βόλτα αυτή της, ναι, ανυπαρξίας, μπράβο,
0: ναι,
1: το πες τέλεια.
0: Ναι.
1: Το πες τέλεια.
0: Λέ, δεν ξέρω ποιος είμαι, τι είναι, αυτή και προχωράω, δεν ξέρω, ξέρεις.
1: Περιπλανόμενος, δυστυχισμένος.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά όχι κατά ανάγκη δυστυχισμένος, μπορεί να είσαι περιπλανόμενος ευτυχισμένος.
0: Και μετά μπορεί να είναι ευτυχισμένος, γιατί μπορεί να σταματήσεις, ας πούμε, σε κάποια ταβέρνα, κάποιο αυτό, για να μπεις μέσα και να αποφασίσεις εκείνη την ώρα πως θα γίνει η μάχη μετά το περπάτημα.
1: Έτσι.
0: Μετά την βόλτα.
1: Δεν μου λες, είσαι και δάσκαλος, βέβαια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έρχονται κυρίως νέα παιδιά, ας πούμε.
0: Νέα παιδιά,
1: τι ηλικίες, και για πες μου, αγαπάνε οι νέοι τον Μπουζούκι?
0: Ναι, πάρα πολύ.
1: Εσύ έχεις ζήσει πολλές εποχές, έτσι? Δεν
0: πάρα
1: είσαι
0: πολύ,
1: και
0: και κορίτσια, ας πούμε.
1: Που παίζουν μπουζουκάκι.
0: Ναι, που παίζουν μπουζούκι, ναι, κορίτσια, ας πούμε.
1: Ξέρεις ότι η κόρη του Νίκου του Κατσίκη, που είναι αγαπημένος μπουζουξής.
0: Ο Νίκος είναι και μπουζουκής, και δεν είναι μόνο, είναι και μεγάλος μουσικός.
1: Και μεγάλος
0: μουσικός. Συγκλονιστικός μουσικός.
1: Και
0: καλό παιδί.
1: Τρομερό παιδί. Λοιπόν, η κόρη του παίζει καταπληκτικό μπουζούκι.
0: Έλα.
1: Ναι,
0: δεν,
1: ναι,
0: το ξέρα,
1: η μικρή,
0: ναι,
1: του κόρη. Υπέροχη.
0: Μπράβο, μπράβο,
1: υπέροχη. Η μεγάλη του κόρη, μάλλον.
0: Εγώ έχω δύο μαθήτρες, τρεις
1: ναι,
0: που έτσι παίζουν μπουζούκι και παίζουν καλά. Παίζουν καλά. Η Αναστασία από τις Σινούσες.
1: Ναι.
0: Η οποία το κάνει τον Μπουζούκι, το χαμός.
1: Αυτό που λένε.
0: Η Εφρεμία και η Άννα.
1: Ξέρεις, κάποιοι παλιοί μπορούν να θεωρούν ότι το Μπουζούκι, ας πούμε, είναι αντρικό όργανο. Τα πιστεύεις αυτά?
0: Όχι, όχι, γιατί και το ούτι που λέγανε αντρικό ήταν, ναι, το παίζανε οι γκέις στα. Το ούτι, ας πούμε, παίζανε στα χαρέμια, στα αυτά. Το ούτι είναι. Το είναι ανάλογα.
1: Και εξάλλου, γιατί να έχουν φίλο αυτά τα πράγματα. Γιατί να έχουν φίλο αυτά όλα.
0: Γιατί να έχουν. Ναι. Είναι η Σελήμ, ας πούμε, η Τουρκάλα, την ξέρεις, τη Σελήμ, μια που έχει καταπληκτική φωνή. Ναι, ναι. Και η κοπέλα τραγουδά ελληνικά και παίζει και πολύ ωραίο μπουζούκι δηλαδή.
1: Να σου πω, εσύ δεν παίζεις μόνο μπουζούκι, παίζεις ένα σωρό όργανα.
0: Όλα τα, όλα τα.
1: Λοιπόν, για πες μου, τι και τι παίζεις, θέλω να μου τα πεις εσύ.
0: Ε?
1: Τι και τι όργανο παίζεις.
0: Κοίταξε, μπουζούκι, τζουράμπα, γλαμά, κιθάρα, κλασική κιθάρα, ηλεκτρική κιθάρα, όλα αυτά τα κιθαρόειδη, ούτι, σάζι, λαούτο, μεταλόφωνο, αν χρειαστεί πιάνο.
1: Ναι.
0: Αυτά που θέλω εγώ να κάνω, ας πούμε, και αυτά.
1: Ναι.
0: Μπάσω όλα τα όργανα. Δηλαδή, εγώ στείνω μια ορχήστρα μόνος μου. Δηλαδή, μπορώ, γράφω κανάλι-κανάλι και στείνω ολόκληρη ορχήστρα γιατί ξέρω τι θέλω να κάνω.
1: Και
0: ξέρω
1: επίσης
0: τι θέλω να κάνω από τα ακούσματα που έχω, από αυτά που έμαθα.
1: Ναι.
0: Όχι τι θέλω να κάνω εγώ. Δηλαδή, με πάει, αυτό με πάει, ξέρω τι θέλω να έχει, τι χρειάζεται. Και είμαι ειδικός να φτιάξω τον αλωνών.
1: Είσαι.
0: Ναι, των αλωνών όμως. Όχι τα δικά μου. Τα δικά μου μπορεί να μου τα φτιάξει κάποιος άλλος. Των αλωνών τα κομμάτια όμως, σαν να τα αγαπάω πιο πολύ από τα δικά μου. Το κάνω δηλαδή δικό μου, γιατί τα ασχολούμαι πιο πολύ.
1: Επίσης τραγουδάς πάρα πολύ ωραία.
0: Εντάξει, ναι.
1: Τραγουδά, πολύ ωραία. Γιατί, πολύ, ωραία εντάξει, ναι. Πολύ ωραία. Τραγουδάς υπέροχα με
0: για
1: πολύ
0: κόσμο,
1: ιδιαίτερο
0: αυτό,
1: τρόπο.
0: Όσο το θέλει ο κόσμος και αφού μπορεί να περάσει, εντάξει, ναι.
1: Πάντως είσαι ρε παιδί μου από τους μουσικούς εσύ του λαϊκού τραγουδιού που είσαι συνδεδεμένος με το κέφι, ενώ είσαι ναι, ένας τρομερός ας πούμε οργανοπαίχτης, και οι οργανοπαίχτες του μπουζουκιού κακά τα ψέματα πολλές φορές συνδέονται περισσότερο με τους καημούς, με τη μιζέρια, με τον πόνο.
0: Τώρα θα σου πω τι γίνεται.
1: Εσύ είσαι μέσα στο κέφι ρε παιδάκι μου.
0: Άκου. Ναι. Θανάσης Βέγκος.
1: Ναι.
0: Δεν είχε χιούμορ και αυτό.
1: Τρομερό.
0: Υπήρχε στο δράμα πιο καλός ηθοποιός.
1: Καταπληκτικός.
0: Το γέλιο του σε έκανε να συγκινηθείς, ας πούμε.
1: Μα εγώ λέω για δύο κομικούς ηθοποιούς, μια και το λες.
0: Ναι.
1: Ο Λογοθετίδης.
0: Και ο Λογοθετίδης.
1: Και ο Βέγκος παίζουν την κομμωδία.
0: Όπου χτες έβλεπα την Κάλπη και η Λύρα.
1: Ναι.
0: Πω.
1: Ο Λογοθετίδης και ο Βέγκος παίζουν κομμωδία, ναι, και ναι, σε κάνουν ταυτόχρονα, ναι, να συγκινήσει. Ναι. Πάρα πολύ. Έχουν αυτό το στοιχείο
0: δουλειά,
1: που δένει την κομμωδία με το δράμα, που είναι καταπληκτικό, είναι μοναδικό ταλέντο.
0: Εσείς αυτοσχεδιάζανε κιόλας.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και εσείς αυτοσχεδιάζετε.
0: Ναι, ναι, αυτοσχεδιάζεις.
1: Εσύ αυτοσχεδιάζεις όλη μέρα. Όλη μέρα. Δεν μου λες πόσες ώρες την ημέρα κρατάς το μπουζούκι.
0: Έχει τα σχεδόν όλη μέρα. Έτσι όπως το κρατάω μία με τους μαθητές, μία από εδώ, μία από εκεί. Σχεδόν το έχω συνέχεια με κάτι πάνω στην πλάτη.
1: Πάντως ξέρεις τι μου φαίνεται πολύ συγκινητικό, το γεγονός ότι ένα παιδάκι. Από τη στιγμή που πήρε το. Πόσο ήσουν τότε που σου πήρε ο πατέρας σου το μπουζούκι.
0: Ήμουν 6 χρονών.
1: 6 χρονών. Φαντάσου ότι από 6 χρονών. Ένα παιδάκι πήρε το μπουζούκι και είπε: ξαναβγήκα από το σπίτι μου το βράδυ.
0: Ναι, ναι,
1: μόλις
0: ναι,
1: το πήρα στα χέρια μου και σήμερα ακόμα είσαι. Δεν θα πούμε ηλικίες, άστο, γιατί δεν τη λέω.
0: Μα δεν είναι 60. Το 66.
1: Εντάξει. Είσαι 60 χρονών, εντάξει. Φαίνεσαι και μικρότερο.
0: Άμα βγάλεις το. Τα κάνεις ανάποδα, είμαι 6.
1: Νομίζω ότι σε πολλά είσαι 6. Σε πολλά ζητήματα νομίζω ότι είσαι. Είσαι 6. Έχεις αυτό. Έχεις όμως 3 παιδιά και έχεις και εγγόνια. Έχεις και εγγόνια.
0: Βέβαια, έχω και εγγόνια 4.
1: Τι λες ρε παιδάκι μου.
0: Παρότι έχει ο Αντρέας τηλεόραση, που παίζει ο Αντρέας Χριστόδου, ο Αντρέα που είναι αυτό. Παρότι έχει τηλεόραση, έχει 4 παιδιά. Δεν ξέρω. Δεν βλέπει τηλεόραση ή του έχει χάλασει. Δεν ξέρω.
1: Τα εγγόνια έχουν καμία
0: παιδιά,
1: τέτοια,
0: ναι,
1: με την μουσική. Με τα μουσική. Έχουν.
0: Κοίταξε, παίζουν. Ο μικρός παίζει, η μικρή παίζει. Το μικρός του, ο Μανουλάκης παίζει, ας πούμε. Και, Έχουν το DNA. Το θέμα είναι τι όρεξη έχεις για να.
1: Ναι, θέλει δουλειά.
0: Δηλαδή για να μάθει ο γιος του πρέπει να μου τον φέρει εμένα. Να μου το φέρει, όχι να πηγαίνω να το δείχνω.
1: Μπράβο.
0: Γιατί όταν δείχνεις δεν έχει σχέση με το πατέρας γιος ή εγγονός ή αδερφός ή αυτά. Είναι σχέση πως μαθαίνεις εκείνη την ώρα και πρέπει να είναι σοβαρό το πράγμα.
1: Βέβαια, πρέπει να είναι μάθημα.
0: Ναι, πάει για μάθημα, γιατί άμα είναι στο χαβαλέ, ο χαβαλές είναι για αλλού, ας πούμε.
1: Έτσι,
0: ναι,
1: έτσι είναι. Έτσι είναι. Εσύ πόσα χρόνια έκανες μαθήματα συνολικά, μπουζούκι?
0: Πολλά χρόνια. Εγώ έκανα από 7, 8, 9, 10, ναι, 11 έφυγα από το Τρεβενιώτη.
1: Ναι.
0: 12 άρχισα να δουλεύω.
1: Ναι.
0: Έκανα
1: συνέχιστα τα μαθήματα.
0: Συνέχισα τα μαθήματα στο Παπα Βασιλείο. Έκανα κλασική κιθάρα στο Πειραϊκό 2 στην Καστέλα με τον. Ήταν ο καθηγητής μου, ο Παπάζογλου, τυφλός.
1: Ναι, ναι.
0: Και πάταγε στο δάχτυλο το δεύτερο, πάταγα το δεύτερο δάχτυλο, ας πούμε, και λέγε. Δεν είναι το δεύτερο, το τρίτο βάλει. Το καταλάβαινε από τον ήχο. Λέω εγώ το καταλάβαινε, από τον ήχο. Θα με σκορυδεύσει, μου λέει εσύ. Και θυμάμαι στην επιτροπή που ήταν για να πάρω. Που παίρνει τη βαθμολογία για αυτά. Πάω και παίζω ένα κλασικό. Λέω στο κλασικό. Λέω παιδιά, λέει κοιτάξτε, αφήστε λέω το αυτό. Παίξε μα λένε τσιφετέλη, έτσι αράβικο να ακούσουμε. Στην κιθάρα και παίζω ένα τσιφετέλη στην κιθάρα. Τρελαθήκαν αυτοί. Πρώτη φορά στη ζωή μου ο καθηγητή τώρα. Σοβαρή όλοι, ξέρει. Με τα κλασικά το κόμμα. Ξεκίνησα μου. Παίξε μου λένε αυτό. Λέει, κάνε αυτά λέει που κάνει. Και μου δείχνει πράγματα σε αυτά που κάνω πάνω.
1: Τι λες, ρε,
0: μου δείχνει πράγματα σε αυτά, ναι. Μου λέει θα έρχεσαι εδώ λίγο πιο νωρίς να σου λέω μερικά πράγματα αυτό. Και ήξερε που βάζω το δάχτυλο, που αυτό που θα το τοποθετήσω για όλα τα πάντα.
1: Τι διαφορά έχει ο κλασικός μπουζουξής από το βιρτουόζο που λέμε?
0: Κοίταξε, ο βιρτουόζος είναι αυτός που θα κάνει και που έχει το...
1: Τη φιγούρα, ας πούμε.
0: Έχει και τη φιγούρα και τη φαντασία και μπορεί να κάνει κάποιο. Όχι να είναι επιδεικτικό, γιατί έχει μπερδευτεί αυτό το πράγμα.
1: Ναι, αλλά όχι τόσο φιγούρα, λοιπόν. Δηλαδή, ναι.
0: Δεν μπορείς, ας πούμε, υπάρχει μια. Ας πούμε, που τα καπελώνουν όλα, παίζουν πολλά, πολύ, πολλά συνέχεια, χωρίς λόγο.
1: Ναι.
0: Το αργό φέρνει το γρήγορο.
1: Mm.
0: Όταν παίζεις αργά και καθαρά, η αίσθηση είναι που θα δώσεις το ύφος. Το πιο σημαντικό είναι το ύφος. Γι' αυτό ακούς το ζαμπέτα και λες, όπω. Παίζει πέντε νότες ο Ζαμπέτας και ξαφνικά, ας πούμε, κι άλλος παίζει να πούμε 165 νότες και έπαιξε βέβαια ωραίο, γιατί έχει, το καλό είναι πως υπάρχουν ταλέντα μεγάλα στο μπουζούκι σήμερα.
1: Υπάρχουν,
0: υπάρχουν πολύ μεγάλα και ταλέντα, νέοι, και πιτσιρικάδες είναι, σκοτώνουν. Είναι. Το δείχνεις κάτι που το παίζεις αργά και το παίζεις πέντε φορές πιο γρήγορα.
1: Πιστεύεις ότι παρά το γεγονός, ρε παιδί μου, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει λαϊκό τραγούδι, ας πούμε, στην δισκογραφία, που δεν υπάρχει δισκογραφία καταρχάς,
0: ναι.
1: Αλλά. Είναι το λαϊκό pop το οποίο έχει κυριαρχήσει.
0: Ναι,
1: μου λες όμως ότι πολλά
0: βλέπω,
1: παιδιά, ναι, πολλά παιδιά έρχονται στο μπουζούκι. Βλέπω χτιστίνουν ρεμπέτικες κομπανίες ξανά. Κακά τα ψέματα. Αυτό τώρα έχει περάσει και είναι τόσο ωραίο το μπουζούκι.
0: Ναι. Το καλό είναι πως από τα τελευταία παιδιά, ας πούμε, εντάξει, ο Παναγιώτης Στεργίου που είναι θεός, ας πούμε, στο μπουζούκι, είναι ο καλύτερος που. Και. Ο γιος μου, να πω και για το γιο μου, αλλά όχι επειδή είναι γιος μου, γιατί και αυτός, ας πούμε, είναι από, εγώ ξεκίνησα 6, 5, 6, γι' αυτός ξεκίνησε, αυτός έπαιζε από 2,5. Έπαιρνε το σάζι και έκανε γκρο-γκρο-γκρο και άμα 2,5 χρονό και άμα δεν χορεύαν όλοι γύρω-γύρω, χτύπαγε το κεφάλι του στα τσιμπέντα, τρελό, μπούρλα. Θέλανε να χορεύουν όλα τα ντοπιά, να είναι εκεί.
1: Τυχαίο,
0: ήταν, ναι,
1: και, τυχαίο.
0: Και πολύ σχολαστικός και αυτό και... Και με έβγαλε σπροπρόσωπο, όχι γιατί είναι γιος μου, αλλά γιατί είναι και καλό παιδί, είναι γνήσιος επαγγελματίας, καλός.
1: Νομίζω ότι σου μοιάζει.
0: Και αυτό σχεδιάζει.
1: Κοίταξε να δεις τώρα, δεν το λέω.
0: Ναι,
1: είναι σαν και σένα.
0: Ναι,
1: είναι το πρότυπό σου.
0: Το DNA,
1: DNA όντως. Και είναι σαν και σένα συνολικά.
0: Ναι,
1: δεν είναι μόνο ότι είναι καλός οργανωπαίχτης, ας πούμε.
0: Ο Νίκος Στατασόπουλος, που είναι φοβερός, γιατί είναι και δασκαλεμένος και από τον πατέρα του, τον Γιάννη. Που ήταν με το Χιώτη αυτή, ήταν η Σάξη, ας πούμε, με το Χιώτη αυτή.
1: Ναι.
0: Και ο Θανάσης ο Βασιλάς που ήταν με τη Λίντα. Και... Έχει πολλά ταλέντα, δηλαδή πολλά ταλέντα. Ο Μανώλης ο Πάπος, συμμελωνιστικός ο Μανώλης.
1: Ναι. Υπάρχουν πάρα πολλοί σπουδαίοι μουσικοί στην Ελλάδα γύρω από το λαϊκό τραγούδι και από τον μπουζούκι. Εγώ έχω δύο στην εκπομπή μου για τους οποίους είμαι πολύ περήφανος πραγματικά. Ο Νίκος ο Κατσίκης, το είπαμε πριν.
0: Ναι, καλά.
1: Και ο Κοσμάς ο Κοκκόλης.
0: Για μένα ο Κοσμάς είναι ο Ζαμπέτας.
1: Ναι, ναι.
0: Η μετεψύχωση του Ζαμπέτα είναι στον Κοσμά. Και όχι μόνο, γιατί είναι και φωνάρα.
1: Είναι και φωνάρα. Φοβερή φωνή.
0: Είναι σωστός τραγουδιστής.
1: Φοβερή φωνή.
0: Αλλά και τον μπουζούκι παίζει ό,τι και να παίξει είναι σωστό. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνει ένα λάθος ή να χαλάσει κάτι με τίποτα. Είναι η αισθητική που έχει, είναι απίστευτη.
1: Έτσι είναι. Λοιπόν, δεν μου λες θα πούμε κανένα τραγούδι μαζί.
0: Ναι.
1: Ποιο θα πούμε, για να το διαβάλει.
0: Να πούμε μέθης απόψε το κορίτσι μου.
1: Μέθης απόψε το κορίτσι μου. Πάμε, ναι.
0: Στον Πλέσσα, εγώ πήγα πρώτη φορά 16 χρονών.
1: Μεγάλος.
0: Υπήρχε μια κουβέντα νότες και μελωδίες και γράφαμε τότε. Δεν έγινε ποτέ αυτή η κουβέντα. Δεν βγήκε. Είχαν γίνει τα γυρίσματα.
1: Και δεν βγήκε ποτέ στον αέρα.
0: Ένα περίεργο. Ναι, κάτι έγινε και δεν. Εντάξει. Μπορεί να μπω.
1: Ναι.

0: Είσαι υπέροχος, ευχαριστώ πολύ.
1: Πολύ ωραία.
0: Καταπληκτικός.
1: Έχεις και εσύ ωραία φωνή.
0: Τι να κάνω κι εγώ.
1: Ωραία.
0: Ό,τι μπορώ. Λοιπόν, δεν μου λες τώρα. Εσύ γράφεις και τραγούδια, βέβαια.
1: Γράφω,
0: εννοείται.
1: Γράφω.
0: Είναι μεγάλο κομμάτι της ζωής σου αυτό, το να γράφεις τραγούδια. Δηλαδή, μετράει πολύ για σένα.
1: Κοίταξε, μετράει πολύ γιατί το κομμάτι όταν το κάνεις είναι σαν παιδί. Και όταν το δίνεις το κομμάτι, θέλει καλό πατέρα.
0: Ναι.
1: Να το προσέχεις.
0: Εννοείς καλό πατέρα τον τραγουδιστή.
1: Τον τραγουδιστή.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ένα κομμάτι, επειδή είναι η ζωή σου, βγαίνει από μέσα ο στίχος, ναι. Η μουσική. Δεν μπορείς να το δώσεις όπου να είναι και να το κάνουν ό,τι θέλουν. Δηλαδή, λες, ας πούμε, γιατί σήμερα δεν γράφεις σήμερα. Ναι, άμα χρειαστεί να γράψω ένα καλό τραγούδι, θα γράψω. Αλλά ξέρω πως είναι εγώ καλό. Δεν χρειάζεται να το ακούσουν 10 να μου πούνε αν θα είναι καλό. Ξέρω πιο καλά.
0: Σωστά.
1: Γιατί πριν ήταν η Πολυπάνου, ήταν ο Βοσκόπουλος, ήταν τόσοι, ας πούμε, που έχω γράψει τραγούδια, ας πούμε.
0: Ο Ρέμος είναι ένας καλός πατέρας, σίγουρα.
1: Ναι, ο Ρέμος, εντάξει, ξέρει να σέβεται τα τραγούδια.
0: Για πες μου κανέναν άλλο καλό πατέρα. Από αυτά που θα ακούσουμε, έτσι, γιατί έχω εδώ μερικά. Η Πόλη Πάνω, ας πούμε, σίγουρα ήταν
1: πολύ
0: καλή πάνω, μητέρα.
1: Πολύ, πολύ, πολύ, πολύ καλή.
0: Για πάμε να την ακούσουμε. Πού πας, αγάπη μου, πού πας.
1: Ναι.

0: Παραπολιτικά 90,1. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
3: Πάμε!
4: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
5: Μπορεί να τρέξει.
6: Παίζει να βγει και πρώτος.
5: Μπράβο, πατέρα σου.
4: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
6: Ενισχυτικό και φυσικό.
4: Osteomove.
7: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Βασίλης Κρυμπάς. Παραπολιτικά 90,1.
9: Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ, Μανώλης Καραντίνης, και επιστρέφουμε στο live τώρα. Λοιπόν,
10: ωραία.
9: Τι θα πούμε, εγώ λέω να θυμηθούμε το Δερβενιώτη, να πεις ένα τραγούδι του Δερβενιώτη. Έλα, πάμε.

0: Μάριος. Μπράβο.
1: Αυτό είναι.
0: Λοιπόν, για πες μου τώρα κάτι. Υπάρχουν σήμερα οι τραγουδιστές με τους οποίους είχες συνεργαστεί εσύ πια, ή δεν ευνοεί το περιβάλλον νέες λαϊκές φωνές αυτού του τουλάχιστον για το είδος του τραγουδίου που υπηρετείς εσύ?
1: Κοίταξε, υπάρχουν φωνές, βγαίνουν δύσκολα βέβαια. Δεν
0: αυτό είναι το θέμα. Ότι υπάρχουν, υπάρχουν σίγουρα. Το εννοώ αν υπάρχουν στο προσκήνιο.
1: Ναι, δε, στο προσκήνιο. Να πεις, ας πούμε, ο Αδαμαντίδης είναι παλιός τραγουδιστής.
0: Παλιός, ναι, καλά, δεν πάρε ναι, στον αλλά... Αδαμαντίδη. Λέω μετά αλλά... τους Ρέμους και όλους αυτούς. Ναι, δηλαδή ναι. Μετά από αυτή την.
1: Δηλαδή
0: γενιά.
1: Ο Κώστας Τριανταφυλλίδης.
0: Ο Κώστας Τριανταφυλλίδης είναι συγκλονιστικός τραγουδιστής.
1: Ναι. Ναι. Το αδελφός του.
0: Πολύ. Ναι. Ο Κώστας Τριανταφυλλίδης όμως υπηρετεί ένα είδος πιο σύνθετο.
1: Ναι, ναι, πιο
0: έτσι,
1: σύνθετο.
0: Ναι.
1: Ναι, πιο ειδικό. Ναι. Κοίταξε, υπάρχουν. Θα το δούμε αυτό γιατί όλοι προσπαθούμε σιγά σιγά. Ό,τι και να πούμε τώρα γι' αυτό είναι μέχρι κάτι να βγει.
0: Ναι.
1: Τώρα με τα YouTube και αυτά, ας πούμε.
0: Εσύ,
1: στα παιδιά
0: όλο αυτό το κομμάτι, ρε παιδί μου, το ναι. Διαδικτυακό, ας πούμε, το ότι έχουν αντικατασταθεί οι κλασικές μέθοδοι με τους οποίες έφτανε το τραγούδι στον κόσμο, που ήταν ο δίσκος, η κασέτα, το CD. Ναι, και ότι ναι. Ζούμε πλέον με έναν κόσμο που έχει να κάνει μόνο με το διαδίκτυο. Δηλαδή, ένα τραγούδι θα το μάθεις από το Spotify, από το YouTube και τελειώσαμε.
1: Κοίταξε, άλλη γλύκα είχε όταν έπαιρνες. Βέβαια, ξέρεις πως έχουν αρχίσει και βγαίνουν πάλι βινίλια.
0: Θα ξαναγυρίσει.
1: Θα ξαναγυρίσει.
0: Και μην τα πετάτε όσοι έχετε.
1: Ναι, γιατί
0: είναι
1: βλέπω,
0: κρίμα.
1: Ας πούμε, στη Μύκονο η Κατερίνα και ο Δημήτρης που πηγαίνουν συχνά, ας πούμε, και έχουν δύο πιτσιρίκια που είναι σαν παιδιά μου αυτά. Τέτοια δυναμία δηλαδή είναι απίστευτο. Ο Σπυράκος, ας πούμε, που είναι κοντά στα 10 και ο ναι. Κωστής που είναι στα 12
0: ναι.
1: Και ακούνε λαϊκά, ακούνε, παίζουν βιολί, παίζουν μπουζούκι, παίζουν.
0: Δεν έχει να κάνει βλέπω, με το περιβάλλον τους μόνο όμως. Ότι είναι σε μια οικογένεια που έχει μάθει.
1: Η οικογένεια. Ναι, οικογένεια. Σε όλα παίζει ρόλο η οικογένεια, οι γονείς.
0: Και το σχολείο βέβαια. Έτσι θα μπορούσε.
1: Το σχολείο. Και το σχολείο, ας πούμε.
0: Υπάρχει στο σχολείο, θεωρείς, στην εκπαίδευσή μας αρκετή έμφαση στην μουσική?
1: Δεν υπάρχει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν είναι δυνατόν, ας πούμε, να μην λένε στα σχολεία για τον Μάνο Χατζηδάκη, για τον Θοδωράκη, για τον Ξαρχάκο, για τον Μπλέσα, για όλους αυτούς τους μεγάλους, Σπανό και τα. Το Μαρκόπουλο.
0: Απ' την άλλη μεριά έχω δει
1: Λεοντή,
0: παιδιά στα μουσικά σχολεία τα οποία έχουν φοβερή παιδεία τέτοιου τύπου
1: ναι.
0: Και το οποίο φαίνεται και τους κάνει πολλές φορές και πιο ευτυχισμένους.
1: Και παραδοσιακά και παίζουν και παραδοσιακά. Ναι. Γιατί το μουσικό σχολείο είναι ό,τι καλύτερο. Είναι ό,τι καλύτερο. Απλά το μουσικό σχολείο πρέπει, ας πούμε, να βάζει πιο εύκολα τα παιδιά μέσα, ας πούμε. Μην το κόβει το παιδί επειδή δεν πήγε καλά στο μεταλλόφωνο ή δεν πήγε καλά στο
0: ναι,
1: αυτό,
0: ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί είχα πρόσφατα εγώ με το γιο μου τον Ηλία ένα θέμα που ήταν τότε να πάει μουσικό σχολείο.
0: Ναι.
1: Και πήγαμε, ας πούμε, ήταν μια αντιμετώπιση, λες και πήγε από το πουθενά, ας πούμε. Ενώ πέρασε παντού, ας πούμε, λέει, να στο μεταλλόφωνο, λέει, δεν έκανε τώρα. Τι να σου πω τώρα, εντάξει, το ό,τι και να πω τώρα, λέω καλά, του λέω μην ξαναπεράσει ποτέ του λέω.
0: Να σου πω, ως δάσκαλος είσαι επιοικής με τα παιδιά, ο γλυκός δάσκαλος είσαι ή ο αυστηρός?
1: Ναι, επιοικής, ναι, ναι.
0: Ναι, επιοικής, ναι.
1: Μπορώ, ας πούμε, και να κάτσω να μαγειρέψω να φάμε και τέτοια, καφεδάκια αυτά, εντάξει. Εντάξει, γιατί είναι, ο κάθε μαθητής έχει το δικό του χαρακτήρα, ναι. Το δικό του. Και πρέπει να είσαι σε αυτό το πράγμα. Την ώρα που είναι ο μαθητής, είσαι για το μαθητή, είσαι εσύ και αυτός.
0: Βέβαια.
1: Και
0: έρχονται και μεγαλύτερες ηλικίες ή μόνο
1: ναι.
0: Μικροί? Δηλαδή, ο μεγαλύτερες ηλικίες μαθητής,
1: είχα
0: πόσο χρόνο
1: κάποιον
0: είναι?
1: Που ήταν 75 χρονών.
0: Πάλι με το 75, το ίδια μου είπε και η Νέγκα. Ναι. Η Νέγκα μου λέει
1: τώρα θέλω
0: μαθητές.
1: Να φτιάξω τη ζωή μου, μου λέει, ευτυχώς χώρισα, μου λέει. Έφυγε αυτή, λέει, και θα ασχοληθώ με τον μπουζούκι όπως πρέπει, μου λέει τώρα. Και παίζει και καλά.
0: 75
1: 75 και είναι σαν.
0: Και ευτυχώς χώρισα, έφυγε αυτή, θα ασχοληθώ με τον
1: ναι,
0: μπουζούκι.
1: Ναι, ναι, έφυγε, να ασχοληθώ με τον μπουζούκι. Ναι. Γιατί λέει να πούμε, μου τρώγε τον εγκέφαλο, είπε, ήθελα να παίξω και όλο φώναζε. Και έφυγε, μου λέει, τη χώρισα. Και γλίτωσε.
0: Λοιπόν, εσύ θα διαλέξεις.
1: Ασχολείται με τον μπουζούκι.
0: Εσύ θα διαλέξεις εδώ τι τραγούδι παίζουμε.
1: Ωραία.
0: Μετά από αυτή την ατάκα, θέλω εσύ να το βρεις. Τι ταιριάζει.
1: Βάλαμε πως, ωραία.
0: Τι ταιριάζει, ρε παιδί μου τώρα. Έλα, μπες λίγο στο κλίμα αυτού που έχεις πει. Αυτό που σου είπε, 75, μπες στο κλίμα. Και διάλεξε.
1: Να βάλουμε το χάρτινο φεγγάρι που το λέει και ο Βιολάρης.
0: Χάρτινο φεγγάρι που το λέει και ο Βιολάρης.
1: Αυτό το κάνει ο Ιατρόπουλος.
0: Και να του στείλουμε την αγάπη μας στο Βιολάρη.
1: Γιατί γι' αυτό είναι. Αυτό γράφτηκε για τη Μελίνα Μερκούρη, το έγραψε ο Ιατρόπουλος.
0: Ω, έλα.
1: Ήταν αφιέρωμα στη Μελίνα Μερκούρη.
0: Αυτό θα ακούσουμε.

0: Λοιπόν, ο Μανώλης ο Καραντίνης είναι εδώ. Μας έχει γεμίσει εκτός από ήχους ωραίους και μουσικές και όλα αυτά, με αυτή την φοβερή ενέργεια που έχει τη θετική, η οποία είναι διαχρονική στη ζωή σου. Καλά να είσαι πάντα και να σου πηγαίνουν όλα καλά, γιατί αυτά είναι που μετράνε στη ζωή. Η υγεία πάνω απ' όλα είναι έτσι.
1: Ναι,
0: εσύ που είσαι και μεγάλη οικογένεια, το ξέρεις καλύτερα από όλους μας αυτό. Αλλά είσαι, ρε παιδί μου, πάντα έτσι. Δηλαδή είσαι πάντα γελαστός.
1: Κοίταξε, πάντα είμαι γελαστός με τους ανθρώπους και αυτά είμαι, ναι, γιατί μπαίνω σε άλλο, ναι, σε άλλη διάσταση.
0: Έχεις ένα τρομερό σεβασμό του κόσμου, το οποίο το βρίσκω διδακτικό για όποιους είναι πάνω σε μια σκηνή.
1: Νιώθω μεγάλη υποχρέωση στον κόσμο. Δεν μπορεί να φύγει αυτό και μεγαλώνει μόνο η υποχρέωση. Από τη στιγμή που έρχονται και με ακούνε, με χειροκροτάνε και με γνωρίζουν στον δρόμο και... Είναι υποχρέωσή μου και νιώθω. Είναι τιμή μου δηλαδή αυτό που.
0: Μπράβο.
1: Και ο κόσμος είναι το πιο σημαντικό. Ο λαός είναι το πιο σημαντικό.
0: Το λέω, παντού, το λέω αυτό και κράτη. Το επισημαίνω, γιατί πιστεύω ότι είναι ένα μάθημα για όλους αυτό τους καλλιτέχνες. Γιατί είναι πολλοί καλλιτέχνες οι οποίοι ίσως έχουν μια εσωστρέφεια. Δεν απαγορεύεται αυτό, ούτε είναι κάτι κακό κατά ανάγκη. Αλλά είναι και πολύ σπουδαίο να καταλαβαίνεις ότι είσαι εκεί για τον κόσμο, εκτός των άλλων.
1: Βέβαια, για τον κόσμο. Για τον εαυτό σου. Μπορεί, ναι, να θες κάποια στιγμή ησυχία.
0: Άλλο αυτό. Ναι, είναι,
1: γιατί το σημαντικό να ξέρεις έναν καλλιτέχνη που γενικά, όταν πας κάπου να τραγουδείς και αυτά, μπορεί να θες πριν. Δεν μπορείς να γυρίσεις, να είσαι μέσα στα τραπέζια, μέσα στα αυτά, να μην έχεις κάπου να κάτσεις.
0: Σωστά.
1: Γιατί ο κόσμος πληρώνει και έρχεται να σε δει που θα βγεις. Αυτή την έκπληξη θέλει. Άμα σε έχει δει από πριν και σου έχουν μιλήσει όλοι και σου έχουν πάρει όλη την. Έχει φύγει η ενέργεια και έχεις κουραστεί, έχεις μιλήσει πολύ, έχεις κάνει. Ενώ βγαίνεις, σε βλέπουν και μετά κάνεις ό,τι θέλεις. Και φωτογραφίες και να μιλήσεις. Και... Αλλά θέλει να βγει όπως πας σε ένα θέατρο.
0: Έτσι.
1: Και βλέπεις ξαφνικά τους θεούς να πάνε να το θαυμάζει ο κόσμος.
0: Έτσι.
1: Για τον κόσμο είναι πιο καλό.
0: Δηλαδή. Βέβαια. Λοιπόν, Μανώλη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
0: Να μείνεις έτσι πάντα φωτεινός και χαρούμενος και να σου πηγαίνουν όλα καλά και να μας δίνεις με το ταλέντο σου χαρά πάντα. Λοιπόν, τι να βάλουμε τώρα, να βάλουμε. Λέω να με τη Μεσόγειο θα κλείσουμε.
1: Τη Μεσόγειο.
0: Που λες και ο ίδιος. Και είναι ό,τι πρέπει.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: ναι.
0: Και είμαστε και στο καλοκαίρι τώρα. Μπαίνουμε σιγά σιγά. Λοιπόν, Μεσόγειος, Μανώλης Καραντίνης.
1: Έχει παίξει και ο Σαλέας.
0: Βέβαια.
1: Ο Μάνος Γκρισμπολάκης ακορντεόν εδώ. Ο Βασίλης Σαλέας κλαρίνο. Και ο Ζήσης Κασιάρας που δεν τον έχουμε πια μαζί. Βιολί. Και ενορχήστρος είναι ο Ντίνος Γεωργούσος.
0: Τέλεια. Λοιπόν, γεια σας. Σας αφήνουμε με τη Μεσόγειο.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε για όλα.
0: Εγώ ευχαριστώ.

0: ώρα είναι 6.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
0: Παραπολιτικά

0: Εμπρός.
1: Εμπρός.
0: Μάρσο, μιλάτε.
1: Ναι, παρακαλώ. Παντοπολίων η αυθονία.
0: Κατάστημα τροφίμων στο τηλέφωνο από τη φοιτή.
1: Α, εσύ είσαι κύριε Στέφανε. Γεια σου, Κατερίνα εδώ, ναι.
0: Α, τι κάνετε.
1: Άκου, κύριε Στέφανε. Βάλε 3 μπουκάλια κρασί και 6 μπουκάλια μπύρα. Ναι, ναι, κύριε Στέφανε. Θα το κάψουμε απόψε, κύριε Στέφανε. Ναι, θα το κάψουμε.
2: Να παίζει το τρανζίστορ.
3: Αχ, το τρανζίστορ φταίει, κύριε Θόδωρε. Αυτό το ραδιοφωνάκι, το ιαπωνικό. Αχ, για ποιο λόγο οι Άπωνες ανακάλυψαν το τρανζίστορ.
4: Ρούλα, δεν μου τα λες καλά.
5: Είχα βάλει κι εγώ το ραδιόφωνο και άκουγα μπιθικοτσί. Βάζει την όπιστα ένσημαντά μου και μου δίνει μια μεταπίσα της που έσπασαν όλες οι λάμπες του ραδιοφώνου.
6: Είχε τελειώσει τουλάχιστον ο μπιθικοτσίς.
5: Κρύε.
7: Ο κύριε Στέφανος στα παραπολιτικά. Ανοίγει το ραδιόφωνο, ανοίγει και το άλμπουμ.
8: Μ' αρέσει να βλέπω φωτογραφίες.
6: Αλήθεια, κάτσε. Θα σου δείξω το άλμπουμ.

Κυριακή και ανοίγετε το άλμπουμ της καρδιάς σας, εκεί που οι φωτογραφίες ξεθοριάζουν γλυκά, αλλά τα τραγούδια της ελληνικής δισκογραφίας μένουν πάντα ζωντανά. Σας ταξιδεύουμε σε εκείνες τις μέρες με φίλους, σε χαμόγελα που πάγωσαν στο χρόνο και σε μελωδίες που ακόμα σας βρίσκουν όπου κι αν είστε. Καλησπέρα σας και καλώς ορίσατε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Για το επόμενο δίωρο θα θυμόμαστε τα πιο αγαπημένα μας τραγούδια από την ελληνική δισκογραφία, τη δισκογραφία παλιότερων ετών, τότε που δημιουργούσαμε αναμνήσεις για να μας συντροφεύουν στο μέλλον που τώρα έγινε παρόν. Ο Παναγιώτης Χάλαρης ρυθμίζει τον ήχο μας, ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει και όλοι εσείς είστε η μεγάλη μας παρέα που θα περάσουμε μαζί το επόμενο δίωρο. Καλό ταξίδι να έχουμε!

Σήμερα Κυριακή σας καλούμε να ξεφιλήσετε μαζί μας το πιο όμορφο άλμπουμ αναμνήσεων, εκεί όπου μια παλιά φωτογραφία από μια εκδρομή γίνεται ξανά ζωντανή μέσα από αγαπημένα ελληνικά τραγούδια. Κάθε νότα μια ιστορία, κάθε στίχος ένα συνέστημα που δεν έφυγε ποτέ. Μείνετε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1, διότι πάντοτε υπάρχει λόγος.

Στο άλμπουμ της Κυριακής σας κρατάμε συντροφιά με τραγούδια που έγιναν η μουσική των πιο όμορφων στιγμών σας. Σαν εκείνη τη φωτογραφία με τα γέλια που δεν χωρούσε στο κάδρο. Σαν εκείνο το βλέμμα που έμεινε για πάντοτε ίδιο. Σήμερα όλα επιστρέφουν μέσα από τις πιο αγαπημένες ελληνικές μελωδίες.

0: Η ώρα είναι 6 και 4.
1: Πλησιάζει η ώρα να πάμε βουνό για να έχουμε 4 φορές περισσότερες πιθανότητες να κερδίσουμε στις κληρώσεις Wingo στην Πάρνηθα. Τώρα, με μια επιπλέον ημέρα κλήρωσης κάθε Σάββατο.
2: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
3: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
2: Και πώς γίνεται αυτό το επί4?
3: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις τράικ στα μετρητά.
2: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί4.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή τη Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
8: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
9: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
8: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
10: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
11: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Παραπολιτικά 90,1.

Κυριακάτικο άλμπουμ και σας προσκαλούμε σε ένα ταξίδι πίσω στο χρόνο. Εκεί που μια κυτρινισμένη φωτογραφία από μια παρέα γεμάτη όνειρα συναντά ένα τραγούδι που ακόμα μας συγκινεί όλους. Οι στιγμές περνούν, αλλά οι μουσικές μένουν και σας περιμένουν να τις ξαναζήσετε.

Σήμερα στο άλμπουμ οι εικόνες μιλούν και τα τραγούδια απαντούν σε πιθανά ερωτήματα. Σας θυμίζουμε εκείνες τις Κυριακές που γελούσατε χωρίς λόγο, με μια φωτογραφία στο χέρι και ένα τραγούδι στο ραδιόφωνο. Οι πιο αγαπημένες στιγμές σας έχουν ήχο και είναι πάντοτε εδώ για να τις ξανακούσετε.

Κυριακή σημαίνει άλμπουμ, σημαίνει επιστροφή σε εκείνα τα απογεύματα που κρατήσατε σε μία φωτογραφία ή και σε περισσότερες. Σας συνοδεύουμε με τραγούδια που έγιναν φόντο στις πιο δυνατές σας στιγμές. Κλείστε τα μάτια και αφήστε τις μελωδίες να σας οδηγήσουν πίσω, εκεί που όλα ήταν πιο απλά.

Ανοίγεται σήμερα μαζί μας το άλμπουμ της Κυριακής και αφήνεται τις αναμνήσεις να σε συναντήσουν. Μια φωτογραφία με αγαπημένα πρόσωπα, ένα τραγούδι που έπαιζε τότε, μια φορά και έναν καιρό, και ξαφνικά όλα ζωντανεύουν ξανά. Η ελληνική μουσική έχει τη δύναμη να κρατά το χρόνο ακίνητο.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Ξύπνα, ξύπνα,
2: τι?
1: Ήρθε. Είναι απ' έξω.
2: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
1: Καλημέρα στα παιδιά. Οπτική είναι, ε?
3: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
4: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
5: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΣΕΤΠΕΚΑΤ. Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media Group.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Blau.gr Google TV. Αποκτήστε τώρα 30 διάρα 165, 43 4K 295 και 65 4K 565 ευρώ.
9: powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Στο σημερινό άλμπουμ σας θυμίζουμε πως κάθε φωτογραφία έχει το δικό της ήχο. Ένα αγαπημένο τραγούδι που έπαιζε στο βάθος μια στιγμή που έγινε ανάμνηση. Κυριακή σήμερα και εσείς επιστρέφετε εκεί που νιώσατε πιο έντονα μέσα από τις πιο αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες.

Κυριακή απόγευμα και το άλμπουμ γεμίζει εικόνες και μουσικές. Σας ταξιδεύουμε σε εκείνες τις στιγμές που φυλάξατε προσεκτικά σε ένα σιρτάρι και σε μία φωτογραφία. Τα τραγούδια της ελληνικής δισκογραφίας έρχονται να τις φωτίσουν ξανά, όπως τότε που όλα ήταν πιο φωτεινά. Η πρώτη μας ώρα πλησιάζει στο τέλος της, αλλά ευτυχώς έχουμε μπροστά μας μεγάλη διαδρομή για μία ακόμη ώρα. Τα λέμε ξανά σε λίγο.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

Σήμερα στο άλμπουμ κάθε τραγούδι είναι και μια φωτογραφία. Σας θυμίζει ένα βλέμμα, ένα καλοκαίρι, μια αγκαλιά. Κυριακή, και αφήνετε τον εαυτό σας να ταξιδέψει πίσω, εκεί που οι στιγμές είχαν άλλη αξία και οι μελωδίες γίνονταν κομμάτι της ζωής σας. Καλώς ορίσατε στη δεύτερη ώρα μας με τον Παναγιώτη Χάλαρη να ρυθμίζει τον ήχο μας και τον Βασίλη Κρυμπά να επιμελείται και να παρουσιάζει. Χαιρετισμούς να στείλουμε εντός και εκτός συνόρων και πάμε να συνεχίσουμε το ταξίδι μας.

Το άλμπουμ της Κυριακής ανοίγει και σας περιμένει. Μέσα του κρύβει φωτογραφίες γεμάτες χαμόγελα και τραγούδια που σας συνόδευσαν στις πιο όμορφες στιγμές σας. Σήμερα σας δίνουμε το χρόνο να θυμηθείτε, να νιώσετε και να ξαναζήσετε όσα αγαπήσατε.

κυριακάτικο άλμπουμ και εσείς γίνεστε πρωταγωνιστές. Μια παλιά φωτογραφία, ένα αγαπημένο τραγούδι και όλα παίρνουν ζωή ξανά. Οι αναμνήσεις δεν χάνονται, απλώς περιμένουν τη σωστή μελωδία για να επιστρέψουν και εμείς σας τη χαρίζουμε.

0: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
1: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
0: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
1: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
0: Και τι λέτε.
1: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
0: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
1: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
0: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
2: Τάκης και Μπούμπης.
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση. Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
5: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 11.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
7: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
6: motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
8: Πάμε!
9: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
10: Μπορεί να τρέξει.
11: Παίζει να βγει και πρώτος.
9: Μπράβο πατέρα σου.
10: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
11: Ενισχυτικό και φυσικό.
12: Osteomove. Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
13: Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Παραπολιτικά 90,1.

Σήμερα στο άλμπουμ σας προσκαλούμε να χαθείτε μέσα σε εικόνες και ήχους, μια φωτογραφία από εκείνο το ταξίδι και ένα τραγούδι που σας συνόδευσε και η καρδιά σας θυμάται. Κυριακή και οι πιο όμορφες στιγμές σας βρίσκουν ξανά το δρόμο τους.

Κυριακή με άλμπουμ σημαίνει να κοιτάζετε μια φωτογραφία και να ακούτε μέσα σας ένα τραγούδι που δεν ξεχάσατε ποτέ. Σήμερα σας χαρίζουμε εκείνες τις στιγμές ξανά μέσα από τις πιο αγαπημένες φωνές της ελληνικής μουσικής.

Ένιωσα τον πόνο που μορφαίνει τη χαρά και έφτασα να πω όλα τα χόρτασα, τα ζήσα, τα χάρηκα, τα γιόρτασα.

πίστεψα για μια στιγμή πως γέρασα. Μ' όλα αυτά που έζησα, που πέρασα, ζήγιασα του έρωτα τις λύπες, τις χαρές, κι είδα ότι πόνεσα τις πιο πολλές φορές. Κι έφτασα να πω, φτάνουν τα βάσανα, τα σβήσα, τα ξέχασα κι ανάσανα. Κι ήρθες κι

την καρδιά σου για να μπουν. Έρωτα μου, μες στα μάτια σου.

πάλι απόψε ξαγρυπνούν. Έρωτα μου, καλοκαίρι της ζωής μου,

Ανοίγουμε μαζί σας το άλμπουμ της Κυριακής και αφήνουμε τις εικόνες να μας μιλήσουν. Κάθε φωτογραφία μια ιστορία, κάθε τραγούδι μια ανάμνηση. Σας συνοδεύουμε σε ένα ταξίδι γεμάτο συναίσθημα, γεμάτο εικόνες, εκεί που το χθες γίνεται ξανά παρόν.

Στο σημερινό άλμπουμ οι αναμνήσεις έχουν μουσική, πολύ μουσική. Σας θυμίζουμε εκείνες τις στιγμές που κρατήσατε σε φωτογραφίες και τις δίνουμε με τα πιο αγαπημένα ελληνικά τραγούδια. Κυριακή και όλα αποκτούν ξανά χρώμα, ξανά ζωή.

Κυριακή σήμερα και το άλμπουμ σας καλεί να θυμηθείτε μια φωτογραφία, ένα χαμόγελο, ένα τραγούδι που δεν έφυγε ποτέ από μέσα σας. Οι πιο όμορφες στιγμές σας είναι ακόμα εδώ και σας περιμένουν να τις ξαναζήσετε.

Στο άλμπουμ της Κυριακής κάθε εικόνα έχει τη δική της μελωδία. Σας ταξιδεύουμε σε εκείνες τις στιγμές που γεμίσατε τη ζωή σας με αγάπη, με φίλους, με τραγούδια. Όλα όσα αγαπήσαμε επιστρέφουν μέσα από τις πιο διαχρονικές επιτυχίες.

Κυριακάτικο άλμπουμ και οι αναμνήσεις ξυπνούν. Σας θυμίζουμε εκείνες τις φωτογραφίες που κρατήσατε για πάντα και τις συνοδεύουμε με τραγούδια που δεν σταματήσατε ποτέ να αγαπάτε. Σήμερα το παρελθόν γίνεται ξανά παρόν.

0: Παραπολιτικά 90,1. Blau.Google TV. Αποκτήστε τώρα 30 διάρα 165, 43 4K 295 και 65 4K 565 ευρώ.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή τη Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένο. Μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Μα το σημάδι.
5: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
6: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
5: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5/21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
7: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε, η επιτυχία που αξίζετε.
8: Βρε αγάπη μου! Πόσο ωραία μέρα έχει.
9: Έλα πια με το αυτοκίνητο.
10: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
9: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
11: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
12: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η ώρα του λαού. Μια παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Σήμερα στο άλμπουμ σας κρατήσαμε συντροφιά με εικόνες και μουσικές που αγαπήσατε, φωτογραφίες από το χθες, τραγούδια που τελικά ανήκουν για πάντα στο σήμερα. Πάμε για φινάλε σιγά σιγά. Ένα θερμότατο ευχαριστώ για την όμορφη και διακριτική συντροφιά σας, ένα εξίσου θερμό ευχαριστώ στον Παναγιώτη Χάλαρη που ρύθμισε τον ήχο μας και ένα ακόμα ραντεβού που δίνουμε για το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Από το Βασίλη Κρυμπά που επιμελήθηκε και παρουσίασε, καλό βράδυ και καλή εβδομάδα.

0: ώρα είναι 8.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
0: Παραπολιτικά 90,1.
5: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
6: Ναι, καλημέρα.
7: Γεια. Yeah.
6: Ο Αποστολής.
7: Ναι.
6: Καταρχάς, χίλια ευχαριστώ για αυτό που μας προσφέρεις και για αυτό που προσφέρεις σε αυτό το δυστυχισμένο τόπο.
7: Να σε καλά.
6: Δεύτερο, θα ήθελα, δεν ξέρω αν έχει ακουστεί, αύριο το πρωί στις 10.30 στη Σύγκρου, στο ύψος της στάσης Σκρά, είναι το μνημείο του Σοβιετικού στρατιώτη και θα έχει κατάθεση Στεφάνου λόγω της, του 9 Μαΐου, της επετείου. Και τρίτον, και βέβαια θα υδρώσουν τις φανέλες, γιατί όσο πιο βαριές είναι οι τσέπες, τόσο πιο πολύ υδρότα θα βγάζουν.
8: Για να κερδίσουμε τρίτες συνεχόμενες εκλογές, δεν είναι κάτι εύκολο. Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα. Και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί. Γι' αυτό είμαι απολύτως σίγουρος.
9: Ναι, κύριε διευθυντά μου, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα.
9: Παίρνω με αφορμή αυτά τα ωραία ντοκιμαντέρ που προβάλλει ο πατριδοκατοικικός σταθμός. Μετά από το ντοκιμαντέρ για τη 17 Νοέμβρη που την παρουσιάσαν τόσο ωραία, κάνανε ένα καινούριο πολύ έτσι εμβριθές ντοκιμαντέρ για την περίοδο του Τσίπρα. Τους διέφυγαν όμως ενδιάμεσα κάποια πράγματα, Αποστόλη μου. Δεν μας είπανε πουθενά για τον άλλο τον Λεβέντη εκεί που φόραζε γερούν γερά. Δεν μας είπανε τίποτα για το ότι ο Υπουργός Υγείας τότε είχε κόψει τα φάρμακα για τους καρκινοπαθείς, γιατί έπρεπε να πληρωθεί από το κερκνό διάφορα άλλα κόλπα που κάνανε την εποχή εκείνη. Δεν μας είπανε ότι ο Σαμαράς το πρώτο πλεόνασμα που εξασφάλισε στη θητεία του μετά από 4 χρόνια. Και όλο σε Μποναμά του εργολάβου, ενώ ο κόσμο έτρωγε από τα σκουπίδια. Δεν μα είπαν ότι τότε κλείσαν 6 νοσοκομεία για να δώσουν χρήματα που τα αποδέσμευσαν από τι επιχορηγήσει των νοσοκομείων στην Νοβάρτη. Δεν μα είπαν ότι ο Ντράγκη το 2015 είπε ότι προκάλεσαν 33 δι bank run οι μεγαλοεπιχειρηματίε τη χώρα και τα λεφτά αυτά έκαναν φτερά. Φύγαν από τι τράπεζε, τι οποίε βέβαια μετά κληθήκαν εμεί να τι στηρίξουμε για να μην πτωχεύσουν. Και παρόλα αυτά, πτωχευμένε μοιράζανε μερίσματα στου εμπετόχου, του δίνανε μπόνου στα στελέχη του, αυτοκίνητα, κάτω.
7: Τώρα τι με πει να μου πει. Ματάκι.
9: Όχι, λέω.
7: Τι είναι αυτό τώρα.
9: Έχεις δίκιο, με συγχωρείς. Να είσαι καλά.
7: Γραμμένα τα έχεις.
9: Όχι, βέβαια. Σκέφτομαι αυτά που είχαν γίνει τότε ενέργεια.
7: Και θυμάσαι πολύ αναλυτικά, βλέπω.
9: Γιατί δεν έχουμε μνήμη χρυσόψαρου εδώ
7: να
9: προσφέρουμε.
7: Α, να μιλάτε για τον εαυτό σας. Οι περισσότεροι έχουν.
10: Γεια σας, τον Αποστόλη θέλω.
7: Ναι, εγώ είμαι.
10: Ναι, στην ώρα του λαού έχω πάρει, έτσι.
7: Ναι, ποια ώρα θέλετε εσείς, άλλη ώρα θέλετε.
10: Όχι, αυτή.
7: Δείτε το ρολόι, κύριε, τι θέλετε τώρα.
10: Αλλά ρε φίλε, παλεύουμε τόση ώρα να βγούμε, λοιπόν, να πούμε δύο λόγια. Μας απαγορεύουν εκδηλώσεις στα πανεπιστήμια. Προσπαθώ να μας φημώσουν. Μένουμε δύο ώρες στο τηλέφωνο που για πράγματα για τις δυτικές εκλογές. Δεν είναι δουλειά αυτή.
7: Πέστε, ρε φίλε.
10: Λοιπόν, άκου να δεις τι θα γίνει. Στις 13 Μάη θα γεμίσει γαρίφαλα όλη η Ελλάδα. Λοιπόν.
7: Γαρίφαλα, έρχεται ο Σφαγκανάκης επιτέλους.
10: Όχι, άλλα.
7: Όλα τα κανάλια έχουν φαγωθεί, πότε θα γυρίσει. Νόμιζα επιστρέφει. Πώς?
10: Τα γαρίφαλα του αγώνα και της ελπίδας. Γιατί στις 13 Μάη θα ξαναβγεί πρώτη δύναμη πανελλαδικά η πανσπουδαστική κίνηση εργασίας. Λοιπόν, αφήνοντας στη δεύτερη θέση την παράταξη της ΔΑΠ. Λέω.
7: Και γιατί κάνουμε προβλέψεις, να το πούμε μετά.
10: Όχι, αυτό θα γίνει.
7: Σα σιγουράκι το λες, Καζαμίας είσαι, πατέρα.
10: Οι φοιτητές, και το ξέρουμε καλά, θα πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους. Και για να ξέρεις, Αποστόλη, χθες ο Πρωθυπουργός κήρυξε πόλεμο στους φοιτητές.
7: Wow. Λοιπόν. Αυτό με τη φανέλα που είπε, που δεν πλέον οι φοιτητές.
8: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα. Και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
10: Όχι.
7: Άλλο.
10: Την αναθεώρηση του άρθρου 16.
7: Α, το είπε και αυτό, ναι.
10: Να διαλύσει τις σπουδές μας, να φτιαχτούν ιδιωτικά πανεπιστήμια, να διαλύσει τα πτυχία.
7: Ναι, γιατί στα δημόσια βγαίνει το κουκουέ. Είναι πανεπιστήμιο αυτό.
10: Να διαλύσει ό,τι έχουμε κατακτήσει μέχρι τώρα. Λοιπόν, και οι φοιτητές αυτό δεν θα το αφήσουμε να περάσει. Θα στείλουμε μήνυμα, θα τσακίσουμε με πασπουδαστική πρώτη δύναμη δυνατή σε όλους τους συλλόγους. Θα δυναμώσουμε τους συλλόγους και τις διεκδικήσεις μας, θα τσακίσουμε τα σχέδιά τους και θα τα χαλάσουμε. Και θα αφήσουμε στη δεύτερη θέση πάλι την κυβερνητική παράταξη της ΔΑΠ και θα καταδικάσουμε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και την πολιτική της, την πολιτική των κερδών που τσακίζει τις ζωές σπουδές μας, που γεννά εγκλήματα.
7: Ωραίος, μου αρέσει. Δυναμικός, πολλές προβλέψεις, πολύ μπράβο.
10: Εσύ, Αποστόλη, εντάξει. Στο τούπα. Λοιπόν, οι φοιτητές θα πάρουν την κατάθεση στα χέρια τους. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Όπως κάνουν εδώ και 4 χρόνια. Και έτσι θα συνεχίσουμε δυναμικά.

0: Λέγεται.
1: Ναι.
0: Παρακαλώ.
1: Γεια σας. Κοιτάξτε, σας παίρνω για το σημείωμα που αφήσατε στο παράθυρο του αυτοκινήτου μου που λέει ότι ήσασταν εσείς που με χτυπήσατε.
0: Εγώ σας χτύπησα, ήθελα λίγο να σας το φερμάρω από πίσω. Όχι, θα με αφήσετε να μιλήσω. Όχι, φίλε ηχογραφημένε. Θα μιλήσω εγώ. Ήθελα να σας τον εφερμάρω, αλλά άφησα και σημείωμα γιατί αναλαμβάνω τις ευθύνες μου.
1: Συγγνώμη, τι.
0: Όχι, συγγνώμη, κουβεντούλα θα κάνουμε με τους δικούς μου κανόνες.
1: Περιμένετε.
0: Ακούς, φίλε ηχογραφημένε. Όχι, φίλε μου.
1: Αυτόν τον αριθμό.
0: Δεν με νοιάζει. Κουβέντα, τίποτα. Μη σ' ακούσω κουβέντα να λες. Τον έφαγες και θα πληρώσω. Γεια.
2: Άντερ, το σήκω αν σε παίρνω το πρωί. Τι λέει, έχει γενέθλια η Ντόρα.
0: Έχει, γι' αυτό πήγε σκορδά.
2: Δεν ξέρω. Τώρα αυτά ακούω. Από εσάς τα μαθαίνω όλα αυτά.
3: Και χρόνια πολλά.
4: Ευχαριστώ πάρα
3: δηλαδή,
4: πολύ.
3: Δηλαδή τέτοια μέρα και ήρθατε στην εκπομπή, δεν το είπα στο διάλειμμα, να σας χαιρόμαστε.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
2: Λοιπόν, και είπε ότι το πρώτο τηλεφώνημα ήταν, λέει, από τον Κώστα, από το γιο της. Και λέει, πρώτα είναι τα παιδιά, ξέρω εγώ. Έχει δύο παιδιά.
3: Ποιο ήταν το πρώτο τηλεφώνημα για τα χρόνια πολλά?
4: Το πρώτο τηλεφώνημα ήταν ο Κώστας.
3: Αδυναμία.
4: Εντάξει, και δύο παιδιά. Όταν έχεις δύο παιδιά, είναι ο κόσμος σου όλος.
2: Έχει σίγουρα δύο παιδιά, δεν ξέρω.
0: Ο Κώστας.
2: Όχι, ρε.
0: Η Ντόρα. Δεν ξέρω και εγώ, λέγονται πολλά.
2: Ναι, λοιπόν, και ένα ηχητικό λαθασμένο βάλατε τώρα. Ήταν η Ντόρα στην Τατιάνα και όσο μιλούσε βάζατε το τρελοκόριτο.
4: Διαγωγή κοσμία.
5: Τρελοκόριτο, πρόσεξε καλά, μη ζητάς πολλά.
2: Λάθος. Εδώ να βάλετε το τακατακατακατακατακατά.
0: Τακατακατακατακατακατακατά. Το υπονόησες, αλλά τώρα το λες κιόλας. Μπράβο. Γατώνη. Μας λίγωσες.
6: Καλησπέρα, Αποστόλη.
0: Καλησπέρα.
6: Τι κάνεις, καλά?
0: Καλά είμαι.
6: Ο Βαγγέλης Πανιώνιος είμαι και θέλω μια ανακοίνωση. Μπορούμε?
0: Λέγε, Βαγγέλη, ρίξε.
6: Το Σαββάτο 9 του μήνα στο γήπεδο του Πανιωνίου από 10 έως τις 2 θα γίνεται η αιμοδοσία στο γραφείο του Big Pong. Περιμένουμε τον κόσμο όλο, οποιασδήποτε ομάδας και θρησκείας. Έλα, Αποστόλη μου.
0: Έφλε.
6: Σοβιετικός αρκούδος, πήρα να στείλω ένα μήνυμα για τις 9 Μαΐου. Δεν ξέρω πότε θα το βάλεις αυτό στην εκπομπή.
0: Ναι, πες. Για τη μέρα της νίκης των λαών.
6: Για τη μεγάλη αντιφασιστική νίκη των λαών ενάντια στους κολοναζί φασίστες. Λοιπόν, έχω να πω. Οφείλουμε λοιπόν ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόκκινο στρατό. Οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε 20 εκατομμύρια ανθρώπους που πεθάνανε για να μην μιλάμε γερμανικά. Οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Σοβιετική Ένωση και εννοείται στο μεγάλο Ιωσήφ Στάλιν.
0: Αυτά δεν μπορώ. Που ακούει η Βούλτεψη τώρα και θα βγάλει φλίκτενες.
7: Στη Σοβιετική Ένωση ήταν όλα τέλεια. Και τους είχε στα κολχώς από το πρωί στο βράδυ να βγάζουν την όρμα τους.
6: Λοιπόν, δεν με ενδιαφέρει. Εμένα με ενδιαφέρει επίσης να θυμηθούμε αυτό το Ζούκο που είπε ότι απελευθερώσαμε την Ευρώπη από το φασισμό. Αλλά δυστυχώς δεν θα μας συγχωρήσουν ποτέ. Λοιπόν, χρόνια πολλά σε όλους τους φασίστες, πάντα τέτοια. Ζήτω η Σοβιετική Ένωση, ζήτω λαός, ελευθεριά.
0: Λοιπόν, είπες χρόνια πολλά στους φασίστες, γιατί?
6: Γιατί ψηφίσανε, ψοφολογήσανε. Και επίσης να σου πω και κάτι τελευταίο, το denazification της Δύσης περιελάμβανε κεφάλι του ΝΑΤΟ Ναζί, Φον Μπράουν, σε όλες τις θέσεις πρώην Ναζί, ενώ το denazification της Σοβιετικής Ένωσης είναι κρεμούλα στους φασίστες. Δεν είναι αυτό λόγος να τους πεις χρόνια πολλά?
0: Ναι, είναι.

0: Γιάννη.
1: Χαίρετε τη Εσπέρα.
2: Χαίρετε, παιδε. Χαίρετε, πώ έχετε. Καλώ.
0: Λοιπόν, σου τηλεφωνάω για να δώσω συγχαρητήρια και σε σένα και στο Θήμιο για την εκπομπή τη Δευτέρα.
1: Που έρχεται ή που πέρασε.
0: Ναι, τη Δευτέρα πέρασε. Πρώτα στέκεσαι βλαβικά στο άκουσμα του τραγουδιού που ανάμεσα στα άλλα λέει το βλέμμα τη περηφάνεια μαστίγιο στου προδότε Τζογλάνια, μαστίγιο στου φασίστε και Τζογλάνια.

0: και στη σάτυρα που κάνετε για τις οδηγίες κατά της ακρίβειας.
1: Περίεργος, αλλά στοχευμένος τρόπος είναι να μην πηγαίνουμε για ψώνια με άδειο στο μάχη. Έρευνες έχουν δείξει ότι όταν κάνουμε αγορές ενώ πεινάμε, τότε αγοράζουμε πολύ περισσότερα προϊόντα από αυτά που πραγματικά χρειαζόμαστε.
2: Και είναι απολύτως αληθές.
0: Αυτές είναι οδηγίες αυτοευθελισμού. Η σάτυρα σας αυτό το προβάλλει αιχμηρό, το κάνει καθαρό.
3: Μάλιστα.
0: Και δηλαδή μας μεταχειρίζονται ούτε στα ζώα. Την ανθρώπινη αξιοπρέπεια την προσβάλλουν, την τσαλαπατάνε, την ποδοπατάνε με εξαιδιάντροπο τρόπο.
3: Έχουν ειδικότητα σε αυτό, ναι. Ισχύει.
0: Ναι, ναι. Και θυμάσαι που λέγαμε ότι η κυρίαρχη τάξη δουλεύει για να μην υψωθεί το πνευματικό και επίπεδο των ανθρώπων και μάλιστα δουλεύει επιστημονικά.
3: Μπορεί να το λέγαμε, ναι, δεν θυμάμαι.
0: Δεν είναι πολλές μέρες που το λέγαμε. Επομένως, όσο πολύτιμη είναι η δουλειά που κάνετε εσείς, σαν διαφωτιστική δουλειά, και όχι μόνο εσείς.
3: Τι όχι μόνο εμείς, είναι και άλλοι, δεν μου αρέσουν αυτά.
0: Και εμένα μου αρέσει η αντίδρασή σου.
3: Βέβαια. Έχω καλές αντιδράσεις.
4: Έλα.
3: Έλα.
4: Την άλλη μέρα έβλεπα κάτι αμερικάνικα πράγματα και δείχνει μια συνέντευξη του Τραμπ μετά την επίθεση που έγινε εναντίον του. Και το ρωτάει η δημοσιογράφος, αυτός ο υποψήφιος δολοφόνος σας έγραψε ένα μανιφέστο το οποίο έλεγε: αρνούμε να βρουν εξ ονόματός μου απατεώνες, παιδόφιλοι και προδότες. Τελεία. Δεν είπε ούτε όνομα ούτε τίποτα. Και κοιτάει ο Τραμπ και της λέει: μα εγώ δεν είμαι, λέει, βιαστής ούτε παιδόφιλος. Και το οποίο απαντάει αυτή: μα εγώ δεν μίλησα. Δεν είπα για εσάς, αυτό σκεφτήκατε εσείς.
3: Καλό.
4: Τελεία. Γεια σας.
3: Γκολάκι, ωραίο.
5: Να σου πω κάτι, ρε, εσύ. Η κρατική τηλεόραση τι έχει πάθει, ρε. Εχθές το στούντιο 4 έχει, λέει, αποταμίευση, λέει, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σουηδία, λέει, αποταμιεύουν το 16%. Εμείς είμαστε στην τελευταία θέση, τι ποσοστό έχουμε.
3: Τι είναι, ρέμπους, γρίφος, τι ποσοστό έχουμε.
5: Μαλάκα, σου λέω, η πρώτη στις αποταμίευση ήταν η Σουηδία με 16%. Δηλαδή παίρνει ένα χιλιάρικο ο Σουηδός και αποταμιεύει τα 160. Ο Έλληνας που βρίσκεται.
3: Πες μου, πού βρίσκεται, εσύ το είδες.
5: Στο μείον 9,2 ή 9,3, δεν το θυμάμαι ακριβώς.
3: Επί Τσίπρα βάζαμε στην άκρη όμως, θυμάμαι. Οχο!
6: Ερχόμαστε και μοιράζουμε λεφτά.
5: Όχι.
3: Να έτσι κάναμε περιουσίες όλοι. Αυτή η πενταετία του Τσίπρα είναι που μας αγόρασε τα σπίτια.
5: Όχι. Επειδή ο Τσίπρας.
3: Διπλής αυτό. Γιατί όντως μας τα αγόρασαν κάτι τράπεζες. Ναι, για πες.
5: Επειδή ο Τσίπρας κυβέρνησε σε μνημόνιο, όχι, δεν βάζαμε τίποτα. Και γι' αυτό.
3: Να μου ρε, και το κρατάγανε έκπληξη. Αυτός νόμιζε εκτός μνημόνιο και τσουπ το πετάξανε σε ένα μαξί μου μέσα με μνημόνιο. Πού να το ξέρει.
5: Και γι' αυτό. Βρε μαλακισμένο, όταν ήρθε το Capital Control με 60 ευρώ που φωνάζετε όλοι, ειδικά μαλάκα, φωνάζετε και εσείς οι κομμουνιστές που αν τυχόν που δεν πρόκειται να έρθετε στα πράγματα, το πρώτο που θα σας κάνουν είναι να σας κλείσουν τράπεζες. Εσάς θα σας κλείσουν τελείως, ούτε Capital Control.
3: Ποιες τράπεζες θα μας κλείσουν, παιδάκι μου, θα μπούμε μέσα, θα ανοίξουμε τα σαυροφυλάκια από πριν, τώρα άσε με.
5: Λοιπόν, άκουσε να δεις. Σήμερα με Μητσοτάκη δεν χρωστάω βέβαια τίποτα.
3: Θα πάει η κονσέρβα σύννεφο τώρα, έλα. Θα πάνε, ποιος θα πάει.
5: Λοιπόν, άκουσε. Σήμερα με Μητσοτάκη έχω στην τράπεζα αυτή τη στιγμή 150 ευρώ. Σήμερα με Μητσοτάκη, έτσι. Δεν λέω ότι πεινάω. Έχω 150 ευρώ. Και επί Τσίπρα είχα να είχα 50-60 ευρώ. Αυτό. Αλλά ο Τσίπρας ήταν με μνημόνιο. Άντε, σε βαρέθηκα, γεια.
3: Εγώ να δεις, έλεγε.
7: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
8: Παραπολιτικά 90,1. Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
9: Μισό.
8: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
9: Μισό.
8: Πάλι μισό.
9: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
8: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
10: Παραπολιτικά 90,1.
11: Καλησπέρα, ο Αποστόλης.
3: Καλησπέρα, ο Αποστόλης.
11: Έχω μια ερώτηση ή δύο ερωτήσεις. Η μία είναι, πότε θα βάλετε σε διαγωνισμό το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης?
3: Τι θα βάλουμε εμείς?
11: Το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης έχει κάποια προβλήματα, δηλαδή δεν το φωτίζουν καλά, κάνουν και έργα εκεί απ' έξω στον περιβάλλοντα χώρο και με την έψη να σκοτωθεί, να φάει τα μούτρα σου.
3: Εμείς θα το βάλουμε σε διαγωνισμό?
11: Ναι.
3: Α, κάτι έχω χάσει. Ναι, θα το βάλουμε.
11: Ωραία. Ωραία, να το βάλουμε, ναι. Να το συμμορφώσουμε, βρε παιδί μου. Έχει μείνει πολύ.
3: Στην πρώτη ευκαιρία, ναι. Κρίμα είναι.
11: Ναι, ναι, κρίμα είναι. Και μετά το κρατικό της Θεσσαλονίκης, το θέατρο, εκείνο είναι, έχει πολλά προβλήματα. Εργασιακά κυρίως έχει. Συντηρητική διοίκηση.
3: Ναι,
11: ναι, ναι, συντηρητική διοίκηση έχει αυτό.
3: Να δούμε όλα. Ότι είναι δήμαρχος είμαι εγώ.
11: Όχι, αφού. Πώς το δώσατε το άλλο το θέατρο του Καρόλου Κούνου στην Αθήνα, γιατί μόνο στην Αθήνα δηλαδή.
3: Πού το δώσαμε το Κούν.
11: Δεν το βάλατε σε διαγωνισμό.
3: Το Χόρν.
11: Και το κέρδισε μια κυρία.
3: Το Χόρν.
11: Α, το Χόρν, το Χόρν.
3: Ναι, μην μπερδεύεστε, σας παρακαλώ πολύ.
11: Συγγνώμη, δεν τα ξέρω καλά της Αθήνας. Ωραία, αυτό. Οπότε περιμένω εγώ το Μέγαρο Μουσικής.
3: Τι ωραία.
2: Γιατί ρε είστε φτωχοί και χαλάτε το αφήγημα της κυβερνήσεως.
3: Εντάξει, προσπαθούμε να μην είμαστε.
2: Ναι, και αυτοί το είχαν σχεδιάσει πολύ ωραία στο μυαλό τους. Να θησαυρίζουν αυτοί από τη σκληρή δουλειά μας και εμείς να παριστάνουμε τους πλούσιους. Και να βγαίνουμε από το σούπερ μάρκετ και να λέμε είμαι κεφάτη, γυρίζω από του Βερόπουλου. Να, και έρχεστε εσείς οι μίζεροι και τα κάνετε άνω κάτω. Ναι, τσιτζοκ, το χάτζε. Επίσης, μία ολόκληρη εβδομάδα έχω να τηλεφωνήσω ρε πούστη μου και χάσαμε τη Λευκάδα.
3: Πάπα.
12: Ένα ντρόουν ξένης χώρας το οποίο αλλιεύθηκε έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα.
2: Μέρα θα τηλεφωνώ. Να μπαστώσουμε τη Λιβαδιά, κύριε Κουτσούμπα μου. Μην τη χάσουμε κι αυτή. Η καντούστασα έχω.
13: Ωραία που είναι η Λιβαδιά, χωρίς καμιά αιτία.
3: Έλα.
14: Έχει δίκιο κλεωμένη. Στην αλήθεια έλεγε.
13: Χιλιάδες σατανόπεδα πήγαν χθες να παρακολουθήσουν τη σατανική τελετή των Μετάλλικα.
14: Γιατί και εγώ πήγα στους Μετάλλικα και τώρα με τιμωρεί ο Θεός.
3: Τι έπαθες.
14: Είμαι 45 λεπτά ακίνητο στην Ορφέως. Δεν έχω προχωρήσει ούτε 3 μέτρα.
3: Να το. Και εγώ πήγα. Έτσι, δεν μου έχουν πάει όλα τέλεια.
14: Είδες, γι' αυτό. Βγάζουν να βγει να τα πει και η Λουκά.
3: Παράλογο. Δεν είναι παράλογο.
14: Η Λουκά πήρε.
3: Δεν πήρε. Είχε πάει. Ποιος ξέρει.
14: Και εκτός αυτού, για να δει, επειδή έρχονται και οι Iron Maiden.
3: Στους Iron Maiden και θα γίνει. Εκεί θα γίνει βωμός. Άστο.
14: Γι' αυτό το λόγο θα ξαναβγεί ο Μητσοτάκης άλλα 4 χρόνια. Και φταίνει η Iron Maiden και η Μετάλλικα.
3: Εκεί οι διοργανωτές. Πώς ήρθαν αυτοί εδώ. Κάποιος έφερε.
14: Οι αίρες του σατανά αυτοί που τους έφερε.
3: Ποιος έφερε. Χαίρο πολύ. Τι. Δεν το ήξερα.
14: Έτσι. Είναι σατανιστές. Είναι σαν τους δικούς μας που πάνε με κάνα παιδάκι.
3: Δεν είναι το ίδιο.
15: Είστε όαστη. Είστε μια σταγόνα δροσιάς που κατρακύλησε από τις Άλπες, το ξέρεις.
3: Από τις Άλπες ή από τις Άλπιγγες.
15: Από τις Άλπιγγες. Με τέτοιο κορμί και τέτοια χείλη, ρίξε πάνω σου μόνο ένα μαντίλι. Κατζηδάκης, Σαλαμπάσης και το τραγούδισε ο Βασιλείου.
16: Με τέτοιο κορμί, με τέτοια χείλη, ρίξε πάνω σου μόνο ένα μαντίλι.
3: Είναι αυτό που λέει βγάλει το μαντίλι από τα μαλλιά, από τα μαλλιά.
16: Βγάλε το μαντίλι.
14: Από τα μάλια.
16: Από τα μάλια.
17: Ναι, καλημέρα σας, παρακαλώ πολύ. Όλοι.
16: Βγάλε το μαντίλι.
14: Από τα μάλια.
16: Από τα μάλια.
17: Ναι, καλημέρα σας, παρακαλώ.

0: αυτά. Υποτάσσουμε ο Ομπάμα βρήκε το.
1: Άσε με τώρα με τις υποταγές. Δεν τα μπορώ.
0: Όχι, έτσι βάζει όταν το υποβάλλεις μια αίτηση που τα υπέβαλα αυτά όλα. Εγώ και επειδή τα δικά μας κόμματα τα ψηφούν, λέει δεν είναι σοβαρά.
1: Τα ψηφούν. Κάποιοι τα ψηφούν και κάποιοι τα αψηφούν.
0: Από κάτω.
1: Θα πούμε κι άλλα χιούμορ αν συνεχίσουμε. Θα έλεγα να μην συνεχίσουμε. Γεια.
2: Γεια σου, Απόστολε, είσαι καλά.
1: Γεια σου, φίλε, είμαι καλά.
2: Μπράβο, χαίρομαι για σένα. Σας ευχαριστούμε για τις εκπομπές σας τώρα τελευταίες. Έχω μερικές μέρες να πάρω. Πολύ μου άρεσαν έτσι αυτά τα κομμουνιστικά του Χρυσοκοϊδη και τα κομμουνιστικά του Άδωνη.
3: Εδώ πρέπει να πολεμήσουμε λίγο τον καπιταλισμό.
2: Πολύ μου άρεσαν, πάρα πολύ. Μπράβο, παιδιά, που τα αναδεικνύετε αυτά στην εκπομπή σας.
1: Να είστε καλά.
2: Και ευχαριστούμε για την Νίκη Κεραμέως που είναι η καλύτερη υπουργός που είχαμε.
4: Εγώ θα σας πω το εξής. Ο κ. Ανδρουλάκης έχει 4 μέσα. Γιατί έχει 3. Γιατί όχι 3. Γιατί να μην δουλεύουμε 3 μέσα, παίρνουμε τα για λεφτά.
2: Λίγο καιρό θα μας κάνει η Σοβιετία εδώ πέρα.
1: Με την καλή έννοια.
2: Με την καλή έννοια, ναι, ναι, πάντα με την καλή έννοια.
1: Α, εντάξει.
2: Δεν μιλάω τα πράγματα με την καλή έννοια, ναι, ναι.
5: Γελένη Λουκά.
1: Άντε, παιδί μου, ανησύχησα και λέω. Δεν θα πάρει η Λουκά, τελειώσαν οι μετάλλικα χωρίς Λουκά. Τι έγινε.

0: είναι του Σατανά.
1: Η Μετάλλικα είναι του Σατανά του διαβόλου. Η ροκ μουσική είναι σατανική, διαβολική.
0: Πέστα, που κάποιο να τα πει όμω.
1: Σατανά του διαβόλου.
0: Μπράβο.
1: Είναι όλοι αυτοί είναι του Σατανά του διαβόλου.
0: Τι είναι τώρα, κυρία Λουκά μου τώρα.
1: Διαβολικά. Και ντροπή 80.000. Δεν το πιστεύω που πήγανε.
0: Τι 80, 97 και άλλοι 20 απ' έξω. Άσε με τώρα.
1: Άσε με. Εδώ θέλω να πω εναντίον τη κομμουνιστική, σατανική, διαβολική εργατική πρωτομαγιά.
0: Πες το κι αυτό, γιατί δεν είναι η Μετάλλικα μόνο, είναι και η Πρωτομαγιά.
1: Η εργατική Πρωτομαγιά είναι μια κομμουνιστική μέρα, κομμουνιστική, σατανική, διαβολική.
0: Τι
1: και
0: θα
1: πρέπει να καταργηθεί, να εξαφανιστεί και θα καταργηθεί.
0: Αυτά να κόψουμε, όχι τις προσευχές στα σχολεία τώρα.
2: Κουράστηκα πια. Α, βγάλουμε την προσευχία του σχολείου και λύθηκε το πρόβλημα της χώρας.
1: Οι κομμουνιστές είστε εχθροί μας. Έχω πόλεμο εναντίον των κομμουνιστών.
0: Ναι.
1: Εσείς όλοι οι κομμουνιστές δεν είστε Έλληνες. Παλιοκουμούνι Αποστόλη, δεν είστε Έλληνας.
0: Καλά, εντάξει.
1: Δεν είστε Έλληνες.
0: Να ρωτήσω λίγο κάτι τώρα.
1: Δεν είστε Έλληνες. Είστε προδότες, εθνοπροδότες. Είστε οι εχθροί της Ελλάδος. Ο κομμουνισμός είναι ο εχθρός.
0: Ό,τι μπορούμε να κάνουμε κι εμείς, εντάξει.
1: Είναι η πληγή της Ελλάδος. Αλλά ήρθε το τέλος, θα σας προειδοποιώ. Δεύτερη εξορία σας περιμένει.
0: Πού?
1: Του φέκι στο γουδί σας περιμένει.
0: Τι γουδί, τι ξενέρα είναι αυτό. Τέλος πάντων.
1: Δεν είστε Έλληνες.
0: Καλά, καλά, είστε, να μάθω είστε, λίγο τώρα.
1: Νομίζω ότι σταμάτησε ο πόλεμος που έχω εναντίον εσένα και της εκπομπής σου, της σατανικής κομμουνιστικής εκπομπής.
0: Όχι βέβαια, σταματάει αυτός ο πόλεμος.
1: Εδώ,
0: να σου πω τώρα, πες αλήθεια. Σε κανονίζει ο Κλεωμένης.
1: Βρε, ήρθε το τέλος σας.
0: Πες αλήθεια. Σε κανονίζει ο Κλεωμένης. Τάχετε.
3: Όποιος πετάει το σπέρμα του, το κάνει θυσία στο Σατανά.
1: Ντροπή σου, ρε, ντροπή σου.
0: Με τον Κλεωμένη τάχετε.
1: Να μου μιλάς έτσι.
0: Κάνεις τον έρωτα με τον Κλεωμένη.
1: Είστε προδότες.
0: Λέγε.
1: Εθνοπροδότες.
0: Είναι ωραίος ο παπάς.
1: Ρε, δεν είστε Έλληνες, ρε.
0: Τον έχει τραγγίξει, έχω μάθει.
1: Είναι προδότες, εθνοπροδότες. Στην κόλαση.
0: Ρε, άστα αυτά τώρα, παίζουμε και τον Κλεωμένη να μάθουμε τι γίνεται.
1: Του διαβόλου. Δεν είναι Έλληνες οι 200 της Κεσαριανής.
0: Δεν βγάζεις άκρη, σε κλείνω. Δεν μπορώ, με κουράζεις.
4: Ναι, και γύρω από ψηφίες.
0: Εγώ είμαι.
4: Γεια σου, ο Θανάση, με τον Μπαντηράκι από το Ζάλλο.
0: Γεια σου, Θανάση.
4: Καλά είσαι.
0: Καλά, εσύ.
4: Όχι, δεν είμαι καλά, γιατί η ζωή μου ήρθε φορτωμένη, τα φάρμακα πολλά και έχω νεύρα.
0: Α, λογικό.
4: Λογικό. Δεν ξέρεις όμως την παροιμία που λέει θα γυρίζει ο τροχός.
0: Προσδοκάς να γαμίσεις εσύ τώρα, ναι, για πες.
4: Αυτό, δεν σου λέω τίποτα άλλο, περιμένω τις εκλογές για κουτσούμπα. Δεν έχω να σου πω κάτι άλλο, ναι. Σε αφήνω πολύ.
0: Αυτό είναι, για... παγαμίσια τα καλά.
5: Μη κολλάτε το ακουστικό πάνω σε αυτή σας.
0: Κύριε Βυσδέκη, εσείς είστε.
5: Ναι, μη κολλάτε το ακουστικό πάνω σε αυτή, γιατί δεν ξέρω, με δάκωσα ρουραίος και έχω χανταλιό.
4: Πώς λέγεται η εκπομπή στο χιλιοστό.
0: Το ντοκιμαντέρ, ναι, στο χιλιοστό.
4: Στο χιλιοστό από τι?
0: Από το γέλιο.
4: Εγώ θεωρώ ότι αυτό το ντοκιμαντέρ είναι για τον Κουτσούμπα. Ο Τσίπρας κυβέρνησε 4,5 χρόνια, δεν μας πήγε στη δραχμή και θεωρώ ότι είναι για σας αυτό. Εγώ θεωρώ ότι όλοι εσείς που ψηφίζετε κουκουέ πρέπει να το δείτε.
0: Λογικά να το πάρεις.
4: Παιδιά, εσείς να το δείτε και να κρίνετε αυτά που λέτε. Εγώ αυτό κατάλαβα από αυτό το ντοκιμαντέρ.
0: Δεν περίμενε κάποιο ότι θα καταλάβει κάτι παραπάνω γενικώς. Κανείς δεν είχε απέτηση. Ηρέμησε, όλα καλά.
4: Εντεχνιέντος. Δεν λέτε το πρόγραμμά σας. Ότι θα πάω εκεί, θα πάρω την Coca-Cola, θα πάρω.

0: Αυτά θες να ακούσεις.
1: Εγώ θέλω μία Πέμπτη ο Καλαμούκης αναλυτικά όμως να πει θα πάρουμε το εργοστάσιο τάδε, θα πάρουμε την παραλία τάδε.
0: Δεν τα λέει όμως, τα κρύβει έκπληξη. Θα πάρουμε το εργοστάσιο και δεν το ξέρουμε, σαν το θέατρο Χόρν. Ξαφνικά θα έχουμε ένα εργοστάσιο δικό μας και δεν ξέρουμε ποιο. Βολεύει στη δουλειά, δεν βολεύει, πού να πάω.
1: Εξηγήσετε στον κόσμο να τα κατανοήσει.
0: Τίποτα, κίντερ έκπληξη όλο, άσε με.
1: Αναλυτικά. Και αν πείσετε τον κόσμο, εγώ ρε φίλε θα σας ψηφίσω.
0: Όταν λες αναλυτικά να λέμε τι, πατριωτική εισφορά.
2: Πέρυσι οι τράπεζες είχαν 2,44 δισεκατομμύρια έσοδα από υπέρογγες χρεώσεις. Πώς μπορούν να αλλάξουν όλα αυτά? Με την επιβολή πατριωτικής εισφοράς.
0: Εθελοντική συνεισφορά των πλουσίων, ας πούμε. Τέτοια συγκεκριμένα αυτό. Πράγματα δηλαδή, όχι απτά.
1: Ο Τσίπρας αυτό που λέει το θεωρείς μαλακία. Εγώ να συμφωνήσω.
0: Περίμενε. Εγώ είμαι εμπαθής, το θεωρώ μαλακία. Ωραία. Ο Τσίπρας τι το θεωρεί, πιστεύεις?
1: Καταρχήν, ο Τσίπρας κυβέρνησε σε μνημόνιο.
0: Το χειρότερο είναι ότι ο Τσίπρας ξέρει ότι αυτό που λέει είναι μαλακία. Οι χαχόλοι από κάτω του τρώνε αμάσιτο, λένε την καραμέλα την ίδια. Αυτή που λέει ό,τι λέει ο Τσίπρας το ξεπατικώνεται. Εμείς είμαστε σε μνημόνιο. Αριστεροί είμαστε, μην νομίζετε. Αλλά είχαμε δεμένα τα χέρια.
1: Πες μου ένα λόγο να μην το ψηφίσω.
0: Δεν έχεις λόγο.
1: Μα πραγματικά δεν έχω. Σε 25 μένες βγάζω σύνταξη, πλήρη και...
0: Βγάλτη τη γαμημένη να ηρεμήσουμε, βγάλτη.
3: Τώρα που βγήκε ο Μαρτώνη αληθινός, δεν πρέπει να κάνουμε κάποια συνέντευξη την Πέμπτη?
4: Βγαίνουν στη δημοσιότητα βίντεο, στοιχεία ότι υπάρχουν εξωγήινοι.
0: Όχι απλά συνέντευξη, καταρχάς πρέπει να το βουλώσουμε και να ζητήσουμε ταπεινά συγγνώμη.
3: Έτσι, μπράβο.
0: Που χλεβάζαμε.
3: Τα αφήνω πάνω σε αποστολή.
5: Έλα, Αποστολή.
0: Έλα.
5: Έλα, ρε φιλέ, είδες καθόλου εκεί τη CIA Κοσιόνι, τον αποχαιρετισμό τη?
0: Συγκινητικό, πολύ. Συγκινητικά συγκινήθηκα.
5: Συγκινήθηκα κι εγώ. Αλλά ξέρεις τι, ρε φιλέ, δεν είχα σκεφτεί ποτέ το πόσο δύσκολα περνάει αυτή και οι υπόλοιποι παρουσιαστές, αλλά ειδικά αυτή. Τώρα, σκέψου, ρε φιλέ, να πρέπει να υμνήσεις το Μητσοτάκη και αν δεν τον υμνήσεις αρκετά να σε περιμένει η πεθερά σου στο σπίτι. Και αυτή η πεθερά είναι η Ντόρα Μπακογιάννη.
0: Ναι, εντάξει. Όλες οι δουλειές έχουν τις δυσκολίες τις, αλλά κάποιες δουλειές, άστο.
6: Αλλά αν δούνε μία κοπέλα σαν τη Σία, πρέπει να είσαι ηλίθια πεθερά.
5: Μιλάμε τώρα, ναι, εντάξει, πραγματικά τη λυπήθηκα, έτσι. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ έτσι, ρε φιλέ, αλλά όταν την είδα και ήταν βουρκωμένη και τα λοιπά, εντάξει, ζωρίστηκα.
0: Σου καλύτερα να κάνω.
5: Πώς το λέγες παλιά, σπαράζω μέσα μου αυτό.
0: Αυτό. Σπαράζω μέσα μου.
5: Σπαράζω μέσα μου.
0: Και εσύ.
7: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
8: Αποστόλη μου, γεια σου.
0: Γεια σου.
8: Ήθελα να σε ρωτήσω κάτι, αγόρι μου, γιατί έχουμε μια διχογνωμία.
0: Με ποιον?
8: Το Χαλάνδρι έχει ρεματιά.
0: Ναι.
8: Άμα την πάτησα.
0: Γιατί?
8: Βούλιαξε από τον κόσμο, νόμιζα. Έχει ρεματιά, ε.
0: Είχε ρεματιά, ναι. Είχε και μαζεύτηκαν κάτι ναυάγια εκεί μέσα. Λογικό.
8: Να
9: έχουμε μια ισχυρή παράταξη που θα νικήσει την κυβέρνηση Μητσοτάκη.
10: Σας ευχαριστώ.
8: Τώρα το κατάλαβα, γιατί τρόμαξα.
0: Ναι.
8: Νόμιζα ότι βούλιαξαν τον κόσμο. Είχα δει κάτι φάτσες όλες. Ό,τι είναι δυνατόν. Ο Φάμελο. Ο άλλος ο θαλαμοφύλακας, ο απουσιολόγος ο Ζαχαριάδης, κρηματοεπίθετο και άλλοι. Τέλος πάντων, αγόρι μου, εντάξει, μου είχες το πρόβλημα.
0: Ναι, ναι, έχει, έχει, μην ανησυχείτε.
8: Εντάξει, νόμιζα το βουλιάξανε.
0: Όχι, αυτό δεν. Αυτό μην το έχετε καθόλου στο μυαλό σας. Είμαι, ναι.
11: Χιλιάδες σατανόπεδα πήγανε χθες να παρακολουθήσουν τη σατανική τελετή των Μετάλλικα.
8: Θα έρθει και
0: με ιδέν. Δεν έχω εισιτήριο. Αν κάποιος θέλει κάτι να μου δωρήσει, ευχαρίστως.
8: Ρε μαλάκα, δεν είναι εισιτήριο, σου στείλουμε ένα. Πώς κάνεις έτσι?
0: Δεν έχω, αλήθεια.
8: Υπάρχουν όμως, άμα θες. Μην είσαι τσίπης, τόσα λεφτά βγάζεις.
0: Τι υπάρχουν, με 300 ευρώ υπάρχουν.
8: Αλήθεια.
0: Ναι.
8: Ω, καλό μαλάκα. Δηλαδή, εγώ με ένα κατοστάρικο που το έχω πάρει, το δίνω 2,50 μαυραγορήθηκα.
0: Καλό μαλάκα, σε μπράβο. Με ένα κατοστάρικο και εγώ θα ερχόμουν, θα κάνω το μάγκα, μπράβο.
8: Θα σου πω, κάντε ένα διαγωνισμό, ρε μαλάκα, να βρούμε ποια ήταν αυτή που φάσανε ο Άδωνης.
0: Ήταν ο Άδωνης όμως, λέει ότι δεν ήταν.
12: Εμείς χαμπάμε στα έργα.
13: Γεια σου, Αποστολή.
0: Γεια σου, λέει.
13: Τι κάνεις?
0: Καλά, εσύ?
13: Έχω ένα λεπτό για να διαφημίσω μια παράσταση.
0: Για πες λίγο, με ενδιαφέρει αυτό που λες.
13: Πριν δώσω όμως τηλέφωνα και διευθύνσεις και όλα αυτά, θέλω να πω στα σοβαρά δύο πράγματα. Γιατί όσο και να μην έχεις ανάγκη με τέτοια πορεία, να μην έχετε ανάγκη από καλά λόγια, εγώ θέλω να τα πω γιατί τις τελευταίες 5-6 μέρες που μας καλούν στο τηλέφωνο στο σύλλογο για να μάθουν πληροφορίες για την παράσταση, εισπράττουμε την καλή διάθεση και την άβρα και την εμπιστοσύνη, την οποία προφανώς έχετε χτίσει εσείς όλα αυτά τα χρόνια.
0: Α, για πες, τι λένε.
13: Δύο κοπέλες μου είπαν, εγώ προσπαθούσα να του εξηγήσω ότι είναι ένας προάβλιος χώρος, σαν θερινός κινηματογράφος, και μου λέει, μη μας λες, αλλά βάλε μας ο κλαδόν. Ένα άλλο παλικάρι μου λέει, και στη χωματερή δίπλα θα ήσασταν, εγώ θα ερχόμουν. Ένα άλλο παιδί μου λέει, προσπαθώ όλο το χειμώνα να πάω να τον δω, αλλά επειδή δουλεύω εδώ Ανατολική Αττική και είναι κέντρο, δεν προλάβαινα, λέει, τις Τετάρτες και θα έρθω τώρα. Και πολλά τέτοια, αυτό που σου λέω ότι το έχετε χτίσει εσείς, και έτσι το εισπράττουμε εμέσως και εμείς. Την εμπιστοσύνη και του κόσμου την καλή διάθεση να κατέβει στην παράσταση. Λοιπόν,
0: μια χαρά. Δεν καταλαβαίνω όμως με αυτά και με αυτά ποια παράσταση θες να διαφημίσεις. Αυτό δεν καταλαβαίνω.
13: Αποστόλης Βαφαγιάννης and the Τσόλια Band, την Αρτέμιδα, στη Λούτσα, στη Βραβρώνα, πείτε το όπως θέλετε, όλα είναι μέσα. Και τι η λέτε. Λούτσα και η Αρτέμιδα και η Βραβρώνα.
0: Για πες, έκπληξη μου κάνει αυτό που λες. Πότε είναι?
13: 30 Μαΐου, Σαββατόβραδο, στις 9 η ώρα ξεκινάμε. Το τηλέφωνο πάρτε μολύβι για περισσότερες πληροφορίες είναι 6-9-3-2-4-40-9-50. Στον προάβλιο χώρο του Συλλόγου Φίλων Μουσικής Χοροδία Βραβρωνίας Αρτέμιδος. Στη Βραβρώνα μας γνωρίζουν, τώρα θα μας μάρθουν και από άλλες περιοχές. Έρχονται και από την Παλίνη, από ό,τι ξέρω, έρχονται και από την Κίζη, έρχονται και από το Χαλάνδρι. Και νομίζω ότι θα είναι μια από τις όμορφες στιγμές και για το Σύλλογο και για εσένα. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Άντε, να έρθουμε, ρε παιδάκι, να έρθουμε να σας δούμε και από κοντά.
13: Εσύ τα αποφάσεις τελικά, θα έρθει.
0: Φτιάχνω το πρόγραμμά μου.
13: Εντάξει, για δες το.
0: Κάπου θα το στριμώξω.
10: Αποστολή.
0: Έλα.
10: Από Χανιά. Θέλω να μου κάνεις ένα κονέ με την Ελένη.
0: Α, παπα, μερακλείδικα πράγματα. Ωραία, εντάξει.
10: Ναι, μερακλείδικα. Πολύ μερακλείδικα. Εντάξει.
0: Οκ, okay, να το δούμε.
10: Ναι. Ναι,
0: χαρά σου, κουράγιος.
14: Καλή σας μέρα.
0: Γεια σας.
14: Ευστάθιος.
0: Στάθη.
14: Αλμπάνο Ρωμίνα Πάουερ. Καλιμάρμαρο.
0: Θα πας.
14: Τώρα, αυτό έχει σκουριάσει πια.
0: Μάλιστα.
14: Το πιάσες, είχες γεννηθεί τότε, ήσουν αγέννητος.
0: Ποια χρονιά?
14: Αλμπάνο Ρωμίνα Πάουερ, Καλιμάρμαρο.
0: Αυτό όμως δεν λέει κάποια ημερομηνία.
14: Α, ναι, ήσουν αγέννητος.
0: Ποια χρονιά?
14: Θα πρέπει να ήταν τη δεκαετία του 70.
0: Όχι, του 70, συγγνώμη, αλλά δεν δίναμε. Ναι.
14: Μα γι' αυτό σου είσαι μπέμπης ακόμη.
0: Ναι, και εγώ αυτό λέω.
14: 87.
0: Τι 87, αυτό δεν είναι δεκαετία του 70.
14: Ο παρών, ο ομιλών.
0: Α, 87 ομιλών. Είσαι, νόμιζα το 87 έγινε.
14: Όχι, καλέ, αφού περιμένω να ψάξω, πρόξεστε. Να μπω στα 88, γιατί πέρασα. 77, 66, 55.
0: Ναι, ξέρω 40. Τι σειρά.
14: 34,
0: ναι.
14: 33, 22,
0: 38 και 8.
15: 38 και 8, 39 και 9, 40 μονοπάτια με στα μάτια σου.
0: Τίποτα, τραγούδι.
14: 8 και 8, 16. Να φας το και ρομπότικα που πήγε να πετάξει, καλημερίζω.
0: Να.
14: Γεια σας.
0: Έλα, γεια.
14: Να σου πω, αυτοί που ασχημονούν με το λόγο, να μην προσβάλλουν την εδώ.
0: Εντάξει.
14: Πρόσεξε το.
0: Okay.
14: Στρίψιμο, καλημέρα.
16: Έλα, Αποστολή.
0: Έλα, φιλέ.
16: Έλα, σ' ακούω με την Ουλκά τώρα. Θυμάμαι μια φορά σου είχα πει την ώρα που θα σου τα λέει αυτά και θα σε βρίζει και αυτά. Κάνει μια πρόταση να έρθει στην εκπομπή και αμέσως σου μαλακώνει. Έτσι.
0: Το είχα κάνει, είχε πιάσει, αλλά μετά με ζάλισε.
16: Είχε πιάσει, δηλαδή φαίνεται το ψώνισμα είναι απίστευτο, α πούμε, έτσι. Λοιπόν, κάνει άλλη μια φορά γιατί άγελα, α πούμε, καμιά μέρα.
0: Όχι, δηλαδή, θα την πατήσω. Γελά εσύ, την πατάω εγώ. Μπράβο.
16: Έλα, ρε, γιατί την βγάζει. Άγελα, μη την βγάζει κι αλλιώ.
0: Χαίρομαι που σα κάνω και γελάτε. Να είστε καλά. Εγώ την πληρώνω.
16: Αυτό κάνουμε.
0: Α, ναι, το έχω ξεχάσει αυτό. Ναι.
16: Μπράβο. Λοιπόν, κάνει κανένα τέτοιο, καμιά ένεση τέτοια την ώρα που στα λέει αυτά. Εσύ, έλα στην εκπομπή να τα πούμε από κοντά. Εντάξει. Δεν ρωτά για το γιο μου.
0: Να είναι καλά. Γιο σου, ναι, οκ. Okay.
16: Ναι, αυτό.
0: Το παιδί που μεγαλώνει.
16: Αυτό το παιδί που μεγαλώνω, ναι.
0: Εντάξει, ναι, οκ. Okay. Όπα, ναι, παρακαλώ.
17: Σε μου, α, τι κάνεις?
0: Καλά, εσύ, κρυωμένη είσαι?
17: Όχι, μωρέ, αλλά την πίνω λίγο τώρα.
0: Τι κάνεις?
17: Καπνίζω.
0: Τι καπνίζεις?
17: Αυτό που κατάλαβες, μωράκι, αγαπημένε μου.
0: Κανονικό ή άσφερο?
17: Εσένα τι σε νοιάζει?
0: Τίποτα. Επειδή έχεις παιδί, γι' αυτό.
17: Το δύο, αλήθεια. Μωρέ, μωρό μου, λες όλη την ώρα από τη στιγμή που το παίζεις προχώ, τη μία το παίζεις προχώ και την άλλη είσαι τόσο σοβινιστής, φαλοκράτη.
0: Αυτά πώς προκύψανε τώρα?
17: Συντηρητικός είσαι, δεν σε κατηγορούν οι φίλοι σου για τέτοια. Γιατί δεν μπορώ να μου λες κάθε φορά έχεις παιδί και έχεις παιδί. Το καταλαβαίνεις ότι ζω ευρωπαϊκά.
0: Α, συγγνώμη, δεν ήξερα. Νόμιζα ότι το παιδί έχει ευθύνες. Έτσι, συγγνώμη, sorry.
17: Και ποιοι συμβαίνει δηλαδή, ότι όταν ζεις τη ζωή σου σαν άνθρωπος για τον εαυτό σου δεν έχεις αναλάβει τις ευθύνες σου πρώτα.
0: Ναι, καλέ, δεν λέω εγώ. Κάνε και ό,τι νομίζεις. Άσε, τι ήθελα και έμπλεξα. Ναι, άστο. Κακός, εγώ φταίω.
17: Εντάξει, ήθελα να σου μιλήσω για τα προσφυγικά, αλλά θα πάρεις τα αρχίδια μου. Γεια.
18: Έλα, Αποστόλη μου.
19: Έλα, φιλέ.
18: Λατρεύω του Μετάλλικα μουσικά, αλλά σαν τύπου δεν του πάω, γι' αυτό δεν πήγα και στη συναυλία. Δεν ξέρω να ξέρει με τον τραγουδιστή του που σκοτώνει ζώα, σαφάρι, έχουν βγάλει και μπλούζε με αμερικάνικη και ουκρανική σημαία. Εύχομαι τα παιδιά από το Ανατολικό Λονδίνο, καταλαβαίνει για ποιου μιλάω. Τα οποία μεγαλώσανε μέσα από την εργατική τάξη και κάποτε μετά τι συναυλίε του πηγαίναν οι εργάτε, θα πούνε τίποτα για την Παλαιστίνη. Γιατί οι Iron Maiden έχουν εμφανιστεί με μαντήλε. Εύχομαι οι Iron Maiden που είναι κάτι ψαφέ, πιο πολιτικοποιημένο και κοινωνικοποιημένο Μετάλλικα, να πούνε κάτι και εύχομαι και το κοινό να είναι λίγο καλύτερο. Τιμή στο Roger Waters, τιμή στο Bruce Springsteen, τιμή στου Ray Charles Machine και στου όλου αυτού, γιατί η μουσική δεν είναι μόνο μουσική, είναι και πολιτική.
20: Κατάλαβες γιατί θα ψηφίσω Τσίπρα?
0: Όχι, προσπαθώ να καταλάβω τι μαλακία μπορεί να έχει στο μυαλό σου και σε έπεισε η ηλιθιότητα και ακόμα δεν μπορώ.
20: Άκουσε να δεις. Βλέπω ετοιμάζει ντοκιμαντέρ ο Παπαχελάς. Φαντάζομαι ότι ο Τσίπρας δεν είναι στη Βουλή απ' έξω και ετοιμάζει ντοκιμαντέρ ο Παπαχελάς να μας πει πώς γίνανε οι δυσκολίες και τέτοια και εκείνα και τ' άλλα. Και αυτό πρόσεξε τώρα. Εδώ πέρα στην Κούβα και στο Βενεζουέλα έγινε τη πουτάνα, τον εφάγανε τον άλλον μία νυχτή και θα μας πει ο Παπαχελάς και λίγο έτσι και λίγο γιουβέτσι. Πάντως δεν βλέπω και κανέναν Έλληνα να θέλει να πάει στην Δραχμή. Γιατί ναι, μεν το όχι το έκανε ναι, αλλά δεν βλέπω κανέναν ένα κόλλο τρίβεται να πάει στην Δραχμή.
0: Δημοψήφισμα, ειδικά, να κάνουμε δημοψήφισμα.
20: Και ειδικά τώρα που είναι και ο Τραμπ πάνω στα πράγματα, άστο, ξέχασε το.
0: Να κάνουμε δημοψήφισμα γιατί μας πάνε καλά και νικάμε σε αυτά συνήθως.
20: Έλα, μωρέ παπάρα, λοιπόν, άκουσε. Επίσης θέλω να πω στη Ζωήτσα. Η Ζωήτσα, αγάπη μου, ο Σκάι, σε λέει όλη μέρα τρελή, σε λέει αναξιόπιστη, σε λέει. Αν είναι όμως να πεις για τον Τσίπρα, τσακ, σε μαζέψανε, σε βάλανε και σε μια ωραία πολυθρόνα να πεις για τον Τσίπρα. Αν είναι για τον Τσίπρα, σε μαζεύουνε, σε χαϊδεύουνε, σου κάνουν και ωραίο μακιγιάς. Γι' αυτό θα ψηφίσω Τσίπρα, αγόρι.
0: Δεν έχει ανάγκη η ζωή.
21: Δεν διεκδικώ ούτε ότι γνωρίζω πολύ καλά έναν άνθρωπο ο οποίος έδειξε ότι ήταν πουλημένος από την αρχή και μας κορόιδεψε όλους.
20: Τσίπρα, δαγκωτό.
22: Από τη μια τα καβάφια τύχη, από την άλλη οι φθονεροί Έλληνες. Κανένας ουφολόγος Έλληνας που έχουν εδώ πέρα διαδικτυακούς σταθμούς δεν ανέδειξε το Μαρκόνι που έλυσε το τρίγωνο Βερμουδών.
0: Γιατί είναι κομπλεξική, γι' αυτό.
22: Αν δείχνει η Τουρκιά, τι νερόβραστο το πράγμα, πώς το λέμε αυτό.
0: Άσε με, παιδί μου, νερόβραστο το λέμε.
22: Οι Τούρκοι αναδείχνουν τον Έλληνα που έλυσε το τρίγωνο Βερμουδών.
0: Άσε τώρα του κομπλεξικού εκεί, τι ζηλιάρδε.
22: Είναι εθνικά υπερήφανοι οι Έλληνες μέσα τι 25 Μαρτίου που γιορτάζουμε να ανεβάζουμε. Οι Τούρκοι μένανε. Να δείτε και το φθόνο που έλεγε
0: εκεί
22: ο Χριστόδουλος, αλλά και τα καβάφια τύχη που λέγω εγώ, δικό μου είναι αυτό.
0: Α, ότι δεν αλλούνω.
22: Η πύργη τη Βαβέλη είναι η καβάφια τύχη. Βλέπετε τώρα ο Τραμπ κάνει βόλτες με το. Καλά, και αυτό δεν κατανοεί. Δεν πάει να γίνει εκεί πέρα Ισλαμιστής, να του δώσουν το πετρέλαιο τζάμπα, να του δώσουν και να σφάξει μερικού άμα σπαστικού.
0: Α, έχω και αποψούλα. Α, και άποψη.
22: Θα τα δεχτεί όλα, θα δώσουν όλα τζάμπα. Δεν πάει να σπαστεί το Ισλάμ. Πώς θα κάνει.
0: Και έχει χιούμορ μέσα σε όλα. Δεν ξεχνιόμαστε, δεν χαλαρώνουμε. Μπράβο.
22: Κοσμάσε το λόγο εκεί.
0: Αποστόλης εδώ. Χάρηκα. Έλα, γεια.
7: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Τάκης και Μπούπης.
2: Μπούπη, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
2: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγλ, παρακαλώ.
1: Τάκης και Μπούμπις.
0: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
5: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Ανδρέας Μαζαράκης.
0: Παραπολιτικά 90,1.
6: Γεια σου, Αποστόλη, τι γίνεται?
7: Γεια, καλά.
6: Κοίταξε, αυτοί δεν τα επισκούπησαν.
7: Πώς?
6: Αντί το επισκούπησαν, είπαν επισκόπησαν. Έκαναν λάθος.
7: Α, μάλιστα.
8: Από την επισκόπηση που έχει κάνει η κυβερνητική πλειοψηφία δεν προέκυψαν στοιχεία τα οποία να μας οδηγούν στο να δεχθούμε προκατακτική εξέταση.
9: Μπράβο!
6: Χρειάζονται ένα μπαμπινιώτη, ρε παιδί μου.
7: Αχα.
10: Γεια σας, Αποστόλη.
7: Γεια.
10: Τη δεκαετία του 80 ήμουν φοιτητής και πλανήθηκα κι εγώ από τα μεγάλα λόγια του Ανδρέα Παπαντρέου τη διακήρυξη 3η Σεπτέμβρη. Και όχι, και να το το ίδιο συνειδητάτο.
11: Δεν αρκεί να φύγει η Ελλάδα από το ΝΑΤΟ και θα φύγει.
10: Το 83 τους εγκατέλειψα και τότε έβαλα ένα ερώτημα στον εαυτό μου. Έλεγε τότε η δεξιά λέει σοχοντούν από τις ιστορίες. Και λέω κι εγώ, αφού θέλει να γίνει αυτό το πράγμα, γιατί δεν ψηφίζει στην απλή ανανοή. Και έψαξα μετά και πολιτική και κοινωνική ιστορία, νεότερη και σύγχρονη φιλοσοφία κτλ. Και, και κατάλαβα τι ήταν και τι είναι όλοι αυτοί. Και πήγα εκεί που πρέπει, βέβαια. Ξέρεις που.
7: Στη ζωή Κωνσταντοπούλου.
12: Θα αλλάξουμε τον κόσμο με αγάπη.
7: Εκεί έπρεπε.
10: Αν μου πήγα όμως, εκεί που είναι η ορθή. Έλα, Αποστολή.
7: Έλα.
10: Έλα, ακούω τώρα την εκπαιδευτικό. Εντάξει, δίκιο έχει η γυναίκα έτσι όπως θα λέει. Το θέμα είναι ότι και να το μάθουν οι εκπαιδευτικοί δεν μαθαίνουν τίποτα τα παιδιά. Γιατί αυτό που σου λέω, τα παιδιά πλέον έχουν γίνει κολόπεδα, δεν έχουν καμία δύναμη οι δάσκαλοι πάνω στα παιδιά. Οπότε δεν είναι ότι κάνουν κάτι λάθος οι εκπαιδευτικοί. Είναι ότι πλέον το σύστημα είναι τέτοιο που δεν διδάσκει στα παιδιά το τι είναι η πρωτομαγιά. Και ότι δεν θέλουν να διδάξουν στα παιδιά τι είναι η πρωτομαγιά. Γιατί δεν είναι μόνο απλά να μάθει την πρωτομαγιά έτσι βαρετά. Το θέμα είναι να μάθει τι έγινε και όλες αυτές οι συνθήκες που οδήγησαν στην πρωτομαγιά. Και γιατί τιμάμε την Πρωτομαγιά. Ένα τελευταίο θα σου πω να μην μακρηγορώ, ότι εγώ όταν έκανα την Αντιγόνη στο σχολείο, τη βαριόμουνα και τη μισούσα. Όταν έκανα την Αντιγόνη στο θέατρο, κατάλαβα το μεγαλείο της. Γιατί εκεί κατάλαβα τα βαθύτερα νόηματα της Αντιγόνης. Καταλαβες. Της ηθυγένειας και όλα αυτά. Έχουν τρομερά νόηματα, αλλά δεν θέλουν να τα μάθουμε. Και θα συγκρουστούμε με το σύστημα. Έλα, Αποστολή.
7: Έλα, φιλέ.
10: Λέσαι, μιλάμε καύλα.
7: Το ξέρω. Δεν χορταίνομαι.
10: Είσαι μεγάλη καύλα.
7: Δεν χορταίνομαι.
10: Είσαι μεγάλη καύλα. Δηλαδή, κάνω τα γέλια όλη τη διαδρομή. Δεν έχω φτάσει στο Βραχάτι. Δεν πέστε.
7: Γιατί, παιδί μου, να πας στο Βραχάτι, τι σου φταίει?
10: Γιατί, τι μου φταίει το Βραχάτι? Ακούω σαν λεφένια. Καλά, ο Ταρίφας μιλάμε μεγάλου μαλάκα, έτσι.
7: Α, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν θέλω να βρίσκεται πίσω από την πλάτη του.
10: Ναι, ναι, σωστό γι' αυτό. Καπιταλιστικό σκουπίδι, δηλαδή. Κανονικό.
7: Σας παρακαλώ, δεν θα ήθελα.
10: Να είσαι καλά, Αποστολή μου, και εσύ και ο Θήμιος μας κάνετε τη ζωή πιο ωραία. Ο Τσίπρας την κεράτωσε. Ο Κασελάκης έβαλε όπισθεν και πήγε στο 2%. Πες την πρώην Σιριζέα να ψηφίσει Κουκουέ να τελειώνει.
7: Έτσι το λέω απ' έξω, απ' έξω, δεν παίρνει χαμπάρι.
10: Εγώ το λέω. Άκουσε πρώην Σιριζέα, βάλε το Κουκουέ, ψήφισε το να πάει στο 15%. Και αν ξαναβγεί πρωθυπουργό ο Μητσοτάκης, μετά να δει τι κράξη που έχει να πάει ο Κουτσούμπας. Είναι δόλιο το σχέδιο.
7: Αχα. Λοιπόν,
10: πρώην Σιριζέα, ψήφισε Κουκουέ. Ο Κασελάκης είναι στο 2%. Ο Τσίπρας σε πρόδρωσε. Λοιπόν, Κουκουέ δαγκωτό εσύ.
13: Κουκουέ δαγκωτό.
10: Εγώ Τσίπρα, τα έχουμε ξαναπεί αυτά.
7: Εσύ Τσίπρα τώρα, δεν είναι αστεία αυτά.
13: Everyday μαλακία.
10: Ο Αποστόλης.
7: Ο Αποστόλης.
10: Αποστόλη μου, κάνε μου τη χάρη, βγάλε αυτό το μαλακά εκεί πέρα που τον βάζει κάθε μέρα το Σιριζέο, τον ταξιτζή.
7: Έχει καταντήσει αηδία, συμφωνώ.
10: Κοίτα, πραγματικά το λέω, θα μα φτάσει τα νεύρα.
7: Αυτό ο σκοπός.
10: Δηλαδή, εντάξει, δημοκρατία, δημοκρατία και τα λοιπά.
7: Αλλά μην το παρακάνουμε τώρα, πώς η δημοκρατία πια και ελευθερία του λόγου και μαλακίες.
10: Εντάξει.
7: Δηλαδή, δημοκρατία, αλλά με ένα όριο τώρα, κάπου όπα.
10: Βέβαια.
7: Γκώσαμε στη δημοκρατία πια.
10: Να το κρατάμε.
7: Γκώσαμε, πώς η δημοκρατία πια.
3: Αποστόλη, καλησπέρα, αγόρι μου.
7: Καλησπέρα.
3: Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στο Θήμιο για την προσέγγιση που έκανε για αυτό το τραγικό γεγονός με την αυτοκτονία των δύο κοριτσιών. Πραγματικά είμαι συγκλονισμένη και πιο πολύ είμαι νευριασμένη που όλα τα αρδάκια σήμερα, όλα, ασχολούνται με αυτό το καλή κλόν που συμμετείχε στο Eurovision. Δεν ντρέπεστε λίγο. Έφυγαν δυο παιδιά, έχουμε ευθύνες. Εγώ, σαν μάνα και σαν γιαγιά, ντρέπομαι και ζητάω συγγνώμη που δεν μπόρεσα να καταφέρω κάποια πράγματα για όλα τα παιδιά. Ζητώ συγγνώμη, είμαι συγκλονισμένη.
7: Καλά κάνεις και ζητάς συγγνώμη, αλλά όσο λες πορτοκαλί κλόουν, ένα παιδί που αυτοπροσδιορίζεται ως queer, θα έχουμε τέτοια.
3: Το ξέρω, δε Αποστόλη, το ξέρω. Να ευχηθώ σε όλα τα παιδιά που μάχονται πραγματικά και σήμερα δίνουν πάλι μια μάχη. Είπα σπουδαστική να έχουν την πρωτιά, να βγουν πρώτα έτσι οι αγέροχοι κλήτικοι νεολαία μας, να είναι ψηλά με ψηλά το κεφάλι. Την Παρασκευή πάω κουτσούμπα, θα βγει ο κουτσούμπα στην Κομωτινή.
7: Να πας.
9: Ωραία. Στο καλό.
14: Καλησπέρα, Αποστολή.
7: Καλησπέρα.
14: Λοιπόν, μένω στο εξωτερικό και οι επιλογές για να ακούσω πανελληνοφρένεια δεν είναι πολλές. Στο Spotify ανεβαίνουν τα επεισόδια και ξαφνικά μετά από κανένα δύο μέρες εξαφανίζονται.
7: Οπα, δάκτυλος.
14: Κάποια προβοκάτσια μυρίζομαι εδώ πέρα.
7: Τι είναι τώρα αυτό, κανονικό?
14: Μπορεί να το δει λιγάκι. Το καταβάσαμε μόνο και μόνο για την ελληνοφρένεια.
15: Γεια σου, Απόστολε.
7: Γεια σου, φίλε.
15: Θέλω κάτι, δεν μου λες, επειδή τα σκηνικά μέσα δεν τα πολυπάω και τέτοια. Πάνω στο εξωτερικό η μεγάλη κολοσσία, ο Μιλή, το μεγάλο κεφάλαιο φεύγει.
7: Πού πάει?
15: Επειδή έρχεται ο Αλέξης και αυτό. Μόνο ξέρω εγώ.
7: Δεν πάει ακόμα. Όταν του πολεμήσει, τώρα που ξεκινάει τον πόλεμο με τα σφαίροντα, όπου να είναι δηλαδή.
15: Δεν φεύγουν ακόμα δηλαδή.
7: Όχι ακόμα. Κάτσε να έρθει πρώτα, τι έτσι θα φύγουν προκαταβολικά.
16: Με την επιβολή πατριωτική εισφορά στα υπέρμετρα κέρδη των τραπεζών και των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων.
7: Να έρθει πρώτα και μετά τσίσα.
15: Έχει το ηγέτης. Ασφαλώς.
7: Εντάξει.
15: Να ρωτήσω, γιατί δεν βλέπω να το λένε. Κολλώνω πάρα πολύ.
7: Θα υποθεί και αυτό, θα υποθεί.
17: Έλα ρε Αποστόλη.
7: Έλα.
17: Εχθές και σήμερα, πώς έχει τύχει και τις δύο μέρες περί, ακούω την εκπομπή σου στην Ορφέως. Εδώ σε Βοτανέκο που είναι τα πρακτορία.
7: Ξέρω.
17: Ακίνητος. Έχω ακούσει δύο ολόκληρες εκπομπές εχθές και σήμερα, ακίνητος στην Ορφέως. Και για να μην λέω ψέματα, εχθές έκανα και 300 μέτρα. Σήμερα ούτε 200.
7: Χάρη σου κάνουν που έχει κίνηση για να ακούσει την εκπομπή. Ορίστε.
17: Από υποδομές σκίζουμε εδώ, θέλουν να φτιάξουν και γήπεδο. Εν τω μεταξύ, κάτι. Τώρα, εγώ είμαι κακοπροαίρετος βέβαια και σκέφτομαι εδώ, χαζεύω λίγο την Ιερά Οδό, το χάρτη γύρω-γύρω.
7: Αυτά είναι ρε παιδί μου. Αυτά, κάτσε λίγο να χαζεύεις την Ιερά Οδό, να το χαρείς.
17: Χαζεύω λίγο να δω, μην πιάσει και φόκο.
7: Οι άλλοι μίζεροι στη Γαλλία κοιτάνε τη Σανσελιζέ και τα τέτοια μου. Έλα, σε παρακαλώ.
17: Θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Εντάξει, όλοι έχουμε διδαχθεί εδώ, Ιερά Οδό, Ελευσίνια, μυστήρια. Μεγάλο αυτό.
7: Πολύ μυστήρια.
17: Ναι, εδώ που σκάβουν να φτιάξουν γήπεδο, αρχαία δεν υπάρχουν γιατί στα 30 μέτρα παρακάτω που σκάβανε για το μετρό, βρίσκανε, ξαναβρίσκανε.
7: Τα βρήκανε, ό,τι ήταν το βρήκανε.
17: Πούντο.
7: Να το.
17: Ναι, εντωμεταξύ τώρα που βρέχει, θυμάμαι και στο σεφ που μπάζει νερά, κάπου διάβασα εχθές.
7: Το σεφ τώρα έγινε ιδιωτικό.
17: 25 εκατομμύρια.
7: Το πήραν οι Αγγελόπουλοι, θα το φτιάξουν, θα κολλήσουν από πάνω κανένα πρόσθετο.
17: Το μετά είναι άλλο θέμα. Σημασία έχει ότι τώρα βγάλανε κονδύλι 25 εκατομμύρια να πληρώσουμε εμείς να φτιάξουν την οροφή και μετά θα το νοικιάσουν να το ιδιωτικοποιήσουν.
7: Όχι, για μαλάκες ψάχνεις.
17: Αλήθεια, έχει βγει, δεν σου λέω ψέματα. Ψάχτω.
7: 25
17: εκατομμύρια ευρώ θα το πληρώσουμε εμείς και μετά θα το νοικιάσουν.
7: Έτσι γίνονται οι σωστές δουλειές.
17: Α, έτσι είναι αν έχεις ανάπτυξη.
7: Ναι, έτσι πάει.
18: Ότι δηλαδή από όσα έχει κάνει ο Άδωνης, έτσι, μας ενοχλεί αν φάσουμε μια γκόμενα, ας πούμε. Και αλήθεια να είναι δηλαδή, δεν θα ασχοληθώ με τα χάλια στα νοσοκομεία, θα ασχοληθώ με τα οικουμενικά του.
7: Α, μάλιστα, τώρα βρήκαμε ότι έχουν και χάλια τα νοσοκομεία. Άλλο και τούτο πάλι.
18: Έλατε.
7: Δηλαδή, ό,τι να είναι ακούμε πια.
19: Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και θα μου πείτε, θα αποχωρήσει ο Γνωσταλλοφωνία, ο παριστάμενο υπουργό υγεία, θα παραδώσουν στου διαδόχου μα το καλύτερο εσύ όλων των εποχών.
18: Καρέ, φίλε, τι ξεφτύλικη είναι πια αυτό. Δηλαδή, ασχολιόμαστε, δηλαδή, και δεν είναι τωρινό. Ασχολιόμασταν με το κουστούμι του Καραμαλή, με το ζιβάγκο του Ανδρέα, με την έλλειψη τη γραβάτα του Τσίπρα. Δηλαδή, μια ζωή με τι μαλακίε, α πούμε. Με την ουσία τίποτα.
7: Όχι, και είχαμε τσακωθεί έτσι κι αλλιώ.
20: Γκόμενα έχει. Τα ρήφα εδώ. Μην πει το όνομα. Γκόμενα έχει πάντω. Το λέω.
7: Ναι, γιατί είχε πρόγραμμα.
20: Λοιπόν, στο ξαναλέω. Δεν ξέρω για τη φωτογραφία αν είναι γνήσια ή μαϊμού. Πάντω γκόμενα έχει.
7: Δεν το ξέρω.
20: Μην φάμε καμιά αγωγή. Γκόμενα έχει πάντω. Το ξέρω εγώ.
21: Γεια σου, με τη μία.
7: Ναι, γεια, τι θες.
21: Είμαι ηχολήπτης.
7: Έλα.
21: Σου στείλα στο Messenger από ένα post που είχε κάνει ο Ψινάκης που είχε βγει με την Ελένη Λουκά. Η Ελένη Λουκά έβγαινε τον Ψινάκη, όχι με τον Κλειωμένη. Αυτό την κανονίζει μάλλον.
7: Όπα. Αυτό δεν το ήξερα, αποκάλυψη.
21: Να ξέρεις, μου το στείλε άλλος ακροατής.
7: Εκεί έχει παίξει μποτσομόκο τώρα, δηλαδή την έχει γλυκάνει.
21: Δες το ότι θα καταλάβεις στο Messenger.
7: Α, κάτι παίζει. Ενδιαφέρουσα εξέλιξη αυτή. για να δούμε.
21: Ο κλωμένος δεν τα πετάει. Είναι ντροπή, είναι αμαρτία.
7: Α, δεν ήξερα, συγγνώμη.
4: Όποιος πετάει το σπέρμα του, το κάνει θυσία στο σατανά.
9: Ρέκο πόλεμο εναντίον σας παλιοκουμούνια, είσαι το...
7: Εσύ έστειλες τον ντρόουν.
9: Το ποιό. Ντροπή σου εσένα, ρε, να ντρέπεσαι εσύ.
7: Τι ντροπή με εμένα, δεν είπα ντροπή.
9: Με του Θεού, ντροπή σου εσένα, βρε. Και δεν ντρέπεσαι αυτά που μου έλεγες προχθές, ρε. Με ποιο δικαίωμα, δεν σου επιτρέπω να με προσβάλλεις.
7: Τα έχεις με τον κλεωμένη ή όχι. Τα έχετε, ακούγεται στην πιάτσα ότι τα έχετε.
9: Είμαι παντρεμένη.
7: Άσε τα παντρεμένη. Με τον κλεωμένη είσαι παντρεμένη.
9: Βέβαια.
7: Κι ο άλλος είσαι παντρεμένος, αλλά είδαμε τις φωτογραφίες. Τέλος πάντων.
9: Είμαι παντρεμένη γυναίκα. Είμαι άνθρωπος του Θεού.
7: Ναι, μωρέ, σας ξέρω, σας παντρεμένες ή παντρεμένες, ξέρω. Και παντρεμένη.
9: Το μήνυμα δεν σου επιτρέπαμε να μου μιλάς έτσι αλήθεια.
7: Έχει γίνει μποτσομόκο με τον κλεωμένη.
9: Που λες είναι ψέματα. Ο Σατανάς ο πατέρας σου σου λέει να τα λες αυτά.
7: Ναι, ο τραγουδιστής στο Μετάλλικα ήταν αυτό συμπτωματικά.
9: Έχω πόλεμο εναντίον σου, έχω πόλεμο.
7: Με τι?
9: Ήρθε το τέλος σου του.
7: Με τι πολεμάς, λέγε, να βγάλω κι εγώ τα δικά μου.
9: Εκεί σε περιμένει στο γουδί, τίποτα άλλο δεν σου.
7: Στο γουδί στην κόλαση.
9: Του φέκι.
7: Δεν μ' αρέσουν αυτά τα ξαυγητικά.
9: Τώρα, αλήτη, δεν τρέπεσαι να μου λες τέτοια πράγματα. Ο πατέρας ο Σατανάς τα λέει, δεν τρέπεσαι.
7: Ναι, με αυτή τη φωνή τη γνωστή που βλέπουμε στις ταινίες.
9: Αλλά ο πατέρας ο Σατανάς θα λέει αυτά.
7: Πες μου τώρα και ένα έξω. Έξω Σατανάς, έξω.
22: Έξω, έξω. Στο όνομα της Χριστού.
9: Παλιοκουμούνι.
7: Κάνε εξορκισμό τηλεφωνικό, αλλιώς δεν σε πιστεύω ότι είσαι του Θεού.
9: Παλιοκουμούνια, ήρθε το τέλος σας.
7: Και ποιος έρχεται?
9: Παλιοκουμούνια, τελειώσατε, τελείωσατε.
7: Εντάξει, φτάνει, βαρέθηκα. Έρχεται ο Τσίπρας, τι τελειώσαμε. Τώρα ξεκινάμε, έλα, γεια.
23: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.

0: Η ώρα είναι 9. Παραπολιτικά 90,1.
1: Πάει, πετάει το καράβι. Πετάει και ξεσπάει. Στην εκπομπή ο εξαρχείων, ο εκθεμελίων και ο παρμενίων. Ασυλλήπτου κειμένου, θλιβερού αντικειμένου και απαραδέκτου αναμεταδόσεως. Αναμεταδόσεως ακόμα και τα Σαββατοκύριακα από τις 9 έως τις 12 τα μεσάνυχτα.

0: Άρτων και θεάματα. Είναι κλειστοί οι δρόμοι, είχαμε μαραθώνιο σήμερα.
1: Α, μπράβο. Βέβαια. Eurovision, μαραθώνιος, πάνε μαζί.
0: Ναι. Εχθές Eurovision, είδαμε όλη την πολιτισμική παρακμή να παρελάβουν.
1: Όλη τη woke agenda εγκινήσει. Και χοροδία και φωνή μεγάλη και νταμπαντούμπα πολλά. Αλλά μουσική δεν ακούσαμε.
0: Όχι, ναι, δεν υπάρχει μουσική πλέον. Στο μικρόφωνο ο Λένας Αποσκήτης, μαζί μας στο στούντιο ο Παναγιώτης Λαφαζάνης, στον ήχο ο Νίκος Ομπισμπίκης, εξ αρχείων Κυριακή 17 του Μάη, και μαζί μας είναι ο Κωνσταντίνος Ογρίβας, καθηγητής της Σχολής Ολυμπίδων. Κώστα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Λεωνίδα. Δυστυχώς εγώ είμαι με ίωση και είμαι λίγο περίεργα.
1: Καλησπέρα, Κώστα.
2: Καλησπέρα, Παναγιώτη μου.
0: Και ο Ανδρέας, να ξεκινήσει την εκπομπή.
1: Ανδρέα.
3: Ακούω.
1: Η έκπληξη, η μεγάλη έκπληξη χθεσινή δεν ήταν η Βουλγαρία, αλλά ότι ήρθε δεύτερο το Ισραήλ, μια καθαρά ευρωπαϊκή χώρα.
0: Ναι, και με ψήφους που ήταν κατευθυνόμενοι όλοι.
1: Όλοι πήγαν εκεί. Εξάλλου είχε βάλει και το χρήμα το Ισραήλ.
0: Είχαν στήσει επιχείρηση.
1: Για την Eurovision.
3: Άρα κάτι σοβαρό συμβαίνει.
1: Πολύ σοβαρό, ναι.
3: Στην ψυχολογία των Ευρωπαίων. Δεν αντράμε και οι 50.000 νεκροί της Γάζας. Δεν αντράμε ούτε η ισοπαίδωση της πόλεως, δεν μετράνε ούτε οι βομβαρδισμοί στο Ιράν, δεν μετράνε ούτε οι βομβαρδισμοί στο Λίβανο.
1: Μάλλον δεν μετράει και η μουσική, διότι το τραγούδι του Ισραήλ δεν θα έλεγα ότι ήταν και το πιο εξαιρετικό από όλα τα διαγωνιζόμενα ώστε να πάρει τη δεύτερη θέση.
3: Μετράει ότι η Ευρώπη εν το σύνολο παραβλέπει όλα αυτά που γίνανε και βραβεύει τη συγκεκριμένη χώρα. Αυτό λέει πάρα πολλά από εκείνα που κανείς δεν πρόκειται να ακούσει. Είναι προχωρημένο το καθεστώς σύψεων των ευρωπαϊκών λαών και ανοίγει λιβερά προηγούμενα. Και εμείς πάμε να μιλήσουμε για την γενοκτονία των Βοντίων που έγινε πριν από 105 χρόνια. Εδώ οι γενοκτονίες που γίνονται σήμερα τις βραβεύουμε. Λοιπόν,
1: ναι.
3: Πάμε τα σοβαρά τρέχοντα υπόλοιπα της εκπομπής. Δεν είναι.
2: Ναι, βρε.
3: Ανάμεσα στα άπειρα ερωτηματικά τα οποία γίνονται πράξη. Αυτή η βράβευση του Ισραήλ τι μήνυμα δίνει τον Ερντογάν.
2: Για τι πράγμα μιλάς, για?
3: Η βράβευση,
2: ναι,
3: του Ισραήλ.
2: Η βράβευση.
3: Ναι.
0: Εννοεί για την Eurovision χθες.
2: Αμα δεν βγήκανε τελικά.
0: Στο δεύτερο τέλος πάντων.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, πώς το εισπράττει ο Ερντογάν?
2: Ναι, εγώ και καιρό έχω γράψει ότι, ότι έχουμε επανέλθει σε μια εποχή που επιβραβεύεται ή εν πάση περιπτώσει γίνεται πλήρως ανεκτή η ομή ισχύς, ακόμη και αν είναι ακραία καταστρεπτική, ακόμη και αν οδηγεί σε θανάτους αμάχων χωρίς να χρειάζεται, και έχει επανέλθει ως εργαλείο διαμόρφωσης των διεθνών σχέσεων ο ολοκληρωτικός πόλεμος, κάτι που θεωρούσαμε ότι στο παρελθόν έχουμε αφήσει στο παρελθόν και όχι το έχουμε αφήσει για λόγους πολιτισμού, ότι έχουμε γίνει πολιτισμένοι, πιο ηθικοί. Απλά εθεωρείτο, και όταν λέω εθεωρείτο, κυρίως από τις, έτσι, τις μεγάλες δυνάμεις, να το πούμε έτσι, κυρίως δε από τον μηχανισμό λήψης αποφάσεων, ειδικά στις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι δεν θα έχουμε πλέον πολέμους μεγάλης κλίμακας, δεν θα έχουμε πλέον πολύχρονους πολέμους, θα διαρκούν πολύ και εν πάση περιπτώσει και οι πόλεμοι, εάν γίνονται, θα είναι περιορισμένων σκοπών. Λοιπόν, αυτό είχε φτάσει στην κορύφωσή του αυτή η ανάγνωση μετά την 11η Σεπτεμβρίου, την καταβύθιση των Ηνωμένων Πολιτειών στον χειμερικό, παράλογο και άνευ στοχοθετήσεων ουσιαστικά πόλεμο ενάντια στην τρομοκρατία, που επιλέξαν πόλεμος ενάντια στον τρόμο, δηλαδή κάτι ακατανόητο. Θεωρήθηκε ότι πλέον αυτή θα είναι η πραγματικότητα, ασύμμετρες συγκρούσεις, συγκρούσεις σε εντάσεις μικρής έντασης κτλ. Και όταν ακόμη άρχισε να, μετά την Κρυμαία, όταν και την άνοδο της Κίνας, όταν άρχισε πάλι να διαμορφώνεται μία πιο συμβατική, να το πούμε έτσι, πολεμική μηχανή, θεωρείται ότι εν πάση περιπτώσει όλα αυτά είναι περισσότερο και αποτροπή, και αν είναι να γίνει κάτι, θα γίνει κάτι πολύ μικρής διάρκειας με, μεταξύ οπλικών συστημάτων υψηλής τεχνολογίας. Ξεκινήσαμε από την Ουκρανία και είδαμε ότι πόλεμοι μεγάλης διάρκειας που ουσιαστικά μας γυρίζουν στο παρελθόν, όπως είχε πει ο Λάμπρος ο Καλαρίτης, είναι κάτι Mad Max, ας πούμε, δηλαδή ένα μείγμα αλφα παγκοσμίου πολέμου με φουτουριστικά χαρακτηριστικά. Το σημαντικό όμως ότι αυτό το πράγμα κρατάει πάρα πολλά χρόνια, με εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς και με τρομακτική κατανάλωση όπλων και πυρομαχικών. Είδαμε μετά τη Συρία, όπου εκεί είχαμε ακριβώς το διαλεκτικό του αντίθετο, δηλαδή είχαμε έναν τρομακτικά γρήγορο πόλεμο με ελάχιστες απώλειες, που όμως οδήγησε στην καταστροφή μιας χώρας, όχι στην πτώση του καθεστώτος, στην καταστροφή της χώρας. Είχαμε την επίθεση του Ισραήλ στην Γάζα, μετά που επίσης την πρωτοφανή επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ με τρομακτικό Γάζα, μετά που επίσης την πρωτοφανή επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ με τρομακτικό.

0: της διεθνούς πολιτικής, τότε είναι δεδομένο ότι χώρες όπως είναι η Τουρκία, η οποία είναι ακραία φιλόδοξες, φυσικά παίρνουν τα μηνύματα που κατανοούμε ότι παίρνουμε. Το χειρότερο είναι ότι αυτό δεν είναι, είναι το πρώτο στάδιο, δηλαδή η επαναφορά του πολέμου και μάλιστα του ολοκληρωτικού πολέμου ως διεθνοπολιτικού εργαλείου ουσιαστικά αποκαλύπτει ότι το διεθνές σύστημα είναι εντελώς αποσαθρωμένο. Δηλαδή η παλαιά τάξη πραγμάτων, αυτό που λέγαμε μονοπολικός κόσμος, έχει προπολού πεθάνει, έχει έρθει εδώ και πολύ καιρό, όχι ότι θα έρθει, ήδη έχει έρθει εδώ και πολύ καιρό. Απλώς τώρα φαίνεται πόσο γρήγορη και βία ήταν η μετάβαση ο πολυπολικός κόσμος. Κατά την ταπεινή μου άποψη το μεγάλο ερώτημα είναι τι θα γίνει με το Ιράν υπό την έννοια ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται ενώπιον μιας συντριπτικής ήττας σε επίπεδο συμβόλων και, και σημειολογίας. Δεν σημαίνει ότι το Ιράν θα τους πάρει φαλάγγι και θα φτάσει μέχρι, δεν ξέρω εγώ, μέχρι τη Νέα Υόρκη, αλλά ήδη εμφανίζεται η τίνη να κυριαρχήσει η αντίληψη ακόμη και σε πολύ έτσι στενούς κύκλους εξουσίας των Ηνωμένων Πολιτειών ότι έχουν αποτύχει. Περιμένουμε να δούμε αν, και το, αν συνεχιστεί ο πόλεμος και αν φτάσουμε στο ταπεινωτικό σημείο για τις Ηνωμένες Πολιτείες να μην μπορούν να συντηρήσουν την αντιπαράθεση, γιατί τα οπλικά τους συστήματα δεν παράγονται με τέτοιους αριθμούς, όχι όλα, αλλά κρίσιμα οπλικά συστήματα που να μπορούν να συντηρήσουν την αντιπαράθεση, και τότε θα έχουμε μια πρωτοφανή, επαναλαμβάνω, ήττα σε επίπεδο γοήτρου φυσικά για τις Ηνωμένες Πολιτείες, το οποίο θα λειτουργήσει ως υπερεπιταχυντής για την έλευση αυτού του πολυπολικού κόσμου, πολύ όμως πιο δυναμικά από ό,τι τον περιμέναμε. Και όταν λέω τον περιμέναμε, και εγώ, δηλαδή και εγώ εκπλήσωμαι με αυτές τις εξελίξεις. Αυτό τι σημαίνει? Ότι πηγαίνουμε σε ένα διεθνές σύστημα άγριας δύσης, ένα διεθνές σύστημα που θα είναι η φυσική κατάσταση κατά Χόμπς, δηλαδή όλοι εναντίον όλων, ένα διεθνές σύστημα που θα περιμένει το πιο ισχυρό να αποκτήσει το μεγαλύτερο κομμάτι της πίτας. Άρα και ένα σύστημα στο οποίο ο υποτιθέμενος ηγεμόνας θα έχει αποδομηθεί τουλάχιστον φαντασιακά. Και αυτό ήδη συμβαίνει. Τώρα αν κάποιοι στην Ελλάδα που είναι πιστοί με τη θρησκευτική έννοια του όρου της αμερικανικής πολεμικής μηχανής κλείνουν τα μάτια, δεν βλέπουν την πραγματικότητα, δεν κάνουν καν την παραμικρή έρευνα, δεν ακούνε ακόμη και ανθρώπους όπως ο Ρόμπερτ Κάγκαν, ένα σκληρότατο γεράκι του αμερικανικού κατεστημένου στο άρθρο του στο Atlantic, που λέει τα πράγματα πολύ μετριοπαθώς, αλλά λέει ότι υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα ήττας των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Ο άντρας της Βικτόρια Νούλαντ. Από τους σκληρούς και που έπαιξαν ρόλο στο Μαϊντάν τότε.
0: Βέβαια. Και από τα σκληρότατα κεράκια.
1: Και μιλάει για ήττα της Αμερικής.
0: Και για ήττα πρωτοφανή, λέει, πολύ μεγαλύτερη από αυτήν που είχαμε στο Βιετνάμ και τα λοιπά.
1: Λοιπόν, μα έρχεται σήμερα, βλέπω και μια άλλη είδηση, του Ναύαρχου Ντάριλ Καουντί, αρχηγός των ναυτικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ, ο οποίος είπε μια σοκαριστική δήλωση, ότι το Ιράν γονάτισε το ναυτικό, τον είπα.
2: Ακριβώς.
1: Για το πολεμικό ναυτικό.
2: Αυτή ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία του Ιράν.
0: Ναι. Δηλαδή
2: αεροπλανοφόρα εκμηδενίστηκαν.
1: Όταν το λέει αυτό.
0: Ναι, όχι ότι βυθίστηκαν, αλλά μείνανε μακριά, γιατί δεν μπορούν να διακινδυνεύσουν τα όπλα αυτά.
2: Ακριβώς,
0: και επίσης ρίξαν ό,τι ήταν να ρίξουν. Ναι, μεν σκοτώσανε κόσμο. Ναι, μεν κάνανε καταστροφές. Αλλά δεν επέτυχαν ούτε να καθυποταχθεί το Ιράν, ούτε να πέσει το καθεστώς, αντιθέτως έχει γίνει πολύ πιο συμπαγές, ούτε καν να καταστρέψουν το επικίνδυνο κομμάτι της Ιρανικής πολεμικής μηχανής, το οποίο πλέον ξεκάθαρα, όπου και όλες οι εκτιμήσεις και οι επίσημες είναι ότι είναι σχεδόν άθικτο, ας πούμε. Αυτό, επειδή μου λένε κάποιοι άνθρωποι που δεν πρέπει και να τα λένε αυτά τα πράγματα, γιατί υποτίθεται ότι είναι επαγγελματίες, δεν έχει σημασία πόσες βόμβες ρίχνεις. Δεν είναι έτσι ο πόλεμος. Ο πόλεμος, λέει ο Κλαούζεβιτς, είναι να επιβάλλω τη θέλησή μου πάνω στη θέληση του αντιπάλου, να επιτύχω τους στόχους μου, όχι πόσες μπούνιες του έχω ρίξει του άλλου. Εντάξει.
1: Είναι η συνέχεια της πολιτικής ο πόλεμος.
0: Ακριβώς. Και πρέπει να έχει κάποια την επίτευξη κάποιας στοχοθεσίας. Εάν εσύ όχι μόνο δεν την έχεις επιτύχει, αλλά αντίθετα τα πράγματα είναι, στρέφονται εναντίον σου, φυσικά έχεις αποτύχει. Έρχονται τώρα κάποιοι άλλοι και σου λένε: ωραία, δεν επέτυχε τους στόχους ακόμη, θα τους πετύχει στο μέλλον, δεν ξέρω πώς. Δεν ξέρω πώς, αυτό μου φαίνεται πολύ περίεργο. Αλλά λέει: εν πάση περιπτώσει δεν χάνει. Όχι, χάνει. Χάνει, είπαμε, σε επίπεδο συμβολισμών και σε επίπεδο γοήτρου.

0: και ακόμη χειρότερο, όπως είπα πριν, είναι ότι εάν συνεχιστεί, ήδη έχουν τεράστιο πρόβλημα με την κατανάλωση κρίσιμων οπλικών συστημάτων, τα οποία δεν μπορούν να τα αναπληρώσουν. Δεν είναι δηλαδή.
1: Το λέει και αυτό ο Ναύαρχος, έτσι.
0: Το λέει, ναι.
1: Ο οποίος είναι αρχηγός των ναυτικών επιχειρήσεων. Το ξαναλέω. Δεν είναι πρώην, είναι ο αρχηγός των ναυτικών επιχειρήσεων.
0: Είναι ενεργεία. Ναι. Και λέει αυτά που πρέπει να πει.
1: Όπως λέει, τα πυρομαχικά και οι διαθέσιμες επιχειρησιακές ώρες μειώνονται με ανησυχητική ταχύτητα. Το ίδιο και τα αποθέματα καυσίμων και τα κονδύλια συντήρησης.
0: Οι Ηνωμένες Πολιτείες, για να το πούμε απλά.
1: Να κάνουμε το διάλειμμα, Κώστα, ναι, και συνεχίζουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1. Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός, ΣΕΤΠΕΚΑΤ. Παραπολιτικά 90,1.

0: Πάμε συνέχεια. Έχουμε τον καθηγητή της Σχολής Ευελπίδων, τον Κωνσταντίνο τον Γρίβα, και μαζί μας και ο Παναγιώτης Λαφαζάνης. Αφού το διαβάζω αυτό, την ανακοίνωση του Νταρίλ Καουντή, Κόντλ, όπως λέγεται, και δεν το πιστεύω κι εγώ δηλαδή, να παραδέχεται ένας αρχηγός τώρα, έτσι, δεν είναι οποιοδήποτε, αρχηγός των ναυτικών επιχειρήσεων. Και ο οποίος γνωρίζει και άλλα που δεν τα ξέρουμε εμείς προφανώς για να το λέει, υπολογίζει και άλλες πληροφορίες που έχει που δεν μπορούμε να τις ξέρουμε εμείς.
1: Ναι, δυστυχώς είναι έτσι. Κοιτάξτε να δείτε τώρα, ας πούμε, τον τελευταίο καιρό έχουμε ακούσει, περιμέναμε, τώρα δεν ξέρω αν θα γίνει κιόλας αυτό, είχαν βγει στις εφημερίδες εδώ, στα site και τα λοιπά, ότι οι Αμερικανοί θα ρίξουν το φοβερό και τρομερό πύραυλο Dark Angle, ο οποίος είναι hypersonic, δηλαδή υπερυπερηχητικός, δηλαδή πηγαίνει παραπάνω από 5 μάχ. Τα όπλα αυτής της κατηγορίας λέγονται υπερυπερηχητικά. Ωραία. Λοιπόν, αυτός ο πυραυλάκος, τον οποίο οι Αμερικανοί πρέπει να έχουν, από ό,τι φαίνεται από ανοιχτές πηγές, και αποκλείεται οι ανοιχτές πηγές να πέφτουν δραματικά έξω, είναι 10 με 12. Τόσους έχουν. Καθένας από αυτούς κάνει, εκτιμάται αυτή τη στιγμή, περίπου 41 εκατομμύρια δολάρια. Περιμένουμε τώρα με 10-12 πυράβλους, ενώ έχουν ρίξει χιλιάδες όπλα, ότι θα αλλάξουν τέτοιο επειδή είναι πολύ γρήγορο. Λοιπόν, δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Κοιτάξτε να δείτε, όχι από πλευρά των Αμερικανών. Οι Αμερικανοί κουτσά στραβά θα τη βρούνε την άκρη. Βρέθηκαν σε αυτή την κρίση, αλλά οι δυνατότητες τους είναι τεράστιες. Απλώς θα περάσουν χρόνια. Το θέμα είναι ότι σε μεγάλο βαθμό στην Ελλάδα συνεχίζουμε, επαναλαμβάνω, να λειτουργούμε με θρησκευτικά κριτήρια. Είτε οι λεγόμενοι φιλοαμερικανοί, είτε οι λεγόμενοι αντιαμερικανοί. Εγώ το χειρότερο μέγεθος στο γεωπολιτικό που τους συνεργάζεται είναι ο λατρευτικός αντιαμερικανισμός. Δηλαδή, μισούμε τους Αμερικανούς, αντιπαθούμε, θεωρούνε ότι θέλουν το κακό μας, αλλά επειδή είναι τόσο ισχυροί, είτε σε κρυφό είτε σε φανερό επίπεδο, πρέπει να τους εξευμενίζουμε. Και τους έχουμε βάλει σε ένα βάθρο, λοιπόν, και τους λατρεύουμε. Κοιτάξτε να δείτε τώρα, για να καταλήξουμε, για να μην πολυλογώ κι εγώ. Όλα αυτά είναι πιθανότητες, αλλά εάν έχουν κάποια ουσία και αν όντως προκύψει αυτή η γρήγορη και βίαιη μετατόπιση σε έναν πολύ πιο ανταγωνιστικό πολυπολικό κόσμο, ο οποίος θα προκύψει δια της έτσι καθόδου με ασανσέρ, με γρήγορα ασανσέρ των Ηνωμένων Πολιτειών από το θρόνο του παγκόσμιου ηγεμόνα στο επίπεδο μιας απλώς μεγάλης δύναμης, τότε δημιουργούνται μεγάλα κενά στην αρχιτεκτονική ισορροπιών σε ολόκληρη την Ευρασία. Τότε η πιο φιλόδοξη χώρα που υπάρχει στην Ευρασία, δηλαδή η Τουρκία, είναι θέμα χρόνου, είναι κατά την άποψή μου αναπόφευκτο με βάση την δυναμική της Τουρκίας να εντείνει τον υβριδικό πόλεμο που ασκεί εναντίον της Ελλάδος. Θεωρώ δε, διακινδυνεύω να πω ότι οι ενέργειες αυτές που κάνει τώρα η Τουρκία με το περιβόητο αυτό νομοσχέδιο κτλ. Δεν είναι άσχετες με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.
0: Φυσικά δεν είναι. Και δεν είναι υβριδικός μόνο. Πλέον πάμε μετά από αυτό το νομοσχέδιο. Αν περάσει και αρχίσει να εφαρμόζεται, θα δούμε πράγματα και θα βγουν.
2: Συμφωνώ για τον πολυπολικό κόσμο, ο οποίος προφανώς έχει διαμορφωθεί. Δεν είναι διαμορφωνόμενος. Η εξέλιξη πάντοτε θα υπάρχει, αλλά πλέον μιλάμε για Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες έχουν χάσει το παιχνίδι της κυριαρχίας στον κόσμο και το έχουν χάσει οριστικά.
0: Της μονοκρατορίας.
2: Μονοκρατορίας, ναι. Το μονοκρατορίας, βεβαίως. Αλλά εδώ ο πολυπολικός κόσμος τώρα έχει κάτι ιδιομορφίες περίεργες, οι οποίες παίζουν, νομίζω, πολύ σημαντικό ρόλο. Δεν είναι ένας πολυπολικός κόσμος όπου θα διαμορφωθούν, από ό,τι φαίνεται, τρεις δυνάμεις οι οποίες σε συνεταιρισμό μεταξύ τους και για τα συμφέροντά τους θα μπορούν να διαμορφώσουν,
0: να μοιράσουν τον
2: την εικόνα του πλανήτη. Νομίζω ότι ο πολυπολικός κόσμος εξελίσσεται με πολλούς πόλους,
0: με ενδιάμεσες δυνάμεις,
2: δηλαδή μεσαίες ισχυρές δυνάμεις οι οποίες είναι φιλόδοξες και οι οποίες δεν υπακούν σε νόμους άνωθεν και σε συμφωνίες άνωθεν και επιδιώκουν δυναμικά και πεισματικά τα δικά τους συμφέροντα.
0: Ελίσσονται.
2: Και εδώ ας πούμε αναφέρομαι σε δύο χώρες, κυρίως το Ιράν. Το Ιράν δεν είναι το παράρτημα ούτε της Κίνας,
0: όχι,
2: ούτε της Ρωσίας. Δεν πάνε να λέει ο Σι αν νομίζει ο Τραμπ ότι θα πάει στο ΣΥ και θα καθορίσει την πολιτική μέσω του ΣΥ του Ιράν, είναι πολύ γελασμένος. Το Ιράν ξέρει ακριβώς ότι και η Κίνα έχει συμφέροντα από το Ιράν και την ισχύ του και την ήττα της Αμερικής. Και δεν θα χαρίσει την οριοθέτηση αυτών των θεμάτων στην Κίνα. Θα τα οριοθετήσει μόνο του με βάση τα δικά του συμφέροντα και τις δυνατότητες, πιέζοντας και την Κίνα. Όχι μόνο η Κίνα να πιέσει αυτόν, θα πιέσει και αυτό την Κίνα. Γιατί ξέρει ότι και η Κίνα το έχει ανάγκη, όχι μόνο αυτό. Λοιπόν, το ίδιο και με τη Ρωσία. Το Ιράν δεν είναι παράρτημα της Ρωσίας. Αυτό πια αναπτύσσει ένα νέο κέντρο δυνάμεων στον κόσμο, οι οποίες θα δώσουν και ένα καταλυτικό στίγμα για την πορεία του.
0: Και μέσα, η Τουρκία
2: μέσα σε αυτές παίζει και η Τουρκία. Μέσα και σε αυτές παίζει η Τουρκία. Ο Ερντογάν αποδεικνύεται στρατηγικά ότι συλλαμβάνει τις εξελίξεις, βεβαίως τις ζει κιόλας, εδώ που τα λέμε, αλλά όμως συλλαμβάνει και τις εξελίξεις. Δεν είναι ούτε υποχείριο της Ρωσίας, ούτε υποχείριο των Ηνωμένων Πολιτειών, ούτε βεβαίως υποχείριο της Κίνας. Θα πάρει υπόψη του τις βουλήσεις, τις επιθυμίες, τις πιέσεις που ασκούνται, αλλά θα τις πάρει υπόψη του όχι για να καθυλωθεί και να υποταγεί, αλλά για να τροποποιήσει αυτές τις πιέσεις σε όφελός του. Και αυτό κάνει ο Ερντογάν. Ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή βάζει χέρι σε δύο στρατηγικά πράγματα τα οποία είναι πρωτοφανή. Τι Σουέζ λέμε, τι Γιβραλτάρ, τι Ορμούς. Ο Ερντογάν πάει να πάρει όλη την κλίμακα της διέλευσης από τη Μαύρη Θάλασσα στο Αιγαίο, να ελέγξει και το Αιγαίο, τουλάχιστον το μέρος εκείνο που είναι η έξοδος των πλοίων και των πολεμικών και των εμπορικών, και να βάλει πόδι και στην Ανατολική Μεσόγειο, στην άλλη έξοδο Κρήτης Κύπρου, Τουρκίας, να βάλει χέρι και σε αυτή την έξοδο, δηλαδή να αποδειχθεί και να αναδειχθεί σε ένα πολύ μεγάλο παίκτη της πραγματικότητας, όχι μόνο της περιοχής μας αλλά και του κόσμου. Αυτά είναι, γι' αυτό κιόλας μιλάει για τουρκικά στενά και κάνει και αυτή την κίνηση για να αποξενώσει τα ελληνικά νησιά, αυτά που θεωρεί ελληνικά, γιατί πολλά από αυτά τα αφισβητεί, να αποξενώσει από κάθε θαλάσσιο δικαίωμα, είτε υφαλοκρηπίδας είτε αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, και να αναδειχθεί ο μεγάλος παίκτης. Λοιπόν, αυτό το θέμα τώρα μου κάνει εντύπωση ότι δεν το βλέπουν ούτε η Ευρώπη, καλά η Ευρώπη, εντάξει. Η Ρωσία δεν βλέπει τις φιλοδοξίες αυτές του Ερντογάν, που σε λίγο θα είναι θηλιά στο λαιμό της.
0: Σίγουρα θα τα έχει υπόψη της Ρωσία, για να παίζει το παιχνίδι.
2: Ναι, λέω, ναι. Το ρητορικό είναι το ερώτημα, σίγουρα βεβαίως. Δεν θα περιμένει από μένα να μιλήσω στο ραδιόφωνο μας, εξαίρετο βέβαια, αλλά περιορισμένης εμβέλειας. Λοιπόν, το βλέπει λοιπόν. Το θέμα είναι τι κάνει και τι κάνει η Ελλάδα για να αξιοποιήσει αυτές τις δυσχέρειες που έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και με τη Ρωσία και με την Ευρώπη, αλλά θα έλεγα και με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Διότι εδώ επαφιέμεθα μόνο στο Ισραήλ, ότι αυτό είναι ο σύμμαχός μας, και δεν ξέρουμε ότι ποντάρουμε σε ένα χουτσό άλογο. Διότι σε λίγο και το Ισραήλ θα χρειάζεται να έχει στήριγμα. Όχι να δώσει στήριγμα σε εμάς, να βρει το ίδιο στήριγμα για να επιβιώσει στην περιοχή. Έτσι πως τρέχουν οι εξελίξεις.
0: Μα το Ισραήλ μας έχει ήδη ανάγκη μας.
2: Απόλυτη ανάγκη. Απόλυτα. Θέμα ζωής και θανάτου είναι. Ναι. Και αντί να το αξιοποιήσουμε, να το εκμεταλλευτούμε, εμείς τρέχουμε να δίνουμε τα λεφτά μας, να παίρνουμε ψωροσυστήματα από το Ισραήλ, τα οποία υποτίθεται είναι αυτά που θα μας εξασφαλίσουν, οπλικά συστήματα εννοώ, που θα μας εξασφαλίσουν την επιβίωσή μας. Πέραν των άλλων που δίνουμε και κατά τη γνώμη μου πολλά λεφτά, υπέρμετρα πολλά λεφτά, σε Ραφάλ για να εξασφαλίσουμε πελατειακές σχέσεις, σε πολλών ειδών φρεγάτες, πράγμα που δεν ξέρω αν είναι και τα πιο χρήσιμα οπλικά συστήματα σήμερα στους σύγχρονους πολέμους και σε χώρους όπως το Αιγαίο και η Ανατολική Μεσόγειος.
0: Ναι, αυτό θα ήθελα να ρωτήσω τον Κώστα σχετικά με αυτό το ράλι των εξοπλισμών. Την ώρα που η Τουρκία αναπτύσσει μια δυναμική δική της πολεμική βιομηχανία, εμείς με ράλι εξοπλισμών μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε?
1: Ράλι εξοπλισμών.
0: Αγορών εννοώ.
1: Ναι, όχι, όχι, για να πούμε τα πράγματα. Ναι. Το έχουμε πει και σε αυτή την εκπομπή επανειλημμένως. Δεν γίνεται έτσι. Δηλαδή, αντιθέτως, αυτό ήδη συμβαίνει. Αυτό είναι, μάλλον, είναι μία από τις παθογένειες που αντιμετωπίζουν σήμερα οι ίδιοι Αμερικανοί. Ότι έχουν μείνει σε ένα μοντέλο εξοπλισμών, απόκτησης και συντήρησης οπλικών συστημάτων, τα οποία είναι πλέον εντελώς ξεπερασμένα. Λοιπόν, δεν το λέω εγώ. Παρεπιπτόντως, αν κάποιος θέλει κάτι παραπάνω, βγήκε πριν από μερικές μέρες, στα τέλη Απριλίου κυκλοφόρησε διεθνώς το τελευταίο βιβλίο, το The Troubled American Way of War, ο προβληματικός αμερικανικός τρόπος πολέμου, ενός από τους μεγαλύτερους διανοητές και ανθρώπους όμως και του κατεστημένου, του αμυντικού κατεστημένου των Ηνωμένων Πολιτειών, του Τζον Αρκίγια. Ο Αρκίγια από το 1993, τελευταία του θέση, τώρα είναι ομότιμος καθηγητής, ήταν υπεύθυνος μεταπτυχιακών προγραμμάτων στο Naval War College του Αμερικάνικου Ναυτικού. Αλλά ήταν στο σκληρό κομμάτι του Πενταγώνου, είναι ο πατέρας του όρου κυβερνοπόλεμος, είναι μία από τις μεγαλύτερες μορφές, εν πάση περιπτώσει, της αμερικανικής διανόησης της πολεμικής, αλλά και της γραφειοκρατίας του Πενταγώνου για πάρα πολλά χρόνια. Και λέει ακριβώς αυτά τα πράγματα. Ο ίδιος δεν φτάνει σε σημείο να πει ότι η αμερικανική βοήθεια στην Ουκρανία δεν βοήθησε τους Ουκρανούς. Αντιθέτως, λέει ότι οι Ουκρανοί στην πρώτη φάση της ρωσικής επίθεσης, χρησιμοποιώντας μικρές ομάδες πεζικού, drones και φορητά αντιαρματικά και έναν χαοτικό τρόπο πολέμου αναχέτησαν, ήρθαν οι Αμερικανοί μετά και οι Ευρωπαίοι, τους δώσανε πανάκριβα και βαριά οπλικά συστήματα, τους βάλανε μέσα σε έναν έτσι συμβατικό τρόπο σκέψης και λειτουργίας, κάνανε την μεγάλη αντεπίθεση του 2023 με αμερικανική καθοδήγηση και βρετανική και εκπαίδευση κλπ. Και, και όπλα και βαριά τεθωρακισμένα κτλ. Κατεστράφησαν, υπέστησαν μια τρομακτική ήττα και τώρα έχουν επανέλθει σε μια δική τους λογική, εν πάση περιπτώσει. Ο οποίος παρεπιπτόντως επίσης, παρόλο που είναι, επαναλαμβάνω, σκληρό κομμάτι του αμερικανικού αμυντικού κατεστημένου, καυτηριάζει εντονότατα το Ισραήλ για τις πρακτικές του στη Γάζα. Οπότε όταν υπάρχουν τέτοιες φωνές, θα μου πεις αν ήταν μόνο Αρκίγια, ήταν μόνος του, εντάξει, δεν χάθηκε ο κόσμος. Είναι μια μοναχική φωνή, όσο σημαντικός και είναι. Ειλικρινά δεν μπορώ να βρω μελέτη των τελευταίων ετών που να λέει ότι εμείς οι Αμερικανοί τα κάνουμε καλά. Όχι. Όλες είναι και όλες είναι από ανθρώπους του κατεστημένου, δεν είναι από τίποτα αναρχικούς να πούμε, δεν είναι από, είναι από ανθρώπους και από τη βιομηχανία και τα λοιπά, που λένε ότι τα κάνουμε λάθος. Έχουμε φτιάξει ένα μοντέλο το οποίο ουσιαστικά είναι για να συντηρεί τα συμφέροντα των τεράστιων έτσι αμυντικών βιομηχανιών που μετά από συνεχείς αγορές και συγχωνεύσεις, εξαγορές και συγχωνεύσεις έχουν γίνει 5 υπερσυγκροτήματα τα οποία δουλεύουν ουσιαστικά για τον εαυτό τους. Λοιπόν, η καινοτομία καταπνίγεται, η γραφειοκρατία είναι παντού, οπότε όταν οι Αμερικανοί έχουν αυτό το πρόβλημα, παιδιά, καταλαβαίνει κανείς τι γίνεται με εμάς. Λοιπόν, εννοείται ότι αν συνεχίσεις αυτό το μοντέλο θα επιτύχεις αρνητικά αποτελέσματα, αυτό που λέει ο Αρκίγια, δομικό αφοπλισμό, δηλαδή δια των χρημάτων θα υποστείς μείωση έως εξαφάνιση των αμυντικών σου ικανοτήτων και θα επιτρέψεις τον αντίπαλο να αξιοποιήσει ασυμμετρίες και να δημιουργήσει καινοτομικά χάσματα που, όπως είπες Λεωνίδα, φυσικά η Τουρκία κινείται προς αυτή την κατεύθυνση. Το καλό είναι ότι και η Τουρκία δεν έχει μεν μια δυναμική, αλλά ακριβώς λόγω της φύσης της, που είναι ένα πατριαρχικό, αυστηρά ιεραρχικό κράτος, που και εκεί υπάρχουν μεγάλα συμφέροντα που δεν θέλουν τις πιο καινοτόμες τιμές και τα λοιπά, επειδή το στράτευμα πάλι λόγω της κουλτούρας, της πολιτικής και της κοινωνικής είναι τρομακτικά ιεραρχικό, άκαμπτο, και δεν θέλει να λειτουργεί με αυτό τον αποκεντρωτικό, έτσι χαοτικό, αναρχικό, θα έλεγε κανείς, τρόπο που είναι ταιριάζει στις σημερινές συνθήκες. Και επειδή θέλει να είναι αυτοκρατορία και η αυτοκρατορία δεν αρκεί να είναι, πρέπει και να φαίνεται, άρα θα επενδύσει και επενδύει σε πολύ βαριά έτσι εντυπωσιακά όπλα σύμβολα, όπως είναι το Ανατολού, το Μίνια αεροπλανοφόρο, περιορισμένης επιχειρησιακής αξίας έως και επικίνδυνα στο περιβάλλον του Αιγαίου, υπάρχει πεδίο δόξης λαμπρών για εμάς. Λοιπόν, οι δυνατότητες υπάρχουν. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι πρέπει να κινηθείς με τρομακτική ταχύτητα. Δεν γίνεται πλέον αυτό, αν φτιάχνουμε και κάνα ντρόν και το κοιτάμε και το πετάμε, ας πούμε, και το δείχνουμε στις επιδείξεις. Ούτε τα ντρόν από μόνα τους είναι πανάκια, να πούμε. Λοιπόν, και αυτά για οποιοδήποτε οπλικό σύστημα, αυτό είναι νόμος του πολέμου. Αναπτύσσονται αντίδοτα. Ήδη έχουν αναπτυχθεί. Όχι τα ντρόν. Οι εξωγήινοι να σου δώσουν ενεργειακούς στόλους και λέιζερ και τηλεμεταφορά, θα βρεθούν αντίδοτα και για αυτά. Οπότε αυτό που χρειάζεται, εγώ να πω την αλήθεια, εκτείρω τον εαυτό μου, γιατί αυτά τα πράγματα τα λέω και εγώ και άλλοι, τι να πω τώρα, από το 1997-98, χρειάζεται μια στρατιωτική επανάσταση στην Ελλάδα. Και ποια είναι η στρατιωτική επανάσταση, ενώ στις αμυντικές ικανότητες, η επένδυση στην εγχώρια της στρατιωτικής σκέψης, δηλαδή να κάτσουμε να σκεφτούμε εμείς για λογαριασμό μας και πάνω στα δεδομένα που έχουμε, στις γεωγραφικές ιδιαιτερότητες, στις ιδιαιτερότητες του αντιπάλου, στις δικές μας, στις οικονομικές δυνατότητες, το πώς μπορούμε να παντρέψουμε την αμυντική βιομηχανία με την ευρύτερη παραγωγική βάση, το δημογραφικό και μια σειρά από άλλα, να αρχίσουμε να χτίζουμε ικανότητες τέτοιες, όχι γενικώς και αορίστως ικανότητες, πόσα αεροπλάνα έχω και τι κάνω, όχι, πώς μπορώ, εάν προκύψει η κακιά η ώρα, να επιτύχω να υλοποιήσω αυτό που λένε οι Αμερικανοί μια θεωρία νίκης. Δηλαδή να νικήσω και να αξιοποιήσω αυτή την ικανότητα αποτρεπτικά, έτσι ώστε να περάσει το μήνυμα στον αντίπαλο ότι κοίτα να δεις μεγάλε, εάν κάνεις ό,τι μου επιτεθείς ή εάν συνεχίσεις την προσπάθεια να μου στερήσεις την κυριαρχία, την εθνική κυριαρχία στο Αιγαίο, τότε θα βρεθεί σε μια πάρα πολύ επικίνδυνη κατάσταση για σένα. Δεν σημαίνει ότι αυτό είναι εύκολο και δεν σημαίνει ότι θα το πετύχεις σώνει και καλά. Γιατί, όπως λέει ο Κλάουζεβιτς, η σύγκρουση δεν είναι με τη ζωντανή θέληση του αντιπάλου, αλληλεπιδρά συνεχώς με αυτόν. Αλλά υπάρχουν πολλά σύν για εμάς. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι εδώ και πολλά χρόνια έχουμε βυθιστεί σε μια αδράνεια. Τώρα γίνονται κάποια πράγματα, αλλά επαναλαμβάνω, γίνονται πολύ αργά και πλέον οι καταστάσεις επιβάλλουν γρήγορες λύσεις. Επαναλαμβάνω, όταν βγαίνουν άνθρωποι σαν τον Τζον Αρκίγια και λένε ότι οι Αμερικανοί έχουμε σοβαρό πρόβλημα και αν συνεχίσουμε με αυτό το ρυθμό και με αυτόν τον τρόπο επενδύοντας σε αυτά τα οπλικά συστήματα θα οδηγηθούμε σε δομικό αφοπλισμό, είναι δεδομένο ότι για μας πρέπει να χτυπάνε όχι καμπανάκια, σιρήνες στην Αγία μου. Και ένα άλλο, αν μου επιτρέπεις, Λεωνίδα, είπε μια πολύ μεγάλη κουβέντα ο Παναγιώτης και θέλω να υπερτονίσω αυτό που είπε, να υπερθεματίσω το διεθνές σύστημα. Εδώ στην Ελλάδα έχουμε εκπαιδευτεί να θεωρούμε ότι το διεθνές σύστημα είναι κάτι τρομακτικά ιεραρχικό. Υπάρχουν ένας ή δύο ή τρεις ή πέντε μεγάλες δυνάμεις. Αυτές μοιράζουν τον κόσμο μεταξύ τους. Η εξουσία ανήκει μόνο σε αυτούς και κυλάει προς τα κάτω. Και όλοι οι υπόλοιποι είναι δούλοι αυτονών. Αυτό δεν υπάρχει. Αυτό είναι μια φαντασίωση, είναι στα όρια της ψυχασθένειας που και ποτέ δεν υπήρξε. Λοιπόν, ακόμη και στο ψυχρό πόλεμο είναι δεδομένο ότι και ο μικρός ή ο μεσαίος παίχτης, ακόμη και αν είναι στη σφαίρα επιρροής του άλλου ή ακόμη και αν είναι 100% στη σφαίρα επιρροής του άλλου, ασκεί επίδραση και πολλές φορές επιβάλλει τη θέλησή του πάνω στον άλλον. Ας διαβάσει κάποιος, ας πούμε, στοιχειοδός στη βιβλιογραφία για τον πόλεμο στην Κορέα και το πώς ο Κιμ Ιλ Σουνγκ επηρέασε τους Σοβιετικούς ή το πώς ο Κάστρο στην κρίση των πυράβλων στην Κούβα επηρέασε την πάλι τη Σοβιετική Ένωση. Για να μην λέμε αυτά που λέμε, δηλαδή να το πούμε με ένα παράδειγμα από τη φύση, η Σελήνη, ας πούμε, βρίσκεται στην τροχιά της γης. Μπράβο. Ασκεί όμως και η Σελήνη επίδραση στη γη. Ασκεί. Δεν είναι, είναι ένα σύστημα. Λοιπόν, δεν μπορεί να πει κανείς λοιπόν ότι οι μικρές χώρες δεν ασκούν επιδράσεις και είναι απλά ενεργούμενα κάποιον μεγαλύτερο. Πολλό δε μάλλον όταν λειτουργούν με κριτήρια εθνικής ανεξαρτησίας.
2: Α, μπράβο.
1: Λοιπόν,
2: ναι.
1: Οπότε εκεί πέρα σαφώς ισχύει αυτά που είπε ο Παναγιώτης, τα οποία στην Ελλάδα είναι επαναστατικά να τα λέμε. Εγώ έχω βαρεθεί να απαντάω σε ερωτήσεις του τύπου γίνεται μια νέα γιάλτα αυτή τη στιγμή και ξαναμοιράζει το κόσμο. Και εμείς απλώς είμαστε, περιμένουμε, ας πούμε, σε κουτάκια να μας χαρίσει ο ένας τον άλλον. Δεν είναι έτσι. Εκτός αν το θες να είναι έτσι. Το αποδεχτείς.
2: Ναι.
1: Αυτά που μένα, παιδιά.
2: Πολύ σωστά, πολύ σωστά.
0: Ναι, αυτό ίσως είναι,
2: αυτό είναι ένα μεγάλο μήνυμα που δυστυχώς δεν περνάει στην κοινωνία μας να καταλάβει αυτό το πράγμα. Ναι, ότι έχουμε και εμείς δύναμη, δεν είμαστε πιονάκι.
0: Ναι, εντύπωση που έχει μείνει από τον ψυχρό πόλεμο ή από τη Γιάλτα.
2: Ναι.
0: Και ακόμα
1: δηλαδή,
0: αναμασχέται.
1: Να πω κάτι, παιδιά, για όποιον θέλει να το ψάξει, να δει τι έκανε η Ισλανδία, η ανύπαρκτη Ισλανδία, χωρίς στρατό, με τότε περίπου 300.000 κατοίκους το 1976, στον τρίτο πόλεμο του Μπακαλιάρου με τη Μεγάλη Βρετανία. Πώς κατάφερε να επιβάλλει τη θέλησή της, λέγοντας ότι κοίτα να δεις, ότι αν δεν με στηρίξεις, είπε στους Αμερικανούς, εγώ θα φύγω από το ΝΑΤΟ, θα σου κλείσω τη βάση σου που έχεις εδώ, και θα φύγω παραμυθένια, θα φύγω, θα κλείσω τη βάση και θα υποστείς μεγάλες συνέπειες και θα εκτεθείς και στη διεθνή κοινή γνώμη που αφήνεις μια μικρή χώρα να της κάνει νταβατζιλίκια μια ισχυρή δύναμη. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες, αντί να στηρίξουν τον μεγάλο του σύμμαχο και θεωρητικά πολύ πιο ισχυρό τη Μεγάλη Βρετανία, φυσικά πήρανε το μέρος της Ισλανδίας. Και νικώντας η Ισλανδία σε αυτόν τον πόλεμο, δεν ήταν πόλεμος βέβαια με εκατοντάδες νεκρούς, ήταν πόλεμος. Λοιπόν, είχαν διακοπεί διπλωματικές σχέσεις κλπ. Όχι μόνο επέτυχε τους στόχους της, αλλά έθεσε και τις βάσεις για να δημιουργηθεί μετά η ΑΟΣ. Η έννοια της ΑΟΣ σε μεγάλο βαθμό δημιουργήθηκε από τον πόλεμο του Μπακαλιάρου μεταξύ Ισλανδίας και Μεγάλης Βρετανίας. Η Ισλανδία λοιπόν το ανθυποτίποτα λοιπόν, από άποψη ισχύος, μπόρεσε και επέβαλε τη θέλησή της γιατί τη λειτουργήσε εθνοκεντρικά και είχε αποφασιστικότητα. Όταν έρχονταν και λοιπόν, όταν το κάνει η Ισλανδία και έρχεσαι και μου λες εσύ ότι εμείς δεν μπορούμε και ότι αποφασίσουν οι μεγαλύτεροι, και αν είναι θα μας παίξουν στα ζάρια, ας πούμε, τότε δεν είναι οι μεγάλες δυνάμεις που κάνουν κουμάντο. Είναι η δουλοπρέπεια η δική σου.
2: Βέβαια.
1: Αυτά, παιδιά, από μένα.
0: Να πούμε λίγα και για αυτή την ιστορία τώρα που έχει βάλει μπροστά Ερντογάν με το νόμο που θα κάνει. Που θα κάνει δηλαδή κρατικό νόμο για τη γαλάζια πατρίδα. Μιλάμε για τον ζωτικό χώρο, δηλαδή. Επαρχόμαστε στη θεωρία του ζωτικού χώρου.
2: Συν τα 200 μίλια.
0: Του Χίτλερ. Ναι.
2: Και αυτό έχει μεγάλη σημασία.
0: 200 μίλια, ναι.
2: Ότι επεκτείνει. Ναι, ναι. 200
0: ναι,
2: μίλια.
0: Ναι, βέβαια. Ναι.
2: Λες και μιλάει για ωκεανούς τεράστιους, αλλά ξέρει τι κάνει.
0: Ναι. Κώστα, ναι, σε ακούμε.
1: Δεν θέλει ο Παναγιώτης να πει κάτι από αυτού.
2: Είναι προφανές εδώ ότι έχουμε να κάνουμε με την άλωση της Ελλάδας. Δεν είναι απλώς τώρα μια κίνηση στις θαλάσσιες ζώνες. Είναι ότι όλη τη στρατηγική ζώνη του Αιγαίου πάει να την ελέγξει απολύτως. Και χωρίς αυτήν η Ελλάδα δεν είναι τίποτα πλέον. Είναι ένα τσόφλι. Δεν έχει υπόσταση. Έχει χάσει το οξυγόνο της, έχει χάσει τον αέρα της. Χάνει και την αίσθηση της θαλάσσιας δύναμης. Από εκεί και πέρα, και του τουρισμού βεβαίως, διότι πια θα ελεγχθεί απόλυτα και ο τουρισμός των νησιών, ο Αιγαϊκός τουρισμός, ανοίγονται άλλου είδους εξελίξεις, όπου θα περάσουμε σε μια κατάσταση περίπου ανάλογη της τουρκοκρατίας, θα έλεγα. Εδώ το θέμα είναι ότι δεν βλέπουμε αντιδράσεις. Δεν υπάρχουν αντιδράσεις. Δεν υπάρχει κλίμα στην κοινωνία. Δεν υπάρχει μετάδοση του κινδύνου και της σημασίας του και του ρόλου του. Εδώ ο εφησυχασμός είναι απόλυτος και η κυβέρνηση παίζει το χειρότερο δυνατό ρόλο. Αντί να γύρει τις συνειδήσεις, να δημιουργεί ένα αίσθημα μάχης και μια αίσθηση, ας πούμε, επίγοντος, αντί να τρέξει αυτή τη στιγμή παντού όπου είναι δυνατόν και να μιλήσει τη γλώσσα της αλήθειας και της αντίδρασης της Ελλάδας και πόσο αυτή η αντίδραση θα είναι ισχυρή, και έχουμε πολλά μέσα να ασκήσουμε για να κάνουμε αυτή την αντίδραση ισχυρή και αισθητή παντού. Λοιπόν, αντί όλων αυτών, εδώ υπάρχει μακάριος ύπνος και περιμένουμε να βγάλει τον νόμο ο Ερντογάν.
1: Ναι,
2: και τότε
1: ναι.
2: Εμείς θα πούμε, ξέρω εγώ,
1: δεν
2: ότι...
1: παράγει νόμιμα αποτελέσματα, δεν το έχουμε πει. Μιλάμε για τραγικές καταστάσεις.
2: Δηλαδή, τι πρέπει να γίνει για να παράξει νόμιμα αποτελέσματα.
1: Ναι, όταν εμείς... Πολύ στην Κύπρο δηλαδή παρήγαγε νόμιμα αποτελέσματα. Δηλαδή,
2: βέβαια.
1: Είναι ανήκουστα αυτά που ακούμε.
2: Βέβαια. Λοιπόν, εδώ χαρίζεται η χώρα. Από τη μεταπολίτευση μέχρι σήμερα η Ελλάδα δυστυχώς ακολουθεί μία πορεία υποταγής. Ιδιαίτερα στην Τουρκία, αλλά και μη παρουσίας, σοβαρής παρουσίας σε όλο τον περίγυρό μας. Έχουμε γίνει ο περίγελος και αυτοικανοποιούμεθα εδώ στη χώρα με το ότι υπάρχουμε ακόμα. Και κοιτάξτε, δεν μας τα έχουν πάρει όλα, Τι να σου πάρουν, αφού εδώ πέρα σε κόβουν φέτες-φέτες. Σε διαλύουν κανονικά. Λοιπόν, εδώ νομίζω η πρώτη αντίδραση απέναντι σε αυτό θα έπρεπε να ήταν άμεσα. Έπρεπε να έχει γίνει από χθες. Η επέκταση αμέσως των χωρικών υδάτων αποφασιστικά στα 12 μίλια. Τώρα, γιατί αύριο εγώ πιστεύω θα είναι πολύ αργά και δεν θα κάνεις κινήσεις εκ των υστέρων εφόσον κινηθεί η Τουρκία για άλλη μια φορά και δημιουργεί γεγονότα ως αμυντικός βραχίωνας εσύ να προσπαθήσεις να τα αποκρούσεις, αλλά που δεν θα τα αποκρούσεις πάλι, γιατί από το 1995 έχουμε το Κάζους Μπέλι και έχουμε πάει 2026 τώρα και δεν έχουμε κάνει τίποτα. Αν ακολουθήσουμε την ίδια τακτική, καταλαβαίνετε ότι θα παγιώνουμε εμείς με δίθεν απειλές και αντιδράσεις, θα παγιώνουμε τα τετελεσμένα. Νομίζω το σημείο καμπής είναι πια για τη χώρα και ύπαρξης.
0: Ναι, αυτή είναι ίστατη πρόκληση πλέον της Τουρκίας.
1: Και εγώ συμφωνώ ότι βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή ενώπιον της επιλογής. Ή θα υπάρχουμε στο μέλλον, ή θα εξαφανιστούμε. Ναι. Δηλαδή, ως κανονική χώρα θα γίνουμε, όχι προτεκτοράτο, κάτι πολύ χειρότερο. Και μένω άφωνος και απορώ όλοι αυτοί οι άνθρωποι που τα λένε αυτά, ειδικά οι επώνυμοι, ειδικά τα πολιτικά στελέχη και της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης, αν μη τι άλλο δεν φοβούνται για το όνομά τους στην ιστορία. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ναι μεν θα μου πεις, δεν είναι μόνο αυτοί. Δηλαδή,
2: τσακώνονται για τα εσωτερικά τους. Καραμαλής, Σαμαράς, και άλλοι αν θα διαλυθεί ή δεν θα διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, αν θα ενσωματωθεί ή δεν θα ενσωματωθεί. Διαγραφές ακούμε τώρα από πρόεδρους ανύπαρτους, οι οποίοι είναι καταχωρημένοι. Εδώ λες και δεν τρέχει τίποτα. Έχουμε να λύσουμε τα του οίκου μας. Δηλαδή τα του οίκου μας, ποιου οίκου μας, δηλαδή τα κομματικά μας σπίτια. Αυτά είναι.
1: Και δεν είναι μόνο στρουθοκαμιλισμός, δηλαδή ότι έχεις βάλει στο κεφάλι στην άμμο και αγνοείς, και όχι απλώς αγνοείς, αλλά κάνεις και πόλεμο προπαγάνδας ενάντια στην ίδια την ελληνική κοινωνία και δαιμονοποιείς και ανθρώπους που λένε, παιδιά, ότι ο Γάιδαρος δεν πετάει. Ναι. Ότι αυτό δεν είναι πρόκληση, δεν είναι κάτι, μια δήλωση, μια ρητορική, είναι πράξη στο διεθνές σύστημα που δεν υπάρχει κάποια έτσι ανώτατη αρχή να τα επιβάλλει. Αυτές οι ενέργειες είναι ενέργειες, δεν είναι απλώς ρητορική. Λοιπόν, η Τουρκία, και το κακό είναι ότι αυτό το πράγμα το ξέρουμε εδώ και δεκαετίες. Δηλαδή η Τουρκία ήδη από το 1974 και με την εισβολή στην Κύπρο, αλλά και με την άρνηση να δεχθεί να υποστηρίξει, υποστήριζε μάλλον, ότι τα ελληνικά νησιά δεν έχουν κυριαρχικά δικαιώματα. Δηλαδή δεν είχαν φαλοκρηπίδα, λέγαν τότε. Λοιπόν, όταν λέει όμως ότι είναι προέκταση της μικρασιατικής ακτής, και αντί εσύ να τους το επιβάλλεις αυτό το πράγμα, ότι μεγάλε, δεν μπορεί να το λες αυτό το πράγμα εάν θες να ζήσουμε καλά μαζί, και, γιατί αλλιώς θα υποστείς συνέπειες, πήγες και το άφησες να αιωρείται. Γιατί όταν λέει κάποιος ότι δεν έχει δικαιώματα, ποιος δεν έχει δικαιώματα? Αυτός που δεν υπάρχει. Λοιπόν, αυτομάτως ετίθεται το θέμα ύπαρξης, να το πούμε έτσι, νομικής, γεωπολιτικής ύπαρξης των ελληνικών νησιών, όχι γεωγραφικής φυσικά. Αυτό που έγινε τώρα είναι απλώς το τελευταίο στάδιο ενός μηχανισμού που έχει ξεκινήσει από τότε.
2: Λοιπόν, ακριβώς.
1: Έχει ξεκινήσει από τότε. Είναι κανονικότατα ένας υβριδικός ολοκληρωτικός πόλεμος όμως. Φτάνει σε αυτό το σημείο. Βεβαίως. Και αυτό είναι και το μόνο ελαφρυντικό για τις σημερινές πολιτικές, πολιτιακές, θεσμικές και άλλες ηγεσίες. Γιατί όντως σε μεγάλο βαθμό αντιμετωπίζουν κάτι το οποίο χτίστηκε για δεκαετίες. Αλλά πλέον δεν μπορείς να κάνεις την πάπια. Δεν γίνεται. Δηλαδή η Τουρκία ουσιαστικά λέει ότι το Αιγαίο είναι κενό και της ανήκει. Είναι γαλάζιο έδαφος. Λοιπόν, τα ελληνικά νησιά δεν υφίστανται ως έδαφος. Και επαναλαμβάνω, δεν είναι ότι το λες, είναι ότι οι διαδικασίες αυτές δημιουργούν σταδιακό τετελεσμένο. Δεν είναι ότι θα έρθει το τουρκικό ελικόπτερο και θα κατέβει στη Σάμο ή στη Σκύρο ή δεν ξέρω και εγώ πού και θα βάλει τέτοιο. Αλλά δημιουργείται ένα ακόμη βήμα, για την ακρίβεια ένα άλμα, που γκρεμίζει την συνοχή της ελληνικής επικράτειας στο διεθνές γίγνεσθε, να το πούμε έτσι. Λοιπόν, δεν μπορείς να το αγνοείς αυτό το πράγμα. Εάν το κάνεις, τότε έχουμε πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα εσωτερικό. Και επαναλαμβάνω, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πως όλοι αυτοί οι άνθρωποι που όχι μόνο δεν δεν αντιδρούνε, αλλά σε όσους αντιδρούνε τους κολλάνε ότι είσαι πολεμοκάπηλος, είσαι εθνικιστής, είσαι ακροδεξιός ή ακόμη χειρότερα είσαι πράκτορας των Ρώσων για να μας τα χαλάσεις ή των Τούρκων ή των Σιωνιστών κτλ. Λοιπόν, ειλικρινά δεν δε φοβούνται αν μη τι άλλο την ιστορία, δηλαδή το όνομά τους στην ιστορία. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα.
2: Βέβαια, έτσι είναι, ακριβώς. Πέραν το ότι το ηθικό σε λίγο των νησιωτών θα καταπέσει εντελώς και θα προσβλέπουν πλέον για στήριξη και προοπτική όχι από τη Δύση αλλά από την Ανατολή. Και αυτό θα είναι το μακάβριο, η μακάβρια κατάληξη.
1: Εδώ πέρα λοιπόν πρέπει να βάλουμε και εμείς κόκκινες γραμμές, να πούμε παιδιά ότι εάν, αυτό που είχε πει, ότι είχε πει παλιά ο Γιώργος Παπανδρέου στην Αμερική, ότι για εμάς αυτή η κίνηση θα είναι η είσοδος στο φρενοκομείο. Εάν η Τουρκία διαβεί την πύλη του φρενοκομείου, με χαρά θα την περάσουμε κι εμείς. Και τέλος, εάν θέλει να κάνουμε να έχουμε αποτροπή, θα μου πεις υπάρχει ρίσκο, ναι.
2: Πάντοτε φυσικά υπάρχει ρίσκο. Χωρίς ρίσκο δεν γίνεται ρίσκο. Τίποτα.
1: Ναι. Το θέμα είναι ότι εάν δεν θες να μην έχεις ρίσκο, θα επιλέξεις τη βεβαιότητα της συντριπτικής ήττας και του πολέμου όταν τον αποφασίσει ο αντίπαλος με τρομακτικούς όρους για σένα.
2: Καλύτερα λοιπόν, να επιλέξεις πέρα την παράδοση τότε, γιατί θα έχεις και κόστος.
1: Ναι, την παράδοση.
2: Και
1: ναι.
2: Τζάμπα κόστος, γιατί δεν θα ναι. πετύχεις τίποτα τότε.
1: Να τουρκέψουμε να τελειώσει. Ναι, δεν ναι, έχει. Ναι, τότε, ναι, ναι. Τότε ναι, θα έχουμε αρμονία, ειρήνη,
2: ναι,
1: ειρηνική συνύπαρξη κλπ. Ναι. Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, εδώ φτάσαμε στο τέλος, γιατί είναι η ώρα που συμπληρώθηκε. Τι να πω, πλέον, ξέρω εγώ, είχε πει και ο Πατροκοσμάς κάτι για το ψευτερομαίκο, δεν ξέρω. Και οι προφητείες καμιά φορά βγαίνουν.
2: Βέβαια.
0: Ναι. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ
1: Κώστα, για την σημερινή συζήτηση.
0: Πάμε στο διάλειμμα.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Μα το σημάδι.
5: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
6: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
5: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
3: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 10. Παραπολιτικά 90,1.

0: Πάμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Στη δεύτερη ώρα θα έχουμε μαζί μας τον Ναύαρχο, τον κύριο Μαρτζούκο. Ναύαρχε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας, τι κάνετε?
0: Και ο Ανδρέας βέβαια μαζί μας.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Καλησπέρα σε όλους.
2: Καλησπέρα, Ναύαρχε.
1: Χαίρομαι που σας ακούω.
2: Βασίλης Μαρτζούκος. Από τα γενναία παιδιά του ναυτικού μας. Ήταν από εκείνους που εκκινήθηκαν επιθετικά στην ιστορία ίμια. Δεν είχαν φτάσει και το λες μέχρι το Μαρτζούκο ή απλά δεν είχαν γίνει διδακτές. Το συνοδήλευμα Κιμίκη, η Αρώνα Βουρή, υπηρέτησε κατόφια τα μεγάλα αφεντικά του. Αλλά το πνεύμα Σιμίκη με τις Μαδρίτες και τα Ελσίνκη έφτασε ως τις ημέρες μας. Και έπρεπε ο Βασίλης να ξεπεράσει τον δίθεν ειρηνόφυλλο. Όλοι θυμόμαστε τη γελιοδέστατη, τις γελιοδέστατες ευχαριστίες προς τους Αμερικάνους. Λες και μας σώσανε από μεγάλη συμφορά. Αυτή ήταν η Κερκόπορτα που άνοιξε όλα τα επόμενα, μαζί με την αναγνώριση δικαιωμάτων των Μογγόλων στο Αιγαίο. Δεν είναι μόνο δικό μας, είναι και δικό σας. Αυτά τα απίστευτα πράγματα έγιναν εν καιρό που η Ελλάδα δεν είχε οδηγηθεί. Σε χρεοκοπίες. Γενικότερα η συμπεριφορά των πολιτικών καθεστώτων μας απέναντι στο στρατό φωτογραφίζεται από το ότι δεν βαταράκια, δεν αυτάκια, ούτε αεροπόροι, ούτε αξιωματικοί κυκλοφορούν με τη στολή τους ελεύθερα στην πόλη μας. Μια εκδίκηση του πολιτικού κόσμου απέναντι σε μια δικτατορία την οποία αυτή εξέτρεψα. Με όλες τις αθλειότητες που γινόντουσαν για 2,5 χρόνια. Από εκεί και μετά ο Βασίλης ο Μαρτζούκος και οι υπόλοιποι Μαρτζούκοι έπρεπε να σταθούν όρθιοι. Παλαμόναχο, Παλαμόναχοι, με μια πολιτεία απέναντι τους, να μην τους ακούει, να μην τους δέχεται. Και να επιβάλλει τα θέλω της αδιαφορώντας για οποιαδήποτε στρατιωτική ιδέα, γνώμη, απόφαση. Ήταν αυτό το οποίο κάποια στιγμή ο Κολάτος το περιέγραψε ανάγλυφα. Μισούν οι πολιτικοί τους στρατιωτικούς γιατί τους στέρισαν 7 χρόνια διακήρυξη του ΑΕΠ. Ας αφήσουμε όμως τον άβαρχο να μας ταξιδέψει και στο τότε και στο σήμερα. Βασίλη μου, ο λόγος δικός σου.
3: Από πού θέλετε να αρχίσω?
2: Όπου θες εσύ.
4: Από τη δεύτερη επίθεση που έχουμε.
0: Έχουμε μαζί μας και τον Παναγιώτο Λεφαζάνη.
4: Ναι,
0: πάντα.
4: Έχουμε μια επίθεση. Καλησπέρα, καλησπέρα. Έχουμε μια επίθεση από την πλευρά της Τουρκίας.
3: Ναι.
4: Για
3: ναι.
4: Στο Αιγαίο, με την γνωστή νομοθετική ρύθμιση που θέλει να κάνει, αλλά έχουμε και μια άλλη. Η οποία.
0: Στο Ιόνιο. Αυτό.
4: Είναι και εξίσου επικίνδυνη, θα έλεγα, στο Ιόνιο μέσω της Ουκρανίας, η οποία ακόμα είναι μια σκοτεινή υπόθεση η οποία δεν έχει διαλευκανθεί.
3: Ναι, εντάξει, κατανοητό. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από το Ιόνιο πρώτα και να προχωρήσουμε στα νομοθετήματα της Τουρκίας. Λοιπόν, το Ιόνιο πράγματι δεν από ανοιχτές πηγές που όλοι διαβάζουμε, γιατί δεν έχουν διαρρεύσει κάτι περισσότερο από το Υπουργείο Άμυνας, όλοι καταλάβαμε ότι είναι ουκρανικό, άλλωστε έγινε και επίσημη παράσταση στον Ουκρανό Υπουργό Άμυνας. Είναι το Μάγκουρα νούμερο 5, αυτό το σκάφος των 5,5 μέτρων, χαρακτηριστικά stealth, σκουρόχρωμο κλπ, το οποίο βρήκαν μαναμένες μηχανές στα βράχια της Λευκάδας, ψαράδες. Με τη διαφορά ότι είχε πάνω του και μερικές δεκάδες κιλά εκρηκτικά. Αυτό λοιπόν ήταν ένα κίνδυνος θάνατος για οποιονδήποτε πλησίαζε. Είναι θαύμα που δεν είχαμε θύματα, είτε τουρίστες, είτε ψαράδες, είτε οτιδήποτε. Και αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι αυτό το σκάφος για τον α ή β λόγο χάθηκε ο έλεγχος του καθοδηγητού του, με αποτέλεσμα να καταλήξει είτε εσκεμμένα είτε μη εσκεμμένα στο νησί της Λευκάδας. Τι σημαίνει αυτό? Να περάσει τα 12 μίλια χωρικών υδάτων, άρα να μπει στην εθνική κυριαρχία πλέον ενός άλλου κράτους όπως η Ελλάδα και να κινδυνεύσουν ζωές και όχι μόνο και πολλές επιπτώσεις μετέπειτα. Αυτά λοιπόν τα πράγματα είναι ανεπίτρεπτα. Όμως είναι και εκτός πεδίου. Δεύτερον, απαράδεκτη Ουκρανία το αυτό, δηλαδή υποτίθεται ότι τώρα 4 χρόνια τους τροφοδοτούμε και τους βοηθούμε από την πρώτη μέρα.
1: όφειλαν τουλάχιστον να ενημερώσουν τις ελληνικές αρχές ότι δεν κάνουν εδώ στην ευρύτερη περιοχή μας. Ούτε αυτό δεν έχουν.
4: Κάνει κάποιες διακοπές.
1: Ναι. Με ακούτε?
0: Ναι, τώρα δεν είναι.
4: Ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, είναι μια ευκαιρία αυτή να εκμεύσουμε από το σκάφος που περισυλλέξαμε την τεχνολογία και την τεχνογνωσία για να προχωρήσουμε. Το συμπέρασμα είναι ένα διαχρονικό συμπέρασμα ότι το Ιόνιο έχει αφαιθεί στην τύχη του. Πάντα εστιάζαμε στο Αιγαίο και καλά κάναμε βέβαια και στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, αλλά το Αιγαίο, το Ιόνιο, έχει αφαιθεί εξοργιστικά στην τύχη του. Εγώ θα σας πω ότι όταν πηγαίναμε με τις πυραυλακάτους για άσκηση στη Δυτική Ελλάδα, παίρναμε πλήρη φόρτο καυσίμων, πυρομαχικών, ξέρω εγώ όλα αυτά, σαν να πηγαίναμε σε ξένη χώρα. Άρα λοιπόν, δεν είναι έτσι πλέον τα πράγματα. Η Τουρκία έχει διεισδύσει και στη Δυτική και στα Δυτικά Βαλκάνια και ξέρουμε σε ποια κράτη. Έχει διεισδύσει στη Λιβύη όπου έχει και ναυτική και αεροπορική βάση και κατά συνέπεια το Ιόνιο πλέον δεν εξαιρείται. Και πρέπει τάχιστα να μην βρίσκουν αυτά τα ντρόνς, να μην τα βρίσκουν ψαράδες, αλλά να τα βρίσκουν τα ραντάρ και η ναυτική μας.
4: Βεβαίως, έτσι είναι.
0: Και τα βρήκαν οι ψαράδες και τα πήγαν οι ψαράδες μετά. Αντί να έρθει να τα πάρει το λιμενικό, τα πήγαν οι ψαράδες στην παραλία. Αν πέφτανε πάνω στην ακτή που ήταν και μαζεμένος και κόσμος, λέει, να τα δει, θα είχαμε τραγωδία.
1: Έπρεπε λοιπόν ακριβώς να έχουμε ραντάρ εκεί πέρα, να έχουμε σκάφη του λιμενικού, να έχουμε παρουσία του πολεμικού ναυτικού, να έχουμε και όπλα ακόμα, γιατί μην ξεχνάτε ότι το Ιόνιο και τα νησιά του ελέγχει την είσοδο και την έξοδο στην Αδριατική. Και όχι μόνο, και σε άλλα κράτη. Άρα λοιπόν εδώ οφείλαμε να έχουμε παρουσία. Η Κέρκυρα ειδικά ήταν πάντα το μήλον της Έρηδος μεγάλων δυνάμεων. Μην τα ξεχνάμε αυτά.
4: Βεβαίως.
1: Τώρα, σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά, η άποψή μου είναι ότι αλλάζουν όλα στο εξής. Εφόσον πραγματοποιηθεί, και δεν έχω λόγο να πιστεύω το αντίθετο, η νομοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας και πάβει πλέον να είναι διεκδίκηση, γίνεται εσωτερικό δίκαιο της Τουρκίας, που σημαίνει ότι από την επομένη θα αρχίσει να το εφαρμόζει. Τι σημαίνει η εφαρμογή του εσωτερικού δικαίου της Τουρκίας, όσο αυθαίρετο κι αν είναι, εις το Αιγαίο? Σημαίνει ότι πέραν της μέσης του Αιγαίου, του 25ου Μεσημβρινού και ανατολικότερα, όποια δραστηριοποίηση υπάρχει, θα πρέπει να ζητάμε άδεια. Ενώ αντίθετα η Τουρκία θα αλλιεύει παντού, σε όλο το ανατολικό Αιγαίο, θα, με την προστασία βεβαίως της τουρκικής ακτοφυλακής και όχι μόνο, θα φτιάχνει θαλάσσια πάρκα, θα κάνει υπεράκτια πάρκα ενεργειακά, θα προβαίνει σε ενέργειες απομονώσεως των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, στο εξής οι ψαράδες μας δηλαδή, θα τους επιτρέπεται να ψαρεύουν μόνο στα χωρικά, στα 6 μίλια. Και αυτά το συζητάμε, γιατί και τώρα ακόμα οι Τούρκοι μπαίνουν στα δικά μας χωρικά. Άρα λοιπόν θα δούμε μια νέα πραγματικότητα, η οποία θα εξωθήσει τον λιγοστό πληθυσμό των νησιών να αρχίζει να φεύγει. Αυτά όλα λοιπόν είναι πραγματικά σημαντικά και έχουν επιπτώσεις πάρα πολλές και στο Αιγαίο και στην Νότιο Ανατολική Μεσόγειο, όπου πλέον απομονωνόμαστε οριστικά και με την Κύπρο. Αυτά πρέπει να χτυπήσουν καμπανάκι άμεσα, έπρεπε να χτυπήσουν καμπανάκι χθες, γιατί υπάρχουν ευθύνες σε αυτά τα πράγματα. Χρόνια τώρα, 40 χρόνια και πλέον, επιφυλασσόμαστε να ασκήσουμε και την κυριαρχία μας, δηλαδή επέκταση χωρικών υδάτων, επιφυλασσόμαστε να ασκήσουμε και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, που είναι δικαίωμά μας αν μη τι άλλο, να κηρύξουμε ΕΟΣ. Ξέρετε, αυτή τη στιγμή τι λέμε, έρχονται ψαράδες και ψαρεύουν στα δικά μας νερά. Μα δεν είναι δικά μας νερά. Όταν δεν ανακηρύξεις ΑΟΣ, έξω από τα 6 μίλια είναι διεθνή ύδατα. Άρα λοιπόν
3: Εδώ έχουμε πραγματικά μια αλλαγή σημαντική και το θέμα είναι τι θα κάνουμε εμείς. Γιατί ως τώρα η κάθε κυβέρνηση μετακύλιε στην επόμενη την λεγόμενη καυτή πατάτα. Δεν τολμούσε να πάει πιο πέρα, αντιθέτως παραχωρούσε, έκανε πως δεν άκουγε. Όταν μας έλεγαν οι Τούρκοι κάζους μπέλι για κυριαρχία και κυριαρχικά δικαιώματα, εμείς υπογράφαμε διακήρυξη των Αθηνών. Και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, όχι μόνο η τωρινή, και διακήρυξη των Αθηνών και στρατηγικές συναντήσεις κορυφής. Γιατί? Για να δίνουμε άλοθη στην Τουρκία να κάνει αυτά που κάνει και να μπαίνει μέσα στο σύστημα το αμυντικό της Ευρώπης. Για ποιο λόγο? Όταν ξέραμε όλα αυτά ότι είναι δεδομένα. Είχαμε αυταπάτες και περιμέναμε πραγματικά να διατηρηθούν τα ήρεμα νερά. Μα τα λέγαμε από την πρώτη μέρα. Άρα λοιπόν...
0: Κύριε Ναύαρχε, και νομίζω ότι διαψεύδονται κάποιες εκτιμήσεις που ακούγαμε τους τελευταίους μήνες, ότι η Τουρκία μέσα σε αυτό το κλίμα της έντασης στην Μέση Ανατολή και τις συμμαχίες με το Ισραήλ, τη δική μας, τη παρέμβαση των ΗΠΑ και όλα αυτά, δεν θα τολμήσει, λέει, να κινηθεί, ότι έχει φοβηθεί. Και βλέπουμε να κάνει την μεγαλύτερη κίνηση, που είναι ουσιαστικά κόκκινη γραμμή.
3: Εδώ πρέπει να κάνουμε ίσως και μια παρατήρηση, ότι η Τουρκία βλέπει σιγά σιγά ότι αν δεν κάνει τίποτα...

0: Και έτσι η Τουρκία θεωρεί ότι τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να αντιδράσει, τώρα που ξυλώνεται ή απομειώνεται ως ένα βαθμό το Ιράν και ζητάει ρόλο στην περιοχή. Πώς θα αποκτήσει η Τουρκία ρόλο στην περιοχή, όταν ένας εμπορικός διάδρομος θαλάσσιος από τον Εύξεινο Πόντο μέσω των στενών θα περνάει από το μισό Αιγαίο που θα είναι δικό της, θα περνάει μέσα από την Νότια Ανατολική Μεσόγειο που θα είναι δικιά της, για να πηγαίνει στο Σουέζ και να έχει τον έλεγχο και της Κύπρου και της Μέσης Ανατολής και ούτω καθεξής. Αυτό επιδιώκει αυτή τη στιγμή η Τουρκία, πριν είναι αργά για αυτήν. Άρα είναι ένα παιχνίδι brand affair, όπου αυτός που θα έχει την επιμονή και την ισχύ και τη βούληση θα κερδίσει το παιχνίδι. Εδώ είμαστε.
1: Το νομοσχέδιο της Γαλάζιας Πατρίδας αποσκοπεί να διαβολήσει και τα ενεργειακά σχέδια Ελλάδας και Κύπρου.
0: Ασφαλώς. Ασφαλώς. Αν δεν κάνουμε κάτι, έτσι θα είναι. Και θα επαναλαμβάνουμε την περίπτωση της Κάσου.
1: Ναι, ακριβώς. Και είδαμε και προκλήσεις αυτές τις μέρες που έχουν αρχίσει.
0: Έτσι. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει από τώρα μην περιμένουμε να δούμε τι θα έχει το νομοσχέδιο. Ξέρουμε τι θα έχει το νομοσχέδιο. Πρέπει από τώρα να πάρουμε μια σειρά μέτρων.
1: Μα για εγώ μένα... βλέπω ότι δεν το έχουν πάρει στα σοβαρά. Λένε ότι είναι για εσωτερική κατανάλωση και δεν ξέρω. Δεν έχουν δώσει την πρέπουσα σημασία.
0: Δεν πάω να λέω ότι είναι πολύ σημαντική η εξέλιξη. Πάρα πολύ σημαντική. Και συνεπώς έπρεπε από την επομένη να έχουμε από διπλωματικές αντιδράσεις, νομικές αντιδράσεις, στρατιωτικές αντιδράσεις, ενημέρωση της κοινής γνώμης, η οποία συνήθως παραμένει ανενημέρωτη, κινήσεις στις ένοπλες δυνάμεις που να δείχνουν αποφασιστικότητα, όπως για παράδειγμα αύξηση θητείας, ένταξη των γυναικών στη θητεία, εφεδρεία, μετακίνηση μονάδων στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, η Κύπρος, να πάψει να έχει 14.000 η Εθνική Φρουρά και να αποκτήσει εν ενεργεία δύναμη 50.000, ένα σώμα στρατού, όσοι είναι και από πάνω. Άρα λοιπόν, όσο παραμένουμε έτσι αιωρούμενοι με μελλοντικά σχέδια που θα γίνουν, όλα θα πρέπει τώρα τάχιστα με αυτές τις εξελίξεις κατά νου να προχωρήσουμε σε ταχείες διαδικασίες και κάποιων αγορών και μάλιστα τις χώρες από τις οποίες θα αγοράσουμε να εκμεύσουμε ότι θα μας δώσει κάποια από τα όπλα που έχει αυτή η ενεργεία δανεικά τώρα για να εγκατασταθούν τώρα εκεί που πρέπει μέχρι να φτιαχτούν αυτά που θα παραγγείλουμε, γιατί πολλά σχέδια έχουμε αλλά επί του πρακτέου έχουμε χωρίς να ψεύω την κυβέρνηση την τωρινή, η οποία έχει κάνει πολλά πράγματα στο κομμάτι των εξοπλισμών, αλλά δυστυχώς δεν μπορείς να καλύψεις την αστοχία των προηγουμένων κυβερνήσεων επί 20 χρόνια. Δεν είναι μόνο τα μνημόνια. Είναι 20 χρόνια αδράνειας ως προς τις ένοπλες δυνάμεις. Και τα ακούσαμε αυτά. Και από τους προγενέστερους αρχές του 2000 που δεν κάναμε κάτι και οι παραλαβές που κάναμε ήταν παραγγελίες του 90. Αλλά και μετέπειτα οι μη μαθείς ανθρώπους οι οποίοι λέγανε ότι εντάξει θα το ρισκάρουμε και τι έγινε. Λοιπόν, αυτή είναι, δηλαδή δεν υπάρχει συνέχεια σε αυτό το κράτος. Δεν υπάρχει σχεδιασμός. Δεν καταλαβαίνουν ότι και η ειρήνη θέλει ισχυρές ένοπλες δυνάμεις. Γιατί χωρίς ένοπλες δυνάμεις δεν μπορείς ούτε να διαπραγματευτείς, ούτε να συνομιλήσεις με κάποιον σοβαρά.
2: Εδώ όμως έχουμε και αρθρογράφους, οι οποίοι μάλιστα δεν ανήκουν σε ένα ενδοτικό χώρο, οι οποίοι λένε ότι αυτή η κίνηση δεν την εννοεί στα σοβαρά η Τουρκία και ότι το κάνει για διαπραγματευτικούς λόγους με την Ελλάδα. Τι διαπραγματευτικούς λόγους, δεν κατάλαβα. Δηλαδή, αν περάσει με νόμο, θα υπαναχωρήσει μετά μέσω διαπραγματεύσεων και με τι ανταλλάγματα, εν πάση περιπτώσει, αν γίνει αυτό. Και έτσι εκτονώνουν και κατά κάποιο τρόπο αυτό που πρέπει να κάνουμε άμεσα. Δηλαδή ένα άμεσο σχέδιο δραστικότατων μέτρων, όχι μόνο για να αποφευθεί η κίνηση, αλλά για να ακυρωθεί, να πάρθει πίσω και να γίνει σαφές τι εννοούμε, ότι αν επιμείνει σε αυτό το σχεδιασμό η Τουρκία για το μισό Αιγαίο, για τα στενά, τα τουρκικά στενά, για την Ανατολική Μεσόγειο και ούτω καθεξής, να επιμείνουμε να γίνει αντιληπτό ότι εδώ η περιοχή μας θα αναφλαγεί. Δεν πρόκειται...

0: μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια. Δεν πρόκειται να επαναληφθεί δηλαδή το 95 όπου βάλαν το Καζουμπέλι και κατάπια με τα 12 μίλια, για παράδειγμα λέω.
1: Συμφωνώ μαζί σας και υπερθεματίζω, αρκεί να υπάρχει και η απαραίτητη βούληση και ανάλογες κινήσεις. Δηλαδή, πέρα από τα αυτονόητα διαβήματα σε διεθνείς οργανισμούς, πρέπει να καλέσουμε εδώ την κυρία Γκυλφόιλ και άλλους εδώ, Γάλλους και Ισραηλίτες, και να πούμε ότι, παιδιά, ξέρετε κάτι, αν συμβεί αυτό και η επόμενη μέρα είναι έτσι όπως τη φανταζόμαστε, θα ανοίξει η πόρτα του φρενοκομείου. Το θέλετε? Σας βολεύει? Έτσι. Θέλετε η συμμαχία εδώ να πλακωθεί μεταξύ της? Λοιπόν, εάν δεν σας αρέσει, πάρτε μέτρα από τώρα. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι να κάνουμε ευθείες γραμμές βάσεως. Γιατί δεν έχουμε κάνει ακόμα τις γραμμές βάσεως, να κλείσουμε τους κόλπους και τα κροτήρια σε όλα τα νησιά και, τις ακτές της υπηρετικής Ελλάδος, προκειμένου, γιατί από εκεί μετράμε την ΑΟΣ.
0: Για να καταλάβουν ότι κάνουμε βήματα προς την κατεύθυνση που πρέπει.
1: Δεν μπορούμε δηλαδή να λέμε ότι θέλουμε ΑΟΣ, να κηρύξουμε ΑΟΣ, και από πού θα τη μετράμε την ΑΟΣ,
0: κύριε. Βέβαια.
1: Έτσι. Λοιπόν, πού είναι οι ευθείες γραμμές βάσεως, τις οποίες η Τουρκία έχει χαράξει από το 1964 στο Αιγαίο? Άρα λοιπόν έχουμε πολλά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε και πρέπει να τα κάνουμε.
0: Και να ανακηρύξουμε, να μπορέσουμε να ανακηρύξουμε, αν δεν οριοθετήσουμε, τουλάχιστον να ανακηρύξουμε και να το βάλουμε το θέμα στην τελική ευθεία πλέον.
1: Μπορούμε αυτή τη στιγμή, χωρίς καν να υπάρξει διεθνές δικαιοδοτικό όργανο να αποφασίσει για το τι επίρρεια έχει το Καστελόριζο κλπ. Μόνο με την αντικριστή θέση Κρήτης Κύπρου μπορούμε να βρεθούμε σαν δύο χώρες Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Είναι εσωτερικό θέμα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και να πούμε, κύριοι, από αύριο αυτή είναι η ΑΟΣ Ελλάδος Κύπρου. Και να συμφωνήσει και η Ευρωπαϊκή Ένωση πάνω σε αυτό για δύο κράτη-μέλη της. Και βεβαίως να εμπλέξουμε ενεργά και την Ευρώπη, γιατί όταν εδώ θέλει να πάρει το μισό Αιγαίο και τη μισή Νοτιοανατολική Μεσόγειο η Τουρκία, το θέμα της αλληλείας αφορά και την Ευρώπη.
0: Μόνο της αλληλείας. Η διέλευση εμπορικών και κυρίως πολεμικών πλοίων.
1: Έτσι. Άρα λοιπόν πρέπει να βάλουμε ενεργά την Ευρώπη στο παιχνίδι αυτό, να λάβει θέση κεντρικά, να λάβουν θέση οι Βρυξέλλες και να καταλάβουν ότι πρέπει να παρεύουν και αυτοί.
2: Κύριε Ναύαρχε, να κάνουμε το διάλειμμα μας και παραμένετε και συνεχίζουμε.

0: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΣΕΤΠΕΚΑΤ. Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media Group.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Πάμε στη συνέχεια της δεύτερης ώρας που είναι μαζί μας ο Ναύαρχος ο κ. Βασίλης Ματζούρκος και στο στούντιο ο Παναγιώτης Λαφαζάνης. Μιλάμε για τις θαλάσσεις. Και να μην ξεχνάμε...
1: Μπορώ να κάνω μια παρέμβαση.
0: Ναι. Σ' ακούμε, άντρε, ναι.
1: Παρήλασαν 8 δημιουργοί. Ορισμένοι από αυτούς ονομάζουμε και πατριάρχες. Τον πρωθυπουργό του Αιγύπτου είναι μακριά. Τον Ανδρέα του Κάζου Μπέλη και η Ελλάδα είναι γεμάτη από πλατείες, λεωφόρους και μάλιστα τάφη. Το Ανδρέα και το Σιμίτι είναι μεγαλύτερη από το καινοτάφιο των περσόντων στους Βαλκανικούς πολέμους. Λίγο παρακάτω υπάρχει ο τάφος του Χαρίλα ο Τσικούπη. Πάνω το χώμα έχει καρτωθεί κρίνινη σταυρή του Σπυρίδωνα, του Χαρίδαου, της άδελφης του. Δείγμα σεμνότητας. Πολύ αυτή σε αυτά τα τεράστια θέματα αντέδρασαν με Βέλγιο, με Ελσίνκι, με Μαδρίτες. Τι συνέβαινε με αυτούς? Τόσο πολύ αδύναμη θεωρούσα την Ελλάδα. Απλή παραπλή. Ούτε καν ερώτηση. Ακούω.
2: Ναι.
1: Λεωνίδα,
2: ναι.
1: Θα σ' ακούω.
0: Ναι, σ' ακούμε κι εμείς, ναι. Mm. Λοιπόν, η ερώτηση σε ποιον απευθύνεται, στον κύριο Ναύαρχο?
2: Ναι.
3: Αν κατάλαβα καλά, μιλάει για τους ηγέτες που έχουν περάσει κατά καιρούς και τη σεμνότητα που διέπει τον καθένα μας. Τον καθένα από αυτούς μάλλον, έτσι.
2: Σεμνότητα είναι μια πολύ...
3: Ναι.
2: Ευνοϊκή λέξη.
3: Θα έλεγα περισσότερο ότι αξίζει να ξεκινάει κανείς από τον Καποδίστρια, μια και είναι και το έτος.
2: Βεβαίως, βεβαίως.
3: Γιατί αυτό είναι ένα υπόδειγμα πολιτικού ηγέτου που δεν, θα μου μείνει μόνη μια απορία, γιατί τόσα χρόνια δεν υπάρχει ο Αντριάντας του στη Βουλή των Ελλήνων.
2: Το έτσι, υπάρχει στην Ελβετία γι' αυτό.
3: Είναι,
2: να μην βάζουμε πολλούς.
3: Ίσως η σύγκριση για να πω τη σύγκρουση.
2: Πετρούπολη.
1: Στην Αγία Πετρούπολη.
2: Βέβαια.
3: Βεβαίως. Αυτή είναι η διαφορά. Αν εξετάσει κανείς τι έκανε αυτός ο άνθρωπος τα 3 χρόνια που κυβέρνησε την Ελλάδα, πραγματικά είναι να απορρεί κανείς, όταν σήμερα με τα ταμεία μας γεμάτα, με όλες τις τεχνικές ευκολίες στη διάθεσή μας, κάνουμε 40 χρόνια να φτιάξουμε το μετρό της Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, αυτό σε 3 χρόνια έστησε ολόκληρη η Ελλάδα από το πουθενά.
2: Βέβαια. Έτσι.
3: Ναι. Πάντως, ας σκεφτεί λίγο η κυβέρνηση μήπως από τώρα προειδοποιητικά να πει ότι αν τυχόν γίνει νομοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας, μήπως πρέπει σε πρώτη φάση να κάνουμε 12 μίλια σε όλες τις ακτές της υπηρετικής Ελλάδος επιφυλασσόμενοι για το αυτό και στα νησιά μας.
2: Βεβαίως, βεβαίως.
3: Έτσι, είναι και αυτό ένα μέτρο νομίζω που καταρχήν δεν έχει δικαίωμα να έχει ένσταση σε αυτό, γιατί δεν την αγγίζει καν. Δηλαδή από τη Θράκη επάνω μέχρι κάτω την Πελοπόννησο, όλα 12 μίλια απότομα ξαφνικά και με την επιφύλαξη να γίνει το ίδιο και στα νησιά μας εάν μας ξαναενοχλήσει περισσότερο.
2: Βεβαίως, βεβαίως. Και τις γραμμές βάσης να ξεκινήσουμε άμεσα ως προετοιμαστικό μέτρο για
3: ακριβώς
2: να πάμε στην οριοθέτηση.
3: Ακριβώς.
2: Αυτό είναι το άκρος επίγον. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν η Τουρκία να ανοίγεται στο μισό Αιγαίο και να πλέον να θέλει να μας πετάξει στο Γκεάδα στην ουσία. Δηλαδή εδώ πέρα εξαφανίζει όλο το Αιγαίο, το παίρνει όλο το Αιγαίο στην ουσία, γιατί το Αιγαίο δεν τεμαχίζεται, ούτε μπορεί να διανεμηθεί σε κομμάτια στα ημάτια του. Αυτή είναι μια κίνηση η οποία είναι ολοκληρωτική. Είναι μια κίνηση για να ακολουθήσει η δεύτερη. Λοιπόν, είναι σαφές τι επιδιώκει. Και εμείς τώρα ντρεπόμαστε να πούμε νόμιμο δικαίωμά μας ότι θα το ασκήσουμε πάρα αυτά και ότι ετοιμαζόμαστε γι' αυτό και κάνουμε τις γραμμές βάσης και παίρνουμε συνενετικά όλα τα κόμματα, μαζεύονται και παίρνουν την πολιτική απόφαση για αυτή την κίνηση.
3: Ακριβώς.
2: Αυτό είναι δηλαδή εκ των όλων κάνευ. Θα κατηγορηθούμε για προδοσία εδώ πέρα, μεγάλη προδοσία. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην κατηγορηθούμε. Και όσοι δεν το επιχειρήσουν, δεν το κάνουν αυτό, δεν προωθήσουν μια τέτοια κίνηση, νομίζω θα εκτεθούν θανάσιμα στον ελληνικό λαό. Και πρέπει να αποβάλουμε και αυτή τη φοβία. Θα μας κάνουν πόλεμο. Μα πόλεμο μας κάνουν. Μας κάνουν πόλεμο. Δεν είναι δηλαδή να φοβάσαι να μη σου κάνουν πόλεμο, και αν θέλεις να μη σου κάνουν πόλεμο πρέπει να κινηθείς αποφασιστικά, γιατί αυτές οι υποχωρήσεις τέτοιου χαρακτήρα μάλιστα δεν έχουν τέλος, πάνε για την τελική πτώση της Ελλάδας.
3: Έτσι.
2: Τον ενταφιασμό της, δεν γίνεται αυτό το πράγμα, έχουμε φτάσει στο αμήν, τα όρια δεν υπάρχουν πια για διαπραγματεύσεις και πρέπει να συνεγερθεί ο ελληνικός λαός με μια παλαϊκή, πανκομματική, πανεθνική θα έλεγα εκστρατεία ενημέρωσης του ελληνικού λαού για τον κίνδυνο αυτό που διατρέχουμε και την ανάγκη αυτή η επαγρύπνηση να ενταθεί, όχι μόνο να ενταθεί αλλά να έχει και αντίκρισμα πολιτικό και κοινωνικό.
3: Το αυτό... είπα και στην αρχή για την κοινή γνώμη, το είπα και εγώ στην αρχή, αυτό ακριβώς είναι αναγκαίο. Και πρέπει επίσης να ενημερωθούν οι ακροατές μας ότι για να δουν πόσο παράλογες είναι οι διεκδικήσεις της Τουρκίας, ότι δεν υπάρχει περιοχή στον πλανήτη όπου τα νησιά να μην έχουν υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ.
2: Βέβαια.
3: Δεν υπάρχει. Δηλαδή το διεθνές δίκαιο προβλέπει πουθενά δεν υπάρχει νήσος στον πλανήτη που να μην τα έχει αυτά και είμαστε η μοναδική εξαίρεση όπου δεχόμαστε να συζητάμε εάν έχει ή δεν έχει το νησί μας υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ. Και δεδομένου ότι στο Αιγαίο έχουμε πάνω από 6.000 νησιά συνολικά, αν ενώσουμε τις ΑΟΣ και την υφαλοκρηπίδα όλων αυτών, καταλαβαίνετε ότι το Αιγαίο πλην μερικών νησίδων διεθνών υδάτων, το υπόλοιπο είναι ελληνικό, ρε παιδιά. Αυτό συζητάμε τόσα χρόνια.
2: Βέβαια.
3: Έτσι. Και καθόμαστε τώρα και διηλίζουμε τον κόνοπα. Λοιπόν, δεν γίνεται να συζητάμε τέτοια αυτονόητα πράγματα και συνεπώς νομίζω ότι η νομική βάση υπάρχει, το διεθνές δίκαιο υπάρχει, από εκεί και πέρα μένει η αποφασιστικότητα απέναντι σε ένα θρασί γείτονα ο οποίος όσο υποχωρεί τόσο προχωράει.
2: Έτσι.
0: Κύριε Ναύαρχε, να σας κάνω μια ερώτηση σχετικά με ένα θέμα που μου έχει κάνει πολύ εντύπωση. Το είπαμε και πριν στην πρώτη ώρα με τον Κώστα τον Γρίβα, αλλά εσείς ως ναυτικός είστε ο πιο αρμόδιος. Από το πρωί έχει σοκάρει τη διεθνή κοινή γνώμη Η δήλωση του Αμερικανού ναυάρχου Ντάριλ Κόντλ, θα τον ξέρετε, δεν είναι τυχαίος, είναι ο αρχηγός των ναυτικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ αυτή τη στιγμή.
3: Ξέρω.
0: Ναι. Ο οποίος είπε ότι το ναυτικό της Αμερικής, μάλιστα είπε χαρακτηριστικά, καίγεται ζωντανό στον Περσικό κόλπο και ότι έχει υποστεί ήττα από το Ιράν. Και μάλιστα το δικαιολογεί ότι ήταν ανέτοιμη, λέει η Αμερική, ήταν ανέτοιμη να μπει σε μια στρατηγική παγίδα χωρίς διέξοδο με το Ιράν. Εσείς πώς το εξηγείτε αυτό, δηλαδή, εδώ ακούγαμε άλλα τόσο καιρό.
3: Καταρχήν, όπως ξέρετε, ήττα στο πεδίο της μάχης σε τακτικό επίπεδο δεν, έχει υποστεί, δεν έχουν υποστεί οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπου δεν είναι, έτσι.
0: Έλατε, ναι.
3: Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Τώρα όμως το θέμα είναι ότι έχει εμπλακεί σε μια αδιέξοδη κατάσταση από την οποία δεν μπορεί να απεμπλακεί. Αυτό ισχύει. Θα μου πείτε, έπρεπε να μπει, έπρεπε να βοηθήσει το Ισραήλ. Αυτό είναι συζητήσιμο. Γιατί σκοπιμότητα σε στρατηγικό επίπεδο υπήρχε. Με την έννοια πια. Ήξεραν ότι υπήρχε εμπλουτισμένο ουράνιο, άρα τα πυρηνικά ήταν μια πιθανή δυσμενής εξέλιξη. Ήξερε ότι στην περιοχή υπήρχε αποσταθεροποίηση λόγω των αντιπροσώπων του Ιράν και του ιδίου του Ιράν, δηλαδή Χεσμολά, Χαμάς, Χούθη κλπ. Ήθελε η Αμερική να ελέγχει τους υδρογονάνθρακες του Ιράν, γιατί το 80% εξ αυτών πηγαίνει στην Κίνα.
2: Και υπάρχει ανταγωνισμός. Και είναι λογική αυτή, επειδή το ήθελε, γιατί πηγαίνουν στην Κίνα, κάνει πόλεμο, μα είναι δυνατόν.
3: Πόλεμος,
2: και αυτή δηλαδή πόλεμα. Τι είναι η Αμερική που θα καθορίζει τις ενεργειακές και οικονομικές σχέσεις μεταξύ δύο ανεξάρτητων και κυρίαρχων κρατών. Έχει καμιά δικαιοδοσία τέτοια.
3: Ξέρετε,
2: όπως και κανένας δεν καθορίζει τις δικές της αρμοδιότητες και το δικό της ρόλο. Δεν μπορεί να πει κανείς στις Ηνωμένες Πολιτείες μην δίνεται πετρέλαιο, ξέρω εγώ,
0: στο Ισραήλ.
2: Στο Ισραήλ ή μη δίνεται χρηματική βοήθεια στο Ισραήλ, ή να είναι ανεξάρτητα κράτη, συνάπτουν σχέσεις, έχουν συνεργασία, διαμορφώνουν συμφωνίες και προχωράνε.
3: Με μια νομική προσέγγιση έχετε δίκιο.
2: Δεν είναι νομική, είναι άκρος, είναι υπαρξιακή προσέγγιση για να υπάρχουμε.
3: Απ' την άλλη όμως, ξέρετε, από συστάσεως κόσμου, οι υπερδυνάμεις πάντα υπερβαίνουν το δίκαιο, καλός ή κακός. Δεν θα το κρίνω εγώ αυτό, αλλά πρέπει να πούμε ότι και η Κίνα μπορεί να μην κάνει τόσο ντόρο όσο ο Τραμπ, που είναι έτσι αψής και κάθε μέρα κρατάει τα μέσα ενημερώσεως σε εγρήγορση, αλλά η Κίνα σιωπηρά όλα τα τελευταία χρόνια διεισδύει σε όλο τον πλανήτη. Δηλαδή,
2: εμπορικά και οικονομικά.
3: Μα εμπορικά, αλλά όταν ας πούμε για παράδειγμα φτάνει στο δυτικό ημισφαίριο και ελέγχει τον Παναμά, βεβαίως και η Αμερική θα παρέμβει. Όταν ελέγχει τη Βενεζουέλα, για παράδειγμα, τον Παναμά...
2: Πώς τους ελέγχει. Αν τους ελέγχει με τη θέλησή τους και έχουν σχέσεις οι οποίες δεν είναι κατά τη γνώμη κάποιον ή κάποιοι ή και τα λοιπά, ότι είναι ισότιμες και αμοιβαία υποφελής, ξέρω εγώ, αυτό είναι ένα θέμα που αφορά τις συνεργαζόμενες χώρες.
0: Εντάξει,
2: εφόσον δεν βλάπτουν άλλους.
0: Είναι στην αυλή της Αμερικής, υποτίθεται, το Παναμά.
3: Εάν κρίνει ο άνθρωπος ότι βλάπτει αυλή.
2: Και εμείς έχουμε αυλή. Εμείς δεν έχουμε τίποτα αυλή.
0: Εμείς δεν, εμείς δεν έχουμε ούτε πόρτα.
2: Μας παίρνουν και την αυλή μας που είναι δικιά μας αυλή, ας πούμε. Η ιδιοκτησία που λέμε.
3: Στο πλαίσιο ανταγωνισμού Αμερικής-Κίνας, που είναι γεγονός αυτή τη στιγμή, η Αμερική σχεδίασε, όπως ξέρουμε όλοι, ένα σταθεροποιημένο περιβάλλον στη Μέση Ανατολή, ένα περιβάλλον δηλαδή που δεν θα εγκυμονεί αναξιοπιστία και αστάθεια, έτσι ώστε να περάσει ο εμπορικός διάδρομος από την Ινδία στην Ευρώπη μέσω της περιοχής αυτής, και αυτό πιάνει και εμάς, την Κύπρο και την Ελλάδα, μέσω των συνθήκων Αβραάμ, που η Χαμάς διέκοψε την παραμονή συνάψεως των συνθηκών του Αβραάμ, η Χαμάς το διέκοψε το 23, ακριβώς για να γίνει αυτό που έγινε. Θέλει λοιπόν τώρα να επανέλθει στη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή, να περάσει αυτός ο εμπορικός και ενεργειακός διάδρομος, ο οποίος είναι ανταγωνιστικός της Κίνας και αυτός, είναι ανταγωνιστικός της Κίνας και βεβαίως βολεύει και την Ελλάδα. Αυτή είναι η κατάσταση και έτσι γίνεται το παιχνίδι.
0: Το θέμα είναι πάντως ότι το παιχνίδι γίνεται με όρους που έχουν ξεφύγει. Φελιππίνα, αυτές οι ενέργειες οι ναυτικές εκεί στον Ινδικό ωκεανό αλλά και στην Καραϊβική που έχουν βυθιστεί πλοία και έχουν άφτανδρα πάει κάτω και έχουν πνιγεί πάρα πολλοί άνθρωποι. Δεν είναι μέσα στα πλαίσια των συνθήκων, των πρωτοκόλων της συνθήκης της Γενέβης και των υπόλοιπων συνθήκων που ορίζουν την έννοια του πολέμου. Ας πούμε, ως ναυτικός θα ξέρετε, πιστεύω την εντολή Give no quarter, η οποία διεθνώς συνιστά έγκλημα πολέμου. Είναι δηλαδή να διαδοθεί διαταγή σε ένα πλοίο, να βυθεί σε ένα άλλο και να μην σώσει τους επιζώντες. Αυτό στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο το κάνανε κατά κόρον οι Ναζί και μετά τη δίκη της Νιρεμβέργης δικάστηκαν πάρα πολύ σε θάνατο, εκτελέστηκαν. Εκτελέστηκαν από τους συμμάχους για αυτή την παραβίαση αυτού του όρου. Είναι συνθήκη...
3: Αυτό έγινε και το 406 π.Χ. στην απμαχία των Αγίων Χρυσών.
0: Ναι.
2: Okay. Σωστό.
0: Τα πρωτόκολλα της συνθήκης Γενέβης λέει ρητά απαγορεύεται να διατάξει να μην υπάρχουν επιζώντες. Και αυτή τη στιγμή είναι στην Αμερική υποκατηγορία ο Υπουργός Αμήνης ο Χέγκτεθ διότι έδωσε αυτή την εντολή κατά τη βύθιση της φρεγάτας Τίτανα.
3: Ναι.
0: Αλλά και στην άλλη πλευρά, εκεί στην Καραϊβική, που βυθίσουν κάτι βάρκες που λένε ότι είναι μεταφέρουν ναρκωτικά κλπ. Αποδεικνύεται ότι είναι ψαράδες οι οποίοι απλά βγάζουν το μεροκάματο. Και έχουν πνιγεί πολύ, πολύ και εκεί.
3: Δεν το ξέρω. Πάντως ήθελα να πω ότι θεωρώ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδεχομένως έχασαν μια ευκαιρία εγκαίρου επεμβάσεως εφόσον το ήθελαν εκεί στην περιοχή του Ιράν. Όταν υπήρχαν οι διαδηλώσεις στο εσωτερικό, εκεί περίπου τους άφησαν με ψεύτικες υποσχέσεις να διαδηλώνουν στο δρόμο με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 30.000 από αυτούς. Εκεί ίσως ήταν μια χρονική αστοχία των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Εκεί προφανώς υπήρχε κάποιο σχέδιο το οποίο δεν ευωδόθηκε. Διότι έβγαινε και το Ισραήλ το ίδιο και έλεγε βγείτε όλοι στους δρόμους, δίπλα σας θα είναι και ένας άνθρωπος Μοσάντ να σας στηρίξει.
3: Δυστυχώς δεν έγιναν αυτά.
0: Αυτά δεν έγιναν, αλλά οι 30.000 που λένε δεν είναι ένας αριθμός που είναι λογικός, διότι και το ίδιο το BBC έχει μιλήσει για 2.500-3.000 νεκρούς και να υπολογίσουμε ότι σε αυτούς νεκρούς είναι και άντρες των σωμάτων ασφαλείας, επομένως οι νεκροί έχουν σκοτωθεί από σφαίρες που δεν έδειχνε. Το πλήθος που βλέπαμε εμείς στο Αόπλο στην Τεχεράνη δεν ήταν ικανό να αντιμετωπίσει. Προφανώς έγιναν συγκρούσεις σε περιοχές μειονοτικές με Κούρδους κλπ.
3: Αυτό που ξέρω είναι ότι η εσωτερική αστυνομία καταστολής στο Ιράν αριθμεί 1.000.000.
0: Ναι,
3: η αστυνομία
0: σίγουρα, ναι.
3: Για την καταστολή εσωτερικών αναταραχών αριθμεί 1.000.000 οπλισμένων.
0: Η Μπαζίτσι είναι αυτή νομίζω. Μπαζίτσι.
3: Αυτή ακριβώς. Ναι, ακριβώς. Ναι. Τώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες βέβαια δεν προετοίμασαν και την κοινή τους νόμη. Δηλαδή ξεκίνησε σαν ένα παιχνιδάκι, μια αρρωγή προς το Ισραήλ με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή που έχουν ανεβεί και οι τιμές στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών να είναι ένας από τους πλέον αντιδημοφιλείς πολέμους. Κάτι που ασκεί πίεση στην κυβέρνηση των ΗΠΑ για να τελειώσουν.
0: Ναι, είναι γεγονός.
3: Άλλη μια παρατήρηση είναι ότι δεν εστίασαν εξ αρχής στο Ορμούς. Άρχισαν τους βομβαρδισμούς δεξιά-αριστερά κλπ. Αλλά το Ορμούς το ξέχασαν.
2: Όλα αυτά όμως θα πληρώνει η ανθρωπότητα, οι λαοί. Γιατί τώρα έχουμε τρομερή ακρίβεια, έχουμε οικονομική κρίση, πρώτα απ' όλα η Ευρώπη.
3: Ναι.
2: Και χωρίς να φταίνε, χωρίς να μετέχουν σε κανένα σχεδιασμό, χωρίς να τους έχουν ρωτήσει κανένας. Δηλαδή όλα αυτά δεν είναι πλαίσια πάνω στα οποία μπορεί να συνεχίσει να κινείται ο πλανήτης μας. Διότι δυστυχώς αυτές οι καταστάσεις θα οδηγήσουν σε ακόμα μεγαλύτερες καταστροφές στις οποίες εγώ τις θεωρώ βέβαιες αν δεν αλλάξουμε νοοτροπία. Όλη νοοτροπία. Γιατί έχουμε φτάσει σε ένα σημείο πια που ο κόσμος θέλει συνενέσεις για να διατηρηθεί. Και το Ιράν δεν είναι υποχείριο κανενός. Δεν είναι υποχείριο ούτε της Κίνας αν νομίζουν ότι θα πάει ο Τραμπ εκεί με το Σι και θα κανονίσουν το πλαίσιο για το Ιράν. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, ούτε το Ιράν υποχείριο της Μόσχας. Μπορεί να έχουν συνεργασία, μπορεί να έχουν καλές σχέσεις, μπορεί να υπάρχει μια αλληλοβοήθεια, αλλά είναι στη βάση και εκεί αμοιβαίους συμφέροντος. Δεν είναι επομένως δυνατόν το Ιράν, αν δεν το ξέρει κανείς, να πιστεύει ότι θα το πειθαρχήσει από αέρος και θα διαλύσει κάθε δυνατότητά του αντίστασης. Δεν θα γίνει αυτό. Και λοιπόν, ούτε και το Ορμούζ να υπάρχει, γιατί απέναντί του έχει τα Εμιράτα και τις βάσεις αμερικάνικες. Θα τα άφηνε ποτέ το Ιράν έτσι ανέγγιχτα να χτυπάνε το ίδιο? Δεν γίνεται αυτά.
3: Εκεί λοιπόν υπερεκτίμησαν τις δυνατότητές τους οι Αμερικάνοι, υποτίμησαν κάπως τον αντίπαλο. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην αρχή της επεμβάσεως είπανε 5-6 εβδομάδες το πολύ. Αυτή τη στιγμή πιθανόν, επειδή υπάρχει και ένα μέρος αμερικανικού οπλισμού πάει στο Ισραήλ, ένα άλλο μέρος πάει στην Ουκρανία, άλλο μέρος πάει στον Ειρηνικό και ούτω καθεξής, έχουν θέμα επαρκούς παραγωγής και αντικαταστάσεως πυρομαχικών και οπλικών συστημάτων στο πεδίο εκεί στο Ιράν. Γιατί βομβαρδίζανε, από ό,τι θυμάστε, καθημερινά με εκατοντάδες αεροπλάνα επάνω. Έτσι. Άρα όλα αυτά έπρεπε να τα έχουν προβλέψει. Τα είπε βέβαια ο Αγιές, ο αρχηγός στρατού, και απολύθηκε.
0: Τον απολύθηκε, ναι, τον επέλυσε.
3: Ναι. Και επίσης δεν προέβλεψαν ότι ο ναυτικός αποκλεισμός είναι καλός, είναι αποτελεσματικός, όταν όμως το κράτος δεν έχει άλλη διέξοδο. Όταν είναι καθαρά ναυτικό κράτος και έτσι ο αποθαλάσσης αποκλεισμός πράγματι έχει άμεσο και δραστικό αποτέλεσμα. Εδώ τώρα η εναλλακτική λύση του Ιράν είναι η Κασπία.
2: Βέβαια.
3: Μέσω της Κασπίας έρχονται τεράστια αποθέματα όπλων, τροφίμων, πυρομαχικών από τη Ρωσία αφιδώς. Και τεχνογνωσία και τεχνολογία και τα πάντα.
2: Και εξαγωγές του πετρελαίου του Ιράν από εκεί γίνονται.
3: Έτσι.
0: Και πάντως, από το Πακιστάν. Και από το Πακιστάν έχετε μεγάλη βοήθεια τώρα.
3: Ακριβώς. Όλα αυτά λοιπόν εκεί είναι πράγματα στα οποία δεν έχει πρόσβαση η Αμερική εκεί στην Κασπία. Όλα αυτά έπρεπε να συνεκτιμηθούν. Αυτή τη στιγμή υπάρχει θέμα αξιοπιστίας των ΗΠΑ. Δηλαδή πώς θα συνεργαστεί αύριο με κράτη του κόλπου εάν από εκεί φύγει αφήνοντας την εντύπωση ότι ιτήθηκε. Είναι ένα θέμα αυτό. Και την άλλη την πιέζει ο χρόνος. Για τους λόγους που είπαμε εσωτερικά, αντιδημοφιλής πόλεμος, ανεβαίνουν οι τιμές, έρχονται οι εκλογές το Νοέμβριο και μέχρι τότε πρέπει να έχει υπάρξει λύση. Είναι δηλαδή πιεσμένη η κυβέρνηση των ΗΠΑ και πρέπει να δώσει λύση. Όσο δε για το θέμα των συνενέσεων και των αυτών, συμφωνώ και εγώ, αλλά το επιγής ειρήνη παραμένει μια ευχή η οποία όλοι θα τη θέλαμε, αλλά δεν υπάρχει και έτσι οι διεθνείς σχέσεις γίνονται με όρους ισχύως. Είτε μας αρέσει είτε όχι, από τον διάλογο των Μιλίων το 414 π.Χ. έως σήμερα δεν έχει αλλάξει τίποτα επί της ουσίας. Και πρέπει και αλίμονο σε αυτούς που δεν μπορούν να προσαρμοστούν σε αυτή τη σκληρή, την άδικη, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Έχει αλλάξει, έχει αλλάξει η φιλοσοφία της ζωής. Οι αρχαίοι ημών πρόγονοι τα λέγανε αυτά, αλλά δεν ήταν κοινικοί. Μιλάγανε για την ύβρη, ότι πρέπει να μην ξεπερνιέται η ύβρης. Σήμερα δεν υπάρχει αντίληψη αυτή. Δεν υπάρχει, δηλαδή, η έννοια του πρώτα απ' όλα του Θεού στα πράγματα.
3: Για το συγκεκριμένο διάλογο στον οποίο αναφέρθηκα, όπως και εσείς γνωρίζετε πολύ καλά, μόλις τελείωσε ο διάλογος, εσφάγισαν όλοι οι άρενες. Τα γυναικόπαιδα απομακρύνθηκαν και απικίστηκε
2: από... Αλλά δεν φταίει ο Θουκυδίδης γι' αυτό, ούτε το είπε γι' αυτό να δικαιολογήσει τη σφαγή.
0: Όχι,
2: γιατί ο Θουκυδίδης δεν ήταν ένας ιστορικός κοινικός. Κακώς τον προσπαθούν να τον εμφανίσουν.
0: Ότι είναι ο Μακιαβέλη της αρχαιότητας,
3: ναι. Ρεαλιστής είναι ο άνθρωπος.
2: Ναι. Μέσα στα πλαίσια του ρεαλισμού παίρνεις υπόψη σου τις κοινωνίες, τις αντιδράσεις που χρησιμοποιούνται, τα ιδεολογικά και άλλα θρησκευτικά, ας πούμε, εργαλεία, τα οποία τους λαούς τους στηρίζουν ή οι λαοί τα θεωρούν ιερά και όσια και γι' αυτά μπορούν να αφιερώσουν τη ζωή τους. Είναι πολλά πράγματα, δεν είναι ο πόλεμος μόνο συσχετισμός στρατιωτικών δυνάμεων, είναι και ψυχολογικών, είναι ιδεολογικών, είναι θρησκευτικών, είναι κοινωνίες, η έννοια του δίκαιου παίζει μεγάλο ρόλο.
3: Είπε αυτό, το είπε ο Θουκυδίδης αυτό. Είπε δηλαδή την αιτία των πολέμων. Γι' αυτό και διδάσκεται ως σήμερα.
0: Ναι, βέβαια, αλλά η Αθήνα μετά από την Ήβρη που διέπραξε καταστράφηκε. Έχασε. Εν τέλει.
3: Έχασε, αν, δεν ξέρουμε αν θα είχαν, αν δεν υπήρχε η Σικελία. Που είναι άλλο θέμα.
0: Άλλη και αυτή είναι.
3: Ναι, αλλά θέλω να πω ότι και ο Θουκυδίδης είπε έκτοτε δικαιώνεται καθημερινά. Βρήκε την αιτία των πολέμων. Ποια είναι, λέει, η άνηση ανάπτυξη.
2: Βέβαια, βέβαια.
3: Η άνηση ανάπτυξη λέει.
2: Σαφώς.
3: Δηλαδή, τι λέει με λίγα λόγια, ότι την επομένη της υπογραφής μιας συνθήκης μετά από ένα πόλεμο, η συνθήκη αυτή αντικατοπτρίζει το συσχετισμό ισχύως των τρέχοντα. Από την επομένη ημέρα αρχίζει και αλλάζει με δυναμικό τρόπο η σχέση μεταξύ των κρατών και οι χθεσινοί χαμένοι γίνονται αναθεωρητικοί πλέον και ζητούν, διεκδικούν. Και ο άλλος γίνεται status quo και σιγά σιγά βλέπει τον άλλο να αυξάνει τη δύναμή του. Αυτή λοιπόν η άνηση ανάπτυξη είναι που φέρνει τον επόμενο γύρο.
2: Ναι.
3: Αυτά είπε ο Θουκυδίδης και από τότε δικαιώνεται.
2: Και η έννοια του δίκαιου. Η έννοια του δίκαιου, οι λαοί μπορούν να θυσιάζονται, μπορούν να δίνουν τα πάντα αν αισθανθούν ότι έχουν δίκαιο και ότι αυτό το άδικο που εφαρμόζεται σε βάρος τους δεν τους επιτρέπει όχι απλώς να ζήσουν καλά, αλλά ούτε καν να επιβιώσουν.
3: Αυτά είναι. Για το δίκαιο, ο Θουκυδίδης είπε ότι το δίκαιο απονέμεται μεταξύ ισοδυνάμων. Όταν ο ένας είναι ισχυρός και ο άλλος είναι αδύναμος, το ξέρετε, ο ισχυρός παίρνει αυτά
2: τότε, που τώρα τότε οι μικροί δεν θα μπορούσαν να κάνουν τίποτα. Εμείς κάναμε μια επανάσταση το 1921, παρόλο που ήμασταν πιο αδύνατοι. Αλλά καταφέραμε να το δίκαιο μας να το κάνουμε παγκόσμια υπόθεση.
3: Κοιτάξτε, όταν κάποιος θέλει να γίνει ισχυρός, στο μέτρο που μπορεί να γίνει ισχυρός. Όταν εμείς το 40 δηλαδή αντισταθήκαμε στην Ιταλία, δεν αντισταθήκαμε επειδή ξημερωθήκαμε και μας κάπνισε μια μέρα και είπαμε θα αντισταθούμε.
2: Μπράβο, ναι.
3: Από το 36 στο 40 δαπανήθηκαν 18 δισεκατομμύρια δραχμές για την άμυνα.
2: Ναι, παρόλα αυτά ήταν άνισος ο αγώνας. Αλλά,
3: ήταν άνισος, αλλά,
2: η αίσθηση που είχε η Ελλάδα ότι πολεμάει για την πατρίδα και την ζωή του ελληνικού λαού, των οικογενειών τους και τα λοιπά, τους έδινε μια ηθική
0: ανωτερότητα
2: που είναι πολύ βασικό στοιχείο. Ο άλλος είχε την αίσθηση ότι πήγαινε ως κατακτητής. Αυτό δεν λέω ότι αυτό είναι που καθορίζει πάντοτε τα πράγματα, αλλά είναι ένας παράγοντας τον οποίο να αναγνωριστεί μπορεί να αποδειχθεί και μοιραίος απέναντι σε άνισους στρατιωτικά αντιπάλους. Λοιπόν,
3: όποιος έχει τη βούληση και θέλει να γίνει ισχυρός, μπορεί να γίνει ισχυρός, όπως ήταν οι Βιετναμέζοι στον πόλεμο του Βιετνάμ.
2: Ναι.
3: Όπως είναι το Ισραήλ απέναντι σε 1 εκατομμύριο Άραβες.
2: Όχι 1 εκατομμύριο Άραβες, γιατί δεν πολεμάνει 1 εκατομμύριο με τίποτα.
3: Όχι, λέω παλιότερα.
2: Συμμαχίτη είναι. Παλιότερα.
3: Άρα δηλαδή θέλω να πω ότι όποιος θέλει να γίνει, γίνεται.
2: Ναι.
3: Αν δεν θέλεις να γίνεις, θα είσαι το θύμα.
2: Βέβαια θα είσαι το θύμα.
0: Ναύαρχε, φτάσαμε στο τέλος της ώρας. Ευχαριστούμε για τη σημερινή σας.
2: Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα πάντως
0: παρουσία.
2: Η ναι. και έβαλε μια θεματολογία η οποία είναι πλούσια.
3: Και είναι αφορμή για περαιτέρω συζητήσεις.
2: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Καλό βράδυ από μας.
3: Να είστε καλά.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 11. Παραπολιτικά 90,1.

0: Πάμε στην τρίτη και τελευταία ώρα τη σημερινή μα εκπομπή. Μαζί μα είναι ο στρατηγό ο Γιάννη Ομπαλτζόη. Στρατηγέ, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Λεωνίδα. Καλησπέρα. Νομίζω ότι είναι το.
0: Και μαζί μα είναι ο Παναγιώτης Ναφαζάνης. Ναι.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Να είσαι καλά.
0: Λέγαμε πριν και με τον Ναύαρχο.
2: Έχει την τιμητική του το έλυσμε.
0: Ναι,
1: ναι, ήταν ο αντιπρόεδρος, τώρα είναι το πρόεδρος.
2: Έτσι, πάει ιεραρχικά και ανεβαίνει τη σκάλα συνεχώς. Πιο πάνω από σένα όμως δεν υπάρχει άλλος.
1: Ναι, ο Ναύαρχος ήταν δύο θητείες, 8 χρόνια, πρόεδρος του ΕΛΙΣΜΕ, αλλά λόγω του καουρισμού πάμε στα δύο θητείες.
2: Α, μπράβο, τηρείτε την εναλλαγή. Τηρείτε την εναλλαγή.
1: Ακριβώς. Οπότε και εγώ σε δύο χρόνια τελειώνω, να δούμε άλλος μετά.
2: Λοιπόν, για να μην υπάρχει...
1: Άκουγα και... Ναι, άκουγα τον κύριο... Άκουγα τον κύριο Μαρτζούκο.
2: Ναι.
1: Συγχρονώνω όλα τα οποία έλεγε ο Ναύαρχος.
2: Ναι.
1: Αυτή είναι η κατάσταση. Γι' αυτό απαντήσατε για την Τουρκία και για...
2: Δηλαδή, εμείς θα περιμένουμε τώρα να μας σώσει το Ισραήλ. Θα μας σώσει.
1: Μην το λέμε λίγο έτσι αυτό. Ναι, αυτό το Ισραήλ. Αρχίζουμε και...
2: Γιατί δεν το Ισραήλ... Δεν έχει στείλει ούτε σκύλο έξω από τα εδάφη του.
1: Ναι, δεν έχει στείλει. Δεν θέλω, δεν υπάρχει κίνδυνο.
2: Εκτός αν διατρέχει το ίδιο κίνδυνο.
1: Αν διατρέχει το ίδιο κίνδυνο. Ούτε οι Ισραηλοί, ούτε οι Γάλλοι. Δεν θα δούμε Γάλλους Ισραηλούς στρατιώτες στον Έβρο. Θα πάμε εμείς.
2: Ούτε Αμερικάνους, ούτε Γερμανούς, ούτε Ρώσους. Φυσικά
1: όχι,
2: και
1: όχι,
2: ούτε Κινέζους. Ούτε Κινέζους.
1: Ακριβώς. Αλλά τι γίνεται. Εκείνο που θέλουμε, με τη νέα μορφή των πολέμων που βλέπουμε πλέον, έχουμε τρομακτικές εξελίξεις. Αυτή η πόλεμη στην Ουκρανία και με το Ιράν, όπως και στη Γάζα, έχουν αλλάξει όλα τα δεδομένα. Εγώ αρχίζω να αισθάνομαι ότι είμαι άσχετος τελείως, διότι αυτά που μάθαινα επί 4 δεκαετίες έχουν αλλάξει.
2: Ανήκουν στην προϊστορία.
1: Έχουν αλλάξει.
2: Ανήκουν στην προϊστορία, ναι. Ναι, έτσι είναι,
1: έχουν
2: έτσι
1: βέβαια ισχύει ένα
2: Αλλά
1: τα νέα δόγματα, τα νέα όπλα, βέβαια, δηλαδή μερικά από αυτά είναι game changers στους αγώνες. Το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, τα έχω πει με τους Λεωνίδα, λοιπόν, το game changer του αγώνα από πλευράς Ρώσων, και το οποίο ήταν και για όλο το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, ήταν οι πολλαπλοί εκτοξευτές πυράβλων, η Κατιούσα.
2: Η Κατιούσα, βέβαια.
1: Και το ΤΑΦ-34, αυτό το μικρό στρομπουλό αρματάκι,
2: ναι,
1: το οποίο
2: θαύματα
1: ήταν καταπληκτικό, έκανε θαύματα.
2: Ναι, ναι.
1: Έχω πει, μόνο για ένα λεπτό να πω, σαν τεθωρακισμένος που τα μελετώ αυτό και έχω γράψει για το ΤΑΦ-34 και για το κινητήρα που σχεδίασε ο Κωνσταντίν Τσελπάν ή ο Κωνσταντίνος Τσελπάνης, Έλληνας, μάνα και μητέρα. Γεννήθηκε στη Μαριούπολη, ένα χωριό έξω από τη Μαριούπολη, σπούδασε στο τεχνικό πανεπιστήμιο του εκεί της περιοχής, όχι του αυτό το, της άλλης μεγάλης πόλης που είναι
0: βιομηχανική
1: πόλη, όχι βορειότερα λίγο της Μαριούπολης. Τώρα γυρνάμε και πολλά το μυαλό μερικές φορές. Λοιπόν, εν συνεχεία τον στείλανε, σπούδασε εκεί στην Αγγλία και ήταν ένας καταπληκτικός μηχανικός. Αυτό σχεδίασε ένα πρωτοποριακό κινητήρα για τα αεροσκάφη. Δεν βάλανε σε αεροσκάφη οι Ρώσοι και μετά από μερικά χρόνια όταν κάνανε αυτό το άρμα βάλανε τον κινητήρα αυτόν, το οποίο ήταν εξαιρετικός. Πήγαινε ένα παράδειγμα που ήταν turbo diesel V12 σε σχήμα V ο κινητήρας του και πήγαινε, είχε εμβέλεια 500 χιλιόμετρα. Όταν τα Panzer τα γερμανικά πηγαίνανε 150 χιλιόμετρα, ήταν βενζινοκίνητα. Και έπρεπε δηλαδή για να φτάσω στην απόσταση που έκανε με ένα πουλάρισμα.
2: Ανεφοδιασμό.
1: Τρεις ανεφοδιασμό στον δρόμο.
2: Ναι.
1: Πρώτον, είχε πιο φαρδιές ελπίδες και δεν κόλλαγε στη Ρασπουτίτσα αυτή τη λάσπη. Που ήταν εκεί στα ίδια μέρη που πολεμάνε τώρα. Εκεί στην
0: αυτή είναι η πιο εφορυγή. Αυτή η λάσπη δημιουργεί την πιο εφορυγή.
1: Ακριβώς αυτό το μαύρο χώμα είναι, πολλοί το λένε ότι είναι. Είναι χρυσάφι λέει αυτό, χρυσάφι για την γη. Εκεί ό,τι και να σπείρεις, λοιπόν, ό,τι και σπόρος να σου πέσει κάτω, λοιπόν, θα φυτρώσει μόνο του. Είναι καταπληκτικό. Δηλαδή αυτή τη γη την αγοράσαν ήδη οι Αμερικάνοι, οι Ρελαφαζάνοι. Δεν ανήκε στους Ουκρανούς πλέον. Δεν το έχουν καταλάβει. Ο Ζελένσκι τους ξεπούλησε τα πάντα σε όλους. Και όχι μόνο η γη, αλλά και το υπέδαφος. Έχουν ένα πλούσιο υπέδαφος με σπάνιες γέες και άλλα έτσι πράγματα πολύ σημαντικά, παρουσιάζουν μεταλλεύματα, σιδηρομεταλλεύματα. Πολύ σημαντικά για την βιομηχανία. Παραδείγματος χάρη, η Μαριούπολη είχε το μεγαλύτερο εργοστάσιο αξιοποίησης μεταλλευμάτων, σαν τη μεταλλουργική τη δική μας εδώ. Και μάλιστα είχε στο αυτό το εργοστάσιο που είχε και αυτό το υπόγειο, το Αζοφστάλ, με 6-7 πατώματα μέσα στο έδαφος που χρησιμοποιούνταν και σαν καταφύγιο πυρηνικό. Και από το λιμάνι της Μαριούπολης έβγανε τα πλοία με τα σιδηρομεταλλεύματα, όχι μόνο για την Ουκρανία αλλά και όλο τον κόσμο. Λοιπόν, αυτά έτσι για το δύο λόγια για το παρελθόν, για τον Κωνσταντίνο Τσελπάν, το οποίο βέβαια, όπως ξέρετε και Λαφαζάνη, το 1938 με τους μεγάλους γεγονούς που έκανε ο Στάλιν, 38.000 Έλληνες εκτελέστηκαν, μεταξύ αυτών και ο Κωνσταντίνος Τσελπάν, και μόνο όταν πέθανε ο Στάλιν και ανέλαβε ο Χρουτσόφ, απεκατέστησε τους αδίκους έτσι καταδικασμένους, μεταξύ αυτών και την οικογένεια του Κωνσταντίνου Τσελπάν, που ανακηρύχθηκε ήρωας της Σοβιετικής Ένωσης και πήρε και η οικογένειά του πήρε σύνταξη. Δεν έπαιρνε σύνταξη μέχρι τότε. Λοιπόν, αυτά για το γιατί το ΤΑΦ 34 και τελειώνω για να μην μονολογώ για τα άρματα. Το ΤΑΦ 34
2: άλλαξε το χαρακτήρα του πολέμου.
1: Άλλαξε το χαρακτήρα του πολέμου.
2: Βέβαια.
1: Περνούσε τα λασπόδια εδάφη της υποτίτσας. Είχε μεγαλύτερη ταχύτητα από τα Πάντσερ. Πήγαινε σε τριπλάσια απόσταση από τα Πάντσερ. Και ήταν στο πύργο στο για πρώτη φορά ήταν στρογγυλός. Δεν ήταν τετράγωνος όπως ήταν στα Πάντσερ. Είχαν καταλάβει και όταν αν δεν το χτυπούσες κάθετα, λοιπόν, παρόλο που είχαν ισχυρότερα βήματα οι τέτοιοι οι Γερμανοί,
2: εξωστρατηγιζόταν. Ναι, βέβαια.
1: Μάλιστα. Ακριβώς. Και αυτό θεωρήθηκε και το game changer του αγώνα, όπως και η Κατιούσα που δεν έφευγαν ένα βήμα, έφευγαν πολλά βήματα και δημιουργούσαν ένα τετράγωνο προσβολής. Όλα τα σύγχρονα πυροβολικά που βλέπουμε σε όλο τον κόσμο χρησιμοποιούν το ίδιο πράγμα.
2: Ναι. Δηλαδή, έκαναν σμήνος.
1: Ναι, έκαναν σμήνος πυρών, είχες. Δηλαδή εξόντωσε του στόχου που είχε βάλει.
2: Τελικά οι λύσεις γίνει είναι πάντοτε απλές, αλλά το απλό είναι το δύσκολο να το συλλάβει κανένας.
1: Ακριβώς. Και εδώ μια και είπατε αυτό και κύριε Λαφαζάνη, δεν ξέρω αν ο Κώστας ο Γρίβας δεν σας άκουγα την πρώτη ώρα, έβλεπα τον Ολυμπιακό.
2: Ήταν πολύ ωραία συζήτηση και είπε πολύ σωστά πράγματα, ναι.
1: Ο Κώστας πάντα λέει, πάντα λέει. Θα την ακούσω σε κονσέρβα αύριο.
2: Ωραία.
1: Λοιπόν, προτίμησα τον Ολυμπιακό γιατί ξανά θα τον ακούσω, να το δω μετά.
2: Δεν πήγε χαμένη λοιπόν, πάντως η παρακολούθηση. Κάτι βγήκε.
1: Βγήκαμε στο Champions League.
2: Ναι, ναι.
1: Η ιδέα άρχιε Ολυμπιακή, τελευταίο στον Λεωνίδα που είναι και αυτός ποδοσφαιρόπιλος, δικαίως πήρε το πρωτάθλημα.
2: Καλά,
1: έτσι,
2: βέβαια,
1: για να είμαστε
2: επιμελητοί. Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά. Μόνο τελειώνοντας να πω το εξής. Ότι αυτοί οι νέοι πόλεμοι μας διδάξανε πολλά πράγματα. Ένα πράγμα πολύ σοβαρό είναι η υψηλή κατανάλωση πυρομαχικών πλέον. Συν τα game changer σε αυτόν τον πόλεμο που είναι τα drones. Αυτά τα οποία μας έχουν κάνει φοβερή ζημιά. Ξέρετε, δεν μπορούν, γι' αυτό δεν βλέπουμε στρατιωτικές σκηνή μεγάλους σχηματισμούς να αναπτύσσονται σε αυτά τα παιδινά εδάφη της Ουκρανίας, αυτές τις παιδιάδες που είχαμε ομυρικές μάχες κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η μάχη του Κούρσου παραδείγματος χάρη.
2: Ναι.
1: Και όλοι ήταν συγκρονιστικά, ξέρω, 4.500 άρματα, 3.500 αεροπλάνα, πεζικά, πυροβολικά, ό,τι μπορεί να φανταστείτε, επί τρεις μήνες. Λοιπόν, και εκεί ήρθε η κατάρρευση, ας πούμε, των Γερμανών, όπως επίσης και η κατάρρευση όπως έγινε στο Λένιγκραν. Αυτά τα δύο έτσι σημαντικά στοιχεία που.
2: Ηρωική πέρα ο. Πολιορκία, η ηρωική πολιορκία ναι. Τότε, η πολιορκούμενη ναι, μάλλον,
1: ήτανε,
2: αντέξανε φοβερά πράγματα.
1: Κάτι, υπάρχει μια ρωσική ταινία που λέγεται Λένιγκραν. Το Λένιγκραν είναι η Αγία Πετρούπολη σημερινή.
2: Αγία Πετρούπολη.
1: Λοιπόν, όπου πραγματικά είναι συγκλονιστική, γιατί έχουν τέτοια πραγματική απεικόνηση του πολέμου.
2: Τρομερή.
1: Αισθάνεσαι σαν να είναι δίπλα, να σκάει το βλήμα σου δίπλα κλπ. Σε αυτά βγάζουν το καπέλο στους Ρώσους, δηλαδή πραγματικά, δηλαδή βάζουν τα γυαλιά στους το Hollywood με την ας το πούμε τη ρεαλιστική αποτίμηση του πολέμου. Που ήταν δίπλα-δίπλα μέσα στην πόλη. Ναι. Και μάλιστα είχαν πάρει και το 85% της πόλης, και όταν ζήτησε ο άμερος εκεί, ο Ρώσος, ο στρατηγός, λέει να υποχωρήσουμε, λέει στον Ζούκο. Όχι, του λέει. Θα περιμένεις μερικούς μήνες να ολοκληρώσουμε το πρόγραμμα νέων αεροσκαφών και νέων αρμάτων, τα TAF-34 κλπ. Εκεί, τα οποία βγήκαν σε χιλιάδες μετά, και αυτά ήταν που αλλάξαν τη μορφή του αγώνα. Εδώ τώρα έχουμε σε χιλιάδες, δεκάδες, εκατοντάδες χιλιάδες τα drones.
2: Ναι, ναι.
1: Και είδατε ένα drone στην περιοχή μας, τι ζημιά μπορούσε να κάνει.
2: Βεβαίως.
1: Δηλαδή, εάν χτυπούσε ένα ρωσικό δεξαμενόπλιο, όπως συνήθως πράττουν οι Ουκρανοί, εγώ δεν κλαίω για το ρωσικό δεξαμενόπλιο.
2: Ναι, είναι
1: εγώ,
2: ο σχιώδης
1: στόλος. Θα κλαίω για την περιοχή τη δική μου. Ναι. Όχι, ναι, εγώ θα κλάψω για την περιοχή τη δική μου που θα γίνει μαύρη από το πετρέλαιο που θα γινόταν εκεί στο Ιόνιο.
2: Ανεπανόρθωτη καταστροφή.
1: Ανεπανόρθωτη.
2: Δηλαδή θα χάναμε δύο και τρεις περίοδους τουριστικές.
0: Τι δύο
2: στο Ιόνιο.
0: Μα το χειρότερο αν έπεφτε πάνω στην ακτή που το πηγαίναν οι ψαράδες.
2: Πίσα. Μεγάλη.
0: Το φέρνανε σέρνοντας ψαράδες και το φέρνανε πάνω στη προκυμαία, όπου ήταν μαζεμένοι εκατοντάδες, λέει, να το δούνε. Δηλαδή,
1: αν εκεί έσκαγε.
0: Αν έσκαγε εκείνη την ώρα, ναι.
1: Είχαν απενεργοποιήσει τους ανιχνευτές πυροσκροτήσεων, είχαν πέντε το μπροστινό μέρος, όπου ακουμπούσε αυτό, μετέδινε, ξέρω εγώ, την πρόσκληση στον πυροκροτητή μέσα και αναδυνασσόταν τα πυρομαχικά. 100 κιλά εκρηκτική σύζυγη. Είναι μεγάλη ποσότητα αυτή. Δεν είναι
2: τεράστια. Τεράστια. Λοιπόν,
1: και εδώ εγώ δεν μπορώ να καταλάβω αυτό να πω, γιατί το έχω πει πολλές φορές. Πώς το κάνανε αυτό για την Ελλάδα, όταν η Ελλάδα τους βοήθησε τόσο πολύ? Εδώ δείχνει δηλαδή πόσο μας υπολογίζουν, ότι είναι αυτό που έλεγαν οι αρχαίοι, ουδείς αχαριστότερος το ευεργετηθέντος. Τους έχουμε ευεργετήσει, τους έχουμε δώσει όπλα, τους έχουμε δώσει λεφτά, και αυτοί στη μέσα στην ελληνική ΑΟΣ, εκεί έχουμε ΑΟΣ, παιδιά, έχουμε ΑΟΣ. Κανονικά υπογεγραμμένη
2: ταινία. 12 μίλια έχουμε χωρικά ύδατα.
1: Και χωρικά ύδατα 12 μίλια. Ναι. Ακριβώς. Και έφτασε. Δεν μπήκε μέσα στην ΑΟΣ. Δεν μπήκε στα χωρικά ύδατα. Ακούμπησε στην ξηρά. Τι άλλο να κάνουμε.
2: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, πραγματικά για μένα είναι μια επιθετική παύλα πολεμική ενέργεια της Ουκρανίας. Η Ελλάδα έτσι θα έπρεπε να το είχε δει αυτό.
2: Ναι,
1: και έτσι θα έπρεπε να είχε αντιδράσει. Αυτά θα περιμένουμε το πόρισμα, θα δούμε τι θα μας πούνε οι Ουκρανοί. Λένε οι Ουκρανοί, δεν ξέρουμε τίποτα.
2: Το πόρισμα του Υπουργείου δεν λέει τίποτα. Αυτό που τουλάχιστον δημοσιεύτηκε. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι παραπάνω.
1: Δεν ξέρω. Εγώ δεν είδα το πόρισμα αυτό το επίσημο. Είναι επίσημο ή πληροφορίες είναι αυτό?
2: Ναι, πληροφορίες είναι από το επίσημο πόρισμα.
1: Δεν λένε τίποτα για μένα.
2: Αλλά ναι, αυτό δεν λένε τίποτα δημόσια.
1: Τίποτα δεν λένε.
2: Αλλά
1: προσπαθούν να το καλύψουν.
2: Μήπως δεν υπάρχει και από πίσω τίποτα? Αυτό φοβάμαι. Διότι
1: κάτι
2: εδώ
1: υπάρχει
2: είναι...
1: από πίσω.
2: Ναι.
1: Κάτι υπάρχει από πίσω. Ναι. Δηλαδή, αλλά θα υπάρχει κανονικό πόρισμα, θα το έχουν δώσει. Οι συνάδελφοι που έχουν αναλάβει, είμαι σίγουρος θα πούνε την αλήθεια. Και θα βγει στον κόσμο, είναι το θέμα.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, πάνε να το καλύψουν. Να καλύψουν γιατί χρωστάμε στους Ουκρανούς ή μας χρωστάνε? Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα.
2: Γιατί...
1: Και καταλαμβάνω, ήταν πολεμική ενέργεια και έτσι πρέπει να το αντιμετωπίσουμε.
2: Βεβαίως.
1: Για μένα θα έπρεπε να ανακαλέσουμε τον πρέσβη μας στο Κίεβο,
2: βεβαίως,
1: για μερικούς μήνες εδώ, και να καλέσουμε τον Ουκρανό πρέσβη, αφού τον επιπηρύξουμε και του δώσουμε μια διαμαρτυρία, να το πούμε πήγαινε στο Κίεβο, λοιπόν, ξεκουράσου και θα το δούμε μετά. Πρεσβείς να αντιδρούν με τον επιτετραμένο, όχι με τον πρέσβη. Και πες στους δικούς σου εκεί πάνω ότι σε περίπτωση που γίνει μια παρεμφερή τέτοια ενέργεια εναντίον της Ελλάδος, να ξέρετε ότι η Ελλάδα θα βάζει βέτο στην Ευρωπαϊκή Ένωση αν υπάρχει νόμος, απρόταση που έχει μέσα τη λέξη Ουκρανία. Ό,τι και να λέει. Λοιπόν, εμείς θα βάζουμε βέτο σε αυτό.
2: Βεβαίως.
1: Δεν το κάναμε. Δεν το κάναμε και δεν ξέρω γιατί και πραγματικά εκπλήσουμε. Και δεν το κάναμε και για αυτό που πρόκειται να κάνει η Τουρκία που έπρεπε. Βέβαια, θα δούμε πώς θα το κάνει. Εγώ οι πληροφορίες που έχω είναι ότι θα το κάνει τον Ιούνιο γρήγορα μετά το Ραμαζάν για να προλάβει τον Ιούλιο στη σύνδρο του ΝΑΤΟ, όπου φαίνεται ότι οι Αμερικανοί θα βάλουν κάτω τα αυτά και θα πούνε για το θέμα της Μεσογείου και του Αιγαίου. Να μην υπάρχει αυτή δικό μου, δικό σου, εγώ μπαίνω, βγαίνω και ούτω καθεξής. Πάνε να βάλουν μία τάξη, αλλά τι τάξη να βάλουν οι Αμερικανοί? Εδώ υπάρχει το διεθνές δίκαιο που καθορίζει την τάξη.
2: Βέβαια.
1: Και εκεί θέλουν, από ό,τι λένε οι Τούρκοι, αλλά τι τάξη να βάλουν οι Αμερικανοί? Εδώ υπάρχει το διεθνές δίκαιο που καθορίζει την τάξη.
2: Βέβαια.
1: Και εκεί θέλουν, από ό,τι λένε οι Τούρκοι,

0: σαν, σαν να το πούμε, το νέο ΝΑΤΟ σε περίπτωση που η Τουρκία φύγει από το ΝΑΤΟ. Γιατί οι Αμερικανοί σχεδιάζουν και για μελλοντικά. Δηλαδή, έχω διαβάσει πολλούς αναλυτές που λένε, αν η Τουρκία, η οποία είναι μέσα στο ΝΑΤΟ τόσο όσο, για να παίρνει τα χρήματα του ΝΑΤΟ, από την άλλη μεριά, καλοβλέπει τον παγκόσμιο Νότο, καλοβλέπει τους BRICS, σε άλλο είναι μέλος παρατηρητής, και γενικά δεν τις έχουν εμπιστοσύνη οι Αμερικανοί, διότι στις κρίσιμες στιγμές δεν ήταν δίπλα τους. Δεν ήταν δίπλα τους στον πόλεμο στο Ιράκ. Δεν επιτρέψαν στην 8η Digital Division, ψηφιακή δημιουργία, να περάσει. Βέβαια. Αυτό οι Αμερικανοί θα διαβάσει τότε πολλά επικριτικά σχόλια. Το ότι αλλάξαμε τα σχέδια σημαίνει ότι είχαμε περισσότερους νεκρούς. Και δεν θα το ξεχάσουμε αυτό, λένε οι Αμερικανοί. Ένα το κρατούμενο. Τώρα στην προκειμένη περίπτωση εδώ.
1: Με το Ιράν πάλι τα ίδια.
0: Πάλι τα ίδια. Τρίτον, με το θέμα των Κούρδων, όπου τους είχαν, όπου πείσαν τους Αμερικάνους να πουλήσουν τους Κούρδους της Συρίας, όπως και έγινε, και δεν βοηθήσανε στο θέμα των Κούρδων του Ιράν, που ήταν το Plan A με τις διαδηλώσεις να βγουν και αυτοί και να χτυπήσουν. Δεν πέτυχε αυτό, πάνε σε μια άλλη κατάσταση τώρα, την οποία θα πούμε ότι δεν είναι καλά τα πράγματα έτσι όπως εξελίσσονται. Μου επιτρέψτε να σας πω για αυτά τα οποία έψαξα να βρω για να πούμε κάτι διαφορετικό για να ξέρει ο κόσμος.
1: Ναι.
0: Να πούμε πρώτα για τη Μέση Ανατολή, γιατί έχω και ένα άρθρο του Ρόμπερτ Κάγκαν. Δεν ξέρω, δεν
1: ναι,
0: στόχος
1: ναι,
0: στην
1: ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό αξίζει να το πούμε.
1: Το ανέφερε ο Λεωνίδας διότι... πριν.
0: Α, το έκανες ανάλυση. Έχω
2: όχι, όχι, απλά το ανέφερε.
1: Το ανέφερε, το ανέφερε.
0: Ναι. Να πούμε, μόνο να πούμε ποιος είναι ο Κάγκερ για να επιστήσουμε το ενδιαφέρον στους ακροατές μας για να το ακούσουν. Ο Ρόμπερτ Κάγκερ είναι, θα λέγαμε, ο αρχινεοκόνς. Δηλαδή ο επικεφαλής του νεοκόνς. Όταν λέμε...
2: Νεοσυντηρητική. Ο οποίος μαζί με τη γυναίκα του, τη κυρία Νούλαντ, πρωταγωνίστησαν στο Μαϊντάν τότε το 2014
1: ναι,
2: και όχι μόνο, σε πολλά.

0: Είχαμε πτώσει γραμμή στρατηγική. Κάτι γίνεται με τις γραμμές σου, πέφτουν και την άλλη φορά.
1: Δεν ξέρω.
0: Είπες για τον Γκέγκαν.
1: Ναι. Εν τω μεταξύ δεν έχω και σταθερό τηλέφωνο, διότι ακούστε τα αυτά, επί τρεις μήνες, δεν είχα σταθερό τηλέφωνο, έπαιρνα το ΟΤΕ, δεν μπορώ να το κάνουμε και λέω κόψε το τελείως. Δεν έχω σταθερό τηλέφωνο, διότι δεν με εξυπηρετούσε η Κοσμοτέ, για να λέμε και αυτά. Ναι. Όπως και την προηγούμενη φορά σας είπα για την τράπεζα και με πήραν κάποιοι άνθρωποι και με λέει είμαστε και εμείς τέτοια κατάσταση.
0: Και αυτό με την Κοσμοτέ, με το τηλέφωνο το έχω ακούσει και από άλλους. Πολλοί έχουν. Λοιπόν, κάτι γίνεται με τις οπτικές σύνες, δεν ξέρω και δεν μπορούν να.
1: Όχι, εγώ είπα οπτική είναι τώρα με τη ΔΕΗ.
0: Ναι, ναι, λοιπόν, γι' αυτό.
1: Αλλά, αλλά η Κοσμοτέ στο τηλέφωνο, ούτε κάτι τέτοιο καλό Ιντερνετ είχα, αλλά δεν είχα καθόλου σταθερό. Καθόλου σταθερό. Λοιπόν, δεν ξέρω τι γίνεται. Κάτι γίνεται, το οποίο θα το δούμε στην πορεία τι γίνεται. Όπως και κάτι γίνεται με τις τράπεζες. Εμένα. Την Αλφα Μπάνκ που σας

0: είπα ότι εγώ πληρώνω κανονικά και αυτοί μου βάζουν φόρο ότι δεν πλήρωσα την ημερομηνία που λένε, σου λένε θα το κάνουμε σε πολλούς. Λοιπόν, πώς θα το καταλάβουν. Εμένα μου βάζουν κάπου 25-26 ευρώ κάθε φορά. Ότι δεν πλήρωσα. Την πρώτη φορά το πλήρωσα 2 μέρες νωρίτερα. Μου βάλανε φόρο. Την επόμενη πλήρωσα 4 μέρες νωρίτερα. Μου πάλι μου βάλανε φόρο. Τώρα το πλήρωσα 6 μέρες νωρίτερα. Λοιπόν, και έστελα ένα mail στην Alpha Bank, στην οποία προαγγείλει ποινικά μέτρα εναντίον τους, έχοντας όλα τα στοιχεία, πότε πλήρωσα κλπ. Εγώ κρατάω πάντα αρχείο τι γίνεται. Τα κρατάω στο αρχείο μου. Λοιπόν, πας πιτός. Θα δούμε τι θα γίνει.
1: Οι τράπεζες, οι οποίες φορολογούνται με 4% μόνο. Την ώρα που τα είδη πρώτης ανάγκης έχουν 23-24% ΦΠΑ.
2: Έχουν τον αναβαλλόμενο φόρο.
1: Ναι.
2: Μέχρι 30 έτη για να εξοφλήσουν τις προηγούμενες ζημίες τους. Για τις οποίες έγιναν 4 ανακεφαλαιοποιήσεις.
1: Έτσι.
2: Ναι.
0: Και αυτή τη στιγμή έχουν, δεν ξέρω κύριο Σταυροζάνη, πόσα δισεκατομμύρια έχουν κέρδος.
2: Τεράστια κέρδη. Είναι κλάμα.
0: Λέω αυτό πάλι τώρα, μου συμβαίνει σε μένα, λοιπόν, το οποίο δεν θα τα αφήσω έτσι, θα τους κυνηγήσω μέχρι τέλους, ας πούμε. Δεν είναι για τα 50 ευρώ που πήραν σε 2 μήνες τώρα. Είναι αστείο ποσόν. Για κάποιον άλλο μπορεί να είναι πολύ σοβαρό.
2: Βεβαίως. Είναι
0: λέει, η κορυδία τους.
2: Με 50, λέει, δεν το ξέρεις που λέει, με 50 ευρώ μπαίνει στο σούπερ μάρκετ. Αλλά μετά πώς βγαίνεις, λέει.
0: Πώς βγαίνεις, ακριβώς.
2: Δεν μπορεί να βγει μετά. Αλλά... Ας σε πάνε μέσα.
0: Το λέω γιατί με πήρα
1: στρατηγία να κάνουμε το διάλειμμα του διαφημιστικού και
0: συνεχίζουμε για το Ιράν.
3: Παραπολιτικά 90,1. Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία. Παραπολιτικά 90,1.

0: Πάμε στο τελευταίο ημίωρο. Μαζί μας πάντα ο στρατηγός ο Γιάννης Μπαλτζόης και στο στούντιο είναι ο Παναγιώτης Λεφαζάνης. Στον ήχο Ηλίας Ελιμάς τις δύο τελευταίες ώρες. Ήθελες να πεις κάτι για το Ιράν, στρατηγέ?
1: Ναι, για το Ιράν να πούμε, ναι. Διότι βλέπω ότι μάλλον θα έχουμε εξελίξεις σύμφωνα με αυτά τα οποία έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Υπήρχε μια μυστική συνομιλία Τραμπ Νετανιάχου, λέει για το τελικό χτύπημα στο Ιράν. Όταν λέμε τελικό, πρέπει να μας ανησυχήσει, διότι 37 μέρες που βομβαρδίζανε αυτοί, με αυτά που βομβαρδίζανε τις πυράβλους και το καθεξής με τα αεροσκάφη, το είδαμε το αποτέλεσμα ποιο ήταν. Και ξέρουμε, το Ιράν αντιστάθηκε κλπ. Όταν λέει εδώ τώρα τελικό χτύπημα, πάει στο μυαλό μας και σε άλλα πράγματα.
0: Βέβαια.
1: Μάλιστα, το έχω πει αυτή η Paladin Technologies, το έχουμε αναλύσει νομίζω.
0: Paladin, ναι, βεβαίως. Το μανιφέστο, το περίφημο.
1: Το μανιφέστο, έστω ένα μανιφέστο και εδώ λέει φοβερά πράγματα. Να θυμίσουμε μόνο για το Ιράν τι είπε. Λέει, σταματήστε λέει αυτά τα τέτοια, λέει, ανταλλάσσετε τίποτα. Ρίξτε μερικά πυρηνικά να τελειώνουμε. Και μην ξεχνάμε, ότι η Ιαπωνία είναι σε μια περίπτωση τύπου Ιράν. Δεν έπεφτε εύκολα. Σκληροτράχηλη.
2: Η Ιαπωνία, στρατηγέ, δεν θα έπεφτε ούτε με τις δύο ατομικές βόμβες. Η Ιαπωνία έπεσε γιατί κινδύνευε να βρεθεί ο Ρώσικος στρατός να καταλάβει την Ιαπωνία, γιατί είχε έμπαινε
0: Μαντζουρία.
2: Και
1: Μαντζουρία, ναι.
2: Αλλιώς δεν θα παραδίδεται, γιατί είχαν πέσει, είχε βομβαρδιστεί το Τόκιο πολύ χειρότερα από τη Χειροσήμα.
0: Συμβατικό βομβαρδισμό, το Τόκιο είχε 300.000 νεκρούς. Το είχε σωπεδώσει. Μάλιστα γι' αυτό και επελέξαν τη Χειροσήμα. Ακούστε ένα μετρική κοινικό τρόπο και φταίνει και επιστήμονες. Δυστυχώς η φυσική. Έτσι, και εγώ σαν φυσικός το έχω άχτη αυτό με τους φυσικούς. Λοιπόν, λέει τι να βομβαρδίσουμε, λέει τώρα. Το Τόκιο το έχουμε ισοπεδώσει. Το είχαν ισοπεδώσει με ένα μαζικό βομβαρδισμό εκατοντάδες αεροπλάνα. Με βόμβες, ας πούμε, συμβατικές.
2: Και δεν παραδίδονται οι Ιάπωνες.
0: Ναι.
2: Δεν θέλουν να παραδοθούν με τίποτα.
0: Και λένε, πρόσεξε, τι να βομβαρδίσουμε, λένε τώρα στο Λος Άλαμος, εκεί οι επιστήμονες στο Τόκιο. Πώς θα δοκιμάσουμε, δηλαδή, αφού δεν έχει κανέναν, το έχουμε ισοπεδώσει. Θα επιλέξουμε άλλη πόλη. Και βρήκαν τη Χειροσήμα. Έτσι βομβαρδίστηκε η Χειροσήμα.
2: Ναι.
0: Και αν μετά το Ναγκασάκι ήταν η άλλη βόμβα.
2: Αν δεν ήταν η επέλαση των Ρώσων, δεν θα παραδίδεται όσες βόμβες και να ρίχνανε. Είναι η συλλογική των Ιαπώνων.
1: Βόμβες, ναι, ακριβώς, και έχουμε τα ίδια και με το Ιράν,
2: ναι,
1: οι οποίοι έχουν και άλλο. Έχουν τρυπήσει όλα τα βουνά, έχουν ολόκληρες πόλεις από κάτω. Έχουμε πει και την άλλη φορά ότι σε μερικές από αυτές τις βάσεις περίφημες που κρύβουν για αεροπλάνα, κάποια αεροπλάνα βγαίνουν από τις τρύπες, από το βουνό κλπ. Στον αέρα έχουν απογειωθεί.
2: Ναι,
1: δηλαδή υπάρχει διάδρομο εσωτερικό μέσα και καταλαβαίνετε. Δηλαδή τι έχουν κάνει.
2: Φοβερά πράγματα.
1: Έχουν κάνει 800 μέτρα διάδρομο μέσα στο βουνό. Σκάψανε λοιπόν το βουνό και παίρνει φορά το αεροπλάνο και βγαίνει. Ανοίγουν αυτό εδώ και βγαίνει στον αέρα. Ας περιπτώσει. Εκείνο το οποίο φαίνεται ότι τα τύμπανα του πολέμου αρχίζουν να ηχούν κοφαντικά στην περιοχή και μετά το ταξίδι στην Κίνα, το Τραμπ, και θα πούμε στο τέλος τι πέτυχε ή τι δεν πέτυχε ο Τραμπ στο ταξίδι αυτό και τι είπε ο Σι, που είναι πολύ σημαντικά για αυτά. Και επειδή βλέπουμε πλήρη διαφωνία και των δύο πλευρών και επειδή βλέπουμε και πολύ σκληρή κριτική μέσα από την Αμερική στον Τραμπ, και ο Κάγκεν που θα πούμε δεν τα λέει αυτά επειδή θέλει να κατηγορήσει τον Τραμπ. Μάλλον τον οφείλει έναν χειρότερο πόλεμο. Γιατί δεν είναι γεράκι, δεν είναι ξέρω εγώ περιστερά. Λοιπόν, προσέξτε. Είχαμε 14 ώρες κλπ. Και απαντάει η Αμερική στις προτάσεις του Ιράν. Και μετά θα πούμε τι απάντησε το Ιράν. 5 σημεία φωτιά τα οποία τα πέριψε το Ιράν. Πρώτον λέει. Άρνηση αποζημιώσεων. Μην μας ζητάνε αποζημιώσεις. Δεν μπορούμε να δώσουμε τίποτα. Δεύτερον, παράδοση του ουρανίου. Θα παραδώσετε όλο το ουράνιο. Όχι σε κάτι αυτό που ακούγεται σε Ρωσία, σε εγώ Πακιστάν, σε εμάς. Τρίτον, λουκέτο σε όλες τις πυρηνικές υποδομές που έχετε. Σκηνώστε με. Τέρμα, καταλέγουμε. Τα πηγαίνουμε, τα ελέγχουμε τακτικά. Τέταρτον, μερικό ξεπάγωμα των κεφαλαίων που έχετε, λέει. Και από ό,τι λένε πολλοί έτσι αναλυτές, οικονομολόγοι κλπ, περίπου στο 25%. Άλλο το 35% θα παραμείνει παγωμένο. Και πέμπτον, είναι...
2: το Ορμούς. Ναι, το Ορμούς.
1: Ναι, ακριβώς.
2: Έλεγχος.
1: Έλεγχος του Ορμούς, τέρμα, δεν θα το κάνετε εσείς.
2: Ναι.
1: Και έρχεται η απάντηση του Ιράν προς τις ΗΠΑ και τι λέει. Άμεσος και, και εμποριστικός τερματισμός των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, λέει. Όχι μόνο σε εμάς, και στο Λίβανο και στη Γάζα. Βάζει και τη Γάζα μέσα. Δεύτερο, πλήρη και καθολική άρση του οικονομικού εμπάρκου. Πλήρη, τα πάντα
2: ναι,
1: θα κάνει.
2: Ναι.
1: Έτσι. Τρίτον, πλήρης ξεμπλοκάρισμα των παγωμένων κεφαλαίων, όλα, ξαναπαίρνω πάλι πίσω, και πληρωμή αποζημιώσεων για τις καταστροφές. Και προτείνουμε έναν έλεγχο του Ορμού. Α, και στο ό,τι αφορά τον Ορμούς, θα προτείνουν να πληρώνονται σε ασφάλιστρα, δηλαδή το πλοίο θα ασφαλίζεται για να μπει να βγει σε εταιρείες ιρανικές, θα το ασφαλίζουν το πλοίο, αυτές θα πληρώνουν σε νόμισμα του Ιράν κλπ. Δηλαδή όλα όσα βάζουν αυτά και λένε οι Αμερικανοί, όχι σε όλα.
2: Ναι.
1: Οπότε όταν λέμε όχι σε όλα και δεν υπάρχει σημείο σύγκλησης.
2: Ναι, ούτε ένα σημείο δεν υπάρχει, είναι κοινό.
1: Δεν υπάρχει ούτε ένα σημείο σύγκλησης. Και επειδή ο Τραμπ είναι αυτή τη στιγμή στριμωγμένος, θα ήθελε αυτή τη φορά μια συμφωνία την οποία να έπαιρνε κάποια πράγματα, το ουράνιο ή κάτι, να φαίνεται να ανοίξουν τα στενά για να τα διακηρύξει νίκη και να πει φεύγουμε διότι είμαστε νικητές. Και από την άλλη μεριά έχουμε τις σκληρές κριτικές, ο Ναύαρχος προηγουμένως που λέγατε, ας πούμε, ο οποίος έζησε ο αρχηγός του ναυτικού, τα λέει αυτά, δεν τα λέω εγώ.
2: Ο αρχηγός του ναυτικού, βέβαια.
1: Ναι, είπε κάποια πράγματα τα οποία λες, τι γίνεται εδώ, παιδιά. Εδώ κάτι συμβαίνει.
2: Μόνο λοιπόν, ένας που ήθελε να φύγει, για... να τον διώξει ο Τραμπ, μόνο ένας αυτός θα τα έλεγε. Έτσι, κοντρά τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Αρχηγός επιχειρήσεων του ναυτικού.
2: Ναι, αλλά δεν το διώχνει και ο Τραμπ. Δεν μπορεί να το διώξει ο Τραμπ. Γιατί μετά από αυτό πρέπει να το διώξει. Δεν έχει άλλη επιλογή.
1: Ακριβώς.
0: Έδιωξε τον αρχηγό του
1: στρατού. Δεν είναι ο μόνος. Δεν είναι ο μόνος.
2: Όχι, δεν είναι. Αλλά είναι αρχηγός
1: των επιχειρήσεων. Πολύ στρατηγή. Λοιπόν, λέει, και εγώ είμαστε ζωντανοί στον Περσικό. Ακούστε λέξεις από τον Άμαρκο. Λοιπόν, αρχηγός των ναυτικών επιχειρήσεων. Και μάλιστα είναι συγκλονιστική δήλωση, η πιο συγκλονιστική θα έλεγα εγώ, από τις 28 Φεβρουαρίου που άρχισε ο πόλεμος.
2: Έτσι είναι, έτσι είναι. Ναι.
1: Και ότι μάλιστα είπε ότι δεν έχει προβλέψει και το κόστος του πολέμου. Σήμερα πολλά πράγματα ο άνθρωπος, ο οποίος δεν είναι στρατιωτική, το έχουν πει και άλλη φορά. Κύριε Λαφαζάνη, όταν οι πολιτικοί κάνουν τους στρατηγούς και οι στρατηγοί κάνουν τους δεν καταλαβαίνουν, τους αφήνουν να κάνουν και είναι, ξέρω εγώ, ναι, υπηρέτες των πολιτικών χωρίς να αντιδρούν.
2: Προκύπτουν τραγωδίες. Τραγωδίες.
1: Έχουμε τραγωδίες. Ο στρατηγός δεν θα πει δεν θα κάνω.
2: Ναι.
1: Ο στρατηγός θα πει παρετούμε.
2: Βέβαια.
1: Ο αρχηγός θα πει δεν μπορώ να θεωρώ ότι είναι λάθος, επειδή εγώ δεν θέλω να συμμετέχω στο λάθος, με η δική σας είναι ευθύνη της πολιτικής ηγεσίας της χώρας, που παρετούν, παιδιά.
2: Ναι.
1: Δεν είπαν στο Μεταξά να αναλάβει την επιχείρηση στη Μικρά Ασία και λέει είναι λάθος, λέει, θα υποστούμε καταστροφή. Έχω το γράψω Καργάκος σε ένα βιβλίο του, όλη την επιστολή που έστειλε ο Μεταξά, ναι. 16 σελίδες.
2: Ναι.
1: Που τους αναλύει γραμμή προς γραμμή τι θα πάθουμε. Αυτά μα διαβάζετε, δηλαδή αυτά πάθαμε στη Μικρά Ασία.
2: Ναι.
1: Δεν μπορώ. Για τον Ρόμπερτ Κάγκαν, λοιπόν. Ο Ρόμπερτ Κάγκαν είναι ένα από τα σκυρά γεράκια των νεοκόνς, των νέων κονσερβάτιβς, δηλαδή των νεοσυντηρητικών, να το πούμε στα ελληνικά, να μην ξεχνούμε αγγλικές λέξεις, που είναι, θα λέγαμε, η σκευρά, τα γεράκια, η εθνιστική αντίληψη των Αμερικανών για τον κόσμο. Λέει, γράφει το άρθρο του, ξεκινάει ότι είχαμε και άλλες καταστροφικές απώλειες, λέει, υποστήκαμε στο Pearl Harbor, στις Φιλιππίνες, το όλο το δυτικό μέτωπο τους πρώτους μήνες του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Είχαμε είτε στο Βιετνάμ και στο Αφγανιστάν, δαπανηρές λέει κλπ. Αλλά δεν προκάλεσαν διαρκή ζημιά στη συνολική θέση της Αμερικής στον κόσμο. Εδώ λέει η αποτυχία στο Ιράκ μετριάστηκε από μια μετατόπιση στρατηγικής που τελικά άφησε το για το Ιράκ λέει σχετικά σταθερό και μη απειλητικό. Όμως λέει εδώ στο Ιράν η ήττα στην τρέχουσα λέει τη λέξη ήττα.
2: Ναι, ναι.
1: Την τρέχουσα αντιπαράθεση με το Ιράν θα έχει άλλο χαρακτήρα, διαφορετικό. Δεν θα μπορεί να διορθωθεί ούτε να αγνοηθεί. Δεν υπάρχει επιστροφή, λέει ο Κάγκαν. Και από ό,τι βλέπω, λέει, δεν θα υπάρξει επιστροφή στο status quo ante όπως ήταν πριν αρχίσει ο πόλεμος. Καμία ελληνική αμερικανική νίκη, ό,τι και να κάνουμε, λέει, δεν θα φτάσουμε στο πρώτο πολέμου καθεστώς. Και αυτό θα σημαίνει ότι η ζημιά που έχει προκληθεί θα είναι πολύ μεγαλύτερη από οπουδήποτε. Λέει για το ρόλο της Κίνας και της Ρωσίας των συμμάχων των Ιρανών ενισχύονται. Εν αντιθέσει με το ρόλο των ΗΠΑ που μειώνεται σημαντικά και ότι αποκάλυψε, κάνει μια σκληρή κριτική εδώ που λέει αντί να επιδεικνύει αμερικανική ανδρεία ένωπλες δυνάμεις μας λέει όπως έχουμε επανελειμμένα ισχυριστεί έχουν επανελειμμένα ισχυριστεί οι υποστηρικτές του πολέμου η σύγκρουση αποκάλυψε μια Αμερική που είναι αναξιόπιστη και ανίκανη να ολοκληρώσει αυτό που ξεκίνησε. Δηλαδή ο σκληρός εθνικιστής λέει ότι είμαστε ανίκανοι και μιλάει για μια Αμερική που ξοδεύει 1 τρισεκατομμύριο δολάρια το χρόνο για τις αμυντικές δαπάνες με όλα τα αυτά μέσα που έχει το μεγαλύτερο στρατό του κόσμου τα καλύτερα ας πούμε εργαλεία πολεμικά εργαλεία από όλους και όμως λέει εδώ ιτάται και αυτό θα πυροδοτήσει μια αλυσιδωτή αντίδραση σε όλο τον κόσμο καθώς φίλοι και εχθροί θα προσαρμοστούν λέει στην αποτυχία της Αμερικής. Τι θέλει να πει ο ποιητής εδώ? Δεν λέει τέτοιοι είστε, γιατί να είμαι στη συμμαχία σας? Δεν σηκώνομαι να φύγω. Λοιπόν, και ρωτάει παρακάτω, 37 μέρες λέει σκοτώνοντας μεγάλο μέρος της ηγεσίας και καταστρέφοντας το μεγαλύτερο μέρος στρατού, δεν μπόρεσαν λέει, να καταφέρουν να καταρρεύσει το καθεστώς. Άρα λοιπόν, για να αποσπάσουν έστω και μια παραμικρή παραχώρηση, γιατί αυτοί ζητάνε περισσότερα. Οπότε λέει, τι ελπίζετε ότι θα κάνετε άμα συνεχίσετε τον πόλεμο? Για όσους μας ακούνε τώρα να πω ότι δεν τα λέω εγώ αυτά. Λέει ο Αμερικανός επικεφαλής των νέων κονσερβάτης, των νεοσυντηρητικών στην Αμερική, ένας πολύ σκληρός Αμερικανός, ο οποίος έχει ένα τραύμα ο άνθρωπος, είναι και σύντημος της Βικτόρια Νούλαν. Μόνο αυτό, δεν χρειάζεται να πω τίποτε περισσότερα. Λοιπόν, και λέει και αναφέρει μια μελετήτρια λέει, του Ιράν, τη Σούζαν Μαλόνι, και λέει το εξής, ένα καθεστώς που έσπαξε τους δικούς του πολίτες και αναφημώσει τις διαμαρτυρίες τον Ιανουάριο είναι πλήρως προετοιμασμένο να τους επιβάλλει οικονομικές δυσκολίες τώρα. Δεν θα διστάσει να το κάνει αυτό. Λέει, δηλαδή, σκοτώ τους πολίτες, θα διστάσει να κάνει και αυτό. Με σας λέει, συνεχίζει, πάω σε μερικές παραγράφους όπως τα βλέπω εδώ. Σταμάτησε ο Τραμπ τις επιθέσεις, όχι επειδή βαριόταν, αλλά επειδή το Ιράκ χτυπούσε τις ζωτικές εγκαταστάσεις του πετρελαίου και του φυσικού αερίου της περιοχής.
2: Βέβαια.
1: Όπως είναι το κοίτασμα, όταν το Ισραήλ βομβάρδισε, λέει το κοίτασμα του South Pars, το Ιράν, ανταπέδωσε επιτεθέμενο στη βιομηχανική πόλη Ras Laffan του Κατάρ, το μεγαλύτερο εργοστάσιο εξαγωγής φυσικού αερίου στον κόσμο. Προκαλώντας ζημιές στην παραγωγικότητα που θα χρειαστούν χρόνια για να αποκατασταθούν. Ακούστε πράγματι μαθαίνουμε. Ναι, ναι. Αμερικάνος.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, και λέει ότι ο υπολογισμός του κινδύνου είναι αυτός που ανάγκασε τον Τραμπ να υποχωρήσει πριν ένα μήνα. Αυτός λέει εξακολουθεί να ισχύει. Ότι ενώ απειλούσε λέει, ο Τραμπ να καταστρέψει τον πολιτισμό του Ιράν μέσω περισσότερων βομβαρδισμών, το Ιράν θα μπορούσε να εκτοξεύσει πολλούς πυράβλους και ντρόουν πριν από την πτώση του καθεστώτος, υποθέτοντας ότι όντως θα καταρρεύσει. Αν σκέφτεται να καταρρεύσει, λέει, έχει δυνατότητα και θα συνήθεις περισσότερα. Και λέει ότι τις τελευταίες μέρες ο Τραμπ πέρατε να ζήτησε από την κοινότητα των Αμερικανών χρυσαίων πληροφοριών να αξιολογήσει τις συνέπειες της απλής ήδηξης νίκης και της αποχώρησης. Ο Ζήτης, για πέστε μας, ποιες θα είναι οι συνέπειες άμα σηκωθούμε και φύγουμε. Λοιπόν, και αυτά που το είπανε αυτοί, το φοβήσανε. Γιατί πέντε θα το είπανε ότι πίστευτε δύο πράγμα, δεν υπάρχει περίπτωση να το πιστέψει κανένας, όλοι θα στραφούν εναντίον σου. Συνεχίζει, όλα κυλούν επιπόλαια, ο Τραμπ θέλει να τελειώσει τη δουλειά και εκτός λέει, εάν η ΗΠΑ είναι έτοιμη να εμπλακούν, ακούστε, σε έναν πλήρους κλίμακος χερσαίο και ναυτικό πόλεμο για να απομακρύνουν το τρέχον ιρανικό καθεστώς και στη συνέχεια να καταλάβουν το Ιράκ μέχρι να αναλάβει μια νέα κυβέρνηση, εκτός και είναι έτοιμες να διακινδυνεύσουν την απώλεια πολεμικών πλοίων που μεταφέρουν δεξαμενόπλια μέσω ενός αμφισβητούμενου στενού. Εκτός αν είναι έτοιμες επίσης, λέει, να αποδεχτούν την καταστροφική μακροπρόθεσμη ζημιά στις παραγωγικές ικανότητες της περιοχής που είναι πιθανόν να προκύψουν από ιρανικά αντίτυπα. Και λέει παρακάτω, η ήττα για τις ΗΠΑ δεν είναι μόνο μια πιθανή, αλλά είναι δεδομένη. Και λέει πως μοιάζει η ήττα, το Ιράν θα εξακολουθεί να ελέγχει τα στενά του Ορμούζ, η κοινή υπόθεση με τον έναν τρόπο το στενό θα ανοίξει ξανά όταν τελειώσει η κρίση, είναι αβάσιμη. Το Ιράν δεν έχει κανένα συμφέρον να επιστρέψει στο status quo άντε, πριν δηλαδή, στο status quo. Οι άνθρωποι λέει, μιλάνε για μια διχόνοια μεταξύ σκυροπρινικών και μετριοπαθών της Τεχεράνης, αλλά λέει ακόμα και οι μετριοπαθείς πρέπει να καταλάβουν ότι το Ιράν δεν έχει την πολυτέλεια να αφήσει το στενό να χαθεί ανεξάρτητα από το πόσο καλή συμπορία πίστευε ότι μπορούσε να γίνει. Λέει και οι μετριοπαθείς να αναλάβουν στο Ιράν. Πάλι δεν έχουμε ελπίδες να επιτύχουμε μια απόλυτη νίκη. Να προχωρήσω για να τελειώσουμε.
0: Τελειώνουμε, Φέντε, ένα λεπτό έχεις.
1: Ένα λεπτό έχω.
0: Ναι.
1: Τότε έχω το τελευταίο.
2: Κατά
1: λοιπόν,
2: δύο.
1: Ακούστε. Οι αραβικές οικονομίες του κόλπου, λέει, χτίστηκαν υπό την ομπρέλα της αμερικανικής ηγεμονίας. Αφαιρέστε αυτό και την ελευθερία ρευσιπλοείας που το συνοδεύει και τα κράτη του κόλπου αναπόφευκτα θα ζητιανεύουν από την Τεχεράνη. Δηλαδή θα καταστραφούν. Αυτό είναι τρομακτικό που λέει. Δηλαδή, και χάνω, δηλαδή. Δεν είχαμε βάσει, είχαμε εκείνο λέει να τους προστατέψουμε. Δεν κάναμε τίποτε.
2: Αυτός λύγει τον πόλεμο με αυτά που λέει. Λύγει τον πόλεμο σε βάρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτά δεν λέγονται. Αυτά δεν λέγονται.
1: Αναλύσεις των Αμερικανών λέει ότι ο Κάγκαν τους στρατεύει, τους προτρέπει να συνεχίσουν, λέει, διότι έτοιμα πάτε έχουν υποστεί ολοκληρωτική ήττα. Είναι από τους πυροπυρηνικούς. Με αυτό σας είπα προηγουμένως, λέει, και στρατεύματα επί του εδάφους που να βάλετε και να μπορέσετε να τους ελέγξετε. Πώς θα τους ελέγξετε, γι' αυτό είπα αυτό που είπε ο Παλαντήρ. Δεν το λέω εγώ και εύχομαι να μην συμβεί τέτοιο πράγμα. Δηλαδή χρήση τακτικών ή μη ή στρατηγικών πυρηνικών όπλων, τότε που πάμε, έχουμε γενικευμένο πόλεμο.
0: Θα κάνει και ο Πούτιν τότε, άμα κάνουν στην Ιράν. Θα κάνει
1: όχι,
0: και ο
1: όχι τόσο αυτή, δεν, θα δούμε στην περιοχή. Θα τελειώσουμε το Ιράν, εκτός αν πάμε σε αυτό που έγινε, σε αυτό που έχουν πει και άλλοι πόλεμοι, πάνε για μια νέα Γιάλτα, για μια παγκόσμια συμφωνία. Φαίνεται ότι όσοι με αυτά που είπε, εγώ παίρνω την Ταϊβάν, μην κουνηθείτε, δεν μίλησε ο Τραμπ, μίλησε όμως στον κήπο εκεί που ήταν και είπε ότι είναι μια εξαιρετική συμφωνία αυτή που κάναμε. Δεν είδαμε να είναι εξαιρετική, αλλά το λέω ωσί, εξαιρετική συμφωνία και έχει ιστορική σημασία.
0: Μάλιστα.
1: Δεν τα λένε αυτά.
0: Άρα θα τα δούμε στο μέλλον αυτά.
1: Μπράβο. Διαβάζοντας το Asian Times και τελειώνω, λέει ότι μπήκαν οι σπόροι για να δούμε κάτι καλύτερο, λέει, με ερωτηματικό. Θα το δούμε, περιμένουμε πώς θα πάνε οι εξελίξεις μέχρι τη σύνοδο στο ΙΕΣ το Σεπτέμβριο κλπ.
0: Στρατηγέ, σε ευχαριστούμε και πάλι για τη σημερινή συζήτηση. Που είπαμε όλα αυτά τα ενδιαφέροντα. Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ.
2: Καλό βράδυ κύριε Μπαρτζόη.
0: Καλό βράδυ και στους ακροατές μας. Ναι. Να ευχαριστήσω και τον Παναγιώτη Λαφαζάνη που ήταν εδώ από την πρώτη ώρα. Τον Ηλία του Σελίμα στον ήχο. Πριν ήταν ο Νίκος ο Μπισμπίκης. Τη Σταυρούλα του Γιαννούτσου. Καλό βράδυ σε όλους.
3: Παραπολιτικά 90,1. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Μάνος Τσιλιμίδης. Παραπολιτικά 90,1.

Περνούσε κι ένας μάστορας που μάθες την κρεμόνα να φτιάχνει βιόλες και βιολιά.

0: Ani fakula tupsala apol periali fakula fakula tupsala apol periali fakula fakula tupsala.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Τι είσαι εσύ?
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
2: Πώς?
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
4: Δεν έχεις άκουσα, κύριε πρόεδρε, που λένε η τρύπια βάρκα.
2: Τι είναι αυτή η τρύπια βάρκα?
4: Κεντράκι.
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
4: Μαριβίτσες, καλαμαράκια, ρομάτσες, το κυματάκι, ξαπλώνουν στα ποτσαλάκια τους και ούτω καθεξής.
2: Το όνομά σου πρώτα.
3: Ο Άγρυπνος.
2: Δεν είναι όνομα αυτό. Το κανονικό σου.
3: Μάνος Τσιλιμίδης.

Καλημέρα σας, καλή δύναμη. Μπήκαμε στην καινούργια εβδομάδα. Εύχομαι να είναι όλα καλά. Και εσείς ακμάει και δυνατή. Χαιρετίσματα από τον Ηλία Σελιμά που είναι στον ήχο και τη θησαυρούλα που σας περιμένει στο τηλεφωνικό κέντρο στο γνωστό αριθμό 211-10-80-880. Η εκπομπή είναι πάντα και ανθολόγιο, που σημαίνει ότι κάποιος μπορεί να θέλει να σχολιάσει ενδεχομένως ένα από τα προηγούμενα θέματα που δεν έτυχε εκείνο το βράδυ να βρει ευκαιρία να τηλεφωνήσει και να συμπληρώσει το παζλ των απόψεων, ή μπορεί να προτείνει ένα θέμα που απασχολεί τη σκέψη του καιρό ή μόνο σήμερα και να το κουβεντιάσουμε παρέα. Να θέσει δηλαδή ο ίδιος το θέμα της επικοινωνίας μας.

0: Τώρα αποψινό θέμα το έχω βάλει εγώ. Σήμερα λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, θα ασχοληθούμε, προσέξτε, με το μόνο πράγμα που λειτουργεί ρολόι σε αυτή τη χώρα, την αυθαιρεσία. Και οι νόμοι θα μου πείτε, εντάξει, οι νόμοι τώρα αυτοί είναι για τους αφελείς και για τους τουρίστες. Εμείς οι ντόπιοι ξέρουμε την αλήθεια. Εξαρτάται. Παραδείγματος χάρη, θέλεις να παρκάρεις, το απαγορεύεται, είναι απλώς πρόταση. Αν είσαι μέσα σε υπηρεσιακό αυτοκίνητο, με την ταμπέλα να γράφει η δημόσια υπηρεσία ή απλά έχεις καλό πρόσωπο, μπορείς να παρκάρεις και πάνω στο πεζοδρόμιο και μπροστά από τη ράμπα των ατόμων με ειδικές ανάγκες και δίπλα από πυροσβεστικό κρουνό. Ο ταχυδρόμος, ο τροχονόμος θα περάσει, θα κοιτάξει, θα αναστενάξει και θα πει: «Άσε μωρέ παιδί μου, τώρα δεν έχω όρεξη σήμερα». Θέλεις άδεια? Θα σου ζητήσουν 47 δικαιολογητικά, τα 12 από τα οποία θα τα έχουν καταργήσει πριν καν τα μαζέψεις. Αλλά μην ανησυχείς, αν γνωρίζεις κάποιον που γνωρίζει κάποιον που είναι ξάδερφος ή μπατζανάκης του ανιψιού του γραμματέα, θα σου βγει άδεια σε 3 μέρες. Διαφορετικά, καληνύχτα και καλό Πάσχα. Θα περιμένεις όσο χρειάζεται η ελληνική δημοκρατία να θυμηθεί ότι υπάρχεις. Και το καλύτερο, η αυθαιρεσία έχει ιεραρχία, παρακαλώ, από κάτω προς τα πάνω. Ο μικρός υπάλληλος θα σου κάνει τη ζωή μαύρη και άραχλη για ένα χαρτί που λείπει. Ο προϊστάμενος όμως θα σου πει: «Άστο μωρέ, δεν πειράζει», και θα υπογράψει. Ο υπουργός τώρα, αυτός μπορεί να αλλάξει όλο το νομικό πλαίσιο με μια προφορική εντολή σε τηλεφώνημα. Μετά θα βγει και θα πει το γνωστό: «Το κράτος δικαίου είναι αδιαπραγμάτευτο». Φορολογία, κλασικό παράδειγμα. Ό,τι δηλώσεις θα σου πούνε ότι είναι λίγο. Ό,τι κρύψεις θα σου πούνε μπράβο έξυπνε. Μέχρι να αλλάξει η κυβέρνηση και να γίνεις εσύ ο κακός πλούσιος που πρέπει να πληρώσεις τα μαλλιά της κεφαλής του για να καλύψει τις τρύπες που άνοιξαν οι προηγούμενοι καλοί πλούσιοι. Και όταν διαμαρτύρεσαι, σου λένε: «Έλα μα, μην είσαι υπερβολικός, έτσι είναι η Ελλάδα». Σαν να είναι φυσικός νόμος, σαν τη βαρύτητα. Η αυθαιρεσία δεν είναι πρόβλημα, είναι τρόπος ζωής. Είναι η ζεστασιά του «θα τα καταφέρουμε ρε παιδί μου», που μας κρατάει ενωμένους στην απόγνωση. Γι' αυτό και προχωράμε. Με ένα χαμόγελο, ένα «δεν πειράζει», ένα «δεν βαριέσαι» και την απόλυτη βεβαιότητα ότι αύριο πάλι κάποιος θα μας κάνει ό,τι γουστάρει. Γιατί εδώ η μόνη σταθερή αξία είναι η αστάθεια και η αυθαιρεσία. Καλώς ήρθατε στην Ελλάδα. Φορέστε ζώνη ασφαλείας. Ή και όχι. Εξαρτάται. Απόψε λοιπόν θα μιλήσουμε για την αυθαιρεσία σε όλα τα επίπεδα. Η συνεργάτα μου, η Θησαυρούλα, στο τηλεφωνικό κέντρο διεύθυνση επικοινωνίας, ο κύριος Σελιμάς στα μηχανήματα των ήχων, 2-11-10-80-8-8-0, 2-11-10-80-8-8-0.
1: Πάρτε χαρτί και μολύβι.
2: Μολύβι και χαρτί. Μολύβι και χαρτί γρήγορα.
1: Λοιπόν, 2-11-10-80-8-8-0.
2: Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
0: Θέλω να ευχαριστήσω και τον σταθμό της Θεσσαλονίκης, Status FM 107,7, αγαπημένος σταθμός των Θεσσαλονικαίων, που αναμεταδίδει την εκπομπή. Ευχαριστώ και το δημιουργό και διευθυντή του, τον Δημήτρη Βενιέρη, τον Max FM της Πάτρας, τον Αντένα Δυτικής Κρήτης, το Ράδιο στη Λίδα, τον 2MM Radio Sydney, το Radio Μελωδία Δελαΐδος και το Radio Greece Melbourne's, καθώς και όλους τους τοπικούς ελληνικούς ραδιοσταθμούς που αναμεταδίδουν την εκπομπή μας. Και μην ξεχνάτε, απόψε μιλάμε για την αυθαιρεσία.

0: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Πρέπει να βρίσκουμε στη ζωή να κάνουμε πράγματα που αγαπάμε. Μπορεί η δουλειά που κάνουμε καμιά φορά να μην είναι η πρέπουσα για τον ψυχισμό μας, αλλά πρέπει παράλληλα να βρίσκουμε κάτι που προκαλεί τα αισθήματα τα θετικά μέσα μας. Το λέω γιατί εμένα, ας πούμε, για παράδειγμα, μπορεί να έχω κακή διάθεση ξεκινώντας, πριν να ανοίξει το μικρόφωνο. Όπως απόψε ήταν, ήμουνα λίγο μη μου από εδώ, μη μου από εκεί, ας πούμε. Και με το που άνοιξε το μικρόφωνο επανήλθα. Είναι γιατρικό το να κάνεις κάτι που αγαπάς. Το λέω γενικά. Και λέω και την καλημέρα μου στην Κατερίνα Ασσινοπούλου, που λέει καλησπέρα, θα σας τα πω σε λίγο. Σε περιμένουμε, Κατερίνα. Ο Βασίλης Πατρέλης λέει, μια φορά έκανα παρατήρηση σε έναν για το κράνος που δεν φορούσε και μου είπε, έλα μωρέ, τώρα στην Ελλάδα βρισκόμαστε. Η κυρία Φωτεινή Διαμαντοπούλου. Αχ, αυτός ο δημόσιος υπάλληλος με την αυθαίρετη συμπεριφορά αρνείται ένα δικαίωμα δικό σου επειδή έτσι θέλει και επειδή έτσι μπορεί, χωρίς να σέβεται τους νόμους. Τα επιφανή μηδενικά της Ελλάδας, όπως έλεγε ο Κώστας Καβαθάς. Και ο Λάζαρος Σεϊταρίδης, δεν αλλάζει τίποτα σε αυτή τη χώρα, δυστυχώς. Μωρέ Λάζαρε, όλο και κάτι αλλάζει. Δηλαδή, από τη στιγμή που ψηφιοποιήθηκε το έρμο το κράτος, έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Είναι μία αρχή. Δεν μπορούμε να λέμε ότι τίποτα δεν αλλάζει και να το αποδεχόμαστε μυρολατρικά, να βάζουμε τις παλάμες μας και να καθόμαστε απάνω, να μην έχουμε τη δυνατότητα ουδεμίας κίνησης των χεριών μας. Δηλαδή, η μυρολατρία δεν οδηγεί πουθενά. Γεια σου, Βασίλη, από την Καβάλα. Βασίλης Πασάλης.
2: Γεια σου, Θεία Μάνο.
1: Γεια σου, Ανιψιέ μου. Καλώς το να.
2: Καλή εβδομάδα και καλά κρασιά.
1: Επίσης.
2: Εμείς ευχαριστούμε. Η δύναμη στον άνθρωπο είναι αείτο χαρτοκόλλη.
1: Ναι.
2: Τελείωσε. Νόμος απαράβατος και εφαρμοστέως.
1: Όντως.
2: Ξέρεις ποιος είμαι εγώ? Το κλασικό ελληνικό. Από κάτω-κάτω μέχρι απάνω-πάνω. Ναι. Τι σημαίνει το ξέρεις τι είμαι εγώ?
1: Ότι ποιους έχω πίσω από την πλάτη μου που μπορώ να σε διαλύσω.
2: Α, μπράβο, Θεέ. Δεν είμαι ξεσκέπαστος, ναι. Δεν είμαι φορφανός, δεν είμαι άγνωστος, δεν είμαι τίποτα, αλλά έχω εξουσία. Γιατί πίσω από την πλάτη, φίλε, ακόμα και ο θυρωρός του Υπουργείου της Υπηρεσίας κάθε κλαρίνο για να του κλείσω το μάτι και με τη χειραψία που θα του δώσω του παλαμίζω και το κατοστάρικο. Κατάλαβες πώς κάνω τη δουλειά? Αφού λοιπόν ξέρεις ποιος είμαι εγώ, εκεί είναι η εκδήλωσή της. Ποια είναι η αυθαιρεσία? Να κάνω το κουμάντο, να κάνω εγώ, να πω εκείνο, εγώ να γίνει το άλλο, εκείνο το άλλο, και μόνος μου να δείξω ότι έχω μια δύναμη. Γι' αυτό και έχω το κουράγιο και κάνω αυτό που δεν θα κάνεις εσύ, αλλά εγώ έχω το κόστος να το κάνω. Γιατί όμως το κάνω? Έχω πλάτη, έχω μπάρμπα στην κορώνη. Ένα ελληνικό κουσούρι που χρησιμοποιείται κατά κόρον πάρα πολλές φορές και γίνεται κατάχρηση.
1: Από τη δημιουργία αυτού του κράτους.
2: Ακριβώς από τη δημιουργία του κράτους. Η οποία αυθαιρεσία ξεκινάει από την κορυφή και φτάνει μέχρι τον πάτο. Δεν έχει διακρίσει ότι η πτωχή, η αγράμματη, ξέρω εγώ, οι υπαρχιώτες, οι χωριάτες. Όχι. Παντού είναι. Όταν υπάρχει υπουργός που λέει του αστυνομικού, ρε εσύ, ξέρεις ποιος είμαι εγώ? Και όχι, λέει, δεν έχω την τιμή, λέει ο τροχονόμος, και το τραβάει ένα χαστούκι. Υφυπουργός ήταν προχρόνων.
1: Ναι.
2: Του λέει τώρα θα σε στείλω στη Σαντορίνη ή στον Εύρο για να μάθεις ποιος είμαι εγώ και να μου κάνεις και κλίση. Να τη αυθαιρεσία.
1: Μια αυθαιρεσία έχει και μία αντανάκλαση. Δηλαδή το κόμμα με στο οποίο βρισκότανε δεν τον έπιασε από το αυτί να τον βγάλει από την πόρτα του κοινοβουλίου σούρνοντας.
2: Ακριβώς διότι και ο αρχηγός κάνει επιλογές να πούμε των υποψηφίων μετά και που γίνουν βουλευτές που γίνονται, αλλά κοίταξε, κοντάει στα ξερά, βάζει και μερικά χλωρά οι οποίοι ξέρουν να δουλεύουν ορισμένες παραβάσεις, ορισμένες παρατυπίες ή παρανομίες, γιατί και αυτοί μέσα στα ξερά καίγονται και τα χλώρα, χρειάζονται να πούμε και τα αγκάθια. Δεν είναι ηλίθιοι όταν βλέπεις καμιά φορά και λέμε πώς διάολο αυτόν τον πρότεινε ως υποψήφιο βουλευτή και πώς βέβαια οι ψηφοφόροι τον ψήφισαν. Ο αρχηγός ξέρει. Ξέρει το χιλιοϊπωμένο παράδειγμα από μένα και που το είπαν 150 χρόνια βουλευτής ήταν από τον Πειραιά.
1: Ναι,
2: και
1: ναι,
2: τι τον είχε συνέχεια. Το ξέρε. Τον ήξερε. Κουβαλητής ψήφων. Γι' αυτό λοιπόν και τον είχε. Γι' αυτό όμως και για να μην εκτεθεί δεν τον έκανε και ποτέ υφυπουργό. Δεν του έδωσε καν αξίωμα. Βουλευτάκος, εντάξει, έκαμε τη δουλειά. Άρα λοιπόν η αυθαιρεσία γίνεται όχι μόνο χρήση αλλά και κατάχρηση, διότι θέλουμε να δείξουμε και τον πληγωμένο μας εγωισμό, ότι στάσου ρε φίλε, κάτι είμαι κι εγώ, κάτι ξέρω, κάτι μπορώ να πω. Και αυτό που εσύ μου κάνεις έλεγχο και μου λες ότι είναι παρατυπία ή παρανομία, θα σε διορθώσω. Διότι έχω κάποιον παραπάνω από σένα, θα σου βάλει τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι και θα μπορέσεις να φέρεις αντίρρηση. Και τότε θα πεις ήμαρτον και συγγνώμη, δεν το ξαναλέω. Πάντα κάποιος αυθαιρετών δεν το κάνει λόγω βλακίας ηλιθιότητος. Όχι, έχει πλάτη, έχει μπάρμα στην κορώνη. Από εκεί παίρνει, όταν λέει θα σε στείλω στον Εύρο, δεν είναι σχήμα λόγου παλιότερα. Γινότανε, κατά κόρον γινότανε. Στην παραμικρή αντίρρηση ή μια κουβέντα, κάτι, η αυθαίρετη μεσολάβηση, σαν ποινή δηλαδή, μία στη Σαντορίνη στη μια άκρη και μία στον Εύρο πάνω. Αυθαιρεσία, γιατί δεν έκαμε στη δουλειά, δεν ήσουν εντάξει. Τώρα θα δεις την εξουσία τη δική μου, όπου ξεπερνώντας τα θέσμια και τα ισχύοντα,
1: και τα νόμιμα. Και τα νόμιμα.
2: Ναι, και τα νόμιμα. Κοίτα να δεις μάγκα, τι δύναμη έχουμε εμείς, που δεν μας υπολογίζεις, και να δεις εμείς καθαρίζουμε το πι και φι και λύνουμε οποιοδήποτε θέμα θέλεις. Είναι μια κακή νοοτροπία που υπάρχει, ναι, δεκάδες χρόνια και θα υπάρχει, ρε παιδί μου, γιατί ξεκινώντας είπαμε από πάνω φτάνει μέχρι κάτω και επειδή έχουμε ένα πλέγμα νόμων καλό όπως το έχω πει κατ' επανάληψη, αλλά δεν το εφαρμόζουμε. Εκείνος λοιπόν που θα κάνει τον έλεγχο και θα θέλει να εφαρμόσει τα θέσμια του ελέγχου, ο φυγόμενος σου λέει μάγκα, πας τώρα εμένα να με στριμώξεις, θα αυθαιρετήσω τώρα και θα δεις τι θα πάθεις εσύ. Οπότε αφενός δεν εφαρμόζει την διάταξη που υπάρχει και τον υποχρεώνει να την κάνει, αφενός και αφετέρου θα σε τιμωρήσω κιόλας όμως, γιατί τόλμησες να θίξεις τα κακός ή τα καλό σε παρέδεση κείμενα και θα την πληρώσεις. Και την πληρώνει.
1: Κοίτα Βασίλη, εδώ πέρα υπάρχει και αλλού αυθαιρεσία. Στις πολεοδομικές παραβάσεις. Κάθε τρεις και λίγο λένε, αν το δηλώσεις μπορείς να το σώσεις. Είναι σαν να στέλνουν στην κοινωνία μήνυμα ότι χτίσει όπου να είναι, στις παραλίες, στα δάση, στην κορυφή του Ολύμπου, και μετά θα έρθει η ώρα να σου ζητήσουμε ένα ποσό και θα νομιμοποιήσεις την αυθαιρεσία σου. Δεν νομίζω. Δεν γίνεται πουθενά αλλού, μόνο
2: όχι,
1: εδώ.
2: Όχι.
1: Μόνο
2: πάνω
1: εδώ.
2: Που είναι η μεγαλύτερη αυθαιρεσία και χυδαιότητα όμως, μπορώ να την πω, μιας κυβέρνησης, όταν λέει πλήρωσε και σώσε. Άκου δηλαδή την παρανομία αν την πληρώσεις. Δηλαδή.
1: Μα το θυμάστε, ήταν τηλεοπτικό σποτ. Ναι.
2: Συνέχεια ήταν. Αλλά και την ευθερεσία, εγώ που έζησα 4,5 χρόνια εξόριστος της Χούντας, θα το λέω ως τιμή μου, στη Σύρο, η αυθαιρεσία που υπήρχε, το τι χτιζότανε ρε Μάνο πριν 40 χρόνια στις Κυκλάδες, ακόμα και τώρα δεν δολοφονήσανε τον άλλον, τον εργολάβο πολιτικό μηχανικό, τι ήταν στη Μύκονο.
1: Ναι, ναι.
2: Για ένα σωρό να πούμε, άλλα ήταν τα σχέδια, άλλες οι εγκρίσεις, άλλα χτίζανε. Χτίσανε τις πιο ωραίες παραλίες. Ποιος έλεγχε σχέδια, άλλες οι εγκρίσεις, άλλα χτίζανε. Χτίσανε τις πιο ωραίες παραλίες. Ποιος

0: Πόσοι
1: καλά, είναι αθλιοκτισμένοι.
0: Όσοι
1: η μόνη περιοχή που έχει σαφές πολεοδομικό σχέδιο είναι η Καλυθέα. Δεν μπορείς να μετακινήσεις ένα φράκτη ούτε μισό χιλιοστό.
0: Η Καλυθέα και ο οικισμός του Παπάγου.
1: Και αυτός έστω.
0: Που χτίξε εξ αρχή όχι μόνο στο χάρτη αλλά και επιτόπου. Όπου εκεί επόπτευε και ο στρατός. Ο στρατός είναι, πώς να το πω, τηρεί τον νόμο. Δεν
1: Εντάξει,
0: μπορεί
1: να κάνει ο στρατός. Βέβαια.
0: Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο που υπάρχει για τις ενοπλές δυνάμεις και το εφαρμόζει.
1: Ύστερα οι αυθαιρεσίες των εργοδοτών.
0: Απλήρωτες
1: υπερορίες, παράνομες απολύσεις. Και εδώ πέρα αναρωτιέσαι, η επιθεώρηση εργασίας τι κάνει, καλά είναι? Χαιρετίσματα.
0: Πρέπει είναι κοινό μυστικό παντού ότι το δώρο Πάσχα και δώρο Χριστουγέννων δεν το πληρώνουν οι εργοδότες.
1: Μα το θυμάσαι που το δίνανε και μετά συνοδεύανε τον υπάλληλο στην ταμιακή μηχανή να βγάλει τα λεφτά να τους τα δώσει πίσω.
0: Έχω μια φίλη κυρία η οποία μου το λέει κάθε φορά με τα δώρα. Μου λέει, κύριε Βασίλη, πάλι πηγαίνω συνοδεία, λες και είναι αστυνομικός, πάμε τα καταθέτουμε τα λεφτά και μετά τα κάνω ανάληψη και του τα δίνω. Και μόνο που δεν κλαίω, λέει, γιατί είναι το δικαίωμα το δικό μου, με εξευτελίζει ο εργοδότης ως εργαζόμενο, με εξευτελίζει, λέει. Ναι. Είναι δικαίωμά μου.
1: Και μετά λένε μας λείπουν 30, 40, 50 χιλιάδες υπάλληλοι για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις το καλοκαίρι. Καλά να πάθετε. Να πάθετε, να βάλετε τη γιαγιά σας να κουβαλάει στην παραλία τους καφέδες.
0: Και όχι μόνο στην παραλία, αλλά τέλος και στο εξευτελιστικό μέσα στην πισίνα.
1: Μέσα στην πισίνα.
0: Να υποχρώνει το σερβιτόρο μέσα στην πισίνα με το δίσκο στο χέρι και να δίνει
1: παιδί
0: στον άλλον...
1: Παιδί μου, μέσα στη θάλασσα, ας την πισίνα.
0: Στον άλλον το γύφτο που καμαρώνει τον πλούσιο και να του σερβίρει τον καφέ.
1: Ναι.
0: Η εργατική νομοθεσία μπορεί να είναι σωστή, αλλά είναι όπως όλη η άλλη νομοθεσία ανεφάρμοστη.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορούμε να αποκαλούμε σωστό κάτι που η πρακτική αποδεικνύει ότι είναι λάθος. Δεν το καταλαβαίνω, αλήθεια. Δηλαδή, από τη στιγμή που κάτι έπρεπε να λειτουργεί με τον α τρόπο και λειτουργεί με τον τρόπο ω, δεν είναι σωστό. Και ας είναι η νομοθεσία μια χαρά άψογη. Τι να το κάνουμε. Τι βγάζει συμπέρασμα ο κόσμος ο απλός που τα ακούει όλα αυτά τα πράγματα.
0: Κουνάει το κεφάλι του.
1: Ναι, και λέει πάμε παρακάτω να καταπιεστούμε όσο μπορούμε πιο πολύ.
0: Ας προσαρμοστούμε στο παρόν, διότι διαφορετικά δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Δεν μπορούμε να εξυπηρετηθούμε και στα πιο απλά πράγματα. Σωστό που είπες πιο πριν, ότι ναι, ότι διορθώνεται το κράτος, ειδικά με το ίντερνετ και τα λοιπά.
1: Ναι, διορθώνεται.
0: 4.500 εργασίες που γίνονταν με την ουρά, με το στριμοξίδι, με το ένας και ο άλλος, με το περάστε αύριο, περάστε την πρώτη του μηνός και τώρα και το άλλο, κάθεσαι με το σόβρακο στο σπίτι σου, έχεις τον καφέ σου και το τσιγαράκι σου και αρχίζει. Γιατί αίτηση εδώ, αίτηση από εκεί πιστοποιητικό και σου έρχονται όλα που στο χέρι.
1: Ναι.
0: Διορθώνονται. Δεν μπορούμε κι αλλιώς.
1: Απλά λίγο-λίγο. Δηλαδή, αν θέλεις, λίγο περισσότερο από λίγο, αλλά εν πάση περιπτώσει θέλει ακόμα πολύ δρόμο.
0: Πολύ δρόμο, μάνα μου, κοίταξε. Το είναι ότι υπάρχει και η πίεση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί δεν γίνεται κι αλλιώς.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να είσαι ισότιμος και να με κοντά πόδια. Δεν γίνεται.
1: Ναι.
0: Αλλιώς δημιουργείς παρενέργειες σε όλο σύστημα. Και όλο το σύστημα είναι φτιαγμένο να δουλεύει ρολόι, όχι να δουλεύει με διακοπές. Δεν γίνεται αλλιώς, διότι όλο αυτό παρασύρει όλο το σύστημα και κάνει ζημιές σε όλο το σύστημα και σε όλα τα άλλα κράτη. Και δεν φταίνε αν τα άλλα κράτη, ενώ είναι νόμιμα και τακτοποιούν τις δουλειές τους σύμφωνα με τις διατάξεις που υπάρχουν, δεν μπορεί εσύ να είσαι ανορθογραφία ή όχι. Γι' αυτό και πέφτουν συνέχεια. Βλέπεις, σε όσους είναι, δεν είναι έντιμοι και σωστοί, τι πέφτουν πρόστιμα. Μας έχουν ξεπατώσει τα πρόστιμα, όχι για σκουπίδια.

0: Όχι για το ένα, όχι για το άλλο. Συνέχεια.
1: Παιδί μου, άμα δεν τα δω εγώ πληρωμένα, δεν το πιστεύω, ρε εσύ.
0: Ποιο?
1: Βασίλη, για τα πρόστιμα.
0: Από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Α, από την Ευρωπαϊκή Ένωση λες. Α, okay.
0: Ναι, ναι, αδελφέ μου. Όχι, ναι, okay. Πρόστιμα δικά μας. Okay. Τα δικά μας είναι ψεύτικα.
1: Ναι.
0: Και είναι ψεύτικα γιατί ουδέποτε είπαν το όνομα του παραβάτη, ουδέποτε απέδειξαν ότι, ναι, ο Πασάλης που του βάλαμε 1 εκατομμύριο πρόστιμο για σκροκέρδες και τα λοιπά, να τη απόδειξή του. Ποτέ απόδειξη.
1: Τις προάλλες έλεγε σε ένα σούπερ μάρκετ, είχε άλλη τιμή το προϊόν στο ράφι και άλλη τιμή εζητήθη στο δαμείο. Και τους βάλανε 3 χιλιάρικα πρόστιμο. Η Χανούμ στο Γενή Τζαμί. Ό,τι έπαθε, το έπαθε, είχε κοιλιακά.
0: Ακριβώς, ναι. Και δεν πλήρωσε κανείς και δεν πληρώνει κανείς.
1: Μα δεν πρόκειται, αλλά και να πλήρωσε 3 χιλιάρικα είναι πρόστιμο.
0: Έλατε.
1: Δηλαδή σου λέει εγώ θα βγάλω 350, του δώσω και 3 χιλιάρικα να πάω να πιει έναν καφέ στο μουσείο.
0: Ερεμάνο.
1: Που δεν θα του τα δώσει, αλλά λέμε.
0: Και τα παιδιά με τα ποδήλατα τώρα που σκοτώνονται συνέχεια, αυτά τα ποδήλατα, τα κινητά, το πρώτο πρόστιμο είναι 50 ευρώ είναι. Το
1: ναι, ναι, ναι.
0: 500 αλλά... βάλτου, 5.000 βάλτου πιτσίου να πονέσει τον πατέρα.
1: Οι γονείς του τελευταίου θύματος, διάβαζα στα site, οι γονείς του είχαν πάρει το μηχανάκι
0: δυστυχώς
1: αυτό.
0: Δυστυχώς οι γονείς το πάνω πατίνι. Το κάνουν δώρο, δυστυχώς οι γονείς, γιατί μυαλό δεν έχουν.
1: Ναι.
0: Δεν ακούνε ειδήσεις, δεν διαβάζουν εφημερίδες, δεν ακούνε τηλεοράσεις που έχει άλλη θυσία προσφοράς, να πούμε, στο μολόχ της ασφάλτου.
1: Ναι,
0: άλλο
1: παιδί,
0: από εκεί.
1: Ναι.
0: Θεωρούνε 12 χρονών, 13 χρονών να του κάνει δώρο το ποδήλατο που είναι σκοτόστρα.
1: Ναι. Όχι το ποδήλατο, το πατίνι.
0: Το πατίνι.
1: Το ποδήλατο είναι λιγότερο σκοτόστρα.
0: Το πατίνι είναι. Και το πρώτο πρόστιμα είναι 50 ευρώ. Όχι, το πιτσιρίκο δεν τον νοιάζει αν είναι 50. Αν είναι 500 όμως θα πονέσει τον πατέρα για το πληρώσει ο πατέρας.
1: Ναι.
0: Και όμως έχει κάτι πρόστιμα για το πατίνι που λες καλά για τη φτωχολογιά. Απευθύνεσαι να πούμε το πρόστιμα όταν έχει πληρώσει 1 και 2 χιλιάρια για το πατίνι.
1: Και παραπάνω.
0: Και παραπάνω.
1: Ναι. Θυμάσαι που σου έλεγα, βγήκε ένας ακροατής και είπε ότι έχει ένα γνωστό ο οποίος επισκευάζει τέτοια πατίνια.
0: Ναι.
1: Και πήγε ένας πατέρας και του είπε, σε παρακαλώ πάρα πολύ, κάντο να τρέχει με 80.
0: Τι λέρε.
1: Ναι.
0: Δολοφόνος.
1: Ο ίδιος ο πατέρας δηλαδή.
0: Παναγία. Δολοφόνος.
1: Ναι. Τι θα το, όταν θα του έρθει στο σπίτι κούφια η ώρα το παιδί, ας πούμε, με προβλήματα κίνησης, το λιγότερο δηλαδή, γιατί
0: το λιγότερο.
1: Μπορεί να του έρθει με προβλήματα απόλυτης ακινησίας φυτεμένου. Κατάλαβες,
0: ναι.
1: Τι δεν τον νοιάζει. Εγώ αν είχα ένα παιδί, ας πούμε, ξέρω εγώ, θα έπαιρνα 2 πατίνια και θα πήγαινα μαζί του πάνω κάτω να δω πώς συμπεριφέρεται. Αν έπρεπε οπωσδήποτε να κυκλοφορεί με το πατίνι, ας πάει σε ένα πάρκο, στο πεδίο του Άρεως, να ξεχαρμανιάσει.
0: Ρε μάνο, από την ώρα που ξέρει ο πατέρας ότι το παιδί με το πατίνι δεν έχει σε κανένα ιδιαίτερο δρόμο ή κανένα δρομάκι για να παίξει,
1: ναι,
0: αλλά είναι μέσα σε δρόμους που έχει κυκλοφορία αυτοκινήτων. Δεν τρομάζει.
1: Έλα, αυτό
0: ο μασκαράς, ο πατέρας, δεν τρομάζει.
1: Δεν τρομάζει, όχι.
0: Και πάει
1: δεν
0: και
1: τον
0: το
1: νοιάζει.
0: Αγοράζει το πατίνι.
1: Δεν τον νοιάζει μάλλον.
0: Δεν τον νοιάζει καθόλου.
1: Ναι, ρε,
0: μυαλό
1: ρε,
0: δεν,
1: μου,
0: έχει, κρίση, δεν έχει, κρίση δεν έχει, λογική δεν έχει, δεν πονάει, δεν φοβάται.
1: Αυτό να μου πεις, αλλά δεν, από
0: τόσα
1: ό,τι φαίνεται,
0: διάφοροι είναι.
1: Από ό,τι φαίνεται...
0: Το σταυρό μου κάνουν. Τόσα διάφοροι.
1: Τι κρίμα, ρε παιδί μου.
0: Κρίμα, τελείως κρίμα.
1: Ναι.
0: Είναι τελείως, δηλαδή, απερισκεψία, τελεία απερισκεψία. Δεν είναι ξεφόρτωμα επειδή επιμένει ο Πιτσιρίκος και είναι ξεφόρτωμα να το πάρεις. Που βλέπεις κάθε μέρα έχει δυστυχήματα, κάθε μέρα έχει ένα εισαγόμενο Πιτσιρίκο σε κάθε νοσοκομείο. Αυτό δεν τα μαθαίνει κανένας.
1: Εν τω μεταξύ, το μόνο που βρήκανε να ορίονται τις τελευταίες μέρες είναι επειδή αποφάσισε και πολύ σωστά το Υπουργείο να καταργήσει την πώληση προϊόντων κάναβης από τα περίπτερα. Διότι ναι μεν είναι φαρμακευτική κάναβης, Αλλά τη φαρμακευτική κάναβη, συγγνώμη, τη φαρμακευτική κάναβη δεν μπορείς να την καπνίζεις στα καλά καθούμενα. Και πάνε οι πιτσιρικάδες και με χίλια διαφορετικά κόλπα προμηθεύονται αυτό το πράγμα από τα περίπτερα, ρε εσύ.
2: Τι λες, παιδί.
1: Τα περίπτερα πουλάνε τσίπουρο, ούζο, φιαλίδια από κάθε είδους συνοπνευματώδες ποτό. Εντάξει, και μη μου πεις εμένα ότι οι περιπτεράδες και οι μικροκαταστηματαρχαίοι ζητάνε ταυτότητες και τέτοια. Μπαρμπούτσαλα.
2: Πάψε εμένα, τίποτα απολύτως.
1: Ναι.
2: Σε οποιοδήποτε πάρε ό,τι θέλεις.
1: Και τίποτα πάνε, αγοράζουν μία σοκολάτα και ένα φακελάκι κάναβη. Και πάνε και χαλάνε τα πνευμόνια τους, αν μη τι άλλο. Πες ότι δεν μαστουρώνεις με αυτήν, αλλά η ζημιά είναι ζημιά.
2: Αυτό μόνο φαρμακείο έπρεπε. Μόνο από το φαρμακείο.
1: Βέβαια, μόνο από το φαρμακείο ή από τα ειδικά καταστήματα.
2: Όχι το περιπτεράς τώρα να πουλάει τέτοιο πράγμα.
1: Βεβαίως.
2: Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Παλαβομάρες. Μόνο το φαρμακείο. Υπεύθυνος επιστήμων γνώστης.
1: Τα περίπτερα στο κέντρο της Αθήνας, τα περίπτερα στην Ελευθερίου Βενιζέλου, για παράδειγμα, είτε της Καλλιθέας είτε της Νέας Σμύρνης, ναι, έχουν φάτσα φόρα μικρές βιτρινούλες που είναι γεμάτες από τέτοια πράγματα.
2: Τι λες, ρε.
1: Ναι, τι λέω.
2: Άντε, γεμάτες. Κράχτες δηλαδή.
1: Ναι.
2: Άντε.
1: Και άμα είναι τόσο απλό δηλαδή, έλεος.
2: Μεγάλο λάθος. Μεγάλο λάθος αυτό.
1: Και τα έχουν βάλει με τον Άδωνη, ο οποίος πρότεινε να απαγορευτούν από δημόσια θέα όλα αυτά. Με το δίκιο του δηλαδή.
2: Όχι, μα είναι και πρόκληση, ρε Μάνο.
1: Μα αυτό
2: πρόκληση.
1: Λέω. Αλλά ξέρεις πόσο καιρό είναι εκεί πέρα. Πόσα χρόνια γίνεται αυτό το βιολί.
2: Έτσι.
1: Βέβαια.
2: Και βλακώδεις αυτή η ενέργεια να γίνουν σε δημόσια θέα και δημόσια πώληση.
1: Μα όμως είναι. Βλακώδες, ξεβλακώδες είναι εκεί. Κατάλαβες. Και να σου πω και κάτι άλλο. Πες ότι τους υποχρεώνουν να τα αποσύρουν. Εγώ σου λέω δεν θα τα αποσύρουν.
2: Όχι, θα βρουν χιλιάδες τρόπους.
1: Πρέπει να γίνονται ντου διαρκώς.
2: Ναι.
1: Και κατάσχεση. Δεν τα μάζεψες. Κατάσχεση. Ναι, όχι, κατάσχεση. Ναι, αλλά και το προϊόν να το έχεις πληρώσει και να περάσουν στην κατάσχεση.
2: Ακριβώς έτσι να πονέσει. Ναι. Να πονέσει ακριβώς βέβαια,
1: ναι,
2: η κατάσχεση.
1: Τέλος πάντων.
2: Πάντως, ναι.
1: Πάντως είναι εθνικό σπόρο η αυθαιρεσία.
2: Η αυθαιρεσία είναι εθνικό σπόρο. Είναι και δεν περιορίζεται, γιατί είναι, ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Και πίσω από εκείνο είναι η καραμέλα του και η σημαία του.
1: Αυτό το ποιος είμαι εγώ έπρεπε να είναι ποινικά κολάσιμο. Δηλαδή έπρεπε να συλλαμβάνεις επειδή το είπες. Αν μπορεί να αποδειχτεί ότι
2: γιατί
1: το είπες.
2: Γιατί επικαλείσαι κάτι που είναι απόλυτα ψευδές.
1: Και παράνομο.
2: Και παράνομο και, ναι, είναι, και κρύβει απάτη. Κρύβει απάτη αυτή η ισχυρισμός. Και γι' αυτό μεταχειρίζει αυτό τον ισχυρισμό του μεταχειρίζει μετά με χίλιες δυο πονηρές, ναι, ενέργειες για να αποδώσει τα ωφέλη του. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ.
1: Πάντως να ζούμε σε μια χώρα όπου, όπως ας πούμε σήμερα μου έλεγες νωρίτερα που μιλήσαμε, ότι έλαμπε ο τόπος στην Καβάλα και ήταν ο ήλιος τέλειος και τα λοιπά, και να μην μπορούμε αυτό το δώρο του Θεού να το κάνουμε αντάξιο των προσδοκιών ολονών των ανθρώπων.
2: Έλα, βράδυ.
1: Όχι μόνο εκείνων οι οποίοι έχουν το προνόμιο να ξεκλέβουν μισή ώρα,
2: ναι,
1: για τη λιακάδα,
2: ναι,
1: αλλά και,
2: ναι,
1: όλων των άλλων.
2: Ναι, να υπάρχει από το κράτος κοινή προσφορά, έτσι, γιατί όλοι έχουμε τα ίδια κέρδματα. Είμαστε όλοι ίσοι στον νόμο.
1: Ναι.
2: Είμαστε και ίσοι. Πρέπει το κράτος να αναγνωρίζει την ισότητα και να μην κάνει διακρίσεις, αλλά να εφαρμόζει με ακρίβεια την ισότητα σε όλους.
1: Τέλος πάντων. Ευχαριστώ, ρε Βασίλη.
2: Αυτά, αδελφέ μου.
1: Καλή δύναμη, αγόρι μου. Γεια χαρά.
2: Ευχαριστώ. Καλημέρα. Να είσαι καλά.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Beau Demain. Μια ιστορία ανθρώπων που έκαναν μεγάλα όνειρα. Ένα ροκ μυθιστόρημα που θα σου θυμίσει γιατί αξίζει να κυνηγάς τα όνειρά σου. Για μια εποχή που δεν γυρίζει πίσω. Beau Demain. Το νέο μυθιστόρημα του Ηλία Σελιμά. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Λιμών. Χορηγός επικοινωνίας, Παραπολιτικά 90,1.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, παρατέταρτο μία, 2-11-10-80-8-8-0, 2-11-10-80-8-8-0.
1: Πάρτε χαρτί και μολύβι.
2: Μολύβι και χαρτί.
3: Μολύβι και χαρτί γρήγορα.
1: Λοιπόν,
2: 2-11-10-80-8-8-0.
3: Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
0: Γεια σου Ξένια μου από τη Νέα Ιωνία.
4: Καλημέρα.
0: Γεια σου Ξένια.
4: Τώρα τόση ώρα που μίλαγες με τον κύριο Βασίλη, εμένα μου πόντουσαν διάφορα στο μυαλό μου και τώρα εντάξει μπορεί να μην έχω συνοχή αλλά θα τα πω εγώ.
0: Να τα πεις.
4: Λοιπόν κοίταξε Μάνο, κατά τη γνώμη μου η ευθαιρεσία γίνεται εθνικό σπορ όταν η κοινωνία τη δέχεται.
0: Ναι.
4: Και αν δούμε ότι δεν εμφανίζεται ξαφνικά στην ενήλικη ζωή, βλέπουμε ότι καλλιεργείται σταδιακά μέσα από τα πρότυπα που συναντά το παιδί κατά τη διαμόρφωση της προσωπικότητάς του. Mm. Όταν, επειδή εγώ έχω ευαισθησία με τα παιδιά και μεγαλώνω παιδιά, εγγόνια δηλαδή, όταν το παιδί μεγαλώνει σε ένα περιβάλλον όπου η εξουσία λειτουργεί χωρίς συνέπεια, χωρίς δικαιοσύνη, ας πούμε και λογοδοσία, τότε το παιδί από τα μικρά του χρόνια συνηθίζει την αυθαιρεσία ως φυσιολογικό τρόπο λειτουργίας στον κόσμο, ας πούμε. Με την πάροδο του χρόνου η αυθαιρεσία πάβει να θεωρείται πρόβλημα και μετατρέπεται σχεδόν σε σπόρο, όπως είπες και εσύ. Γι' αυτό η παιδεία, το λέμε και το λέμε, αλλά δεν έχει εφαρμοστεί ποτέ. Γι' αυτό η παιδεία μάλλον έχει καθοριστικό ρόλο. Δεν μεταδίδει μόνο γνώσεις, αλλά διαμορφώνει ανθρώπους που είτε θα αναπαράγουν είτε θα αμφισβητήσουν αυτή την νοοτροπία. Το παιδί δηλαδή αν ξεκινήσει με σωστές βάσεις από το σχολείο και αργότερα που θα βγει στην κοινωνία, τότε πραγματικά θα αμφισβητήσει κάποια πράγματα. Και τα φαινόμενα της αυθαιρεσίας που παρατηρούμε καθημερινά δεν αποτελούν πλέον όπως τα παλιά χρόνια, ας πούμε, μεμονωμένα περιστατικά. Πρόκειται για μια νοοτροπία που διαπερνά κάθε πτυχή της ζωής. Πολλές φορές αναρωτιέμαι, ρε παιδί μου, από πού προκύπτει αυτή η νοοτροπία, πώς φτάσαμε στο σημείο να θεωρούμε ότι είναι φυσιολογικό όταν κάποιος λειτουργεί με βάση το προσωπικό του συμφέρον, αδιαφορώντας για το κοινό καλό και τους νόμους. Και ξέρεις ποιο είναι το πιο ανησυχητικό, Μάνο, είναι ότι δεν σοκαριζόμαστε. Βλέπουμε την αυθαιρεσία, τη σχολιάζουμε και συνεχίζουμε τη ζωή μας κανονικά και λίγο-λίγο χτίζεται μια κοινωνία.
0: Και αν μας δοθεί ευκαιρία αυθαιρετούμε κι εμείς.
4: Μπράβο βέβαια, ναι, και χτίζεται μια κοινωνία που ο καθένας λειτουργεί σαν να είναι μόνος του.
0: Ναι.
4: Σαν να είναι δικά του τα πάντα. Βλέπουμε στην καθημερινότητα τον πεζό να κατεβαίνει στο δρόμο επειδή τι, πάνω στα πεζοδρόμια είναι παρκαρισμένα αυτοκίνητα και μηχανές. Τώρα τελευταία παρκάρουν και τα πιτσιρί και αυτά
0: τα καρούλια.
4: Τα πατίνια, τα
0: ναι.
4: ηλεκτρικά. Τώρα έχουμε και το καινούριο σπορ αυτό. Βλέπεις τη μητέρα με το καροτσάκι, βλέπεις τον ηλικιωμένο άνθρωπο, ανθρώπους με αναπηρία να μην έχουν χώρο να κινηθούν, ρε παιδί μου. Δηλαδή, είναι τραγικό, είναι τραγικό. Βλέπεις την αυθαιρεσία στον εργασιακό χώρο. Ας πούμε πριν μερικούς μήνες είχα ακούσει σε μια εκπομπή στην τηλεόραση για μια διευθύντρια φαρμακείο στο Σμανόγλιο όπου για να τιμωρήσει τους υφισταμένους της τους έβαζε και γράφανε τιμωρία σε τετράδιο όπως κάνανε παλιά οι δάσκαλοί μας στο σχολείο. Ας πούμε θα φάω το φαγητό μου... Το γράφαμε δεν ξέρω πόσες φορές. Κάτι τέτοια έκανε μία φαρμακοποιός επάνω στο Σμανόγλιο. Αυθαίρετα πράγματα. Αυθαιρεσία στους δρόμους, διπλοπαρκαρίσματα. Που μπλοκάρουν τα αυτοκίνητα, ολόκληρες γειτονιές. Αν θες, ταχύτητες υπερβολικές, στενά δρομάκια. Κλάξον. Πώς το λένε, που κυκλοφορούν στα στενάκια αυτά, κυκλοφορούν ηλικιωμένοι και παιδάκια. Από πού δηλαδή να προφυλαχτείς. Βλέπεις ας πούμε τον πολίτη που στηρίζει την σειρά του ευλαβικά να νιώθει αφελής μπροστά σε εκείνους που έχουν μια γνωριμία ή το ξέρεις ποιος είμαι εγώ, ας πούμε. Ή ανθρώπους που χτίζουν όπου τους αρέσει, όπου τους βολεύει, μέσα στα δάση.
0: Όχι μέσα στα ρέματα και μετά άμα τα παρασύρει τα σπίτια το ποτάμι, ζητάνε και αποζημίωση από το κράτος.
4: Ναι.
0: Τους έχει
4: ναι,
0: κακομάθει ναι. Το κράτος.
4: Ακριβώς.
0: Α, ενώ εάν μέσα σε όλη την ταραχή τους χώσει και ένα πρόστιμο, ο επόμενος θα το σκεφτεί.
4: Ναι. Και μετά σου λέει, έρχεται μια πλημμύρα.
0: Αυτό λέω.
4: Ναι. Πλημμυρίζουν, ξέρω εγώ.
0: Και καλά να πάθουν.
4: Μπαζώνουν τα ρέματα.
0: Ναι.
4: Δεν θα.
0: Αλλά
4: δεν
0: βέβαια από την άλλη μεριά. Από την άλλη μεριά πρέπει να φυλακιστούν και αυτοί οι οποίοι η δουλειά τους είναι να γυρνούν και να ελέγχουν και τη βγάζουν στο καφενείο και πίνουν μπύρες.
4: Οπωσδήποτε.
0: Με συγχωρείς.
4: Οπωσδήποτε. Μα γι' αυτό λέμε ότι φταίει ρε παιδί μου, εκτός από τους πολίτες φταίει και το κράτος.
0: Το κράτος φταίει πρώτα απ' όλα.
4: Έτσι, διότι
0: αυτά τα παιδάκια που χάσαν τη ζωή τους επειδή πηδήξανε από τα μπαλκόνια είναι η πετιότητα του κράτους
4: το οποίο
0: δεν έδωσε σημασία να έχει σε κάθε σχολείο έναν ψυχολόγο.
4: Γιατί
0: έχω ακούσει από το Γιάννη τον Δουδουλάκη ότι κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά οι ψυχολόγοι, αλλά πάνε μία φορά την εβδομάδα σε κάθε σχολείο. Μία φορά την εβδομάδα τι να κάνουν, να πιούν έναν καφέ.
4: Τίποτα δεν είναι. Απολύτως τίποτα. Τα τραπεζοκαθίσματα.
0: Ενώ εάν υπήρχε τρόπος να απολυθούνε, ρε παιδί μου. Να απολυθούνε. Δεν έκανες καλά τη δουλειά σου. Άι σπίτι σου. Ή πήγαινε στον διάβολο.
4: Ναι. Είναι, δηλαδή η παιδεία μπάζει από όλες τις μεριές. Εγώ πιστεύω από εκεί ξεκινάνε τα πάντα, μάλλον. Από εκεί ξεκινάνε
0: μπάζει
4: τα πάντα.
0: Και παραμπάζει και βρωμάει κιόλας.
4: Ναι. Είναι δηλαδή, εμείς την παιδεία την έχουμε συνδέσει με τις γνώσεις και μόνο, χωρίς να σκεφτόμαστε, ρε παιδί μου, ότι είναι, πώς να το πω, μια πολυδιάστατη λειτουργία που περιλαμβάνει όχι μόνο γνώσεις, αλλά κουλτούρα, αγωγή, καλλιέργεια, να μάθει το παιδί να σκέφτεται, να αναπτύσσει την κριτική του σχέση και σκέψη και αργότερα να πει όχι, αυτό δεν θα το κάνω, δεν θα το κάνω.
0: Ναι, γιατί θα έχει διδαχτεί εγκαίρως.
4: Έτσι, μπράβο, έτσι ακριβώς. Τώρα, κοίταξε, εμείς κάθε χρόνο έχουμε πρόβλημα στις κριτικές παραλίες με τις ξαπλώστες.
0: Ναι.
4: Μα το ίδιο μοτίβο κάθε χρόνο. Όλη η παραλία καλυμμένη με ξαπλώστρες και ψάχνεις τώρα εσύ που θα βρεις ένα κομματάκι
0: γη
4: για να κάτσεις να στρώσεις την πετσέτα σου να πας να κολυμπήσεις. Γιατί δεν φίλε, ποιος είσαι εσύ δηλαδή που μου βάζεις την ξαπλώστρα και μου ζητάς και λεφτά. Γιατί ιδιωτικοποιείς δηλαδή το χώρο. Με ποιο δικαίωμα. Διάβασα κάπου, δεν θυμάμαι τώρα, ότι η Σύρος εν ώψη της θερινής περίοδου τοποθετεί, λέει, δημοτικές ομπρέλες στις παραλίες δίνοντας τη δυνατότητα στους πολίτες να απολαμβάνουν τη σκιά και το χώρο τέλος πάντων εκεί πέρα δωρεάν και χωρίς οικονομική επιβάρυνση.
0: Ένα ωραίο μέτρο.
4: Να το κάνουν όλοι οι δήμοι αυτό.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, τα σκουπίδια που πετάει ο άλλος ρεστιμάνο από το παράθυρο. Τα σκουπίδια. Ένας άλλος που αφήνει ολόκληρη επίπλωση έξω από τους κάδους των σκουπιδιών.
0: Χωρίς να έχει ειδοποιήσει, γιατί μπορείς να το κάνεις, είναι νόμιμο.
4: Ναι.
0: Αλλά
4: ναι.
0: Ειδοποιείς την ειδική υπηρεσία η οποία σου λέει βγάλ τα 3:15 και θα περάσουμε να τα πάρουμε.
4: Ναι.
0: Κατάλαβες. Βγάλ τα μία συγκεκριμένη ώρα.
4: Και βλέπεις τώρα στον κάδο, έχουμε εμείς 2-3 κάδους εδώ, στον ένα κάδο βλέπω 3 καρέκλες, στον απέναντι κάδο βλέπω ένα μπαούλο, στον άλλο κάδο. Κάλτα ρε άνθρωπε την ώρα που σου έχει δώσει τις ώρες ο Δήμος. Και πάρ' τον τηλέφωνο και πες του, έχω βγάλει αυτό, την τάδε θα έρθει να τα πάρεις. Περνάει το αυτοκίνητο του Δήμου κάθε δεν ξέρω πότε ας πούμε.
0: Περνάει μετά από ραντεβού.
4: Ναι.
0: Δεν είναι πότε, είναι όταν.
4: Ναι. Άκου τώρα, στην παλιά πόλη των Χανίων, γιατί εμείς έχουμε ένα σπίτι εκεί στην παλιά πόλη των Χανίων και οι παλιοί κάτοικοι έχουν δικαίωμα να παρκάρουν τα αυτοκίνητά τους με κάρτα που παίρνουν από το Δήμο, γιατί γίνεται χαμός τώρα, καταλαβαίνεις την παλιά πόλη. Mm. Λοιπόν, το καλοκαίρι είδα οδηγό με τα μάτια μου μάνο να παρκάρει στη θέση μου, ας πούμε, έτσι, που είμαι κάτοικος εγώ. Να βγάζει το κατσαβίδι, να αφαιρεί τις πινακίδες του και να τις παίρνει παραμάσχαλα και να φεύγει.
0: Μάλιστα. Κάμερες, συγγνώμη, κάμερες γύρω-γύρω δεν υπάρχουν.
4: Δεν νομίζω, δεν νομίζω, αλλά εντάξει, και η αστυνομία θα περάσει, εντάξει, του λέει, του την πήρανε. Πέρασε.
0: Ναι, αν όμως, αν είχες πάρει εσύ και έλεγες ότι συνέβη αυτό το πράγμα, ναι, θα ερχόταν η αστυνομία και θα του την έστεινε εκεί μέχρι να έρθει.
4: Για να το κάνει αυτό η αστυνομία όμως, θέλει...
0: Καταγγελία.
4: Θέλει καταγγελία. Ποιος, ναι, θα την κάνει αυτή?
0: Εσύ.
4: Ποιος θα την κάνει? Εγώ, εντάξει, εγώ. Εγώ είχα παρκάρει την άλλη φορά, στο έχω ξαναπεί νομίζω, είχα παρκάρει κοντά στον Κύπρο, λεστό, και επειδή ήταν αθηναϊκό το νούμερο, γράψανε εμένα και όλους τους άλλους τους είχαν αφήσει παρκαρισμένους. Τον μόνο που γράψανε ήταν αθηναϊκό νούμερο. Εγώ είχα μόνο κλείσει.
0: Ναι.
4: Τι μου λες εμένα τώρα? Τι μου λες? Από πού να πιάσεις και πού να τελειώσεις? Τι να πω? Λοιπόν, το κράτος, όταν με την ανοχή του Μάνο, την καθυστέρηση των ελέγχων και την επιλεκτική εφαρμογή, φτιάχνει, πώς το λένε, η ατιμωρησία πρώτα απ' όλα, όταν όλα αυτά δεν δίνει το πράσινο φως σε όσους παρανομούν. Δηλαδή, εγώ είμαι κάθετη σε αυτό. Γιατί όταν οι νόμοι δεν εφαρμόζονται ισότιμα, πάβουν να έχουν ισχύ και μένουν στα χαρτιά. Τέλειος. Και όταν χάνει το σεβασμός προς τους θεσμούς, ανοίγει ο δρόμος για τη γενικευμένη αυθαρασία και για ό,τι θες άλλη παραβατικότητα. Ναι. Δηλαδή είναι τραγική κατάσταση αυτή που ζούμε. Πόσα ακόμα. Είχε τότε με το μάτι. Είχαν κάψει τις βρύσες, ένα κομμάτι του αποκόρωνα στα Χανιά. Λοιπόν, την άλλη χρονιά ξεφυτρώσανε μάντρες και ετοιμάζονται τώρα να χτίσουν ξενοδοχεία. Τι μου λες εμένα τώρα? Τι μου λες εμένα?
0: Τους αφήνουν να το κάνουν,
4: έτσι,
0: αυτό είναι.
4: Έτσι.
0: Κατάλαβες?
4: Αυτό.
0: Ενώ πρέπει να γίνει ο νόμος έτσι που να μπορώ να μηνύσω το δήμαρχο.
4: Ναι.
0: Να τον τσιμπάνε το δήμαρχο, να τον χώνουν μέσα μέχρι να διορθώσει την κατάσταση.
4: Ναι. Ποιος θα το κάνει αυτό, αφού ο ένας
0: ποιος θα το κάνει, ξέρω
4: ο
0: εγώ.
4: Ένας καλύπτει τον άλλον, μωρέ
0: μάνα. Ο μπάρμπας μου ο ψεύτης.
4: Ο ένας καλύπτει τον άλλον και όταν πας εσύ και τους πεις, ξέρετε, αυτό έγινε εκεί, θα σου πει αυτό που λέμε το εγώ, ξέρεις ποιος είμαι, ξέρεις εγώ τι άκρες έχω. Τόσα χρόνια βλέπουμε τι γίνεται.
0: Κάτσε άκρη-άκρη και φούνταρε.
4: Ναι,
0: άκρη-άκρη και φούνταρε.
4: Ναι, όχι, εγώ δεν φουνταρώ.
0: Όχι εσύ, μανάρι μου.
4: Ναι, κατάλαβα.
0: Το βούρλο που κάνει τον εξουσιαστή.
4: Κάνει τον εξουσιαστή γιατί έχει άκρες, μάλλον γιατί έχει συμφέροντα, γιατί έχει απολαβές. Γιατί θα τους βύσει, γιατί το παράνομο, την παράνομη παράγκα που έχτισε στη θάλασσα δίπλα, θα του την κατεβάσουν, δεν θα του την κατεβάσουν. Έχει την ανοχή του κράτους και της εξουσίας και σου λέει μια χαρά εγώ τα πάω και εδώ απολαμβάνω τη θάλασσα και εσείς κορόιδα πληρώνετε τις ομπρέλες και πηγαίνετε.
0: Ναι.
4: Μα τώρα τι να λένε.
0: Ντροπή.
4: Δεν λένε. Λοιπόν, αυτά μάνο μου.
0: Ας ελπίσουμε ότι με την καινούργια Βουλή θα ψηφιστεί και ο νόμος περί ευθύνης υπουργών, να καταργηθεί δηλαδή.
4: Μακάρι.
0: Και η μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων.
4: Ναι. Κράτος δικαίου, ρε παιδί μου, πρώτα απ' όλα. Ναι. Κράτος δικαίου. Κράτος. Να ισχύουν οι νόμοι για όλους τους ανθρώπους το ίδιο. Και να μην έχουν οι αρχές λευκή επιταγή να αποφασίζουν κατά το δοκούν. Η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Γιατί τα δικαστήρια δηλαδή να μην μπορούν να πάρουν αποφάσεις και να γίνονται παρεμβάσεις, μωρέ μάνο.
0: Έλατε.
4: Διαφάνεια. Πού είναι διαφάνεια? Πού είναι? Όσο περισσότερες αποφάσεις, διαδικασίες και δημόσιες δαπάνες είναι ορατές στον κόσμο, που δεν τις εμφανίζουν στους πολίτες δηλαδή, τόσο πιο δύσκολο είναι να περάσει αυθαίρετο κάτι.
0: Mm.
4: Τέλος πάντων,
0: μάλιστα,
4: πρέπει να αντιδράσει η κοινωνία, αν δεν αντιδράσει η κοινωνία μάνο μου, τελείωσε.
0: Τι να αντιδράσει, βλέπεις εσύ
4: όχι, δεν
0: διατεθειμένη
4: βλέπω
0: τη κοινωνία να αντιδράσει?
4: Όχι, δεν βλέπω.
0: Στα παλιά και στα παπούτσια.
4: Απλά μία ευχή δίνω, μπας και δούμε κάτι καλύτερο, αφήσουμε κάτι καλύτερο στα παιδιά μου.
0: Ναι.
4: Αυτά, Μανώ.
0: Να σε καλά.
4: Άντε, καλό βράδυ.
0: Ξένια μου, στο καλό. Γεια χαρά.
5: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
6: Η Κέρκυρα είναι μικρή, ό,τι θέλω βγαίνω στο παράθυρο και βάζω φωνές.
7: Και για τα υπεραστικά.
6: Α, για τα υπεραστικά πάω πάνω στην ταράτσα και φωνάζω.
8: Η ώρα είναι μία.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Αλεξάνδρε, έλα, πού είσαι?
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Κάθε βράδυ στις 12.
2: Γιατί έχει τόση φασαρία?
3: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές, μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
2: Πού είσαι? Στα καγγέλια, πού να σε δαγκώσει τραγύρε.

2-11-10-80-880. Και radio@parapolitica.gr, αν θέλετε να στείλετε κάποιο email.

0: μέχρι να μας δώσει η Σταυρούλα την επόμενη γραμμή ένα κείμενο από την σελίδα oclown.com. Όχι, ήρθε η γραμμή καλά μετά. Εντάξει. 2-11-10-80-8-8-0 και πάμε στην επόμενη γραμμή που είναι, μισό λεπτό να ανοίξει τη γραφική, αγαπητέ μου.
1: Κώστας, Λαγκαδά, Θεσσαλονίκη.
0: Η κυρία Κώστα από το Λαγκαδά, Θεσσαλονίκης. Καλώς τον.
2: Καλημέρα Μάνο και σε όλους τους συνακροατές.
0: Γεια σου Κώστα μου, καλώς τον.
2: Αφαιρεσίες φορέων εξουσίας και πολιτών να πούμε.
0: Ναι, ναι.
2: Και ατιμωρησία.
0: Μαζί είπαν αυτά.
2: Λοιπόν, να πιάσω αφορμή με το τελευταίο που είπε η κυρία, ότι είμαστε αδιάφοροι σαν πολίτες.
0: Σε ακούω.
2: Απλά θα πω, δείτε τι έπαθε η κυρία Τυχεροπούλου που αποκάλυψε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Ναι, αλλά ευτυχώς επέστρεψε στη θέση της.
2: Ορίστε.
0: Ευτυχώς επέστρεψε στη θέση της.
2: Δυστυχώς, Μάνο μου, δεν είσαι σωστά ενημερωμένος.
0: Αλλά...
2: Διότι μία μέρα πριν βγει η απόφαση του δικαστηρίου που υποχρέωνε την ΑΔΕ του κυρίου Πιτσιλή να την τοποθετήσει στην ίδια θέση, έβγαλε μία απόφαση ο κύριος Πιτσιλής και πρέπει λέει, να έχει πτυχίο πανεπιστημίου. Και επειδή έχει πτυχίο ΤΕΗ, δεν μπορεί να επανέλθει στη θέση της.
0: Ναι. Όχι, δεν το ήξερα αυτό. Τώρα το κοιτάζω. Μπράβο. Στην εφημερίδα,
2: λοιπόν,
0: καθημερινή.
2: Σε αυτή τη χώρα... Όποιος πήγε να καταγγείλει βρήκε τον πελάτο. Δεν το έχουν καταλάβει ακόμη.
0: Το έχουν καταλάβει, μωρέ.
2: Οι πολίτες, ακόμη.
0: Το έχουν καταλάβει.
2: Λοιπόν, λες τώρα. Εγώ θα αναφερθώ στα μεγάλα. Δεν αναφέρομαι στα πατίνια. Γιατί πρέπει να ξέρουν οι πολίτες ότι αυτά είναι και προπαγάνδα καθεστωτική. Να ασχολείται ο λαός με τα μικρά.
0: Ναι.
2: Και στο κάτω-κάτω, αν θέλανε, παίρνουν μια απόφαση και τα καταργούνε. Τέλος. Ό,τι θέλουν να σκάνουν, δεν μας ενδιαφέρουν αυτά. Τα χοντρά είναι το πρόβλημα. Λοιπόν.
0: Κοίτα, είναι χοντρό να σκοτώνονται παιδιά.
2: Εννοείται. Εννοείται. Αλλά θα το κάνουμε τεράστιο θέμα.
0: Το ότι σκοτώνονται. Βρε αγόρι μου, βεβαίως είναι τεράστιο θέμα να σκοτώνονται παιδιά. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι μικρό. Θέμα.
2: Ρε Μάνο μου, έγινε ένα ατύχημα. Να πάρουν.
0: Δεν έγινε ένα ατύχημα.
2: Δεν με κατάλαβα. Να είναι υποχρεωτικό το κράνος. Να είναι,
0: ναι, τάξη,
2: να μην έχουν ταχύτητα. Αυτά είναι απλά πράγματα. Αυτά λύνονται
0: μη φωνάζει, με Κώστα
2: μία,
0: μου.
2: Με μία...
0: Κώστα μου, μη φωνάζει.
2: Ναι, τα σοβαρά τώρα. Πάμε στα σοβαρά.
0: Για
2: δεν μπορούμε να ασχολούμαι με τα μικρά που είναι η προπαγάνδα
0: εξακολουθώ,
2: για να φοβλακώνουν το λαό.
0: Εξακολουθώ να λέω ότι με ενοχλεί το να αποκαλούμε μικρό το θάνατο ή την αχρήστευση παιδιών.
2: Δεν είπα αυτό, Μάνο. Δεν είπα αυτό.
0: Εντάξει.
2: Πάμε παρακάτω.
0: Εντάξει.
2: Λοιπόν, οι αυθαιρεσίες.
0: Χωρίς
2: να
0: φωνάζεις.
2: Η μεγαλύτερη αυθαιρεσία την έκαναν οι Σιριζέοι. Με τον νόμο του Κατρούγκαλου. Και ποια είναι αυτή? Πριν από τον έκτο του 16, ό,τι παίρνανε, που ήταν παραπάνω από τον νόμο Κατρούγκαλο, το ονομάσανε προσωπική διαφορά. Και συνεχίσαν να το δίνουν. Από τον έκτο του 2016 και μετά, όσοι βγήκαν σύνταξη, πήρανε σύμφωνα με τον νόμο.
0: Yeah.
2: Είναι καταστρατήγηση του συντάγματος. Σύμφωνα με την ισότητα και την αναλογικότητα. Ότι οι νόμοι πρέπει να είναι σύμφωνοι με την ισότητα και αναλογικότητα των πολιτών. Δηλαδή, έχει τα ίδια χρόνια. Τις ίδιες εισφορές, επειδή δηλαδή συνταξιοδοτήθηκες 6 μήνες ή 1 μήνα πριν και 1 μήνα μετά, παίρνει ο άλλος 4 εκατοστάρικα διαφορά παραπάνω. Έκανε κανένας τίποτα σε αυτή τη χώρα? Βλέπεις αυτούς που είναι εκεί στο κοινόβιο να κάναν κάτι? Εδώ είναι ολοφάνερο. Βγήκαν οι δικηγορικοί σύλλογοι να πούν κάτι? Εδώ είναι καταφανέστατο αυτό που έγινε. Δεν υπάρχει ούτε ισότητα ούτε αναλογικότητα στον νόμο.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, πάμε στο άλλο τώρα. Συντάξεις χειρίας. Ο νόμος Κατρούγκαλου είχε πει όποιος παίρνει σύνταξη δικιά του ή τέλος πάντων δουλεύει και αυτά, η σύνταξη κυρίας ήταν στο 70%. Θα κοπεί 50% από αυτό που παίρνει. Δηλαδή από το 70% θα κόψαν το 50%. Και εφαρμόζεται σε όλους. σε συνταξιούχους του δημοσίου και συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα. Μάντεψε τι έγινε μέχρι τώρα, μέχρι σήμερα που μιλάμε. Κόψανε τις συντάξεις των χείρων και των γυναικών, τέλος πάντων, περναχειρίας, μόνο του δημοσίου. Ακόμη και σήμερα του ιδιωτικού τομέα συνεχίζουν να πληρώνονται το 70% της σύνταξης, ενώ του δημοσίου κόπηκε από το 70% το 50%. Άκουσον τώρα. Επειδή τώρα δεν μπορούν να τα πάρουν πίσω, τι να πάνε να πούν στις χείρες και στους χείρους που παίρναν τη σύνταξη. Ετοιμάζονται τώρα, ετοιμάζουν, λέει, νέα νομοθετική ρύθμιση να ξαναεπιστρέψουν στο δημόσιο τις συντάξεις που παρακρατήσανε, γιατί δεν είναι νόμιμο αυτό που κάνανε. Είναι μία ισότητα και μία αναλογικότητα, όπως είπαμε. Ενάμεσα. Τώρα αυτό ετοιμάζονται να το κάνουν. Λοιπόν, αυθαιρεσίες. Πας μακριά. Το ξενοδοχείο των Κόκκοματ στη Μακρυγιάννη. Από 24 μέτρα το πήγαν 36,5. Οι όροφοι είναι ακόμα εκεί. Και κρύβουν την Ακρόπολη. Τι συζητάμε. Πάμε παρακάτω. Μήλος. Σαρακίνικο. Μήτακας. Καμίνια. Καλά, μία υπάλληλος της υποδομίας έκανε όλες αυτές τις παρανομίες και έδωσε τις άδειες εκεί που δεν υπήρχε καν δρόμος, υποτίθεται έπρεπε να προϋπάρχει δρόμος για να μπορεί να έχει πρόσωπο το κτίσμα, το ξενοδοχείο ή οι βίλες που χτίσανε μπροστά του. Πες μας το Σαρακίνικο με εκείνη
0: τη στιγμή. Λοιπόν,
2: βίλες, ξενοδοχείο χωρίς να υπάρχει δρόμος, χωρίς τίποτα. Στη Χαλκιδική το είπε. Ένας Βούλγαρος πήρε για επένδυση, πήρε και μπήκε και σε πρόγραμμα. 100,000,000 ευρώ. Και τώρα το σταματήσανε. Τώρα, καλά δεν θα πρέπει να υπάρχει ένα συμβούλιο σε τέτοιες μεγάλες επενδύσεις να βάζει την υπογραφή του, να υπάρχει μια εγκυρότητα. Μια πολεοδόμος που σίγουρα καταλαβαίνει τι έγινε, για να βάλει την άδεια, δεν χρειάζεται να τα πω, τα ευκόλως εννοούμε να παραλείπονται. Να βγάζει άδεια για τέτοιες σοβαρές υποθέσεις. Δεν υπάρχει αυτό. Αυτό είναι Καρτινιστάν, δεν είναι χώρα. Λοιπόν, δεν θέλω να σου πω τίποτα άλλο για να μην σε στεναχωρέσω. Να σου πω και τι. Τον πρώτο νόμο που το έλεγε ο κύριος Σαλμάς. Καταργούνται όλες οι επιθεωρήσεις του δημοσίου, επιθεώρηση εργασίας και δημιουργείται η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Υποτίθεται για να είναι συγκεντρωτικά, να κάνουν πιο καλά τη δουλειά τους και αυτά. Τι έγινε, δεν κάνουν τίποτα και άφησαν ανεξέλεγκτα τα πάντα. Και να πως φτάσαμε και στη Βιολάντα. Κατάλαβες, μάνο μου. Επιτελικό κράτος. Επιτελικές μαφιόζικες οργανώσεις. Και δεν μιλάει κανένας, ούτε η αντιπολίτευση. Κατάλαβες σε τι χώρα ζούμε. Να καταλάβουν οι Έλληνες. Αυτά είναι τα σοβαρά. Μάλιστα. Νομίζω, κατά τη γνώμη μου. Τα πολύ σοβαρά, τα άλλα γίνονται με μια απόφαση.
0: Να είσαι καλά, Κώστα μου.
2: Καλημέρα, Βασίλη. Γεια, Μάνο μου, καλημέρα. Yeah.

Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.

0: 2-11-10-80-880 ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Κουβεντιάζουμε απόψε για την αυθαιρεσία, το εθνικό μας σπορ δηλαδή. Κύριε Νίκο από τη Θεσσαλονίκη, καλώς τον.
1: Γεια χαρά.
0: Γεια σου Νικόλα.
1: Γεια σου Μάνο. Τι κάνεις?
0: Καλά είμαι εσύ?
1: Εγώ λέω ότι είμαι καλά. Μπορεί να πιάσει.
0: Ναι, και εγώ το κάνω αυτό. Για λέει.
1: Ωραίο το θέμα. Θα σου πω κάποια πράγματα που είναι πάρα πάρα πολύ αιρετικά και...
0: Να μου δεις.
1: Αλλά από την άλλη δεν προσδοκώ ότι θα τα υιοθετήσει κανείς ή θα συμφωνήσει με αυτά που θα πω, αλλά δεν μπορώ να μην τα πω. Δεν μπορώ.
0: Ναι.
1: Με αφορμή τη συζήτηση για το κράτος, για τα παρκαρίσματα, για την πολεοδομία, για τους κατώτατους μισθούς, για όλα αυτά. Το ίδιο το κράτος, ό,τι θα πω τώρα, το ίδιο το κράτος στην πραγματικότητα λειτουργεί σε νομικό κενό. Δεν έχει συμβόλαιο με τους πολίτες, με τους υπηκόους του και τους φοροδότες του. Δεν υπάρχει κανένα συμβόλαιο. Είναι αυθαίρετο το ίδιο. Τώρα, αυτό που λέω είναι τρελό. Θα μου πει κανείς, φίλε, τι μας λες τώρα, είναι δυνατόν? Δηλαδή, τι θα κάνουμε, δεν θα έχουμε κράτος? Χωρίς κράτος δεν θα έχουμε. Δεν θα έχουμε, ξέρω εγώ, σχολεία, νοσοκομεία, ρεύμα, φως, νερό, τηλέφωνο. Ναι. Και εγώ θα πω ότι συντάξεις σίγουρα θα μπορούσαμε να έχουμε. Δηλαδή υπάρχουν, μπορεί κάποιος να μπορούσε κάτι και πολλοί το κάνουν ήδη, ας πούμε. Να ασφαλιστεί σε μη κρατικό ταμείο. Με την ευκαιρία το να υποχρεώνει ο εκάστοτε υπουργός. Τι είναι ασφάλιση, δεν ξέρω πώς λέγεται. Εμάς, σαν να είμαστε δούλοι του, να ασφαλιστούμε εκεί που θέλει αυτός, να του δώσουμε με το ζόρι τα χρήματά μας υπό την απειλή φυλάκισης και μάλιστα να του δώσουμε όσα θα ορίσει αυτός. Αυτό δεν είναι πώς το λένε, χαρακτηριστικό παράδειγμα αυθαιρεσίας?
0: Ναι, είναι.
1: Ναι. Κι όμως όλοι το δέχονται, σχεδόν όλοι το δέχονται σαν να είναι κανονικότητα αυτό το πράγμα.
0: Ναι, αλλά τι μπορούν να κάνουν?
1: Να αφαιθούν οι άνθρωποι ελεύθεροι, ναι, να ασφαλίζονται και που θέλουν.
0: Ναι.
1: Γιατί να μην μπορούν?
0: Τότε όμως δεν θα υπάρχουν συντάξεις.
1: Πώς θα υπάρχουν?
0: Πώς θα υπάρχουν?
1: Τον ίδιο τρόπο θα υπάρχουν και μάλιστα μεγαλύτερες. Δηλαδή θα κάνουν τα λεφτά που τώρα τα διαχειρίζονται άνθρωποι που δεν είναι υπόλογοι πουθενά. Θα τα διαχειρίζονται ασφαλιστικές εταιρείες που θα έχουν υπογράψει συμβόλαια με τους συμβαλόμενους και θα τους λένε τόσα θα πάρετε στα 10 χρόνια, τόσα στα 15, τόσα στα 20. Δεν ξέρω ο καθένας και θα κάνει τα κουμάντα του.
0: Μάλιστα.
1: Μα αυτό υπάρχει ήδη. Μου κάνει εντύπωση πως σου φαίνεται παράξενο. Ήδη υπάρχουν άνθρωποι που δεν τους αρκεί να ασφαλιστούν το κράτος.
0: Όχι, έχεις δίκιο, αλλά ναι. το ότι είναι τους αρκεί ή δεν τους αρκεί είναι ασφαλισμένοι.
1: Με στο κράτος.
0: Με το ζόρι ή το ξεζόρι είναι υποχρεωτικό.
1: Αυτό δεν
0: μπορεί. Ναι, δεν μπορεί.
1: Να είναι αυθαίρετο αυτό.
0: Εντάξει, είναι, αλλά.
1: Και το να ασφαλιστεί κανείς σε μη κρατικό ταμείο, σε ελεύθερα της επιλογής του, δεν είναι κάτι τόσο τρομερό και ανέφικτο.
0: Όχι, το τρομερό δεν είναι, αλλά θα πληρώνεις και τα άλλα, αυτό λέω.
1: Όχι, όχι. Δεν προτείνω να πληρώνει κανείς δύο ταμεία.
0: Μα θα πληρώνει αναγκαστικά.
1: Λέω ότι πρέπει να πάψει αυτή η αυθαιρεσία εκ μέρους του κράτους.
0: Καλά,
1: το κράτος δεν είναι. Ναι, εγώ λέω ότι είμαι κατά της αυθαιρεσίας.
0: Ναι.
1: Και υπέρ της ελευθερίας. Αυτό στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ παράξενο, ακούγεται πολύ παράξενο. Το να μην θεωρείς τους άλλους ανθρώπους δούλους σου και να τους αφήνεις ελεύθερους. Θεωρείται πολύ εξτρίμο αυτό.
0: Ναι.
1: Αλλά εγώ θεωρώ ότι δεν είναι. Εγώ θεωρώ το αντίθετο ότι είναι εξτρίμο. Το να θεωρούμε τους συνανθρώπους μας δούλους μας και να βάζουμε το κράτος να τους επιβάλλει πράγματα παρά τη θέλησή τους. Πώς να σου ρωτάει. Εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι το extreme, το ακραίο. Δηλαδή η στέρηση ελευθερίας είναι το παράξενο. Η αυθαιρεσία είναι το κακό. Όχι η ελευθερία.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Βλέπεις, είμαστε τόσο συνηθισμένοι. Κι εγώ έτσι ήμουν. Δηλαδή κι εγώ σε κρατικό, αναπόφευκτα, σε κρατικό σύστημα εκπαίδευσης πέρασα 6 και 6-12 χρόνια. Και εμένα αυτά μου μάθανε. ότι το κράτος δεν είναι αυθαίρετο, ότι είναι καλό, ότι θέλει το καλό μας, ότι πρέπει να το υπακούμε ό,τι και να μας λέει. Αλλά δεν είναι, ανακάλυψε πως δεν ήταν αλήθεια αυτό. Η αλήθεια ήταν σχεδόν το αντίθετο. Και επίσης κάτι που πάρα πολύ με σόκαρα και με θύμωσε και με έκανε να αρχίσω να διαβάζω και να το ψάχνω το θέμα, ήταν αυτό που έγινε το 2020 με τα lockdown και μετά με τα εμβόλια. Με σόκαρα και με θύμωσε και με έκανε να αρχίσω να διαβάζω και να το ψάχνω το θέμα, ήταν αυτό που έγινε το 2020 με τα lockdown και μετά με τα

0: 15 χρόνια ασφάλισης σε ιδιωτική είναι 15 ευρώ το μήνα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή παίρνει 15 ευρώ το μήνα, αυτό εννοεί.
1: Σαν σύνταξη.
0: Ναι. Έτσι λέει. Έτσι λέει, δεν ξέρω.
1: Καλά, δεν μ' ακούγεται πολύ.
0: Τέλος πάντων, έτσι λέει.
1: Ναι. Το κράτος δηλαδή τι κάνει, με ένα μαγικό τρόπο αυγατίζει τα λεφτά και μάλιστα το κάνει πιο καλή δουλειά από, το, από ότι οι άνθρωποι που αμείβονται για να... Δεν νομίζω. Φαίνεται πολύ τρελό αυτό, αλλά βλέπεις υπάρχει πάντα αυτοί μας έχουν μάθει στα σχολεία ότι όχι, κράτος ίσον καλό. Επιχείρηση, ελεύθερη επιλογή ίσον κακό. Ελευθερία είναι κακό πράγμα. Ο αυταρχισμός, η δουλεία είναι καλό. Η αυθαιρεσία είναι καλό πράγμα, το κράτος. Μας κάνει καλό, είναι ο μπαμπάς μας. Μας αγαπάει και μας φροντίζει. Δεν πρέπει να είμαστε ελεύθεροι να επιλέγουμε εμείς. Πρέπει να επιλέγει ο εκάστοτε πρωθυπουργός. Ο μπαμπάς μας. Αυτός πρέπει να μας λέει τι να κάνουμε. Και πρέπει να τον υπακούμε. Δεν κάνει να μας τα πει θα έρχει απέναντί του.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί το ψηφίσανε 2 εκατομμύρια από τα 10. Από τους 9, από τα 9 που είναι εγγεγραμμένοι. Άρα δικαιούται να μας κάνει ό,τι θέλει. Είμαστε σκλαβάκια του. Αφού κέρδισε τις εκλογές. Πρέπει να τον υπακούμε. Οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν μάθει αυτό το πράγμα. Και εγώ αυτό είχα μάθει. Α, αφού κέρδισε αυτός, έπεισε ή εξαπάτησε, ξέρω εγώ, 2-2,5 εκατομμύρια ανθρώπους από τα 9, άρα είμαι δούλος του τώρα. Πρέπει να μου κάνει ό,τι θέλει.
0: Και μάλιστα συμπληρώνει 15 χρόνια ασφάλιση σε ιδιωτική, 15 ευρώ το μήνα και δεν έχεις ιατροφαρμακευτική κάλυψη.
1: Καλά, εντάξει.
0: Για να το λέει. Η Φωτεινή δεν θα έλεγε κάτι στον αέρα, αν δεν είχε την προσωπική εμπειρία.
1: Μα τώρα είναι δυνατόν να δίνει κανείς λεφτά, ξέρω εγώ, εκατοντάδες ευρώ το μήνα για να πάρει 15 ευρώ.
0: Δεν το ξέρω αυτό, τι είναι να κάνει.
1: Δεν μου φαίνεται απίστευτο, δηλαδή.
0: Κυρία Φωτεινή, για πάρε τηλέφωνο. Σε παρακαλώ να λύσεις το γρίφο. Για λέγε.
1: Φαντάζομαι ότι δεν υπάρχει μόνο... Ακόμα και, αν έτσι, ακόμα και δεν το έχουμε παρεξηγήσει αυτό που λέει η κυρία, δεν υπάρχει μόνο μία. Έτσι. Αλλά υπάρχει αυτή η προκατάληψη. Πάντα το κράτος δίνει πολλά λεφτά, δεν παίρνει πολλά. Είναι αυτό. Το κράτος είναι ο μπαμπάς μας. Πρέπει να το χρηματοδοτούμε ό,τι και να μας ζητήσει. Μας αγαπάει, μας κάνει καλό. Είναι φτηνό.
0: Μάλιστα.
1: Με αυτή τη λογική να έχουμε και κρατικά σούπερ μάρκετ για να φάει ο κόσμος φωμάκι φτηνό. Να καταργήσουμε τα ιδιωτικά, παιδιά. Να έχουμε κρατικά σούπερ μάρκετ, κρατικά κουρία, κρατικά ρούχα, ξέρω εγώ, καταστήματα ρούχων να είναι κρατικά. Όλα να είναι κρατικά. Για να είναι φτηνά, να είναι ωραία. Να μην μας κλέβουν όπως μας κλέβουν οι ιδιώτες. Να είναι κρατικά όλα. Και θα είμαστε εύποροι. Θα ζούμε όμορφα. Άμα είναι έτσι, άμα είναι τόσο καλό το κράτος.
0: Τέλος πάντων, εγώ σου απαντώ με βάση αυτό που μου γράφει.
1: Δεν μου λέει εμένα τίποτα. Μου φαίνεται τόσο εξωφρενικό που δεν αξίζει καν σχολιασμό. Δεν είναι δυνατόν τώρα. Στο εξωτερικό οι άνθρωποι ασφαλίζονται, έχουν την ελευθερία να ασφαλιστούν όπου θέλουν σε κάποιες χώρες. Και εδώ πέρα έχουμε ας πούμε τον εκάστοτε πολιτικάντη που δεν ξέρει τι του γίνεται να μας ζητάει, ξέρω εγώ, ό,τι του καπνίσει. Στην Ελλάδα στα 1000 ευρώ είναι 1600 περίπου, άλλα 600 ασφαλιστικές εισφορές. Στην Κύπρο είναι 250 για τα 1000 ευρώ. Γιατί να είναι λοιπόν στην Ελλάδα 600 και στην Κύπρο είναι 250. Για ποιο λόγο. Κάποιος μας κοροϊδεύει. Και όσο και να είναι, γιατί πρέπει με το ζόρι, με το στανιό, γιατί να μην τα επενδύει κάποιος τα λεφτά του που θέλει. Δηλαδή. Και να τα παίρνει για τις βίας κάποιος. Αυτό δεν είναι αυθαιρεσία, ρε παιδιά. Τι είναι αυτό. Δηλαδή εμένα με ρώτησε κάποιος αν θέλω να πληρώνω όσα μου ζητάνε. Με την υπόσχεση ότι μετά από δεκαετίες, ας πούμε, κάποιος άλλος στη θέση του θα μου δώσει τη σύνταξη ό,τι να είναι, χωρίς κανένα συμβόλαιο, χωρίς καμία εξασφάλιση, χωρίς τίποτα. Αυτό δεν είναι ορισμός της αυθαιρεσίας. Και τώρα σου μιλώ για ένα κομμάτι μόνο, έτσι. Και το να πηγαίνει με το ζόρι ένα παιδί, ας πούμε, σε ένα κρατικό σχολείο και να μαθαίνει τα κρατικά επιλεγμένα μαθήματα, στις κρατικά επιλεγμένες ώρες που βολεύουν, ας πούμε, τους εργαζόμενους εκεί, αυτά τα ξημερώματα, να τελειώνει την ώρα που βολεύει πάλι τους εργαζόμενους εκεί και να μαθαίνει και να μην έχει καν επιλογή ο γονιός ή ο μαθητής με ποιον θα, από ποιον δάσκαλο θα μάθει αυτό.

0: θα μάθει. Αυτό δεν είναι αυθαιρεσία. Τι είναι αυτό? Γιατί να μην είναι ελεύθεροι οι άνθρωποι? Με τα λεφτά που δίνουν, πρόσφατα, προχθές διάβασα κατά τύχη ότι κατά μέσο όρο ο κάθε μαθητής ή δημοτικού γυμνασίου, λυκείου και φοιτητές πανεπιστημίων, η σούμα είναι 7.000 το χρόνο. Τόσο έγραφε.
1: Ναι.
0: Το κόστος όλο, έτσι, το Υπουργείου Παιδείας, δηλαδή, ένα μαθητή ή φοιτητή. Γιατί να μην δίνει τα μισά λεφτά κάποιος ή λιγότερα ή λίγο και περισσότερα, αν θέλει, και άμα έχει, να επιλέξει αυτό που θέλει να μάθει το παιδί. Για ποιο λόγο πρέπει να πληρώνουμε το ζόρι? Αυτό δεν είναι αυθαιρεσία? Εγώ πιστεύω ότι είναι καραμπινάτη αυθαιρεσία και αυτό. Και τέτοια παραδείγματα υπάρχουν πάρα πολλά. Το ίδιο το κράτος αυθαιρετεί αγρίως απέναντί μας. Αγρίως όμως. Αλλά επειδή μας έχει φροντίσει, έτσι όπως τα περισσότερα κράτη, να εκπαιδεύει τους μελλοντικούς υπηκόους και ψηφοφθόρους, ας πούμε, και φοροδότες με το κρατικό σύστημα, επί 12 χρόνια τους μαθαίνει αυτό. Μας μαθαίνει αυτό.
1: Κοίτα, το κράτος δεν θα είχε χρήματα για να πληρώνει τις σημερινές συντάξεις, επειδή το σύστημα στην Ελλάδα βασίζεται κυρίως στο ότι οι σημερινοί εργαζόμενοι χρηματοδοτούν τους σημερινούς συνταξιούχους.
0: Το γνωρίζω.
1: Έτσι.
0: Αυτό δεν είναι αυθαίρετο.
1: Ναι, θα έπρεπε να γίνει κάτι άλλο. Δηλαδή, είτε ο καθένας να αποταμιεύει μόνος του για τα γερατιά του.
0: Δηλαδή, να αποταμιεύει σε ένα σφαλιστή.
1: Ή φρόντισες, ναι.
0: Που είναι ειδική.
1: Είτε να υπάρχουν ιδιωτικά συνταξιοδοτικά ταμεία.
0: Ακριβώς αυτό λέω.
1: Είτε οι συντάξεις να πληρώνονται από τους φόρους.
0: Καλά, έτσι κι αλλιώς οι συντάξεις από τους φόρους πληρώνονται, γιατί δεν φτάνουν οι σφορές. Δηλαδή οι σφορές που δίνουμε εμείς για τους συνταξιούχους, τους τωρινούς συνταξιούχους, οι σφορές μας δεν φτάνουν. Και μπαίνει μέσα, πληρώνονται και από τους φόρους οι συνταξιούχοι. Που οι περισσότεροι από αυτούς είναι και πρόωροι. Άλλη μια αυθαιρεσία.
1: Και υπάρχουν και χώρες που βασίζονται κυρίως στο κρατικό σύστημα, όπως η Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Και υπάρχουν και άλλες χώρες όπως η Σουηδία και οι Netherlands, πώς να πω, η Ολλανδία, ναι, που έχουν μεικτό σύστημα, κρατική και ιδιωτική σύνταξη.
0: Εγώ θα έλεγα ότι για να γίνει αυτή η μετάβαση προς την ελευθερία, μακριά από την κρατική ευθαιρεσία, θα έλεγα να υπάρξει ένα διάστημα κάποιων ετών ή δεκαετιών, που οι άνθρωποι που δεν έχουν φροντίσει ή τους έτυχε κάτι στη ζωή, ρε παιδί μου, και δεν είχαν συγκεντρώσει τις φορές που θα έπρεπε, να την ισχύονται οικονομικά, σύμφωνοι. Αλλά πρέπει κάποια στιγμή αυτό το πράγμα να σταματήσει, αυτή η τυραννία. Και σίγουρα πρέπει να σταματήσει την εκπαίδευση. Σίγουρα. Για μένα δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Εγώ θυμάμαι από το γυμνάσιο και μετά, από το λύκειο ειδικά, ήταν σαν να πηγαίνω φυλακή, σαν να πηγαίνω στα κάτεργα. Βαριόμουν. Παρότι ήμουν συνήθως ο καλύτερος μαθητής στην τάξη. Δεν άντεχα εκεί μέσα από την πλήξη. Δεν άντεχα. Το ίδιο και στο στρατό. Ποιο στρατό είναι αυθαιρεσία? Γιατί θα πούνε τώρα. Χωρίς να έχουμε, χωρίς επιστράτευση.
1: Μα είναι, το ίστατο τρελάδικο είναι.
0: Ναι, και πηγαίνεις με το ζόρι πάλι.
1: Πάλι με το ζόρι, βεβαίως.
0: Έτσι. Ενώ θα μπορούσε, η Αμερική το κάνει αυτό και τα περισσότερα κράτη δεν έχουν αυτό το σύστημα το ελληνικό. Έχουν επαγγελματικό στρατό, σου λένε ποιες είναι οι ανάγκες μας, τόσο θα μας κοστίσει αυτό περίπου, θα δώσουμε αυτά τα λεφτά να προσελκύσουμε ανθρώπους που θα επιλέξουν να είναι στρατιώτες. Και θα αμείβονται γι' αυτό. Όχι άντε πιο παροχάρος με το ζόρι. Για να πηγαίνουμε εκεί πέρα και να φτιάχνουμε να στρώνουμε κρεβάτι, ας πούμε, και να μαζεύουμε γόπες. Και να ρίχνουμε μια βολή στο γάμο του Καραγκιούζη, ας πούμε, σε όλη τη βασική εκπαίδευση. Και αυτό είναι μια τελείως καραμπινάτη αυθαιρεσία. Είναι δουλεία ουσιαστικά. Δουλεία είναι να παίρνεις ένα παιδί, ένα νεαρό, να το πηγαίνεις στο στρατό, ας πούμε, για πόσο ήταν τότε, σχεδόν 2 χρόνια, ή να παίρνεις ένα παιδάκι, ας πούμε, 6 χρονών. Παρά τη θέληση των γονιών του και να το πηγαίνεις σε ένα συγκεκριμένο σχολείο, χωρίς να έχει δικαίωμα καν επιλογής, στη γειτονιά εκεί όπου ανήκει, ας πούμε, με δασκάλους που δεν έχει επιλέξει κανένας. Με το ζόρι. Και να μαθαίνουν πράγματα που δεν έχει επιλέξει, που μπορεί να μην εγκρίνει κιόλας ο γονιός. Γιατί τώρα από ό,τι μαθαίνω, δεν έχω επαφές, ας πούμε, με το σύστημα του εκπαίδευση το τωρινό, αλλά από ό,τι έχει πάρει ταυτή μου, τους κάνουν και κατήχηση walk, ας πούμε. Walk προπαγάνδα τους κάνουν.
1: Ναι, μα τους στείλανε τραβεστή να τους διαβάσουν παραμύθια.
0: Ναι, στη Θεσσαλονίκη μάλιστα έγινε αυτό, εντάξει, όχι σε δημόσιο.
1: Τέλος πάντων, όπου και αν είναι, τι σημασία.
0: Πάνε προς τα εκεί. Θέλω να πω, όλο αυτό το πράγμα είναι μια αυθαιρεσία κινησία. Και πηγάζει από το κράτος και ο κόσμος έχει μάθει, λόγω της κρατικής εκπαίδευσης, να θεωρεί το κράτος υπεράνω όλων. Mm. Ότι ό,τι και να κάνει το κράτος δεν μπορεί να είναι αυθαίρετο. Μπορεί, ας πούμε, τώρα θα το πω, παρότι ήθελα να μην το πω.
1: Να το πεις.
0: Το 2022 αυτό που μας κάνανε ήταν εξωφρενικό, ήταν ορουελικό. Έτσι.
1: Δηλαδή.
0: Επειδή τα ξέρω πάρα πολύ καλά τα πράγματα, τυχαίνει να έχω μεταφράσει πάνω από 300 άρθρα από κορυφαία think tank για αυτό το θέμα, για τον κορονοϊό και τα lockdown και τα apartheid. Μας μαντρώσανε. Άνευ λόγου και αιτίας, ήταν τελείως κουμπογιαννήτικο αυτό που κάνανε και απάνθρωπο. Για μία ίωση που είχε θνησιμότητα 0,15%, περίπου όσο και η κοινή γρήπη. 0,10% έχει κοινή γρήπη. Το παρουσιάσαν λες και ήταν καμιά χολέρα. Λες και ήταν ισπανική γρήπη που είχε 5% πριν 100 χρόνια. Και πέρα από αυτό, πέρα από την κοροϊδία αυτή, παρουσιάσανε σαν θεραπεία το μαζικό εγκλεισμό και την καραντίνα υγιών ανθρώπων για μήνες ολόκληρους. Αυτό το πράγμα, από όπου και να το πιάσεις, είναι κομπογιανιτισμός του ισχύς του είδους. Και το αποτέλεσμα ποιο ήταν, δεν ξέρω αν το ξέρεις αυτό, αλλά θα πρέπει να το ξέρει όλος ο κόσμος. Ευτυχώς να είναι καλά η Σουηδία, που έτυχε να έχει έναν πολύ σοβαρό επιδημιολόγο και μια στιβαρή κυβέρνηση που άντεξε στις πιέσεις από την Κίνα και δεν έκανε lockdown ούτε μια μέρα. Ποια ήταν εν τέλει η χώρα που είχε τη χαμηλότερη γενική θνησιμότητα στην Ευρώπη και στον πλανήτη? Η Σουηδία. Mm. Τόσο φωνικός ήταν αυτός ο ιός της κορονοχολέρας και τόσο υποστημονικές ήταν οι λουκετοθεραπείες made in China, που η μόνη χώρα που δεν έκανε ούτε μια μέρα και δεν είχε ούτε καν υποχρεωτικές μασκοφορίες είχε τη χαμηλότερη θνησιμότητα στον πλανήτη. Και εδώ ο κόσμος νομίζει ακόμα ότι μας σώσανε οι λουκετοθεραπείες και τα lockdown και τα καραντίνες και τα εμβόλια μετά που έγινε μεγάλη σφαγή. Στα εμβόλια η γενική θνησιμότητα σε όλες τις χώρες και στην Ελλάδα εκτοξεύτηκε αντί να μειωθεί το 21. Το ξέρεις αυτό? Το έχεις ακούσει?
1: Όχι.
0: Ναι. Με βάση τα στοιχεία της Ελστάτ δηλαδή.
1: Ναι.
0: 14% ανέβηκε το 2021 και γύρω στο 10% και την επόμενη χρονιά. Γιατί εμείς κάναμε 2 χρόνια όλα αυτά εμβολιαστικά από αυτά. Παγκοσμίως εκτοξεύτηκε η γενική θνησιμότητα κατά 10,5 εκατομμύρια παγκοσμίως. 10,5 εκατομμύρια παραπάνω θάνατοι από το αναμενόμενο παγκοσμίως. Mm. Αντί να μειωθούν. Και οι μισοί άνθρωποι και από το οικογενειακό μου περιβάλλον και από το φιλικό μου περιβάλλον, μισοί έχουν σακατευτεί, βγάλανε προβλήματα. Για να μην πω για θανάτους. Δεν θέλω να το πω εκεί. Τα νούμερα είναι, πώς το λένε, αδιαφυσβήτητα και μάλιστα είναι του ίδιου του κράτους. Έτσι. Γιατί εκεί δεν μπορείς να παίξεις και να κάνεις χειρακόγηση των αριθμών, όπως μας κοροϊδεύαν, ας πούμε, ότι μετράγανε τα κρούσματα με ανθρώπους που δεν είχαν τίποτα, επειδή βγήκε ένα τεστ λάθος θετικό και γελάγανε μετά. Ο Τσιόδρας, ας πούμε, το λέγει και γέλαγε κιόλας. Έτσι. Γιατί ο αριθμός θανάτων ανά έτος δεν μπορεί να χειραγωγηθεί. Δεν μπορεί να αλλοιωθεί. Εκεί φαίνεται η αλήθεια. Και αντί να μειωθεί, το ξαναλέω, εκτοξεύτηκε η θνησιμότητα. Επίσης τα νούμερα της Σουηδίας σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης δεν μπορούν να αμφισβητηθούν. Γιατί πάλι είναι πόσοι πεθάνανε ανά έτος σε κάθε χώρα. Δεν μπορεί, αυτό δεν μπορείς να το μαγειρέψεις. Δυστυχώς για τους λουκετοθεραπευτές μας αυτό δεν μαγειρεύεται. Είναι εκεί. Φαίνεται, βγάζει μάτι.
1: Μάλιστα.
0: Άρα λοιπόν το κράτος Πατερούλης απέδειξε, ειδικά το 2022, ότι δεν θα διστάσει να μας φερθεί, λες και είμαστε μερμήγκια, λες και είμαστε δούλοι, κανονικοί ρε παιδί μου. Δούλοι. Εγώ θα το ξεχάσω ποτέ αυτό που μας κάνανε. Και δεν θα το συγχωρήσω ποτέ. Στη μνήμη του πατέρα μου δηλαδή, αν μη τι άλλο.
1: Γιατί αναφέρεσαι τον πατέρα
0: σου? Δεν θέλω να πω.
1: Αρρώστησε?
0: Δεν Δεν θέλω να πω.
1: Καλά, αγόρι.
0: Δεν θέλω να πω.
1: Εντάξει.
0: Αλλά ποτέ δεν θα το ξεχάσω. Ποτέ. Ποτέ. Ποτέ αυτό που κάνανε. Mm-hmm. Για μια ιώση που ήταν σαν τη γρήπη και μάλιστα στους από χοντρικά 50 ετών και κάτω, η γρήπη, η κοινή γρήπη, είχε μεγαλύτερη θνησιμότητα από τον κορονοϊό. Απίστευτο, ε. Εκεί που είχε μεγάλη θνησιμότητα ήταν στους άνω των 80. Που είχαν ήδη προβλήματα που έπρεπε να είχαν μάλιστα και 3 υποκείμενα νοσήματα οι περισσότεροι. 3. Έτσι. Και αντί να προστατεύσουν αυτούς τους ανθρώπους, τους ευάλωτους, τι κάνανε. Μας μαντρώσαν όλους μέσα και βγήκε και είπε ένα μέλος της Επιτροπής Λουκετοθεραπευτών ή Λινού, που ήταν η μόνη που είχε κάποια ψήγματα ειλικρίνειας, και βγήκε και είπε στο YouTube, υπάρχει το βίντεο αυτό να το ψάξεις, υπάρχει ακόμα, δεν το έχουν κατεβάσει. Και είπε, επιλέξε αυτό που θα σου πω, επιλέξε να το ακούσεις το βίντεο. Κάναμε λάθος, κλείνοντας τους ανθρώπους μέσα, αυξήσαμε τη μετάδοση. Μόνη της το είπε. Γράψτε λάθος, παιδιά. Τι να κάνουμε. Εντάξει, σας μαντρώσαμε μέσα, χωρίς λόγο. Δεν υπήρχε καμία επιστήμη από πίσω από αυτό που κάναμε. Αντιγράφαμε το ΚΚ Κίνας. Εντάξει, γράψτε λάθος, ρε παιδιά. Τι να κάνουμε. Σας μαντρώσαμε. Χάσατε ένα χρόνο από τη ζωή σας. Αυξήσαμε την θνησιμότητα, όπως αποδείχθηκε λόγω Σουηδίας. Να είναι καλά οι άνθρωποι. Γιατί αλλιώς δεν θα είχαμε μέτρο σύγκρισης. Έτσι. Αυτοί είχαν αύξηση 1%, 1,5% από τον κορονοϊό. Εμείς, οι υπόλοιπες χώρες που κάναν λουκητοθεραπείες είχαν 5 έως 10, εμείς είχαμε 5. 1,5% αυτοί χωρίς λουκητοθεραπεία το 2020, 5 η Ελλάδα. Και 10 ο μέσος όρος στην Ευρώπη. Και 12 στην Αμερική.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Τόσο καλό είναι το κράτος και η αυθαιρεσία του. Πού υπήρχε αυτό, πού είχα συμφωνήσει εγώ ότι άμα υπάρχουν οι όσοι του αναπνευστικού θα δικαιούται να με φυλακίσει σαν να με ζω και να μου απαγορεύει να ζήσω για άλλον ένα χρόνο μετά εάν δεν κάνω κάθε εξάμηνο 3 ενέσεις. Πού το συμφώνησα εγώ αυτό και με ποια λογική έγινε όλο αυτό το πράγμα. Βλέπω τον κόσμο να εξανίσταται και να διαμαρτύρεται. Με το δίκιο εδώ τα λέμε για τους 57 που σκοτωθήκανε εξαιτίας του σταθμάρχη, γιατί ο σταθμάρχης τους έστειλε στο θάνατο. Έτσι. Αν δεν είχε κάνει αυτά τα εγκληματικά λάθη που έκανε, με ενδεχόμενο δόλο, λέω εγώ, και μερικοί άλλοι, από μένα, αν δεν τα είχε κάνει όλα αυτά, δεν θα είχαν πεθάνει τα παιδιά. Οι άνθρωποι γίνονται μόνο παιδιά. Αλλά σκοτωθήκαν από ατύχημα, με ενδεχόμενο δόλο βέβαια, 57. 57 άτομα και γίνει χαμός τόσα χρόνια. Για τους ξέρεις πόσοι εξοντωθήκανε από τα lockdown και τα apartheid εμβολιαστικά. Με βάση τα στοιχεία της Ελστάτ. Σου είπα πριν παγκοσμίως 10,5 εκατομμύρια. Στην Ελλάδα 40.000. 40.000 αυτό οι άνθρωποι θα ζούσαν εάν δεν είχαμε τους λουκετοθεραπευτές και τους μαζικούς θρομβολιαστές. Θα ζούσαν. 40.000. Και τετραπλάσια κατέφτηκαν. Βάλε 150 δηλαδή χοντρικά.
1: Μάλιστα.
0: Πόσο κάνει αυτό, 200.000. 40.000 νεκροί. Συν εισακατεμένοι. Γιατί έτσι αποφάσισε κάποιος. Έτσι του γούσταρε. Σου λέει το κάνω κι άλλο, το κάνω κι εγώ. Για να μην βγουν μετά οπαδοί οι καραντινίστας που λέω εγώ. Να μου ζητάνε τα αρέστα γιατί δεν μας λουκετοθεράπευσες, μεγάλη αρχηγία του κράτους. Έτσι σκεφτήκαν οι περισσότεροι. Σου λέει, αφού το κάνει η Ιταλία και το κάνει η Αμερική, το κάνω κι εγώ γιατί θα μου ζητάνε τα αρέστα μετά, αν πεθαίνει ο κόσμος. Ενώ τώρα τους ζητάει κανείς τα αρέστα. Το έχουν βγάλει από την ατζέντα. Δεν υπάρχει, κανείς δεν μιλάει γι' αυτό, σαν να μην έγινε. Αυτό είναι που με τρελαίνει εμένα. Σαν να μην έγινε. Σαν να μην υπήρξε ποτέ αυτό, σαν να μην το ζήσαμε. Όλο αυτό τον εφιάλτη, τον ορουελικό. Χιτλερικό και σταλινικό μαζί. Κανείς δεν μιλάει. Γιατί έχουν όλοι λερωμένη τη φωλιά. Όλο το Όχι όλο, τα 4 πρώτα κόμματα, Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, το στηρίξανε ξεκάθαρα. Έτσι, ήταν στην ίδια γραμμή. και όλο το μηδιακό σύστημα. Όλο. Όλοι σχεδόν οι διανοούμενοι, όλοι σχεδόν οι καλλιτέχνες. Όλο το σύστημα. Και το δικαστικό σύστημα. Και ο ιατρικός κλάδος. Ελάχιστοι άνθρωποι από τον ιατρικό συλλόγο λέγαν την αλήθεια, είχαν το θάρρος να την πούνε και υπέστησαν και διώξεις κιόλας. Τα δικαστήρια τους τρέχανε. Εδώ στη Θεσσαλονίκη τον Κούβελα, ας πούμε, που ο άνθρωπος είναι, από όσο ξέρω στην Ελλάδα τουλάχιστον, ο καλύτερος καθηγητής φαρμακολογίας. Τον Ιωαννίδη, τον Τζον Ιωαννίδη, που είναι ο κορυφαίος επιδημιολόγος στην Αμερική, απειλούσαν να του σκοτώσουν αυτόν και την οικογένειά του. Και είχαμε εδώ την Παγώνη και τον Τζιόδα και τον Σίψα και τον Βασιλακόπουλο, τα παρατράγουδα της Ανίτα Σπάνια, να μας λένε τι θα κάνουμε και πώς θα ζούμε. Να μας απαγορεύουν να πετάμε χαρτατό η καθαρά Δευτέρα. Τα θυμάμαι εγώ αυτά. Να πηγαίνουμε στην παραλία. Εδώ είχαν φτάσει να λένε, να δίνουν οδηγίες στους μπουρδελιάριδες, στους πηγαίνουν στα μπουρδέλα, να κάνουν σεξ με συγκεκριμένη στάση. Και όχι face to face. Καθημερινή τα δημοσίευαν αυτά. Είχε βγάλει δηλαδή το κράτος Πατερούλης φιρμάνει πώς θα κάνουν σεξ τα μπουρδέλα οι πελάτες των μπουρδέλων. Μέχρι εκεί είχε φτάσει. Η παράνοιά τους και ο αυταρχισμός. Μέχρι εκεί. Απαγορεύεται το ψαροντούφεκο, το ψάρεμα, το κολύμπι. Να παίζουν τα παιδιά που δεν είχαν κανένα κίνδυνο. Ειδικά στα παιδιά ήταν μηδενικός ο κίνδυνος. Η γρήπη για τα παιδιά είναι απείρως πιο απείρως. 7 φορές συγκεκριμένα. Τα ξέρω επακριβώς τα νούμερα. 7 φορές η κοινή γρήπη είναι πιο επικίνδυνη για τα μικρά παιδιά από ό,τι ήταν ο κορονοϊός. Για τα παιδιά ειδικά. Και τους αποκλείσαν τα σχολεία για 2 χρόνια. Και τα είχαν να περιφέρονται με τις μάσκες. Και να τα διαλύουν ψυχολογικά και νοητικά.
1: Μάλιστα. Πάμε, Νικόλα, προς το τέλος τώρα.
0: Εντάξει, νομίζω ότι δεν ξέρω τώρα, έχω ταραχθεί, σου είπα ότι κάθε φορά που μιλάω για αυτό το θέμα, την περίοδο 2020-2022, ταράζομαι. Κάθε φορά. Γι' αυτό στην αρχή δεν ήθελα να μιλήσω.
1: Μια χαρά τα είπες.
0: Εντάξει.
1: Χάρηκα πολύ που μιλήσαμε.
0: Κι εγώ. Έτσι. Και θα ήθελα να αναλογιστεί ο κόσμος που μας ακούει τι είναι τελικά αυθαίρετο και τι δεν είναι. Να το συλλογιστεί λιγάκι αυτό, έτσι.
1: Okay.
0: Να μην το... Ναι.
1: Εντάξει.
0: Δεν μπορώ τώρα, έχω χάσει λίγο τα λόγια μου. Έγινε.
1: Σε χαίρετε.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστώ που μ' άκουσες.
1: Γεια σου, φίλε Νίκο, γεια.

0: Παραπολιτικά 90,1. Bo the Man. Μια ιστορία ανθρώπων που έκαναν μεγάλα όνειρα. Ένα ροκ μυθιστόρημα που θα σου θυμίσει γιατί αξίζει να κυνηγάς τα όνειρά σου. Για μια εποχή που δεν γυρίζει πίσω. Bo the Man. Το νέο μυθιστόρημα του Ηλία Σελιμά. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Λιμών. Χορηγός επικοινωνίας, Παραπολιτικά 90,1. Παραπολιτικά 90,1.
1: Και πάμε στη σελίδα αντικλείδη.com, εντός θέματος αυθαιρεσίας, τίτλος «Εδώς, η θεραπεία της αυθαιρεσίας». Μια λέξη που ακούγεται ή γράφεται διαρκώς στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από πολιτικούς και πολίτες είναι η αυθαιρεσία. Σίγουρα δεν είναι σημερινή έννοια, αλλά βρίσκεται θεμελιωμένη στην ελληνική κοινωνία από την ίδρυση ακόμα του ελληνικού κράτους. Η λέξη αυθαιρεσία, σύμφωνα με το λεξικό της νέας ελληνικής, σημαίνει πρώτον πράξη που γίνεται μόνο κατά την άποψη του ανθρώπου που την εκτελεί, χωρίς να ρωτήσει άλλους ή από προϋπάρχοντες κανόνες, νόμους και περιορισμούς έξω από αυτούς. Δεύτερον, ενέργεια που γίνεται με τρόπο που παραβιάζει τα δικαιώματα του άλλου. Και τρίτον, κατάχρηση εξουσίας και τα συνώνυμά της. Έτσι θελισμός, κοτζαμπακισμός, τσαμπουκαλίκι. Η ετυμολογία της λέξης, σύμφωνα με το λεξικό της αρχαίας ελληνικής, είναι από το «αυτός», ο ίδιος, και το ρήμα «εραίο». Παίρνω με το χέρι, αρπάζω, πιάνω, δια της βίας, αφαιρώ, αποσπώ, αποκτώ, κερδίζω. Επομένως η αυθαιρεσία είναι αυτόβουλη πράξη που παραβιάζει τους νόμους και αποσκοπεί στο προσωπικό συμφέρον. Διαπράτεται σε δύο επίπεδα, στη δημόσια ζωή πολιτική αυθαιρεσία και στην ιδιωτική ζωή κοινωνική αυθαιρεσία. Η πολιτική αυθαιρεσία συνδέεται με τη διαφθορά που ταυτίζεται ενοιολογικά με τη δωροδοκία και ευρύτερα με τη διαπλοκή, την κατάχρηση δημόσιας εξουσίας χάριν του ιδιωτικού ωφέλους. Αυτή η προσέγγιση παραπέμπει στη συνεργασία κρατικών οργάνων με εγκληματικές επιχειρήσεις ή και δίκτυα που η δομή τους υποκαθιστά την κρατική δομή. Το μη σεβάλλωτη στην αυθαιρεσία και διαφθορά, όπως παρουσιάστηκαν στο 23ο ετήσιο συνέδριο της ΠΟΑΞΑ, είναι υπηρεσίες υγείας, οικονομικές υπηρεσίες, ασφαλιστικές εταιρείες, αστυνομικές υπηρεσίες, η οικονομία της νύχτας, μπαρ, κέντρα διασκέδασης, παράνομα παίγνια, ενεχειροδανιστήρια, εταιρείες που ξεπλένουν χρήμα, logistics, μεταφορές, όταν εξυπηρετούν το λαθρεμπόριο. Η κοινωνική αυθαιρεσία που ο Χρήστος Γιαναράς την ονομάζει ενδυμική, εκδηλώνεται με πολλές μορφές. Πρώτον, η καταπάτηση της δημόσιας γης που συνιστά καταλήστευση ενός κοινωνικού αγαθού και χτίσιμο αυθαίρετων σπιτιών, πολλές φορές δίπλα στο κύμα ή μες στο δάσος. Δεύτερον, οικοδομικές αυθαιρεσίες, ύψος οικοδομών, αριθμός ορόφων, κλεισμένοι ημιπαίθροι, χώροι, πατάρια, υπόγεια γκαράζ, πέργολες και ούτω καθεξής. Τρίτον, κατάληψη πεζοδρομίων από εκθέσεις αυτοκινήτων, καφετέριες, μικροπολιτές. Τέταρτον, πορείες που νεκρώνουν τη ζωή της πόλης, απεργίες που κλείνουν το οδικό δίκτυο. Πέμπτον, αναγραφή στους τοίχους συνθημάτων κομματικών ή οποιασδήποτε ιδεολογίας, αφισοκόλληση, χρήση πανό που εγκαταλείπονται στους δρόμους και ρυπαίνουν την πόλη. Γίνεται αντιληπτό ότι η αυθαιρεσία με οποιαδήποτε μορφή καταλύει την νομιμότητα και τη δικαιοσύνη και ευθύνεται για την κοινωνική κρίση που δεν συνδέεται με την οικονομική αλλά είναι βαθύτερη και έχει παγιωθεί πριν από αυτήν. Τα αίτια που οδηγούν τον πολίτη στην αυθαιρεσία βρίσκονται σε σχέση αλληλοεξάρτησης με τους τρόπους θεραπείας. Τι είναι λοιπόν αυτό που περιορίζει τη δυνατότητα εδραίωσης της δικαιοσύνης που δεν επιτρέπει στους ανθρώπους να ενστερνιστούν το ηθικό κίνητρο του καθήκοντος στη δράση τους. Για να απαντήσουμε στο ερώτημα θα καταφύγουμε στον αρχαίο ελληνικό κόσμο και στις ηθικές ιδέες του όπως προκύπτουν από τη λογοτεχνία τους, για να διαπιστώσουμε ότι ο σύγχρονος κόσμος παρουσιάζει έλλειμμα των ιδεών αξιών. Στον Πρωταγόρα του Πλάτωνα βρίσκουμε δύο αρετές, την εδώ και τη δίκη, που πρέπει να υιοθετήσουν οι άνθρωποι στις μεταξύ τους σχέσεις για να ζουν στις πόλεις, ώστε το ανθρώπινο γένος να επιβιώσει. Η εδώς είναι η αίσθηση του σεβασμού και της ντροπής απέναντι στον συνάνθρωπο, και αυτό το συνέστημα πρέπει να καθορίζει τις σχέσεις μεταξύ τους. Η απόκτηση αυτής της αρετής θα έχει ως αποτέλεσμα την κατάκτηση της πολιτικής τέχνης και το πέρασμα σε μια κοινωνική οργάνωση που δεν χαρακτηρίζεται από πνεύμα προστριβών και αδικίας. Αυτή την αρετή, την εδώ, πρέπει να την αποκτήσουν όλοι οι άνθρωποι. Επειδή όμως η ηθικοποίηση, η απόκτηση της εδούς, του σεβασμού και της δικαιοσύνης δεν μπορεί να διασφαλιστεί σε όλους τους ανθρώπους, ο Δίας επισύει την απειλή της θανάτωσης, ώστε να καταστεί σαφές πως οι άνθρωποι θα πρέπει να προσαρμόσουν τον τρόπο ζωής τους στα ηθικά πρότυπα με κάθε κόστος. Τι είναι η εδώς δεν σχετίζεται με την ντροπή ή το φόβο που νιώθει κάποιος όταν γίνεται αντιληπτός από τους άλλους ότι δεν προσαρμόζεται στις απαιτήσεις της κοινότητας που ζει. Το συνέστημα αυτό εκφραζόταν με τη λέξη εσχήνη. Εδώ είναι η ντροπή που νιώθει απέναντι στον φανταστικόν άλλον, στις εσωτερικευμένες αξίες, στον κώδικα τιμής, στη φωνή της κρίσης. Δεν έχει σχέση με τις ενοχές και τις τύψεις, είναι η ηθική συνείδηση, ο σεβασμός στους άγραφους νόμους, το φιλότιμο και κυρίως ο αυτοσεβασμός. Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-8-8-0, 2-11-10-80-8-8-0 και radio@parapolitika.gr για την περίπτωση που θέλετε να στείλετε κάποιο μήνυμα. Ο κύριος Νίκος Γράτσιας λέει: η λουκετοθεραπεία σε πολλές άλλες χώρες ήταν πιο έντονη από ό,τι εδώ. Στην Κύπρο ειδικά ήταν πολύ πιο έντονη. Έτσι μου έλεγε ένας Κύπριος. Ο κύριος που μίλησε σίγουρα ξέρει πολλά πράγματα, αφού ασπάζεται τον κύριο Κούβελα. Οι υπόλοιποι επιστήμονες που είχαν αντίθετη άποψη ήταν άσχετοι ή μέσα στο κόλπο, ρωτάει.
2: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
3: Κάθε βράδυ στις 12.
2: Να σας περιμένω.
4: Τα μπογαλάκια σου και δρόμο, μπρος.
5: Η ώρα είναι 2.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Γιατί ρε μπαγλαμά?
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Εγώ φταίω που κάθομαι και συζητάω σοβαρά μαζί σου.
2: Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
3: Και εγώ τι σου φταίω?
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Άντε ρε τραχανοπλαγιά.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Άντε, να δω τι άλλο θα με βάλεις να κάνω.

0: Τρίτη ώρα της εκπομπής, 2 και 6 λεπτά, περίπου δηλαδή, το στριμώξουμε λίγο, θα φτάσει. Κύριε Γιώργο από τη Νέα Σμύρνη.
1: Γεια σου Μάνο.
0: Καλώς
1: τώρα. Καλημέρα, να ευχηθώ καλή εβδομάδα και σε όλο τον κόσμο. Το απόψινό θέμα, η αυθαιρεσία, είναι κάτι που είναι μια λέξη και η ερμηνεία της, εν πάση περιπτώσει, κάτι που ταιριάζει πάρα πολύ, θα έλεγα, στον ελληνικό λαό, ότι ανθεί πολύ στην Ελλάδα.
0: Ναι, δεν ανθεί.
1: Λοιπόν,
0: η φεδρά πορτοκαλέα και η αυθαιρεσία.
1: Δυστυχώς. Ας πούμε, μία άλλη λέξη που να μοιάζει με την αυθαιρεσία θα ήταν η ασυδοσία,
0: ναι,
1: ή ο παρασιτισμός. Αν το πούμε σε μορφή παροιμίας, είναι το δώσε θάρρο στο χωριάτι να σε ανέβει στο κρεβάτι. Mm-hmm. Πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχει φταίξιμο και από τις δύο πλευρές. Και από την πλευρά του θυγόμενου, δηλαδή αυτού που παθαίνει τη ζημιά, δηλαδή κάποιος αυθαιρετεί και ζει εις βάρος κάποιου άλλου. Λοιπόν, αυτός είτε συνειδητά είτε ασυνείδητα αφήνει χώρο στον άλλον, ο άλλος δε που κάνει την αυθαιρεσία απλά χρησιμοποιεί το θράσος του ή μια μορφή θρασιδηλίας ή εν πάση περιπτώσει αυτόν τον παρασιτισμό που είπαμε νωρίτερα, mm-hmm, και προκύπτει όλο το παρακάτω. Και μπορεί αυτό να υπάρχει από μια μια καταπάτηση ενός οικοπαίδου μέχρι την κατάχρηση εξουσίας που μπορεί να κάνει ένας δημόσιος υπάλληλος, ναι, λέω ένα παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Τώρα δεν ξέρω παραπέρα τι μπορεί να συμβαίνει. Βέβαια, ναι, σε άλλες χώρες είναι πιο τακτοποιημένες, είναι πιο τακτοποιημένα τα πράγματα και δεν υπάρχει περιθώριο για αυθαιρεσία. Απλά εδώ στην Ελλάδα έχει γίνει μεγάλη ζημιά σε πολλούς τομείς και σε οικονομικό επίπεδο. Από αρχής γενομένης από πολιτικούς και από τον καθημερινό άνθρωπο που κοιτάει τη δική του, ας πούμε, καλοπέραση και κάνει κάτι το οποίο είναι ζημιογόνο για το πλήθος γενικότερα.
0: Δεν θυμάσαι, αγαπητέ μου, πόσα χρόνια οι πολιτικοί βγαίνανε και λέγανε ότι θα γκρεμίσουν όλα τα φθαίρετα κατά μήκος των νοτίων προαστίων που κλείνουν τη θάλασσα. Είδες εσύ κανένα ποτέ? Μπορεί να γκρεμίσανε μια παράγκα.
1: Και όχι μόνο.
0: Μόνο. Μια παράγκα. Μόνο. Στο λέω μόνο. Εγώ, το θυμάμαι. Μόνο.
1: Είναι αυτό που είπες στο ξεκίνημα της εκπομπής, ότι εν τέλει φτιάχνανε νόμο ότι εσύ έχεις κάνει το αυθαίρετό σου, αλλά αν έρθεις και το δηλώσεις και πληρώσεις κάτι και αυτά...
0: Όχι κάτι, και πληρώσεις τα κέρατά σου, τα τράγια...
1: Και πληρώσεις τα... ναι. Στο νομιμοποιούμε. Δηλαδή υπάρχει παραθυράκι στην Ελλάδα που η αυθαιρεσία να νομιμοποιείται, να γίνεται νόμιμη.
0: Βεβαίως.
1: Αυτό το πράγμα είναι
0: σε όλα τα επίπεδα. Όχι μόνο στο τέτοιο. Πρώτα απ' όλα θα σου δώσω ένα άλλο παράδειγμα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι χρωστάνε εκατομμύρια στην εφορία.
1: Μπράβο.
0: Και η εφορία κάνει deal μαζί τους και παίρνει το 1/8. Και εσύ χρωστάς 350 ευρώ και έτσι και δεν τα πληρώσεις θα σου βγάλουν το σπίτι σε πληστηριασμό.
1: Ναι. Ή θα σε μπουζουριάσουν
0: Το να σε μπουζουριάσουν ή το λιγότερο. Γιατί όταν βγεις θα πας σπίτι σου. Ενώ εάν σου βγάλουν το σπίτι στο πληστηριασμό δεν θα θες να φύγεις από το κελί της φυλακής. Θα πάθεις ιδρυματισμό. Γιατί δεν θα έχεις που να πας.
1: Ναι. Πάντως είναι κάτι πολύ άσχημο και...
0: Δεν είναι άσχημο, είναι εγκληματικό, αγαπητέ.
1: Εγκληματικό και...
0: Άσχημο είναι η Γεωργία Βασιλιάδου.
1: Και δεν ξέρω πώς θα μπορούσε να γιατρευτεί αυτό το πράγμα. Δηλαδή είναι ένα καρκίνωμα, είναι τόσα πολλά χρόνια που γίνεται αυτή η ζημιά και δυστυχώς αυτό το γίνεται σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή μιλάμε σαν να...
0: Σε όλα τα επίπεδα είπες, ε?
1: Σε όλα τα επίπεδα βέβαια. Είναι σαν να μιλάμε για ένα κτίριο ετοιμόροπο, ένα κτίριο σάπιο, που να έρχεται κάποιος και να σου λέει εγώ αυτό θα το αναστηλώσω, θα του φτιάξω τη στατικότητα, μα το βλέπεις ότι είναι έτοιμο να πέσει. Είναι πολύ προχωρημένη η σύψη δυστυχώς
0: αυτής
1: της κατάστασης.
0: Βέβαια.
1: Και
0: κανείς δεν νοιάζεται, κατάλαβες αυτό.
1: Κανείς δεν νοιάζεται και δυστυχώς αυτός που την πληρώνει είναι ο μέσος άνθρωπος, ο καθημερινός, ο βιοπαλαιστής.
0: Κοίτα, εγώ δεν τα μπορώ αυτά τα... Ότι και καλά ο πλούσιος και ο καθημερινός άνθρωπος, ας πούμε, έχει το δικαίωμα ο καθημερινός άνθρωπος να κάνει ατιμόρυτα πράγματα, ενώ στην ουσία ο πλούσιος θα κάνει ατιμόρυτα. Κατάλαβες, δεν έπρεπε κανένας να κάνει ατιμόρυτα πράγματα.
1: Κανένας.
0: Ούτε ο πλούσιος ούτε ο φτωχός. Και δεν με νοιάζει αν έχει να μείνει, να πάει να δουλέψει να βρει να μείνει.
1: Σωστά.
0: Ναι, οι άλλοι γιατί βρίσκουμε.
1: Απλά το θέμα είναι ότι ο πλούσιος ή ο προνομιούχος ή ο αυτός που έχει διασυνδέσεις, αν δει τα σκούρα ή αν δει ότι δεν γουστάρει άλλο εδώ πέρα ή ότι υπάρχει αλλού προοπτική να συνεχίσει την αυθαιρεσία του, παίρνει ένα αεροπλάνο και εξαφανίζεται.
0: Εντάξει.
1: Ενώ εγώ και ίσως και εσύ και...
0: Και εγώ μαζί σου.
1: Και ο Ηλίας και η Σταυρούλα... Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Δηλαδή υφιστάμεθα τη ζημιά που έχουν προκαλέσει αυτοί που έχουν κάνει την αυθαιρεσία.
0: Ναι.
1: Και τις περισσότερες φορές αδιαμαρτύρητα συμβιβαζόμαστε. Δηλαδή μας παίρνουν το χώρο, ας πούμε, ας το πούμε έτσι, και στριμωχνόμαστε εμείς. Άρα το πρόβλημα είναι ότι δεν διαμαρτυρόμαστε όσο θα έπρεπε, ώστε αυτή η δουλειά να πάψει πλέον να υπάρχει.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Δηλαδή αυτό είναι κατακλείδα σε αυτά που έχω να πω. Είναι ότι... αν μπορούμε να δώσουμε ένα φταίξιμο σε αυτόν που παθαίνει ζημιά από την αυθαιρεσία, είναι ότι δεν μιλάει, δεν διαμαρτύρεται, δεν επανασταντεί.
0: Μάλιστα.
1: Χρειάζεται εξέγερση. Να εξεγείρονται τα πλήθη, ώστε...
0: Καλά και εσύ τώρα.
1: Ναι.
0: Πότε, το καλό Πάσχα.
1: Το είπα κάπως, ας πούμε, κάπως όχι λογοτεχνικά ούτε ποιητικά. Τέλος πάντων, κατάλαβες, κάπως καλλιτεχνικά και ρομαντικά το είπα.
0: Ναι.
1: Αυτά, μάνα μου.
0: Να είσαι καλά, φίλε.
1: Δεν έχω να συμπληρώσω κάτι άλλο για το θέμα. Είναι κάτι που με λυπεί, γιατί θα ήθελα να πιστεύω ότι είμαι ένας άνθρωπος που... μου αρέσει να περνάω καλά και να κάνω το κομμάτι μου, αλλά μέχρι το σημείο που δεν ενοχλώ τον διπλανό μου και, ναι, και δεν κάνω ζημιά σε κάποιον.
0: Μάλιστα. Χάρηκα πολύ, αγαπητέ μου.
1: Και εγώ. Καλή συνέχεια και θα ακούω με ενδιαφέρον την εκπομπή σου μέχρι το τέλος.
0: Φιλιά πολλά.
1: Και από μένα φιλιά πολλά.
0: Καλή δύναμη.
1: Καλή δύναμη.
0: Καλή δύναμη.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Beau Demain. Μια ιστορία ανθρώπων που έκαναν μεγάλα όνειρα. Ένα ροκ μυθιστόρημα που θα σου θυμίσει γιατί αξίζει να κυνηγάς τα όνειρά σου. Για μια εποχή που δεν γυρίζει πίσω. Beau Demain. Το νέο μυθιστόρημα του Ηλία Σελιμά. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Λιμών. Χορηγός επικοινωνίας, Παραπολιτικά 90,1.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλημέρα Βάσο μου από τη Νέα Σμύρνη.
1: Καλημέρα κύριε Μάνο.
0: Πού είστε?
1: Είμαι επαρχία.
0: Α!
1: Ναι, κατέβηκα.
0: Πήγατε να πάρετε αέρα δηλαδή.
1: Κατεβήκαμε το Πάσχα και έκατσα λίγο.
0: Α, λίγο το λες εσύ αυτό. Εγώ λέω να ξεκαλοκαιριάσεις εκεί.
1: Αχ, κάνει πολύ ζέστη εδώ Μάνο το
0: αλήθεια,
1: καλοκαίρι.
0: Να σου πω, σήμερα το απόγευμα υδροκοπούσα στο γραφείο μου, σπίτι μου. Έσταζα, έσταζα.
1: Παρότι έχει υγρασία εδώ από τη λίμνη, έχει και ζέστη.
0: Ποια είναι η λίμνη κοντά?
1: Τριχονίδα.
0: Α, η Τριχονίδα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι, είναι επαρχία Μεσολογγίου από την πλευρά
0: του. Κατάλαβα. Είναι πολύ ωραία εκεί, αλλά... Νωρίς την άνοιξη και αργά το φθινόπωρο, ε?
1: Είναι όνειρο τώρα, Μάνο.
0: Ναι.
1: Όνειρο.
0: Ναι.
1: Όταν κατέβηκα, οι κερασιές μου ήταν γεμάτες λουλούδι.
0: Τι ωραία που είναι.
1: Ναι.
0: Ξανάσαι στην Ιαπωνία.
1: Άλλο πράγμα. Ναι. Μιλάμε, δεν ήξερα ότι πρώτα η κερασιά βγάζει το λουλούδι και μετά το φύλλο.
0: Ναι, και μετά τον καρπό.
1: Και μετά τον καρπό.
0: Ναι.
1: Είναι η πρώτη χρονιά που δέσανε φέτος.
0: Άντε με το καλό, να μαζέψεις και να τα κάνεις γλυκό, να τα έχεις όλο το χειμώνα.
1: Μάνο, αν σου πω το παράξενο.
0: Τι?
1: Έκανε τόσα πολλά. Έχω δύο κερασίες. Η μία είναι με το μαύρο κεράσι.
0: Αυτό είναι πολύ ωραίο. Ωραίο.
1: Δεν πρόλαβα να μαζέψω γιατί δεν μπορώ να ανέβω.
0: Γιατί,
1: σε σκάλα,
0: γιατί δεν πρόλαβες?
1: Τα φάγανε τα πουλιά.
0: Τα πουλιά είναι
1: τα
0: κορόιδα, είναι νομίζεις. Ποια?
1: Ποια
0: πουλιά, πώς τα λένε?
1: Τα αγριοπούλια.
0: Τα αγριοπούλια, ναι.
1: Ναι.
0: Ενώ η άλλη βγάζει η ροζέ.
1: Η άλλη βγάζει το πετροκέρασο.
0: Πετροκέρασο. Χυλάκι πετροκέρασο και μάγουλο,
1: ναι,
0: βερίκοκο.
1: Αυτή πάλι είναι φορτωμένη, αλλά δεν έχει γίνει ακόμα.
0: Ναι.
1: Έστειλε ένα δέμα στην κόρη μου σήμερα και πάω με ένα παιδί της γειτονιάς και του λέω ανέβα στη σκάλα να μου μαζέψεις. Και πάω από εκεί που κοίταζα, την πλευρά που ήταν φορτωμένη, δεν υπήρχε τίποτα σχεδόν επάνω. Και μάζεψαμε, είχαμε 2 κιλά μόνο. Και τα μισά τα πέταξα γιατί ήταν όλα τσιμπημένα, μισοπαγωμένα.
0: Ναι.
1: Αλλά η άλλη αργή. Ναι.
0: Θυμάμαι, η γυναίκα μου έλεγε ότι η μαμά της, η γιαγιά της τέλος πάντων, έφτιαχνε μικρά πουγιά και κάλυπτε τα σταφύλια στην κρεβατίνα.
1: Ναι, ναι.
0: Για να μην τα τρώνε τα πουλιά. Και ανεβαίνανε
1: στα... Και τα πουλιά τα τρώνε, τα σταφύλια... Αλλά τα τρώνε και οι μέλισσες.
0: Ναι,
1: οι
0: και μύλες, έβαζε, για φαντάζου, πουγκιά. Τα έραβε,
1: ναι, ναι, ναι, ναι,
0: και τα έβαζε μέσα.
1: Εμένα μου είπαν ένα κόλπο, ότι τι? Άμα τις περιτυλίξεις όταν ανθίσουν και δέσουνε, με τη σίτα αυτή την πλαστική,
0: ναι,
1: να μην πηγαίνουν τα πουλιά να τα τρώνε.
0: Ναι ρε παιδί μου. Επίσης, ναι, μου αρέσουν πάρα πολύ τα μούρα. Τα μούρα.
1: Α,
0: τα μούρα τρελαίνομαι.
1: Είχαμε μία μουριά στο
0: απευθείας
1: σπίτι μας.
0: Από το δέντρο, χωρίς,
1: ναι,
0: να τα πλύνεις, χωρίς τίποτα.
1: Και ήτανε Μάνο η μουριά με τα μικρά φύλλα, αλλά είχε κάτι τεράστια μούρα, μεγάλα, μαύρα.
0: Μαύρα ή άσπρα?
1: Μαύρα.
0: Μαύρα πιο νόστιμα.
1: Πολύ πιο νόστιμα. Και όταν ήμουν ο κοριτσάκι, είχε ένα κορμό 30 εκατοστά, 35 κύκλο και ανέβαινε σαν τον Ελουρό πάνω τότε.
0: Σαν και τον μάζευα, Έλουρο, ναι.
1: Έλουρο, ναι. Και μάζευα. Έτρωγα και μετά κατέβαινε και ξανανέβαινε από όταν ήθελα.
0: Ναι, ναι, ναι. Τι,
1: αλλά δεν υπάρχουν αυτές τώρα.
0: Μα ξέρεις τι, στη γειτονιά μου είχαμε μία πάρα πολύ ωραία μουριά και είχα πετύχει πολλές φορές ένα κύριο με την κόρη του που μαζεύανε και τα βάζανε σε ένα τάπερ. Και μία μέρα πήγα κι εγώ και μάζεψα τα διάφορα. Τα έπλυνα καμιά δεκαριά φορές, εντάξει. Όμως την πολλιάσανε. Για να μην ρίχνει μούρα και λερώνει το πεζοδρόμιο.
1: Α, και έγινε χωρίς να κάνει μούρα.
0: Ναι, δηλαδή...
1: Η αλήθεια είναι ότι αυτό, όταν πέφτουν τα μούρα και από τις άσπρες μουριές που κάνουν τα άσπρα μούρα...
0: τι να κάνουν.
1: Είναι...
0: Ας πέφτουν.
1: Χάλι.
0: Γιατί είναι χάλι, μια χαρά είναι. Καλύτερο είναι από τις βρωμιές τα πεζοδρόμια.
1: Που κάνουν τα άσπρα μούρα.
0: Τι να κάνουν.
1: Πέφτουν, είναι...
0: Ας πέφτουν.
1: Χάλι.
0: Γιατί είναι χάλι, μια χαρά είναι. Καλύτερο είναι από τις

0: Τον είχα πετύχει επιστρέφοντας με το παιδί του. Βγαίνανε βόλτα και με το σκύλο και μαζεύανε τα μούρα. Και λέω, μια μέρα δεν πάω κι εγώ να μαζέψω μερικά. Και γέμισε ένα τάπερ ολόκληρο. Τάπλυνα καμιά δεκαριά φορές, πέντε, για να σιγουρευτώ,
1: ναι, ότι είναι καθαρά,
0: από τη βρώμα,
1: ναι,
0: του δρόμου και τις μύγες. Και δηλαδή ζωντανό δέντρο, ας πούμε.
1: Είναι
0: τώρα
1: αυτά
0: τίποτα.
1: Τα φρούτα.
0: Κανείς δεν δίνει σημασία.
1: Τα καλύτερα.
0: Το ξέρεις ότι στην Ευρώπη, παντού σε όλα τα μανάβικα, βρίσκεις όλα τα φρούτα του δάσους, όλα,
1: ναι,
0: τα, όλα, όλα.
1: Βατόμουρα, τα
0: πάντα,
1: ναι,
0: τα πάντα.
1: Ναι.
0: Ενώ εδώ βρίσκεις μόνο μεταλλαγμένα φυρίκια.
1: Εδώ εμείς είχαμε του δάσους φρούτου και το κούμαρο.
0: Το κούμαρο είναι τρομερό φυτό.
1: Ναι,
0: το κούμαρο. Γεύση. Έχω φάει, έχω φάει.
1: Τα κάνανε και μαρμελάδα.
0: Βέβαια. Ναι, αλλά όλα ωραία. Αυτά είναι ωραία κατευθείαν, δηλαδή με το καλημέρα,
1: ναι,
0: σας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δέντρο, στόμα, κατευθείαν.
1: Εμένα είναι, δεν είναι μέσα στο δρόμο, είναι από κάτω, και δεν έχουμε και πολλή κίνηση. Ένα μεγάλο χωριό είναι. Είναι πεντακάθαρα.
0: Το ξέρω.
1: Αλλά, βέβαια, πλένονται, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Καλά, εντάξει, και να μην πλένονται, ναι, δεν παθαίνεις τίποτα.
1: Αλλά άμα είναι μέσα στο καυσαέριο τώρα, δεν.
0: Καλά. Ο πιτσιρικάδες ήταν γεμάτη η οδός Υπήρου στην Πατησίων.
1: Ναι.
0: Εκβάλλει η Υπήρου. Είναι γεμάτη μουριές, ακόμα είναι. Αλλά τώρα δεν έχουν μούρα, τότε είχανε. Και ανεβαίναμε απάνω και τα τρώγαμε με τα καυσαέρια.
1: Ξέρεις που είδα πολλές μουριές σε πεζοδρόμιο, Μάνο?
0: Πού?
1: Όταν δούλευα στο αεροδρόμιο, στο Ελληνικό τότε, κάτω.
0: Πού να
1: πας. Και όπως πέρναγα με το αυτοκίνητο, και από τη μια και από την άλλη μουριές.
0: Έλα. Μουριές όμως λειτουργικές ή μπασταρδεμένες?
1: Είχα... Και μούρα είχαν, αλλά. Κοίταζα να δω, θα δω αυτά τα μεγάλα μαύρα μούρα που ήξερα. Είχε μούρα, αλλά πιο μικρά.
0: Ναι.
1: Και ήταν σκούρα τα αυτά. Τώρα και από το καυσαέριο, εκεί καταλαβαίνεις.
0: Κατάλαβα.
1: Αλλά έχει μουριές εκεί. Μετά την αερογέφυρα, μέχρι να στρίψεις στο, για παλιά, για το αεροδρόμιο κάτω, από τη Βουλευμένη που πήγαινα. Ήταν γεμάτη μουριές. Πρέπει να είναι ακόμα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν,
0: έλαβες.
1: Δεν σ' ακούω, γιατί εδώ δεν μπορώ να πιάσω σταθμό.
0: Ναι.
1: Και πιο πολύ ήθελα να μου πεις, το Λακαρνανία έχει αναμετάδοση κάποιος σταθμός?
0: Αυτό δεν το ξέρω, Μανούλα μου. Δεν το ξέρω.
1: Έχω παλέψει στο αεροδρόμιο, λέω, στο ράδιο. Δεν μπορώ πουθενά να σου πιάσω εδώ.
0: Ναι, γαμώτο, δεν μπορώ να σου πω. Αλλά μέσω ίντερνετ δεν μπορείς?
1: Δεν ξέρω από αυτά εγώ, Μανούλα.
0: Δεν έχεις, συγγνώμη, καλά ρε εσύ, δεν έχεις κινητό... Έξυπνο.
1: Παλιού τύπου έχω.
0: Α, παλιού τύπου,
1: Ναι, είμαι παλιά γυναίκα, εγώ παιδί.
0: Εντάξει.
1: Μου.
0: Εντάξει. Ευχαριστώ λοιπόν, που σε άκουσα.
1: Και εγώ χάρηκα.
0: Να σε καλά.
1: Αλλά δεν ξέρεις τώρα, εγώ και καλά, θα δούμε τι θα γίνει. Θα ανέβω τώρα σε λίγες μέρες και θα τα πούμε.
0: Θα αποκατασταθεί.
1: Λοιπόν, έγινε, Μάνο, σε ευχαριστώ. Έλα, γεια σου.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-8-8-0, 2-11-10-80-8-8-0.
1: Πάρτε χαρτί και μολύβι.
2: Μολύβι και χαρτί.
1: Μολύβι και χαρτί γρήγορα.
2: Λοιπόν,
1: 2-11-10-80-8-8-0. Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
0: Κύριε Χρήστο από το Παλαιό Φάλιρο, γεια σας.
3: Καλημέρα. Μάνο, μου επιτρέπεις τον Ενικό?
0: Στον επιβάλλω.
3: Σε ευχαριστώ πολύ. Είναι η δεύτερη φορά που σε καλώ, γι' αυτό σου ζητάω να μου επιτρέπεις τον Ενικό. Μου αρέσει περισσότερο να σου μιλάω και να σε λέω Μάνο, όπως οι υπόλοιποι φίλοι που σε καλούνε.
0: Στον Ενικό μιλάμε.
3: Τέλεια. Συγχαρητήρια για τη δύναμη και το κουράγιο που έχεις και κάνεις αυτή την εκπομπή κάθε βράδυ. Πραγματικά συγχαρητήρια. Είναι μεγάλο.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
3: Δεν ξέρω τεχνικά πόσο δύσκολο είναι από πίσω, αλλά φαντάζομαι ότι δεν είναι και εύκολο.
0: Εντάξει, μια χαρά είναι.
3: Τέλεια.
0: Για πες.
3: Μάνο, δεν πήρα για κάτι στοχευμένα σχετικά με τα θέματα που συζητάς σήμερα.
0: Ναι.
3: Πήρα να πω ένα παράπονο.
0: Παρακαλώ.
3: Άλλη μια φορά.
0: Για πες.
3: Φυσικά όχι σε σένα.
0: Εντάξει.
3: Παράπονο... στο κράτος, τους κυβερνώντες μας όλα αυτά τα χρόνια. Ταξιδεύω συχνά στο εξωτερικό,
0: ναι.
3: και ταξιδεύω οδικός από την Ελλάδα, ταξιδεύω οδικός πολύ συχνά και φτάνω μέχρι και την Αγγλία. Πολλά χιλιόμετρα, πολλής δρόμος, βλέπω πολλά πράγματα. Όταν περνάς στα σύνορα και μπαίνεις στη Βουλγαρία και πέρα, λες και αλλάζεις πλανήτη. Σε ποιο τομέα? Στην οδική συμπεριφορά των οδηγών. Και πού? Στη Βουλγαρία.
0: Mm-hmm.
3: Δεν θέλω να υποτιμήσω τους φίλους μας και τους γείτονές μας Βουλγαρούς, αλλά οι συνθήκες και οι καταστάσεις που περάσανε σαν χώρα δεν δικαιολογούν να έχουν μεγαλύτερη και πιο γρήγορη ανάπτυξη όσον αφορά στην παιδεία πάνω στην οδική συμπεριφορά και στην κουλτούρα και στη συνεννόηση μεταξύ των ανθρώπων ότι ο δρόμος είναι για όλους και πρέπει όλοι να το σεβόμαστε και ο ένας να σέβεται τον άλλον,
0: ναι.
3: Αλλά μας έχουν προσπεράσει.
0: Ναι. Υπάρχει μία εξήγηση βέβαια. Αυτή ήταν μαθημένη να είναι κατά μία έννοια οργανωμένη λόγω του κομμουνιστικού συστήματος που υπήρχε πριν εκεί.
3: Ναι.
0: Είναι στο κύτταρό τους δηλαδή αυτό.
3: Mm-hmm.
0: Ενώ εδώ εμείς ήμασταν χαβαλετζίδες από το 1821.
3: Το ίδιο ισχύει λοιπόν και στην Ιταλία.
0: Ναι,
3: το ίδιο ισχύει
0: ναι.
3: και στην Αυστρία και στη Γαλλία.
0: Όχι,
3: και στο Βέλγιο.
0: Όχι, αυτοί έχουν περάσει, αυτοί έχουν περάσει αναγέννηση. Την οποία εμείς δεν περάσαμε. Έπειτα οι περισσότεροι εκεί είναι προτεστάντες.
3: Σωστό.
0: Έτσι, είναι διαφορετική θρησκεία. Ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρονται. Κατά τη γνώμη μου αυτά όλα, έτσι.
3: Ναι, όχι, θα συμφωνήσω μαζί σου, ειδικά στο κομμάτι του προτεσταντισμού.
0: Ναι, και ο προτεσταντισμός έχει άλλα εργαλεία. Αλλά το κυριότερο είναι ότι είχαν τη δυνατότητα οι λαοί αυτοί να περάσουν αναγέννηση. Που εμείς δεν περάσαμε, είχαμε τους Τούρκους εδώ.
3: Σωστά.
0: Ναι.
3: Σωστά.
0: Οι Βούλγαροι όμως... Και θα το παρατηρήσεις και σε άλλους λαούς που περάσαν. Οι Αλβανοί πρώτα απ' όλα έχουν μια τρομερή ανάπτυξη.
3: Οι Αλβανοί έχουν...
0: Ναι, έχουν μια τρομερή ανάπτυξη. Τις προάλλες, επειδή έχω ένα φιλικό ζευγάρι Αλβανών, μου είπε να πάω το καλοκαίρι στην Αλβανία. Οπότε, επειδή εγώ δεν μ' αρέσει να πηγαίνω στα σπίτια των ανθρώπων, έψαχνα να δω τα ξενοδοχεία. Πάρα ωραία. Πολύ ωραίες τιμές και πάρα πολύ ωραία ξενοδοχεία.
3: Τέλεια.
0: Ναι,
3: τέλεια.
0: Δηλαδή θέλω να πω χώρια οι θάλασσες που είναι μαγικές ας πούμε εκεί πάνω. Λοιπόν, και οι Αλβανοί ζήσανε κάτω από την πότα του Χότζα όλα αυτά τα χρόνια, οπότε κάτι τους έμεινε. Όσοι ήταν καθάρματα φύγανε από τη χώρα.
3: Ναι.
0: Έτσι μέσα στη χώρα, ναι.
3: Πολύ ωραία. Λοιπόν, οι κυβερνώντες μας που έχουν την εξουσία θεσμικά δηλαδή έχουν κατά κάποιο τρόπο κέρια σημεία του κράτους, ταξιδεύουν. Δεν μπορεί να μην ταξιδεύουν.
0: Ναι, ρε παιδί, όχι μόνο ταξιδεύουν, παρέχουν σπουδές κιόλας.
3: Ακριβώς. Ναι. Έχουν ζήσει λοιπόν. Πολύ σωστά. Έχουν ζήσει λοιπόν εκεί, έξω, στο εξωτερικό, σε πολλές χώρες, τέτοιες ανεπτυγμένες χώρες πλέον.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, δεν μπορεί λοιπόν να μην ξέρουν και να
0: μην
3: βλέπουν.
0: Μα δεν ενδιαφέρονται να φέρουν το σύστημα εδώ. Διότι,
3: μα είναι αυτό... παράλογο, δηλαδή δεν μπορεί να ενδιαφέρομαι εγώ, ένας απλός Έλληνας πολίτης, να ενδιαφέρομαι.
0: Βάλε υποψηφιότητα. Δεν ενδιαφέρονται. Μα τώρα σοβαρολογείς. Δεν ενδιαφέρονται. Είναι σαφές. Καθόλου δεν τους νοιάζει.
3: Είναι απίστευτο, είναι απίστευτο. Σκεφτόμουν τις προάλλες στα σχολεία μας. Τώρα δεν ξέρω, μπορεί αυτό που θα πω να μην αρέσει σε κάποιους ή να με...
0: Δεν
3: πειράζει,
0: θα πιούν εξίδι.
3: Εγώ θα το πω γιατί έτσι νιώθω, μπορεί να είμαι λάθος. Αν είμαι λάθος, συγχωρείτε με ή διορθώστε με ο επόμενος που θα καλέσει. Έχουμε το μάθημα της γυμναστικής. Όλα τα παιδάκια από την πρώτη δημοτικού και μετά ή και νωρίτερα, μετά το σχολείο, κάνουν μια δραστηριότητα δύο, μπορεί και τρεις. Είμαι βέβαιος γι' αυτό, όπως και τα δικά μου παιδιά.
0: Ναι.
3: Θεωρώ λοιπόν ότι το μάθημα της γυμναστικής στο σχολείο είναι περιττό. Γιατί μπορεί να αντικατασταθεί με αυτή την ώρα, μπορεί να αντικατασταθεί με την οδική παιδεία. Μάθημα οδικής παιδείας από την πρώτη δημοτικού. Αν εφαρμοστεί αυτό τώρα, σε 30 χρόνια θα αλλάξουμε. Αλλά πρέπει τώρα, όσο πιο γρήγορα τόσο καλύτερα. Μετά σκέφτομαι το άλλο. Ένα παιδί το οποίο πήγε στο σχολείο, κατάφερε και τελείωσε την εκπαίδευση που έπρεπε να τελειώσει, την υποχρεωτική τουλάχιστον, δεν ήταν καλός στα μαθηματικά. Γιατί δεν ήθελε να διαβάσει, βαριότανε, γιατί οι σκέψεις του ήταν σε κάποια άλλα πράγματα προφανώς και δεν τον ενδιαφέρε τόσο πολύ. Μάλλον, που μπορεί να προσφέρει.
0: Κάνει διακοπές στο τηλέφωνο, Χρήστο. Χρήστο, κάνει διακοπές στο τηλέφωνο. Χρήστο, έπεσε η γραμμή, βάλει ένα τραγούδι. There are places I don't remember.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αγαπητέ Χρήστο, εξαφανίστηκε η γραμμή σου.
2: Ζητάω συγγνώμη, ναι, χάθηκε η γραμμή μου. Ζητώ συγγνώμη, μάλλον και από σένα και από τους ακροατές.
1: Δεν τρέχει τίποτα.
2: Έμεινα στο σημείο που έλεγα για τη γυμναστική στο σχολείο, νομίζω.
1: Ναι, ότι είναι. Ότι δεν χρειάζεται, είναι περιττή.
2: Θεωρώ, άποψή μου, και ξαναλέω, συγχωρέστε με αν είμαι λάθος, άποψή μου είναι περιττό τη στιγμή που υπάρχει ανάγκη για πιο ουσιώδη μαθήματα, όπως αυτό της οδικής συμπεριφοράς και της οδικής παιδείας, από την πρώτη κιόλας δημοτικού. Θεωρώ ότι είναι απαραίτητο. Δηλαδή, θα πω κάτι άλλο. Ένας μαθητής, ένα παιδί μάλλον, το οποίο τελείωσε το σχολείο του, πιθανόν να μην ήταν καλό στα μαθηματικά. Πολλά παιδιά. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μπορεί να συνυπάρχει στην κοινωνία. Υπάρχει και προσφέρει με τον τρόπο του. Είναι εργάτης. Καθαρίζει τα κλαδιά από τους κήπους. Είναι μια πολύ σημαντική δουλειά. Ζει από αυτό. Ενδεχομένως να του αρέσει κιόλας, να μην το κάνει αγκαρία. Να την αγαπάει αυτή τη δουλειά. Το γεγονός λοιπόν ότι δεν ήταν καλό στα μαθηματικά και δεν έγινε επιστήμονα, δεν σημαίνει ότι κινδυνεύουμε από αυτόν γιατί δεν έγινε επιστήμονα. Το γεγονός όμως ότι επιστήμονας δεν έμαθε οδική αγωγή, κινδυνεύουμε όλοι από αυτόν. Θέλω να καταλήξω στο ότι και ο κακός μαθητής και ο καλός μαθητής δυνητικά έχουν στα χέρια τους ένα όπλο. Το αυτοκίνητο, το μηχανάκι, το φορτηγό, το οτιδήποτε έχει ρόδες. Είναι απαραίτητο, επιβάλλεται όσους κώδικες, όσους νόμους και αν φτιάξουν για να αυστηροποιήσουν τα μέτρα, να αφαιρούν διπλώματα, να φυλακίζουν, δεν θα αλλάξει. Θέλει παιδεία, θέλει δουλειά από τη ρίζα όλο αυτό. Είναι άποψή μου. Δεν ξέρω αν συμφωνείς και αν συμφωνούν και άλλοι ακροατές.
1: Θα μας το πούνε.
2: Από τη ρίζα.
1: Ωραίο είναι πάντως. Αν γινόταν δηλαδή αξιοποίηση του χρόνου.
2: Ακριβώς.
1: Για κάτι πολύ πιο ουσιώδες.
2: Και ευχάριστο για τα παιδιά. Κάτι καινούριο.
1: Ναι.
2: Στην πρώτη δημοτικού να μιλάς στα παιδιά πώς θα περπατάνε στο δρόμο. Στη δευτέρα δημοτικού πώς θα κάνουν ποδήλατο. Την τρίτη δημοτικού πώς θα περνάνε τα φανάρια. Και πάει λέγοντας. Δηλαδή θα ανεβάζεις την κλίμακα στα κεφάλαια των μαθημάτων σύμφωνα με την ηλικία. Ποιοι ξέρουν πώς θα το αξιολογήσουν και πώς να το δομήσουν όλο αυτό. Αλίμονο, έτσι.
1: Έτσι.
2: Μόνο έτσι θα αλλάξουμε. Θα αλλάξουμε. Θα μπορέσουμε να ακολουθήσουμε. Δηλαδή πραγματικά κάθε φορά που γυρίζω πίσω στη χώρα μου και οδηγώ στο δρόμο, στεναχωριέμαι, λέω γιατί, τι μας λείπει, τι είναι αυτό που μας λείπει.
1: Το μυαλό.
2: Και επιστήμονες είμαστε. Και πολύ καλοί επιστήμονες είμαστε. Μεγάλα μυαλά.
1: Δεν λέω εγώ το αντίθετο.
2: Και εργατικοί. Απίστευτα εργατικοί άνθρωποι.
1: Οκ. Okay. Μπορεί να είμαστε όλα αυτά που λες. Αλλά είμαστε και χαβαλετζίδες πάρα πολύ.
2: Ωραίο και το χαβαλέ. Εκεί που
1: μωρέ, ωραίο είναι. Ναι, χαίρομαι πολύ. Αλλά όταν είσαι διαρκώς χαβαλετζής, τότε...
2: Καλά η συνταγή.
1: Ναι.
2: Καλά η συνταγή, δυστυχώς. Θα ήθελα κι άλλοι ακροατές που έχεις, Μάνο, να τοποθετηθούν, αν έχουν την όρεξη και ενδεχομένως και καλύτερες ιδέες, σίγουρα υπάρχουν. Θα ήθελα να τοποθετηθούν. Είναι θεωρώ πολύ σημαντική η κουβέντα.
1: Οκ. Okay.
2: Γιατί όχι να το κάνεις και ένα θέμα σε μια εκπομπή πιο ουσιώδες. Να μην κρατάω το χρόνο άλλο, να μιλήσει κάποιος
1: άλλος. Να είσαι καλά, φίλε.
2: Ευχαριστώ πολύ, Μανώ.
1: Στο καλό, χάρηκα πολύ.
2: Καλή δύναμη, να είσαι καλά κι εσύ.
1: Στο καλό, για χαρά.

0: 52 λεπτά μετά τις 2. Γεια σου Φωτεινή από το Πολύδρος.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Χαμπαριού.
1: Χαμπάρια, τίποτα.
0: Άδεια. Ο πατέρας μου έλεγε άδεια τα μπάρια.
1: Άδεια χαμπάρια.
0: Άδεια τα μπάρια.
1: Α, τα μπάρια, ναι, ναι, ναι. Σωστός.
0: Ναι.
1: Σωστός, από χαμπάρια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, σωστός ο κύριος Χρήστος που μιλούσε προηγουμένως για το μάθημα της γυμναστικής. Αλλά εάν καταργηθεί το μάθημα της γυμναστικής, θα ξεσηκωθούν οι συνδικαλιστές. Γιατί θα καταργηθεί η θέση του γυμναστή.
0: Ναι.
1: Οπότε ποιος θα το αντέξει να το σηκώσει αυτό το βάρος? Το κράτος δεν θα ασχοληθεί με μια τέτοια αναδιάρθρωση, να το πούμε έτσι.
0: Ναι.
1: Τώρα όσον αφορά την κυκλοφοριακή αγωγή που να μπει στη θέση της γυμναστικής, καλό είναι αυτό, αλλά προηγείται πρώτα το σπίτι από το σχολείο. Λοιπόν, τι να πούμε τώρα, Μάνο μου, για την ευθερεσία.
0: Ναι, να πούμε.
1: Να πούμε. Η ευθερεσία κτίζεται σιγά σιγά και από εμάς τους ίδιους. Και αποφάσεις που παίρνονται γρήγορα και ελαφρά την καρδία έτσι για περιουσίες. Παραδείγματος χάρη, ένα λίγο πρόσφατο παράδειγμα, ενός έτους, δύο ετών είναι, που από 4,5 στρέμματα γης που μπορούσε να κτίσει κανείς νόμιμα, ξαφνικά το πήγε στα 20 στρέμματα γης και γύρω-γύρω κτίζονται σε 500 μέτρα αυθαίρετα, ας πούμε. Είναι ένα μπάχαλο γενικός, ας πούμε, αυτό. Τώρα η ευθερεσία καταστρέφει την πρόβλεψη. Δεν ξέρεις τώρα τι επιτρέπεται σήμερα, τι απαγορεύεται αύριο. Τώρα ακούμε ανθρώπους, θα πιάσω λίγο το θέμα με την ασφάλεια που λέγαμε προηγουμένως, που άκουσα. Ακούμε ανθρώπους να λένε, δούλευα 40 χρόνια και παίρνω 500 ευρώ. Και αν καθίσεις κάτω με αυτόν τον άνθρωπο και συζητήσεις και αναλύσεις τα ένσημά του, το ότι δούλευε και αυτά, δεν θα φτάνει την 15ετία, ας πούμε. Γιατί καμιά φορά χρειάζεται και λίγη γνώση, εντάξει, όχι επιστημονική γνώση, τα απαραίτητα να ξέρουμε. Λοιπόν, τώρα εγώ θα πάω το εξής, ότι η γενίκευση και η ισοπαίδωση των πάντων δεν είναι καλός σύμβουλος. Είναι ο εύκολος τρόπος για να μην σκεφτόμαστε. Και να λέμε δεν βαριέσαι, δεν γίνεται τίποτα. Αυτό δεν ισχύει για μένα, ας πούμε. Πρέπει, η γενίκευση κάπου μας βολεύει κιόλας και μας εφησυχάζει, ας πούμε. Τώρα όσον αφορά τα ασφαλιστικά ταμεία, όταν ένας εργαζόμενος, μην ξεχνάμε ότι πληρώνει ο ίδιος εισφορά, αλλά πληρώνει και η εταιρεία που εργάζεται εισφορά. Ας πάρουμε έναν μισθό, ας πούμε, 800 ευρώ καθαρά, είναι περίπου, δεν ξέρω ακριβώς, γύρω στο χιλιάρικο. Από αυτά είναι φόρος, αλλά είναι και εισφορές του. Εάν ασφαλιστείς σε μια ιδιωτική εταιρεία, πληρώνεις μόνο εσύ και δεν έχεις ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Και υπάρχει παράδειγμα μιας κυρίας, ας πούμε, που ασφαλίστηκε και περίμενε η δύστυχη στα 15 χρόνια να πάρει σύνταξη και την καλέσανε. Θέλεις να πάρεις 6.000 ευρώ ή 15 ευρώ το μήνα? Και επέλεξε και αυτή να πάρει τα 6.000 ευρώ. Η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη καθόλου, βέβαια. Έτσι. Λοιπόν, δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά. Δηλαδή κάπου το κράτος εντάξει, δεν είναι εντάξει απέναντί μας, αλλά υπάρχουν και ορισμένες δικλείδες έτσι ασφαλείας, να το πω έτσι, πρέπει να τηρούνται παρόλα τα στραβά που έχουν γίνει στο παρελθόν, που φαγωθήκαν τα λεφτά των ταμείων. Αλλά είναι και ορισμένα πράγματα που δεν είναι εύκολο να αλλάξουν και θα είναι εις βάρος μας, νομίζω.
0: Να.
1: Αυτά μάλλον.
0: Απλώς θα ήταν πολύ πιο δημοκρατικά τα πράγματα αν όλους αυτούς οι οποίοι προέτρεπαν τους ανθρώπους να πάνε τα λεφτά τους στα χρηματιστήρια ήταν στα κάτεργα.
1: Βεβαίως.
0: Αντί να είναι ηρωοποιημένα πτώματα,
1: βεβαίως,
0: να είναι καλύτερα στα κάτεργα.
1: Και μην ξεχνάμε ότι υπήρχε πλεόνασμα στα ταμεία.
0: Μα βεβαίως υπήρχε.
1: Ναι, και
0: μόνο το ναυτικό, το ΝΑΤ ας πούμε, το ναυτικό απομαχικό ταμείο, μόνο αυτό έφτανε. Το τι χρήματα πήρανε από εκεί και τα παίξανε.
1: Βεβαίως, και το χρεοκοπήσαν νομίζω και αυτό.
0: Ναι, αλλά κανείς δεν τους κάλεσε να τους πει «έλα δω ρε μπάρμπα, από πού σου ήρθε αυτή η πετριά, ποιος την είπε».
1: Βεβαίως. Ναι. Λοιπόν, τώρα λέμε, όχι, δεν είναι γενικότητες βέβαια αυτά που λέμε, αλλά κάπου χωλαίνει το θέμα, αλλά δεν είναι και εύκολο να εργάζει. Είναι πολλοί άνθρωποι βέβαια, που οι εταιρείες σοβαρές, δεν κάνουν τέτοια πράγματα. Δηλαδή δεν μπορεί να πάει να του πεις, ξέρεις, μπορείς να με πληρώνεις και να μη σου δίνω για εισφορές, να μου τα δίνεις όλα στην τσέπη. Δεν τα κάνουν αυτά οι σοβαρές εταιρείες. Δηλαδή και πληρώνουν αδρά το προσωπικό τους, ας πούμε, σε εισφορές. Και αν έχουν και στελέχη και αυτά. Λοιπόν, δεν είναι εύκολες αυτές οι μεταβολές. Και έπειτα η ιδιωτική ασφάλεια έχει πολλά παραθυράκια. Εάν κάνεις ασφάλεια ιδιωτική για να έχεις κάλυψη για σύνταξη και ιατροφαρμακευτική, πού θα τα βρεις τα λεφτά να τα δώσεις?
0: Έλατε.
1: Πού θα τα βρεις τόσα λεφτά, μηνιαίως, ε?
0: Ναι.
1: Μηνιαίως. Εδώ κάνεις μια ασφάλεια για περίθαλψη και όταν έχεις μια ηλικία και μετά πρέπει να δώσεις τα μαλλιά της κεφαλής σου. Δεν σου φτάνουν ούτε... Δεν σου φτάνουν για...
0: 4.000 το εξάμηνο.
1: Ναι, πολλά, ναι, δεν είναι πάρα
0: αν
1: πολλά.
0: Είναι πολλά.
1: Με συγχωρείς, μάνο μου, εγώ θα τα βάλω στον κουμπαρά μου και θα τα δίνω μόνη μου.
0: Ναι.
1: Θα τα αποταμιεύω μόνη μου.
0: Ναι.
1: Νομίζω καλύτερο θα είναι. Το έχω πει εγώ αυτό και σε άλλους έτσι που ακούω και μάλιστα μερικοί την καταργήσαν γιατί ήταν πολύ δυσβάσταχτη στο εισόδημά
0: τους. Βέβαια, το ξέρω και εγώ άκουσα πολύ κόσμο.
1: Πολύς κόσμος δηλαδή. Και... να πω, δηλαδή τώρα βέβαια οι εταιρείες οι μεγάλες και αυτά δίνουν μέσα στις παροχές ας πούμε ασφαλίζουν και το προσωπικό τους και ομαδική ασφάλεια, αλλά είναι πολύ καλό αυτό το που δίνουν ας πούμε, γιατί εντάξει, δεν μπορούσες μόνος σου να πας να δώσεις, ξέρω εγώ, 5.000 για μια εγχείρηση ή να μην ψάχνεις, ξέρω εγώ. Το προσφέρει η εταιρεία σαν bon. Σε έχει καλυμμένο, ας πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Κατάλαβες αυτά.
0: Σ' αφήνω τώρα γιατί πήγε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια σου, καλημέρα.